Αυτό λοιπόν, το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ έπιασε το νούμερο 1 στα τσάρτ σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία, νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με manager τον Peter Grant, ο manager που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983 και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Κασμίρ των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στου 94,6 και των Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το Κασμίρ και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όπως τα λέγαμε. Είναι το τρίτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δεύτερου δίσκου του άλμπουμ. Ονομάζεται Boogie with Stu. Είναι γραμμένο από τον Bonham, τον Jones, τον Page και τον Blunt. Και στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετέχει ο Ian Stewart, ο κιμπορντίστας των Rolling Stones. Δεν ξεχνάμε ότι οι ηχογραφίες και του Physical Graffiti έγιναν στο Headley Grants, το στούντιο που γράφανε οι Rolling Stones. Το τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Chemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Το δικαστήριο θα το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

Αυτό λοιπόν ήταν το Boogie with Stu. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ήταν βασισμένο στο τραγούδι Oh My Head του Ritchie Valens από τα 1959. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1975 και το Physical Graffiti, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά το άλμπουμ έπιασε κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, νούμερο 2 στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence. Και πάλι κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records, οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας. Μετά την ανάρρωση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

0: Sport FM 94,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένοι εδώ στις 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δίωρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence, και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία. Όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του, και όταν φτάσανε στο ψητό, όπως λέμε, και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και 1 φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin, και πάλι υπό το label της Swan Song με παραγωγό τον Jimmy Page, παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant, με αποτέλεσμα την ακύρωση περιοδίας του group στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμό του για τον μάγο Alistair Crowley. Να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του U2 όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP, με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε μέσα από το In Through the Outdoor. Ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα Pola Studios της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl, τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through The Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον ευνίδιο θάνατο του ντράμερ τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός ντράμερ των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε το θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό το μέλος των Zeppelin, με το ογκώδε σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή εκτέλεση του I Can't Quit You Baby του Willie Dixon. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το Kodak το 1982 έφτασε στην τρίτη θέση των charts στον Καναδά, τέταρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από άποψη πωλήσεων, πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο Χάρης, ο Λεβέντης, ο Καράμπουζουκλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.

2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας. Εννιά η ώρα σήμερα ο Ολυμπιακός δίνει την μάχη με την Νάι Μέγκεν. Στις 2:30 ο Παναθηναϊκός έχει συνέντευξη τύπου.

Ακούσατε προηγουμένως από τον Μανώλη Μουσουράκη, έχουν βγει ειδήσεις για τον Κωνσταντέλια, η Γιουβέντους, η Ντόρμουντ, η Τσέλσι ενδιαφέρονται για... θα τον κάνουν δικό τους.

Αδελφέ μου, από τη στιγμή που οι μεταγραφές του Τζόλι, του Κοστούλα, του Καρέτσα είχαν 3 και 4 μπροστά, νομίζω ότι του Κωνσταντέλια θα πρέπει να έχει 6 ή 7, να μην σου πω και κάτι παραπάνω.

0: Κύριε Αντώνη μας με το φίλο σου το Λιάπη και τον και τα τσίπουρα εκεί στις διακοπάρες της Ράχιας. Λοιπόν, γεια σου Μάρια Πολίτη, γεια σου Μπετάκο, πάμε, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου Μπαμπή, ο Δημοσθένης είμαι. Καλά.
0: Μια χαρά.
1: Τελειώνεις αύριο, δεν είναι η τελευταία μέρα σήμερα.
0: Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, ναι.
1: Ωραία. Τότε σε πήρα.

0: Περισσότερο να σου πω καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά.
0: Και ό,τι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
0: Γεια σου.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, Μπαμπή.
1: Για χαρά.
2: Ναι, καλησπέρα. Πήρα έτσι να κάνω μια διόρθωση για τις διαμαρτυρίες που κάνουμε πολύ.
1: Ναι.
2: Προχθές το έλεγε κάποιος για τον Τζολάκη. Και πρώτο και δεύτερο και τρίτο του έλεγε, δεν καταλάβαινε. Δεν κατάλαβα ότι αν ο Τζολάκης είχε δικαίωμα να υπογράψει το Γενάρη χωρίς να πάρει δραχμή ο Ολυμπιακός. Κατάφερε ο πρόεδρος και πήρε κάποια λεφτά. Θα πεις τι θα γίνουν το Αμίου στο Μαρινά και
1: όχι
2: εγώ.
1: Κάποια λεφτά, 20.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Δεν καταλάβει ότι σήμερα έχει αλλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι προσφορά και ζήτηση. Να καταλάβουν, έχει κάνει ένα πολύ βαρύ όνομα ο Μαρινάκης στην αγορά. Όποιος πάει να αγοράσει ξέρω θα πληρώσει. Και να καταλάβουν, Βασίλης λέγομαι.
1: Ναι.
2: Με γνωρίζεις.
1: Ναι.
2: Τζιτζιφιές κάτω με τον Αντώνη, τον αδερφό μου.
1: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, ότι κατάφερε ο πρόεδρος να έχει ρέστοραν, να παραγγείλεις μια μερίδα γαρίδες και όταν έχει το λογαριασμός να πληρώνεις για στακό. Αυτό να καταλάβουν μερικοί. Έχει κάνει πολύ βαρύ όνομα στην πιάτσα. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ ότι πουλάει καλά η ομάδα, όπως θα συμφωνούσε ακόμα περισσότερο αν αγόραζε κιόλας.
2: Θα ελπίσουμε κάποια στιγμή αυτούς που έχει δίπλα.
1: Εδώ είναι το θεματάκι.
2: Εκεί, τι να κάνουμε ρε Βάπη τώρα. Ναι. Εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς κοιτάζουμε τα υπόλοιπα. Εγώ πιστεύω
1: όταν
2: ότι...
1: Όταν ζητάς και απαιτείς 20 και 30 και 40 για, ναι, ρε, για έναν παίχτη, δώσε και 10 να πάρεις έναν καλό παίχτη.
2: Σωστά.
1: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει τίποτα, Μπάμπη, στη μια στη...
1: Υπάρχει.
2: Έτσι, υπάρχει. Ας έχουν κάνουμε υπομονή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι πάντα με τους προέδρους. Μην γυρίσουμε στην εποχή του άρχοντα, του Κόκαλη, όταν δεν πήρε ένα προτάσμα του πετάγμα τα τραζίστορ, τα κινητά. Φτάνει επιτέλους. Εντάξει.
1: Έγινε.
2: Έχουμε καλό καλοκαίρι, ένα καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά για όλους.
2: Γεια σου, Παύλου,
1: για όλους. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε χθες. Να έχουμε καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Δύσκολος μήνας για τη χώρα μας.
1: Ναι.
3: Να υπάρχει υγεία. Ολυμπιακός είμαι, Μπαμπή.
1: Ναι.
3: Σας ακούω χρόνια πάρα πολλά. Στο αυτοκίνητο δεν παίζει άλλος σταθμός. Δεν παίρνω πολύ συχνά. Διαρκές έχω στην 9 από... Συγκεκριμένα στην 9 από το 18.
1: Ωραία.
3: Κάθε χρόνο λέω, ρε παιδί μου, δεν είμαι από τους ομάδες που γκρινιάζουν. Ξέρω, θα υπάρχουν πάνω χρονιές ή κάτω χρονιές. Αυτό που μας χάρισε η ομάδα είναι ασύλληπτο, δεν υπάρχει. Όσο και να τον κοροϊδεύουν, όσο και να λιδωρούν, ό,τι και να λένε, είναι ένα ευρωπαϊκό, δύο ευρωπαϊκά, συγγνώμη. Φέτος, ρε Μπάμπη, το έχω παράπονο, ρε γάμο το. Φέτος, δηλαδή, έχει πάρει 60-65 εκατομμύρια Ολυμπιακός από παίκτες που έχει δώσει. Δεν σου βάζω τώρα διαρκείας και το κανάλι εκεί που παίζουν και όλα αυτά. Και δεν έχουμε πάρει παίκτη, ρε γάμο το, να αγοράσει παίκτη. Μια χρονιά που μπορεί να μπει στο Champions League, να πάρεις κι άλλα, αλλά πώς να μπεις με αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω τώρα τη γνώμη σου και τι πιστεύεις.
1: Θα περιμένω να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για να δούμε τι... πού θα καταλήξει η μπίλια. Γιατί και τώρα έχει πάρει κάποιους παίκτες, έτσι.
3: Με δανεικούς όμως, Μπαμπή, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, με δανεικούς δεν γίνεται χάιδι, δεν ξέρω. Δηλαδή, τόσα λεφτά πέτσι και φέτος, να μην μπει τρεις παίκτες πάρτους. Πάρ' ποιους θες αυτούς, 10 εκατομμύρια δώσε, να μου πεις 10 εκατομμύρια, τι είναι 10 εκατομμύρια, ελληνική ομάδα είμαστε. Και γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Αλλά είναι ότι έχεις δώσει, έχεις πάρει ένα ευρωπαϊκό, πρέπει να ανέβεις λίγο σκαλοπάτι. Εγώ γήπεδο θα είμαι πάλι, εκεί από το γωνιακό, το Πενιρλί και το καφεδάκι μας και θα παρακολουθώ την ομάδα χωρίς γκρινιά, χωρίς τι. Απλά είναι ένα παράπονο το οποίο πιστεύω ότι έχει αργήσει ο Ολυμπιακός και φοβάμαι, δεν ξέρω, εγώ, δικιά μου γνώμη. Μήπως θέλει να με αυτόν τον τρόπο να γιώσει το Μεντιλίμπαρ. Τι πιστεύεις?
1: Να γιώσει το Μεντιλίμπαρ και να χάσει ένα σκασμό λεφτά.
3: Μα δεν έχει δώσει τίποτα, ρε Μπαμπή, τι έχει δώσει?
1: Άμα δεν περάσει στους ομίλους στο Champions League.
3: Τι αφορμή είναι, αλλά τι να μην περάσει στο Champions League να πάει στο Europa.
1: Να χάσει, δηλαδή, να χάσει τα 30 εκατομμύρια για να κάνει το τι δηλαδή.
3: Γιατί δεν πήρε παίκτες ώστε να

0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ρε φίλε. Μην τα μπερδεύεις όμως. Είναι ομάδα που δεν θέλει να πάρει τα 30 εκατομμύρια από το Champions
1: League. Δεν πιστεύω ότι είναι ομάδα που δεν θέλει να πάρει τα 30, αλλά πρέπει να είσαι και έτοιμος να μπεις εκεί μέσα για να πάρει.
0: Φαντάσου
1: τα 30.
0: Φαντάσου να θέλεις να γκρινιάξεις, θα μου λέγες, ρε αδερφέ.
1: Δεν είναι γκρινιά τώρα αυτό, ρε Μπάμπη.
0: Τι είναι.
1: Απλά θέλω, δεν πρέπει να είσαι έτοιμος για να μπεις να πάρεις τα 30.
0: Επειδή δεν έχω αίσθηση της γκρινιάς, δηλαδή τι είναι αυτό.
1: Παράπονο, το είπα από την αρχή. Ένα παράπονο.
0: Όταν την γκρινιά την κάνουμε παράπονο, είναι μια χαρά, όλα καλά. Να σε καλά, πάντως. Να σε καλά, για χαρά. Πάμε για άλλον έναν, φέρτο να δω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ναι. Γεια σου, κύριε Μπάμπη.
0: Για χαρά.
2: Με λένε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Είμαι από την Πηγάδα, Πηγαδιώτης.
0: Ωραία.
2: Κατοικυριάκη, ομεριά Καρβουνιάρικα.
0: Ναι.
2: Ας τα πω έτσι λίγο λαϊκά, επειδή εσύ πατσικά δεν σε ξέρω,
0: ναι,
2: αλλά μου αρέσει η δύναμή σου, η ομιλία σου, μου αρέσουν όλα.
0: Ναι.
2: Είμαι 80 χρονών.
0: Να σε πάντα γερός, να σε πάντα γερός.
2: Λοιπόν, ναι, και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ακούω κάθε μέρα, μέρα ανοίξα το Sport FM.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι και αργοναύτης.
0: Ωραίος.
2: Στον Πειραιά. Το σπίτι μου που μένω είναι 100 μέτρα πιο πάνω από τα γραφεία του Μαρινάκη, Συνιάσονος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά που ακούω, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Το είπες και εσύ προηγουμένως. Ο πρόεδρός μας παίρνει λεφτά, αλλά δεν αγοράζει. Λοιπόν, εγώ ξέρω να λέω ότι μεταγραφές στον Ολυμπιακό έκανε ο Γουλαδρής, ο Νταϊφάς, ο Κόκαλης, ο Σαλιαρέλης με τον Τέταρη, με τον Προτάσο και με τον Λιτόσεκο. Βαρβάτες μεταγραφές που παίξανε. Ο Μαρινάκης μας έφερε το μαλλιά, αυτό είναι το από τη Ρεάλ Μαδρίτης που πήρε τα λεφτά και έφυγε. Χάσαμε δύο πρωταθλήματα επειδή σάφησε το Φορτούνι και έφυγε. Γιατί δεν αντικαταστήθηκε ο Φορτούνις με ένα παίχτη να βάζει 15 και 18 και 17 γκολ που έβαζε ο Φορτούνις. Έπρεπε να του τα δώσει τα λεφτά του Φορτούνι. Λοιπόν, και έτσι τώρα τα τελευταία χρόνια μας κουβαλάει 5-6 ταλίκες ποδοσφαιριστές, ότι είναι από το πάνω ράφι, αλλά στην ουσία ξέρεις τι είναι. Θα σου το πω πώς το λένε στην αγορά του Πειραιά. Είναι κατημάδες. Στους 100 ένας. Δεν έχει βγει ένας. Λοιπόν, αν έχεις αντίρρηση σε αυτό που λέω, δεν με νοιάζει και να με βρίσεις.
0: Έχω αντίρρηση,
2: μίλησα,
0: αλλά βαριέμαι κιόλας.
2: Να,
0: ναι,
2: να δω το παιχνίδι το σημερινό τι θα κάνουμε. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω στεναχωρηθεί και έχω κλάψει για τον Ολυμπιακό. Είμαι 80 χρονών, είμαι γαμπρός. Έχω παντρευτεί την αδερφή ενός μεγάλου τερματοφύλακα, του Ζαφίρη του Κάκαρη. Ξέρεις, το ξέρεις, ε?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και κάποτε επί Μπούκοβι ήρθανε σαν για ταλέντο να με πάνε στον Ολυμπιακό. Ήμουνα αριστεροπόδαρος, είχα για πρότυπό μου τον Κώστα τον Παπάζογλου με τον συγχωρεμένο τον Αριστίδη και δεν με άφησε η μάνα μου να πάω, ξέρεις γιατί? Γιατί τότε είχε γίνει το συμβάν του Ιωάννου με τον Εθνικό, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Πηγάδα ήταν μια φτωχό γειτονιά και μόλις άκουσε η μάνα μου έτσι, ξέρεις τι είπε? Όχι, μην το πάρετε να μου σκοτώσουν το παιδί. Και με αφήσανε και φύγανε. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει την καριέρα μου, αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε, θα σε ξαναπάρω. Αν έχεις κάποια αυτά που σου είπα είναι κάτι λάθος, απάντησε μου, θα σε ακούσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κατήσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σήμερα αντιμετωπίζει την iMegan. Για λογαριασμό του Big Wins for FM θα είναι ο Νίκος Σταματέλος στο γήπεδο για να μεταφέρει σε εσάς το μάτς. Γεια σου Νικόλα.
1: Μπάμπη.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Πώς μας βλέπεις σήμερα που λένε?
1: Εννοείς από πλευράς ενδεκάδας?
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω ποιοι θα παίξουν στα χαφ. Γιατί μέχρι χθες το πρωί λέγαμε ότι είναι σίγουρος ο Μουζακίτης και ψάχνουμε αν θα είναι ο Γκαρθία ή ο Τσικίνιο. Τώρα που μιλάμε...
0: Σίγουρος είναι ο Γκαρθία.
1: Συγγνώμη.
0: Σίγουρος είναι ο Γκαρθία.
1: Μπράβο. Σίγουρος είναι ο Γκαρθία και ψάχνουμε τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και ας βρίζει ο κόσμος που ακούει για τον Βάσκο. Αλλά εμείς μεταφέρουμε τι δοκιμάζει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή νομίζω παίζεται η θέση στα χαφ.
0: Και να καλά δούμε... και εγώ με Γκαρθία θα ξεκίνησα, αδελφέ.
1: Από τη στιγμή που λείπει ο ΕΣΕ.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ναι.
1: Και ο Μουζακίτης δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τουλάχιστον δεν ήταν πέρσι.
0: Και δεν είναι αυτό το σκληρό πράγμα που χρειάζεται το σημερινό μάτς στη μεσαία γραμμή να, πώς το λένε, να τσαμπουκαλευτεί για λίγο, να κάνει κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο και τα λοιπά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλει, ο Βάσκος αυτό που λες τον τζαμπουκά, τον αγωνιστικό τζαμπουκά τον έχει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί νομίζω να πει κάποιος ότι υστερεί εκεί.
0: Σωστά.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε άμυνα θα είναι ο Μπρούνο αριστερά, ο Ορτέγκα έτσι κι αλλιώς είναι εκτός αποστολής. Μαφέο δεξιά, φαντάζεσαι το φαβορή έναντι του Σαλιακά. Ο Πυρόλα ο σίγουρος, Σμαϊλόβιτς φαβορή έναντι του Ρέτς που έχει χάσει αρκετές προπονήσεις λόγω τραυματισμού. Και έχουμε Γκαρθία. Να δούμε αν θα είναι ο Μουζακίτης. Αν είναι ο Μουζακίτης δίπλα του, θα είναι ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Αν είναι ο Τσικίνιο δίπλα στον Γκαρθία, τότε θα είναι ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Ζέλσον Μάρτης είναι ο ένας σίγουρος στα άκρα της επίθεσης. Και να δούμε αν θα είναι ο Φορτούνης ή ο Ροντινέη ο άλλος.
0: Σωστά. Εγώ λέω ότι ο Ροντινέη θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μην αποκλείουμε και το Φορτούνη.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Στη λογική ότι και τις απαιτήσεις του ΜΑΤ ξέρει και τις απαιτήσεις της ομάδας ξέρει στο μέγιστο βαθμό και την ποιότητα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός την έχει. Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αποκλείσω την περίπτωση του Φορτούνη ως στο αρχικό σχήμα των Ερυθρών Λευκών. Θα το δούμε γι' αυτό. Σε γεμάτο Καρασκάκης. Θα έχουμε λογικά sold out απλά επειδή είναι 21.000 διαρκείας. Να δούμε πόσοι από τους κατόχους δεν θα βρεθούν στο γήπεδο και πόσοι δεν θα έχουν μεταβιβάσει και το διαρκεία τους.
0: Γιατί υπάρχει... Θα είναι αρκετοί. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα τα έχουν μεταβιβάσει. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το... Ναι.
1: Ξέρουμε πολλοί κόσμος παίρνει το διαρκείας και σου λέει είτε δουλεύει σεζόν είτε είναι επαρχία και ίσως να μην μπορεί να έρθει είτε είναι διακοπές και είναι στη λογική ότι να το έχουμε... Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια, ναι. Σε όποια μπορούμε να έρθουμε. Και τώρα να είναι αρκετοί εκείνοι που ξέρει για το χύψη λόγο δεν θα μπορέσουν να έρθουν, αλλά νομίζω ότι θα έχει πάλι αρκετό κόσμο και παρά τη ζέστη. Γιατί την ώρα του αγώνα.
0: Θα έχει πολύ ζέστη. Ναι,
1: έχει 32 βαθμούς την ημετρολογική υπηρεσία σε 9 το βράδυ.
0: Θα λιώσουμε, Νικόλα, θα λιώσουμε.
1: Θα λιώσουμε. Ναι. Να κάνουμε.
0: Okay.
1: Αυτά τα νεότερα.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, πάμε μου, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά.

το Παναθηναϊκό που μου λέει είσαι η ντροπή του σταθμού για εμάς τους Παναθηναϊκούς που δουλεύεις στο σταθμό του Προέδρου μας κτλ. Αδελφέ, θέλω να σου πω σε αυτήν την ντροπή πρωτοστάτησα για να γίνει. Έγινε, είμαι δηλαδή ένας από τους τρεις που έφτιαξαν το σταθμό. Οκ, αν είμαι ντροπή, κακώς ακούς.

0: Ξεπέρασε το πάντως. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμένη.
0: Ναι κύριε Ανδρέα, ναι κύριε Ανδρέα.
1: Τι κάνεις Μπάμπη μου, καλά σας.
0: Χίλια
1: συγγνώμη που παίρνω τέτοια ώρα. Αλλά δεν μπορώ να μάθω νέα για την ομάδα μου. Τα της πάρεις τα
0: γραφές. Όλη μέρα νέα για την ομάδα σου λέμε. Όλη μέρα.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία είναι κοντά.
0: Είναι δίπλα.
1: Τώρα μιλάμε, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Είναι κοντά.
0: Ναι, σου είπα. Σου είπα,
1: κοντά.
0: Είναι δίπλα, ναι.
1: Δηλαδή τα βρήκα το παράδειγμα με τη Σπάρτα Μόσχας.
0: Κοντεύουνε.
1: Ε?
0: Κοντεύουνε, κοντεύουνε, κοντεύουνε.
1: Θα το παίρνει ο παραδικός, δηλαδή, το παίρνει, ε.
0: Ναι.
1: Είναι για δανεικός, ή με οψιόν αγοράς, κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
0: Δανεικός με οψιόν, δανεικός με οψιόν.
1: Δανεικός με οψιόν αγοράς, ε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα τι σύστημα, γιατί θα θυμάμαι ήταν στην ΑΕΚ αυτός.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε δεξιά εξτρέμ και πίσω από κόρ.
0: Έπαιζε εξτρέμ και έπαιζε και σεντρεφόρ.
1: Βγήκε ο Νίκος ο Παγκάκης νωρίτερα και το είπε.
0: Ο Παγκάκης βγήκε πιο νωρίς και είπε ότι είναι κοντά, μπορούν να τα βρούνε, ελπίζει να τα βρούνε.
1: Είναι κοντά δηλαδή, ε.
0: Ναι.
1: Για το Γκέσελ τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πάρει πάντως και μέσω.
0: Θα πάρει.
1: Δεν μου λέει, ο Σαντίνο Αντίνο πού έπαιζε πριν στο Παναθηναϊκό.
0: Σε μια ομάδα στην Αργεντινή.
1: Γοδόι Κρούζε, γιατί ήρωσε
0: ήρωσε. Αφού ξέρεις, γιατί με ρωτάς ρε Μπαγάσανο.
1: Το ξέρω ρε Μπαγάσανο. Να ξέρεις και ρε Μπαμπη.
0: Μου κάνεις τεστ, δηλαδή τεστ μου κάνεις.
1: Όχι, θέλω να μάθω αν αυτή η ομάδα που έπαιζε στον Τίνο Αντίνο πριν ήτανε πρώτη εθνική Γοδόι Κρούζε.
0: Έπεσε, ήτανε πρώτη αλλά έπεσε.
1: Α, έχει παίξει ο Σαντίνο Αντίνο και στην πρώτη εθνική.
0: Έχει παίξει, ναι.
1: Λοιπόν. Μπαμπη, ο Σταύρος ο Χοντροδίμης ο φίλος μου, διακοπές.
0: Τρώει καλαμαράκια και προβατίνα στην Καβάλα.
1: Δηλαδή λοιπόν στο Λιβάη Γκαρσία είμαστε κοντά, ε.
0: Το πάμε κύριε Ανδρέα, το πάμε. Να σε καλά, να σε καλά, γεια σου, γεια, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
0: Μια χαρά.
2: Γεια σου κύριε Μπαμπη, πρώτη φορά παίρνω Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός.
0: Να σε καλά.
2: Δύο πραγματάκια ήθελα. Γιατί το συγκρίνει, ρε παιδί μου. Καταρχήν, πρώτον για το Μαρινάκι. 16 χρόνια, 11 πρωταθλήματα. Τι άλλο να κάνει. Σοπεδώσει όλους. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, εγώ δεν θυμάμαι να έχουν δοθεί 9 εκατομμύρια ευρώ για στόπερ. Για το τρίτο στόπερ. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει 9 εκατομμύρια.
0: Πήρε τον Κάρμο.
2: Ναι. Με τον Κάρμο έχουμε πάρει ευρωπαϊκό. Είναι παιχταρά.
0: Επειδή ο Κάρμο ήταν και παλιά στον Ολυμπιακό, δεν πιάνεται, ρε φίλε.
2: Α, δεν πιάνεται, δεν μα αρέσει.
0: Εκτός λογιστηρίου, λοιπόν, εκτός λογιστηρίου.
2: Για να μην κρατάω τη γραμμή γρήγορα, εγώ είμαι από την επαρχία, οι πολλοί Ολυμπιακοί.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους πολλούς Ολυμπιακούς με ποιον πήραν ευρωπαϊκό.
2: Αυτό είπα. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Οι πολλοί Ολυμπιακοί και οι πολλοί Παναθηναϊκοί και οι πολλοί Αεκτζίδες είστε όλοι στην Αθήνα. Λοιπόν. Πολύ άγχος κάθε Αύγουστο για το αν θα δώσει ο Μαρινάκης λεφτά, αν θα πάρει παίχτες ή ο Αλαφούζος κλπ. Αγχωθείτε που άλλος πάει να μας κάψει. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος, σας το λέω. Να, ο κύριος πριν ήταν και μεγάλος, ο προηγούμενος που αγχωνόταν. Αγχωθείτε που πάει ο άλλος, έχει κάψει 5 εκατομμύρια στρέμματα σε 7 χρόνια. Αγχωθείτε που ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία και κοντεύει αυτά στη Νέα Πέραμο και θα καείτε. Και το ίδιο θα καούμε και εμείς στην επαρχία. Και θα πάρει ο Μαρινάκης παίχτες, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Κάθε χρόνο τα πιο πολλά λεφτά δίνει ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά.

0: τραυματισμό του Ζίβκοβιτ στην προπόνηση. Γίνεται αμφίβολος για το μάτς με την Άντερλεχτ, αλλά θα μάθουμε περισσότερα αργότερα.
1: Αυτό το λόγο που έγινε yes, κλωθώ γυρνάω. Είσαι κι εσύ.
0: Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπό μας που έχει πάει στην συνέντευξη του Παναθηναϊκού. Μια αίτηση μου είπε ο Μανώλης ότι ο Τετέι μάλλον μένει εκτός, γιατί πήγε στο νοσοκομείο ο Μανώλη. Πήγε, το είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι στο νοσοκομείο με την ίωση, δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά είναι εκτός από το μάτς.

0: ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού και να μας μεταφέρει τα πράγματα που άκουσε και είδε εκεί. Πάμε, Κώστα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Πέδρο Τσιριβέγια και να ξεκινήσουμε από την είδηση που έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Είναι η απουσία του Ανδρέας Τετέι από την αυριανή πρώτη αναμέτρηση με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Είπε δεν θα παίξει ο Ανδρέας Τετέι, είναι στο νοσοκομείο για εξετάσεις και δεν ξέρω και αν θα είναι έτοιμος για την ρεβάνς. Θα μπορώ να το πω αυτό όταν θα έχω κάποια νεότερη ενημέρωση και από τους γιατρούς και μάλιστα αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ντέσσερς αλλά και στην περίπτωση του Καλάμπρια που επίσης είναι απόντες. Γνωρίζουμε για τον Ντέσσερς ότι έχει ήδη επιστρέψει σε full πρόγραμμα προπόνησης. Ο Καλάμπρια έχει ακόμα μερικές μέρες μπροστά του και είπε ο Νίστρουπ πως με την ευχή να είναι όλα καλά σε μερικές εβδομάδες, ίσως και λιγότερα για κάποιον από αυτούς, θα είναι ξανά μαζί μας. Από εκεί και πέρα τοποθετήθηκε και για τον άνθρωπο ο οποίος θα υπομειστεί το βάρος του σκοραρίσματος στο ματς της Τετάρτης στο ΆΚΑ. Είπε ότι ο Ραστόντερ θα είναι εκείνος που θα βρεθεί στην επίθεση. Πήρε χρόνο και με την Πάξη, πέτυχε και γκολ στη ρεβάνς και θα πρέπει να εμφανιστεί δυνατός. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που μπορούν να σκοράρουν, όχι ως καθαρό επιθετική, αλλά ως προπονητής. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχω έρθει αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες. Είναι μέρος του παιχνιδιού τραυματισμού. Το αντιμετωπίζουν όλοι οι προπονητές στον κόσμο και έτσι αναγκαζόμαστε να βρούμε λύσεις. Δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για όσους θα παίξουν. Θα πρέπει να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους. Σε σχέση με τα μαθήματα, ουσιαστικά που πήρε ο Παναθηναϊκός από τις αναμετρήσεις με την Πάξη, είπε θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στο δεύτερο μέρος. Δεν έχω υποσχεθεί όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα της παρουσίας μου εδώ, αλλά έχω υποσχεθεί ότι θα παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσο είναι εφικτό αυτό, χτίζοντας παράλληλα μια νέα ομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, είπε όταν υπάρχουν 6 και 7 νέοι παίκτες, δεν μπορεί να είναι κάτι τέλειο τόσο σύντομα από την προετοιμασία της ομάδας και αναφέρθηκε και στα προκριματικά. Λέει: μιλάω από την εμπειρία μου και από την Κοπεγχάγη αλλά και από την ιστορία του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται πλέον να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πράγματα είναι τόσο ζόρικα στα προκριματικά όσο το είδαμε και στη ρεβάνς με την Πάξη. Όλες οι ομάδες με τον τρόπο τους θέλουν τις προκρίσεις και είναι αυτό ιδιαίτερα δύσκολο όταν πλέον δεν υπάρχει και το μαξιλαράκι ασφαλείας. Αναφερόμενος φυσικά στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το Conference League σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που σε περίπτωση αποτυχίας τους έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είπε πως σεβόμαστε την πρόκληση που έχουμε απέναντί μας και τον κάθε αντίπαλο. Το πιο σημαντικό για μας είναι να έχουμε όταν έχουμε περισσότερο την κατοχή της μπάλας, όπως το παρουσιάσαμε και στο τελευταίο 20 λεπτό με 30 λεπτό στη ρεβάνς με την Πάξη, να έχουμε περισσότερη ουσία όταν η κατοχή είναι σε εμάς και έτσι να μεταφέρουμε και περισσότερα κορμιά στο επιθετικό τρίτο όταν φτάνουμε εκεί. Μάλιστα σε ερώτηση για την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την ΤΣΕΣΚΑ 1948, είπε πως είναι μια ομάδα που μπορεί να επιτεθεί από όσο έχω καταφέρει να δω. Είδα και τα τελευταία τους δύο παιχνίδια, είπε, και έχουν καλούς επιθετικούς και στο πρωτάθλημα. Είναι λανθασμένη γενικότερη εντύπωση που υπάρχει πως θα αντιμετωπίσουμε ομάδες που θα είναι περισσότερο αμυντικής προσέγγισης. Έχω δει πως και εκείνες.
0: Τον χάσαμε.
1: Πρέπει να δίνουμε εύκολα γκολ όπως το δεύτερο που δεχτήκαμε από την Πάξη στο ΆΚΑ.
0: Μας κάνεις διακοπές, μετακινήσου λίγο.
1: Ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε, ναι.
1: Ακούς. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα πως αυτό το οποίο στάθηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το θετικό αποτέλεσμα στο μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 είναι να παίξει ο Παναθηναϊκός βάσει των δυνάμεών του και σίγουρα να μην επιτρέψει να δεχτεί από την αντίπαλό του εύκολο γκολ, όπως ήταν κυρίως το δεύτερο, όπως χαρακτηριστικά είπε, από την Πάξη στο ΆΚΑ. Αναφέρθηκε στην προσεχή αντίπαλο Τριφυλλίου, λέγοντας πως είναι καλή ομάδα και κυρίως στα γεμίσματα, στις σέντρες που επιχειρεί προς τη μεγάλη περιοχή και έχει και κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά με την Πάξη, με έναν επιθετικό να είναι στο κουτί και αρκετά τεχνίτες παίκτες να είναι ανάμεσα στις γραμμές. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Νίστρουπ, με τον Τσιριβέγια από την πλευρά του να λέει πως ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας πλέον και το χαρακτήρα μας όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Είπε το δείξαμε και κόντρα στην Πάξη στην ρεβάνς, βγάλαμε χαρακτήρα αλλά και ψυχραιμία όταν τα πράγματα είχαν ζωρίσει και αυτό πρέπει να έχουμε ως οδηγό το τελευταίο 20 λεπτό, 30 λεπτό της ρεβάνς με την ομάδα από την Ουγγαρία και μάλιστα τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και ρεβάνς. Στο μυαλό μας είναι κανονικότατα μονάχα στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να ξεκινήσουμε το μάτς με βάση τον τρόπο που ξέρουμε να παίζουμε, να κάνουμε τη διαφορά εξ αρχής, να σκεφτόμαστε πως θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι δυνατοί για να πάρουμε το αποτέλεσμα και να μην έχουμε στο μυαλό μας το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Ζάλιαρη που ήταν στην συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Να σου πω, ρώτα τον και για τον γιο. Ξέρεις πόσους τέτοιους θέλω να σας γλεντάω? Πάρα πολλούς. Αλλά να είστε συγκεντρωμένοι, μην έρχεται ένας.

0: Κάνεις χαβαλέ τώρα εσύ. Εγώ κάνω χαβαλέ.
1: Εσένα σε τρώει ο σμέρκος σου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το Όφι παίζει στις 6, αδελφέ, και του Ολυμπιακού το μάτς αρχίζει στις 9. Περιγραφή εδώ από τον Νίκο Σταματέλο και στον Big Wings Sport FM, αλλά

0: πάμε. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Βεβαίως.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξαναμιλήσει πριν από 10 λεπτά από τον Πειραιά. Είμαι ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Σου είπα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είπα αυτά που είπα μαζεμένα, αλλά λαϊκά τραγούδια εγώ, φιλοκαλαντιδικός είμαι, αλλά μ' αρέσει.

0: και ο Μητροπάνος.
1: Ωραία.
0: Και θέλω σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς, να μου βάλεις ένα τραγούδι του Μητροπάνου, τον Άσωτο.
1: Τον Άσωτο.
0: Ναι.
1: Αν προλάβουμε θα παίξει, ναι.
0: Ναι, είναι γαμπότα τραγούδια αυτό, γαμπότα τζεμπέκικα.
1: Οκ. Okay.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, φίλε Πάμπη.
1: Γεια χαρά.
2: Εγώ μιλάω, έτσι, Γιώργος.
1: Ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε Πάμπη. Αν και δεν έχεις αποδεχτεί τον όρο δημοσιογράφος για σένα.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι.
2: Όταν ένας δημοσιογράφος κάνει μια ερώτηση σε κάποιον πολιτικό και αυτός απαντάει άρες μάρες κουκουνάρες, πώς λέγεται?
1: Θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να του δώσει ένα χάστουκι.
2: Μπράβο, ρε Πλέκα. Όπου ακριβώς αυτό ένιωθα. Ένιωθα από το πράγμα που ρωτάγανε την κυρία Βούλτευση.
1: Απαπαπαπαπα.
2: Ω Χριστέ μου, ναι.
1: Απαπαπαπαπαπαπα.
2: Λοιπόν, άκου τώρα τη είπα.
1: Απαπαπαπαπαπα.
2: Ναι, όχι, θα σου πω. Δεν γίνεται να μην σου πω. Λοιπόν, γιατί υπάρχει λόγο, θα σου πω. Για τι φωτιέ και όλα αυτά. Είπε πρόληψη. Ναι, έχουμε βεβαίω πρόληψη.
1: Δεν έχουμε πολλού εθελοντέ.
2: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ λέει ο Καναδάς, λέει, που είναι, λέει, που γίνεται η παραγωγή των Καναντέρ και καίγεται. Λοιπόν, και στο καπάκι, αδερφέ, ακούω δεύτερη συνέντευξη, έναν άλλον από ένα γαλάζιο παιδί, άλλο τέλος πάντων, και λέει ακριβώς το ίδιο. Ο Καναδάς, λέει, που είναι η παραγωγή.
1: Παίρνουν χαρτάκι, τι θα λέγαμε.
2: Ρε, αδερφέ, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, τους τα έχουν δώσει σημειωμένα την άλλη.
1: Σημειωμένα, τους τα δίνει το παιδοβούβαλο σημειωμένα.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω εγώ τι να πω, θα χτυπήσω μια κοφερή γωνιά το κεφάλι μου να πούμε.
1: Αυτή φταίνε ρε αδερφέ, αυτή
2: ρε ένα σοβαρός να βγει και να
1: ρίξει. Ρε αυτή φταίνε ρε, κάποιοι άλλοι φταίνε.
2: Κάποιοι άλλοι φταίνε σίγουρα ρε φίλε να πούμε. Μήπως όμως και εμείς λίγο, ξέρω εγώ.
1: Αυτό λέω, κάποιοι άλλοι φταίνε.
2: Μήπως και εμείς.
1: Μαζί με τους άλλους και εμείς.
2: Τέλος πάντων, ρε φιλαράκι, τι να πω. Λοιπόν, μόνο αυτά. Τώρα γιατί θα λέω, γιατί εμείς είμαστε εδώ ΔΔΕ και τρέχουμε και εμείς φωτιές τώρα από πίσω για να φτιάξουμε το δίκτυο αυτό, τέλος πάντων, που έχει διαλυθεί όλο και έχει καεί από τη μια άκρη στην άλλη. Και με βρήκα λίγο έτσι την ώρα να σε ακούσω λίγο και τα τραγουδάκια τα ωραία που βάζεις.
1: Να σε καλά.
2: Γεια σου, ρε φιλαράκι.
1: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ο Νίκος.
1: Πώς?
3: Ο Νίκος.
1: Ο ποιος?
3: Ο Νίκος.
1: Έλα ρε Νίκο. Τι γίνεται?
3: Κατάλαβες εσύ?
1: Κατάλαβα.
3: Είμαι σε νοσοκομείο κρατουμένων.
1: Ναι.
3: Στο Ριδαλού.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό έχω εξαφανιστεί.
1: Έχεις εξαφανιστεί. Έχεις κάτι στο... Γιατί ακούγεσαι λίγο αρρωστημένα.
3: Ναι, γιατί έχω κάποιοι νοσοτνεύματα.
1: Περαστικά ρε φίλε, τι να σου πω, περαστικά.
3: Αν θέλεις μπορείς να περάσεις ή να σύλλεις κάποιον να με δει.
1: Θα φροντίσω να έρθω εγώ.
3: Εντάξει.
1: Γεια σου Νικόλα.
3: Στον Άγιο Παύλο είναι.
1: Γεια σου Νικόλα, γεια σου.
3: Ατσαβάβου λέγομαι.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Έγινε Νικόλα, για χαρά.
3: Yeah.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεκ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Πρέπει να έχουμε την ίδια ηλικία. Εγώ θα σας αποκαλώ κύριο.
0: Ωραία.
1: Παρότι έχουμε διαφορετικές ομάδες, θέλω να σας ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά.
1: Να χαιρώστε την οικογένειά σας και πάνω απ' όλα τιμάτε τη δημοσιογραφία. Είμαι κάτοικος Εκάλης. Έχω επιχείρηση, ποτέ δεν έχω πάρει δουλειά από το δημόσιο. Τους έχω γραμμένους.
0: Και καλά ξηγέσαι.
1: Πληρώνω τα πάντα, τα πάντα. Έχω 80 άτομα προσωπικό, κατώτατο μισθό 1900. Κλείνω την Παρασκευή, φεύγουν όλοι σε διακοπές. Ειλικρινά το λέω και θέλω ειλικρινά να περάσουν ευχάριστα για να τους αγκαλιάσω και πάλι το Σεπτέμβρη. Ένα έχω να πω. Είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός, απεμπόλυσα το ποδόσφαιρο από την εποχή που ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος που διοικεί τώρα το Παναθηναϊκό. Εγώ είχα άριστες σχέσεις με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Άλλο ήθος, άλλος άνθρωπος. Δεν το συγκρίνω με τον
0: γνωρίζω, τον γνώριζα προσωπικά και γνωρίζω τι μου λέτε.
1: Δεν το συγκρίνω με τον Δημήτρη, με τα λάθη του, με ό,τι έχει κάνει. Λοιπόν, αυτός με έκανε να αγαπήσω πιο πολύ το μπάσκετ. Λοιπόν, κάναμε και παρέα. Απλά, αυτό ήθελα να πω. Και είμαι και αντιμητσοτάκης, παρότι μένω σε μια περιοχή που ξέρεις, όλοι οι αστεί τι ψηφίζουν.
0: Ξέρω.
1: Ξέρεις.
0: Σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά, να μεγαλώσεις τα παιδιά που ταΐζεις εκεί και να είσαι γερός και δυνατός.
1: Και ειλικρινά στο λέω, δεν θα μου επιβάλλει αυτός τι αυξήσεις θα κάνω εγώ στον ιδιωτικό τομέα. Όσα θέλω θα δίνω, παραπάνω.
0: Μακάρι να έχεις να δίνεις, αδελφέ. Μακάρι να έχεις.
1: Ευχαριστώ
0: να δίνεις.
1: Πολύ, καλά να περάσεις και τιμάς τη δημοσιογραφία.
0: Να σε καλά, αδελφέ, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Θα ήταν γαϊδουριά εκ μέρους μου να μην πάρω ένα τηλέφωνο την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Κίμωνας από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Για χαρά.
2: Παρότι στην τούρλα της σεζόν και πραγματικά, Μπάμπη, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν βρίσκω άλλη λέξη. Οι Ντάγκλες στο τιμόνι επάνω είναι αλλεπάλληλες, γιατί τα ωράρια είναι τουλάχιστον εξαντλητικά. Θέλουμε και το κάνουμε, δεν μας αναγκάζουν οι άνθρωποι, έτσι προς Θεού. Αλλά είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, είναι φοβερό, ειδικά όταν έχεις και την ευθύνη και κουβαλάς ανθρώπους μέσα, έτσι. Δεν είναι ότι είσαι μόνος σου και είναι και ο απέναντι, έτσι, ο οποίος δεν σου φταίει σε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά μέχρι στιγμής. Ήθελα για άλλη μια χρονιά να αφήσω μια ανοιχτή πρόσκληση, αν βρεθείς στο νησί μας, να σε περιποιηθώ, εσένα και την παρέα σου.
0: Ωραία.
2: Και σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσεις το χρόνο έτσι όπως πραγματικά τον έχεις ανάγκη, με τους δικούς σου ανθρώπους, μόνος σου, με συνδυασμό, και να γυρίσεις, να μας κρατήσεις άλλα 30 χρόνια παρέα. Να σε έχει καλά ο Θεός. Σ' ακούω από την πρώτη μέρα και δεν θα σταματήσω να σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
2: Ας έχουμε διαφωνήσει, ας έχουμε συμφωνήσει. Είσαι ο Μπάμπης της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, θα μπει ο Μανώλης Μουζουράκης να μας πει δύο δημοσιεύματα, ένα που αφορά τον Ορτέγκα και ένα που αφορά τον Κώστιτς. Έλα, Μανώλη.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, πρώτα για Ορτέγκα, επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που μας έχουν μεταφέρει εδώ και ο Γιώργος Τσανάκας. Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού River για την πώληση του Ορτέγκα. Δύο δημοσιογράφοι, Αργεντινοί και καλοί και αξιόπιστοι. Ο Μέρλο, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο και ο Γκαρσία Γκρόβα σημειώνουν ότι ο Ολυμπιακός και River έχουν δώσει τα χέρια για ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στο Τάλιρο.
1: Τάλιρο, Ταλιράκι. Ναι. Και ο Ορτέγκα θα υπογράψει 3,5 έτη, όπως μετέφερε χθες το βράδυ και ο Γιώργος Τσανάκας. Λοιπόν, και σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Κώστιτς.
0: Μάλλον κλείνει στην Ολλανδική.
1: Σωστά. Ολλανδία, Αϊτχόφεν, έχει κάνει πρόταση, όχι απλά έχει κάνει πρόταση. Στην Ολλανδία το παρουσιάζουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον ο Κώστιτς να συνεχίσει στην Αϊτχόφεν.
0: Δεν ξέρω πώς κέρδισε η Αϊτχόφεν την έξα αυτή την κούρσα. Δηλαδή πρέπει να είναι μεγάλη διαφορά στα λεφτά, μάλλον.
1: Εμείς είχαμε μείνει στο ότι είχε κάνει καλύτερη πρόταση η ΑΕΚ, ενώ βάσει ρεπορτάζ που
0: αυτό
1: μετέφερε.
0: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι ο Κώστιτς αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς.
1: Σωστά, ναι. Και εντάξει, στην αρχή προξενήσει λίγο εντύπωση το ότι είναι, δεν είναι αριστερό μπακ, αλλά έτσι όπως παίζει πλέον ο Νίκολιτς, με τον αριστερό μπακ να είναι έξω την περιοχή.
0: Έλα, ποιο αριστερό μπακ τώρα. Έχεις δει αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Όλο μπροστά είναι.
1: Αυτό. Πάντως είπε κάτι το πρωί ο Κώστας και Τζόγλου, που το κρατάω εγώ. Εντάξει, μπορεί να αντιστραφούν τα δεδομένα, δεν ξέρει κανείς. Απλώς πέρσι η ΑΕΚ είχε μια παρόμοια περίπτωση. Κόλλησε τώρα με τον αριστερό μπακ που πήγε Τουρκία. Που μετέφερε.
0: Μαζουακού.
1: Όχι, το Μαζουακού. Τώρα έφυγα καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, που μετέφερε. Ήταν πολύ κοντά η ΑΕΚ, αλλά ουσιαστικά μετέφερε την πρόταση από εδώ και από εκεί. Απλώς για να ανέβει.
0: Καλά, λίγο. Αυτά τα κάνουν λίγο οι Σέρβοι. Δηλαδή είναι λίγο τέτοιοι. Δηλαδή παίρνουν τη μία και την αρχίζουν και την γυρνάνε γύρω-γύρω. Και είναι και λίγο ψιλομπαγάσα ο μάνατζερ του.
1: Να.
0: Δεν είναι δηλαδή για το καλύτερο, αλλά οκ. Okay. Ο παίχτης είναι πολύ καλός, άσχετα με αυτό, έτσι. Δεν συζητάμε για τον παίχτη, μη συζητάμε για τα γύρω-γύρω τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αυτά.
0: Μπορεί να έχει κάτι καλύτερο για έξω το μυαλό τη, οπότε θα το δούμε.
1: Εντάξει, αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς είναι ότι είναι καλυμμένος, ενώ και με Πεν Ράις μαζί, τον βάζει ακόμη στην εξίσωση. Ναι. Αλλά αυτό που επίσης έχει υπογραμμίσει ότι αν βρεθεί κάτι, όχι μόνο στο θέμα του αριστερού μπακ, σε οποιαδήποτε θέση.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Μανώλη. Λοιπόν, αυτό ήταν, κύριοι. Πάει αυτή η σεζόν. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τη φασαρία, για τα μπινελίκια, για τα οτιδήποτε έχει συμβεί αυτή την ώρα σε αυτόν εδώ το σταθμό. Από εσάς συμπληρώνουμε 30 χρόνια φέτος. Να είμαστε γεροί, δυνατοί και να ξανανταμώσουμε. Ευχαριστώ το Χάρη, το Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, το Μανώλη Μουζουράκη. Να είστε καλά, καλά να περνάτε.
2: Εδώ φυσάει ένας άνεμος που ξεριζώνει πέτρες.
0: Και όπως λένε οι γελέρες, να διαβάζετε τα

ψευδέστηση, απάτες και παρέστηση. Και πληρωμένους, πληρωμένους ψάλτες, λασαρονικητήρια και την ομεμπατήρια.

Έρχεται πάνω στο τσάλι, το όνομα σου να χάξω. Σταλάζει η πόρα, έρχεται που να βρω δύναμη, βοήθεια να φωνάξω.

στο τζάμι, το όνομα σου να χαράξω στα λάζια.

0: ανάποδο. Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καρακούνης έξω από την περιοχή και ο Τάκης Φίστας είναι μακριά. Ο Πασινάς που γεμίζει, μπάλα στα χέρια του Ρουστού. Γκολ! Ναι, γκολ! Γκολ για το Παναθηναϊκό. Ο Ρουστού έκανε την μπάλα. Και ο Νίκος Υπερόπλος κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα τον καθένα στο Παναθηναϊκό. Της πρόκλησης στα κηδίκια. 1-0 στο 24. Με γκολ του Νίκου Λιπερόπουλου που δεν συγχώρεσε ούτε αυτή τη φορά το Ρουστού. Ο Άγγελος Βασίνας είναι έτοιμος τώρα να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η ψηλή είναι μέσα στην περιοχή του Ρουστού. Η μπάλα έρχεται μέσα σε αυτήν. Έβγαινε ο Ρουστού, δεν τα έβγαινε και την μπάλα ο Γιάννης Κούμας. Τη στέλνει στα δίχτυα, είναι το 2-0. Ο Ρουστού τα κάνει δάλασσα και ο Γιάννης Κούμας δεν τον συγχωρεί. Ο Καρακούλης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Τώρα θα έχει δυνατότητα να βγάλει τη φέτρα. Γυρίζει την μπάλα, φτάνει στο Μικάλισεν. Ωραίο το γκολ! Εκπληκτικό γκολ από το Μικάλισεν. Φοβερό γκολ με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μικάλισεν βάζει τις καρδιές μας στη θέση τους. Πολύ ωραίο γκολ ο Γιάννης Μικάλισεν. Τώρα από το γύρισμα του Γιώργου Καρακούνη με ένα ξερό δεξί σούτ. Τη λες, θα δει και δίπλα το δεξί δοκάρι του Ρουστού και κάνει το 3-1 στο 43.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 6 εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Είναι η πέμπτη μέρα του Αυγούστου του 2026. Τετάρτη.

Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα το πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Με τις γραμμές ανοιχτές 2-10-95-79-283-4 και 5. Να τα πούμε μέχρι τις 7.30 στο κλασικό φορμάτο όπως το έχει και ο Βαγγέλης.

Λοιπόν, τι είχαμε, είχαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν. 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οπότε όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Ολλανδίας την επόμενη Τρίτη. Ανέτοιμος φάνηκε ο Ολυμπιακός, ενώ μπήκε λίγο φορτσάτος, έτσι για 40 λεπτά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ίσως λίγο στην εκτέλεση να χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Το καλό για εκείνον είναι ότι δεν δέχτηκε γκολ από μια ομάδα η οποία έχει έφεση στο σκοράρισμα. Κινδύνευσε σε μια-δυο περιπτώσεις, σοβαρά, αλλά ο τερματοφύλακας του ήταν εκεί. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι φτιάχνεται, ότι δεν είναι ακόμα εκεί που θα ήθελε και ο προπονητής και οι φίλοι της. Οπότε οφείλει την επόμενη Τρίτη να παίξει στην Ολλανδία ακόμη καλύτερα από αυτό που είδαμε εχθές, για να μπορέσει να προκριθεί απέναντι στην Αϊμέχεν, η οποία θα έχει και τον κόσμο της στο πλευρό της.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει δανειστεί και επισήμως τον Λιβάη Γκαρσία με οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική, από τη Σπάρτακ Μόσχας. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο 28χρονος εξτρέμ, ο οποίος δηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα και θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ο ΔΕΤΕΗ νοσηλεύεται με λιμώδη μονοπυρήνωση, απίστευτο. Αν και κυκλοφορούν ιώσεις, μόνο τον τζόχο να δείτε σε τι καταστάσεις έρχεται. Εντάξει, πλέον έχει στρώσει και εκείνος, αλλά γενικότερα ήδη υπάρχει μια έξαρση στις ιώσεις. Τώρα λιμώδη μονοπυρήνωση, απίστευτο. Περαστικά στο παιδί. Απόψε το βράδυ λοιπόν από την τηλεόραση του Sky στις 9.30, συγγνώμη, έχει στις 9, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 ΤΣΕΣΚΑ Σόφιες, έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε γραμμούλες, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αργότερα, τις υπόλοιπες ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα, μην αφήνουμε τον κόσμο να περιμένει, διαβάζοντας ένα δύο μηνυματάκια που έχουν έρθει και να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Καλημέρα στο Μακούλη εκεί στο Περιστέρι, στο Δημήτρη στην Αγία Παρασκευή, στον Λιβάη των Δωδεκανήσων με μπολική αγάπη, καλή εκπομπάρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνει στην αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης. Έχω ένα παντελόνι που κάθε φορά που το φοράω όλα μου πάνε στραβά. Σήμερα είδα την ετικέτα του. Made in Qatar. Είναι Qatar ραμμένο ο επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα φίλε πάνω. Χάλια ήμασταν χθες. Αφού δεν φάγαμε και γκολ, μιλάμε. Καθόλου δεν απειλήσαμε ιδιαίτερα, λέει ο Μιχάλης από τον Κορυδαλό. Καλημέρα τρελόπεδο, είμαι και εγώ εδώ, Μάικ από Λοδρονάρα, δεν κοιμάμαι. Ποιο τραγούδι έχετε για υπόκρουση? Είναι το TV screen του Iggy Pop. Να η Μέγγεν η άμυνα των Ολλανδών, μάλιστα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις φίλε μου Παναγιώτη?
0: Καλά πάνω μου. Τι έγινε?
1: Καλά ρε φίλε. Κοίτα, εγώ τι εντόπισα με τον Ολυμπιακό, τι παίζει, γιατί τον άκουγα τον αγώνα εχθές.
0: Τον άκουγα, δεν τον είδες, οκ, ναι.
1: Όχι, δεν τον είδα, όχι. Mm-hmm. Ολυμπιακός, έχουν μεγαλώσει οι παίκτες σου κατά 2,5 χρόνια περίπου. Αυτοί που είχαν τραβήξει τότε, που είχαν πάρει το κόμφερες και το πρωτάθλημα, mm-hmm, έχουν πέσει πάρα πολύ. Δεν είναι αυτοί που ήτανε. Και ο Μεντιλίμπα τότε που πήρε το...
0: Κάτσε,
1: το
0: περίμενε. Από αυτούς τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Από αυτούς τους παίχτες. Ήταν, ναι, ο Ρέτσος, ο Κάρμο.
1: Ο Κάρμο. Ο Τσικίνιο.
0: Ο Τσικίνιο, ο Ροντινέ και ο Ελκαμπή. Πέντε. Ναι. Μετρήσαμε. Ναι. Έτσι, ούτε ο Μοζακίδης ήταν, ούτε ο Σαλιάκας, ούτε ο Βόβιτς.
1: Το Ροντινέ.
0: Ναι, τον είπαμε τον Ροντινέ. Ρέτσος, Κάρμο, Ροντινέ, Τσικίνιο, ναι, Ελκαμπή. Πέντε.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, ο Μαρτίνς ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν ο Μαρτίνς. Δεν το θυμάμαι.
1: Νομίζω ήταν.
0: Και αυτός, τέλος πάντων, αλλαγή μπήκε το παιδί. Και χτες.
1: Μουζακίδης δεν ήταν.
0: Πρέπει να ήταν ο Μουζακίδης. Ο Μουζακίδης πρέπει να ήταν στην ομάδα που πήρε το...
1: Το από κάτω.
0: Το Youth League. Κάτσε, το δούμε. Θα το δω. Για συνέχισε λοιπόν τη σκέψη σου.
1: Αυτοί οι παίχτες εκεί μεγαλώσανε, ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο πικ.
0: Μπήκε Καλογεράκης, θα μας διαφωτίσει. Πάμε.
2: Ήτανε Τζο Λάκης που έφυγε.
0: Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί στη Χάλη γιατί έχει μια διαδικασία με τη Βέζα. Θα βάλω καλημέρα να πω.
0: Καλημέρα να πεις. Ναι.
2: Τζο Λάκης που έφυγε. Είναι ο Ρέτσος.
0: Είναι ο Ρέτσος, ο Κάρμα.
2: Ο Μουζακίτης ήταν στη Youth League, στη Youth που πήρε το τρόπαιο.
0: Okay.
2: Και ο Ζέλσον δεν ήταν, ήρθε την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Τέλεια.
2: Για τις δύο παίχτες που είχατε την απορία για το Μουζακίτη και το Δίκαιο.
0: Thank you, Σταυρός.
2: Τέσσερις παίχτες. Είναι και ο Φορτούνης που γύρισε. Και ο Φορτούνης που γύρισε.
0: Ο Φορτούνης δεν έπαιξε όμως χθες, εντάξει.
2: Ναι, απλά γύρισε και ο Φορτούνης.
0: Από τους παίχτες που

0: παιδιά, αυτά τα παιδιά είχαν μεγάλο πικ, ήταν στο απόγειό τους. Όταν τους είχε αναλάβει ο Μέντε Λίμπαρ. Εν τω μεταξύ την ομάδα για μένα έπρεπε να είχε μείνει ο προηγούμενος προπονητής που ανέλαβε το Μέντε Λίμπαρ. Ο Μέντε Λίμπαρ δεν ξέρω αν γινόταν αυτό, να ήταν ο Μέντε Λίμπαρ προπονητής και εκείνος σκάουτερ. Γιατί έκοβε το μάτι του. Δηλαδή έφερε πάρα πολύ καλό παιδί και το Χόρτα και είχε φέρει και
1: το. Για ποιον λες τώρα για το Μάρτινς?
0: Όχι για το Μάρτινς.
1: Ποιον προπονητή λες?
0: Μετά το Μάρτινς που είχε έρθει. Ένα Πορτογάλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχει λίγο περίεργο όνομα. Ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι είχε και τον άλλο τον. Το Βόσνιο, τον επιθετικό που έχει παίξει και Manchester City. Τον επιθετικό Λάχοβιτς, πώς λεγόταν. Το θυμάσαι.
1: Τότε.
0: Το Βόσνιο.
1: Στον τελικό. Στον τελικό.
0: Όχι στο τελικό. Που είχε βάλει τον γκολ με τη Maccabi Haifa. Πώς λεγόταν.
1: Με τη Μακάμπι Χάιφα. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες τον λέω.
1: Νομίζω ναι.
0: Ήταν και αυτόν σε πάρα πολύ καλή φάση. Δηλαδή έμπαινε αλλαγή και βάζε γκολ. Ή έπαιζε, ξέρω εγώ, μαζί με τον Ελαραμπή και βάζανε γκολ. Δηλαδή ήταν όλοι σε τέλεια φάση, ρε παιδί μου. Και τώρα αυτό το πράγμα δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Έπρεπε να έχει σιγά-σιγά.
1: Τότε είχε Ελκαμπή και Ελαραμπή ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Το Γιώβετιτς, λέει, όχι.
0: Το Γιώβετιτς, μπράβο.
1: Το Γιώβετιτς, οκ.
0: Και αυτοί οι παίκτες ήταν στο πικ τους. Λοιπόν, και δεν έκανε ένα νέο την ομάδα λίγο, ξέρεις, να φέρει κάποιο παίκτη πιο νέο. Έφυγε και μετά, έφυγε και ο Πετσιρικάς που πήγε στην Brighton, που αυτός έκανε τρομερή δουλειά. Τέτοιο παιδί δεν βρίσκει, ας πούμε. Να κάνει τις δουλειές, να τρέχει, να μαρκάρει, να παίρνει την μπάλα, να βάζει γκολ, να μοιράζει.
1: Εντάξει, δεν τον είχε σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός, τον είχε στη Youth League τότε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω, δεν τον είδαμε και πάρα πολύ στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο Παναθηναϊκός σήμερα πιστεύω...
1: λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε κόσμο σήμερα.
0: Ναι, πιστεύω ότι αν παίξει σοβαρά και εκμεταλλευτούμε τις φάσεις μας, αν ηχήσουμε. Επειδή έχεις κόσμο, να είσαι καλά, θα τα πούμε.
1: Έγινε πάνω μου. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Γεια σου, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μισό λεπτό, Παναγιώτη μου.
1: Φτιάξω το, εσύ ξέρεις τα κόλπα.
2: Μισό λεπτό. Οδηγάω να μου και...
1: Ναι.
2: Λίγο να σταματήσω. Μ' ακούς καλά?
1: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά, εντάξει. Είμαι ο Γιώργος ο Τασπρόπληγο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Και έχω άγχος κάθε φορά να μου, αν μ' ακούτε καλά.
1: Πράγματι, μετά από πολύ καιρό σε ακούω χωρίς διακοπές. Για πάμε.
2: Ξέρεις, γιατί σε έχω πιάσει σε μια περιοχή που δεν έχει πρόβλημα. Είναι πρόβλημα η περιοχή, το σήμα. Τώρα εδώ είμαι σε μια περιοχή που ακούω πολύ καλά και από ανοιχτή ακρόαση.
1: Λοιπόν, τέλεια.
2: Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο πολιτικά, γιατί έπαιρνα χθες τηλέφωνο και δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή.
1: Okay.
2: Θέλω να ασχοληθώ με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Θα γίνει και χρονιά εκλογών του χρόνου. Η Νοβάρτης σε όλες τις χώρες καταδικάστηκε.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα
1: όχι.
2: Αθωωθήκανε. Συμφωνώ με βάση τα στοιχεία, γιατί και οι δικαστές οι κακόμεροι δικάζουν με βάση τα στοιχεία που τους δείχνουν. Άλλο τι πιστεύουν, είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν μια απόφαση με βάση τα στοιχεία που έχουν. Αθωωθήκανε. Για να αθωωθούν σημαίνει ότι κάποιος τους κατήγγειλε και πήγαν στα δικαστήρια. Σωστά. Γιατί δεν κάνανε σε αυτόν τους κατήγγειλε και τους κοφάντησε, αφού αθωωθήκανε.
1: Υποτίθεται.
2: Εγώ άμα σε κατηγορήσω εσένα και πω ότι είσαι.
1: Ότι θα κάνανε, υποτίθεται. Ναι, έτσι ναι. Διατηρείται.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ κατηγορώ εσένα και σου λέω ότι είσαι ομοφυλόφιλος, ξέρω εγώ. Και σε κατηγορώ και μου πας στα δικαστήρια. Εσύ μετά θα μου κάνεις μήνυση άμα αθωώθηκε.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο.
2: Δεν είναι απίθανο.
1: Το πιο πιθανό είναι.
2: Για να καθαρίσεις το όνομά σου πρέπει να κάνεις και μήνυση σε αυτόν τον κατηγορό. Και ρωτώ τώρα, αυτοί οι πολιτικοί που αθωθήκαν, γιατί δεν κάναν μήνυση? Ο κύριος Πολάκης σου έκανε την καταγγελία. Γιατί δεν του κάναν μήνυση να μην τις κοφάτσεις, αφού είναι αθώοι. Που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι αν κάποιος τιμωρηθεί, γιατί κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, ή ο αυτός ή το ένοχος, τότε θα βρεθούν τα στοιχεία τα πραγματικά, να πούμε. Γιατί και η αντιπολίτευση το πήγε μέχρι εκεί που ήθελε. Δεν το πήγε το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, αυτό στο χωριό μου ξέρει το λένε Τάτσι Μίτσι Κότσι.
1: Αυτό το λένε συγκάλυψη στο δικό μου.
2: Ακριβώς. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος κατηγορείται άδικα, πρέπει να κάνει μήνυση και να κατηγορηθεί αυτός που τους υποβάτησε. Αυτό λέει η απλή λογική.
1: Και είναι και χρόνια στις εναλλαγές των κυβερνήσεων.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το όλο.
1: Εκτός δηλαδή του σκανδάλου του αιώνα, τέλος πάντων, Κοσκοτάς και τα λοιπά. Που στην ουσία λίγοι πλήρωσαν για αυτά που έκανε.
2: Εγώ δούλευα στο Κοσκοτά τότε το 88, δούλευα ένθεση εφημερίδα και έβγαζα καλά λεφτά. Σε πληροφορώ πολύ με το σκάνδαλο του Κοσκοτά, οι εργαζόμενοι, οι απλοί, όλοι πήραμε τα λεφτά μας. Εμείς δεν τα χάσαμε. Και να σου πω και κάτι, το σκάνδαλο του έλα, μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές, 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές.
1: Κανείς δεν ξέρει τι έγινε
2: λοιπόν,
1: με τα λεφτά.
2: Εγώ σου λέω και 10 δισεκατομμύρια.
1: Πού ερχόντουσαν και πού πηγαίνανε.
2: Τι
1: έφτασε στα χέρια του Πασόκ.
2: Εγώ σου λέω και 10 δισεκατομμύρια δραχμές. Πολλαπλασίασε το επί 7, γιατί ποτέ το χιλιάρικο του 88 με βάση το χιλιάρικο του 2001 είναι 7 φορές επάνω. Μιλάμε για 70 δισεκατομμύρια δραχμές. Διέρεσε το δια του ευρώ και πες μου, αυτό συγκρίνεται με τα 600 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η Ελλάδα το 2013. Να δεις ότι ήταν ένα σκάνδαλο τη τρίχα. Όσον αφορά από οικονομικής απόψεως. Με τα 600 εκατομμύρια ευρώ που δεν ξέρω πόσα χρωστά.
1: Τόσα χρωστά το κυβερνόκρονο.
2: Λοιπόν, εγώ μιλάω για το χρέος της Ελλάδος.
1: Ναι,
2: οπότε
1: ναι.
2: Τι ήταν το σκάνδαλο του Κοσκοτά?
1: Εντάξει, ήταν κάτι τρίχες. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει σε τέτοιο βαθμό. Τουλάχιστον ή δεν το ξέραμε σε τέτοιο βαθμό.
2: Σε οικονομικά μεγέθη είναι τρίχες. Απλώς επειδή θυχτήκαν οι άλλοι εκδότες, το γιγαντοποίησαν.
1: Γνωστιο.
2: Γιατί οι εκδότες τυχτήκανε στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο απλός λαός δεν έπαθε τίποτα. Οι εργαζόμενοι, εμείς το ξαναλέω, πληρωθήκαμε μέχρι δραχμής ακέραια τα πάντα. Στο μνημόνιο, επειδή είσαι στο χώρο του τύπου και όσοι ήταν στο χώρο της διαφήμισης, δεν πήραμε φράγκο και κανένα.
1: Βαρέσανε κανόνια.
2: Βαρέσανε κανόνια τα θαλασσοδάνεια, τα οποία τα πήραν ως επιτοπλίστων οι εκδότες. Έτσι δεν είναι?
1: Μίλες τέτοια πράγματα τώρα. Άτε.
2: Γιατί να μην τα λέω, αφού είναι η αλήθεια. Οι εκδότες είχαν πάρει από τα 1000 θαλασσοδάνεια, τα 990 τα είχαν πάρει οι εκδότες. Που είχαν ταυτόχρονα και κατασκευαστικές, και πετρελαϊκές και χιλιάδιο ναύρο.
1: Βλέπεις τώρα ο Δήμαρχος Τηλίδας ότι...
2: Λοιπόν, αυτά. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο χθες, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος. Άνοστο λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, λίγο σου πίτσα.
2: Πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά εντάξει, η Μέγκη μου έδειξε καλύτερη ομάδα από την Πέμπτη.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανιστεί πολύ πιο σοβαρός από ότι χθες, με την ίδια. Και με περισσότερες δυνάμεις. Και με περισσότερες δυνάμεις, ώστε να μπει μπροστά, ας πούμε, δηλαδή. Σε μια κατάσταση ποσοστού, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Νεϊμέχεν έχει ένα 5% παραπάνω να περάσει λόγω έδρας. Πρέπει να το εσωφαρίσει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον αυτό με την εμπειρία του, με τη φανέλα του.
2: Τώρα η Νεϊμέχεν θα υποχρεωθεί να παίξει λιγάκι πιο ανοιχτά, να βάλει πρωτικό συντούχος και θα βρεθούν πιο εύκολες ευκαιρίες.
1: Ακριβώς. Αν έχει λίγα περισσότερα τρεξίματα ο Ολυμπιακός, γιατί φαίνεται ότι μετά το 40 ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν και στα τρεξίματα. Και είναι φυσιολογικό, αν με ρωτάς, και είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, αλλά το ξέρεις αυτό το πράγμα, δουλεύεις γι' αυτό. Ίσως να μπορούσε να κάνει περισσότερα. Έγινε.
2: Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Παρασκευή βράδυ, Παράγκα, Κρυονερίου 16.
1: Σωστά τα είπες.
2: Ή σε νοιάζει να ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, πολύ σωστά τα είπες.
2: Ισχύει. Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι, που λέει και μια ψυχή. Όχι. Εδώ, καλημέρα. Ναι. Τι είναι, παιδιά, 2 στα 2. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έλα μου.
3: Γεια σου, Πάνο.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Ο Νικόλας είμαι.
1: Γεια σου, Νικόλα.
3: Να πω λίγο τη γνώμη μου για τον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
3: Ο Ολυμπιακός ναι μεν ήταν, βασικά δεν το είδα το παιχνίδι, απλά από αυτά που διάβασα και από αυτά που άκουσα, τη μικρή ανάλυση που έκανες εσύ, πιστεύω ότι είναι ανέτοιμος ακόμη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να είναι στο πίκ της η ομάδα.
3: Τι άλλο πιστεύω, ο Ολυμπιακός έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, ο πρόεδρος του, τέλος πάντων, για το χτίσιμο του γηπέδου.
1: Ναι.
4: Στέκομαι σε αυτό που είπες εσύ, ότι ξέρανε ότι το πρώτο παιχνίδι θα είναι 3 Αυγούστου, τέλος πάντων 4 πότε ήταν, οπότε όφιλε σε εισαγωγικά να είναι πιο έτοιμος ή να έχει κάνει όλες τις μεταγραφές.
1: Κοίταξε,
4: κατά 80%
1: το...
4: έκανε ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι το βάρος αυτή τη στιγμή από πλευράς επενδύσεων, έτσι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι περιμένουν οι ομάδες παίχτες για το τέλος Αυγούστου, είτε για να τους πάρουν φθηνότερα, είτε γιατί είναι κάτι πολύ top class και δεν έρχονται στην Ελλάδα αν δεν βρουν, έρχονται μάλλον στην Ελλάδα μόνο αν δεν βρουν κάτι άλλο. Πιστεύω ότι το βάρος έχει δοθεί και κάποιες μεταγραφές που χαλάσανε, ας πούμε τους Στάνης που έχω ακούσει, είναι γιατί ακριβώς ζήτησε, βγήκε ένας μάνατζερ και ζήτησε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο
1: από τα μαλλιά του.
4: Ναι, οτιδήποτε και αν ζήτησε. Νομίζω ότι αν. Δεν χωράνε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωράνε, πώς να το πω, να κάνεις κόλπα, ας πούμε, ότι του στυλ δεν θα δίνω γιατί στατίστηκα. Αν το θέλεις αυτό το παίρνεις και κρίνεις ότι είναι απαραίτητο, το παίρνεις, του δίνεις και το 1 εκατομμύριο.
1: Πρέπει να θεωρήσω ότι ταξίζει αρχικά.
4: Ναι, εννοείται, ναι. Είχαν συμφωνήσει όμως το ποσό, απλά βγήκε και ένα άλλο επιπλέον ποσό τελευταία στιγμή. Αυτό που θέλω να πω, σαν παράδειγμα το έφερα, είναι ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη διετία, την επόμενη μάλλον, έχει βάλει σκοπό πολύ μεγάλο και πολύ καλά, πολύ καλά. Καλά κάνει τέλος πάντων, να φτιάξει αυτό
1: και το ανακατασκευή του γηπέδου.
4: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα είναι λίγο σφιχτός με τα δεδομένα του Ολυμπιακού, έτσι, όχι με τα δεδομένα μιας ομάδας. Κανονικής, στις μεταγραφές του και να τις ψάξει πάρα πολύ και θα κοιτάξει να κάνει ό,τι το πιο καλό, ας πούμε, από πλευράς οικονομικής. Δεν θα είναι τόσο λάζος όπως ο Παναθηναϊκός. Με την έννοια του δίνω, ας πούμε, και ας μου ζητήσουν και κάτι στο τέλος και οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η άποψή μου. Okay. Τώρα για τους παίκτες ότι μεγαλώσαν 2 χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα, ότι μεγαλώσαν 2 χρόνια.
1: Εντάξει, ξαναλέω, μιλάμε για τους μισούς παίκτες και λιγότερο από τους μισούς.
4: Ναι, εκτός αυτού, ο Ολυμπιακός ήθελε προσθήκες, το ξέραν και από πέρυσι. Τώρα, είτε γιατί δεν έγιναν νωρίτερα, είτε γιατί είναι η τακτική αυτή του προπονητή, εντάξει, okay, είναι έτσι. Πιστεύω ότι στο τέλος θα παιχτεί 50-50 αυτό που είπες εσύ.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω ποιος θα, δεν την είδα και να ξέρω τι ομάδα είναι, αλλά νομίζω ότι
1: είναι μια συμπαθής ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία έχει πλάνο και παίχτες να το εξυπηρετήσει, εντάξει, δεν είναι top class προφανώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή την ομάδα ο προπέρσινος Ολυμπιακός θα την είχε κάνει μια χαψιά.
4: Είχε πατήσει δεύτερη ή τρίτη στο Ολλανδικό.
1: Τρίτη στην Ολλανδία. Βέβαια μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται στην Ευρώπη, ας πούμε 16-17 τέλος πάντων. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχές βασικά. Αυτό καταλαβαίνεις, ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα σχέδιο και θα το εξυπηρετήσει όσο πηγαίνει, ας πούμε, ακόμα και να αλλάζει και λίγο τη συνηθισμένη της τακτική.
4: Okay, γιατί τώρα για το Παναθηναϊκό, να πούμε λίγο, να πω μάλλον λίγο. Νομίζω ότι ένας σοβαρός Παναθηναϊκός και ένας καλός Παναθηναϊκός, όπως αυτός που είδαμε λίγο στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, νομίζω ότι θα μπορέσει να πάρει ένα σκορ που να του, τουλάχιστον αν όχι να τον εξασφαλίζει, να τον κάνει φαβορί
1: για τη ρεβάνς.
4: Για τη ρεβάνς, ναι. Εντάξει, ατυχία αυτό με τον Τετέι. Φαινόταν ο παίκτης ότι σαν να του έλειπα δυνάμεις.
1: Φαινόταν πολύ βαρύς. Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει με τη βαριά προετοιμασία και δεν είχε ξανακάνει τόσο βαριά.
4: Επειδή την έχω ξανακούσει, δεν θυμάμαι αν άλλος αθλητής έχει πάθει κάτι τέτοιο. Συνήθως...
1: Φτάνει σε εξασθενημένο οργανισμό.
4: Είναι σε εξασθενημένο οργανισμό, βρίσκεται, όπως το λένε, κάτω το ανοσοποιητικό σου και πρέπει να είναι και από, έρχεται κυρίως από, αν κοιτάξεις κάποιες από ποντίκια και τέτοια. Επειδή δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Φαντάζομαι και εγώ πως όχι.
4: Σε αυτούς τους παίκτες. Πρέπει να είναι κάτι άλλο. Ίσως εκεί στην εξοχή που ήταν στην Ολλανδία, δεν ξέρω πραγματικά που μπορεί να είναι, αλλά στον χρόνο φαντάζομαι η αρμόδια της ομάδας. Εντάξει, ατυχία με τον Τετέι. Τώρα με τον Λιβάη δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει, αν και δηλώθηκε. Μην τρελαθούμε τώρα, ένας παίκτης σε μια
1: ίσως,
4: εβδομάδα.
1: Πρόσεξε, σε μια κατάσταση αλλαγής, ας πούμε, ξέρω, στο 70, μπορεί και να μπορέσει να σου δώσει.
4: Εντάξει, στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, οκ. Okay. νομίζω ότι δεν του λείπει ο Τετέι του Παναθηναϊκού, αλλά έχει παίκτες να παίξουν. Το θέμα είναι να είναι καλό στην άμυνα, γιατί στην επίθεση ήμασταν καλοί. Όπως και να το κάνεις, σε 2 παιχνίδια έχουμε βάλει 4 γκολ.
1: Ναι.
4: Στην άμυνα έχουμε φάει κάτι τραγικά γκολ.
1: Μπορεί τα 2 να μην ήταν για περισσότερα.
4: Μην μετρούσανε.
5: Εντάξει, να ήταν το ένα από χέρι, το άλλο. Ναι. Αλλά όπως και το κάνεις, μπήκε γκολ.
1: Εντάξει, τώρα τουλάχιστον έχει βάρ. Δεν θα ξαναφάσει τέτοιο γκολ.
5: Έχει βάρ αυτό το γύρο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Α, δεν το ήξερα. Ωραία, πάλι καλά. Λοιπόν. Να είμαστε καλά.
1: Έγινε.
5: Και τα λέμε.
1: Γεια σας, καλά. Καλή σήμερα. Λοιπόν, το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 το χάσαμε. Οπότε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια γρήγορα γρήγορα και να πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία. Στείλατε πολύ το Jovetic. Γεια σου, Θοδωρή, ταξί από το αεροδρόμιο. Ο Ζέλσον ήταν στην ομάδα του Conference έστω το Γενάρη, αλλά έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οκ, τον αγώνα, ναι, οκ. Γιώβετης Μιχάλης, θα θέλω. Ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, πάνω σε εσένα και όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, Σπύρος Αϊκάρα, πάντα και παντού. Ο Γιώβετης ο παίχτης, Καρβαχάλ ο προπονητής, ο εργοτρελάρας. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά με απογοήτευσε η εμφάνιση της ομάδας μου στο χθεσινό μάτς, ανύπαρκτη και με προπονητή απαράδεκτο, λέει ο Θοδωρής. Ρε πάνω σε παρακαλώ, όχι για τον Νοβάρτης. Δηλαδή να είσαι Ολυμπιακός και να ακούς πρωί Παναθηναϊκούς να κρίνουν χωρίς να έχουν δει το παιχνίδι κιόλας. Αράχτε ρε και είμαι ΑΕΚ. Καλημέρα πάνω. Να μπουν οι νέοι παίκτες στον Ολυμπιακό. Μόνο όταν έχουν μάθει πώς να κυνηγάνε μέχρι ξελιγώματος, να ανακτήσουν την μπάλα από τις γιώμες του τερματοφύλακα. Αν έχουμε τέσσερις ομάδες στο Europa, υπάρχει περίπτωση να κληρωθούν και να παίξουν μεταξύ τους. Νομίζω πως όχι στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Νομίζω, ξαναλέω. Και επίσης για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, επειδή μπορεί να ακούστηκε κάπως αυτό που είπα, ότι το ξέρεις ότι το παιχνίδι είναι 4 Αυγούστου. Υπάρχει και μια ομάδα η οποία θα υπάρχει και μετά τις 4 Αυγούστου. Οπότε οι άνθρωποι του κάθε προπονητικού staff, να το πούμε έτσι, σε κάθε ομάδα υπολογίζουν τα πάντα. Και το πρώτο παιχνίδι, αλλά και τα επόμενα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια κατηγορία ως προς αυτό. Από τη μεριά μου τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
6: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Τζούρισιτς της δάει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τη βρίσκει στο Μαξίμοβιτς. Μαξίμοβιτς Βιντερσκι το σουτ. Γκολ!
15: Γκολ 1-0! Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 5! Καρούν Βιντερσκι και 1-0!
16: Γκολ! Γκολ!
15: Φοβερό γκολ!
16: Τι κολάρα ήταν αυτή από τον Σβιντέρσκι! Τι κολάρα ήταν αυτή
15: ο
16: από τον
15: Σβιντέρσκι! Ο Μαξίμοβιτς ο Σβιντέρσκι με τη μία με τα αριστερό κρεμάει τον τερματοφύλακα!
16: Φοβερό γκολ!
15: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 5!
14: Τα πάει στο ένας εναντίον ενός. Τζούρισιτς θέλει στήριγμα. Σουτάρει ο Τζούρισιτς, μπλοκάρει, ευκαιρία γκολ!
15: πεινάνε. Ο Μαξίμοβιτς. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Απίστευτο.
14: Ωραία ενέργεια του Σιώπου, αποφεύγει για αντιπάλους. Πετάει κάθετα για τον Τζούριτσις. Τζούριτσις από αριστερά. Πάντα Τζούριτσις. Σουτάρει ο Τετέ. Γκολ!
15: Ο Παναθηναϊκός.
16: Γκολ! Τρομερό γκολ!
15: Συστρώνει σιρτό σου του Τετέ στη δεξιά γωνία από το ύψος της περιοχής ο Βραζιλιάνος και ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 στο 55.
16: Συγγνώμη Διονύση, όλα τα λεφτά είναι ο Κοντός. Ο Σιώπης έχει κλέψει την μπάλα, έχει βρει, έχει γυρίσει με δύο αντιπάλους, έχει δώσει κάτι την πάσα στο Τζούρισιτς, αυτός τη γυρνάει στο Τετέ και αυτός σημαδεύει γωνία. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2.
14: Λήξη. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2, η μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε 22 λεπτάκια πριν τις 7. Μανούλα. Καλημέρα Παναγιώτη, δώσε χαιρετίσματα στο ντρελάκι, εγώ θα το πω, τον καλογεράκι. Θα καταλάβει αυτός με τη μία, ξέρει αυτός όταν γράφεις με κεφαλαίο το επίθετο που χρησιμοποιείς. Καλημέρα Πάνο, είσαι η παρέα μου στη δουλειά πουλώντας καρπούζια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης από τα Δελέρια Τυρνάβου, να είσαι καλά. Σας παρακαλώ να χαρείτε, μην το γυρίσετε πάλι στα πολιτικά, μην κουβέντα μόνο στο ποδόσφαιρο. Έχουμε και αγώνα, ελπίζω ότι εκεί θα μείνει. Και απλά για να ξέρετε, το λέω, η Μάιχεν πριν το μάτς πούλησε τον καλύτερο της παίχτη. Καλημέρα Πάνω, καλή εκπομπή και προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Τώρα συζητάγαμε με τον Σταύρο και μου έλεγε, μου επιβεβαίωσε ότι αν έχουμε 4 ομάδες στο Europa δεν μπορούν να παίξουν μεταξύ τους και μπορούν να πάρουν μέχρι 2 ομάδες από μια άλλη χώρα. Π.χ. από την Ιταλία να παίξει, ξέρω εγώ, λόγου χάρη, ο Όφη ας πούμε, με 2 ιταλικές ομάδες. Μέχρι 2. Λοιπόν, γρήγορα στις γραμμές. Για πάμε εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Ακούω τη φωνή μου, ρε Πανώ.
0: Ακούς τη φωνή σου. Τώρα είναι λίγο καλύτερα, μήπως.
1: Τώρα που θα μιλήσω. Ωραία, πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, αν δεν ήταν ματιασμένοι χτες γιατί είχα πάει στο γήπεδο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τώρα
1: ελπίζω να ήταν ματιασμένοι.
0: Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και είναι καλή ομάδα. Δεν είναι τώρα για... Δεν είναι καφενές το...
1: Πάνω, αυτό που είπες στην αρχή και πήγες να πεις μετά ότι δεν το λέω από κακό, ξέρεις πότε θα παίξει το μονοπέδιο.
0: Ναι. Αλλά έχεις και μια σεζόν μπροστά σου, έτσι.
1: Να δούμε.
0: Έχεις και μια σεζόν μπροστά σου.
1: Άλλαξες τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Άλλαξες το εξτρέμ το καινούριο που πήγες και έβαλες αλλαγή. Έπαιζες πάλι με τον ίδιο τρόπο γιώμα στον Ελκαπή, γιώμα. Εντάξει, οκ, περιμένουμε. Να δούμε. Αλλά πάντως αυτό που είδαμε ήταν στο ίδιο εργοθεατές. Εγώ αυτό έχω να πω. Μία κόντρα δεν πήρανε, μία κόντρα. Έτσι, μέσα στην περιοχή, αμυντικός τώρα και να κυπέρνουν όλες τις κόντρες οι επιθετικοί. Τέλος πάντων, να δούμε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, έχεις γραμμές και να μην κρατήσω γιατί εγώ είμαι από τους συγγνώμους.
0: Έχω γραμμές.
1: Έχεις. Λοιπόν, να πω και κάτι για το Παγωτατζή.
0: Πάμε.
1: Δεν θέλει πολιτικά. και να κλείσω από αυτό. Να ξέρεις ότι έχουν συνεννοηθεί οι γυναίκες αρετή, η γυναίκα μου για την Παρασκευή. Ναι, λοιπόν, όταν οι από πάνω δεν θα θέλουν και οι από κάτω δεν θα αντέχουν. Σε επαναστατική κατάσταση λένε. Εμείς φαίνεται ότι αντέχουμε, ρε φίλε. Αυτά που μας κάνουν.
0: Φροντίζουν μάλλον.
1: Μπορεί.
0: Γι' αυτό. Φροντίζουν μάλλον γι' αυτό, λέω. Ναι. Για να είσαι εκεί στο όριο, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή πατητή, εκεί που πάνε να σκάσεις από το οξυγόνο, σε αφήνουν, βγαίνεις, παίρνεις την ανάσα
0: και ξανά
1: το κεφάλι μέσα. Ξανάβουτε. Καλή δύναμη, παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά υγεία, και σε σένα. Υγεία. Να είσαι καλά, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα.
2: Έλα Παναγιωτάκη.
0: Έλα μου.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Πού είσαι εσύ.
2: Αλλά εσύ είχα πάρει μια μέρα, αλλά δεν ήσουν, ήταν ο Βαγγέλης.
0: Okay.
2: Καλά είσαι.
0: Τι κάνεις, Γιώργο.
2: Καλά, ωραία, μια χαρά.
0: Ξεκουράζεσαι.
2: Έχω να πω για τον Τι μου είπες.
0: Ξεκουράζεσαι, λέω.
2: Ναι, είχα πάρει λίγες μέρες άδεια, τώρα θα ξαναπάρω κάποια στιγμή.
0: Okay. Πάμε.
2: Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά από ό,τι είπα και του Βαγγέλη, έχουμε πρόβλημα στο τέρμα. Ο τερματοφύλακας τώρα δεν εμπνέει. Και φοβάμαι ότι θα πάει στράφτη η προσπάθεια. Γιατί ο τερματοφύλακας είναι μια θέση πολύ κέραια.
0: Καμία τήρηση.
2: Δεν έχει δείξει κάτι μέχρι τώρα. Μπορεί όμως αργότερα, όπως του είπα, να προσαρμοστεί. όμως πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό, γιατί η θέση θεματοφύλακα δεν καλύπτεται εύκολα αν δεν προσαρμόζεσαι γρήγορα.
0: Ισχύει.
2: Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα όσο για το λαό εδώ που είμαστε μια φάρα και εμείς πολύ καλοί, ήθελα να πω, αν και έχει καταλαγιάσει η κατάσταση, κάποτε λέγανε ότι δεν βάζει μέσα ο Αταμάν τον Σόλτς και τον Τολιόπουλο γιατί έχει κάτι μαζί τους. Ρωτάω έτσι ένα προβληματισμό, ο Μπράνοβιτς, γιατί δεν του κάνει και τον Μπράνοβιτς αυτοί οι παίκτες και τους άφησε και φύγανε. Γιατί ο Λαρετζάκης του Ολυμπιακού φέτος έπαιξε πολύ πιο λίγο από πέρσι.
0: Κοίταξε, τώρα...
2: Γιατί ο Ολυμπιακός είχε καλυμμένες τις θέσεις φέτος και ο Λαρετζάκης δεν έπαιζε τόσο. Έτσι έγινε και με τον Τολιόπουλο.
0: Δεν θυμάμαι αν ο Τολιόπουλος ήταν όταν ήρθε ο Αταμάν ή αν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια.
2: Είχαν πει οι Παναγιώτη μου ότι αν φύγει ο Αταμάν και έρθει ο Μπράνοβιτς, ο Τολιόπουλος θα παίζει και θα αναδειχθεί κιόλας.
0: Εντάξει τώρα.
2: Εδώ δεν τον ήθελε ο Μπράνοβιτς.
0: Okay.
2: Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερον, είναι άδικο να έχεις έναν προπονητή να παλεύει για έναν τίτλο και να βγαίνουν στη φόρα ότι με 10 εκατομμύρια ευρώ έχει κλείσει ο Μπράνοβιτς. Για οποιοδήποτε προπονητή.
0: Εντάξει,
2: και ένα τρίτο, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι αδικίες, σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Αλλά ξέρεις, ο Αταμάν ήταν Τούρκος και δεν το συγχωρέσανε. Λοιπόν, θα σου πω και ένα τρίτο τώρα. Έτσι, το συμβόλαιο εντάξει όλα αυτά και λέγανε 10 εκατομμύρια ο Μπράνοβιτς και αυτός θέλανε να πάρει. Την ομάδα εννοείται, ο Αταμάν, με αυτό το κλίμα. Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν βγαίνανε κάποιοι και λέγανε ότι φταίει μόνο ο Αταμάν για ό,τι έπαθε ο Παναθηναϊκός, θα έπρεπε όλα στην ομάδα γύρω να ήταν όλα καλούς. Δηλαδή, η διαιτησία να έχει παίξει 50-50 τον Παναθηναϊκό, οι παίχτες να είχαν παίξει βάση την αξία τους, έτσι, και... Πώς το λένε, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όλα καλώς καμωμένα γύρω του. Δηλαδή παίχτες σαν τον Γκραντ, σαν τον Ναν δεν προσφέρανε. Ενώ ήταν πολύ καλοί παίχτες και είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Από την άλλη μεριά, κάποιος θα σου πει ότι το Σόρτς δεν άνοιξε μια πόρτα και μπήκε. Ήρθε, φαντάζομαι, με τη σύμφωνη γνώμη ή την, πώς το λένε, το αίτημα του προπονητή. Τώρα, αν δεν το βάζει να παίζει.
2: Άμα δεν τραβήξει ένα παίχτη, φέρει να τον βάζει με το ζόρι.
0: Οκ. Okay. Από την άλλη μεριά, ο προπονητής είναι αυτός που εμπνέει την ομάδα, την φτιάχνει.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, αν θέλεις. Ή την διαχειρίζεται έτσι, ούτως ώστε.
2: Μα εννοείται ότι έχει
0: καλύτερα.
2: Και ευθύνες ο Αταμάν.
0: Λοιπόν, επίσης θα θυμάσαι ότι στην προηγούμενη σεζόν, τέλος πάντων, σχεδόν από τη μέση, είχαν αρχίσει και γινόντουσαν πράγματα τα οποία. Έδειχναν ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μια συνοχή, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό και υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια. Εκεί καλεί το προπονητή.
2: Εγώ συμφωνώ ότι έχει
0: ευθύνη
2: δηλαδή, και ο Αταμάν.
0: Ακριβώς.
2: Δεν συμφωνώ ότι τα ρίξανε όλα στον Αταμάν.
0: Okay, εντάξει.
2: Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Έτσι. Και είδε πως έφυγε ο Αταμάν με τα κύπελα μπροστά. Είχε μεγάλη εκτίμηση.
0: Προφανώς. Και δεν είναι τυχαίο τώρα ότι ένας προπονητής έρχεται, σε παίρνει από τη 17η θέση της EuroLeague και την παίρνει στην επόμενη χρονιά.
2: Αυτά να τα λέμε, αυτό λέω.
0: Δηλαδή μοιάζει λίγο και με την περίπτωση Αλμέιδα στην ΑΕΚ, ας πούμε, που έρχεται ένας προπονητής, παίρνει μια ομάδα μισοδιαλυμένη, παίρνει πρωτάθλημα, ας πούμε, και κυπέλο. Και μετά αρχίζει πτωτικά και πηγαίνει η κατάσταση και φτάνει σε ένα σημείο, ας πούμε, που παίζει τα play-off 6 παιχνίδια και τα χάνεις όλα.
2: Απλώς, Παναγιώτη μου, βγαίνανε κάποιοι και λέγανε 29-8 οι βολές.
0: Ο καθένας.
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Ο καθένας.
2: Όχι, άκου να δεις. Βγαίνανε και λέγανε εις βάρος του Παναθηναϊκού 29-8 οι βολές. Και απ' την άλλη λέγανε φταίει μόνο ο Αταμάν. Πώς γίνεται να συνδυάζοντας. Αφού φταίγει η διαιτησία, φταίγει και ο Αταμάν, μόνο ο Αταμάν. Δεν γίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουν λήξει αυτά τα πράγματα και δεν είναι ωραία να κουράζουμε τον κόσμο, εγώ θέλω να πω για το ποδόσφαιρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και πρέπει να προσέξουν πολύ τη θέση του τερματοφύλακα, το ξανατονίζω. Κανένας δημοσιογράφος δεν βγήκε να πει ότι έχουμε πρόβλημα εκεί. Κανένας, και αυτό κάνει απορία.
0: Δύο επίσημα παιχνίδια έχεις παίξει.
2: Ναι,
0: οκ. Okay, στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, τον γκολ δεν μπορεί να τον βγάλει ο τερματοφύλακας που τρώει.
2: Μα ό,τι πάει μέσα το τρώει.
0: Είναι πολύ κακή άμυνα. Δηλαδή, με την ίδια λογική, όταν κάνεις τρελά λάθη και η μπάλα χοροπηδάει μέσα στην περιοχή σου, τι να σου κάνει δηλαδή ο τερματοφύλακας.
2: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή,
2: ο καθένας είναι
0: σκέψου πάλι και πάλι, θα σου φέρω ένα παράδειγμα της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα της την πρώτη χρονιά. ο οποίος τρώει και γκολ από το ένα τέρμα στο άλλο, με τον αέρα. Που, εντάξει, το έχουν φάει πολλοί τερματοφυλάκες. Και τη δεύτερη σεζόν που κάνει, ας πούμε, που είναι άλλος άνθρωπος. Γιατί έχει φτιάξει και η άμυνα μπροστά του.
2: Μπορεί να προσαρμοστεί. Λέω μέχρι τώρα τι έχουμε.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα προσαρμογής. Ήταν θέμα άμυνας, καθαρά.
2: Πάντως και στα φιλικά που τον είδα και στο βασικό παιχνίδι δεν με εμπνέει. Τώρα μακάρι να βγει.
0: Θα το δούμε το παιδί. Θέλει λίγο χρόνο, οπωσδήποτε.
2: Παναγιώτη μου, χάρηκα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου,
0: αγόρι. Επόμενος, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά. Βαρύς.
3: Τι κάνεις πάνω μου.
0: Καλά, εσύ.
3: Κοίταξε, πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα κάτι και βγήκα να το διορθώσω. Το 2003, ναι, ήμουν 33, 34, έπαθα λιμώδη μόνο που ιδίωση.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, γι' αυτό Νικόλα μου δεν είναι ούτε με ποντίκια ούτε αυτά. Είναι ο ιός του έρωτα που λένε η ασθένεια του φιλιού. Το παθαίνεις δηλαδή από ερωτική συνέβρεση και αυτό είναι από σάλιο γυναίκας ή διαφορετικά από υγρά γυναίκας. Αυτό σου καταραίει τελείως το νοσοποιητικό και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να βγεις έξω. Γιατί οτιδήποτε αρρώστια υπάρχει, οτιδήποτε, την κολλάς.
0: Κοίταξε, επειδή έχει τύχει φίλος στο ευρύτερο περιβάλλον να το πάθεις στα 16 του, νομίζω ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να το κολλήσεις. Εκτός από αυτό που αναφέρεις που ισχύει, δεν αντιλέγω. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να το πάθεις.
3: Εγώ σου λέω πως το έπαθα εγώ.
0: Ναι, όχι. Απλά δεν θέλω να φανεί ότι είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό το λέω. Επειδή έτυχε φίλος στα 16 που ακόμα δεν είχαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τις τέτοιες και ο συγκεκριμένος δεν είχε καθόλου.
3: Γι' αυτό λένε ότι είναι και από το φίλι της γυναίκας, από το σάκι.
0: Μπορεί, ισχύει ότι συμβαίνει και αυτό.
3: Σώνει που καλά ερωτικό, δηλαδή. Γενικά από το. Λοιπόν, ξέρω τι έπαθα εγώ, τι μου είπε. Είναι κάποιες ενδείξεις στο σηκώτη. Εγώ, ας πούμε, είχα 125, 102 και 90 τόσο. Αυτά μου λέει ο μικροβιολόγος, εντωμεταξύ κάθε μια φορά την εβδομάδα πήγαινε και έδινε σένα. Για να δεις που έχουν πέσει. Αυτά μου λέει, άμα δεν πάνε στο 45, δεν βγαίνεις έξω. Και ίσως από μόνος στο σπίτι, δηλαδή δεν τρώει κανένας από το κουτάλι σου, από τη ρούνη σου, από το πιάτο σου, από το ποτήρι σου, τίποτα. Δεν παίρνει φαρμακευτική αγωγή, η σπλήνα σου γίνεται τεράστια, δεν μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή απαγορεύεται να σηκώσεις και ένα κιλό. Γι' αυτό, ας πούμε, ο ΤΕΤΕ πιστεύω ότι πάνω από μήνα θα κάνει.
0: Ναι, δεν είναι απιθανό. Εντάξει, τώρα θα σας φανεί.
3: Είναι και θέμα οργανισμού.
0: Ακριβώς αυτό πήγα.
3: Αλλά νιώθεις πολύ
0: εξαντλημένος.
3: Πάρα πολύ κουρασμένος. Αυτό που λένε, δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Τελείως, δηλαδή, τι μου θύμισε, τέλος πάντων, Παναγία μου σου. Και φαντάζομαι ότι 33 χρονών και να είμαι κλεισμένος μέσα ένα μήνα, φίλε.
0: Σου λέω, άλλωστε ήταν 15. Μιλάμε τώρα για το 95, ούτε τηλεκπαιδεύσεις, ούτε τίποτα. Δηλαδή, η κατάσταση
3: είναι πολύ δύσκολη. Στα τρελαδία σου, όμως, επειδή κάνεις πολλά.
0: Ναι, ίσως σε πιο παραγωγική κατάσταση, ας πούμε. Εκείνος, νομίζω, είχε κάνει 3 εβδομάδες να, αν τα θυμάμαι καλά, γιατί πάνε και τώρα αρκετά χρόνια.
3: Και σου λέω πρέπει να κατέβει, αυτά πρέπει να κατέβει στο 45, σου λέει ο Μικροβιόλο. Και μετά σου λέει εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, τις καλημέρες μου.
0: Να είσαι καλά,
3: Νικόλα. Να είσαι καλά και θα μιλήσουμε.
0: Έγινε. Να
3: είσαι καλά. Πάνω από εβδομάδα πότε είσαι?
0: Από εβδομάδα θα βρίσκομαι κάτι 12 το μεσημέρι, κάτι.
3: Α, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, 10 το πρωί, κάτι 6 το απόγευμα. Και μετά από 15 Αύγουστο όλα πρωινά.
3: Άνω κάτω, οκ. Άνω κάτω, τι είπα, έτσι.
0: Έτσι βέβαια.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλέ μου. Επόμενος, καλημέρα.
4: Καλημέρα Πάνω.
0: Έλα Δημήτρη μου, τι κάνεις?
4: Τι γίνεται, καλά, μια χαρά. Να μιλήσουμε λίγο και για ποδόσφαιρα.
0: Πάμε.
4: Κοίταξε τώρα, ο Ολυμπιακός αυτό που συμβαίνει μέσα στον Ολυμπιακό τον τελευταίο χρόνο το ξέρουν μόνο με τη Λίπαρ και οι θύνοντες του Ολυμπιακού, γιατί γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική. Πρώτα απ' όλα με τη Λίπαρ ό,τι παίχτη έχει ζητήσει δεν έχει έρθει, για να του δώσουμε ένα δίκαιο του με τη Λίπαρ. Μετά όλοι οι παίκτες που έρχονται στον Ολυμπιακό είναι από τη Ρίο Άβε, από τη Νότιχαμ και κάτι παίκτες γνώστου πατρός. Εντάξει, τώρα είναι παιδιά τα οποία δεν είναι για να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που φανταζόμαστε εμείς ότι θέλουμε να σταθούμε, δηλαδή στο Champions League. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή έχει ξεκινήσει από πέρσι, έρχεται ο Νασιμέντο και άκουγα τον ντουπ στα σούτ που έλεγε ο αντίπας. Έλεγε, ας πούμε, ότι είχε κάνει εντύπωση, έκανε ντουπ, ας πούμε, η μπάλα και λέγανε για τα φοβερά σούτ του Νασιμέντο. Εχθές είδαμε ένα ρόκα, ας πούμε, δηλαδή τι είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει, ρε, εσύ. Λίγο χρόνο να δούμε τους παίχτες, ας πούμε. Μην τους κρεμάμε και στα μανταλάκια τα παιδιά. Όχι, δεν ήταν καλή εμφάνιση.
4: Επίσης, κάτι σίγουρα, φοβερό, παιδί. Αναφέρθηκε η ομάδα του Youth League. Από αυτή είναι ο Μουζακίτης και αυτόν τον έχουμε στη συνείδησή μας, τον έχουμε βγάλει και αυτόν άχρηστο. Δεν έχει μείνει κανένας. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πνευμονίδης. Τι διαφορά έχει, δηλαδή είναι τόσο χειρότερος από το Ρόκα, για όνομα του Θεού, παιδιά, με αυτά που βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Δεν βλέπετε, ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε. Η εικόνα δηλαδή της ομάδας είναι σταθερή, δηλαδή με κάτι κλάμψεις πέρυσι στο Champions League, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι δηλαδή, είδαμε φέτος φιλικό που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 και έχασε 3.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
12: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
13: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25 579 844 και στο 22 513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
14: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
15: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
16: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
16: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
18: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά, με την ευχή και την ελπίδα, καλά να αρχίσει η μέρα σας. Και μακάρι ομαλά να εξελιχθεί και ομαλά να ολοκληρωθεί απόψε για όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την πέμπτη μέρα του μήνα Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, πρωινό της οποίας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM, στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογκίδης, είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Μια σημαντική μέρα, μια σημαντική απόψινή βραδιά. Μπαίνουμε από σήμερα στο διήμερο έτσι της αγωνιστικής δράσης, στο διήμερο αγωνιστικών υποχρεώσεων τριών κυπριακών ομάδων, στον τρίτο προκριματικό γύρο πλέον σε Europa League και Conference League. Σε Conference League και Europa League, αν θέλετε, χρονικά, με βάση την πρώτη προσπάθεια απόψε του Απόλλωνα. Θα δούμε γενικότερα θέματα επικαιρότητας εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε τα παιχνίδια των τριών μας ομάδων. Τα νεότερα σε θέματα προγραμματισμού, αν και η βραδιά γενικότερα δεν έφερε και κάτι το ιδιαίτερο. Σε θέματα μεταγραφών πολύ περισσότερο. Είχαμε χθες και αγωνιστική δράση στο Champions League. Πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο επίσης προκριματικό. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να αξιοποιήσει την έδρα του. Έμεινε στο 0-0 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης κόντρα στην Ναϊμέκεν. Και όλα πλέον θα κριθούν στον επαναληπτικό, αλλά στην Ολλανδία πλέον, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια και τις πιθανότητες του Ολυμπιακού. Απόψε είναι σειρά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που ολοκλήρωσε και μια έτσι σημαντική μεταγραφή τις τελευταίες έτσι ώρες, του Λίβαϊ Γκαρσία. Θα τα πούμε γενικότερα και πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, καλά να περνάτε. Καλή ξεκούραση αν αδιεύετε. Υπομονή αν περιμένετε τη σειρά σας. Και δύναμη αν έχετε ολοκληρώσει και έχετε ήδη επιστρέψει. Καλό δρόμο ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Γενικότερα καλό δρόμο για όλο τον κόσμο και για όλες τις ώρες. Ακόμη και εκεί που δείχνει άδειος ο δρόμος, μην ξεχνάτε, απαιτείται η μέγιστη προσοχή όταν κρατάμε το τιμόνι. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ που φέρνει

0: Μοναδική υπηρεσία στην αγορά με οπτική ίνα σε κάθε σημείο του χώρου σας, του σπιτιού σας, του γραφείου σας, της επιχείρησής σας. Fiber to the room από την ΣΥΤΑ, προκειμένου να έχετε πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες Wi-Fi σε όλα τα σημεία που χρειάζεστε. Fiber και Fiber to the room από την ΣΥΤΑ και με δωρεάν εγκατάσταση. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Το 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό, και όπως πάντα δεν ξέχασε τους ανατολικούς του Γασιπή. Δεν βρήκα χρονογράφη ούτε τον... δεν βρήκα χρόνο ούτε τρόπο να δω τον Ολυμπιακό για να έχω άποψη. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους από τον Πράσινο Κυνηγό. Αν είδες περσινά παιχνίδια προς το τέλος της περίοδου του Ολυμπιακού, φίλε, μπορείς να έχεις άποψη. Η ίδια κατάσταση, μια ομάδα που παίζει, προσπαθεί, αλλά δεν έχει τρόπο ούτε εύκολα να δημιουργήσει φάσεις και πολύ περισσότερα ούτε να τις αξιοποιήσει, έχοντας ή παραμένοντας σε εξάρτηση από έναν ποδοσφαιριστή που εδώ και 2 χρόνια περίπου δείχνει να έχει ξεμείνει. Μιλάμε για τον Ελκαμπή. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα. Διεκδικείτε και τις 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά ΠΕΙ από Νεόφυτος Χανδριώτης. Με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. 11 και 13 Σεπτεμβρίου τα 4 συνολικά παιχνίδια στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Οι προσκλήσεις που δίνουμε ισχύουν και για τα 4 παιχνίδια. Είναι διπλές, αυτός που κερδίζει επιλέγει με ποιον ή ποιαν θα πάει. Και τις διεκδικείτε με απλό τρόπο. Μπάσκετ στέλνετε στο 2950, περιγράψετε ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση. Email, γιατί email, γιατί όσοι θα κερδίσουν δεν έχουν να κάνουν κάτι, ούτε να τρέξουν να παραλάβουν από κάπου. Θα παραλάβουν τις προσκλήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Απόψε είπαμε μπαίνουμε στο διήμερο έτσι της αγωνιστικής δράσης των κυπριακών ομάδων, στον τρίτο προκριματικό, με την πρώτη προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που κυριαρχεί και στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να αρχίσουμε, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Βάζει βάσεις στην Νορβηγία είναι ο τίτλος και το κύριο θέμα στην Goal News του Φιλελεύθερου. Αντιμετωπίζει ο Απόλλων απόψε την Μπραν στο Μπέρκεν με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στο Αλφα Μέγα. Θα υπάρχουν στιγμές που θα υποφέρουμε, αλλά από τις δηλώσεις χθες του Ερνάν Λοσάδα. Πάμε στα ρεπορτάζ των άλλων μας ομάδων που προετοιμάζονται για τα παιχνίδια. Αύριο Πάφος FC ραντεβού με την ιστορία στην Αυστρία για το παιχνίδι κόντρα στην Σάλτσπουργκ, με το βλέμμα στο διπλό η Ομόνια με 5 σημαντικές απουσίες στο Γιβραλτάρ, ενδεκάδα Κύπριων στην αποστολή με μοναδικό ζητούμενο την αντίδραση και την ηρεμία. Ρεπορτάζ ανόρθωσης ήταν σημαντική χθεσινή μέρα με ανακοινώσεις, με την εκδήλωση χθες βράδυ. Φρίτο Μαντώνης Παπαδόπουλος με 3 εκατομμύρια ευρώ, γράφει ο τίτλος εδώ. Λογικά θα μπορούσε να εκτιμήσει κάποιος η πιο σημαντική, έτσι αν και αναμενόμενη, εξέλιξη ανακοίνωση της θεσινής βραδιάς στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Μαγική βραδιά, γράφει εδώ το ρεπορτάζ, που σηματοδότησε τη νέα εποχή στην ανόρθωση. Νέα σελίδα με Μαραγκό. Χρήστος Μαραγκός ανέλαβε την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Εκεί που της αξίζει, στην κορυφή, από την ομιλία του. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Υπερβάσεις και το στοίχημα του Δεσίματος μετά τις τελευταίες μεταγραφές. Ρεπορτάζ από ΕΛ παίρνει χρώμα πορτοκαλί λακατάμια. Έχει σήμερα ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ. Το έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Τίτλο στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η διοίκηση Καραπατάκη παρέχει τη δυνατότητα για διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ. Άρης, το αφεντικό αγοράζει τον Γιουράι Μπάντελη. Δημοσιεύματα στη Ρουμανία αναφέρουν ότι ο Άρης θα πληρώσει 600.000 ευρώ. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Και εδώ το παιχνίδι του Απόλλων απόψε στο κύριο θέμα. Με φόρα στον Μπέρκεν, γράφει εδώ ο τίτλος. Με τον αέρα του νικητήου Απόλλωνας απέναντι στην Μπραν. Πάφος FC πετάει για το πρώτο βήμα στην Αυστρία. Σε λίγες ώρες, λίγο πριν τις 10. το έκανε ξανά και ξανά.

0: Μία επιλογή της Ομόνιας. Διπλό στόχος κόντρα στη Λίνκορν. Προβάδισμα πρόκρισης. Βελτίωση αγωνιστικής εικόνας. Πρώτη μάχη για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα για το απόψινό παιχνίδι στην Νορβηγία. Αρέσκεται στις προκλήσεις το ρεπορτάζ της Πάφου μετά τη θρηλυκή ανατροπή. Γράφει κόντρα στη Χάιντουγκ και ετοιμάζεται για μία ακόμη πιο δύσκολη πρόκληση με αντίπαλο της Σάλτσμπουργκ. Από ΕΛ σήμερα το απόγευμα θα δοθεί μια πρώτη γεύση. ΑΕΚ και όμως υπάρχει δρόμος για την πλήρη εξηλαίωση. Πάμε στην ΑΕΛ, διοίκηση και Μαρτίν σποντάρουν στις ποιοτικές προσθήκες. Άρης, η τελευταία σφυρελάδηση στις κορυφές των Άλπαιων. Νέα Σαλαμίνα γράφει για το πρώτο φιλικό που είναι σήμερα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Απόλλωνα στο κύριο θέμα, εδώ φαίνονται οι πιο δυνατοί, γράφει ο τίτλος. Το μεγάλο εμπόδιο της Μπραν καλείται να ξεπεράσει ο Απόλλωνας αν θέλει να συνεχίζει να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Να έγιναν μαθήματα. Ρεπορτάζ Πάφος FC. Καλείται να δείξει ότι έμαθε από τα λάθη της στην Κροατία. Η Σάλτσμπουργκ προφανώς δεν είναι Χάιντουγκ και ενδεχόμενα δώρα στο πρώτο παιχνίδι αυτή τη φορά μάλλον θα στοιχήσουν. Με τη δέουσα σοβαρότητα, ρεπορτάζ Ομόνιας χωρίς ίχνος υποτίμησης κόντρα στην Λίνκολ. Όλοι αντιλαμβάνονται πως η πρωταθλήτρια είναι ορόφους ανώτερη από την αντίστοιχη του Γιβραλτάρ, όμως αυτά τα πράγματα επιβεβαιώνονται μόνο μέσα στις γραμμές για το γήπεδο. Μαραγκός και επίσημα ρεπορτάζ ανόρθωσης. Ουντέν σαν ανατοπίπερο, η τελευταία μεταγραφή της ΑΕΛ. Κριτήριο τα τρία φιλικά για την Αυστρία και τον Άρη, το σχετικό ρεπορτάζ. Μοτίβο ταιριαστό, παίχτες που ξέρει ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, και παίχτες που είναι από πέρσι, το σκηνικό με το ρόστερ μέχρι στιγμής. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φως φανάρι με Μούφτιτς. Το ρεπορτάζ γράφει ότι δεν έπεισε και ότι την ίδια ώρα έχει αρχίσει το ψάξιμο για την απόκτηση άλλου τερματοφύλακα. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Από την Νορβηγία, λοιπόν, αρχίζουμε αυτό το διήμερο αγωνιστικής δράσης για τις τρεις κυπριακές ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τρεις εκτός έδρας αποστολές. Πρώτος στην προσπάθεια για το πρώτο καλό αποτέλεσμα εν ώψη των επαναληπτικών της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο. Πρώτος στην προσπάθεια απόψε ο Απόλλωνα. Στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Παιχνίδι, πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό στο Conference League. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες στην Νορβηγία χωρίς απρόβλεπτο. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε αργά χθες βράδυ πως την ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες αυτού του γύρου του τρίτου προκριματικού έχει εγγραφεί και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Ίκε Ουγκμπό. Πλεονέκτημα που θα έχουμε τον επαναληπτικό στην έδρα μας, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εδώ στην Νορβηγία, είπε χθες ο Ερνάν Λοσάδα στην συνέντευξη τύπου πριν προπονήσει για τελευταία φορά πριν το σημερινό παιχνίδι τους ποδοσφαιριστές του. Πριν από δύο μέρες η Μπραν έδωσε έναν ντέρπι στην Νορβηγία. Ελπίζουμε να είναι κουρασμένη, είπε ο κύριος Λοσάδα. Είναι μια ομάδα που σκοράρει αλλά και δέχεται εύκολα γκολ. Θα υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που θα περάσουμε δύσκολα, είπε, αλλά θα υπάρχουν και στιγμές που μπορούμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο, το δικό μας παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, συγκρατημένοι, να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε την όποια πίεση, να εκμεταλλευτούμε ανοιχτούς χώρους. Μετράει 16 παιχνίδια μέχρι στιγμής επίσημα η ομάδα της Μπραν. Σαφώς αυτό το στοιχείο, είπε ο κύριος Λοσάδα, τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και σε αυτό που χτίσαμε τους τελευταίους μήνες από τις τοποθετήσεις του Μπράντον Τόμας που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές χθες στη συνέντευξη τύπου. Χαρακτήρισε πολύ καλή ομάδα την Μπραν. Είναι το πιο σημαντικό από όλα μέχρι

Η στιγμή είπε το αυριανό παιχνίδι ο Μπράντον Τόμας. Ελπίζω να περάσουμε την Μπραν και ελπίζω να μην παίξουμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα χαρώ να προκριθεί επί της Άντερλεκτ σε σχέση με το τι ενδεχομένως θα ακολουθήσει και με βάση την κλήρωση. Πολωνοί διαιτητές σήμερα στο παιχνίδι στην Νορβηγία, ενώ από αυτό τον προκριματικό γύρο πλέον θα έχουμε VAR και στο Conference League. Και εδώ θα είναι Πολωνοί οι διαιτητές με βάση τους ορισμούς που ανακοινώθηκαν. Σέντρα, όπως είπαμε, στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την Cita Vision. Πάμε στις άλλες δύο ομάδες που αγωνίζονται αύριο. 9:45 τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της Πάφου για την Αυστρία για το αυριανό παιχνίδι με την Salzburg. Θα πάμε λίγο αργότερα στο αεροδρόμιο της Πάφου για να δούμε τα τελευταία νέα και τις δηλώσεις που θα γίνουν εκεί. Ήδη υπάρχει μια σημαντική και αναμενόμενη και αναγκαστική, θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με τον τραυματία Ζιάζα, που αφαιρέθηκε και τη θέση του πήρε ο Άντερσον. Θα δούμε βέβαια το βαθμό ετοιμότητάς του και στο κατά πόσο είναι και σε ποιο βαθμό έτοιμος να προσφέρει. 7:30 σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου και του κυρίου Ρικάρτο Σαπίντο και μισή ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση. Αναχώρησε χθες το απόγευμα για το Γιβραλτάρ μέσω Μάλαγας η αποστολή της Ομόνιας για το αυριανό παιχνίδι με την Λινκόν. Θα έχουμε σήμερα 7:20 την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μπέρκ και στις 8 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση. Η Ομόνια ανακοίνωσε από χθες την αποστολή που ταξίδεψε για το Γιβραλτάρ και επιβεβαιώθηκε έτσι με την ανακοίνωση. Επιβεβαιώθηκαν ουσιαστικά τα αγωνιστικά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος Μπέρκ. Άιτινγκ και ο Ντουμπάτζο έμειναν εκτός αποστολής. Όπως επίσης και οι τιμωρημένοι Νεγκό, Κουλιμπαλί και Κακούλης. 22 ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα, στην αποστολή καλύτερα. Φαμπιάνο, Ουζόχο, Μιχαήλ, Χριστοφόρου, Κούσουλος, Μπάλκοβετς, Χρήστου, Κωνσταντινίδης, Παναγιώτου, Σίμιτς, Μάριτς, Καζακέος, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοτνόρ, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Παναγή, Ευαγγέλου, Νεοφύτου και Διονύ. Που διαβάσαμε και πριν νομίζω στα ρεπορτάζ έτσι των εφημερίδων, είναι 11 Κύπροι ποδοσφαιριστές στην αποστολή για το παιχνίδι το αυριανό. Θα έχουμε στην συνέχεια και στις επόμενες μας πολύ περισσότερο εκπομπές και νεότερα από το ρεπορτάζ της Ομόνιας από τον απεσταλμένο μας στο Γιβραλτάρ. Πάμε τώρα στην ανόρθωση. Η νέα τάξη πραγμάτων, η νέα εποχή, η νέα ανόρθωση θα μπορούσε να πει κάποιος, άρχισε να αποκαλύπτεται από τις προηγούμενες ώρες πριν την χθεσινή βραδινή εκδήλωση του Αντώνης Παπαδόπουλος με τις σχετικές ανακοινώσεις. Είχαμε την ανακοίνωση των προηγούμενων ωρών για Νεκτάριο Αλεξάνδρου, τον νέο αθλητικό διευθυντή, τον Νίκο Νικολάου, τον νέο σύμβουλο σχεδιασμού, τον Χρήστο Μαραγκό, τον νέο πρόεδρο, και από εκεί και πέρα είχαμε χθες βράδυ από όλα όσα έτσι βγήκαν σε μια βραδιά που συγκέντρωσε πολύ κόσμο της ανόρθωσης του Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει μόνο η κεντρική δυτική κερκίδα. Χρειάστηκε ωστόσο να ανοίξει και η νότια για να εξυπηρετηθούν φίλοι της ανόρθωσης που δεν μπορούσαν να βρουν θέση στην κεντρική εξέδρα. Από τα πιο σημαντικά έτσι, αν και αναμενόμενο, ήταν η επιβεβαίωση διαστόματος του νέου Προέδρου Χρήστου Μαραγκού για την εμπορική συμφωνία. Χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της ανόρθωσης με την εταιρεία Freedom 24, αφορά στην ονοματοδοσία του γηπέδου, το οποίο πλέον θα φέρει την ονομασία Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Συμφωνία που θα αποφέρει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ στην ανόρθωση.

Σε σχέση με τα γραφικά, δεν είχαμε κάτι το καινούργιο, το νεότερο από πλευράς βέβαια και ανακοινώσεων τις τελευταίες ώρες. Περάσαμε σχετικά μια ήρεμη χθεσινή ημέρα και βραδιά πολύ περισσότερο. Προκύπτει τις τελευταίες ώρες μια πληροφορία σε σχέση με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για την περίπτωση του Κερίμ Μπράμπτη. Είναι 32χρονος Σουηδός μέσος και φαίνεται ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές μαζί του και βρίσκεται και σε ένα προχωρημένο στάδιο επαφών. Ποδοσφαιριστής που τα τελευταία χρόνια είναι στο Βέλγιο, στην Μέχελεν πιο συγκεκριμένα. 34 συμμετοχές πέρσι, ενώ έχει πέρασμα επίσης από την Τζουγκάρτεν στη Σουηδία, την Αγγλική Μπίρμπιχαμ. Έχει συμμετοχές στις εθνικές ομάδες κάτω των 21 και κάτω των 19 της Σουηδίας, αλλά και 3 συμμετοχές στην εθνική ανδρών της Σουηδίας. Θα δούμε αν οι επόμενες ώρες θα φέρουν και κάτι έτσι πιο χειροπιαστό και συγκεκριμένο. Ρεπορτάζ από ΕΛ σήμερα στις 7, ανοιχτή προπόνηση και δυνατότητα στον κόσμο της ομάδας να δει για πρώτη φορά την ομάδα, τους νέους ποδοσφαιριστές, γενικότερα τη νέα ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου. Στις 7 σήμερα η ανοιχτή προπόνηση είναι στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια. 7:30 σήμερα έχουμε φιλικό στο στάδιο Αμόχωστος, η Νέα Σαλαμίνα παίζει με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Πάμε στα χθεσινοβραδινά με τα παιχνίδια, κυρίως στο Champions League, αλλά είχαμε και στις άλλες διοργανώσεις. Μάλιστα είχαμε δύο παιχνίδια που ενδιαφέρουν κυπριακές ομάδες. Θυμίζω, αν η Ομόνοια αποκλειστεί από το Europa League και συνεχίσει στον τέταρτο προκριματικό του Conference League, θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Λάρνε Βορείου Ιρλανδίας και Ιμπέρια Γεωργίας. Ο πρώτος αγώνας ήταν χθες βράδυ στην Ιρλανδία και έμεινε στο 0-0. Η Πάφωση, αν αποκλειστεί και συνεχίσει στο Conference League, θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού FK Auda Λετωνίας FC Dynamo City Αλβανίας. Ο πρώτος αγώνας έγινε χθες στη Λετωνία και η Auda πήρε την νίκη με ένα 0. Πάμε στα χθεσινά του Champions League. Πέραν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού που είπαμε έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Νάιμεκεν, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Να πούμε στη συνέχεια κάποια περισσότερα. Είχαμε χθες Αραράτ Τσέλιε 2-1, Μιάλπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2, Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ 1-0. Η Χάποελ Μπέρσεβα κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα 1-0, αν και έπαιζε από το 60 με 10 παίχτες. Ζιλουά και Μπότο Κλίμπτ έμειναν στην ισοπαλία 3-3. Η Δυναμό Ζάκρεπ, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εξασφάλισε την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι, κερδίζοντας την Κάουνο Ζαλκύρης με 5-0. Και νίκη για τη Σπάρτα Πράγας επί της Λιόν με 2-1. Δεν τα κατάφερε λοιπόν ο Ολυμπιακός να αξιοποιήσει χθες την έδρα του στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Νάιμεκεν και σίγουρα τον περιμένει δύσκολο έργο την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Πολύ περισσότερο και από το γεγονός ότι οι Ολλανδοί έδειξαν να είναι επικίνδυνοι. Είχα μάλιστα, θα μπορούσε να πει κάποιος, και πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Όχι περισσότερες, αλλά πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες από τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρουσιάστηκε ανέτοιμος και πολύ περισσότερο αδύναμος ή ανήμπορος να αξιοποιήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό του. Δεν το περιμέναμε, είπε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ότι θα δυσκολευόμασταν και δεν θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Ήταν δύσκολο και περίεργο παιχνίδι. Παραδέχθηκε ότι η Νάιμεκεν, ειδικά σε θέματα κατοχής και σε θέματα δημιουργίας, ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα παιχνίδι, είπε ο κύριος Μετιλίμπαρ, που μας έλειψαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να ήμασταν περισσότερο επιθετικοί αλλά και πιο δυνατοί στις διεκδικήσεις και στις μονομαχίες. Και εν όψει της ρεβάνς, τόνισε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Με δεδομένο όμως, είπε, ότι δεν παίξαμε καλά, το 0-0 δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Η πρόκριση, είπε, είναι ανοιχτή.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Μένουμε Ελλάδα, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει απόψε 9:30. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό στο Conference League. Φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ 1948 στις 9:30. Χθες βράδυ, ωστόσο, πρώτες πρωινές ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίβαϊ Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από την Σπάρτακ Μόσχας για την επόμενη αγωνιστική, για την φετινή αγωνιστική περίοδο και με οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός πρόλαβε να ολοκληρώσει τη συμφωνία πριν εκπνεύσει η διορία, προκειμένου να δηλώσει τον Λίβαϊ Γκαρσία στην σχετική λίστα για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ. Αντιλαμβάνεστε, όχι στο απόψινό, αλλά εν όψη πολύ περισσότερο του επαναληπτικού. Σήμερα έχουμε για το Champions League. Η Άρχους παίζει με την Σαμπάχ στις 7:30 και η Φενέρμπαχτσε με την Στουρμ Γκρατς στις 9 το βράδυ. Για το Europa League έχουμε Φερεντσβάρος Γκόρνικ, παιχνίδι που αρχίζει στις 9:15, και για το Conference League είναι τα δύο παιχνίδια που είπαμε, η αναμέτρηση του Απόλλωνα με την Μπραν στις 8 και του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ στις 9:30. Και από το διεθνή χώρο, η είδηση που τις τελευταίες ώρες έτσι ξεχωρίζει είναι η οριστική συμφωνία με βάση τις πληροφορίες της Τραμζοσπορ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ για διετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Αναμένεται ότι εντός της σημερινής μέρας η Τραμζοσπορ θα ανακοινώσει αυτή την μεγάλη μεταγραφή. Και πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, πολύ καλημερίζω τον Μάριο 532 που στέλνει και σήμερα την πολύ καλημέρα του. Παρά τις πολύ άσχημες ειδήσεις των τελευταίων ημερών, γράφει, επανερχόμαστε στον μικρό κόσμο του ποδοσφαίρου. Ευχόμαστε κάθε πρωί ότι ίσως η κοινωνία μας, ο κόσμος επιτέλους να κάνει ένα βήμα πίσω και απλά να σκεφτεί πριν πράξει. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, κλείνει το μήνυμά του, και με αυτό πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί με Ανδρέα Γιωργαλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
4: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
3: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Πάλι στο γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα Φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα Φυλάδια Κλίμα.
12: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Στις 5 Αυγούστου 1970 η Manchester United γίνεται η πρώτη αγγλική ομάδα που κερδίζει αγώνα στα πέναλτι με 4-3 στον ημιτελικό του Watney Cup απέναντι στην Hull City. Η κανονική διάρκεια του αγώνα είχε λήξει 1-1.

0: 40 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 7, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Καλημερίζουμε στο στούδιο τον Ανδρέα Γιωργαλά.
1: Καλημέρα Γιώργο Λογίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας, Τετάρτη σήμερα. Ένα λεπτάκι, γιατί κάτι συμβαίνει εδώ στα Πέριξ.
0: Να μου συμβαίνει.
1: Κάτι περιμένω να έρθει.
0: Α, όχι, είπατε σοβαρό.
1: Όχι, όχι.
0: Έρχεται ήδη.
1: Όχι.
0: Α, είπατε.
1: Απλά με ενημέρωση.
0: Ναι, μάλιστα. Τετάρτη είναι έλλειμμα σήμερα.
1: Όλα καλά.
0: Στα μέσα της εβδομάδας.
1: Ναι, σου δίνω τη σκητάλη.
0: Ναι.
1: Μίλα.
0: Να μιλήσω. Από τι.
1: Μίλα.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, στην αρχή του διημέρου της αγωνιστικής δράσης που αφορά και στις κυπριακές ομάδες, έχουμε πλέον έτσι ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τι ακολουθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την αθηνική επικαιρότητα, χωρίς βέβαια να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Είπα και πριν και δώσαμε και μια πληροφορία για την ΑΕΚ. Για ένα νέο όνομα ποδοσφαιριστή που πιθανόν με αυτόν να σηματοδοτείται η έναρξη μιας νέας έτσι προσπάθειας. Ολοκληρώθηκε ένας αρχικός ή βασικός σχεδιασμός. Δεν επήγε καλά το πράγμα σε σχέση και με το αποτέλεσμα στην Ευρώπη και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις που μπορεί να μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα των διορθωτικών ίσως κινήσεων. Και μία από αυτές φαίνεται να είναι για τη μεσαία γραμμή με ένα όνομα που βγήκε και το δώσαμε πριν από λίγο.
1: Ναι, μα σε άκουγα.
0: Ναι. Σουηδός.
1: Πώς πέρασες, ψες, όλα καλά.
0: Πολύ καλά ψες, πέρασα. Mm-hmm. Ναι. Παρότι το... ήταν το παιχνίδι, ήταν απολαυστικό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ήταν.
0: Του
1: ήταν.
0: Ολυμπιακού. Παρότι χωρίς γκολ. Εντάξει, δεν έφτασε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα επίπεδα, τώρα τι να σου πω, της δροσιάς.
1: Του σημείου στο οποίο βρισκόσου.
0: Του ρούφ σου. Να τα λέμε.
1: Τα λέμε, ναι. Να τα γράφουμε.
0: Δεν έφτασε ο Ολυμπιακός στο επίπεδο της παραγγελίας σου. Mm-hmm. Της μπριζόλας σου. Σου. Εντάξει, είναι
1: καμίστα, αλλά ήταν καλής επιλογής.
0: Δική σου επιλογή. Αλλά παρόλα αυτά.
1: Υπήρχαν και άλλα πράγματα που δεν δοκίμασες για τους δικούς σου λόγους.
0: Άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει, οκ, δεν είπα ότι. Ναι, ότι υπήρχαν επιλογές εννοώ και για πιο απαιτητικούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Βασικά, όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε χτες εκεί στο ρουφ, νομίζω ότι έφυγε να ικανοποιημένο.
1: Όλοι.
0: Δεν είδα σε κανέναν πρόσωπο έτσι να δω κάτι διαφορετικό.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε, Ανδρέα, για την χορηγία της ψεσινής βραδιάς και επιφυλασσόμαστε.
1: Ποιοι είσαστε εσείς?
0: Η δική μας η πλευρά.
1: Για να δούμε, γιατί ναι. Έχασες το λίγο.
0: Μα αφού και εσείς χαθήκετε στα καλλιτεχνικά σας, στα επαγγελματικά σας, στα προσωπικά σας.
1: Όλα γίνονται.
0: Ναι,
1: από την πλευρά του οικοδεσπότη πάντα.
0: Ναι, πάντα, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά αν υπάρχει και διάθεση, βλέπεις ότι εγώ πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκα χτες δηλαδή στο τσακ μπαμ. Με το που μου είπες, αμέσως ανταποκρίθηκα.
1: Εντάξει, τσακ μπαμ.
0: Ναι. Εσένα άρεσε ο Ολυμπιακός?
1: Όχι. Μου θύμισε το... Κάθε παρέα έχει έναν τέτοιο.
0: Κάθε?
1: Παρέα έχει έναν τέτοιο φίλο.
0: Ολυμπιακών.
1: Ναι, ένα Ολυμπιακό που το λένε Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Για να λες τώρα Ολυμπιακέ.
0: Ναι.
1: Να μου πιστεύεις για όταν έρθει να σου.
0: Ναι.
1: Να μου πιστεύεις. Ξεκινά, μιλά.
0: Αλλά δεν καταλήγει που ποτέ. Στην ουσία δεν καταλήγει.
1: Πάει. Περιμένεις να ακούσεις εσύ την άποψη. Ναι.
0: Ναι.
1: Παιδί μου να λες να μου την πει σε κάποια φάση. Να μου την πει την
0: άποψη. Κάπον να καταλήξει.
1: Φωτιά,
0: ναι.
1: Εσύ γυρίζεις, συνεχίζεις να τρώεις την μπριζόλα σου, να...
0: Όσο μεγάλη και να είναι κάποτε να τελειώσει.
1: Ναι, έστω αν είναι δεινοσαύρου,
0: σωστό.
1: Να τσακίσεις. Γυρίζεις λίγο μπαστο, έτσι να δεις, να μου παίζει τηλεόραση. Συνεχίζει, μιλά. Έστω ρε. Και αν είναι η άποψη.
0: Να καταλήξεις.
1: Ναι, ρε, δεν έχω άποψη. Τούτος ήταν ο Ολυμπιακός, ο ψεζινός.
0: Μάλιστα.
1: Διαφωνείς?
0: Όχι, είναι μία ακόμη ενώ ένα έτσι, πώς να το πω, παρομοίωση χαρακτηρισμός που μπορεί πολλά να κάνεις. Εγώ απάντησα το πρώτο μήνυμα, απάντησα το πρωί του Πράσινου Κυνηγού που είπε δεν κατάφερε ψες να δει τον Ολυμπιακό για να έχει άποψή του. Απάντησα αν είδες τον Ολυμπιακό των περσινών του τελευταίου διαστήματος της σεζόν της περσινής, δεν έχασες κάτι ύψες. Ένας Ολυμπιακός ανούσιος και πλήρως εξαρτημένος από έναν. Προχτές έβλεπα τη λίστα του που δημοσιοποιούν. Mm-hmm. Νομίζω, προσπαθώ να την ξαναβρω γιατί κάποιος μου την είχε στείλει, Δεν γίνεται να είσαι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να παίζεις τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Να ξέρεις ότι δεν είναι τα πράγματα, ας πούμε, τόσο ευνοϊκά ως προς το να μπεις στη league phase που θέλεις, υποτίθεται να μπεις. Και στη λίστα, νομίζω, επιθετικός αναγράφεται μόνο ένας, μόνο ο Ελκαμπί.
1: Και επιθετικός που τον έχεις πόσα χρόνια, έστω, που ναι, θα ήθελες έστω, κάτι άλλο, έστω, που θα ήθελες μια κατάσταση άλλη ή κάποια άλλα στοιχεία, μόνο με Ελκαμπί, ας πούμε. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν μια ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο...
0: Forwards, squad list, επίσημη του Ολυμπιακού. Έναν όνομα. Λέμε που τους ζηκούνταν, λέμε για τις ομάδες μας καμιά φορά ότι δεν μπόρεσαν ή δεν αποδείχτηκαν έτοιμες ή δεν κινήθηκαν νωρίς ή αφού έχουν οικονομική δυνατότητα, για το Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα και δεν έφεραν ή δεν έχουν έτοιμους κάποιους που έφεραν, γιατί αντιλαμβάνεμαι ότι ό,τι μιλάμε τώρα μπορεί σε λίγες εβδομάδες να αλλάξει. Έχουν κι άλλους παίκτες, φαντάζομαι, που δεν τους είδαμε ακόμα ή που δεν είναι έτοιμοι. Αλλά το θέμα είναι να είσαι έτοιμος τώρα που πρέπει να είσαι έτοιμος. Στο βαθμό που πρέπει.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, αυτό το είπα. Ότι το λέω με αφορμή πολλές συζητήσεις που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τις δικές μας ομάδες ή και προηγούμενα καλοκαίρια. Ότι δεν είναι μόνο στα δικά μας που τα συναντούμε. Μπάση περίπτωση. Το θέμα είναι έρκαν μπει η εξάρτηση του Ολυμπιακού και αυτά. Τζε φετινό. Τζε τωρινό.
1: Μα γι' αυτό που το λέω. Πάει πίσω και το λέμε εδώ και χρόνια. Είναι. Απορίας άξιον πως ένας Ολυμπιακός έχει τόση εξάρτηση από έναν επιθετικό
0: και μόνο.
1: Και σε κάποιες φάσεις δεν θα βρεθεί στα καλύτερα του, σε κάποιες άλλες.
0: Μα είναι πλέον και σε μια φάση και ηλικιακά.
1: Μεγαλώνει, ναι.
0: Και με την χρονιά την περσινή, ειδικά που είχε πάει και στο Κόπα Αφρικα, που είχε πάει και έρθει πίσω. Μείνουμε ότι. Λοιπόν, θα τα πούμε ίσως και στη. Όχι, ίσως θα τα πούμε και στη συνέχεια ενώ πάσης συζητήσεις μας. Έχουμε ταξίδι στον χρόνο, εορτολόγιον. Εορτολόγιον, ταξίδι στον χρόνο.
1: Ναι. Είναι κάθε μέρα που
0: περιμένω σε με το εορτολόγιο για να πω κάτι. Πε το εορτολόγιο, μου και όχι ορτάζει.
1: Μα γιατί μου κάνει έτσι.
0: Έτσι κάνω σου κάτι.
1: Για να
0: είναι εναντίον σου. Για όνομα του Θεού, για εορτολόγιο μου. Για εορτολόγιο μου, λέμε.
1: Μάλιστα. Σήμερα. Ευσύγνιος. Άγιος Ευσύγνιος. Ήσυχη μέρα σήμερα η σημερινή για ανθοπόλες, ζαχαροπλάστες, αφού μάλλον δεν θα βρείτε ούτε έναν Ευσύγνιο, ούτε ένα Φάβιο.
0: Μέρα γιορτής όμως σήμερα για τον Σπόρ FM 95.
1: Ούτε και Νόνα στην Κύπρο.
0: Νόνα.
1: Νόνα.
0: Να σε λένε Νόνα. Νόνι είναι. Αντιγόνι, Νόνι. Νόνα.
1: Νόνα.
0: Τι αβαφτίσεις, να είναι η Νόνα μου η Νόνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θύμισε μου το έλα Λόλα, να Λόλα, ένα μήλο, μήλο. Ναι, τα αλφαβητάρια, ξέρει.
1: Ναι, ναι, πες τα δικά σου, γιατί.
0: Ναι, σήμερα λοιπόν, όπως στέλνει και ο φίλος Πολύκαρπος πρωί-πρωί, έχει τόσα χρόνια, έμασε στην μήνυμα ο Πολύκαρπος, έστειλε μας σήμερα με αφορμή ότι είναι τα γενέθλια του Λούι.
1: Εντάξει, αδυναμία.
0: Δεν πειράζει. Χαιρετούμε, μπόι, σα σήμερα γεννιέται ο Βαρόνος των Ερτζιανών, ο άρχοντας του Σπόρ FM 95. Ο ένας και μοναδικός μπρο Λούις. Χρόνια πολλά στον μπρο της καρδιάς μου, γράφει. Καλές διακοπές του εύχεται ο Λούις αυτές τις μέρες, ως γνωστόν απουσιάζει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Από εβδομάδα θα είναι ξανά μαζί μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο συνάδελφο, όπως και χρόνια πολλά βέβαια πρέπει να πούμε, πέραν από τους λίγους ή σχεδόν καθόλου που με βάση το γιορτολόγιο μου μας έδωσε ο Ανδρέας, που έχουν σήμερα ονομαστική γιορτή, χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο που μπορεί να γιορτάζει ανάλογα σήμερα τα γενέθλιά του. Μα πού είναι ο Ανδρέας, αφού βγήκε να το ψάξει. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα είναι και σε ένα λεπτό ξανά διαθέσιμος για να μας δώσει έτσι τα παρακάτω και το ταξίδι στο χρόνο. Λοιπόν, Ανδρέα, είπαμε χρόνια πολλά στον.
1: Είπατε, χρόνια πολλά, να πω και εγώ με σειρά μου.
0: Είναι σε έναν πρώτη καρδιά σου που γράφει ο Πολύκαρπος.
1: Όχι, δεν είναι πρώτη καρδιά μου.
0: Ο Πολύκαρπος μπορούσε να ήταν πρώτη καρδιά σου ή να ήσουν εσύ τη καρδιά του.
1: Όχι,
0: ναι. Όχι. Μα αφού φανερό που το μείνει. Φανερό, ναι.
1: Εντάξει, είμαστε επιλογή.
0: Τα αγώνα με ζάφια μου είναι Κύπρο τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι και στέλνει μας. Τουλάχιστον πρωί, εμάς, είναι και στέλνει μας. Νομίζω ότι έλειπε τον καιρό. Όχι, Γιώργο, δεν έχω... Δεν έχω έτσι
1: βλέψεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν συμπάθειες, αντιπάθειες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Βάζεις και κάποιος στην κατηγορία ουδέτερος, θα είμαι κρύο με βράστη. Δεν έχει
0: πρόβλημα. Λοιπόν. Καλημέρα, λέμε. Νόνα έχει, λέει. Είναι αρκετά κοινό όνομα στην ελληνοποντιακή κοινότητα. Μα έχουμε στην Κύπρο νόνα.
1: Αφού είπε μας το εορτολόγιο ότι δεν.
0: Πολύ λίγοι είπε.
1: Πόσο χρόνο, 28 Λουίς τώρα, πόσο γίνεται σήμερα.
0: 28.
1: Πόσο είναι, ρε, το μπουμπουκάκι μας.
0: Μα μόνο 28 είναι.
1: Πόσο είναι.
0: Όχι, ρε, αποκλείεται, ρε. Δεν ξέρω, πάμε στο να μένει εσύ το AI, το chat, το. Το GPD, τα Google, να μην καταγράφουν.
1: Πόσο να είναι, είναι πιο μεγάλος. Άμα φαίνεται.
0: Χάσαμε το κεραστικό μας.
1: Γιατί.
0: Δεν γράψα το, υπόγραψα το άδεια.
1: Είδες τα λάθη που κάποιοι.
0: Για να δείτε ότι δεν αρχούμε σε κανένα. Παρότι υπήρχε, ας πούμε, το δεδομένο ότι θα είχαμε απώλεια. Μπάση περιπτώσει. Ποιος πρόσφερε σήμερα το ταξίδι στον χρόνο.
1: Ο Λουίς.
0: Ο Λουίς ή ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα.
1: Ο Λουίς είπα. Ο Χωσέ Λουίς.
0: Με τη Λίμπα.
1: Με τη Λίμπα. Άρα.
0: Πάμε.
1: Το 1305.
0: Ενώ τώρα, πρόσφατα. Πρόσφατα.
1: Είμαι ότι καλά. Ναι, ναι. Θα μου κάνεις ηχητικά να τα διακόψουμε. Ούλα δεν γιώνουμε. Να πιένεις μόνο σώστες 8. Σε παρακαλώ.
0: Πάμε.
1: Ο Σκοτσέζος ήρωας. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό μου να σου το.
0: Σκοτσέζος ήρωας. Ήρωας.
1: William Wallace.
0: Wallace.
1: Θυμάσαι το.
0: Oi.
1: Mel Gibson που τον έπαιξε με μεγάλη στον Braveheart.
0: Δεν
1: το θυμάσαι την ταινία.
0: Θεωρώ εγώ έτσι πράγματα.
1: Ναι, μόνο Ράμπους. Ο επικεφαλής της Σκοτσέζικης Αντίστασης, λοιπόν,
0: ναι,
1: στην Αγγλική εισβολή του 1298 συλλαμβάνεται στην Γλασκόβη, αργότερα θα εκτελεστεί για προδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μια χαρακτηριστική ατάκα στην ταινία, αν μπορούν οι φίλοι ακροτές να μου τη θυμίσουν. Έτσι που κάνει μια ομιλία που γίνει που ανυψώνει το ηθικό, το στρατιωτών του και κάτι λέει έτσι χαρακτηριστικό. Πάμε παρακάτω. Το 1917 μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολόκληρο των κεντρικών τομέων της Θεσσαλονίκης. Άκου κύριε, που τότε που είχαμε. Δεν είχαμε... Δεν πες λαλείς, τις κρίσεις, τις οικολογικές τότε.
0: Freedom, πόνε ρε. Freedom.
1: Ναι, αλλά κάτι λέει, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, το 1930 ποιος γεννιέται, ο Νίλ ο Άμστρονγκ. Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το φεγγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν το πάτησε ποτέ.
0: Γιατί?
1: Δεν το ξέρεις.
0: Συνωμοσίες.
1: Ότι... Ναι ρε, λαλούν ότι γυρίσαν το μέσα στούτιο οι Αμερικανοί τούτα για να
0: κερδίσουν.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι. Τσάν.
1: Τότε ποιος πρέπει να ήταν που έπιασε στο φεγγάρι, ο Κένεδη.
0: Εσύ Σπάρτα, λέει ο
1: Ρεσάν. Όχι, ένα άλλο του τόσο.
0: Συγχύσετε τα συνθήματα,
1: ναι. Είναι ο δικό μα του τόσο.
0: Ναι, ναι. Συγχύσετε τα συνθήματα.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
0: Οξάρο, λέει. Οξάρο, ναι, έναν κύριο.
1: Πάμε παρακάτω. Το 62 επέθανε η Μέρλι Μωρό. Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Βιετνάμ.
0: Που τότε που βομβαρδίζουν οι ΗΠΑ, κάθε χρόνο.
1: Το 64. Ο Τζον Λένον το 66 είπε ότι οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς από τον Χριστό.
0: Ναι.
1: Α, έτσι είπε ο Τζον Λένον.
0: Ναι.
1: Και ένα λεπτάκι.
0: Ταπεινός, ταπεινόχα μου μιλάει και τούτος.
1: Πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, Βρετανός αστέρας του Χόλιγουτ, δύο φορές σύζυγος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
0: Δύο φορές σύζυγος.
1: Ναι, παντρεύτηκαν δύο φορές, παντρεύτηκαν δύο φορές με την Ελίζαμπεθ, ο Μπάρτον. Αυτά. Είναι και κάτι πιο πρόσφατο, μένουμε μέχρι το 84.
0: Τα υπόλοιπα που λέει ο συνάδελφος που επιμελείται της...
1: Α, σου τα πω.
0: Είναι ελληνοί καταποντισμοί.
1: Α, σου τα πω. Βρετανική μελέτη, ο δεν του έφερε ενδιαφέρον. Εσείς μπορεί να το βρείτε, δεν ξέρω. Το 91 Βρετανική μελέτη προβλέπει ότι οι πυρηνικές δοκιμές θα έχουν ως αποτέλεσμα από το 1945 που ξεκίνησαν μέχρι το τέλος του αιώνα το θάνατο 430.000 ανθρώπων από καρκίνο. Πεθαίνει το 2000 ο Σερ Άλεκ Γκίνες, Βρετανός ηθοποιός. Και το 2010 σε ορυχείο στη Χιλίνδη 33 μεταλλορύχοι παγιδεύονται μετά από κατάρρευση μέρους στον τούνελ. Ήταν εκείνη η περίφημη διάσωση. Θυμάσαι που έφκαλα τούνελ δίπλα και ήταν πολλά δύσκολη επιχείρηση. Θα δουν το φως του ήλιου μετά από 69 μέρες και μετά από μια τιτάνια προσπάθεια στην οποία συμμετείχα σε συνεργεία από πολλές χώρες του πλανήτη. Ναι, θυμάμαι τώρα. Τότε ήταν έτσι μια από τις περιπτώσεις που η ανθρωπότητα έδειξε το καλό της πρόσωπο, όπως σου έγραφε και ο φίλος Μάριος. Και όντως καταφέραντα. Και οι άλλοι έτσι που μου έκαμε εντύπωση διάσωση ήταν με τα παιδιά στη σπηλιά. Θυμάσαι την πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Υπαγιδεύτηκα.
0: Λοιπόν, έρχονται εδώ επιλογές για το τι μου ζήτησες για τη χαρακτηριστική.
1: Ατάκαν του Γουάλλας.
0: Ατάκαν, κάθε σπίτι και κάστρο, λέει ένας.
1: Όχι,
0: απορρίπτεται. Μήπως είναι το θρηλυκό, είμαι που το γέριν και γερνώ, ρωτά 863.
1: Σκοτσέζο, λέμε.
0: Για να μπορέσεις, δεν έφτανε
1: πόγια. Δεν
0: έφτασε. Εντάξει, πέτω ανθρώπου, όχι. But they cannot take our freedom. Δεν το μπουτά. Μα εντάξει, θυμάμαι το. Νόελ.
1: Ετέγιονε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίξον ήταν. Εντάξει, ναι, ναι. Ο Νίξον.
0: Όταν ήταν το... Λοιπόν, this is part επαμενόχη, freedom, άκουσαν το γεωλογίδι. Όχι, ναι, δεν είχα εγώ τότε οτιδήποτε. Σε άλλα μηνύματα, ευτυχώς, λέει ο φίλος Μαρίος, ή δυστυχώς, η διέστησή μου δεν ήταν λάθος. Α, αντί των Ολυμπιακών, παρακολούθησαν την Μπότο Κλίμπτ. Πολύ ωραίο ματσάκι, λέει. Κοιτάξτε την διακύμαση του σκορ και τα λεπτά των γκολ. Μα είναι και το παιχνίδι που πιάνει μετά, υποτίθεται ο Ολυμπιακός του τον...
1: Το επόμενο
0: ζευγάρι. Εάν περάσει, νομίζω, ο Ολυμπιακός, με αυτόν το ζευγάρι διασταυρώνεται μετά. Μάλιστα. Τέριαζε ένας μαέστρον Ολυμπιακού, λέει ο 157, λάμας σνομπάρουν. Καλημέρες. Ποιους σνομπάρουν, ότι είναι...
1: Το Κυπριακό ποδόσφαιρο διαχρονικά. Α,
0: εντάξει, είναι και Κυπριός, το κάτω-κάτω, αν ήταν ξένοι... Μπορεί να φεύγαν και να πήγαιναν. Μπορεί να φύγαν. Να βρίσκουν περιπτώσεις που φύγαν. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ενώ συγκεκριμένο. Το θέμα είναι. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω στον Ολυμπιακό ποιος είναι ή ποιοι είναι οι άλλοι επιλογές. Οι άλλες επιλογές. Κατάλαβες τι εννοώ. Για να τους δει. Μπορεί να αποδειχτεί ύστερα ή στον επανεπτυχό. Δεν ξέρω ότι η ευρωπαϊκή του λίστα. Ή στα μετέπειτα ότι όντως έχει αποκτήσει ένα-δύο παίκτες που είναι πολύ καλοί. Αλλά είπαμε να, αυτή τη στιγμή. Που πρέπει να κάνεις την προσπάθεια σου για να κερδίσεις τον πρώτο στόχο της φετινής σεζόν που είναι το Champions League, διαπιστώνεις ή αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι δεν είσαι σε βαθμόν τέτοιον προχωρημένος σε θέμα ετοιμότητας. Άλλη επιλογή από τον 160, δεσμεύομαι, είπε φωνάζει έτσι πράγμα, αποκλείεται να είπε δεσμεύομαι.
1: Όχι.
0: Promise. Promise. Μάλιστα. Όταν πεζόταν τον Braveheart στο σινεμά, σπούδαζα Γλασκόβι, λέει ο 92. Και μέσα στις αίθουσες νόμιζες βρισκόσους σε γήπεδο από τον κόσμο που πανηγύριζε.
1: Νιώθαν το, δίσκο.
0: Okay. Ο Λένον της Ομόνιαν μπορεί να το είπε, λέει ο 445.
1: Έκαμνε ντούμπες ο Λένον.
0: Αντιώσεις που έκαμνε ντούμπες.
1: Ναι ρε, ο Λένον. Λένον που έπεφτε χαμέ.
0: Συγχύζεται με τον άλλον, το
1: Carver. Ναι, είχαν British και δύο, αλλά ναι, είναι ο φιλτάτος Λένον που έκανε τις τούμπες του.
0: Λοιπόν, δώσαμε τα μηνύματα. Περιμένουμε. Α, όχι ακόμα ένα. Περιμένουμε και εμείς ακόμα να δούμε τι είναι το ρούφ, λέει. Καλημέρα. Ποιος είναι ο φίλος 773.
1: 773 μόνο γκλάμα.
0: Κατάλαβες ποιος είναι διαεί.
1: Ναι, μόνο γκλάμα.
0: Εννοείς γκλάμα, κάλεσες τον Γενιστέ.
1: Και αυτό συνέβη και μου παίρνει την όχι τώρα, άλλη εβδομάδα και...
0: Αγάμιζε δύσκολο.
1: Όχι, θέλει όποτε μπορεί ρε.
0: Άκου ποδά ρε, κλείστε το μάτι, ωραία να σου πω.
1: Όποτε μπορεί, να έρθω όποτε θέλω, όποτε μπορώ.
0: Ω φίλε μου, εμείς είπε μου τώρα και πριν 5 λεπτά είπα το okay. Ενώ, έλα σου. Λοιπόν, και με ένα μήνυμα που δεν είναι και τόσο καλό, πάμε να κλείσουμε την ώρα μας. Τροχαίων πριν των καδίφορων του Αγίου Τείχωνα, λέει, με κατεύθυνση από Λευκοσία προς Λεμεσό, μόλις έφτασε στο σημείο και η αστυνομία μας ενημερώνει ο 443. Όσοι μας ακούτε και είστε εκεί κοντά, προσεκτικά. Μπορεί να πάρουν τι ζωέ μα, αλλά δεν θα πάρουν ποτέ την ελευθερία μα. Λέει ο
1: 82. Έχει δίκιο ο 82.
0: Έτσι ήταν.
1: Έτσι ήταν, το θυμήθηκα τώρα που το έστειλε. Επιτέλου ένα άνθρωπο που απάντησε.
0: Θυμήσε μου, είναι το άλλο όμω εμένα. Να πούμε, να μα πάρουν το ψυχή μα, ο Γκετσπάγερ. Μετά το ένα παιχνίδι να μπουν. Τότε που πιάνει το ποτάθλημα.
1: Ναι, αν τον Γκετσπάγερ.
0: Θα μα πάρουν το ψυχή μα, θα μα πάρουν το ποτάθλημα.
1: Κάπω. Ένα λεπτό, ομιλία.
0: Ναι, είναι 8.
1: Βάρτινε, ένα μπορεί μετά.
0: Εντάξει, πάμε στο διαφημιστικό. Συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπή και επανερχόμαστε στη συνέχεια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και με στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
7: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
8: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
7: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
7: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
16: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
17: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Σε πάει σε στο repeat.
1: Πόσες φορές να το ακούσω.
0: Συνεχίζει, δεν το έκανα κάτι εγώ. Θυμάσαι παλιά που βάλαμε το repeat. Άμα μας αρέσει και ένα τραγούδι. Repeat.
1: Ποιον ήταν το δικό σου τραγούδι?
0: Πολλά μπορεί να ήταν. Είναι αναλόγως του πότε έβγαινε κάτι ή πότε μπορεί να σου κάνουν κλικ για κάποιο λόγο κάτι. Ενώ αναλόγως της διάθεσης, ξέρω εγώ, αλλά μπορώ να θυμηθώ ένα τραγούδι μόνο εσύ, ένα τραγούδι μόνο κάμε repeat.
1: Όχι, αλλά θυμούμε ποιον ήταν το πιο έντονο σε repeat. Ψυχές και αγάπες.
0: Του Βασίλη. Ποιον ήταν.
1: Γιατί ήθελα να το μάθω, ήταν έτσι γρήγορο, μιλητό, ήθελα να το μάθω και μου άρεσε και το βάζα συνέχεια,
0: Μπορεί να κάνω ακόμα κάποτε, ας πούμε. Μπορεί κάποτε, ας πούμε, να... να είμαι στο YouTube και να βγει μπροστά μου κάποιο τραγούδι και να το βάλω και να κάνω κανένα πιο repeat. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορώ τώρα να σου ξεχωρίσω ένα τραγούδι. Παλιά θυμάσαι, ξανά ο Μιχάλης που ήταν πρωί, πιο στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, που κάτι ήρθε κουβέντα για το κάτι είχε βάλει από Σφαγιανάκη και του είχα πει ένα χαρακτηριστικό του Σφαγιανάκη που ήταν με πολλά repeat, ήταν το Απόγευμα Θλιμμένο. Ένα απόγευμα θλιμμένο. Repeat. Ήταν και σύντομο εντάξει, τελειώνει σχετικά σύντομο, γρήγορα. Αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν, ας πούμε, επειδή προφανώς μπορώ να είναι πάρα πολλά.

0: Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 8. Νομίζω θέλει ότι είναι 9 γιατί όλοι πειθώ. Και δείχνω ήχτον, αλλά γιατί
1: να το λέω.
0: Για το τραγούδι, για το τραγούδι. Γιατί ήταν τόσο άσχημο, ας πούμε, το λυπήθω μας.
1: Μπορεί να νιώθει ότι δεν ήταν για την ώρα, ας πούμε.
0: Τόσο ελληνικά, γιατί ήταν πόση ώρα δηλαδή. Ήταν πόνη ώρα, ήταν που παίρνεις στις 8 δηλαδή.
1: Θα κανονίσω 2.19, η ώρα 9 θα σε κανονίσω
0: 2.19. Μην συντονισμένος. Είναι συντονισμένος να δω ποιος να λυπηθεί παραπάνω ποιον. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι νέα, είχαμε έναν σχηματισμό.
1: Καλό.
0: Μα μιλούμε για πολύ πράγμα, να. Βαθύ rotation. Ήταν τρεις αλλαγές. Περιμένετε παραπάνω.
1: Περιμέναμε λίγες παραπάνω, ναι.
0: Προφανώς επίε με το...
1: Περιμέναμε και αλλαγές θέσεω.
0: Περιμένουμε, είχαμε μια εσωτερική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε. Γιατί από το δεξί να ακρομπάχει στο αριστερό που λαλούμε. Mm. Φωνάζει ο προπονητής, αλλάξετε.
1: Ναι.
0: Και είχαμε... Εν είχαμε.
1: Και,
0: η κυρία Παπαέλληνα είναι μετακινήθηκε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το.
1: Παιδιά.
0: Νομίζω το ρε.
1: Δεχόμαστε επίθεση.
0: Του από παντού. Νομίζω.
1: Σταμάτα.
0: Ακούεις, ξαφνικά δεν βλέπετε εσείς εικόνα, αλλά μπορεί να ανοίξει το ταβάνι για να κάποιος να μπει μέσα. Να περάσει ένα από τον το... Μια αρίδα, εν πάση περιπτώσει. Να μου τρύπω μου πάνω.
1: Καραβάγκο, σταμάτα.
0: Λοιπόν, για πες. Είχαμε μια εσωτερική μεταλλαγή, κίνηση, μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κλέα Παπαέλληνα. Mm-hmm. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ήταν εντός του σχήματος.
1: Α, με τον
0: και μεταφέρθηκε σε άλλη θέση.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: ναι.
0: Άλλη εσωτερική αλλαγή.
1: Θα είχαμε.
0: Τώρα δεν νομίζω θα είχαμε. Φώναξε το προπονητή. Δεν
1: διαταράσσιμο.
0: Ποιο είναι ο
1: διαταράσσιμο. Μου την ψυχική μου ηρεμία του το πράγμα.
0: Τέλο πάντων. Κάνε υπομονή να δούμε αν δεν είναι. Μην αυκό έξω.
1: Αμά. Αμά είναι ένα άντρα. Νομίζω ότι θα σταματήσει.
0: Τώρα, παιδί. Είμαι έμπορο τώρα, είναι το δεύτερο, δεν προλαβαίνω να πετάξω.
1: Λάζω, μπορεί να πάρω
0: δεύτερο. Όχι, όχι, όχι, μείνε.
1: Λοιπόν. Ήρεμα.
0: Όχι.
1: Ήρεμα ρωτάω.
0: Δεν μπορώ να μείνω μόνο με το τώρα, ανοίξα μια συζήτηση. Έλα, αγνώατο, αγνώατο.
1: Ένα λεπτό.
0: Παρακούτε. Βάρτα ακουστικά να παρακούτε. Ναι, πέμε.
1: Νομίζαμε ότι θα είχαμε και άλλη, αλλά δεν είχαμε.
0: Α, όχι επειδή να γίνει και να αποδέχτηκε, ας πούμε. Υπό αυτήν την έννοια, οι εκτιμήσεις.
1: Λεγόταν ότι ήθελε, υπήρχαν σκέψεις, έγιναν δεύτερες σκέψεις μάλλον των τελευταίων 24 ώρων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσον αφορούσε την μετακίνηση του νυν Υπουργού Υγείας του κ. Χαραλαμπίδη στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Το οποίο Υπουργείο Μεταφορών τελικά ήρθε από την εξωτερική, είναι άλλος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άλλη,
1: είναι το, ναι,
0: ναι.
1: Είναι το έτσι, εδώ ήταν το παρασκηνιακό κομμάτι. Αυτό είχε να ανακοινωθεί και στο Υπουργείο Υγείας. Ότι ξέρετε, θα φύγει ο Υπουργός, θα πάει στο Μεταφορών και τα σχετικά.
0: Ξέραν το δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τελικά.
1: Υπήρξαν αντιδράσεις ότι δεν μπορούν μετά από 8 μήνες που ανέλαβε ο νυν Υπουργός να πάρουν το νήμα πάλι από την αρχή, αφού έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας. Είναι σοβαρό.
0: Ενώ είναι το ξέραν πριν το ανακοινώσουν.
1: Ποιος?
0: Αφού ανακοινώθηκε.
1: Ναι. Εγώ σου λέω ότι.
0: Ελίβαστε μέσα. Εκτυπάτε. Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Που λες. Εγώ λέω ότι ναι. Αυτοί που θα αναλάμβαναν είπαν ότι πρέπει να μείνει ο Υπουργός να αναλάβει τα σημαντικά θέματα που έχουν δρομολογηθεί. Ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται έτσι σωστά η δουλειά. Ούτε στο δίκο έβλεπα με καλό μάτι την μετακίνηση, την εσωτερική μετακίνηση, για να πούμε.
0: Yeah.
1: Και όλα αυτά είναι έτσι, επειδή τα δίνω συμπιεσμένα. Είναι ρεπορτάζ της συναδέρφου Ριάννας Παπαντονίου. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε αναλυτικά στην Καθημερινή για το παρασκηνιακό.
0: Επειδή είπες δίκο, μου δίνεις έτσι
1: ναι.
0: Το κίνητρο να ρωτήσω. Πέραν από την εσωτερική μετακίνηση που είπαμε πριν, από εξωτερικές αλλαγές πόσες είχαμε, δύο ή τρεις?
1: Δύο.
0: Από ποια αγορά, λέμε εμείς η τάδε ομάδα παίρνει από την αγορά της Ελλάδας. Από ποια, είναι και οι δύο από το δίκο, ας πούμε, είναι που έχουν, θεωρούνται.
1: Λέω, θεωρείται και Χριστοδουλής δίκο η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το.
0: Και είχαμε και ακόμα μια περίπτωση που γίνηκε πολύ θόρυβος.
1: Ναι.
0: Την κυρία Μπαύλου.
1: Ακριβώς. Που ήταν το όνομα που έφερε.
0: Θεωρείται τρίτη αλλαγή η συγκεκριμένη.
1: Σύχιζε με όμως. Τρίτη αλλαγή εσωτερικές.
0: Αντρέα μου, ένα απλό το ρεπορτάζ. Δεν το απλά. Είχαμε μία θέμα ανασχηματισμού. Σωστά.

0: Είχαμε μία εσωτερική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Τη κυρία Παπαέλη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και σε ρωτώ πόσες εξωτερικές αλλαγές είχαμε. Υπάρχει. Και μου λες δύο.
1: Ναι.
0: Δύο και οι δύο από το Δίκο. Η κυρία Παύλου ήταν η τρίτη ή ήταν άλλη θέση?
1: Όχι. Δύο ήταν. Η μία είναι ο κύριος Σενέκης. Θα δώσουμε και τα ονόματα. Ναι. Γιατί ξεκινούμε. Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρήστος Σενέκης. Ευανθία Τσολάκη, Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργών. Η κυρία Τίνα Παύλου, Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. Ναι, μέχρι ναι. στιγμής. Και Υφυπουργός Πολιτισμού, η κυρία Παπαέλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ηλίας Μυριάνθους. Επίτροπος του Πολίτη, η κυρία Ειρήνη Πουγιατζή. Και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κύριος Παναγιώτης Παλάτες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Τελειώσαμε και με τον ανασχηματισμό.
1: Ναι, ένας ανασχηματισμός, ο οποίος να πούμε ότι κινήθηκε μεταξύ διαρροών αντιδράσεων.
0: Καλά, εντάξει, είναι πάντα όμως που άμα επίκειται ανασχηματισμός κάποια ονόματα βγαίνουν προς τα έξω.
1: Δεν είναι πάντα έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι τόσο ξεχυλωμένο. Δηλαδή να πηγαίνει. Άρα λοιπόν ήταν...
0: Η προφορία μου μαζιά, ο 333. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ήταν ένας ανασχηματισμός, ναι. Γιατί είναι και τα άτομα που είναι οι υφιστάμενοι υπουργοί σου. Ξέρεις, okay. όταν ακούσεις αυτήν την ονοματολογία.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πώς είναι, ας πούμε, να συζητώ αύριο με ό,τι συγκαλά, ότι ο Λογίδης μπορεί να μένει στο Sport FM.
0: Ο είναι άλλος πώς πρέπει να το
1: δεις. Ή ο Λογίδης μάλλον είναι
0: ένα εκτός. Είναι άλλος πώς πρέπει να το δεις. Να διαρρεύσει, ας πούμε. Και να ξέρετε ότι επίκειται η αντικατάστασή σας και να δουλεύετε. Καταλάβες. Να αρχίσει εκπομπή και να ξέρεις ότι μόλις αποφασίσω ότι είτε καταλάγιασε ο θόρυβος, είτε απλά τώρα είναι η ώρα να ανακοινώσω τον ανασχηματισμό του Sport FM 95, θα είσαι μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Να το ξέρεις, ενώ υπό την έννοια της φημολογίας ή της πληροφορίας, ή να ενημερώθηκαν σε έναν υπουργείο. Να ενημερωθεί, ας πούμε, στον πάνω όροφο ότι ξέρεις δεν θα είσαι στη. Και να είσαι έναν καμίο να έρχεσαι μέχρι να αποφασίσω να το ανακοινώσω. Όχι, εγώ δεν θα κάνω. Έτσι πράγματα δεν υπάρχουν. Να σου το πω πριν αρκεί. Τουλάχιστον.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν με τον ανασχηματισμό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα τραγικά γεγονότα έτσι που είχαμε. Έχασε τη ζωή του 34χρονος που βρισκόταν για διακοπές στην Κύπρο από το Ισραήλ. Χθες Τρίτη σε παραλία της Λεμεσού, σε κάποια φάση άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες εξαφανίστηκε. Άρχισαν τα ειδικοί του να τον ψάχνουν, όμως δεν τον βρήκαν. Τον εντόπισαν να επιπλέει στη θάλασσα, τον εντόπισε χειριστής μηχανοκίνητο Αλεξιπτόδου Πλαϊάς που περνούσε από την περιοχή. Έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο 34χρονος. Είχαμε και δύο θανατηφόρα. Χθες 24χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στη Λεμεσό στις 26 Ιουλίου.
0: Βασικά είχαμε περιπτώσεις που εξελίχθηκαν σε θανατηφόρα.
1: Ήταν τραυματίες, ναι. Ήταν σε σοβαρή κατάσταση και χθες έχασαν τη ζωή τους. Και το άλλο είναι ο 17χρονος πάλι μετά από τροχαίο. Δυστυχώς ακόμη δύο συνανθρώποι μας έχασαν τη ζωή τους στην ασφαλτό. Να πούμε ότι είχαμε και επιχείρηση της αστυνομίας. Έχουμε δύο συλλήψεις, δύο ατόμων ηλικίας 51 και 47 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε αξιολόγηση στοιχείων από μέλη της ΙΚΑΝ, ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητων που οδηγείται από τον 51χρονο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης 90 γραμμαρίων. Έγινε μετά η έρευνα που γίνεται έτσι πιο εκτεταμένη, συνελήφθηκε αυτόφορον αδίκημα και μετά στο ίδιο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητων που οδηγούσε 47χρονος στον δρόμο Λευκωσίας και στον συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκαν 3 μαχαίρια και μετά που έγινε έλεγχος στην οικία του βρέθηκαν 2,5 περίπου κιλά κάνναβης και χρηματικό ποσό 10.800 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από εμένα. Υπάρχει και μια είδηση στην Ελλάδα η οποία με εξόργησαν εχθές, αλλά θα τη δώσω μετά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Μάλιστα, ό,τι πεις.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.

Ξεκινάμε σήμερα με την αλήθεια. Κρατούσε μυστικό τον πιο φανερό ένα σχηματισμό, λέει εδώ. Μικρότερες οι αλλαγές από την πολιτική αναστάτωση που προηγήθηκαν. 2 μήνες διαρροών, βολιδοσκοπήσεων και κομματικών μπαζαριών για 3 νέα πρόσωπα, μια μετακίνηση και έναν κυβερνητικό σχήμα που έμεινε σχεδόν ίδιο. Εύσημα στον εαυτόν του, ευθύνες στη Βουλή, να αναφέρει εδώ η αλήθεια για τον Πρόεδρο, επιτέθηκε στα στελέχη του DC που δεν το στήριξαν το 23. Πάμε στο φιλελεύθερο. Μίνι ανασχηματισμός, νέο υπουργικό με ενισχυμένη συμμετοχή δίκο, 3 νέα πρόσωπα και μια μετακίνηση. Κρανίου τόπος η Δυτική Αττική, πραγματικά εικόνες που κυκλοφορούν, λέω εγώ, είναι έτσι αποκαρδιωτικές. Αποτυπώνουμε τον καλύτερον τρόπο το μέγεθος της καταστροφής. Και συνεχίζουμε με τον πολίτη. Τα έδωσε όλα για να κρατήσει το δίκο. Προβλεπτός και με το βλέμμα στο 2028, ο ανασχηματισμός Χριστοδουλίδη, πολυλάλητο, τον χαρακτηρίζει εδώ ο πολίτης. Πεδίο βολής σήμερα το πόρισμα. Ακόμη και σήμερα ενδέχεται να παραδοθεί στον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς το πόρισμα για Εμπυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού. Διερευνήθηκαν οι διαδικασίες από τον προγραμματισμό μέχρι και την καταστροφή των πυρομαχικών που προκάλεσε την Πυρκαγιά. Ήταν και μια εξαγγελία του κυρίου Πάλμα την περασμένη εβδομάδα μετά τη συνάντηση που είχε με τους κοινοτάρχες των χωριών εκεί. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το πόρισμα τελικά θα καταδείξει ευθύνη για κάποιον και τι θα γίνει μετά. 867 ευρώ δεν φτάνουν για να ζήσεις, αναφέρει η Χαραυγή στο πρωτοσέλιδο της. Οι ορομήσεις απορρίπτουν την κυβερνητική πρόταση και ετοιμάζουν δυναμικά μέτρα. Επίσης, σε άλλο θέμα, Αύγουστος διαβουλεύσεων για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και νέα οδοφράγματα.

0: Θα δώσεις τώρα το θέμα, ναι, στο κάποια μηνύματα που έχουν έρθει.
1: Όχι, να το δώσω τώρα.
0: Στην Ελλάδα, αν είπες.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Υπήρξε μια δημοσιογράφος, η Μαρία η Σχιάπανου, αν τη λέω σωστά, νομίζω έτσι είναι το όνομα της, ενώ αν το προφέρω σωστά, αν το πατήσω σωστά, του Open η δημοσιογράφος, η οποία σε μια ανταπόκριση της κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών φαίνεται να γελάει. Δηλαδή την πιάνει το γέγιο και λίγο των ευρικών που λέμε καμιά φορά έτσι, για, να, για όσους δεν είδα το βίντεο.
0: Υπάρχει βίντεο δηλαδή, μπορεί να το δει κάποιος.
1: Ναι, μπορούμε να το δούμε. Ναι. Έδωσαν πάνω της τα διαδικτυακά κοράκια, Γιώργο, με τόση καταστροφή, ηθικολογίες, γιατί να γελά, γιατί να κάνει, γιατί να ράνει, γιατί... Δηλαδή, ένα κάσελ απίστευτο προς την κοπέλα, χαρακτηρισμοί απίστευτο.
0: Νεαρή, παλιά δημοσιογράφος, έμπειρη... Έτσι,
1: θεωρείται νεαρή δημοσιογράφος.
0: Okay.
1: Να πούμε ότι το περιστατικό ήταν έτσι κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης στη Δυτική Αττική, στις πυρκαγιές. Αντιδράσεις απίστευτες, δηλαδή κανιβαλισμός απίστευτος.
0: Ήδη έδωσε κάποια εξήγηση?
1: Όχι, έδωσαν άλλοι. Έδωσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Σταματάκης, ο οποίος εξήγησε με το ίδιο της δημοσιογράφου. Ήταν αυθόρμητη αντίδραση σε πτώση συνεργάτηδά του και δεν σχετίζεται με την καταστροφή. Πήγε συνεργάτηδά του μετεωρολόγου, ουσιαστικά κινήθηκε μπροστά τη, έπεσε κάτω η κοπέλα, ξέρεις. Όμως την στήριξαν και οι πυροσβέστες, τονίζοντας ότι είναι άδικη η δημόσια κριτική, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα των πανελλήνιων έτσι, σωματείων πυροσβεστών. Είπαν ουσιαστικά λίγο στους, σε όλα αυτά τα κοράκια χαλαρώστε λίγο, γιατί η κοπέλα είναι εκεί με πολύ ωραίων τρόπων, στα πύρινα μέτωπα, πάντα προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της επαγγελματίας και τα σχετικά. Και πραγματικά μου έκαμε εντύπωση με πόση ευκολία καθόμαστε μπροστά από ένα πληκτρολόγιο και ακυρώνουμε έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιος είναι, ούτε πόση ζημιά μπορούμε να του προκαλέσουμε προσωπική και επαγγελματική πολλές φορές. Ούτε σκεφτόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι κάτω από αντίξωες θήκες για πολλές ώρες, και είτε λόγω της κούρασης, αλλά είτε γιατί μια ανθρώπινη αντίδραση, ρε παιδί μου. Σήμαινε επειδή γελώ για την καταστροφή.
0: Και κάπως έτσι είναι, χωρίς να έχω δει το βίντεο, και κάπως ας πούμε, πώς να το πω τώρα, να υπάρχει περίπτωση ας πούμε να γελάσει κάποιος για το πράγμα. Ενώ αν δεν υπήρχε άλλο λόγο. Έτσι,
1: μα ψάχνουμε ένα αφορμή, ένα αφορμή για να αλλά ισοπεδώσουμε.
0: Αλλά τα θέματα του on social media, το τι πλέον, και στο βαθμό που επηρεάζουν το τι ακούεται, τι γράφεται μάλλον πολύ περισσότερο και τι βγαίνει, νομίζω το δεν είναι η πρώτη φορά που είναι θέμα συζήτησης.
1: Οι πυροσβέστες λένε έτσι 2-3 ατάκες θα δώσω ενδεικτικές, ακραία δίκη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σχιαπάνου. Εμείς όμως τη γνωρίζουμε διαφορετικά, τη γνωρίζουμε μέσα από τα πύρινα μέτωπα, εκεί που έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ, ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση.
0: Μάλιστα. Το βλέπουμε και εμείς και ειδικά στον αθλητισμό είναι...
1: Επιτέλους.
0: Από τους τομείς που μπορεί ο καθένας και πιο εύκολα ίσως να κάνει τούντες παρεμβάσεις μέσω των social media. Λοιπόν, πρώτου πάμε στο διαφημιστικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει την απορία, τη χαρακτηρίζει άκυρη ο 683. Εγώ δεν το ξέρω. Πού μπορούμε να δούμε πόσους βαθμούς ποινής έχουμε από τα προστήματα? Τα πρόστιμα βασικά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λέει για τους βαθμούς ποινής ή αν λέει μόνο το...
0: Αν έχεις ανεξόφλητα.
1: Ναι, αν σε χτύπησε η κάμερα.
0: Μάλιστα. Αλλά αν είναι, πού πάει να το κοιτάξει.
1: Να μου δώσει λίγο να ψάξω.
0: Θα μπορώ να απαντήσει και γραπτός, φίλε, τη διεύθυνση να σου τη στείλει. Κοτσό τη καρδιά μου, νομίζω είναι το. Γνώριμη είναι η φωνή που ακούτε, είναι το που ήταν το σύστημα.
1: Του Γουάλας.
0: Ναι, νομίζω είναι το. Στο αριστερό άκρο λέει δεν έχουν παίχτες στην κυβέρνηση. Ναι, είναι αλήθεια ότι παρουσιάζεται. Γιατί κεντρώους έχουν, δεξιούς στη δεξιά πλευρά έχουν, αλλά Δεν ξέρω όμως αν θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι ενώ να, στην αριστερή πλευρά η κυβέρνηση, άρα μπορεί γι' αυτό να μην διάγει σημασία. Είπε σε μανό, ποιος ποιο.
1: Ποιο.
0: Από τους που άλλους μου δουν τους πιουνιές για να μας... όχι, όχι. Κύριε Λογίδη, εσύ γιατί δεν είσαι στον ασχηματισμό ρωτά 707, κακώς βάλουν αυτούς και όχι εσάς. Δεν βρέθηκε ακόμα, φίλε, είναι απλά τα πράγματα, δεν θέλω να, τώρα να το συζητούμε, αλλά δεν βρέθηκε ακόμα ο άνθρωπος με τη διορατικότητα, με το όραμα, με το, ξέρω εγώ, να βλέπει μπροστά για να επιλέξει κάπως διαφορετικά. Σωστά, Άντρια?
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, ο 533 μας δίνει την πάσα για το τι θα έχουμε μόλις επανέλθουμε από το διαφημιστικό. Οι αναμετρήσεις του Απόλλωνα με την Πράν έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για το κλαπ αλλά και για την Κύπρο, αφού κυνηγάμε την Νορβηγία για την 15η θέση και θα αφήναμε, θα αφήσουμε λογικά πρόωρα μια ομάδα τους έξω, να μην το ξεχνάμε αυτό. Απόλλωνας μπαίνει απόψε πρώτος από τις άλλες δύο ομάδες στην προσπάθεια του τρίτου προκριματικού. Πάμε στο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για να τα δούμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Το διεθνούς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στα 40 λεπτά μετά τις 8. Θυμίζω και το διαγωνισμό μας για τις 50 διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσουμε 24 Αυγούστου. 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά ΠΕΙ από Νεόφυτος Χανδριώτης. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο φετινό τουρνουά. 11 και 13 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Διπλές προσκλήσεις σημαίνει ότι αυτός που κερδίζει επιλέγει με ποιον ή ποιαν πάει να δει τα παιχνίδια. Διπλές προσκλήσεις οι οποίες αφορούν και στις δύο μέρες και στα τέσσερα συνολικά παιχνίδια του τουρνουά. Τις διεκδικείτε με γραπτά μηνύματα, μπάσκετ γράφετε μπροστά, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, γιατί όσοι θα αναδειχθούν τυχεροί από την κλήρωση, οι 50 δηλαδή, θα λάβουν στο email τους την σχετική διπλή, όπως είπαμε, πρόσκληση. Αυτά και για το διαγωνισμό μας. Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Λοιπόν, από το παιχνίδι του Απόλλων απόψε θα αρχίσουμε έτσι τη συζήτησή μας. Απλά να πω ότι αναμένουμε σε λίγα λεπτά ενημέρωση από το αεροδρόμιο Πάφου για να πάμε εκεί τηλεφωνικώς. Ετοιμάζεται η αποστολή της Πάφος FC για την αναχώρηση, για την Αυστρία, για το αυριανό παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ.
2: Τι ώρα θα πάμε?
0: Περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμη.
2: Σε ποιον αεροδρόμιο θα πάμε?
0: Στην Πάφου.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Για ξέρω που κινούμαστε. Γιατί,
0: θα βρούμε κίνηση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα από τη βροχερή Νορβηγία. Παστέλιο 216. Καλημέρα από τη θερμή Κύπρο. Ανταποδίδομαι.
2: Καλά να πάθετε.
0: 13 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλά
0: αυτή
2: να
0: τη
2: πάθετε.
0: Στιγμή. Πάμε για διπλόν απόψε. 2-1 προβλέπει σκορ και μας δίνει και το σκόρερ. Μπράντον Τόμας, Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Το βλέπω. Μπράντον το βλέπω.
0: Συνήθισε μας.
2: Να τον
0: προφανώς.
2: Ωραίος. Ωραίος παίκτης.
0: Βλέπεις διπλό.
2: Δεν θα σκοράρω.
0: Ποιος. 2-0, 1-0, 2-0. 0-1,
2: 0-2.
0: 0-2. Wow. Ναι.
2: Απολλώνας. Μια χαρά.
0: Άρα ήσυχος επαναληπτικός.
2: Εντάξει, ναι. Μπορεί να μπεις και έτσι.
0: Okay. Εντάξει. Θεωρώ ότι δικαιολογημένη μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν μιλώ για τον Ανδρέα γενικότερα. Ο Απόλλωνας, αν και όχι φουλ έτοιμος, σαφώς έδειξε ότι είναι σε καλά επίπεδα στη βάση της περσινής του παρουσίας στο τελευταίο κομμάτι, με το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρσι, ενώ σε ρόστερ επιλογές τώρα βασικού σχήματος, προπονητής και όλα αυτά. Δικαιολογημένη και η εκτίμηση ότι μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα βαθμό, όπως το λέμε, παιχνίδι με παιχνίδι, καλύτερος και από τα πρώτα παιχνίδια κόντρα στην Dylan Corey, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να μπαίνει στη συζήτηση και στην αντίθετη πλευρά το κατά πολύ ψηλότερος βαθμός δυσκολίας σε σχέση με τον πρώτο ή τον προηγούμενο αντίπαλο που είχε την Dylan Corey. Μέσα και το παιχνίδι είναι εκτός έδρας σήμερα. Ομάδα πιο έτοιμη η Μπραν, 16, πήγαινε χτες ο κ. Λοσάδα, 16 παιχνίδια μέχρι τώρα έχει δώσει επίσημα. Νορβηγία, διαφορετική περίοδος που διεξάγεται το δικό του στο πρωτάθλημα. Είναι ένα θέμα αυτό που σαφώς αποτελεί μειονέκτημα για τις δικές μας τις ομάδες άμα βρεθούμε από τέτοιες χώρες ομάδες.
2: Ζωντανή ανταπόκριση από την Νορβηγία, δεν το πίστευα χθες πόσο καλή ημέρα ήταν. Μας έλεγαν ότι πήγαμε και τους πήραμε φέραμε τον ήλιο. Σήμερα όμως θα έχει βροχή, μου λέει ο ανταποκριτής μας από την Νορβηγία.
0: Ανταποκριτής του σταθμού, του ομίλου.
2: Όχι,
0: δικός σου, μπορεί να είναι δικός σου, καλά γνωστό σου εννοώ. Ενώ ο Εφραίμ που σου στείλε.
2: Καλημέρα, Εφραίμ, να περνάς υπέροχα.
0: Σε στείλες σε εσένα?
2: Καλές διάκοπες.
0: Οκ.
2: Στείλε με εμένα, ναι, δεν σου στείλεσαι.
0: Μπορείς να στείλεις κάπου εννοώ κοινό.
2: Μένεις ανταγωνιστή.
0: Όχι, δεν θέμα, και έχω πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Όχι, Ανδρέα μου, έχω ξεπέρασει αυτό το πράγμα. Είναι πολλά μακριά για να με πλησιάσει κάποιο για να νιώσω ανθρώπινο.
2: Να μου πού είσαι. Όχι.
0: Αφήνε να μην γελάσω να το πω, σοβαρά.
2: Είσαι μακριά, είσαι πιο
0: πολλά μακριά.
2: Είσαι πιο κοντά. Κατάλαβε. Ναι. Αν θυμίσω τα καλοκαίρια.
0: Ναι. Α, δεν πάνε με τα καλοκαίρια. Μη μου μιλά για καλοκαίρια, να βάλω το τραγούδι του.
2: Το βάλουμε, η ώρα
0: είναι. Όχι, όχι, όχι.
2: Α, βάλω εγώ.
0: Βάλε κάτι γκρίμανο από 2-19 που του τάξε πριν. Μάλιστα.
2: Ράκιν, ζει. Το μη μου μιλά για καλοκαίρια.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, τι άλλο για τον Απόλλωνα. Σας ενημερωθήκαμε από τον Απόλλωνα για την προσθήκη στην Ευρωπαϊκή Σχετική Λίστα για τα παιχνίδια ενώ τώρα του τρίτου προκριματικού του ΚΠΟ. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο παίχτης για απόψε, δεν ξέρω καν αν είναι στην αποστολή. Ενώ αν είναι μαζί του στην Ολβηγία ή απλά έμεινε να δουλέψει και δηλώθηκε εν ώψη του επαναληπτικού πολύ περισσότερο με βάση το σύντομο αυτή τη στιγμή της παρουσίας του στον Απόλλωνα σε σχέση με τη συμφωνία και πότε ξεκίνησε να προετοιμάζεται σε ό,τι έχει να κάνει με το απόψινό πρώτο παιχνίδι. Ο Λοσάδα τι είπε χτες, δεν είπε κάτι που δεν αναμενόταν, είπε ένα χαρακτηριστικό ας πούμε της Μπραν ότι δείχνει ευχέρεια στο σκοράρισμα αλλά δείχνει και μια αδυναμία, δηλαδή δέχεται και βάζει και δέχεται σχετικά εύκολα γκολ. Ίσως να θέλει να αναδείξει και το σημείο που αν ο Απόλλωνας καταφέρει να ελέξει δηλαδή το πλεονέκτημα με τη σειρά του να αξιοποιήσει η επιθετική δραστηριότητα, μπορεί να το σημείο από το οποίο μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει απόψε ή γενικότερα το αποτέλεσμα που αν μη τι άλλο θα του δίνει έναν προβάδισμα ή έναν πλεονέκτημα εν ώψη επαναληπτικού την ερχόμενη Τρίτη.
2: Εντάξει, εγώ θέλω να δω σε ένα παιχνίδι με διαφορετικό βάθμο δυσκολία.
0: Ναι, είπαμε το που την προηγούμενη. Αν θυμάσαι, μα στέλνει μηνύματα. Μα έπαιξε με χορκό, με ξέρω. Ναι, πρώτο δείγμα θετικών και περιμένει ανάλογη συνέχεια.
2: Θέλω να δω τον Απόλλωνα πόσο συνεπής θα είναι στο αμυντικό του κομμάτι. Επειδή είναι μια ομάδα η οποία τη αρέσει να επιτίθεται, να πιέζει ψηλά και να έχει αυτήν τη συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι τη. Σήμερα θα κριθεί και η συνέπεια της στο αμυντικό κομμάτι με μια ομάδα η οποία είναι πιο επικίνδυνη, όπως το είπε και πολύ εύστοχα ο κύριος Λοσάδα. Άρα για μένα το ζητούμενο σήμερα στον Απόλλωνα είναι να είναι πιστός στο αμυντικό του κομμάτι, στην αμυντική του διατάξη προσήλωση και στη συνέχεια στην επίθεση νιώθω ότι υπάρχουν οι παίχτες είτε που με την ταχύτητα τους είτε με την ευστοχία τους που μπορούν να κάνουν την ζημιά. Άρα νομίζω εδώ θα κριθεί το αποτέλεσμα που θα φέρει πίσω Κύπρον ο Απόλλωνας με μια αμυντική διάταξη και αμυντικούς που είναι καλοί. Όμως σου είπα δηλαδή και στα παιχνίδια που στα δύο πρώτα παιχνίδια που τον είδα μου έκαμε εντύπωση το πόσο ψηλά ήταν η άμυνα του. Δεν ξέρω σήμερα αν θα έχει άλλα στο μυαλό του ο Λοσάδα, δηλαδή να πάρει την ομάδα του λίγο πιο πίσω, να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο Λοσάδα έδειξε ότι είναι ένας προπονητής που δεν προσαρμόζεται πολύ πάνω στον αντίπαλο. Δηλαδή έχει το δικό του στυλ παιχνιδιού, θέλει να το εφαρμόζει, θέλει να το να πιέζει ψηλά, να πλαγιοκοπεί, να παίζει κάθετα. Άρα για να δούμε τον Απόλλωνα λίγο πολύ πώς θα παραταχθεί απόψε και με ποιον πλάνο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για απόψε. Μας ενημερώνει και ο Εφρέμ που μας ακούει ότι ο ΟΚΠΟ δεν είναι, κάτσε να το βρω, γιατί έχουν έρθει και κάποια άλλα. Α, δεν ταξίδεψε όντως ο ΟΚΠΟ, αλλά πήρε τη 17η θέση στον κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Άρα είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν είναι έτοιμος και να ήταν ενώ στην αποστολή, δεν είναι έτοιμος για το απόψινό πρώτο παιχνίδι. Δηλώνονται παίχτες σε τέτοιες περιπτώσεις για να είναι έτοιμοι εν ώψη επαναληπτικού. Έχεις ακόμα μια εβδομάδα μπροστά σου, αλλά για απόψε δεν είναι θέμα να λάβει μέρος. και όπως μαθαίνουμε και από το ΣΕΦ που είναι στην Νορβηγία, δεν, είναι, δεν έχει ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή. Έχει παίχτες όμως που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια που λογικά περιμένεις, όπως το είπαμε και γενικότερα ως ομάδα, περιμένεις ότι πάεις ένα βήμα παραπάνω μέχρι να δεις που μπορεί να φτάσεις γενικότερα. Είναι και πιο συγκεκριμένα κάποιοι παίχτες που επήραν ή άρχισαν να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και περιμένεις να τους ζεις σε καλύτερη ή σε μεγαλύτερο δείγμα. Γενικότερα πρέπει να λειτουργήσει και ως ομάδα και κάποιοι παίχτες ατομικά, αν τα καταφέρουν, ή ακόμη καλύτερα, για να έχει ακόμη καλύτερες πιθανότητες για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει ο Απόλλωνας απόψε εν ώψη του επαναληπτικού την ερχόμενη Τρίτη στην Λεμεσό. 8 το παιχνίδι, θυμίζω, ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Νέο στοιχείο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ομάδων στο Conference League γενικότερα είναι και η παρουσία πλέον, η χρήση VAR. Μέχρι τον δεύτερο προκριματικό στο Conference League δεν υπήρχε VAR στα παιχνίδια αυτής της διοργάνωσης, σε αντίθεση με Europa League και Champions League. Από αυτόν τον προκριματικό γύρο έχουμε και VAR πλέον. Πολωνοί είναι οι διαιτητές και στον αγωνιστικό χώρο και στο VAR σήμερα στην Νορβηγία. Και ελπίζουμε να δούμε, όπως είπα, κάτι πολύ καλύτερο από πλευράς του Απόλλωνα, χωρίς να γνωρίζω προσωπικά, ας πούμε, δεν μπορώ να ξέρω την brand τώρα. Ό,τι είναι, ό,τι θα εκτιμήσει κάποιος, είναι εύκολο να το εκτιμήσει, γιατί είναι πιο δύσκολη, κατά πολύ πιο δύσκολη από την Dylan Corey, ισχύει. Από εκεί και πέρα θα το δούμε. Πώς θα εξελιχθεί.
2: Αλλάζει επίπεδο. Δηλαδή
0: έτσι είναι, προχωράς είσαι ένα βήμα πλέον πριν των τελευταίων προκληματικών. Το είδαμε και αποκληρώσεις σε κάποιες περιπτώσεις ενώ πιθανούς αντίπαλους το τι μπορεί να ακολουθήσει. Άρα θα δούμε και για το ζευγάρι που με ενδιαφέρει τον Απόλλωνα απόψε, το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεκτ. Όχι απόψε, συγγνώμη, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεκτ. Τι θα βγει και τι δεδομένα θα έχουμε. Πρώτα και κύρια, βέβαια, να περάσει ο Απόλλωνας και από εκεί και πέρα
2: το παιχνίδι απόψε, βλέπουμε. Θα φέρει για τον Απόλλωνα. Μάλιστα. Και μετά βλέπουμε.
0: Λοιπόν,
2: είμαι αισιόδοξο.
0: Συγγνώμη.
2: Είμαι αισιόδοξο.
0: Μπράβο, γιατί να μην είσαι. Πόψε, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, μα τι πάθαινε ο Τετεϊ.
0: Ποιο?
2: Τετεϊ. Επιρετών, κάτι διαβάζα.
0: Ω, δεν το ξέρω. Το είδα το εντάξει στο Παναθηναϊκό τι τελευταίε ώρε. Άλλο θέμα είναι στο προσκήνιο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα η μεταγραφή Λίβαϊν Γκαρσία και από ό,τι διάβαζα το πρωί στο Sport FM της Ελλάδας έχουν προλάβει ήδη να τον δηλώσουν και στην λίστα και εδώ εν ώψη του επαναληπτικού για το δεύτερο μεχνίδι κόντρα στην Τσέσεκα 1948, Τσέσεκα Σόφιας πιο συγκεκριμένα.
2: Έτοιμος δηλαδή.
0: Εντάξει, οι παίκτες που αποκτούνται από ομάδες τέτοια εποχή αναλόγως του που ήταν, αν έκαναν προετοιμασία, αν όχι, αν ήταν σε απραξία, αν ήταν ελεύθεροι και όλα αυτά, είναι αυτό που καθορίζει και παίζει ρόλο. Τώρα έτοιμος αγωνιστικά, μένει προσαρμογή, μένει, είναι μια επιλογή για το δεύτερο παιχνίδι, αν και εφόσον χρειαστεί.
2: Ναι, εκτός είναι ο τέτοιος λόγω ανίωσης, καλά διαβάζεις.
0: Από εκεί και πέρα, τοπική επικαιρότητα. Είχαμε την ανόρθωση, το ρεπορτάζ ανόρθωσης που ήταν τις τελευταίες έτσι χθεσινές ώρες στο προσκήνιο. Είχαν αρχίσει βέβαια οι ανακοινώσεις από πιο πριν. Πριν δύο μέρες ήταν η περίπτωση Νεκτάριου Αλεξάνδρου. Χτες ήταν οι ανακοινώσεις για τον Νίκο Νικολάου, τον πρώην παίκτη και αρχηγόν της ανόρθωσης, ο οποίος.
2: Καλημέρα, Ελένη.
0: Αναλαμβάνει και αυτός ρόλο. Πώς καλημέρα, είσαι. Ελένη.
2: Ναι, χαίρομαι. Εσείς, όλα καλά. Μια χαρά, ωραία.
0: Αξιολογεί τώρα, Ελένη. Τώρα αξιολογεί. Βλέπει
2: στυλάτε,
0: η αξιολογή.
2: Ρε, η Ελένη ναι. Μας. Στυλάτε η Ελένη μας.
0: Μάλιστα. Τι έλεγαμε. Α, για την ανόρθωση, ναι. Νίκος Νικολάους, το σύμβουλο σχεδιασμού. Και λίγο πριν αρχίσει και η εκδήλωση ψεσινή στο Αντώνης Παπαδόπουλος, και το αναμενόμενο, αν για Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Νίκο Νικολάου μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο, για το Χρήστο Μαραγκόν, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου, ήταν αναμενόμενο. Από τα χθεσινοβραδινά, επίσης αναμενόμενο, αλλά άμα επισημοποιείται, σαφώς παίρνει άλλη διάσταση. Η επισημοποίηση ουσιαστικά της μεγαλύτερης, όπως χαρακτηρίζεται, εμπορικής συμφωνίας που έχει κάνει ανόρθωση με την Freedom 24, με τα νομοσία του γηπέδου Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, 3 εκατομμύρια περίπου το συνολικό κέρδος, ας το πούμε, ή ποσόν που θα εισρεύσει στα ταμεία της ανόρθωσης. Πολύ σημαντικό.
2: Πόσα
0: ειδικά
2: χρόνια,
0: νομίζω είναι 3 χρόνια που έλεγε τον τότε, δεν ξέρω αν επίσημα ελέγχτηκε ψες. Τι άλλο, παρουσίαση της ομάδας, πολλής κόσμος, ενθουσιασμός. Ανοίξαν μάλιστα και έξτρα κερκίδα, αν και αρχικά έλεγαν ότι μόνο η δυτική κεντρική θα ανοίγαν. Εντάξει, από εκεί και πέρα.
2: Σου πω, οι ανορθωσιάδες είναι απολαυστικοί.
0: Και από ό,τι με προφορούν και η όλη σκηνοθεσία, παραγωγή εκεί της εκδήλωσης ήταν εξαιρετική.
2: Ναι. Φαντάζομαι έχεις εικόνα. Αλλά η ανορθωσιάδε, ναι, ρε παιδί μου, έχει τόσα χρόνια που η ομάδα του σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έκανα βήμα πίσω. Θυμάμαι, ενώ να συζητάμε τουλάχιστον 2 προηγούμενες χρονιές για το πώς ο κόσμος της κάθε Σαββατοκυρίακο, ξέροντας ότι θα δει έναν κακό ποιοτικά θέαμα από την ομάδα, όπως ήταν στελεχωμένη.
0: Ξέροντας ότι δεν πάει να διεκδικήσει κάτι που ήταν μαθημένος για χρόνια να διεκδικήσει.
2: Δηλώνουν παρουσία. Νομίζω τούτο είναι το συμπέρασμα που πρέπει να καταλήξουμε. Ειδικά οι οπαδοί που πολλές φορές πάντα έχουμε τις ομάδες μας συνδεδεμένες με τίτλους ή με επιτυχίες. Ότι στα δύσκολα οφείλει ο οπαδός να είναι εκεί. Ο οπαδός οφείλει να είναι, όμως από την άλλη πρέπει να υπάρχει και μια κατάσταση στην ομάδα, ενώ με αυτούς που διαχειρίζονται τους οικονομικούς πόρους και τα οικονομικά του οποιοδήποτε συλλόγου, να ξέρεις ότι υπάρχει μια προοπτική. Γιατί το να πηγαίνω εκεί να στηρίζω για να υπάρχει μια μαύρη τρύπα και μια κακοδιαχείριση από πλευράς διοικούντων, και μιλώ για τώρα για
0: μια νέα κατάσταση. Ναι.
2: Μιλώ για καταστάσεις πρότερες της ανόρθωσης, τις οποίες έχουμε δει, οι οποίες είναι τεκμηριωμένα εκεί. Ότι,
0: αυτά πληρώνουν ή τρέχουν να πληρώσουν οι τωρινοί.
2: Γιατί θα πάω να δίνω, να πληρώνω και ο άλλος που παίρνει αποφάσεις να με βυθίζει. Νομίζω εντός το συμπέρασμα που πρέπει έτσι να καταλάβουμε.

0: εν όλοι, γιατί κατά καιρούς όλων οι ομάδες μας, ειδικά αυτές που θεωρούνται μεγάλες, με κόσμο, με ιστορία, ιστορικά σωματεία και τα σχετικά, έχουν περάσει από αυτήν την κατάσταση. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση πλέον στην ανόρθωση. Ναι, πρέπει να έρθει χρήμα, εννοείται, γιατί η ανόρθωση θέλει ρευστότητα, θέλει να περάσει αυτήν την δύσκολη κατάσταση με το εμπάρκο, ούτως ώστε να μείνει σε μια καλή τροχιά και να χτίσει για τη συνέχεια. Και μια ομάδα η οποία οι περισσότεροι την έχουμε επιθυμήσει να πρωταγωνίσει. Σκέψου, ο Αντώνης Παπαδόπουλος το βλέπουμε γεμάτο, ενώ με ανορθωσιάδες που πηγαίνουν έτσι για να στηρίξουν την ομάδα τους, χωρίς προσδοκία, απλά για να είναι εκεί. Σκέψου, ο Αντώνης Παπαδόπουλος να είναι γεμάτο.
1: Φρίντομ και... Αντώνης Παπαδόπουλος.
0: Ναι. Και να διεκδικεί και κάτι ανόρθωτο.
1: Μα το ζήσαμε. Πιο... Ναι, ναι. Και όχι πολύ παλιό. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ παλιό. Όχι, δεν χρειάζεται. Ακόμα και... για να...
0: Ναι, ναι, ναι, ακόμα, ναι, ναι. Ακόμα και εμείς οι πιο μικροί, ναι,
1: ναι,
0: τα θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πέρασαν πόσα χρόνια που ήταν στους διεκδικητές ή στο ρόλο της των πιο συνηθισμένων ή των αναμενόμενων η ανόρθωση. Το πιο σημαντικό, λέω, 4-12 που είπε χθες ο Χρήστος Μαραγκός είναι ότι η υπομονή φέτος για την ομάδα που θα πονάνε τα μάτια μας, δεν το είπε ο Χρήστος Μαραγκός, το λέει ο 4-12.
0: Συνειδητοποιημένο, ναι.
1: Και από του χρόνου αλλάζουν όλα και η ομάδα θα γίνει ξανά διεκδικήτρια. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα, εκτός αν μας αλλάξει τη σειρά κάποια ενημέρωση από το αεροδρόμιο της Πάφου, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Τα κιτρινοπράσινα της ΑΕΚ προβάρει ο Κερίμ Ράμπντι. Η ομάδα της Λάρνακας είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 32χρονο Σουηδό με καταγωγή από την Τινησία, ο οποίος προορίζεται για να καλύψει το κενό του Ροντέν στη Μεσαραμή. Ο Μπράντι αγωνίστηκε στη βελγική Μέχελεν από το 2020. Πέρσι κατέγραψε 34 συμμετοχές, 5 τέρματα και 3 ασίς. Ευχάριστα νέα στο αγωνιστικό με την επιστροφή Αντερέκεν σε κανονικό πρόγραμμα, όπως και του Τσακών. Ο τελευταίος επιστρέφει μετά το σώρο τραυματισμό που είχε τον περασμένο Οκτώβρη και θα γίνει ειδική διαχείριση εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sport, στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΛ βρίσκεται το όνομα του Κάρλος Μικέλ Ριμπέρο Ντίας, γνωστός και ως Καφού. Πρόκειται για 33χρονο Πορτογάλο μέσο με σύντομο πέρασμα από Ολυμπιακό Πειραιώς το 2020 και ακολούθως η Νότιγχαμ Φόρεστ. Τελευταία του ομάδα, η τουρκική Κασιμπάσα, πέρσι κατέγραψε 25 συμμετοχές. Σε νέα αποχή με στόχο την οικονομική και αγωνιστική ανάκαμψη μπήκε η ανόρθωση. Στην παρουσία περίπου 6.000 φίλων της έγινε η παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον κόσμο να αποθεώνει ελ μαέστρο τους παίχτες του καθώς και τους Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Νίκο Νικολάου. Ο νέος πρόεδρος Χρήστος Μαραγκός αναγύρωσε την τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ονομασία του γηπέδου σε Freedom 24 Αντώνης Παπαδόπουλος καθώς και την άμεση ροή περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οριοθέτησε τον στόχο της διάθεσης των διαρκείας στις 6.000. Παρουσιάστηκαν επίσης εμφανίσεις για τη νέα σεζόν καθώς και το νέο λεωφορείο στα χρώματα της ομάδας, το οποίο μετέφερε τους παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από το Brand Station, δηλώνουν στον Απόλλωνα. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν στιγμές που θα υποφέρουμε, πρέπει να είμαστε θαραλέοι, αλλά και να ξέρουμε πότε να μην πάρουμε ρίσκα, επισήμανε ο Λοσάδα. Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με τον αποκτηθέντα Ούγκμπο να παίρνει θέση εν ώψη του επαναληπτικού Σιλεμεσό. Στις 8 αγώνας, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Citavision. Με 5 απουσίες και με τους 11 από τους 22 ποδοσφαιριστές της αποστολής να είναι Κύπροι, η Ομόνοια βρίσκεται από χθες βράδυ στο Γιβραλτάρ. Θα είναι αγώνας με ιδιαιτερότητες και λόγω του πλαστικού χλωτάπητα. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να πάρουμε προβάδισμα πρόκρισης, δήλωσε ο Ανδρέας Δημητρίου. Εκτός επιλογών του Μπέρκη, οι τραυματίες Άιντινγκ, ο Ντουμπάντζο και η τιμωρημένη Κουλιμπαλή Νεγκό Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση θα προηγηθεί η συνέντευξη τύπου του Χένινγκ Μπέρκ. Για τις 9.45 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της Πάφου η Αυστρία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σάλτσμπουργκ. Νέο πρόσωπο στην ευρωπαϊκή λίστα, ο Άντερσον, ο οποίος πήρε την θέση του Ζαζά. Στις προπονήσεις μπήκε ο Καμερουνέζος εξτρέμ Εμγκαμελέο, δεν είναι όμως ακόμη έτοιμος να βοηθήσει. Επιστροφή στο γήπεδο για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 στο γήπεδο του Θόελα Κατάμιας στην παρουσία οργανωμένων και φίλων της ομάδας. Με στόχο να κλείσει το συντομότερο τις τελευταίες βασικές εκκρεμότητες στον σχεδιασμό, δουλεύει ο Ζήσης Βρίζας. Σε πρώτο πλάνο γραμμένη περίπτωση του Φαγκούντο Πέρες. Το ποσό των 600.000 ευρώ φαίνεται ότι είναι έτοιμο να πληρώσει ο Άρης για να κάνει δικό του τον 22χρονο αμυντικό της Ουνιβερσιτατία Κραϊόβα, Γιουράι Μπαντέγι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Ρουμανία, σημειώνοντας πως ο ποδοσφαιριστής έρχεται μάλιστα στην Κύπρο για ιατρικά.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ανέτοιμος και κατώτερος των προσδοκιών παρουσιάστηκε ο Ολυμπιακό Πειραιώς στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, μένοντας στην εντός έδρας λευκή ισοπαλία για την Αιμέχεν και κάνοντας πιο δύσκολο το έργο του στην προσπάθεια πρόκρισης στα play-offs του Champions League. Επιπλέον πρόβλημα ο τραυματισμός του Ρέτσι, ο οποίος αποχώρησε. Ο νικητής του Ζευγαρίου θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Champions League την ομάδα που θα περάσει από το Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3 το ψεσινό παιχνίδι στο Βέλγιο. Αποφασιστικό βήμα πρόκριση για τα play-offs του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Φιλοξενεί στις 9.30 στο ΑΚΑ την Τσέσεκα 1948 με στόχο την νίκη που θα του δώσει προβάδισμα. Τελευταία απουσία ο Ανδρέας Ντετέι στη λίστα δηλώθηκε αργά χθες βράδυ ο Ντέσσερς. Στα μεταγραφικά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας με όψιον αγοράσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Οριστικό ναυάγιο στην προσπάθεια της ΑΕΚ για να κάνει δικό της τον Κώστιτς, καθώς ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με την Άιντχόφεν. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 σε μία ώρα. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA. Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο CETA Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. CETA, ένα με σένα.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Everyone. Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εντάξει, ο 219 είναι στείλε μήνυμα τώρα. Εντάξει, το τραγούδι είναι χρειάζεται να λυπηθεί κανένα. Ναι, έχει πρόβλημα κανένα. Μάλιστα. Σε πολύ λίγο θα πάμε τηλεφωνικό στο αεροδρόμιο Μπάφου. Ετοιμάζεται και η αποστολή της Πάφος FC για το ταξίδι στην Αυστρία.
1: Τι ωραία.
0: Είπαμε για τον Απόλλωνα που παίζει απόψε. Η Ομόνια είναι από τα ξημερώματα ουσιαστικά στο Γιβραλτάρ. Μετέβει μέσω Μάλαγας. Δεν είναι εύκολο στους προορισμούς εννοώ το Γιβραλτάρ για να πας εννοώ.
1: Σιγάρα Γιώργο Πέντε.
0: Ναι.
1: Στείλε με να πάω να δεις.
0: Στείλε με μάνα Γιβραλτάρ.
1: Στείλε με να δεις αν θα πάω.
0: Σωστό. Η ανακοίνωση χθες της αποστολής της Ομονίας ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις σημαντικές απουσίες. Ούτε ο Ντουμπάτζο, ούτε Άιτινγκ. Οι τρεις που είναι τιμωρημένοι, Κουλυμπαλί, Νέκο και Κακουλής.
1: Μεταγραφές υπάρ.
0: Διάβαζα και στα ρεποστάσια της που το... Μετά τη δημοσιοποίηση της αποστολής για 11 Κύπριους σε αποστολή δεν είναι και το πιο σύνηθες. Σε αποστολή εννοώ για τρίτων προκριματικών ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από την άλλη βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ευτυχώς για την Ομόνια στην προκειμένη περίπτωση με τα δεδομένα και τις απουσίες που ο αντίπαλος θεωρητικά τουλάχιστον δεν έχει ψηλό βαθμό δυσκολία. Τι με βλέπεις παράξερα.
1: Τι θέλεις να σου πω τώρα. Τώρα μπορώ να σου πω κάτι ή θα πάμε παφ.
0: Να εξαρτάται, θα το αναπτύξεις πολύ.
1: Εννοείται ότι θέλω από τα ισόψυχα μου.
0: Που τα ισόψυχα σου πρέπει να περιμένεις τότε. Γιατί σε λίγο θα φτάσω να τα εγκρίμα να τα...
1: Άνοιξε μου άλλο θέμα τότε. Να ξεχάσω αυτά που είπες.
0: Ναι. Να σε κάνω να το ξεχάσεις.
1: Ναι, κάνω.
0: Για να δεις ότι...
1: Είσαι δικό μου πλάσμα.
0: Ναι. Στέλνει εδώ ένα μήνυμα 126. Μα γιατί κάνετε την Μπραν και παίζει ο Απόλλωνας με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα.
1: Ένα λεπτό. Έχω το. Έχω
0: το. Ότι είπαμε ότι η Μπραν είναι πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας από την Τίλαν Κόρη. Αν ισοδυναμεί με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, το θέμα είναι δικό μας. Εγώ αυτή είναι η απάντηση έχω. Να το πω. Δώσε και εσύ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοια μηνύματα τα λαμβάνουμε κυρίως μετά από κίτρινες προειδοποιήσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αφυδάτωση του οργανισμού μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Τόσο να πει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικό αεροδρόμιον Πάφου. Μύρτος Χριστοδούλου είναι έτοιμος εκεί. Συνάδελφος θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή της Πάφου. Καλημέρα, Μύρτο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Να περάσουμε απευθείας στις δηλώσεις του Χριστοφορού Ματέου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Χριστόφορε, ποιο είναι το κλίμα στην ομάδα μετά για τη μεγάλη νίκη πρόκληση σε βάρος της Χάιντου και το δύσκολο εμπόδιο τώρα με την Σάλτσμπουργκ?
2: Αντιλαμβάνεστε πως το κλίμα μετά τη μεγάλη πρόκληση είναι εξαιρετικό. Αν και ακόμη δεν έχουμε επιτυχεί κάτι, έχουμε τρόπο μπροστά μας. Το επόμενο εμπόδιο νομίζω σαφώς είναι πιο δύσκολο και λόγω της δυσκολίας. Αλλά πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να βυθίσουμε στην Κύπρο με κάτι καλό για να παρέψουμε για πρόκληση.
1: Από πλευράς κόσμου, τι περιμένετε?
2: Έχουμε συνεχίσει ακόμη προπολίτη για μεμονωμένα εισιτήρια μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Άρα θα έχουμε τελικό αριθμό πιο μετά, αλλά υπολογίζω περίπου στους 100.
3: Αγωνιστικά
2: μια στιγμή μου. Αγωνιστικά μια, ήταν που δεν είναι σήμερα. Ναι, θα ξέχαμε κάποιοι, αντιλαμβάνεσαι, ήταν δύσκολο για τον Τσουάου, αγωνίστηκε προχθές και πιέστηκε. Του δόθηκε λίγο έτσι να ξεκουραστεί. Έχουμε και νέα πρόσωπα στην ομάδα. Είχαμε ανακοινώσει το σωστηριστή προχθές. Έχουμε βέβαια να καταχωρήσουμε και την λίστα εκ νέου, άρα θα δούμε μέχρι την προπόνηση τι θα αποφασιστεί.
1: Ο Άντερσον που είναι στην αποστολή είναι έτοιμος να βοηθήσει?
2: Θα δούμε μια απόψη νομίζω τα πάντα, μετά την τελευταία προπόνηση.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, Γιώργο.
0: Ολοκληρώσαμε εμείς το με τις δηλώσεις.
1: Ολοκληρώσαμε τις δηλώσεις. Αυτά που μας
0: δεν ξεκαθάρισε ουσιαστικά το αγωνιστικό έτσι στον βαθμό που θα μπορούσε από τη στιγμή που ούτε η περίπτωση Άντερσον. Με βάση την απάντηση αυτή τη στιγμή θεωρούμε δεδομένο ότι είναι διαθέσιμος σε βαθμό που αν το θελήσει ο κύριος Πίντο μπορεί να το βάλει και από την αρχή που λέμε.
1: Ακριβώς. Στην ουσία μπαίνει στην αποστολή και έχω την εντύπωση ότι δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί. Είναι γνωστά τα δεδομένα και με τον Κορέα υπάρχει πρόβλημα. Γνωστή απουσία του Ζάζα. Ωστόσο υπάρχει η αισιοδοξία εδώ.
0: Εντάξει, ο Κορέα έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι, πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή. Θεωρώ ότι θα είναι πιο έτοιμος. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Εντάξει, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άντερσον, είναι και η πολύ καλή παρουσία του Λέλε στο προηγούμενο παιχνίδι, στον επαναληπτικό της περασμένης εβδομάδας στην Λεμεσό κόντρα στη Χάιντουκ, που δίνει αν μη τι άλλο στον Ρικάρτο Σαπίντο και την δυνατότητα να μην έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ένα ανέτοιμο, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος ακόμη σε βαθμό ενώ ετοιμότητας ο Άντερς.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέω Γιώργο. Και αν πάρουμε τα δεδομένα των τελευταίων δύο χρόνων σε αυτά που μας έχει δείξει η Πάφος στις ευρωπαϊκές τις συμμετοχές, όσες απουσίες και να έχει, βρίσκει πάντα τον τρόπο να κάνει καλές εμφανίσεις. Είναι μια ομάδα που απόκτησε μετά τα πρώτα προκριματικά του 24 που ήταν μέχρι να πει να παίξει στους πρώτους ομίλους εκεί που είχε το πρώτο άγχος. Στη συνέχεια είναι συνεπής στα ραντεβού της στα ευρωπαϊκά. Θα δούμε κατά πόσον αύριο σε μια ομάδα μεν που είναι αρκετά ταλαντούχη, ωστόσο υπάρχουν, έχει και τις αδυναμίες της γιατί είναι άπειρη ομάδα με αρκετούς νεαρούς η Σάλτσμπουργκ στο ρόστερ της.
0: Μάλιστα. Είναι ωστόσο δεδομένο το ότι έχει πετύχει ανατροπές, δεδομένο ότι έχει καταφέρει ειδικότερα στην Κύπρο όταν έχει τα παιχνίδια τους επαναληπτικούς να πάρει το ζητούμενο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη φορά σε σχέση και με την προηγούμενη προσπάθεια κόντρα στη Χάιντουκ να είναι και λίγο πιο προσεκτική, γιατί ενδεχομένως με ανάλογο βαθμό δυσκολίας που μπορεί να δημιουργηθεί από αποτέλεσμα αύριο εν όψη του επαναληπτικού δεν σημαίνει ότι πώς να το πω τώρα, ότι θα τα καταφέρνεις πάντα. Ακριβώς, θα τα καταφέρνεις πάντα.
1: Ακριβώς. Απλά να πούμε Γιώργο ότι για την Πάφο υπάρχει, επειδή το φαβορί είναι η Σάλτσμπουργκ, έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα υποβαθμιστεί μες στο conference, αλλά υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Το άγχος του αγώνα το έχει το φαβορί σε τις περιπτώσεις που είναι η Σάλτσμπουργκ και όχι η Πάφος.
0: Μακάρι.
1: Και κάποιες φορές είναι υπέρ αυτό στις ομάδες που παίζουν ως outsider.
0: Λοιπόν, δώσε μας και το πρόγραμμα έτσι για την σημερινή μέρα, για το υπόλοιπο με την άφηξή σας στην Αυστρία και μετά θα μας ενημερώσεις πλέον όταν θα είστε εκεί.
1: για την... Για να ξέρω, νομίζω είναι 3 με 3,5 ώρες διάρκεια στο ταξίδι. 6,5 ώρα τοπική, 7,5 ώρα Κύπρου είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Σαπίντο. Και ακολούθως 8...
0: Μισή ώρα αργότερα είναι η προπόνηση.
1: Η προπόνηση. Έναν τέταρτο ως γνωστόν που θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Και ακολούθως...
0: Να δούμε τι θα μας πει και ο κύριος Πίντο απόψε, εάν θα πει κάτι περισσότερο σε σχέση με το... με το πλάνο του. Σε ευχαριστώ, Μίλτο. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Θα τα ξαναπούμε όταν πλέον θα βρίσκεσαι μαζί με την αποστολή σε αυστριακό έδαφος. Αυτά από το αεροδρόμιο Πάφου. Σε λίγα λεπτά να χωρεί η αποστολή της ομάδας της Πάφου για την Αυστρία.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πες τώρα, Ανδρέα, έχεις έναν πεντάλεπτο στη διάθεσή σου για κάτι που είπαμε πριν, για τις απουσίες της Ομόνιας.
4: Όχι, δεν θα πω για τις απουσίες της Ομόνιας.
0: Τελικά.
4: Ναι, αφού είμαστε σε ρυθμούς Πάφου, θα μείνω σε Πάφων. Η Πάφος δεν πρέπει να φέρει, γιατί μιλήσατε για ανατροπές, για ότι είναι η ομάδα η οποία δείχνει να τα καταφέρνει.
0: Μα το είπα και εγώ, ότι δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να φέρνεις τον εαυτό σου σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.
4: Ναι,
0: τον εαυτό σου, ενώ ότι
4: δηλαδή κοίταξε το παιχνίδι, φέρτο στα μέτρα σου στο πρώτο ημίχρονο εντός εισαγωγικών που θα έχεις εκτός, φέρτο στα μέτρα σου, έλα χτύπα το στην Κύπρο. Δηλαδή τόσο απλά, χρειάζεται να βάζεις πάντα δύσκολα στον εαυτό σου, γιατί δυσκολεύει και ο βαθμός δυσκολίας. Άρα λοιπόν η Πάφος συγκεντρωμένα έδειξε σημεία ανάκαμψης, βελτίωσης, έβγαλε ποιότητα μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό αγώνα να επιστρέφεις από το 2-0. Τα κατάφερε και τώρα καλείται να δείξει ότι είναι σε καλή, δηλαδή σε καλή τροχιά η Πάφος.
0: Να δω συνέχεια από εκεί που έμεινε την περασμένη εβδομάδα.
4: Ναι, και να μην παρουσιαστεί εκτός όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, για εμένα η Πάφος είναι αυτά τα δύο στοιχεία της. Το πρώτο παιχνίδι που παρουσιάστηκε εκτός έδρας κατώτερη των περιστάσεων και σε αρκετά σημεία φαινόταν έτσι αποδιοργανωμένη, νοθροί, και έφερε με παίχτες κλειδιά να ανεβάζουν απόδοση το παιχνίδι στη Λεμεσόν. Και ξεκίνησε σχεδόν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο να πιέζει, να διεκδικεί, να προσπαθεί για την ανατροπή και τελικά να τα καταφέρει. Δηλαδή, αν έχεις έναν Μπιέλ, έναν Κολτάρ, έναν Σούνιτς, έναν Γκούγκα στην κατάσταση που τους είχε στη Λεμεσόν, νομίζω...
0: Αν ο Λέλε επαναλάβει την καλύτερη εμφάνιση από την ημέρα που ήρθε στη Μπάφον, που ήταν η εμφάνιση της περασμένης εβδομάδας.
4: Άρα η συνέχεια του παιχνιδιού της Λεμεσού είναι αυτό που θα δώσει στη Μπάφον την πρόκριση για τον επόμενο αγώνα.
0: Είναι το ζητούμενο. Όταν λέμε ότι οι ομάδες μας έχουν υπάρχει λογική προσδοκία και εκτίμηση ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεσαι πιο έτοιμος ενός ομάδα και λειτουργείς καλύτερα. Μπορείς να πας πίσω. Δηλαδή, έκαμε σε ένα παιχνίδι, ας το πούμε, μέτριο, το πρώτο. Επίσης, σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο λειτουργίας ως ομάδα και πήρες και το αποτέλεσμα που σου διάζει την ψυχολογία στο δεύτερο. Εντάξει, είναι ο βαθμός δυσκολίας, βέβαια, λόγω των ομάδων που αλλάζει. Αλλά
4: προσαρμόζεσαι.
0: Ναι, θα πρέπει και ως γενικότερο όμως να δείξεις σε κάποια σημεία, να φτάνεις σε ένα σημείο που να πεις ότι αν δεν τα έχω καταφέρει για ομάδα, δεν ισχύει μόνο για Μπάφο, μου συζητάμε τώρα, αλλά εάν δεν τα έχω καταφέρει να είναι ή να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν τα κατάφερα γιατί αποδείχτηκε ότι ο αντίπαλος μου είναι κάτι πολύ, πολύ πιο ψηλό σε επίπεδο ή καλύτερο από μένα. Να μην συζητάμε για το αν έκαμνε η τάδη ομάδα μας τούν το πράγμα λίγο καλύτερα θα είχε καλύτερη τύχη ή αν δεν έκαμναν τα συγκεκριμένα λάθη και όλα αυτά. Αν έχασα το στόχο της πρόκρισης γιατί αποδείχτηκε ότι ο αντίπαλος μου όντως είναι κατά πολύ ποιοτικά ανώτερος, αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Βλέπει, είναι αρχές τώρα, βάζω κάτω ότι ήταν μεγάλη απόσταση της Πάφου από το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο σε θέμα απόδοσης. Άρα περιμένω να δω ξέρεις,
0: ξέρω ακόμα και ο πιο αισιόδοξο που λέμε ο παδό Ισπάφανε περίμενε ότι θα έβλεπε τόσο καλύτερη την ομάδα στον επανειπτικό.
4: Είναι από τι περιπτώσει που μου έκαμε εντύπωση. Ναι. Δηλαδή, δεν περίμενα τόση αλλαγή στην.
0: Και το στάδιο που διανύουμε, ενώ η περίοδο ναι. τέτοια, που είναι εύκολο πράγμα μέσα σε μια εβδομάδα να αλλάξει τόσο πολύ προ το καλύτερο.
4: Ένα 90 λεπτό βιαστική Ισπάφο. Δηλαδή, ήταν, λες και ήταν άλλη ομάδα Ισπάφο σε δύο παιχνίδια. Άρα, περιμένουμε να δούμε. Πού θα είναι η Πάφος, γιατί παρουσιάστηκε σε δύο παιχνίδια πάρα πολύ διαφορετική. Να απαντήσω σε ένα φίλο εδώ που απευθύνεται σε εσένα λέγοντας για εμένα ότι είμαι πολύ. Ότι είμαι πολύ ήρωνας, μου το ξαναείπα. Εναντίον του Απόλλωνα δεν είμαι όμως.
0: Μα τι είπε εσύ για τον.
4: Μα δεν καταλαβαίνω. Είπα ότι βλέπω να κερδίζει ο Απόλλωνας. Είπα ότι ο Απόλλωνας είναι πάρα πολύ καλό. Είπα. Δηλαδή, τι ακούτε, πραγματικά απορώ. Απορώ. Απαντήσαμε σε έναν άλλον ακροατή, ο οποίο είπε ότι έκαναμε την Brand Real, επειδή είπαμε ότι ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολία για τον Απόλλωνα. Αυτά που είπε.
0: Μάλιστα. Προτού πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό τροχαίων. Στην αερογέφυρα Αγίου Αθανασίου μας ενημερώνει ο 443 με κατεύθυνση από Λευκοσία πρώτη μεσόν. Τζον που είχαμε πριν.
4: Λογικά.
0: Το πρώτο. Αγίων Τείχων, αν δεν ήταν το πρώτο. Κοντά. Μπάση περίπτωση. Ξαναλέω. Αερογέφυρα Αγίου Αθανασίου με κατεύθυνση από Λευκοσία πρώτη μεσόν μας ενημερώνει ο φίλος ακροατής ο 443 για τροχαίων. Προσεκτικά όσοι μας ακούτε και είστε στο συγκεκριμένο σημείο ή κατευθύνεστε προς το συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητόδρομου. Τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου. Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
10: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Brand Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa

0: βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Vennie Cook & Dine και της Αλουμίλ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Ούλη πίσω μα, ο Γιάννο μπροστά μα. Αλλάξετε είναι, παρακαλώ το σποτάκι για τα ευρωπαϊκά και κάνετε το ρεάλ εναντίον από όλων. Έλεω.
1: Δεν μπορώ να ειρωνίε, δεν είναι κάτι το.
0: Λοιπόν,
1: μπορώ να...
0: πάμε με μηνύματα.
1: Δεν θα πάει με μηνύματα.
0: Α, ναι, ξιάσα. Έχει μηνύματα όμω που νομίζω να σου δώσουν την αφορμή. Μιλήσαμε γιατί όσοι δεν μα άκουγαν τα προηγούμενα λεπτά. Επία να πω μια κουβέντα και για την αποστολή τη Ομόνοια που είναι από τα ξημερώματα στο Γιβραλτάρ. Επία να πω μια κουβέντα για τι απουσίες πέντε στο σύνολο με βάση τη δημοσιοποίηση τη αποστολή. Είπα μια κουβέντα που αναδεικνύεται και μέσα από τα ρεπορτάζ των ΣΕΦΟΝ, που εύκολα κάποιον μπορεί να το δει, ότι είναι 11, αν δεν κάνω λάθος, οι Κύπροι ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Και είπα δεν είναι και σύνηθες φαινόμενο σε παιχνίδι τρίτου προκριματικού ή στην αποστολή μια κυπριακή ομάδα ήταν τόσο πολύ η Κύπρη. Και κάπου εκεί γύρισε ο Ανδρέας έτσι λίγο με έναν βλέμμα παράξενο, το λες, της απόγνωσης, του προβληματισμού, της απογοήτευσης, και με είδε. Και όταν του είπα τι είναι, Ανδρέα, μου ζήτησε χρόνο για να βγάλει κάτι από μέσα του.
1: Ναι.
0: Πάμε, Ανδρέα.
1: Αρχικά πάει σε ένα παιχνίδι χωρίς δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Δεδομένο.
0: Ο ένας τιμωρημένος, ο άλλος τραυματίας. Ναι.
1: Επίσης, έχεις έναν τιμωρημένο center back, άρα δεν μπορείς να βάλεις ο Σίμιτς.
0: Και σε σκιο θέσεις.
1: Ναι.
0: Που είναι μια λύση για το που χρησιμοποίησε για το δεξιά κρόνο στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Επίσης, πας σε έναν παιχνίδι το οποίο μπορεί να είσαι το φαβορί, αλλά το να είσαι το φαβορί καμιά φορά είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Ναι, εντάξει, θεωρητικά εμείς μιλούμε.
1: Ναι, γιατί αν παρουσιαστείς και κατώτερο στον περιστάσιο σε συνδυασμό με τις πολλές απουσίες που έχεις και έρθει στραβή, πλέον στραβώνει η χρονιά σου με το καλημέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ο απαιτητικός Ομονιάτης, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να του χρεώσεις και υπερβολή σε κάποιες τοποθετήσεις του.
0: Ναι.
1: Κάποιον τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Έρθει και δει ότι δεν επιβεβαίωσες τον όρο φαβορή. Τότε ξεκινά και η πίεση και η μουρμούρα και το στραβόν.
0: Πάμε σε άλλα, άλλα επίπεδα. Ναι.
1: Επιβεβαιώνονται και κάποιοι, ας πούμε, που φώναζαν ότι γιατί να χάσω τους παίχτες. Όμως ερχόμαστε στο σημείο ότι για να μπορείς να είσαι διεκδικητικός και να πηγαίνεις όσον το δυνατόν πιο έτοιμος σε τέτοια παιχνίδια, από τη στιγμή που ξέρεις πότε ξεκινούν τα ευρωπαϊκά σου, και από τη στιγμή που το πρώτο ευρωπαϊκό δεν είναι το αυριανό, αλλά ήταν με την Καϊρά, στο οποίο απέτυχες εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, πρέπει να είσαι πιο έτοιμος. Πρέπει να είσαι πιο έτοιμος σε επίπεδα μεταγραφών, δηλαδή ποιος θα αντικαταστήσει ποιον, σε επίπεδο ετοιμότητας των παιχτών, που συνδέεται άμεσα, δηλαδή αν μπορεί ο επιθετικός σου αύριο μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Και με ποιο θα πας, με τον επιθετικό που έφερες ως μεταγραφή θεωρητικά για να είναι ο πρώτος σου για να διεκδικήσεις πρόκριση, ή θα πας με τον νεοφύτου.
0: Εντάξει, εδώ είναι το θέμα ετοιμότητας.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής, δηλαδή 5 Αυγούστου που μιλάμε, ο προγραμματισμός της Ομόνοιας νοσεί.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν θα βρεις κάποιον εύκολο να διαφωνήσει μαζί σου.
1: Νοσί. Νοσί για να διεκδικήσει του στόχου τώρα.
0: Απλά με έναν αστερίσκο ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να το διορθώσει.
1: Ναι, αλλά...
0: Έστω με τη ζημιά την πρώτη που έχει γίνει.
1: Ναι, χάθηκε ο πρώτο στόχο όμω για τον.
0: Εντάξει, okay.
1: Για τον. Τότε σου δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι από εδώ και να πάει. Δεδομένο. Αλλά ποιοι είναι οι παίχτε που μπορούν να σου δώσουν βοήθεια, που έφερε και μπορούν να σου δώσουν βοήθειε. Δηλαδή πας χωρίς δεξιμπακ. Και με έναν παίχτη που είναι εναλλακτική, και αν έχεις δυνατόν. Δηλαδή ενώ βάλεις δεξιμπακ, ενώ βάλεις το κέντρο της άμυνας.
0: Άλλος παίζει κέντρο άμυνας, ο Κουσουρός. Που μπορεί ενώ να
1: πάει. Ναι, μα πάλι πάει με λύση
0: ανάγκη. Ναι, ναι, ναι, όχι, απλά τώρα συζητάμε τη λύση ανάγκη.
1: Ποιο είναι το καθαρό αίμο μου σε τερπακ αύριο, εκτός από το Σίμιτς, για να σταθεί δίπλα από τον Νικόλα Μαναγιώτου. Mm-hmm. Άρα, αν δεν προνοήσεις για τούτες τις περιπτώσεις που μπορεί να σου στραβώσουν τα πράγματα, να σου έρθει και ένας τραυματισμός που και οι παίχτες είναι σε μια κατάσταση πιο εύθραυστη, ενώ τώρα
0: η αποβολή ίσως που είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, αυτά.
1: Ναι, έκανε μου χέρι πάνω στα
0: μάτια. Εντάξει, έπρεπε.
1: Μπουμπούνα το.
0: Μπουμπούνα το.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Τέλος με τα βασικά, γιατί υπάρχουν και μηνύματα που θα σου δώσουν ίσως και την ευκαιρία να πει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, πάνω στον αστερίσκο.
0: Ναι, τελείωσε, ρε παιδί. Ναι, πάμε.
1: Όχι, πάω στον άλλο. Είπαμε δίκοπο το μαχαίρι. Ναι. Να είσαι φαβόρη. Από την άλλη, λοιπόν, πας και στο κομμάτι πάνω στο κομμάτι του αστερίσκου που έδωσες. Αν καταφέρεις με αυτούς που έχεις να περάσεις και πιστικά από το εμπόδιο της Lincoln, τότε σου δίνεται και ο χρόνος να κινηθείς για να διεκδικήσεις μετά.
0: Μπορεί να αρκεί και το να περάσεις. Το πιστικά δύσκολο να το κάνεις με τα δεδομένα που πάει, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά να περάσεις, να μην γίνει, ας πούμε, η δεύτερη ζημιά και ειδικά κόντρα στη συγκεκριμένη ομάδα, και έχεις το χρόνο. Δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη τα χρονικά περιθώρια. Εγώ αυτό εννοούσα. Που μπορεί να κάνεις κάποιες κινήσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι και προλαβαίνεις και πετυχαίνεις. Αλλά ούτε και ότι δεν. Ούτε και αποκλείεται. Λοιπόν. Να βάλουμε τα μηνύματα μέσα, όσα δεν δώσαμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Από τον κότσο της καρδιάς μας νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία.
0: 8 και 48 και 23 δευτερόλεπτα. Ή για την επιλογή σου λίγο μετά τις 9. Στο τραγούδι.
1: Της Αρβανίδη το τραγούδι που ήταν η κοπέλα του Μιχάλη, το έγραψε ο ίδιος και το ερμήνευσα μαζί, είναι στη δική της δισκογραφία. Όμως ευχαριστούμε.
0: Είναι κοπέλα του Μιχάλη Ρακιντζή.
1: Ναι.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Και ο Πάνο. Κύριε Λογίδη,
0: ναι.
1: Που επέξαμε με τη Λοκομοτίβ στη Ρωσία, εσύ έκανε το παιχνίδι και δράμε 4-1.
0: Θυμούμαστε, ναι.
1: Μα είπες Ρωσία.
0: Όχι, από την Κύπρο είχε γίνει η μετάδοση. Δεν θυμάμαι κάτω από ποιες συνθήκες τώρα και γιατί. Αλλά θυμάμαι, ναι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο επίσης ο Απόλλωνας δεν ήταν φαβορή. Δεν θυμάμαι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, αλλά από το αποτέλεσμα και μόνο του πρώτου αγώνα. Σε συνδυασμό με το ότι ήταν εκτός έδρας, ήταν μεγάλη έκπληξη, όχι τόσο η πρόκριση, η επιβλητική εμφάνιση και το σκορ με το οποίο ο Απόλλωνας προκρίθηκε. Mm-hmm. Καταγράφηκε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες ή προκρίσεις του Απόλλωνα στην ευρωπαϊκή του ιστορία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πράσινος εφοπλιστής.
1: Ναι, καλημέρα παιδιά. Τώρα που βλέπω καλύτερα ο ρόστερ της Ομονίας, κατάλαβα πως είναι δύσκολο να βρούμε καλύτερους από αυτούς που έχουμε. Επειδή έχουμε τον Ρονάλτο και τον Μέση στην ομάδα μας. Μα αν τους είχες αυτούς τους δύο, ήταν να θέλεις σίγουρα τρίτη επιλογή. Στην ηλικία τους. Δεν θα βγάζα, ρε Γιώργο,
0: χρόνια.
1: Θέλουμε μεταγραφές.
0: Μακρόσυρτον
1: του εφοπλιστή. Γίνεται να μας πάσει το κουπόνι ο Γαύρος, έψες ρε κοπέγια.
0: Γίνεται.
1: Αφού έγινε. Να μου το έπαιξες όμως.
0: Προφανώς ήταν νίκη για να του σπάσει.
1: Μπορεί να είναι over.
0: Άρα. 256 πιο πριν ρωτά γιατί δεν δείχνει καμία ελληνική ομάδα, καμιά πλατφόρμα στην Κύπρο. Ούτε σήμερα έχουμε ενημέρωση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι των Παναθηναϊκών στην Κύπρο τον μεταδίδει είτε κανάλι είτε πλατφόρμα. Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα είναι μέσω του Sky, για όσους ενδιαφέρονται για απόψε. Να σας δώσω μια πληροφορία για τον επαναληπτικό του Ολυμπιακού, που έχει αποκτήσει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα τον επαναληπτικό στην Κύπρο θα το δούμε σε ανοιχτή τηλεοπτική ζώνη και πιο συγκεκριμένα από το Αλφα Κύπρου. Αλλά περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Πάμε παρακάτω.
1: Από τον Αλφα Κύπρου.
0: Ναι, αλλά περιμένουμε να το επιβεβαιώσει ο Αλφα Κύπρου.
1: Ωραία.
0: Γίνονται κάποιες επαφές σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
1: Ναι. Ο Νικόλας, ο καλημέρα Πέδαρη, έναν-ένα στο πρώτο παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ μετά από κάθε τι.
0: Αφού θυμούμε. Ναι, είπα για το αποτέλεσμα. Και το. Δεν ήταν ευνοϊκό. Για το παιχνίδι στη Ρωσία που μου είπες πριν.
1: Ναι. Προσέδει ο Νικόλας.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο σημαντικό. Το δώσαμε. Θέλουμε 5 βασικούς παίχτες, λέει ο, νομίζω είναι ο πράσινος μηδενιστής. Και εμείς ανακοινώνουμε μεταγραφές στην ΚΑΠΑ 17. Ο εφιάλτης του 21 επανέρχεται.
0: Μάλιστα. Είχε και τον νεαρό που ανακοινώθηκε χτες. Χτες, ποτέ ήταν.
1: Χτες νομίζω.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Να μπορούμε να ρωτήσουμε. Ναι. Το φίλο μου είπε για την Μπραντ και τη Ρεάλ. Χρειάζεται να ρωτήσουμε κανένα φίλο. Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να πιστεύει. Πάμε.
1: Τον κόσμο της Ομονίας η διοίκηση τον ακούει. Έγκλημα το φετινό που γίνεται.
0: Τον κόσμο. Ως προς τα θέματα του προγραμματισμού. Μαν.
1: Να μην μπαίνουμε σε απόλυτες όμως. Ναι, έγκλημα.
0: Θέμα κόσμου τώρα του. Το να.
1: Είναι μια ομάδα η οποία με κάποιες ποιοτικές. Για αυτό που δέχουμε το αστερίσκο που βάζει ο Γιώργος. Δηλαδή, αν ήταν ένα ρόστερ με φοβερές αδυναμίες και λήψεις, θα σου έλεγα δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις να τους φέρεις όλους αυτούς, να τους κάνεις και σύνολο και να παρουσιάσεις και ανταγωνιστικός. Όμως, επειδή η Ομόνοια από πέρσι δείχνει ότι είναι ένα σύνολο καλοδουλεμένο, αφαίρεις τους παίχτες οι οποίοι θα σου δώσουν αυτά τα στοιχεία που σου λείπουν από τη φυγή σε Μέδο, ΜΑΕ, την ποιότητα ουσιαστικά, τότε θα αλλάξει το επίπεδο της συζήτησης. Όμως πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Γιατί οι στόχοι τρέχουν, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν και από τη στιγμή που έχεις εβδομάδα με εβδομάδα στόχο την πρόκριση, οφείλεις να είσαι όσο πιο γεμάτος γίνεται. Το δώσαμε. Αυτά παθαίνεις όταν περιμένεις το final sale. Είναι σαν να και.
0: Final sale.
1: Ναι, την τελική είναι έκπτωση. Δηλαδή σου λέει να πάει ο παίχτης που εμπιωτικός θα βρει ομάδα, να τον κλείσω εγώ.
0: Ναι, όμως έτσι να. Ναι, δώσ' το μήνυμα, δώσ' το όλο το μήνυμα γιατί.
1: Είναι σαν να και παντρεύκεσαι και περιμένεις να πάρεις κουστούμι τον τελευταίο μήνα των εκτόσεων που θα έχει 80%. Είναι λογικό να πάρεις ό,τι έμεινε, αν έμεινε. Εγώ πήρα την τελευταία εβδομάδα πάντως.
0: Και εγώ προς το τέλος ήταν, αλλά είναι το θέμα μας. Στην προκειμένη περίπτωση, για να είμαστε σωστοί και όχι απόλυτοι και όχι μηδενιστές, το αν περιμένει μια ομάδα ή αυτό που λέμε ότι στο τέλος του Αυγούστου, δηλαδή της μεταγραφικής περίοδου, μπορεί να σου προκύψει ευκαιρία, δεν είναι απλά και μόνο το πιο φτηνός. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι και δεν ξέρω πώς εχειρίστηκε είτε η Ομόνοια είτε άλλη ομάδα που βρέθηκε στη θέση της ή άλλη ομάδα που ψάχνει νωρίτερα καλές επιλογές. Δεν είναι απλά το αν μπορείς οικονομικά να ανταποκριθείς σε ένα συμβόλαιο ενός παίχτη το τέλος του Αυγούστου σε σύγκριση με την αδυναμία να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις πριν το τέλος του Αυγούστου. Είναι και η επιθυμία του παίχτη να αποφασίσει. Δηλαδή ακόμη και διάθεση να έχω να πληρώσω κάτι παραπάνω για να πάρω τον παίχτη είναι αρχές του Αυγούστου, καμιά φορά μπορεί ο ίδιος ο παίχτης να μην θέλει να αποφασίσει και πολύ περισσότερο να το κάνω και πιο συγκεκριμένο να επιλέξει την οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο αρχές του Αυγούστου γνωρίζοντας ότι μπορεί να του παρουσιαστεί κάτι καλύτερο σε πρωτάθλημα ενώ ομάδα ή και σε οικονομικά, σε συμβόλαιο δηλαδή, εάν περιμένει ακόμη λίγο. Μεν θεωρούμε δεδομένων ή μόνον στοιχείων του ότι κάποιες μεταγραφές δεν γίνονται νωρίτερα, το ότι περιμένουμε ως κυπριακές ομάδες για να πάρουμε κάτι πιο φτηνό. Μπορεί να μην μπορούν, όχι πάντα, είναι και ένα απόλυτο. Έχει παίχτη μου αν τον ικανοποιήσει αρχές του Ιούλιο να έρθει.
1: Δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
0: Ότι οι παίχτες δεν αποφασίσουν τόσο γρήγορα.
1: Ότι δεν μπορείς να βρεις επιλογές οι οποίες να είναι αξιόλογες, καλύτερες από αυτές που έχεις.
0: Μα ο λόγος μπορεί να μην είναι καν αυτός. Το ότι ας πούμε η Ομόνοια στην προκειμένη περίπτωση, εδώ αντιλαμβάνουμε ότι γίνεται η συζήτηση και τα μηνύματα, δεν έχει κλείσει μέχρι στιγμής ας πούμε κάποιους παίχτες που ψάχνει να λύσει και κάποιες παίχτες σε κάποιες θέσεις, δεν και σημαίνει μόνο ότι ο λόγος εν τούτος. Ναι. Μπορεί να μην όντως το scouting που λέμε ή η αξιολόγηση να μην έχει καταλήξει ακόμη ότι ευρήκαμε αυτό που πιστεύουμε ότι μας κάνει. Ναι. Και σημαίνει ότι μόνο τούτος ο λόγος, είτε το οικονομικό, είτε αντίθετα ή αντίστροφα το ότι δεν μας απαντούν τώρα, ας πούμε. Χωρίς να ξέρουμε, μπορεί ο καθένας να υπολογίσει ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι πολύ λόγοι, μπορεί να είναι συνδυασμός, μπορεί.
1: Πάμε παρακάτω. Πάντως πάμε να παίξουμε με τον Ιππιαγωγείο. 2-3-40.
0: Εντάξει, επίσης δεν παραπαίξεις με τον Ιππιαγωγείο. Πάεις με επιλογές νεαρών ή άπειρων, εάν και εφόσον θα χρειαστείς, δεν έχεις τις εναλλακτικές που λέμε στο βαθμό που θα έπρεπε να τις έχεις.
1: Εγώ θα συμπληρώσω, λέει ο 066, ότι από τη στιγμή που η δικαιολογία για την αργοπορία είναι ότι θέλουν να φέρουν τους πρώτους στόχους τους, τότε ανεβαίνουν οι απαιτήσεις για τις μεταγραφές. Εννοείς, αν και εφόσον.
0: Δεν το κατάλαβα, ξαναπεί μου το.
1: Σου λέει ότι καθυστερούμε γιατί θέλουμε τους πρώτους στόχους. Άρα περιμένει ο. Okay, μπορείς να καθυστερήσεις αφού εν τούτο το πρόσχημα σου, αλλά θέλω την ώρα που να ακούσεις τις μεταγραφές να μεταγραφές ποιότητας. Πάνω ράφι.
0: Και τούτο είναι σχετικό. Ο Ντιονί που ήρθε, δεν θεωρούμε ότι είναι η πρώτη επιλογή που είχε είτε ο Μπέρκ είτε ο υπεύθυνος που βασίζει άλλος, ενώ ο τρόπος με τον οποίο βασίζει, δηλαδή ο Ντιονί ήρθε. Και δεν ήταν επιλογή, δηλαδή προτεραιότητα.
1: Ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Με ποια λογική ήρθε, ας πούμε. Πώς καταλήγεις και αποκτάς το συγκεκριμένο παίχτη, δηλαδή.
1: Ναι, πρέπει να ολοκληρωθεί όμως για να δούμε αν ήταν το όνομα το πρώτο που ήθελε να φέρει.
0: Να ολοκληρωθεί τι.
1: Ή ο μεταγραφικό.
0: Εννοείς θα φέρει και άλλον επιθετικό. Ναι. Μα και να φέρει άλλον, Αντρέα μου, θα είναι ο ίδιος ως προς τα χαρακτηριστικά του παίχτη, ναι.
1: Με ποιον?
0: Με τον Ντιονί στην προκειμένη περίπτωση.
1: Να φέρει κάτι διαφορετικό.
0: Okay, άρα για τα χαρακτηριστικά που έφερε.
1: Για χαρακτηριστικά.
0: Έλα σε βάγκα. Για τα χαρακτηριστικά, το στυλ παίχτη, αν είναι της περιοχής, αν είναι περιφερειακός, αν είναι τούτα που λέμε. Άρα με τα συγκεκριμένα κριτήρια, ο Ντιονί στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν η επιλογή αυτό. Δεν ήταν
1: μόνο του άνθρωπο.
0: Γι' αυτό λέω ότι ήδη σημαίνει.
1: Κάποιο τον είδε. Ναι, μα με δουν την έννοια.
0: Προφανώ η επιλογή συγκεκριμένη ήταν εφικτό να γίνει μεταγραφή τώρα.
1: 3-64. Η Ομόνοια πρέπει να πάρει επιθετικών επίπεδου, δεξίμπακ επίπεδου, κεντρικών αμυντικών να πλαισιώνουν Σκουλιμπαλί και Παναγιώτου. Στείλαν το και χτε ο φιλό. Οχταροδεκάρι είναι επίπεδου και τερματοφύλακα εισάξιο Φαμπιάνο. Μόνο έτσι θα φτάσει ομάδα σε επίπεδα περσινά και να αποχωρήσει τον Μπάντζο Ζόχο.
0: Το δώσαμε και χτες το ίδιο ακριβώς.
1: Απλά επειδή ξεκίνησα το. Είπα να το δώσω.
0: Τι έχει.
1: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Πού είσαι, μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Είπετε μας για ούλα.
0: Για το Σικλάρι της Ανδρία Λαπέζη, από όλο λέει της και δεν μας είπε τίποτε. Εντάξει, παίζει ναι σήμερα, έχεις δίκιο, παίζει στις 5 παιχνίδι για το Champions League. Νομίζω αύριο παίζει και η Ομόνοια εκτός έδρα στη Γερμανία, η γενική ομάδα. Παίζει με την, πώς λένε την ομάδα, Chami Son Voyage στο Στέλιος Κυριακίδης. Ναι φίλε, παραδέχουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε εδώ ή δεν μας δίνει και τη δυνατότητα το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο να συζητάμε και πολλά πολλά. Δηλαδή περίμενε τώρα να συζητήσουμε όπως συζητάμε ότι παίζει ο Απόλλωνας απόψε ας πούμε στην Νορβηγία, αν το ότι παίζουν οι Απόλλων Ladies, αν είναι τον που συζητάμε, που ζητάς ψηλά το χέρι, μπορεί να επιλέξεις κάποιον που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Πάμε παρακάτω.
1: Παιδιά καλημέρα σας, από 467 γνώμη για την νέα αρχή της Ανώλας μας.
0: Με αναρχήνως λειτουργία,
1: πιο
0: σαφώς.
1: Πιο θετικά τα μηνύματα, πιο αισιόδοξα. Πρέπει να αντέξεις του την χρονιά τη δύσκολη και να προγραμματιστείς για τη συνέχεια. Και φέτος ναι, θα είναι μια δύσκολη. Θα συνεχίζει να είναι δύσκολη χρονιά με καλύτερες όμως τις προοπτικές. Τουλάχιστον βλέπεις μια προοπτική στην ανόρθωση επειδή σχολιάσαμε το πριν και είμαστε προς το τέλος έτσι περιληπτικά. Η φυγή Μασούρα σου εστίχησε παραπάνω από ό,τι οι άλλες φυγές στην ουσία, λέει 854. Διαφωνώ, ένα δεξίμπακ μπορείς να το καλύψεις. Φαίνεται ότι η Ομόνοια στην επίθεση έχει τα θέματα της. Δεν το δέχομαι. Η Πάφος πώς τους φέρνει, λέει ο 340.
0: Μα και αυτόν είπα εγώ ότι το θέμα είναι να καταλήξεις πότε είναι η πρώτη σου επιλογή. Δεν πάντα ισχύει πάντα το τέλος του Αυγούστου.
1: Ναι, αλλά φέρνετε παράδειγμα, ο Πάφος πέρσι δεν πέτυχε στο μεταγραφικό τη σχεδιασμό. Μπορεί να φέρει εκείνου που εμπιστεύτηκε ότι είναι ιδανική, αλλά δεν ότι πέτυχε.
0: Τούτον ισχύει και για αυτού που αναφέρει στην αρχή του Αυγούστου και αυτού που αναφέρει στο τέλος του Αυγούστου.
1: Δεν κάνουμε ιδανικά. Όλες οι ομάδες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Στην Πάφο ο Ζώζα εκτός και την επόμενη μπιάνουν παίχτη, λέει ο 033. Εμείς παίζουμε τσουλού και έχουμε παίχτε γιατί απλά βολευκούμαστε με ο conference. Πότε θα έρθουν 4-5 παίχτε. 9.59. Καλημέρα. Αν δεις όλες τις ομάδες θέση προετοιμασία και πότε πήραν τους παίχτες, την πιο σοβαρή δουλειά την έχει κάνει η ΑΕΛ μας, λέει ο φίλος.
0: Ως προς τον αριθμό που έχει ολοκληρώσει οι μεταγραφές και το χρόνο, δεχτών. Θα δούμε και για την ΑΕΛ με την πάροδο του χρόνου και με τα δείγματα πλέον.
1: Και τελειώνουμε με ο φίλο 060 ότι ο Ντιονί είναι παίχτη με περιφέρεια, λογικά θέλει να πει, αλλά όχι περιφέρεια.
0: Ναι, τέλος πάντων. Κλείνω την εκπομπή μέχρι εδώ. Γεια σας, ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Προβάρει τα κίτρινα της ΑΕΛΟ καθού, όπως αποκάλυψε το 24 Sports, ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος είχε προκριθεί στην τελική λίστα των υιοψηφίων για ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και εκτός απρόπτου ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να σωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην Πολωνία. Ο Καφού είχε σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό Πειραιώς το 2020 και ακολούθησε από την Nottingham Forest. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στην Τουρκία και στην Κασιμπάσα. Πέρσι κατέγραψε 25 συμμετοχές. Πρώτον πυλών και η επόμενη μεταγραφή για την ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 32χρονο Σουηδό μέσο με καταγωγή από την Τινησία, Κερίμ Ράμπι, ο οποίος προορίζεται για να αντικαταστήσει τον Ροτέν. Την τελευταία εξαιτία αγωνίστηκε στο Βέλγιο με την Μέχελεν. Πέρσι είχε 34 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίς. Ευχάριστα νέα στο αγωνιστικό κομμάτι με την επιστροφή του Άντερ Έκερ στο κανονικό πρόγραμμα, όπως και του Τσακών. Ο τελευταίος επιστρέφει μετά από 10 μήνες και θα γίνει ειδική διαχείριση εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Για την Αυστρία, αναχωρεί αυτήν την ώρα η Πάφος εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σάλτσμπουργκ. Το εμπόδιο είναι πιο ψηλό. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με θετικό αποτέλεσμα για να διεκδικήσουμε με αξιώσεις την πρόκριση, δήλωσε ο Χριστόφορος Μαθαίου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε τελικά το τελευταίο απόκτημα Έγκα Μαλέου, παρά το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος εκτός λόγω τραυματισμού Κορέα και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7.30 η συνέντευξη τύπου Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Σε νέα εποχή με στόχο την οικονομική αλλά και αγωνιστική ανάκαμψη μπήκε η ανόρθωση. Στην παρουσία περίπου 6.000 φίλων της έγινε η παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον κόσμο να αποθεώνει τον Ελ Μαέστρο και τους παίχτες του, καθώς και τους Νεκτάρο Αλεξάνδρου και Νίκο Νικολάου. Ο νέος πρόεδρος Χρήστος Μαναγκός ανακοίνωσε την τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετονομασία του γηπέδου σε Φρίτομ Αντώνης Παπαδόπουλος, καθώς και την άμεση εισρωή επιπλέον 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οριοθέτησε τον στόχο της διάθεσης των διαρκείας στις 6.000. Έτοιμοι να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό για να φύγουμε θετικό αποτέλεσμα από το Brand Stadium. Δηλώνουν στον Απόλλωνα: ξέρουμε ότι θα υπάρχουν στιγμές που θα υποφέρουμε, πρέπει να είμαστε θαραλέοι, αλλά και να ξέρουμε πότε να μην πάρουμε αχρίαστα ρίσκα, επισήμανε ο Λοσάδα. Θέση στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο νεοαποκτηθής EK Ugbo στις 8 αγώνας με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Syndavision. Με 5 απουσίες και με τους 11 από τους 22 παίχτες της αποστολής να είναι Κύπροι, η Ομόνια βρίσκεται από χθες βράδυ στο Γιβραλτάρ. Θα είναι ένας αγώνας με ιδιαιτερότητες και λόγω του πλαστικού χλωτάπη το οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να πάρουμε προβάδισμα πρόκρισης, δήλωσε ο Ανδρέας Δημητρίου. Εκτός αποστολής η Άιτινγκ, ο Ντουμπάντζο, Κουλιμπαλή, Νεγκό και Κακουλής στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7:30 συνέντευξη τύπου. Επιστροφή στο γήπεδο για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 στο γήπεδο του Θόηση Λαγκαδάμια στην παρουσία οργανωμένων και φίλων της ομάδας. Με στόχο να κλείσει το συντομότερο τις τελευταίες βασικές εκκρεμότητες, δουλεύει ο Ζήσης Βρίζας. Σε πρώτο πλάνο παραμένει το όνομα του Φακούντο Πέρες για την ενίσχυση του κέντρου. Το ποσό των 600.000 ευρώ θα πληρώσει ο Άρης για να κάνει δικό του τον 22χρονο αμυντικό της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Γιουράι Παντέλη. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στη Ρουμανία, σημειώνοντας μάλιστα πόσο παίχτης έρχεται στην Κύπρο για ιατρικά.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ανέτοιμος αλλά και κατώτερος των προσδοκιών παρουσιάστηκε ο Ολυμπιακός Πειραιώς στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, μένοντας στην εντός έδρας λευκή ισοπαλία με την Ναϊμέχεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα play-offs την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Union Saint-Gilloise-Bodo-Klimt 3-3 το ψησινό πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. Αποφασιστικό βήμα πρόκριση για τα play-offs του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Φιλοξενεί στις 9:30 την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στο ΆΚΑ με στόχο την νίκη που θα του δώσει προβάδισμα. Τελευταία απουσία για τον Ίστρουμ, ο Ανδρέας Τετέι, στη λίστα δηλώθηκε χθες βράδυ ο Ντέσσερς. Στα μεταγραφικά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας με όψιον αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Οριστικό ναυάγιο στην προσπάθεια της ΑΕΚ για να κάνει δικό της τον Κώστιτς, καθώς ο Σέρβος Άσος συμφώνησε με την Αϊντχόφεν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον οποίο τα μέσα του εξωτερικού παρουσιάζουν ως μεταγραφικό στόχο ομάδων όπως Chelsea, Juventus και Dortmund. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μόσα Αλάχ στην Τραμπζονσπορ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών και ο Αιγύπτιος θα ταξιδέψει απόψε στην Τουρκία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στην τελική ευθεία και για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ στη Ρεάλ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Μαδρίτης έχει συμφωνήσει σχεδόν σε όλα με τη Λειψία, με το ύψος της μετακίνησης του Ιβοριανού Εξτρέμ να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι 26 εξέγγιζαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
17: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνο Τσάγκας. Στην μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ρίχνεται στις 8 απόψε ο Απόλλωνας. Φιλοξενείται στην Νορβηγία από την Μπραν και θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στον επαναληπτικό την ερχόμενη Τρίτη στο στάδιο Αλφαμέγα. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στην Νορβηγία, τον Εφρέμ Γεωργίου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Η Ομόνια μετά από ένα πολύωρο ταξίδι βρίσκεται από χθες βράδυ στο Γιβραλτάρ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην

0: δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Χριστόφορο Ματθαίου. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς δεν τα κατάφερε χθες, δεν ήταν καλή η εμφάνισή του και μείνε στο 0-0 με την Νέιμέγκεν, δυσκολεύοντας κατά πολύ το έργο του εν ώψη και του επαναληπτικού στην Ολλανδία. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός για το Conference League υποδέχεται την Τσεσεκά 48. Σε άλλα θέματα, η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Σουηδού μέσου Κερίμ Μπράμπτη. Θα μας δώσει σε πολύ λίγο περισσότερες λεπτομέρειες ο Ανδρέας Βεντούρης. Στην ΑΕΛ, σύμφωνα με το 24 Sports, έχουν στα υπόψη τους τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο Κάρλος Μιγκέλ Ριμπέιρο Ντίας, γνωστός ως Καφού. Και νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι θα πάει στην Πολωνία για να περάσει από ιατρικά εκεί. Ήταν εντυπωσιακή η χθεσινή εκδήλωση της ανόρθωσης εν ώψη της νέας σεζόν. Κοντά στις 6.000 κόσμοι είχαν δώσει το παρόν τους. Ο νέος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο Χρήστος Μαραγκός, ανακοίνωσε την τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ονομασία του γηπέδου σε Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Σήμερα στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακατάμια θα γίνει η ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ στην παρουσία πολλών φίλων της ομάδας. Θα τα πούμε και για την ανόρθωση και για το ΑΠΟΕΛ αργότερα στην εκπομπή. Και να σας πω ότι από σήμερα έχουμε ένα νέο διαγωνισμό στην εκπομπή μας και θα διαρκέσει μέχρι και την προσεχή Παρασκευή. Αφορά, επαναλαμβάνω, μόνο στην εκπομπή μας, κάνε παιχνίδι, διεκδικείτε την φανέλα του Φαπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνιας. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Ομόνια, όνομα, επίθετο και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το πρώτο μας ρεπορτάζ. Ο Ανδρέας Βεντούρης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, θα μας δώσει τα νεότερα σε σχέση με μια μεταγραφική εξέλιξη που προκύπτει στην ΑΕΚ Λάρνακας. Όπως δημοσίευσε από χθες βράδυ κοντά στα μεσάνυχτα, υπήρχε ένα σχετικό ρεπορτάζ του Ανδρέα στο Κερκίδα.net. Είναι λοιπόν πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Σουηδού μέσου Κερίμ Μπράπτη. Ανδρέα, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στο ακροατές μας. Σωστά. Έτσι, κοντά στα μεσάνυχτα, είχαμε βγάλει την είδηση στο σελίδα Κερκίδα όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Κερίμ Μπράμπτη. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο διεκδικούσε αρκετό καιρό Τσάβι Ρόκα. Είναι πάρα πολύ κοντά στην υλοποίηση αυτής της μεταγραφής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής στα 32 του χρόνια, Σουηδός. Έχει αγωνιστεί, έχει και τρεις συμμετοχές με την Εθνική Σουηδία. Στα τελευταία 6 χρόνια αγωνιζόταν στη Βελγική Μέχελεν. Πέρσι είχε full season, 34 συμμετοχές, 33 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο. 5 γκολ και 3 ασίστ. Έπαιξε και σε ομάδες της πατρίδας του αλλά και στην Αγγλική Μπέρμιχαμ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι οχτάρι, ένας box-to-box ποδοσφαιριστής. Μπορεί να αγωνιστεί και ως δεκάρι. Ένας ποδοσφαιριστής που επί της ουσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο αντιροντέν.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι και ο ρόλος βασικά.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτός είναι και ο ρόλος που θα του αναθέσει και ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Γι' αυτόν τον λόγο προχωρούν στην απόκτηση του Ανδρέα. Σε ποια διαδικασία είναι η ΑΕΚ δηλαδή με αυτόν τον ποδοσφαιριστή? Είναι κοντά, έχουν συμφωνήσει, τον περιμένουν να έρθει
1: κοντά,
0: Κύπρο?
1: Είναι πάρα πολύ κοντά. Περιμένουν, δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την καταρχήν συμφωνία και τον περιμένουν στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για να περάσει από τα γνωστά τα εργομετρικά της εξετάσεις και να αρχίσει προπονήσεις αν όλα πάνε καλά και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του.
0: Ναι. Μάλιστα. Και είπες, ήταν μια περίπτωση που παρακολουθούσε εδώ και καιρόν, έτσι, ο κύριος Τσάβι Ρόκα?
1: Ναι, ήταν μια από τις περιπτώσεις που τον είχε στα υπόψη του και τον διεκδικούσε εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Κατάφερε όπως να... όλα δείχνουν ότι καταφέρει να φέρει πέρα στην μεταγραφή αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Απλά περιμένουμε, είπα, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι. Ανδρέα, ήθελα να σε ρωτήσω αν θα προκύψουν ή να περιμένουμε και κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις στη συνέχεια από πλευράς ΑΕΚ ή και ποιες

0: αποχωρήσεις να περιμένουμε. Ναι.
1: 100% θα υπάρξουν προσταφαιρέσεις στο ρόστερ της ΑΕΚ. Καταρχάς, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και ο Μπράμπιτ ολοκληρωθεί με τα γραφή του, έρθει στην Κύπρο και ολοκληρωθεί με τα γραφή του, θα έχει 18 μη Κύπρους ποδοσφαιριστές στον κατάλογο Α, άρα κάποιος θα πρέπει να φύγει. Λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό έχουμε πει για τους Χάιρο και Ρούπιο, οι οποίοι δεν
0: Ανδρέα μου, δεν σε ακούμε. Όχι, υπάρχει διακοπή στη σύνδεση. Να μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία...
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεδομένα θα υπάρξουν προσταφαιρέσεις. Όσον αφορά τις μεταγραφές, να πούμε ότι θα αποκτηθεί σίγουρα ακόμα ένας επιθετικός. Και γίνονται προσπάθειες, γίνονται σκέψεις. Είναι στα υπόψη, είναι στο πλάνο του Τσάβι Ρόκα να προχωρήσει και στην απόκτηση, εάν βρεθούν κάποιες καλές περιπτώσεις, τερματοφύλακα και αριστερού μπακ. Το πλάνο έχει αλλάξει, υπάρχει εξήγηση βέβαια γι' αυτό.
0: Τερματοφύλακα, μάλιστα.
1: Ναι, ο Μουφτίτς είναι εμφανές ότι δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μαύρο Καμορανέζη. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Βόσνιο γιατί δεν τον έχουμε δει. Μιλάμε όμως ένα-δύο φιλικά, βάσει των ενδείξεων που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, δεν είχε παίξει καθόλου στο τελευταίο φιλικό με τον Απόλλωνα. Το προηγούμενο με τον Άγιαξ πήγε αλλαγή στο 78 λεπτό και στα δύο παιχνίδια με την Πεϊτάρ δεν έπαιξε καθόλου. Συν το ότι ο Ρόκα ψάχνει για τερματοφύλακα, όλα αυτά μαζί καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τον Βέταν Μούφτιτς. Από εκεί και πέρα προβληματισμός υπάρχει και για τον Γιαχαβ Γκούρφινγκελ, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει με την παρουσία του από τον Ιανουάριο και έπειτα, θυμίζω τα μεταγραφή Ιανουαρίου, δεν ικανοποίησε. Αν βρεθεί κάποια πολύ καλή περίπτωση για αριστερό μπακ, δεν θα διστάσει ο Τσάβι Ρόκα να κινηθεί προς αυτή. Τώρα, δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι μεταγραφές που είπα θα είναι για τον κατάλογο Α. Κάποιες θα γίνει προσπάθεια να είναι για τον κατάλογο Β, γιατί ούτως άλλως δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θεωρώ δεδομένη την αποχώρηση του τον Χάιρο και Ρούπιο, παρότι ο δεύτερος έπαιξε ως αλλαγή στα δύο παιχνίδια με την Πεϊτάρ, δεν θεωρώ ότι έχει πιθανότητες να συνεχίσει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι καθόλου αρνητική στην ΑΕΚ να παραχωρήσουν τον Γκούρφινγκελ σε περίπτωση που έρθει κάποια πρόταση από το Ισραήλ, που προς το παρόν πάντως δεν έχει έρθει. Από εκεί και πέρα, πλην των μεταγραφικών, το ολοκληρώσουμε, να πούμε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά και τον Αντερέγγεν και τον Τσακόν, οι οποίοι προπονούνται κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Πιο προσεκτικά ο Τσακόν, γιατί είναι διαφορετική η περίπτωση του,
0: ναι,
1: από τη στιγμή που έχει αγωνιστεί από τον περασμένο Οκτώβρη. Δεν θα είναι έκπληξη αν τους δούμε σε ένα από τα δύο επόμενα φιλικά, Παρασκευή και Σάββατο, με Καρνιώτισσα και Ομόνερα Δίπ. Θα δώσει και ένα φιλικό για 21 Αυγούστου με την Ομόνια 29 Μαΐου, που θα είναι και το τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Στην Περιστερώνα θα δεξαχθεί αυτό το παιχνίδι. Τα δύο φιλικά με Καρνιώτισσα και Ομόνερα Δίπ, που θα είναι στις 7 η ώρα στην Αρένα. Ο λόγος που δεν ανακοινώθηκε φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης στις 12 Αυγούστου είναι γιατί ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να οριστικοποιηθεί και αυτό το φιλικό και να ανακοινωθεί. Απλά ακόμη δεν είναι βέβαιο.
0: Που μας είπες, Ανδρέα μου, θα είναι στην Κύπρο ή στο...
1: Όχι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα γίνει το φιλικό αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη και γι' αυτό δεν ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ όταν ενημέρωσε για τα φιλικά και όταν ενημέρωσε τα τρία φιλικά πήγε τρεγόντα, αλλά γίνονται προσπάθειες για να γίνει φιλικό και με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν οριστικοποιηθεί, θα ανακοινωθεί και αυτό με τη σειρά του άμεσα.
0: Έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε τώρα τηλεφωνικό στην Νορβηγία. Είναι μαζί μας στην γραμμή ο Εφραίμ Γεωργίου, απεσταλμένος μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα εν ώψη και της απόψινης πάρα πολύ σημαντικής και δύσκολης αναμέτρησης κόντρα στην Μπραν. Γεια σου, Εφραίμ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα για τους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Ο Απόλλωνας έχει ολοκληρώσει χθες την προετοιμασία του. Ποια είναι τα αγωνιστικά δεδομένα και τι να περιμένουμε στο απόψινο παιχνίδι?
2: Εντάξει, έτοιμη δηλώνω στον Απόλλωνα για το απόψινο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και από πλευράς σωματικών ή φυσικής κατάστασης, αλλά και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει μπόλικη τακτική μέσα. Τα δεδομένα με τα οποία πηγαίνει στην αναμέτρηση νομίζω είναι τα ιδανικά, δηλαδή με εξαίρεση τον Ασουντσά όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση για φουλ 90 λεπτό από τον κύριο Λοσάδα. Εντάξει, ένα παιχνίδι στο οποίο όμως θα πρέπει έτσι να έχουν τη συγκέντρωσή τους οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, καθώς η Μπράν είναι μια ομάδα που μπορεί να πληγώσει ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο κύριος Λοσάδα είπε κάποια πράγματα χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος την παραπάνω ετοιμότητα που έχει η Μπράν. Είναι μια ομάδα άλλωστε που έχει αρκετά παιχνίδια στα πόδια της. Είπε ότι και δέχεται και σημειώνει τέρματα. Ναι. Πες μου.
2: Έχει παιχνίδια που σίγουρα το χαρακτηρίζει ως πλεονέκτημα για την Μπράν. Δεν μπορεί να μην είναι πλεονέκτημα. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, από τη μια σίγουρα έχουν τον ρυθμό. Απ' την άλλη, παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή την Κυριακή είχαν αγώνα. Που αντιλαμβάνεται και αυτό μετρά.
0: Στο θέμα της κούρασης εννοείς.
2: Στο θέμα της κούρασης, αλλά και στο γεγονός ότι από πλευράς Απόλλωνα είχαν πολύ περισσότερο χρόνο για να προετοιμάζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εν αντίθεση με την Μπράν, γιατί αντιλαμβάνεται αν παίζει η Κυριακή, σημαίνει ότι τη Δευτέρα γυρίζουν τα κομμάτια ώστε να ασχοληθούν φουλ για το σημερινό παιχνίδι. Γι' αυτό είναι το αντίδημο του να έχεις τον αγωνιστικό ρυθμό.
0: Ναι. Εντάξει, είναι παιχνίδι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση, θα έλεγα στο 100%.
2: Ναι.
0: Γιατί να πρέπει να πάρει έναν αποτέλεσμα, μπορεί να σκοράρει αν τα καταφέρει ο Απόλλωνας και να πάρει εκείνον το αποτέλεσμα που θέλει για να φέρει την πρόκριση στη Λεμεσό.
2: Για μένα είναι δεδομένο ότι θα μου προκαλέσει τεράστια εκπλήξη αν το παιχνίδι λήξει 0-0. Θα μου προκαλέσει μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι.
2: Για να βρεις παιχνίδι στο οποίο η Μπραντ δεν έχει σκοράρει ή δεν έχει δεχτεί τέρμα, νομίζω το τελευταίο είναι μέσα στον Απρίλιο. Mm-hmm. Άρα πάει καιρός να μην σκοράρει και να μην δεχτεί τέρμα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό δείχνει όντως, επιβεβαιώνει αυτό που λέμε για τα κενά που έχουν πίσω, αλλά και για την επιθετικότητα την οποία διακατεύουν. Mm-hmm. Είναι νέος ο προπονητής, αλλά εσύ εισαγωγικά νέος ο προπονητής της Μπραν, μιας και μιλούμε για τον τεχνικό που έβαλε αυτή τη φιλοσοφία με την οποία αγωνίζεται η νορβηγική ομάδα. Ήταν για 3 χρόνια στο παρελθόν, έφυγε, πήγε στη 7-1 και τώρα πριν από περίπου ένα μήνα η Γάμπη επέστρεψε εδώ στην Μπραν. Άρα εντάξει και σε αυτό και ο Ρωσάδα είπε ότι ναι μεν είναι καινούριος, αλλά μόνο στα χαρτιά ισχύει το καινούριο, γιατί πρακτικά ξέρει πολύ καλά την ομάδα έτσι για να κατωτά και ήδη φαίνονται και τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ποια εντεκάδα αναμένεται να παρατάξει ο κύριος Λοσάδα και ποια είναι τα αγωνιστικά δεδομένα?
2: Κοίτα, κάποια ερωτηματικά υπάρχουν, ωστόσο θεωρώ ότι κάτω από τα δοκάρια θα έχουμε την επιστροφή του Κουν. Από εκεί και πέρα το κέντρο της άμυνας, η θέση που παίζεται μεταξύ του Κονομή και του Αϊβού, θεωρώ πως θα καταλήξει στον Αϊβού, ο οποίος αυξάνεται τον βαθμό ετοιμότητάς του. Και άλλες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, σε σχέση με τα δεδομένα, δηλαδή το τι περιμένουμε να έχουμε τον Μαλακή, να έχουμε τον Βάσπαρ, να έχουμε στον χώρο του κέντρου την τριάδα που δεν αλλάζει, ο Γιούπι, τον Μπράουν και ο Βάιπεκ, ο Μπράντον Τόμας. Θεωρώ ότι ο Κάρι Ροντρίγκες διεκδικεί φανέλα βασικού. Τον φόρτο, ας πούμε, το ότι δεν έκανε φουλ προετοιμασία, δεν είχε να ξεκουραστεί και στην κορυφή της επίθεσης των Όσπορν. Δηλαδή θεωρώ ότι τα ερωτηματικά που υπάρχουν με Σκρίτσε, με Ανδρέου και με Οικονομή, θεωρώ πως εκεί θα έχουμε τις αλλαγές που έχω προαναφέρει.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Ούκπο δεν είναι στην αποστολή σήμερα, αλλά τον έχει δηλώσει ο Απόλλωνας. Οπότε, αν Εφραίμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον επαναληπτικό.
2: Σωστά, δεν έχει ταξιδέψει έτσι αλλιώς. Έχει μείνει στην Κύπρο για να ακολουθήσει πρόγραμμα ειδικό. Μπήκε, είναι ο 17ος, πέφτει στη λίστα στην Ευρωπαϊκή του Απόλλωνα ουσιαστικά. Δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δικαίωμα. Το δικαίωμα το έχει, αλλά δεν έχει ταξιδέψει για να παίξει σήμερα, άρα το επαναληπτικό, εάν και εφόσον χρειαστεί, εκεί θα μπορεί να το ρίξει μέσα ο κύριος Λοσάδα. Αν και πάλι θεωρώ πως θα είναι πολύ νωρίς για να το δούμε βασικό, ίσως για κάποια λεπτά στο φινάλε, αν και εφόσον χρειαστεί στο επαναληπτικό, εκεί να το δούμε.
0: Μάλιστα. Πες μου, έγινε οποιαδήποτε αναφορά, προκύπτει κάτι το νεότερο σε σχέση με τον παίχτη που λέγαμε χθες, τον Ασόρο?
2: Το Ζωέλ Ασόρο, εντάξει, ο Λουσάδα το είπε ότι μια μέρα πριν το παιχνίδι δεν πρόκειται να μιλήσω για μεταγραφές. Είναι κάτι που θα το δούμε. Εντάξει, θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τον Απόλλωνα. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει συμφωνία. Θα πρέπει να αποκτήσει την ελευθερία του και να έρθει στον Απόλλωνα για να υπογράψει συμβόλαιο κανονικά. Δεν θα είναι με την μορφή.
0: Ναι. Μάλιστα. Πόσον κόσμο από πλευράς Απόλλωνα θα έχουμε απόψε?
2: Μέχρι χθες είχαν κοπεί 85 εισιτήρια από πλευράς Απόλλωνα. Κάπου εκεί θα αναμένουμε τον κόσμο. Εντάξει, είναι μακρινό το ταξίδι. Έχουμε στα πιάτα μας την αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος εδώ στο Μπέρκιν από Ελλάδα, που δεν ξέρω αν αυτό ίσως φέρει κάποιους στο γήπεδο και να έχουν την ευκαιρία να δουν λίγο μια κυπριακή ομάδα. Δεν αποκλείεται, αλλά 85 είναι τα εισιτήρια που έχουν κοπεί. Τώρα όσον αφορά τον καιρό, ενώ χθες την ώρα που μιλούσαμε ήταν τέλειος ο καιρός και παντού έτσι μέσα στην Νορβηγία υπήρχε αυτή η συζήτηση ότι φέραμε τον ίδιο μαζί μας. Φαίνεται πως επικράτησε η λογική και τα φυσικά δεδομένα εδώ του Μπάρκεν και σήμερα είναι σκοτεινιά, έχουμε βροχές, το παιχνίδι θα είναι σε συνθήκες βροχόπτωσης και εντάξει, είναι κάτι που θα παίξει και τον ρόλο του. Τους καλά είναι το μεταξύ και την μέρα γενικότερα, καθώς είναι η μέρα των βετεράνων σήμερα εδώ στον Μπάρκεν και έχουν μεγάλη παρέλαση, έτσι το απόγευμα θα έρθουν όλοι οι βετεράνοι με πλοία κλπ. Και έλεγαν ότι αν είναι καλός ο καιρός θα έβγαιναν και αεροπλάνα. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί ωστόσο.
0: Ναι. Μάλιστα, μου λέει εδώ ένας φίλος 126 σε σχέση με την μάχη που δίνει η Κύπρος με την Νορβηγία για την 14η θέση, έτσι είναι?
2: Ναι,
0: γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η έκβαση γενικότερα αυτών των δύο αναμετρήσεων.
2: Κοίτα, η Νορβηγία δεν είναι μακριά μας. Η 14η θέση δεν είναι ονειρό και είναι πάρα πολύ σημαντική η 14η θέση στην ευρωπαϊκή βαθμολογία. Κατά καιρούς συζητάμε ιδίως για τη 15η θέση συζητούσαμε μέχρι τώρα, Στέλλα. Πλέον υπάρχει το παράθυρο της 14ης που τι εξασφαλίζει. Ο πρωταθλητής ξεκινά από τα play-off του Champions League. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ σημαντικό είναι και είναι μπροστά μας η Νορβηγία. Αν βγάλουμε εκτός μια νορβηγική ομάδα, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Εφραίμ. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ ότι καλύτερον και απόψε στον Απόλλωνα και στην περιγραφή. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Αυτά από τον Εφραίμ Γεωργίου, τον απεσταλμένο μας στη Νορβηγία. 8 η ώρα θυμίζω το παιχνίδι σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Πρώτου πάμε στο διάλειμμά μας να σας πω ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τον Ορχάν Τζεμπάρα. Αποχωρεί και αυτός από τους μαυροπράσινους. Πάμε στο δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Τις προτινόμενες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρουσιάζει στον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, με στόχο την τελική έγκρισή τους και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών τους επιπτώσεων. Σε ανασχηματισμό με έντονη παρουσία, Δίκο και Δύση, προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιτροπά το έλαβε η ΕΔΕΚ, ενώ εντός και πρόσωπα που στήριξαν προεκλογικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ένα μόνο στόχο θα μπορούσε να υπηρετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, διαμηνύει σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΑΠΑ η Άγκυρα προς τις Βρυξέλλες, παραπέμποντας αποκλειστικά στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών συμπερασμάτων Απριλίου 2004, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να θέσει τέρμα στην απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες ήταν πολύ καλά, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία. Ο καιρός κυριοσέθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότια και δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Δεν μου εύκολα να μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινη δέσμη. Ρέμαθ και βάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άντε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
11: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Στις 5 Αυγούστου 1970 η Manchester United γίνεται η πρώτη αγγλική ομάδα που κερδίζει αγώνα στα πέναλτι με 4-3 στον ημιτελικό του Watney Cup απέναντι στην Hull City. Η κανονική διάρκεια του αγώνα είχε λήξει 1-1.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θυμίζω ότι διεκδικείται τη φανέλα του Φαπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνιας. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Ομόνια, όνομα και επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε την προσεχή Παρασκευή στην εκπομπή μας εδώ. Λοιπόν, θα πάμε τηλεφωνικώς στο Γιβραλτάρ. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο απεσταλμένος μας, ο Παντελής Παντελή. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
20: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Από το Γιβραλτάρ, εδώ που φτάσαμε αργά χθες βράδυ, περίπου στις 2.30 ώρα Κύπρου.
0: 2.30.
20: Μέναμε στο ξενοδοχείο μας, ας το πούμε, και η πτήση μας ήρθε περίπου 5 ώρες, είναι όπως είπαμε και χθες, 1.30 ώρα ο δικός με λεωφορείο. Πήρε λίγο χρόνο εκεί στη διαδικασία, μετά βάτησα από Ισπανία σε Γιβραλτάρ, ήταν λίγο περίεργο.
0: Στα σύνορα, ναι.
20: Ναι, ήταν λίγο περίεργο και το σκηνικό. Έπρεπε να αλλάξουμε και λεωφορεία εκεί για την μετάβαση σε ένα άλλο κράτος ουσιαστικά. Έτσι, γι' αυτό χρειάστηκε ακόμη λίγο χρόνο.
0: Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτόν επιλέχθηκε, φαντάζομαι, να πάει και νωρίτερα στο Γιβραλτάρ Ομόνια, από τη στιγμή που δεν υπήρχε απευθείας πτήση, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, εννοώ, Λάρνακα Γιβραλτάρ.
20: Όπως μάθαμε, ήταν ένα θέμα και με το αεροδρόμιο, γιατί κλείνει το βράδυ το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ και οι πράσινοι για περίπου 15 με 20 λεπτά δεν θα προλάβαινε να κατεβούν Γιβραλτάρ, ας το πούμε, χθες βράδυ. Αυτό και αναγκαστήκαν να κατεβούν, να προσγειωθεί η αποστολή Μάλαγα και να συνεχίσει με λεωφορείο. Δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι, έτσι επέλεξαν να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο, ενώ η αποχώρηση για Κύπρο θα γίνει από το Γιβραλτάρ, επειδή είναι μεσημέρι.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε αν έφτασε στον προορισμό, είσαι στο και με λίγη καθυστέρηση και όλα τα σχετικά η αποστολή. Και να πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Ανδρέας Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου, και θα έρθω στη συνέχεια για να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα, Παντελή. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Δημητρίου.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι ένας αγώνας με ιδιαιτερότητες. Είναι ακόμη ένα μακρινό ταξίδι για την ομάδα. Στην Μάλαγα και από την Μάλαγα με λεωφορείο ακόμη μία ώρα και κάτι μέχρι να φτάσουμε στον πορισμό μας. Γι' αυτό και επιλέχθηκε να αναχωρήσει σήμερα η ομάδα, για να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεση της να προσαρμοστεί στα δεδομένα που θα βρούμε εκεί. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος πέρσι έκανε αισθητή την παρουσία του στο League Face, το Conference League, πήρε 7 βαθμούς, κέρδισε και πολύ καλές ομάδες στην έδρα του. Αγωνιστικός χώρος σίγουρα είναι ιδιαίτερος, πλαστικό χλωτάπιδα, και θα δούμε τις ιδιαιτερότητες που θα συναντήσουμε εκεί. Όμως από εκεί και πέρα εμείς οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες που θα βρούμε και να καταφέρουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει προβάδισμα ενώπιση του παραλυπτικού στην έδρα μας, όπου εκεί μαζί με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να περάσουμε σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για ακόμα μια φορά.
21: Αγωνιστικά δεδομένα, με του Σάιτινγκ και τον Μπάντζο να μένουν εκτός.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε και τις αποβολές, τους παίχτες που είχαν αποβληθεί. Ο Νεκό, ο Κουλιμπαλή και ο Ανδρόνικος ο Κακουλής είναι οι δύο που έχετε πει. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικός αριθμός απουσιών, όμως και πάλι οφείλουμε να βρούμε τις λύσεις από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
22: Όσον αφορά την ετοιμότητα Ντιονί και κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών, ο Τάνκοβιτς που δεν έχει παίξει ακόμη 90 λεπτό, είναι σε καλύτερη θέση για να αγωνιστεί?
1: Εντάξει, σίγουρα αυτά είναι ζητήματα που θα απαντήσει και ο προπονητής αύριο στη συνέντευξη τύπου. Όμως σίγουρα έχοντας οι ποδοσφαιριστές ακόμα μια εβδομάδα πάνω τους προπονήσεις και ο Ντιονί για τον χρόνο που έπαιξε προχθές, σίγουρα θα τον έχει βοηθήσει. Σίγουρα θα είναι σε πιο καλό συμμετοχή. Όμως για τα αγωνιστικά ζητήματα, σίγουρα ο προπονητής θα τοποθετηθεί και θα δώσει καλύτερη εικόνα για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις του Ανδρέα Δημητρίου. Επανέρχομαι κοντά σου, Παντελή. Αρχίζοντας από το αγωνιστικό, είναι αυτά τα προβλήματα και με τις κόκκινες και με τραυματισμούς κτλ. Οπότε, πώς διαμορφώνεται το πλάνο για το αυριανό παιχνίδι?
20: Όπως ανέφερε και ο Ανδρέας Δημητρίου, αυτός είναι η Νενκό, Κουλιμπαλή και Κακουλής λόγω τιμωρίας, και ο Ντουμπάντζο και με Άιτινγκ έμειναν εκτός αποστολής τελικά. Έτσι αναγκάζεται ο Μπέκ, θα πάει με ένα πλάνο ανάγκης ουσιαστικά, χωρίς δεξιμπακ. Ο Σίμιτς που είχε παίξει δεξιμπακ λογικά θα έρθει διπλά από τον Παναγιώτου. Θα το ρωτήσουμε και σήμερα στη διάσκεψη τύπου τι σκέφτεται ο Νορβηγός. Και πολύ πιθανό είναι να δούμε ακόμη και Κούσουλο και πάλι λύση ανάγκης δεξιά. Να παίξει ο Σίμιτς μαζί με Παναγιώτου ως αμυντικό δίδυμο, αριστερά τον Μπάσκοβιτς. Πιο μπροστά Ανδρέου Μάριτς με τον Τάνκοβιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου. Αριστερά ίσως επιστρέψει ο Μοντνόρ. Δεξιά ο Εβάντρο, και στην κορυφή είναι μοιρασμένες πιθανότητες για μένα μεταξύ Ντιονί και Νεοφύτου. Αν και επειδή έχει περάσει και μια εβδομάδα από το παιχνίδι με την Καϊρά, θεωρώ ότι είναι και πιο έτοιμος ο Ντιονί. Και αν λογίζεται για βασικός επιθετικός, πρέπει να το ρίξει στο παιχνίδι έστω για 45 λεπτά, μια ώρα. Θεωρώ ως βασικό σε αυτό το μάτς, και να μπει και ο Νεοφύτου μετά ως αλλαγή να βοηθήσει. Βέβαια, ίσως αλλάξουν και αυτά τα πλάνα, δηλαδή να μην δούμε Κούσουλο, ίσως να πάει με ένα επιθετικό πλάνο δεξιά να παίξει ο Μαϊαμπέλα ή ακόμη και ο Χρήστου που αναφέραμε χθες. Ένας πολυθεσίτης χρησιμοποιήθηκε και δεξί εξτρέμ και δεκάρι και αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν το δούμε και σε αυτό το ρόλο αύριο.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα πάντως για την Ομόνια που πάει σε ένα παιχνίδι τρίτον προκριματικό γύρο του Europa League, έστω και απέναντι σε έναν αντίπαλο που φαίνεται να είναι τέλος πάντων μια βατή ομάδα που μπορεί και πρέπει στο κάτω-κάτω να καταφέρει να προκριθεί η Ομόνια. Όμως είναι ένα σημαντικό ζήτημα, θεωρώ, να πηγαίνει με τόσες απουσίες, να υπάρχουν τόσα προβλήματα, να υπάρχει έναν έλλειπες στην ουσία ρόστερ, Παντελή.
20: Ναι, ακριβώς. Για αυτή τη είναι πραγματικά άξιο να μπορεί αυτός έμεινε χωρίς δεξίμπακ σε αυτό το σημείο της σεζόν, σε τόσο κρίσιμα.
0: Είχε τρεις πέρσι, θυμίζω.
20: Ναι. Σε τόσο κρίσιμα προκριματικά, αφού στόχος, όπως είπαμε, ήταν και το Champions League αρχικά. Δηλαδή, αν περνούσες από την Καϊράτσε, θα πήγαινες σε ένα πιο απαιτητικό παιχνίδι με αυτές τις απουσίες. Αυτό είναι που νομίζω μπορεί να μας δείξει περισσότερο αυτό που λέω. Πάντως, υπάρχουν αρκετές τρύπες, ας το πούμε, στο ρόστερ. Δεν υπάρχει.
0: Φαντάζομαι θα ρωτηθεί ο κύριος Μπέρκ, γιατί είναι ο καθήλυν αρμόδιος για αυτά τα θέματα.
20: Ναι, ναι. Σήμερα στις 7 και 20 είναι η συνέντευξη τύπου. Θα φροντίσουμε να το ρωτήσουμε και για τα αγωνιστικά.
0: Έχουμε μια ώρα διαφορά με το Γιβραλτάρ.
20: Ναι. Ναι. Είναι στις 6 και 20 εδώ. Είμαστε μια ώρα πίσω. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα 7 και 20 ο κύριος Μπέρκ και στις 8 η τελευταία προπόνηση.
20: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν προκύπτει οτιδήποτε άλλο σε σχέση με παρουσία κόσμου εκεί, τι μπορείς να μας πεις.
20: Ξέραμε ότι θα είναι περίπου 70 με 80, τώρα με την αποστολή δεν ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός. Έχουν αγοραστεί και κάποια μεμονωμένα εισιτήρια, γι' αυτό μας είπαν κάπου εκεί. Όμως κατά τη δική μου άποψη θα είναι δύσκολο να φτάσουμε τους 70-80. Θα το δουν πιθανότατα και μέσα στην ημέρα, αν και κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια, να το ξαναρωτήσουμε για να είμαστε και σίγουροι πόσοι θα είναι με την Ομόνοια.
0: Αυτή η ομάδα συγκεντρώνει κόσμο, δεν ξέρω και πόσους παίρνει στα παιχνίδια της.
20: Όχι, όπως μας είπαν, είναι περίπου το στάδιο του Europa Point Stadium, φορά 2.100 από εκεί, αλλά όπως μας είπαν, συνήθως οι οπαδοί των φιλοξενούμενων που έρχονται για ευρωπαϊκά μάτια είναι περισσότεροι. Τώρα με 70-80 είναι περισσότεροι από τους φίλους της Lincoln. Νομίζω θα είναι πολύ παράξενο, αλλά έτσι μας ανέφεραν. Ενώ και εδώ στην περιοχή που ρωτήσαμε μας λένε ότι δεν πάει κόσμος. Οπότε και μας λένε ότι συνήθως οι αντιπάλοι φέρνουν περισσότερο.
0: Ναι.
20: Θα δούμε.
0: Μάλιστα, για αυτήν την ομάδα αν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, ενώ υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση, αν έγιναν οποιασδήποτε δηλώσεις εκεί ή δεν προλάβατε ακόμα.
20: Δεν προλάβαμε να δούμε κάτι, εντάξει, από πλευράς ρόστερ υπάρχει μια μίξη, έτσι, είναι εμπειρικό μοντέλο εμπειρίας, δηλαδή, αλλά και παίχτες που βρισκόνται σε χαμηλό επίπεδο σχεδόν για όλη τους τη ζωή και κάποιοι που έπαιξαν σε πιο ψηλό επίπεδο και είναι τώρα σε προχωρημένη ηλικία και βρίσκονται εδώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Μου στέλνει ένας φίλος 340 επανάληψη του εγκλήματος του 21, λέει τραγικό. Ο 538, καλημέρα και σε εσάς. Η αποστολή της Ομόνιας για Γιβραλτάρ δεν μπαίνει εξάδα. Δεν ξέρω, λέει, πού βλέπουν το μέλλον της φετινής Ομόνιας. Εντάξει, λογικά πρέπει να περιμένουμε να εξελίξει. Δεν θα μείνει με αυτόν τον ρόστερ η Ομόνια. Το θέμα είναι πότε θα κάνει τις μεταγραφές και αν έπρεπε να τις κάνει νωρίτερα. Η απάντηση είναι ναι, έπρεπε να κάνει νωρίτερα κάποιες κινήσεις. Και ως φταίει τελικά που η ομάδα δεν ήταν έτοιμη, ο 303 για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάποιοι τον Ιανουάριο δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Η άποψή του. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο από το Γιβραλτάρ, πρωτού σε αφήσουμε, Παντελή.
20: Όχι, αυτά στελά. Θα δούμε και λίγο σήμερα τα περισσότερα και για την αντίπαλο της Ομόνιας. Θα ρωτήσουμε και το Χενιπέρο, έτσι ώστε να έχουμε και περισσότερη ενημέρωση.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Να ακόμη ένα μήνυμα. 854 έφυγε η Μασούρα. Στήχησε παραπάνω από ό,τι άλλες αποχωρήσεις, λέει στην ουσία. Εγώ θα τις έβαζα όλες μαζί, γιατί ήταν όλοι βασικοί ποδοσφαιριστές. Ακόμη και ο Γιόβετιτς, που ήταν η κινητήρια δύναμη της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι, θυμίζω, είχε βοηθήσει τα μέγιστα. Εντάξει, στην πορεία προκύψαν και τραυματισμοί του το έναν το άλλο. Είχε χάσει και τη θέση του στο βασικό σχήμα, αλλά ακόμη και αυτός είναι απώλεια, όπως φυσικά και οι άλλοι. Και αναφέρομαι σε Μαέ, σε Μέδο, σύντομα Μασούρα και φυσικά τον τραυματία τον Κίτσο. Λοιπόν, αυτά για την Ομόνια. Θα πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα ηχητικό με την ανταπόκριση του συναδέλφου του Μίλτου Χριστοδούλου. Είναι αποσταλμένος μας στην Αυστρία. Είναι καθοδόν η αποστολή της ΠΑΦΟΥ εν ώψη και του αγώνα αύριο απέναντι στην Σάλτσπουργκ. Οπότε δεν θα μπορούσε να ήταν μαζί μας. Είχε βγει στην προηγούμενη εκπομπή με τον Γιώργο Λογίδη και θα ακούσουμε αυτή τη συνομιλία και σύντομες τοποθετήσεις από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Χριστόφορο Ματθαίου, και θα πούμε και κάποια νεότερα που προκύπτουν αγωνιστικά για την ΠΑΦΟ.
2: Αντιλαμβάνεστε πως το κλίμα μετά τη μεγάλη πρόκληση είναι εξαιρετικό. Αν και ακόμη δεν έχουμε πετύχει κάτι, έχουμε τρόπο μπροστά μας. Το επόμενο εμπόδιο νομίζω σαφώς είναι πιο δύσκολο και λόγω της δυσκολίας. Αλλά πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να μιλήσουμε στην Κύπρο με κάτι καλό για να παρέψουμε για πρόκληση.
4: Από πλευράς κόσμου, τι περιμένετε?
2: Αξιεχούμε να συνεχίζεται ακόμη η προπόληση για μεμονωμένα εισιτήρια μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Άρα θα έχουμε τελικό αριθμό πιο μετά, αλλά υπολογίζω περίπου στους 100.
5: Αγωνιστικά νέα στο χώρο μου. Αγωνιστικά νέα, ήταν σήμερα.
2: Ναι, θα ξέχαμε κάποιοι, αντιλαμβάνεσαι, ήταν δύσκολο για τον Τσουάου, αγωνίστηκε προχθές και πιέστηκε. Του δόθηκε λίγο έτσι να ξεκουραστεί. Έχουμε και νέα πρόσωπα στην ομάδα. Είχαμε ανακοινώσει το συμπεριστή προχθές. Έχουμε βέβαια να καταχωρήσουμε και την λίστα κλαίου. Άρα θα δούμε μέχρι την προπόνηση τι θα αποφασιστεί.
4: Ο Άντερσον που είναι στην αποστολή είναι έτοιμος να βοηθήσει?
2: Θα δούμε μια απόψη νομίζω τα πάντα. Μετά την τελευταία προπόνηση.
4: Ευχαριστούμε. Ναι, Γιώργο.
23: Ολοκληρώσαμε εμείς το με τις δηλώσεις.
4: Ολοκληρώσαμε τις δηλώσεις. Αυτά που μας
23: ξεκαθάρισε ουσιαστικά το αγωνιστικό, έτσι, στον βαθμό που θα μπορούσε, από τη στιγμή που ούτε η περίπτωση Άντερσον. Με βάση την απάντηση αυτή τη στιγμή, θεωρούμε δεδομένο ότι είναι διαθέσιμος σε βαθμό που, αν το θελήσει ο κύριος Πίντο, μπορεί να το βάλει και από την αρχή, που λέμε.
4: Ακριβώς. Στην ουσία μπαίνει στην αποστολή και έχω την εντύπωση ότι δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί. Είναι γνωστά τα δεδομένα και με τον Κορέα υπάρχει πρόβλημα. Γνωστή απουσία του Ζάζα. Ωστόσο υπάρχει η αισιοδοξία εδώ.
23: Εντάξει, ο Κορέα έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι, πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή. Θεωρώ ότι θα είναι πιο έτοιμος. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Εντάξει, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άντερσον, είναι και η πολύ καλή παρουσία του Λέλε στο προηγούμενο παιχνίδι, στον επαναληπτικό της περασμένης εβδομάδας στην Λεμεσό κόντρα στη Χάιντουκ, που δίνει αν μη τι άλλο στον Ρικάρτο Σαπίντο και την δυνατότητα να μην έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ένα ανέτοιμο, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος ακόμη σε βαθμό ενώ ετοιμότητας ο Άντερς.
4: Έτσι ακριβώς όπως τα λέω, Γιώργο. Και αν πάρουμε τα δεδομένα των τελευταίων δύο χρόνων σε αυτά που μας έχει δείξει η ΠΑΦΟΣ στις ευρωπαϊκές τις συμμετοχές, όσες απουσίες και να έχει, βρίσκει πάντα τον τρόπο να κάνει καλές εμφανίσεις. Είναι μια ομάδα που απόκτησε μετά τα πρώτα προκριματικά του 24, που ήταν μέχρι να πει να παίξει στους πρώτους ομίλους εκεί που είχε το πρώτο άγχος. Στη συνέχεια είναι συνεπής στα ραντεβού της στα ευρωπαϊκά. Θα δούμε κατά πόσον αύριο σε μια ομάδα μεν που είναι αρκετά ταλαντούχη, ωστόσο υπάρχουν, έχει και τις αδυναμίες της, γιατί είναι άπειρη ομάδα με αρκετούς νεαρούς η Σάλτσμπουργκ στο ρόστερ της.
23: Μάλιστα. Είναι ωστόσο δεδομένο το ότι έχει πετύχει ανατροπές, δεδομένο ότι έχει καταφέρει, ειδικότερα στην Κύπρο όταν έχει τα παιχνίδια τους επαναληπτικούς, να πάρει το ζητούμενο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη φορά, σε σχέση και με την προηγούμενη προσπάθεια κόντρα στη Χάιντουκ, να είναι και λίγο πιο προσεκτική, γιατί ενδεχομένως με ανάλογο βαθμό δυσκολίας που μπορεί να δημιουργηθεί από αποτέλεσμα αύριο εν όψη του επαναληπτικού, δεν σημαίνει ότι πώς να το πω τώρα, ότι θα τα καταφέρνεις πάντα. Ακριβώς, θα τα καταφέρνεις πάντα.
4: Ακριβώς. Απλά να πούμε, Γιώργο, ότι για την ΠΑΦΟ υπάρχει, επειδή το φαβορί είναι η Σάλτσμπουργκ, έχει αμαξιλαράκι ασφαλείας ότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα υποβαθμιστεί μες στο conference, αλλά υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Το άγχος του αγώνα το έχει το φαβορί σε τις περιπτώσεις που είναι η Σάλτσμπουργκ και όχι η ΠΑΦΟΣ. Και κάποιες φορές είναι υπέρ αυτό στις ομάδες που παίζουν ως outsider.
23: Λοιπόν, δώσε μας και το πρόγραμμα έτσι για την σημερινή μέρα, για το υπόλοιπο με την άφηξή σας στην Αυστρία, και μετά θα μας ενημερώσεις πλέον όταν θα είστε εκεί.
4: Για την άφηξη μας νομίζω είναι 3 με 3,5 ώρες διάρκεια στο ταξίδι, 6,5 ώρα τοπική, 7,5 ώρα Κύπρου είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Σαπίντο, και ακολούθως 8
23: μισή ώρα αργότερα είναι η προπόνηση.
4: Η προπόνηση έναν τέταρτο ως γνωστό που θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε και ακολουθώς.
23: Να δούμε τι θα μας πει και ο κύριος Πίντο απόψε, εάν θα πει κάτι περισσότερο σε σχέση με το πλάνο του. Σε ευχαριστώ, Μίλτο. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Θα τα ξαναπούμε όταν πλέον.
0: Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την Πάφων, αλλά να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, γιατί προκύπτει μια νεότερη ενημέρωση. Η αλήθεια, να λέγεται, δημιουργήθηκε και λίγο μπέρδεμα με βάση τις προηγούμενες τοποθετήσεις και με βάση το τι γνωρίζαμε. Όπως φαίνεται, ο Άντερσον δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος και το πιο πιθανό είναι να μην δηλωθεί τελικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα και να πάρει τη θέση του ο Νικολά Μούμι Ενγκμαλέου. Είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΠΑΦΟΥ και θα το δούμε και απόψε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, να το διευκρινίσουμε. Αυτά είναι που προκύπτουν όμως την δεδομένη στιγμή. Ο Κορέια, για τον οποίο έκανε λόγο προηγουμένως και ο Χριστόφορος, φαίνεται να μην είναι μόνο κόπωση, φαίνεται να έχει και ένα μικρό μυϊκό τραυματισμό. Προέκυψε από το παιχνίδι με την Χαϊντούκ όταν και είχε επανέλθει εκεί για να αγωνιστεί και θα τον δουν, το πιο πιθανό να μην προλάβει τώρα το πρώτο παιχνίδι με τη Σάλτσμπουργκ, ίσως να είναι διαθέσιμο στον επαναληπτικό. Επαναλαμβάνω, είναι μια νεότερη ενημέρωση που προκύπτει για τα αγωνιστικά της ΠΑΦΟΥ και θα δούμε και στην προπόνηση αργότερα σήμερα ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο Champions League γυναικών σήμερα η Apollon Ladies και η Ομόνια Λευκοσίας. Η ομάδα των Apollon Ladies αγωνίζεται στις 5 στο Στέγιος Κυριακίδης στην Πάφο με την Τσάρνη Πολωνίας. Η Ομόνια στην πρώτη της ιστορική συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση γυναικών αγωνίζεται στη Γερμανία με την Eintracht. Και ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τις 8 η ώρα το βράδυ. Πάμε σε αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
8: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται πως θα ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία. Ο Καφού είχε σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό Πειραιώς το 2020 και ακολούθως από την Nottingham Forest. Τελευταία του ομάδα η τουρκική Κασίμπασα, με την οποία πέρσι κατέγραψε 25 συμμετοχές. Πρώτων πυλών και η επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 32χρονο Σουηδό μέσο Κερίμ Μπραμπτή. Την τελευταία εξαετία αγωνίστηκε στη Βελγική Μέχελεν. Ευχάριστα νέα στο αγωνιστικό κομμάτι με την επιστροφή των Αντερέκεν και Τσακών στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυση στα δύο άκρα της άμυνας, δεδομένη η απόκτηση τερματοφύλακα. Έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από την Νορβηγία, δηλώνουν στον Απόλλωνα. Θέση στην Ευρωπαϊκή Λίστα πήρε ο Ούκπο, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση. Στις 8 αγώνας με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις με τον Ζωέλα Σόρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκύπτει συμφωνία με την ομάδα της Λεμεσού. Καθοδόν για την Αυστρία η αποστολή της ΠΑΦΟΥ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Το εμπόδιο είναι υψηλό, θέλουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα για να διεκδικήσουμε με αξιώσεις την πρόκριση, δήλωσε ο Χριστόφορος Μακθαίου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε το τελευταίο απόκτημα Ενγκμαλέου, ο οποίος αναμένεται να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Εκτός λόγω τραυματισμού ο Κορέια και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάρ η Ομόνια εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στη Λίνκολν. Πλάνο με 5 δεδομένες απουσίες ετοιμάζει ο Μπέρκ. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτινγκ, ο Ντουμπάντζο, Κουλιμπαλή, Νενκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7:20 η συνέντευξη τύπου. Σε νέα εποχή, με στόχο την οικονομική και αγωνιστική ανάκαμψη, μπήκε η ανόρθωση. Ο νέος πρόεδρος Χρήστος Μαραγκός ανακοίνωσε στη χθεσινή εκδήλωση την τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ονομασία του γηπέδου σε Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, καθώς και την άμεση εισροή επιπλέον 2 εκατομμυρίων στα ταμεία της ομάδας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Με στόχο να κλείσει το συντομότερο τις τελευταίες βασικές εκκρεμότητες, δουλεύει ο Ζήσης Βρίζας. Θετικές οι ενδείξεις για την περίπτωση του Φακούντο Πέρες. Το ποσό των 600.000 ευρώ θα πληρώσει ο Άρης για να κάνει δικό του τον 22χρονο αμυντικό της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Γιουράι Μπάντελη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Ρουμανία, σημειώνοντας πως ο παίκτης έρχεται στην Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις. Την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τον Ορχάν Τζεμπάρ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Τις υποχρεώσεις τους για το UEFA Women's Champions League αρχίζουν σήμερα Απόλλων Λέιτης και Ομόνια. Η ομάδα του Απόλλωνα υποδέχεται στις 5 στο Στέλιος Κυριακίδη στην πολωνική Τσάρνη, ενώ η Ομόνια αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Άιντρακτ Φραγκφουρτής.
18: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ανέτοιμος και κατώτερος των προσδοκιών παρουσιάστηκε ο Ολυμπιακός Πειραιός στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, μένοντας στην εντός έδρας λευκή ισοπαλία με την Νάιμεχεν και κάνοντας πιο δύσκολο το έργο του για πρόκριση στα play-off του Champions League. Τραυματίας αποχώρησε από το χθεσινό παιχνίδι ο Ρέτσος. Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στις 9:30 τη ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΆΚΑ. Τελευταία απουσία ο Ανδρέας Τετέι, στη λίστα δηλώθηκε ο Ντέσσερς. Στα μεταγραφικά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Λιβάιν Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας με όψιον αγοράς στο ερχόμενο καλοκαίρι. Οριστικό ναυάγιο στην προσπάθεια της ΑΕΚ για να κάνει δικό της τον Κώστιτς, καθώς ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με την Αϊτχόφεν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον οποίο δημοσιεύματα από το εξωτερικό παρουσιάζουν ως μεταγραφικό στόχο ομάδων όπως Chelsea, Juventus και Dortmund. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Δημήτρης Γιάννουλης. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μο Σάλαχ στην Τραμπζονσπορ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών και ο Αιγύπτιος θα ταξιδέψει απόψε στην Τουρκία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Στην τελική ευθεία και για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ στη Ρεάλ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Μαδρίτης έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Λειψία, με το ύψος της μεταγραφής του Ιβοριανού Εξτρέμ να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
18: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Όσα ακούν οι ξεναγοί. Τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
13: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
12: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
12: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
24: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
25: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
26: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
27: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
28: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
27: This is happening now.
28: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
27: The battle has already begun. Which side will you be on?
28: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
29: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
30: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
31: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
32: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας Κάνε Παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε τις 50 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ένα τουρνουά πολύ υψηλού επίπεδου, στο οποίο συμμετέχουν Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, όπως και το email σας. Είναι απαραίτητο αυτό το στοιχείο. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου. Επίσης, διεκδικείτε τη φανέλα του Φαπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνιας. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Ομόνια, όνομα επίθετο, και την κλήρωση για αυτό το διαγωνισμό θα την κάνουμε την

0: από ΕΛ, θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να κάνουν εντός εισαγωγικών την πρώτη έτσι γνωριμία με το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και το νέο τεχνικό επιτελείο κιόλας. Και οι νεοφερμένοι μάλιστα ποδοσφαιριστές των Γαλαζοκιτρίνων θα έχουν την πρώτη επαφή με τον κόσμο της ομάδας. Ήδη έχουν αρχίσει, Στέλλα, τις τελευταίες μέρες οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Μετά και την πορεία των οργανωμένων, θα ακολουθήσει αύριο η πρώτη επίσημη ουσιαστικά εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής της ομάδας στο ανοιχτό αμφιθέατρο του παλιού Γασιπή στις 8, σε μια βραδιά που είναι έτσι αφιερωμένη και στην πορεία του ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί κιόλας για πρώτη φορά αύριο και το λογότυπο για τα 100 χρόνια της ομάδας. Οπότε και ο κόσμος, θέλω να πω, έχει μπει ήδη στο ρυθμό αυτής της σημαντικής σεζόν που αρχίζει σε λίγο για ό,τι αφορά τους γαλαζοκίτρινους. Γι' αυτό και αναμένεται ότι και σήμερα θα παρευρεθεί αρκετός κόσμος των γαλαζοκίτρινων στο γήπεδο του ΘΟΗ. Θα παραβρεθούν επίσης στη σημερινή προπόνηση και εκπρόσωποι της διοίκησης της ομάδας. Εντάξει, μετά και την επιστροφή κιόλας από την Ολλανδία.
1: Έχουμε βασικά προπόνηση, είναι εκεί.
0: Ναι, είναι ανοιχτή προπόνηση.
1: Ναι.
0: Θα την παρακολουθήσει και ο κόσμος. Αναμένεται να δημιουργηθεί και ωραία ατμόσφαιρα. Οπότε περιμένουν στο ΑΠΟΕΛ ότι θα είναι έτσι ωραίο το κλίμα σήμερα της σημερινής ανοιχτής προπόνησης, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο, θέλω να πω, στο πρόγραμμα. Ναι, είναι μια μέρα αφιερωμένη για τον κόσμο του.
1: Πρώτη ευκαιρία για τον κόσμο να δει από κοντά την νέα ομάδα βασικά. Mm-hmm. Καταρχήν το τεχνικό team είναι νέων και τον κύριο Βρίζαν ακόμη αν θέλεις, συν τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο ρόστερ, κάποια νέα αποκτήματα.
0: Πρώτη επαφή και για τους ίδιους, και για τον προπονητή της ομάδας και για τον Ζήση Βρίζα και για τους ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν αυτό το καλοκαίρι στην ομάδα των Γαλαζοκιτρίνων. Υπάρχουν κάποιοι ουσιαστικά νεοφερμένοι παίκτες που θα δουν για πρώτη φορά τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στη σημερινή προπόνηση. Με το μεταγραφικό σχεδιασμό βέβαια να συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες και βασική προτεραιότητα και των ανθρώπων του προγραμματισμού είναι να κλείσουν τα θέματα αυτά μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Η περίπτωση του Φαγκούντο Πέρες που βρίσκεται.
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θετικές οι ενδείξεις για τον ποδοσφαιριστή αυτό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αξιολογηθεί θετικά τόσο από τον Ζήση Βρίζα αλλά και από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Νίκο Παπαδόπουλο, που το γνωρίζει γιατί και ο ίδιος πέρσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Λάρισα, σας θυμίζω, ως δανεικός. Είναι ο παίκτης ο οποίος είναι σε προτεραιότητα για την μεσαία γραμμή, για τη θέση του ανασταλτικού μέσου. Είναι μια θέση στην οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας πολλές επιλογές, πέραν από τον Ρώσα ουσιαστικά που αγωνίζεται εκεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες μία-δύο μέρες, μέσα στο επόμενο σύντομο διάστημα, θα υπάρξει τελική κατάληξη ουσιαστικά με την περίπτωση του συγκεκριμένου. Οι ενδείξεις είναι θετικές, συνεχίζονται βέβαια οι διεργασίες και σε περίπτωση που δεν προχωρήσει υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές για τη θέση του ανασταλτικού μέσου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτές βασικά είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν ή θα γίνει και κάποια άλλη προσθήκη τώρα για το ρόστερ?
0: Αναμένεται ότι πέρα από την ενίσχυση στην μεσαία γραμμή, ότι ναι, θα προχωρήσουν και σε άλλες προσθήκες. Είναι επιθυμία το να ενισχυθεί η ομάδα και στη θέση του τερματοφύλακα και επί τούτου προτάθηκε και αξιολογείται από τους γαλαζοκίτρινους η περίπτωση του 33χρονου πρώην τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας, του Ντεβί Επασί, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Εντιναμό 1948 στην Ρουμανία. Είναι μια περίπτωση που έχει πέσει έτσι στο τραπέζι των συζητήσεων για τους γαλαζοκίτρινους, χωρίς να προκύπτει αυτή τη στιγμή κάτι πιο προχωρημένο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο αξιολογούν στο ΑΠΟΕΛ και πέρα από την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα αναμένεται ότι θα αποκτηθεί και κεντρικός επιθετικός, που αν θέλει, Στέλλα, είναι ακόμη μια σημαντική κίνηση που περιμένουν στους γαλαζοκίτρινους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ρόστερ η Κούτσακος Πεντρόσο και είναι και ο Πιέρος, που ωστόσο ακόμη χρειάζεται χρόνο ούτως ώστε να είναι κατάλληλα έτοιμος για να πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Οπότε το θέμα ποιοτικής ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης είναι ένα θέμα που είναι ουσιαστικά αναγκαίο για το ΑΠΟΕΛ, για να μπορέσει και η ομάδα να ανεβάσει επίπεδο στη συγκεκριμένη θέση, με ποδοσφαιριστή ουσιαστικά το είχαμε πει ξανά, αξιολογούν περιπτώσεις ποδοσφαιρικών.

0: ποδοσφαιριστών που θεωρούνται έτσι πρώτης επιλογής στο ΑΠΟΕΛ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ήδη κάποιοι παίκτες, υπάρχει ο Πέτρος που δίνει αυτή την ελευθερία του χρόνου του να περιμένουν ακόμη κάποιο διάστημα στο ΑΠΟΕΛ για να κλείσουν την κίνηση αυτή, αλλά πρόθεση είναι το να έρθει ένας ποδοσφαιριστής ποιοτικός για τη συγκεκριμένη θέση. Από εκεί και πέρα παραμένει πάντα ανοιχτό και το ενδεχόμενο να ενισχυθεί η ομάδα στην αμυντική γραμμή μετά και τη φυγή του Μπρόρσον. Έχουν μειωθεί οι επιλογές για το κέντρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή είναι η Λαΐφης Αγγελόπουλος, Ντέκενεκ και ο Γιαννακού στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Οπότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο το να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής και στην συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω για το οικονομικό κομμάτι τι γίνεται, τι ενέργειες κάνει η διοίκηση για αυτό το θέμα. Σε συνάρτηση και με το πού βρίσκονται οι επαφές, αν υπάρχει κάτι το νεότερο και μπορείς να μας μεταφέρεις σε σχέση με τον κύριο Λιασί.
0: Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουν προκύψει νεότερα. Υπάρχει μια στασιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς προχωρούν, αν θέλεις, οι διαδικασίες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνονται διεργασίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι βρίσκονται στην διαδικασία του να τηρηθούν τα απαραίτητα βήματα ώστε να προκύψει τελική συμφωνία, τόσο με το σωματείο της ομάδας σχετικά με το θέμα της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος και με την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, και από εκεί και πέρα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και μέσω της ΚΟΠ, ούτως ώστε να γίνει το αίτημα για αδειοδότηση της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί. Στέλνω, αν θέλεις, οι συζητήσεις τις οποίες γίνονται, είναι αυτές που, όπως είχαμε μεταφέρει, αφορούν το πότε θα προκύψει η εμπλοκή, αν θέλεις, του επενδυτικού σχήματος στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Αν θα περιμένουν δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο του 2027, που όπως είναι γνωστό, τότε θα μπορεί να αδειοδοτηθεί η νέα εταιρεία, ή αν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει αυτό και πιο γρήγορα. Ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα που συζητείται. Όχι το να αδειοδοτηθεί η νέα εταιρεία, να εμπλακεί, θέλω να πω, το επενδυτικό σχήμα, ίσως με ένα μεταβατικό τρόπο, μέχρι να υπάρξει αυτή η τελική κατάληξη με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Οπότε, επί τούτου περιμένουμε τα νεότερα, περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ και την τοποθέτηση του Χάρη Φωτίου στη δημοσιογραφική διάσκεψη που είναι προγραμματισμένη εντός Αυγούστου, τόσο ή άλλως είναι στο πρόγραμμα της διάσκεψης αυτής. Από εκεί και πέρα στο οικονομικό κομμάτι, εξ αρχής η παρούσα διοίκηση είχε θέσει ότι το οικονομικό είναι σε πρώτο πλάνο για ό,τι αφορά το θέμα διαχείρισης των εκκρεμωτήτων και όλων των ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά στην ομάδα. Είχε ζητήσει το ΑΠΟΕΛ την βοήθεια και του κόσμου του, τη βοήθεια μέσω των εισιτηρίων διαρκείας. Και αυτή τη στιγμή είναι σε πρώτο πλάνο οι διεργασίες που γίνονται από πλευράς της διοίκησης Φωτίου σε σχέση και με τις παλιές οφειλές και με τις οφειλές προς ποδοσφαιριστές για ό,τι αφορά και το θέμα των διακανονισμών. Ενώ είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει παράλληλα με όλες τις διεργασίες που γίνονται στα θέματα προγραμματισμού και με τα περιθώρια κιόλας να στενεύουν, άλλωστε δεν το έχουν κρύψει από πλευράς ΑΠΟΕΛ ότι είναι δύσκολη κατάσταση αυτό το καλοκαίρι μέχρι να προκύψει και οποιαδήποτε συμφωνία με το θέμα επενδύτη.
1: Με τις κοινωνικές ασφαλίσεις τι έγινε με αυτό το θέμα?
0: Με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, για ό,τι αφορά το νέο σχέδιο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχε εγκριθεί το προηγούμενο διάστημα από πλευράς ΑΠΟΕΛ, επειδή είναι από τα σωματεία που έχουν οφειλές προς το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και προσπάθειες ούτως ώστε να ενταχθεί στο σχέδιο αυτό. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται 14 Σεπτεμβρίου, οπότε μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα.
1: Θα μπουν στο σχέδιο δηλαδή αυτό.
0: Να μπουν στο σχέδιο αυτό με 54 μηνιαίες δόσεις, ουσιαστικά όπως προβλέπεται.
1: Ναι. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια σας.
1: Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας η Κατερίνα Κυριάκου για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Ίσως όλους ακροατές του
1: ΠΟΡΕΦΕΜ. Ήσουν εκεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος χθες βράδυ στην εκδήλωση της ανόρθωσης. Εμείς βλέποντας και τα βίντεο και γενικότερα την πληροφόρηση που ερχόταν, ήταν εντυπωσιακή αυτή η εκδήλωση, έχω να πω. Το πιο λίγο δηλαδή.
2: Όσοι δεν ήταν εκεί να το ζήσουν, πραγματικά έχασαν. Ο κόσμος χθες βράδυ έφυγε νομίζω πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτά που εισέπραξε, ενώ πρώτα από την αύρα που έδωσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την αποφασιστικότητα που έβγαλε, οι ανακοινώσεις, υπήρχε ένας ενθουσιασμός απίστευτος. Το αρχικό πλάνο ήταν να δοθεί μόνο η μία κερκίδα η δυτική, χωρητικότητας περίπου 5.000 θεατών. Ήταν πολύ μικρή όμως για να χωρέσει τον κόσμο της ανόρθωσης. Αναγκαστικά άνοιξε και η άλλη κερκίδα η νότια. Και περίπου 6.000 κόσμου πήγαν εκεί. 6.000 κόσμου, Στέλλα.
1: Ναι, εκπληκτικό είναι αυτό που κάνει ο κόσμος της ανόρθωσης.
2: Για να δουν την παρουσίαση του περσινού ρόστερ βασικά. Πέραν από τις ανακοινώσεις. Δηλαδή δεν είχε κάτι νέο.
1: Εντάξει, είναι τα υπόλοιπα.
2: Ναι, ενώ σε ό,τι αφορά μία έκπληξη, μεταγραφή, αυτό που συνηθίζεται να γίνεται σε κάποιες ομάδες. Βγήκε κάτι έτσι πολύ, πολύ όμορφο και το θέμα είναι ότι έχουν αυτό που εισπράξαμε είναι ότι και γνωρίζουμε κιόλας ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Μπορεί να μην έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Αλλά τα πιο βασικά, πέραν από την αποφασιστικότητα που βγαίνει από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι εισδραίουν άμεσα στα ταμεία της ομάδας 2 εκατομμύρια τις επόμενες μέρες. Ένα το κρατούμενο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η συμφωνία με την Freedom 24 για την ονοματοδοσία του γηπέδου που θα είναι Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος πλέον.
1: Αυτά τα 2 εκατομμύρια που είπες, Κατερίνα, είναι έξτρα? Δεν είναι
2: έξτρα,
1: από
2: είναι
1: αυτή
2: από
1: τη συνεργασία με τη Freedom.
2: Όχι, με τη Freedom, αν και χθες δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό, κρατάω αυτό που λέχθηκε στη Γενική Συνέλευση, γιατί ήμουν παρούσα, στην τελευταία Γενική Συνέλευση, που είχε λεχθεί εκεί ότι αυτή η συμφωνία προνοούσε συνεργασία 3 ετών για 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αν στο επίπεδο συζητήσεων αλλάζει κάτι, είτε αυτό είναι λίγο πιο κάτω, είναι λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να, να ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό με το ποσό. Γιατί έχει ξεκαθαρίσει ότι Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος και όλοι έλεγαν εκεί χθες βράδυ πόσο ταιριάζει με το Freedom, ανόρθωση, αμόχωστος κλπ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: Από την ομιλία του κυρίου Μαραγκού, τι έχεις κρατήσει από αυτά που είπε?
2: Πέραν από τις ανακοινώσεις που ανέφερε, είναι αυτή η αποφασιστικότητα. Έβγαλε ένα απίστευτο πάθος. Ο Χρήστος Μαραγκός, επειδή ήταν και ποδοσφαιριστής της ανόρθωσης, έχω κρατήσει αυτό που είπε. Δεν έχω φύγει ποτέ, δεν επέστρεψα στην ανόρθωση, ήμουν πάντα εδώ, λέει, στην ανόρθωση, και τώρα είναι η ώρα να την ανεβάσουμε ψηλότερα. Έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί αυτό ταιριάζει και στην ανόρθωση, Στέλλα. Εσύ έχεις ζήσει και τις επιτυχίες της ανόρθωσης, όπως και εγώ βέβαια, κάποιες επιτυχίες οι οποίες δεν τις έχουν ζήσει οι νέοι φίλοι, οι νέοι οπαδοί, οι νέοι φίλαθλοι που είναι με την ανόρθωση.
1: Ναι. Έχουν δημιουργηθεί οι προσδοκίες όμως, δεν συζητώ για τη φετινή σεζόν με την ιδιαιτερότητα που υπάρχει.
2: Βεβαίως,
1: αλλά από την επόμενη, για να επανέλθει η ανόρθωση.
2: Αυτή είναι η ουσία. Αυτό που είδαμε πέρσι στην ανόρθωση, το συζητούσαμε και τις προάλλες, αυτό που είδαμε φέτος στην ανόρθωση είναι ο El Maestro να πάρει το απόλυτο από τους παίκτες, δηλαδή να ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο με το ρόστερ που έχει. Δηλαδή είναι μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο τον El Maestro να μπορέσει να βγάλει κάτι παραπάνω από αυτό που είδαμε, αγωνιστικό εννοώ, από την ομάδα που είδαμε την προηγούμενη σεζόν. Και πρέπει να σου πω ότι επειδή ήμουνα πάρα πολύ κοντά σε κάποιες στιγμές με τον El Maestro, κοιτούσε και αυτός, να μου επιτρέψει να πω, αποσβολωμένος. Ήταν τόσο, πήρε το κινητό του σε κάποια στιγμή και βιντεογραφούσε τον κόσμο, γιατί ένιωθε...
1: Του έκανε εντύπωση προφανώς.
2: Του έκανε εντύπωση, ναι, αυτό. Και παρακολουθούσε με τέτοιο μια ομάδα η οποία ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται ακόμα να έχει τόσο κόσμο. Νομίζω ότι έχει ήδη σταλεί το μήνυμα από τον κόσμο ότι είναι εκεί, θα είναι εκεί. Τέθηκε ο στόχος ενώ πέραν από τον πύχη που πήγε ψηλά. Τέθηκε και ο στόχος των εισιτηρίων διαρκείας στις 6.000. Είναι περίπου στις 4 αυτή τη στιγμή, τα εισιτήρια διαρκείας, περίπου.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Εάν ο στόχος, με αυτό που είδα εγώ χθες βράδυ, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να σπάσει αυτό το φράγμα των 6.000, εάν και εφόσον ο κόσμος πιστέψει, που δείχνει ότι πιστεύει, ότι η ανορθώση μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Το πλάνο είναι τριετούς διάρκειας, το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, το είπε και χθες βράδυ ο Χρήστος Μαραγκός. Άρα η χρονιά φέτος θα έχει τις ιδιαιτερότητες της. Αλλά νομίζω ότι οι βάσεις, οι θεμελιοί έχουν μπει ήδη στην Μεγάλη Κυρία. Το λεωφορείο έτσι το υποδέχτηκαν με πολύ χαρά και ενθουσιασμό. Ο κόσμος έβγαζε και φωτογραφίες μετά. Το ήθελε, το χρειαζόταν και ανόρθωση στο δικό της λεωφορείο. Mm-hmm. Όπως έχουν οι μεγάλες ομάδες, αρκετές ομάδες. Έχει αποκτήσει και η ανόρθωση το δικό της. Εχθές αυτό που δεν είδε ο κόσμος και ήταν στο πρόγραμμα αλλά δεν κατέστη δυνατό να συμβεί, υπήρχε και προγραμματισμένο drone show. Αλλά λόγω Λάρνακας, λόγω αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας, δεν επιτράπει να γίνει αυτό το show και έτσι δεν είδαμε κάτι από αυτό. Είχαμε την πληροφόρηση ότι κάτι θα βλέπαμε, όμως δεν είδαμε. Τώρα ξεκινούν τα δύσκολα και αναφέρομαι στο κομμάτι το αγωνιστικό. Από σήμερα ξανά οι παίχτες, ενώ μετά την επιστροφή από την Πολωνία, προπονήσεις και μετράνε αντίστροφα για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Εντάξει, υπάρχει φέτος, αρχίζει τέλος του μήνα το νέο πρωτάθλημα, αλλά εκεί θα δοθεί το περισσότερο βάρος και όλοι αισιοδοξούν ότι η ανόρθωση θα μπορέσει να ξεπεράσει τη δύσκολη χρονιά και θα επιστρέψει από την μεθεπόμενη ακόμη πιο. Να είναι ακόμη πιο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, Κατερίνα, κάποια νεότερα προκύπτουν για το αγωνιστικό κομμάτι, να μπορείς να μας ενημερώσεις.
2: Δεν σε ακούω, Στέλλα, δεν σε ακούω.
1: Κάποια νεότερα προκύπτουν, λέω, για τον Φουρτάδο και για κάποια άλλα παιδιά, για τον Χρήστο Στόμο που είχαν κάποια θέματα τις προηγούμενες μέρες.
2: Είναι ευτυχώς καλά και για τον Φουρτάδο φάνηκε ότι είχε ένα θέμα των προσαγωγών, βλέποντας και το φιλικό και το πώς. Υπήρχε έτσι μια αγωνία στην αρχή, όλα καλά και με τον Φουρτάδο και με τον Χρυσοστόμο. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζει ο Στέφανος Χαραλάμπους, ο οποίος θα επιστρέψει και αυτό σε κάποια στιγμή τις επόμενες 3-4 εβδομάδες και ο Μιχάλης Ιωάννου είναι οι δύο.
1: Που χάνει τη χρονιά αυτός.
2: Ναι, ναι. Ο μεγάλος άτυχος, Στέλλα, αλλά δέχτηκε έτσι πολύ έντονα το χειροκρότημα χθες βράδυ, όπως και ο Κωστάκης Αρτηματάς. Και ο Φουρτάδο, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον Φουρτάδο. Ήταν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν και είναι παιδιά, κάποιοι από αυτούς είναι παιδιά της Κερκής. Εντάξει, για τον Κωστάκη Αρτηματά δεν το συζητάω, είναι παίκτης της ανόρθωσης, εκεί είναι προσωπικότητα, είναι αρχηγός. Ήταν το μεγαλύτερο χειροκρότημα, θα έλεγα, προς αυτόν. Και μετά ο Ελ Μαέστρο.
1: Ναι, παρουσιάστηκαν και οι νέες εμφανίσεις για την ανόρθωση στην φετινή σεζόν. Βασικά είναι η μπλε και η λευκή.
2: Η μπλε είναι η εντός, η λευκή είναι η εκτός έδρας, Στέλλα.
1: Να.
2: Και εντάξει, είναι τα χρώματα της ανόρθωσης.
1: Αυτά, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, θυμάσαι πότε είναι το φιλικό τώρα εδώ στην Κύπρο, το πρώτο που θα δώσει ανόρθωση?
2: Υπήρχε προγραμματισμένο ένα για τις 8 του μήνα. Μας είπαν να περιμένουμε. Υπάρχουν κάποια φιλικά 12 και 16 με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ προγραμματισμένα. Δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί κάτι πιο νωρίς.
1: Με την ΑΕΛ δεν θα γίνει. Μας έλεγε και χθες ο εκπρόσωπος, διότι οι δύο ομάδες θα παίξουν μαζί στην πρεμιέρα. Οπότε το ακύρωσα.
2: Σωστά, σωστά, ναι, σωστά. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε καλύτερα την ενημέρωση, γιατί και στις 8 υπήρχε και ακυρώθηκε.
1: Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, εννοείς, το πρόγραμμα τώρα.
2: Το πρόγραμμα, ναι. Νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς θα περιμένουμε σήμερα ίσως να έχουμε κάποια νεότερα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ένας φίλος επιμένει, θέλει να σε ρωτήσω ξανά για το ποσό των 2 εκατομμυρίων που είπες, είναι ανεξάρτητα από την Freedom, έτσι, είναι άλλες εταιρείες ή άλλοι επιχειρηματίες ή δεν καθορίστηκε, αυτό, δεν υπόθηκε
2: αυτό,
1: κάτι.
2: Αυτό που λέχθηκε χαρακτηριστικά είναι ότι τις επόμενες μέρες εισραίουν στα ταμεία της ανόρθωσης 2 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν ξεκαθαρίστηκε από πού.
2: Ναι, μετά λέχθηκε ότι υπάρχει συμφωνία με την Freedom 24 για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Δεν αναφέρθηκε ποσό. Δεν αναφέρθηκε ναι. ποσό.
1: Μάλιστα.
2: Λέω όμως ότι στη γενική συνέλευση λέχθηκε ότι θα μπουν 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, αν έχουμε κάτι άλλο θα το δώσουμε και τις επόμενες μέρες. Η ουσία είναι ότι μπαίνει χρήμα στα ταμεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Το χρειαζόταν, το είχε ανάμεση ανάγκη η ανόρθωση. Πρέπει να πληρώσει και τρέχουσες υποχρεώσεις αλλά και παλαιές οφειλές.
2: Για τη Freedom 24, να επαναλάβω ότι δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένο ποσό
1: ναι, ναι.
2: στην ομιλία.
1: Είναι η πληροφόρηση μέσα από τη συνέλευση που μας είπες.
2: Ναι. Λέχθηκε αυτό το ποσό, δεν ξεκαθαρίστηκε δηλαδή αν είναι από αυτό. Μπορούμε να το διευκρινίσουμε όμως.
1: Ναι.
2: Λέω το ποσό που μπαίνει άμεσα στα ταμεία της ανόρθωσης. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Έγινε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Ο φίλε μου 077 έρχεται εμπάρχο για το ΑΠΟΕΛ. Με ρωτάτε. Εντάξει, έχουν πει πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ ότι περιμένουν κάποιες εξελίξεις νεότερες. Μέχρι στιγμής πάντως έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά τα θέματα που αφορούσαν σε σχέση με εμπάρκων, όλες οι περιπτώσεις που είχαν προκύψει. Αν θα προκύψει κάτι νέο, είναι πάντα στα υπόψη τους και αναμένεται να το τακτοποιήσουν και αυτόν, εάν και εφόσον προκύψει, παραλαμβάνω. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Τις προτινόμενες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρουσιάζει στον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, με στόχο την τελική έγκρισή τους και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών τους επιπτώσεων. Σε ανασχηματισμό με έντονη παρουσία, δίκο και δύση προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιτροπά το έλαβε η ΕΔΕΚ, ενώ εντός και πρόσωπα που στήριξαν προεκλογικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ένα μόνο στόχο θα μπορούσε να υπηρετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, διαμηνύει σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΑΠΑ η Άγκυρα προς τις Βρυξέλλες, παραπέμποντας αποκλειστικά στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών συμπερασμάτων Απριλίου 2004, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να θέσει τέρμα στην απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες ήταν πολύ καλά, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία. Ο καιρός κυριοσέθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότια και δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές που διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
10: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
11: Το φτιάξες κι αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
12: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
11: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
12: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
13: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
14: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Αλουμίλ.
15: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
17: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνει παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ Ισαήλ, γιατί προκύπτει ένα νεότερο και έχει να κάνει με νέα προσθήκη στο ρόστερ. Πάμε για τη 15η μεταγραφή. Είναι μαζί μας ο Χαραλάμπος Τσαλούμπης. Γεια σου Χαραλάμπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, από την τελευταία φορά που έχουμε μιλήσει έχει γεμίσει πλέον και στον άξονα η ομάδα της ΑΕΛ, καθώς μετά τον Γάλλο τον Ουντέ, ο οποίος υπέγραψε διαιτές σύμβολο και βρίσκεται ήδη στην Πολωνία, έχουν πάρει τα πράγματα τον δρόμο τους όσον αφορά και τον Καφού. Πρόκειται για 33χρονο βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο γνωρίζουν αρκετή Στέλλα από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό Πειραιός, αγωνίστηκε και στην Νότιχαμ. Πέρσι είχε μια γεμάτη σεζόν.
0: Να σου πω ότι δεν τα θυμάμαι εγώ που παρακολουθώ και τον Ολυμπιακό.
1: Επειδή έχει αλλάξει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ναι, δεν ήταν από τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού Πειραιός.
0: Ναι.
1: Μια έμπειρη λύση. Ήθελε εκεί δύο ποδοσφαιριστές η ΑΕΛ. Μέσα σε λίγα 24 ώρα τους αποκτά, μένουν τα τυπικά για τον Καφού, είναι σε πολύ καλό δρόμο.
0: Ναι, χθες είχα ρωτήσει τον κύριο Λεβέντη, δεν είπε ότι υπήρχε κάτι προχωρημένο συγκεκριμένο. Είπε όμως ότι άμα χρειαστεί οτιδήποτε ο προπονητής θα είναι εκεί για να βοηθήσει η διοίκηση.
1: Φυσικά πολλές προσωπικοί που ήδη γνωρίζουν κάποια πράγματα να είναι στο τελείωμα τους μπορεί να με θυμούν. Ναι,
0: ενώ υπήρξε και μια φημολογία τις προηγούμενες μέρες, ώρες.
1: Ναι, ότι θα μετά τον Γάλλο μέσο θα αποκτούσε ακόμη ένα ποδοσφαιριστή.
0: Να πω ότι την είδηση αυτή την έχει αποκαλύψει το 24 Sports σήμερα το πρωί σε σχέση με τον Πορτογάλο, τον Ντίας ή Καφού τέλος πάντων, όπως είναι πιο γνωστός. Και γι' αυτόν το σημειώνω.
1: Και πλέον η ΑΕΛ φτάνει στις 15 μεταγραφές, όπως είπες και εσείς στο ξεκίνημα. Και αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, απομένουν δύο για να ολοκληρωθεί ο κατάλογος των 17 ξένων και κοινοτικών.
0: Τώρα, ποιοι είναι εκεί στη μεσαία γραμμή, ποιους παίχτες έχει?
1: Έχουν μαζευτεί πολλοί. Νομίζω όμως είναι ο αριθμός που πρέπει για μια ομάδα η οποία αγωνίζεται με τρεις μέσους. Είναι ο Ζόκε. Είναι ο Νταβόρα από την περσινή περίοδο. Μπορούν να αγωνιστούν εκεί και ο Μίλος Αβλεβιτς και ο Παπαγιώργη. Ωστόσο υπολογίζονται περισσότερο για τα άκρα δεξιά και αριστερά. Είναι ο Γάλλος ο Ουντέ, ο Καφού εφόσον αποκτηθεί. Είναι ο Μπρούνο Αλμέιδα και ο Ταβάρες, από το οποίο αγωνιζόταν πέρσι στον
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι, έχει γεμίσει και εκεί. Θεωρώ ότι βάσει και του τι ποδοσφαιριστές υπάρχουν στο ρόστερ, θα γίνει σίγουρα ακόμη μια κίνηση κεντρικού αμυντικού και θα αφήσουν μια θέση καινή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου στην ομάδα της ΑΕΛ.
0: Ναι. Μπορούμε να πούμε κάποια παραπάνω πράγματα για την καριέρα του. Είπαμε για τον Ολυμπιακό Πειραιός, για την Νότιχαμ.
1: Ξεκίνησε το 2020 στον Ολυμπιακό. Ο Καφού έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες στην Πεφίγα, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη ομάδα. Στη συνέχεια πήγε στην Βιτόρια Γκυμαράες, όπου μέτρησε 68 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ. Κάπου εκεί πήρε τη μεταγραφή του στην Λίκουαν και την Λοριάν, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Μέτς. Αγωνίστηκε με 59 συμμετοχές στην Λέγκια Βαρσοβίας, μετρώντας 9 γκολ και 6 ασίστ, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελλο. Όπως είπαμε, το 2020 Στέλλα, ναι, ήταν στον Ολυμπιακό που πήρε τον Τάπολ. Στη συνέχεια έκανε και την γνωστή διαδρομή με την Nottingham Forest. Τα τελευταία 2 χρόνια αγωνιζόταν στην τουρκική Κασιπάσα, με την οποία έγραψε 59 συμμετοχές και από την οποία έμεινε και ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Άρα πάει ή είναι Πολωνία τώρα για να περάσει από ιατρικά και όλα τα σχετικά?
1: Εξ όσο γνωρίζω, είναι καθοδόν για την Πολωνία.
0: Είναι καθοδόν. Δεν γνωρίζω.
1: Ναι. Τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους και αν δεν προκύψει κάποιο θέμα, πιθανότατα και εντός της ημέρας να υπάρξει η σχετική ανακοίνωση.
0: Ναι. Μου στέλνει ένας φίλος εδώ, ο 051, πήγαινε Πολωνία, παίχτης για ΕΛ, εκτός του Καφού, λέει. Τώρα με ρωτάει, μου το λέει, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Η ενημέρωση που είχα πριν από λίγο είναι ότι δεν πήγε κάποιος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη προτεραιότητα?
1: Όχι. Για ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό κοιτάζουν στην ομάδα της ΑΕΛ.
0: Για τον κατάλογο Α ή για Β?
1: Για τον κατάλογο Α. Κατάλογο Α. Γιατί κατάλογο Β υπάρχει εκεί ο νεαρός, ο Τίντε, ο οποίος συμμετέχει στις προπονήσεις, έχει συμβόλαιο. Να δούμε κατά πόσο θα παραμείνει ή θα πάει κάπου δανεικό.
0: Α, για τον Βιλανουέβα μου λέει, για αυτόν που είχε αναφερθεί προηγούμενα σε κάποιο προηγούμενο διάστημα το όνομα του.
1: Υπήρξαν επαφές, ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Πήγε να αναβαγήσει, επανήλθε. Προσωπικά δεν γνωρίζω ότι υπάρχει συμφωνία
0: να,
1: με το
0: σύμβολο. Αξίζει να το δούμε λίγο και αν υπάρχει κάτι φυσικά και θα ενημερώσουμε. Μάλιστα. Η ΑΕΛ που.

0: έχει αύριο το επόμενο φιλικό είναι Πέμπτη ή κάνω λάθος?
1: Η ΑΕΛ που η οποία στέλνανε έδωσε το πρώτο φιλικό με την ομάδα της Λέγκια Βασοβία. Απομένουν ακόμη δύο φιλικά για την ομάδα της Λεμεσού, όπου ουσιαστικά θα κλείσει και τον κύκλο της προετοιμασίας της. Αύριο είναι το φιλικό με την ομάδα του Ατρόμητου, με την ομάδα του Σαντιέρκες.
0: Mm-hmm. Θα είναι το δεύτερο φιλικό. Έχει έναν ενδιαφέρον αυτά.
1: Ναι. Και να δούμε, σιγά σιγά θα χτίσει και ο κύριος Μάχτης να μοντάρει περισσότερο την ομάδα του, να χρησιμοποιεί περισσότερο και τα πλάνα του δειλά-δειλά εν ώψη και της πρώτης αγωνιστικής. Βέβαια υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ακόμη γίνονται προσαφαιρέσεις στο ρόστερ. Ωστόσο νομίζω, βλέποντας και τα χρονικά περιθώρια, πήγε αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι η ομάδα της Λεμεσού.
0: Ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χαραλαμπέ. Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Αυτά σε σχέση και με το ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας, της ΑΕΛ. Και θα σας έλεγα για τη Νέα Σαλαμίνα ότι έχει φιλικό σήμερα στο στάδιο Αμόχωστος απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Αυτό που ψάχνω είναι την ώρα. Εφτάμιση είναι το φιλικό σήμερα που έχει να δώσει η Νέα Σαλαμίνα απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου στο στάδιο Αμόχωστος, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Ανδρέας Βιολάρης για να δώσουμε τα νέα που προκύπτουν από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Καλημέρα, σε χαιρετώ, Ανδρέα.
3: Καλημέρα, Στέλλα. Χαιρετώ και εγώ.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από τον Ολυμπιακό. Δεν τα πήγαινε καλά χθες, δεν ήταν καλή παρουσία.
3: Καθόλου καλά. Μέτριο έως καλό στο πρώτο ημίχρονο και πολύ κακό στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν εμφανώς ανέτοιμος. Εντάξει, κανείς δεν περιμένει τέτοια περίοδο ότι μια ομάδα θα είναι στο πιο ψηλό βαθμό ετοιμότητας ή δεν περιμένουμε να δούμε την ομάδα που πολύ πιθανόν να δούμε σε 2-3 μήνες. Αλλά την περιμέναμε πολύ καλύτερη, πολύ πιο έτοιμη και ως σύνολο και κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε συνεχίζουν από την περσινή χρονιά είτε και κάποιους νέους οι οποίοι τουλάχιστον θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Φάνηκε χθες ειδικά στο δημιουργικό παύλα επιθετικό κομμάτι ότι θέλει και πολλή δουλειά, αλλά θέλει και ενίσχυση. Υπάρχουν και ένα στο ρόστερ. Και εντάξει, θα μπορούσαν και χειρότερα πράγματα προς το αποτέλεσμα, εννοώ. Το ότι δεν έχασε, αν μη τι άλλο, έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με την Αϊμέγεν, του δίνει έτσι καλές πιθανότητες με την απαιτούμενη βελτίωση φυσικά. Να πάει να παίξει σε μια έδρα όπου συνηθίζει να παίζει πολύ επιθετικά εκεί η Νεμέκεν και στηρίχθηκε πέρσι στην έδρα της για να πετύχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία και να είναι σήμερα στα προκριματικά του Champions League. Αλλά δεν ξέρω τι προλαβαίνει να αλλάξει και πόσο μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες. Πάνω κάτω με τους ίδιους παίχτες, δεν ξέρω ποιοι από αυτούς που ήρθαν τώρα είναι έτοιμοι να παίξουν είτε περισσότερο χρόνο είτε να αγωνιστούν. Εντάξει, ο Φορτούνης δεν είναι νέος, δεν ξέρω αν θα παίξει στον επαναληψικό ή ο άλλος, ο Χαφ, ο Γκουστάβο Σα.
0: Μα επιθετικές λύσεις δεν έχει.
3: Καθόλου.
0: Οργανωτικά υστερεί. Βασικά είδαμε έναν Ολυμπιακό με βάση την εικόνα που είχε η ομάδα πέρσι. Από ένα σημείο και μετά και προς το τέλος.
3: Συμφωνώ. Εντάξει, όταν
0: καμία αλλαγή, καμία διαφοροποίηση με αυτές τις σέντρες, με αυτά, χωρίς φαντασία, χωρίς συνδυασμούς, επιλογές. Βασικά δεν ήταν καθόλου καλά τα πράγματα, δεν φαίνεται να είναι καλά για τον Ολυμπιακό. Είπες και εσύ να δούμε τι μπορεί να αλλάξει.
3: Ναι, εντάξει, αν χειρότερο θα αποκλείεται ένα Ολυμπιακός.
0: Έτσι κι αλλιώς οι δύο επιθετικοί είναι εκτός, μένει μόνο ο Ελκαμπί.
3: Ο Ελκαμπί, ναι. Παραλαμβάνω, δεν ξέρω.
0: Ήταν επιλογή του προπονητή αυτών. Δεν έχουν κάτι.
3: Όχι,
0: ούτε ο Γιάρεμτσουκ, ούτε ο Ταρέμ.
3: είναι αν και εφόσον βρεθεί κάποιος να πληρώσει το ανά κατάλληλο ποσό είναι υπό παραχώρηση. Αλλά και πάλι σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον στην αποστολή. Το να παίζει ο Ροντινέ όχι για πρώτη φορά, δεξί εξτρέμ στο πρώτο επίσημο σου παιχνίδι δείχνει και αυτήν τη γύμνια που υπάρχει ή την ανετοιμότητα αν θέλεις κάποιον ποδοσφαιριστών. Αλλά εντάξει, αν θέλει να δει κάποιος μισογεμάτων το ποτήρι, θα μπορούσε να χάσει ο Ολυμπιακός και να πάμε λιγότερες πιθανότητες. Αυτό το 0-0 του δίνει αμήντια άλλων σημαντικές πιθανότητες να πάει να παίξει για την πρόκριση μέσα στην Ολλανδία. Σειρά, αν αναφέρω απλά έτσι, στα πιο σημαντικά άλλα χθεσινά αποτελέσματα, το παιχνίδι που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ Αθηνών, το Λεύσκι Καϊράτ, κρίθηκε στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις του αγώνα. Επικράτησαν με 1-0 οι Βουλγαροί στο γήπεδό τους. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας πήρε μεγάλη νίκη μέσα στη Σουηδία επί της πρωταθλήτριας της χώρας Μιάλπη με 2-1. Ο Ερυθρός Αστέρας
0: ενδιαφέρει την Πάφο.
3: Ενδιαφέρει την Πάφο, σωστά. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν είχε καλή εικόνα εχθές. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, όταν είναι με κόκκινη κάρτα, με παίχτη λιγότερο, είχα από λόγω κόκκινη πίεση, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον γκολ. Έχασε.
0: Και είδα, έπαιξε ένα αλλαγή, είναι ο Λοϊζού.
3: Όχι, ήταν βασικό.
0: Ήταν.
3: Το βασικό, νομίζω. Εντάξει, έδειχνε έτσι ματιές το παιχνίδι.
0: Ο Λούκασεν ήταν σίγουρα βασικό, το είδα.
3: Συγγνώμη.
0: Ο Λούκασεν, λέω.
3: Όχι, ο Λούκασεν σίγουρα δεν ήταν.
0: Ο Λούκασεν ήταν βασικό.
3: Περίμενε, ναι. Και ο Λοΐζου, ο μπήκε αλλαγή, έχει ζήκιο. Ναι. Μπήκε αλλαγή, έχει ζήκιο.
0: Λέω, εγώ δεν τα είδα, εντάξει, ναι, ναι, ήμουν λίγο κάπως, αλλά... Ναι,
3: γενικά, εντάξει, ήταν, δεν θα πω εκπλήξη, αλλά ήταν το φαβόρι. Πλέον είναι εντάξει, πιο ισορροπημένο το ζευγάρι ενώ επαληπτικού. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, για να πάμε και στους πράσινους, παίζει το πρώτο, εντός έδρας είναι, το παιχνίδι με τη ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Έχει και πάλι τον πρώτο λόγο. Η τελευταία του εικόνα, ο επαληπτικός με την Πάξη και πάλι στο ΑΚΑ, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Πήρε μεν την πρόκριση, αλλά σαφώς πρέπει να παρουσιαστεί βελτιωμένος για το σημερινό παιχνίδι, που πάει ουσιαστικά με ένα επιθετικό, ο Ντέσερ, ο οποίος δηλώθηκε μεν χθες βράδυ τελευταία στιγμή στη λίστα, αλλά δεν νομίζω να είναι σε θέση να παίξει απόψε. Ο Τετέ είναι εκτός και αυτός, οπότε περιορίζονται και οι επιλογές του Παναθηναϊκού στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Όμως, εντάξει, έχει σίγουρα τον πρώτο λόγο, 9:30 το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Αύριο θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ που παίζει με την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
3: Με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον δανεισμό τελικά του Λιβάιν Γκαρσία. Πολύ σημαντική προσήγη, το πάλευε τις τελευταίες μέρες και ο Παναθηναϊκός και ο παίχτης. Τελικά, χρυσή τομή βρέθηκε με δανεισμό του παίχτη μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και όψιον αγοράς του Παναθηναϊκού, αν το θέλει, με έναν συγκεκριμένο ποσού που συμφωνήθηκε με την Σπαρτάκ Μόσχας. Τι άλλο είχαμε μεταγραφικό στην Ελλάδα?
0: Εντάξει, για την ΑΕΚ, για τον Κωνσταντέλη αν ακούγεται πάρα
3: για,
0: πολύ.
3: Ναι, για την ΑΕΚ να πάγει στην η περίπτωση του Κώστιτς, ο οποίος λέγαμε για χθες ότι είχε εντέλει να απαντήσει μέχρι χθες το απόγευμα, απάντησε αρνητικά και συνεχίζει στην Αϊτχόβεν. Είχαμε ναι, συνέχεια και χθες και σήμερα το πρωί στα δημοσιεύματα που φέρουν τον Κωνσταντέλια να είναι στο στόχαστρο μεγάλων ομάδων της Ευρώπης όπως Chelsea, Juventus, Dortmund μεταξύ άλλων. Σήμερα το πρωί στη Γερμανία έγραφαν ότι η Dortmund είναι πιο κοντά. Στην Ελλάδα πάντως ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση στα γραφεία.
0: Θυμάσαι πέρσι τι
3: έγινε. Του ΠΑΟΚ. Βγήκε
0: ένα πρώτο αεροπλάνο για να
3: μείνει
0: στον ΠΑΟΚ.
3: Οπότε εντάξει, δεν νομίζω να είναι καπνός χωρίς φωτιά, αλλά. Μένει να δούμε έτσι ο μόνο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή
0: Μάλιστα.
3: η περίπτωση.
0: Σε σχέση με χθεσινά αποτελέσματα, γιατί αφορούν κάποιες κυπριακές ομάδες, στο ζευγάρι Λαρν Ιμπέρια, εάν και εφόσον δεν προκριθεί η Ομόνια στο Conference Link, ήταν 0-0 ο πρώτος αγώνας.
3: Θα παίξει μια ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτόν το ζευγάρι. Έμεινα στο 0-0
0: Μάλιστα,
3: στη Βόρεια Ιρλανδία το παιχνίδι.
0: Πάφων, εάν και εφόσον αποκλειστεί για το Conference, θα πάρει τον νικητή του ζευγαριού Aunda Dynamo City. Κέρδισε η Aunda με 1-0.
3: Στην έδρα της, ναι, στη Λετωνία.
0: Και το άλλο το είπαμε, ναι, το Μιάλπη Σλόβαν.
3: Ναι. Το διπλό της Σλόβα μέσα στη Σουηδία.
0: Ναι, για το Σάλαχ μας είπες.
3: Όχι, τον περίμενα να φτάσει σήμερα στην Τουρκία, στην Τραπεζούντα. Έφτασε.
0: Έφτασε, λένε οι πληροφορίες, και έβγαλαν και τις πρώτες φωτογραφίες με τη φαλάντη Τραμζοσπόρ, αν δεν είναι AI.
3: Σωστά. Πάντα είναι καλό να το διευκρινίσουμε για να το προσέχουμε λίγο. Η ουσία είναι ότι συμφώνησε για 2 χρόνια. Βρέθηκε πολύ κοντά στην Μπεσίχτας, δεν ξέρω γιατί χάλασαν τελικά. ό,τι και να έγινε, ωφελήθηκε η Trabzonspor. Πραγματικά είναι μια μεγάλη μεταγραφή για το τουρκικό ποδόσφαιρο γενικότερα, ναι, και ναι, ειδικότερα, ναι, για την Trabzonspor. Ναι. Φαίνεται να έχει κλείσει μεν η επίσημη ανακοίνωση από ό,τι γράφουν σήμερα στην Αγγλία για τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράης στην Arsenal για ένα ποσό 87, 88, 89, κάπου εκεί, εκατομμύρια. Φαίνεται να συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Και αν όντως ισχύει.
0: Ναι. Και κάπου διέβασα ότι πήγαινε ο. Πώς το λέμε, Ανδρέα μου, και στην Μπαρτσελόνα πήγε να κλείσει τον Άλβαρες.
3: Ο Ντέκο, ναι, πήγε να μιλήσει με την πλευρά του Άλβαρες. Ό,τι πήγαινε, πήγε, αλλά εντάξει, με τον Άλβαρες δεν είχε να πούν κάτι. Ο Άλβαρες θέλει, η Μπαρτσελόνα τον θέλει τον παίχτη. Το θέμα είναι να ικανοποιηθεί η Ατλέτικο. Εγώ σου το είπα αρκετές φορές. Θεωρώ με τον Άντων Αντρόμων τελικά θα καταλήξει στη Βαρκελόνη ο Χούλιαν Άλβαρες. Νομίζω ότι το ποσό είναι αυτό που διαπραγματεύεται η Ατλέτικο. Πολύ κοντά συμφωνία Ρεάλ και Λειψία για τον Ντιομαντέ, ο οποίος δεν πήγε με την αποστολή της Λειψίας στην Αυστρία προετοιμασία. Αν του είπε, είναι άρρωστος, θα μείνω πίσω στο σπίτι μου. Είναι στο σπίτι του και περιμένει τελικά εξελίξεις για τη μεταγραφή του στη Ρεάλ, που φαίνεται να είναι πολύ κοντά.
0: Ναι. Να χαιρετήσω και τον κύριο Χαμπούπιν. Καλημέρα και σε εσάς. Ζήτω η περήφανη ανόρθωση αμοχώς του μας γράφει. Και να σας πω, σύμφωνα με κάποια νεότερη ενημέρωση μου, το έχει στείλει η Κατερίνα. Να πούμε ότι τα 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είχαμε ερωτήματα προηγουμένως, είναι από άλλες συμφωνίες και είναι και μέρος των χρημάτων από τη Freedom. Αυτή είναι η πληροφόρηση που προκύπτει, γιατί μας ρωτήσατε και προηγουμένως. Το ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα για αυτά τα 2 εκατομμύρια. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.

0: την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται καθοδόν για την Πολωνία, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Λεμεσού. Ο Καφού έχει σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό Πειραιός το 2020 και ακολούθως από την Nottingham Forest. Τελευταία του ομάδα, η τουρκική Κασιμπάσα, με την οποία πέρσι κατέγραψε 25 συμμετοχές. Στο πλάνο η ενίσχυση και με κεντρικό αμυντικό. Πρώτον πυλών και η επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 32χρονο Σουηδό μέσο Κερίμ Μπραμπτή. Την τελευταία εξαετία αγωνίστηκε στη Βελγική Μέχελεν. Ευχάριστα νέα στο αγωνιστικό με την επιστροφή των Αντερέκεν και Τσακών στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής, δεδομένη η πρόθεση απόκτηση τερματοφύλακα. Έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από την Νορβηγία, δηλώνουν στον Απόλλωνα. Θέση στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Ούκπο, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση. Στις 8 αγώνας με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις με τον Ζωέλ Ασόρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκύπτει συμφωνία με την ομάδα της Λεμεσού. Καθοδόν για την Αυστρία η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Το εμπόδιο είναι ψηλό, θέλουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα για να διεκδικήσουμε με αξιώσεις την πρόκριση, δήλωσε ο Χριστόφορος Ματθαίου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε το τελευταίο απόκτημα εν Καμαλαίου, ο οποίος αναμένεται να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτός λόγω τραυματισμού ο Κορέια και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάρ η Ομόνια εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Λίνκολν. Πλάνο με 5 δεδομένες απουσίες ετοιμάζει ο Μπέρκ. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτινγκ, ο Ντουμπάντζο, Κουλιμπαλή, Νεγκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7:20 η συνέντευξη τύπου. Σε νέα εποχή με στόχο την οικονομική και αγωνιστική ανάκαμψη μπήκε η ανόρθωση. Ο νέος πρόεδρος Χρήστος Μαραγκός ανακοίνωσε στη χθεσινή εκδήλωση την τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ονομασία του γηπέδου σε Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, καθώς και την άμεση εισρωή επιπλέον 2 εκατομμυρίων στα ταμεία της ομάδας. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις η Φουρτάδο και Χρυσοστόμου. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Με στόχο να κλείσει το συντομότερο τις τελευταίες βασικές εκκρεμότητες δουλεύει ο Ζήσης Βρίζας, θετικές οι ενδείξεις για την περίπτωση του Φακούντο Περές. Το ποσό των 600.000 ευρώ θα πληρώσει ο Άρης για να κάνει δικό του τον 22χρονο αμυντικό της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Γιουράι Μπάντελη. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Ρουμανία, ο παίκτης έρχεται στην Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις. Την κοινή συνενέση λύση της εργασίας του με τον Ορχάν Τζεμπάρ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Τελική αναμέτρηση δίνουν σήμερα Νέα Σαλαμίνα και Ομόνια 29 Μαΐου στις 7:30 στο στάδιο Αμοχωστός. Τις υποχρεώσεις τους για το UEFA Women's Champions League αρχίζουν σήμερα Apollo Ladies και Ομόνια. Η ομάδα του Απόλλωνα υποδέχεται στις 5 στο Στέλιος Κυριακίδης στην πολωνική Τσάρνη, ενώ η Ομόνια στην πρώτη της ιστορική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Γυναικών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Eintracht Frankfurt.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στις 9:30 την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΆΚΑ. Τελευταία απουσία ο Ανδρέας Τετέι, στη λίστα δηλώθηκε ο Ντέσσερς. Στα μεταγραφικά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Λιβάιν Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι. Προβληματισμός στον Ολυμπιακό για την εντός έδρας λευκή ισοπαλία με την Νάιμέγεν, που κάνει πιο δύσκολο το έργο του για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Αγωνία για το Ρέτσο που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον οποίο δημοσιεύματα από το εξωτερικό παρουσιάζουν ως μεταγραφικό στόχο ομάδων όπως Chelsea, Juventus και Dortmund. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle για τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκυμαράες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος αναμένεται να μεταβεί στο Λονδίνο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους κανονιέριδες. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μο Σάλαχ στην Τραμπζονσπορ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον Αιγύπτιο να βρίσκεται ήδη στην Τουρκία. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ στη Ρεάλ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Μαδρίτης έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Λειψία, με το ύψος της μεταγραφής του Ιβοριανού Εξτρέμ να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα Φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα Φυλάδια Κλίμα.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 12 ηχείο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο ο μήνας έχει, εντάξει, έκανα λάθος παιδιά. Σήμερα 5 ηχείο μήνας και όχι 12. Τρέξαμε και πήγαμε στην ερχόμενη εβδομάδα. Είναι των διακοπών. Έχεις δίκιο, Ραφαέλα. Είναι μαζί μου στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνο Τσάκας. Και μαζί μου η καλή συνάδελφος η Ραφαέλα Δημητριάδου. Να δούμε μαζί τα του ανασχηματισμού τα οποία συζητούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάθε μέρα σας έλεγα από αύριο μπορεί και να αναφερόμαστε στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήρθε λοιπόν η μέρα που θα αναφερόμαστε. Χθες γύρω στις 7.30 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να στείλει την ανακοίνωση, μιας και ο ανασχηματισμός δεν υπάρχει διαβούλευση δημόσια όπως ο ίδιος λέει, αλλά ανακοινώνεται όταν όλα συμφωνηθούν. Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες στις 7.30 το βράδυ. Να δούμε τα νέα πρόσωπα. Ραφαέλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Προχώρησε τελικά στον πολύ αναμενόμενο ανασχηματισμό.
0: Πολύ συζητημένο,
1: ναι. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα ονόματα των νέων υπουργών. Λοιπόν, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι πλέον η κυρία Ευανθία Τσολάκη στη θέση του Αλέξη Βαφεάδη. Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο Χρήστος Σενέκης στη θέση της Μαρίας Παναγιώτου, η οποία αποδέχτηκε τον διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση.
0: Ωστόσο, να πούμε από εκεί που ξεκίνησε, αν θέλεις, και η όλη συζήτηση ακριβώς για τα του ανασχηματισμού με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα προχωρήσουμε μιας και η κυρία Παναγιώτου. Βέβαια, θα πούμε, πες, αφήνουμε ένα ανοιχτό παράθυρο σε σχέση με την επόμενη μέρα για την κυρία Παναγιώτου.
1: Ακόμη η κυρία Μαρία Παναγιώτου δεν έκανε κάποια επίσημη δήλωση να πει τελικά αν θα πάει στη δημόσια εκπαίδευση ή όχι. Αυτό το ξέρουμε διότι αποδέχτηκε τον διορισμό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πού θα βρίσκεται τελικά τον Σεπτέμβρη η κυρία Μαρία Παναγιώτου.
0: Το αφήνουμε ένα ανοιχτό και ευχόμαστε τις επόμενες μέρες να τη φιλοξενήσουμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα κάνουμε και το ρεπορτάζ μας. Επιτρέψτε μας να κρατήσουμε έτσι μια πληροφόρηση που έχουμε κατά νου. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τώρα η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η κυρία Τίνα Παύλου. Εντάξει, το όνομά της συζητείται από την περασμένη Παρασκευή. Υπήρξε

0: Επίτροπος Περιβάλλοντος Ευημερίας των Ζώων είναι ο κύριος Ηλίας Μυριάνθου στη θέση της Αντωνίας Θεοδοσίου. Επίτροπος του Πολίτη η κυρία Ειρήνη Πογιατζή και διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κύριος Παναγιώτης Παλατές. Υπενθυμίζεται πως ο πρώην διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου ο κύριος Χαρλάμπος Χαρλάμπους υπέβαλε την παραίτησή του τον περασμένο Ιανουάριο στον απόϊχο του πολιτικού σάλου που προκάλεσε η υπόθεση Videogate.
1: Λοιπόν,
0: έντονο
1: να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Χρήστος Σενέκης στο Υπουργείο Γεωργίας, αναμενόμενο, πολύ συζητημένο, δεν έχουμε και πολλά να πούμε, από τους στενότερους συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, γι' αυτό και με την μη εκλογή του στην επαρχία μοχώς του με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρεί το πλέον δεδομένη ότι η θέση κοντά στον Νίκο Χριστοδουλή.
0: Ναι, ήταν και το όνομα που ακουγόταν πριν από δύο περίπου μήνες όταν ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση για τον ανασχηματισμό. Ήταν, μπορούμε να πούμε, το πιο αναμενόμενο όνομα. Όπως γράφεις και εσύ στο δικό σου ρεπορτάζ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίτης είχε εκφράσει την πρόθεσή του στην πρώτη συνάντηση που είχε κάνει με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, καθώς και όπως είχε γίνει γνωστό, όπως η Μαρία Παναγιώτου θα φύγει από το Υπουργείο Γεωργίας.
1: Ότι ο Χρήστος Σενέκης θα βρισκόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Ναι. Άρα αυτό δεν έχουμε και πολλά να συζητήσουμε. Πάμε στον δεύτερο διορισμό της κυρίας Εύη Τσολάκη στο Υφυπουργείο Πρόνοιας.
0: Λοιπόν, η κυρία Εύη Τσολάκη στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Στο Υπουργείο, εντάξει. Στο Υπουργείο Μεταφορών, δικό μου λάθος, θα το μάθω λοιπόν.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε στην
1: για αλλού ξεκίνησε,
0: ναι,
1: δεν το είπα λάθος.
0: Ακριβώς, ναι. Με τόσα που ακούμε όλες
1: όχι,
0: αυτές
1: δεν
0: τις
1: το
0: μέρες.
1: Είπαμε λάθος. Υπήρχε ένα παρασκήνιο σε σχέση με το Υπουργείο Μεταφορών, έτσι.
0: Ναι, τώρα, στο Υπουργείο Μεταφορών προοριζόταν ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο νυν Υπουργός Υγείας που τελικά έμεινε στο Υπουργείο Υγείας.
1: Ήταν πούμε ανατροπή του τελευταίου 24ωρου.
0: Ναι. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως γράφεις και εσύ στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, το τελευταίο 24ωρο έκανε δεύτερες σκέψεις. Να πούμε πως υπήρξαν αντιδράσεις εντός του Υπουργείου, καθώς εντάξει χρειάζεται και χρόνος ο νέος Υπουργός να μάθει κάποια πράγματα και διότι δρομολογούνται σημαντικά θέματα, δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν, να το πούμε έτσι, τον νέο υπουργό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, αντιδράσεις και από φορείς της υγείας που αναμένουν έργα και είναι πολλά σε εξέλιξη. Είναι και τα έργα που γίνονται εντός των μεγάλων νοσηλευτηρίων. Είναι τα έργα που είναι σε εξέλιξη σε σχέση με το Εθνική Πλέον Στρατηγική για τον Καρκίνο και το κέντρο που αναμένουμε να υλοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι η στρατηγική και οι επιλογές που γίνονται σε σχέση με κάλυψη του μεγάλου κενού που υπάρχει με τους νοσηλευτές στην Κύπρο,
0: ναι,
1: και οι προτάσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Λέω λίγα από τα πολλά. Άρα ήταν πολλοί φορείς που θέλησαν να χτυπήσουν καμπανάκι ότι δεν γίνεται για άλλη μια φορά να έχουμε νέο Υπουργό Υγείας.
0: Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Νεόφυτο Χαραλαμπίδη μέσω αυτής της εκπομπής να λέει αρκετά από αυτά τα θέματα που ανέφερες και φαίνεται πως ο Υπουργός θέλει να κάνει αυτές τις αλλαγές, έχουν δρομολογηθεί αρκετά πράγματα, οπότε είναι και λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, παρόλο που ήταν το σιγουράκι, θέλω να σας πω εγώ, η μετακίνηση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ήταν αυτό που κλείδωσε από την πρώτη μέρα με τον ίδιο τον κύριο Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να ενημερώνει και τους συνεργάτες του τώρα πια μπορούμε να τα πούμε αφού δεν έγιναν και να ετοιμάζονται όλοι μαζί να μετακομίσουν χθες. Ξανά βάλαν τα πράγματα πίσω. Άρα η κυρία Εύη Τσολάκη λοιπόν τελικά στο Υπουργείο Μεταφορών γιατί ήταν ένα Υπουργείο το οποίο έπρεπε τώρα. Συμφωνήθηκε να πάει στο δίκο.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Υφυπουργείο Κοινωνικής.
1: Όχι, θα αφήσουμε αυτό να έχει παρασκήνιο το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Να σου πω.
0: Α, για να πούμε και το παρασκήνιο για το.
1: Πώς βρέθηκε η κυρία Τσολάκη εκεί. Γιατί η κυρία Τσολάκη αρχικά, όπως φαινότανε, γι' αυτό και το είπα και πριν, θα έπαιρνε Υφυπουργείο. Το Υφυπουργείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών προτάθηκε ένα από τα ονόματα που προτάθηκε ήταν του Γενικού Γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Του Γιώργου Σολομού, ναι. Και ένα πρόσωπο που όπως φαίνεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

0: Δεν ήθελε εντός των συνεργατών του, παρόλο που ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν εκ των ονομάτων που πρότεινε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε όλες αυτές τις συναντήσεις τους. Ωστόσο, τελικά πήρε την θέση η κυρία Ευανθία Τσολάκη.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Γιώργος Σολομού δεν ήταν και από τους στενούς υποστηριχτές της υποψηφιότητα το δίκο να στηρίξει Νίκο Χριστοδουλίδη στην αρχική τοποθέτηση, και αυτό πιθανώς και να του το κράτησε. Λέμε τώρα το παρασκήνιο. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, στην κυρία Τίνα Παύλου, το όνομα της οποίας ακούστηκε αρχικά για το Υπουργείο Υγείας, δεδομένου ότι...
1: Έτσι ήταν.
0: Ναι, θα έφευγε και ο κύριος Χαραλαμπίδης, ο οποίος τελικά έμεινε στη θέση του. Γύρω από αυτό το όνομα υπήρξε τεράστιες αντιδράσεις από το Δημοκρατικό Συναγερμό όταν υπήρξε η διαρροή του ονόματος. Υπενθυμίζουμε πως η Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ερωτηθήσα αν επικοινώνησε με την κυρία Παύλου, η ίδια είπε, απάντησε πως έγινε προσπάθεια εκ μέρους της, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Είδαμε και τις αντιδράσεις από πλευράς του Αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος επανέλαβε πάρα πολλές φορές πως
1: του κ. Γιάννη Καρούσου, μας τα είπε και εδώ, τον Αντιπρόεδρο,
0: δεν θέλουν ο Πρόεδρος να πειράζει σε εισαγωγικά το σπίτι τους, να σταματήσει να ενοχλεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είπε, και είπε πως δεν θέλουν κανένα από τα στελέχη τους να συμμετέχει στην διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.
1: Βέβαια, να πούμε πρώτον ότι η κυρία Τίνα Παύλου δεν ήταν μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεύτερον, ότι ήταν αριστείδιν που προτάθηκε από την πρόεδρο του κόμματος, είχε τη στήριξή της και αυτό ενόχλησε περισσότερο, ναι, γιατί βρέθηκε στο πλευρό της. Να πούμε ότι η κυρία Τίνα Παύλου, μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, ήταν στα γκρουπ, στα διαδικτυακά του Σκιώδες Υπουργικού. Κάνει τον έλεγχο.
0: Κάνει τον έλεγχο, ναι.
1: Άρα έτσι ήταν λίγο αμήχανα και δύσκολα τα πράγματα. Ενώ γινόταν όλη αυτή η συζήτηση, δεν υπήρχε καμία παραδοχή και αυτό ίσως να ενόχλησε περισσότερο τα στελέχη. Τώρα, σε σχέση με τα όσα ο κύριος Γιάννης Καρούσος λέει, δεν ξέρω αν είναι πρώτον ή είναι αυτό που συζητούσαμε και πάνω, Ραφαέλ. Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική την οποία θα ακολουθήσει και το κόμμα. Δεν έχουμε επίσημη, τοποθέτηση, ναι, ναι, σε σχέση με το αν καλούν τον πρόεδρο να μην τους ενοχλεί και αν δεν πρέπει να μπαίνει σπίτι τους. Ένα πρόεδρο ο οποίος δηλώνει και δήλωσε και προχθές στην συνέντευξη στον Αντένα και στην Έλληνικο Τσαμάνι ότι εγώ είμαι παιδί του Δημοκρατικού Συναγερμού και με αυτή την πολιτική πορεύομαι, άρα θα προσεγγίσει και στελέχη του Δημοκρατικού.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Άρα, κυρία Τίνα Παύλου, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, είπαμε και πριν ότι στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας είναι πλέον η κυρία Παπαέλληνα. Εντάξει, δεν είχε παρασκήνιο.
1: Στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.
0: Πολιτισμού, συγγνώμη.
1: Μεταφέρεται.
0: Ναι, μεταφέρθηκε από το Κοινωνικής Πρόνοιας στο Πολιτισμού. Λοιπόν, άρα εκτός κυβερνητικού σχήματος έμειναν ο Αλέξης Βαφεάδης, η Μαρία Παναγιώτου και η Βασιλική Κασιανίδου, ενώ η κυρία Αντωνία Θεοδοσίου ανασχηματίστηκε και τη θέση της πήρε ο Ηλίας Μυριάνθος από την ΕΔΕΚ.
1: Και εκεί υπάρχει παρασκήνιο. Με την ΕΔΕΚ να είναι έτσι δυσαρεστημένη, έτσι, Ραφαέλα.
0: Και λέει Υπουργείο η ΕΔΕΚ, όπως φαίνεται.
1: Και δικαιωματικά και... δεν είναι. Άμα αναλογιστεί κανείς ότι είναι εκτός βουλισμέν, αλλά ο πρόεδρος επέλεξε από δημοκρατικής παράταξης να έχει δύο υπουργούς.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι και προσωπικός του φίλος, ειδικά ο υπουργός Άμυνας, ο κύριος Βασίλης Πάλμας, τον στήριξε, ήταν εκεί. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγω της δημοκρατικής παράταξης που είναι στο πλευρό του. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε μια άνοδο των εκπροσώπων του Δίκου. Βλέπουμε, ναι, δύο υπουργούς της ΔΥΠΑ, επιτροπά το μόνο για την ΕΔΕ, και μάλιστα ξέρω ότι ο κύριος Μυριάνθος, παλιός βουλευτής, δεν ήταν από τα πρόσωπα τα οποία η ΕΔΕΚ έδωσε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν προσωπική του επιλογή.
0: Πάντως το Δίκο βγήκε ενισχυμένο. Πλέον η Εύη Τσολάκη, ο Χρήστος Σενέκης, ο Παναγιώτης Παλατέ είναι στο κυβερνητικό σχήμα. Και, με την...
1: και δύο αντιπρόεδροι του.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί. Είναι ενισχυμένος, αλλά ενισχυμένη είναι και η παρουσία του, είναι και η παρουσία του Δημοκρατικού Συναγερμού πλέον. Δεν ξέρω αν είναι ένας προπομπός και για αυτή τη συνεργασία, αν θα έχουμε περαιτέρω συνεργασία. Τι είπε ο κύριος Βίκτορας Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε σχέση με τα του συναγερμού σε σχέση με τα του ανασχηματισμού. Είναι κεντροδεξιός,
0: είναι κεντροδεξιός προσανατολισμός της κυβέρνησης με κοινωνικό φιλελευθερισμό και σαφή ευρωπαϊκό και εθνικό προσανατολισμό, όπως είπε. Ενώ παράλληλα σημειώσε ότι τα νέα πρόσωπα επελέγησαν επειδή στήριξαν από την αρχή την προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και πιστεύουν στην εφαρμογή του προγράμματός του.
1: Και να πούμε ότι επέλεξε να ανακοινώσει χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σήμερα ανακοινώθηκε η συνάντηση με τον κύριο Έρχιουρμαν. Νομίζω θέλει να δώσει και ένα άλλο προσανατολισμό, να πάμε ότι το καλοκαίρι δουλεύουμε για τα του Κυπριακού και να αποσιοποιηθεί όσον το δυνατό περισσότερο αυτός ο ανασχηματισμός που εγώ θα τολμήσω να πω ότι ήταν χαμηλότερος των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί. Είχαν διαρρεύσει ονόματα και πιστέψτε με, τα ονόματα ήταν διαρροή από το Προεδρικό, δεν ήταν από κανέναν άλλο, για να γίνει μια συζήτηση. Έπαιξε πολύ παρασκήνιο με πολλά τηλεφωνήματα και πιέσεις προς το Προεδρικό για να μην γίνουν έτσι όπως έπρεπε τα πράγματα, όπως τα θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ουσιαστικά. Και αυτό δεν ξέρω.
0: Πάντως, μετά τη διαρροή την περασμένη Παρασκευή, όλοι αναμέναμε ότι εντός των επόμενων ώρων θα γίνει ο ανασχηματισμός και τελικά ήρθε 5 μέρες μετά.
1: Και διαφοροποιημένος. Και με πιέσεις. Και με πρόσωπα που έπρεπε να ανασχηματιστούν βάσει του Προεδρικού και της πρώτης τοποθέτησης, όπως ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Κουμής. Μίλησε ο Πρόεδρος και με άλλα άτομα. Μίλησε και με τους εκπροσώπους των κομμάτων της κυβέρνησης ότι πιθανώς να απομακρύνεται ο κύριος Κουμής και τελικά κάποιες πιέσεις τον άφησαν. Κάποιες πιέσεις άφησαν τον κύριο Νεόφυτο Χαραλαμπίδη εντός του Υπουργείου Υγείας και κάποιες διαφοροποιήσεις στο πολιτικό σχήμα. Γι' αυτό και τώρα πάμε προς Κυπριακό. Να μείνουμε μαζί, να ακούσουμε. Έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της Δημοκρατικής Παράταξης. Η Δημοκρατική Παράταξη που δεν είχε πολύ λόγο και ρόλο, μιας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ανακοινώσει από νωρίτερα προς τον Πρόεδρό της, τον Μάριο Καρογιάν, ότι παραμένουν εντός υπουργικού δύο πρόσωπα, ο Υπουργός Εργασίας ο κ. Μαρίνος Μουσούτας και ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Βασίλης Πάλμας. Μάλιστα είναι μια παρουσία δύο εκπροσώπων για ένα κόμμα που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή και αυτό προκάλεσε πιθανές και κάποιες αντιδράσεις και από πλευράς ΕΔΕΚ αλλά και άλλων μελών. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της ΔΥΠΟ, ο κ. Λοΐζος Μιχαήλ μας ακούει. Κύριε Μιχαήλ, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Παπανδρέου.
1: Τι λέτε εσείς για τον ανασχηματισμό?
2: Κύριε Παπανδρέου, η Δημοκρατική Παράταξη αντιμετώπισε αυτόν τον ανασχηματισμό με αίσθημα απόλυτης ευθύνης. Συγχαρήκαμε τους νέους υπουργούς και τους νέους επιτρόπους και ευχαριστήσαμε βεβαίως τους απερχόμενους γιατί αυτό επιβάλλει η θεσμική μας τάση.
1: Επειδή διάβασα κάποια δημοσιεύματα ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην ΔΥΠΑ και εκνευρισμός, ισχύουν?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κρύψω το γεγονός ότι όντως υπάρχει προβληματισμός και θα έλεγα ενόχληση στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η όλη διαδικασία. Η Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, κύριε Παπανδρέου. Είναι μια πολιτική δύναμη που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας μάλιστα σημαντικό πολιτικό κόστος όταν χρειάστηκε. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε μια σχέση συνεργασίας ο αμοιβαίος σεβασμός και η ελάχιστη πολιτική συνεννόηση είναι αυτονόητες προϋποθέσεις για να υπάρχει και μια υγιής, αν θέλετε, βάση συνεργασίας. Αναμέναμε λοιπόν, έστω σε επίπεδο ενημέρωσης ή ανταλλαγής απόψεων, να υπάρξει μια επικοινωνία πριν από τις τελικές ανακοινώσεις. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε και είναι κάτι που ναι μας έχει ενοχλήσει. Δεν ζητήσαμε σε καμία περίπτωση ούτε να επιβάλλουμε ούτε να υποδείξουμε οτιδήποτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απόψεις θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε. Ενδεχομένως να είχαμε κι εμείς κάποιες εισηγήσεις που θα μπορούσαμε να υποβάλλουμε, όχι κατά ανάγκη για πρόσθετη συμμετοχή της παράταξης. Όμως επαναλαμβάνω ότι στα πλαίσια του αναγκαίου αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια επικοινωνία και όχι να μαθαίνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν υπήρξε επικοινωνία τις προηγούμενες μέρες ώστε να σας ανακοινώσει ο Πρόεδρος πώς θα παραμείνουν οι δύο υπουργοί σας?
2: Κύριε Αντωνίου, υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, τον κ. Κάρογιαν, στα πλαίσια της ενημέρωσης για το Κυπριακό και τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για τις προθέσεις του Προέδρου. Και επαναλαμβάνω, δεν τίθεται θέμα να διεκδικούσε η Δημοκρατική Παράταξη οτιδήποτε περισσότερο από αυτό το οποίο έχει σήμερα στην κυβέρνηση. Όμως αυτό δεν ανέβη το γεγονός ότι θα μπορούσε.
1: Να σας πάρει δηλαδή πριν ανακοινώσει ένα τηλέφωνο να σας πει προχωρώ με ένα σχηματισμό, αυτό.
2: Μια υποτυπώδηση ενημέρωση. Μια υποτυπώδηση ενημέρωση, κυρία Παπαδημονίου. Αυτό μόνο.
1: Από χθες μέχρι σήμερα μιλήσατε με τον Πρόεδρο. Ζητήσατε.
2: Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία. Ούτε με τον Πρόεδρο της Παράταξης, ούτε με οποιοδήποτε άλλο στέλεχος.
1: Ναι. Τι κάνετε από εδώ και πέρα.
2: Κύριε Παπαδημονίου, με όλα όσα συμβαίνουν, παρόλα αυτά η Δημοκρατική Παράταξη συνεχίζει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε πάντοτε, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σύνεση. Τα συλλογικά μας ολόκανα θα αξιολογήσω συνολικά την κατάσταση τον επόμενο Σεπτέμβριο και στο πλαίσιο των εξελίξεων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο βεβαίως της οργανωτικής και πολιτικής μας ανασυγκρότησης για να δούμε πώς αν οικοδομούμε και να συγκροτούμε και την παράταξη και τότε θα ληφθούν και οι όποιες αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και την παραγωγή έργου από την κυβέρνηση αλλά βεβαίως και την συνεργασία μας με την κυβέρνηση.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Η συνεργασία σας με την κυβέρνηση, επειδή μέχρι προσφάτως ο κύριος Καρογιάννα ήταν πολύ ικανοποιημένος, πιστεύετε ότι τούτη την ώρα λόγω και της αντιμετώπισης που είχατε δημιουργήθηκαν οποιαδήποτε προβλήματα?
2: Κάθε πράγμα στον καιρό του, κύριε Παπαδημονίου, θα ήταν αδόκιμο εκ μέρους μου πριν συζητήσουν οποιαδήποτε τα συλλογικά όργανα να μπω στη διαδικασία να σας πω ότι θα ληφθεί η Α ή Β απόφαση. Παραλαμβάνω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα δούμε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβανομένοι στις σχέσεις μας με την κυβέρνηση. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως είναι ότι οι σχέσεις συνεργασίας πρέπει πάντοτε να στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ειλικρινή πολιτική συνεννόηση.
1: Δεν σας σεβάστηκε ο Πρόεδρος, αυτό νιώθετε?
2: Αυτό είναι το ελάχιστο που ζητούσαμε, κυρία Παπαντονίου, και επαναλαμβάνω, δεν κρύβουμε την ενόχληση μας από το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ούτε τα υποτυπώθη.
1: Σε σχέση με τη σύνθεση, είστε ικανοποιημένος?
2: Ο καθένας κρίνεται από το έργο του, κύριε Παπαντονίου, οπότε και οι νέοι εισερχόμενοι στο κυβερνητικό σχήμα θα κριθούν από τις δικές τους πράξεις, από τα δικά τους έργα, όταν θα έρθει η ώρα.
1: Σας ενοχλεί που υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης που είναι πολύ κοντά στο Δημοκρατικό Συναγερμό, ακόμα και υποψήφιοι του?
2: Δεν μας ενοχλεί κανένας και τίποτα, κύριε Παπαδημονίου. Επαναλαμβάνω ότι...
1: Άρα το βρίσκεται φυσιολογικό μια υποψήφια βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού να είναι εντός κυβέρνησης Χριστοδουλίδη?
2: Δεν θα το κρίνουμε εμείς, κύριε Παπαδημονίου. Επαναλαμβάνω, είναι απόλυτο δικαίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να επιλέγει τους δικούς του συνεργάτες. Ο καθένας, επαναλαμβάνω, κρίνεται από τις πράξεις και τα έργα του. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο θα κρυφθούν και είναι εισερχόμενοι στο κυβερνητικό σχήμα. Από εκεί και πέρα δεν έχει πολύ μικρή σημασία έχει για εμάς από πού προέρχεται ο καθένας. Αυτό το οποίο προέχει για εμάς είναι η ικανότητα, η οξυδέρκεια και η επάρκεια του κάθε ενός που αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης για να προσφέρει πραγματικά στον τόπο.
1: Θα ζητήσετε συνάντηση το Σεπτέμβριο με τον Πρόεδρο, θα ζητήσετε τις επόμενες μέρες για να του το εκφράσετε τη αρισκία σας?
2: Δεν έχω ενημερώσει ότι υπάρχει τέτοια προθέση από τον Πρόεδρο.
1: Πάντως η ανακοίνωση σας, η επίσημη, δεν λέει κάτι τέτοιο. Ότι μόνο συγχαίρετε, δεν λέτε δυσαρεσκία, δεν εκφράζετε.
2: Παραλαμβάνω, καθαρά θεσμικά και με αίσθημα ευθύνης, ευχαριστήσαμε τους απερχόμενους και συγχαρήκαμε τους νέους ερχόμενους. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όλα δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να εκφραστούν είτε από ανακοινώσεις είτε από αέρος, κύριε Παπαδημονίου. Εάν υπάρχει πρόθεση από πλευράς προεδρικού, η παράταξη είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχαλή, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, Ραφαέλα, νομίζω θα έχουμε και συνέχεια έτσι, σε σχέση με τις αντιδράσεις των κομμάτων.
0: Πάντως ήταν πολύ ήπια η ανακοίνωση και αυτά που μας είπε τώρα ο εκπρόσωπος της ΖΥΠΑ ήταν πολύ διαφορετικά. Περιμένουμε και τις αντιδράσεις τώρα και του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Του Δημοκρατικού Συναγερμού θα επικοινωνήσει, Ραβαλέλα. Θα έχουμε και ρεπορτάζ και θα μας τα πει και αύριο στην εκπομπή. Και είναι θέμα και η ΕΔΕΚ πώς θα αντιδράσει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι θέμα και η ΕΔΕΚ.
1: Χωρίς Υπουργείο μαζί και με ένα πρόσωπο επιτροπάτου που δεν ξέρουμε αν είναι το πρόσωπο το οποίο η ΕΔΕΚ θα ήθελε και θα νιώθει ότι θα την βοηθούσε για να φτάσω στο 28 του την ώρα.
0: Σίγουρα δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ραφαέλα. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε και εμείς αύριο στο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί πάμε σε άλλα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας. Χθες την ώρα της εκπομπής παρουσιάζαμε έτσι σε γενικές γραμμές τις προτάσεις, αποφάσεις της κυβέρνησης για τα άτομα, τις επιλογές που έχουν πλέον μπροστά τους τα άτομα με αναπηρία μετά τα 22 τους έτη. Δημιουργείται, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Πρόεδρος, μια οργανωμένη διαδικασία που θα επιτρέπει στους απόφοιτους της ειδικής εκπαίδευσης να συνεχίσουν να αναπτύξουν δεξιότητες και να προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας. Δεν κανένα άτομο δεν πρέπει να βρίσκεται στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά όλοι θα πρέπει να προσφέρουν, να εργάζονται, να δημιουργούν και οι ικανότητές τους να αναγνωρίζονται μέσα από ίσες ευκαιρίες στην ανοιχτή αγορά εργασίας, να υπάρχει και ποιότητα ζωής για τα ίδια τα άτομα και να ζουν με αξιοπρέπεια. Μαζεύω λίγα από αυτά που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε. Θα τα δούμε ένα-ένα τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε και με τα πρόσωπα που τους αφορά. Θα κάνουμε αρχή με το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας του αρμόδιου Υπουργείου, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, για να δούμε το κομμάτι, αν θέλετε, του Υπουργείου του και πώς αυτό θα συμβάλλει στην υλοποίηση της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Κύριε Αλεξάνδρου, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Να ρωτήσω πρώτα το γενικό και το απλό, κύριε Αλεξάνδρου. Είναι υλοποιήσιμα τα όσα ανακοινώθηκαν και εφαρμόσιμα άμεσα, ή έχουμε μια ανακοίνωση και θα πάρει καιρό να δούμε την υλοποίησή της?
3: Κάποια πράγματα, κυρία Παπαντονίου, μπορούν να αρχίσουν αμέσως.
1: Α, ωραίο αυτό. Ναι, καλό.
3: Και κάποια άλλα, αντιλαμβάνεστε, θα πάρει κάποια χρονική περίοδο για να μπουν σε εφαρμογή, που χρειάζονται κάποιες επιπρόσθετες αποφάσεις.
1: Τι μπορεί να αρχίσει αμέσως?
3: Αμέσως μπορούμε να αρχίσουμε με το, όπως αναφέρετε και στη δική σας την εισαγωγή, με τη δημιουργία του προσωπικού εργασιακού προφίλ για κάθε άτομο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε εμείς και το άτομο, έτσι. Και είναι εδώ που θα εμπλακούν τρεις υπηρεσίες, τρία υπουργεία βασικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εργασίας μέσω του Τμήματος Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας και το Υφυπουργείο Πρόνοιας, αντιλαμβάνουμε, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.
1: Και ένα άτομο με αναπηρία θα έρχεται να καταθέτει τα στοιχεία, ώστε εσείς να δημιουργήσετε αυτό το προφίλ για το πού μπορεί να διεκδικήσει και πώς θέση?
3: Βασικά, ναι. Το τι θα κάνουμε, θα ετοιμάζουμε, θα δημιουργούμε το προσωπικό εργασιακό προφίλ του κάθε ατόμου. Στην πραγματικότητα θα δημιουργούμε ένα ατομικό σχέδιο μετάβασης του ατόμου αυτού πριν από την αποφοίτηση του από τα ειδικά σχολεία, και τι πρέπει να κάνει ούτως ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και όταν λέμε να ενταχθεί, αντιλαμβάνεστε, έτσι, να μπορέσει να του κάνουμε σύζευση με έναν εργοδότη και να είναι μια ομαλή μετάβαση.
1: Να σας ρωτήσω, οι εργοδότες, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν εργοδότες που μπορεί να είναι επιφυλακτικοί, μπορεί και να μην επιθυμούν αυτοί. Θα υπάρχουν κίνητρα προς αυτούς ώστε να εμπλακούν στην προσπάθεια?
3: Σίγουρα θα υπάρχουν κίνητρα. Το ένα και τα κίνητρα είναι συνήθως επιδότηση της εργοδότησης, έτσι. Mm-hmm. Παράλληλα, η προσπάθεια είναι να επιδοτήσουμε και κάποια μέσα τα οποία θα χρειαστεί το άτομο με αναπηρία για να μπορεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, κάποια άτομα χρειάζονται και καθοδήγηση και στήριξη στην εργασία, οπότε αντιλαμβάνεστε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.
1: Ναι.
3: Και ανάλογα με την ικανότητα του κάθε ατόμου, θα δημιουργείται και το ατομικό του σχέδιο μετάβασης. Μπορεί κάποια άτομα να μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε εργασία, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή σε συγκεκριμένους εργοδότες, είτε με κάποια στήριξη οικονομική προς τον εργοδότη, ή πιθανόν και με στήριξη του ατόμου με προσφέροντας του καθοδηγητή ή άτομο που θα είναι μαζί του τα διάρκεια της εργασίας.
1: Δεν έχει αποφασιστεί όμως ότι αυτό το κονδύλι θα πάει? Έχετε μιλήσει με εργοδότες, με τις εκπροσώπους τους, δηλαδή αυτά έχουν γίνει ή όχι?
3: Τι εννοείται να με εργοδότες? Θα κάνουμε την επαφή όταν έχουμε. Η επαφή με τους εργοδότες ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλούμε, έτσι.
1: Εννοώ ότι φαντάζομαι δεν είναι προσωπικά με τον κάθε εργοδότη, είναι με εκπροσώπους τους σε σχέση σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γι' αυτό το ρωτώ.
3: Με τους εκπροσώπους τους, αλλά να μου επιτραπεί ότι έχουμε και κάποιους εργοδότες οι οποίοι από μόνοι τους ενδιαφέρονται να προσλάβουν άτομα με αναπηρία. Μέσα στο δικό τους το πλαίσιο, αντιλαμβάνουμε ίσως και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και επειδή από μόνοι τους έχουν βιώματα ή νιώθουν ότι θέλουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε εμείς τώρα όλα αυτά θα τα
1: συζητά. Και το κονδύλι που θα χρειαστεί, ενώ έχει εγκριθεί αυτό σε σχέση με τη στήριξη που θα δώσετε τις επιδοτήσεις, είναι κοστολογημένο?
3: Έχουμε κάποια κοστολόγηση. Αντιλαμβάνεστε, επειδή το σχέδιο αυτό είναι για τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα συνεχιστεί και μετέπειτα βέβαια, αλλά μιλούμε ότι αντιλαμβάνεστε, θα μπαίνει στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο του κάθε τμήματος ή του κάθε Υπουργείου.
1: Μάλιστα, οι πρώτοι εργαζόμενοι που θα εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο από το 27, δηλαδή θα μπορούμε να πούμε ότι θα βρίσκουν...
3: Όχι, από το 26.
1: Από το 26.
3: Κάποια θα αρχίσουμε από φέτος, από τώρα, ναι.
1: Μάλιστα, άρα θα γίνει άμεσα η διαδικασία. Θα επικοινωνήσετε εσείς με τους τελειόφοιτους, θα είναι αυτοί που θα επικοινωνήσουν, πώς θα γίνει?
3: Όχι, θα γίνει, γι' αυτό είπα για τους... Βασικά θα γίνει πριν την αποφύτιση τους, οπότε βασικά θα γίνει η διαδικασία. Γι' αυτό εμπλέκεται και το Υπουργείο Παιδείας στο κομμάτι αυτό. Ανάλογα με τη δράση εμπλέκονται διάφορα υπουργεία, αντιλαμβάνεστε, και διάφορα τμήματα.
1: Και υπηρεσίες.
3: Οπότε για τα άτομα, και υπηρεσίες βέβαια. Οπότε για τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην ειδική εκπαίδευση, πριν την αποφύτιση τους θα γίνεται θα δημιουργηθεί, αν θέλετε, και επίσημα αυτή η τριμελής επιτροπή που θα κάνει δημιουργήσει αυτό το εργασιακό προφίλ για κάθε άτομο. Οπότε το Υπουργείο Παιδείας θα μας φέρει σε επαφή με τα άτομα. Εμείς σαν τμήμα εργασίας έχουμε την εμπειρία με τους συμβούλους απασχόλησης, οι οποίοι θα έχουμε και συμβούλους ανά κάθε επαρχία. Θα ονοματίσουμε άτομα ανά κάθε επαρχία που θα χειρίζονται αυτά τα άτομα με αναπηρία. Και μας συνεργάσαν και με το Υπουργείο Πρόνοιας, αντιλαμβάνομαι όπως είπα και προηγουμένως, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, που γνωρίζει και τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες. Αν μπορούμε να ετοιμάσουμε τα ατομικά σχέδια μετάβασης στην απασχόληση.
1: Υπάρχει άλλο κομμάτι που αφορά το δικό σας Υπουργείο που πρέπει να τρέξει?
3: Ναι, επιπρόσθετα από αυτά, ευχαριστώ που το αφού θα αναφέρετε, το Υπουργείο μας επιπρόσθετα θα τρέξει και την έναν έργο που αφορά την επιβράβευση των εργοδοτών των επιχειρήσεων που θα εργοδοτήσουν άτομα με αναπηρίες, ούτως ώστε και θα πραβεύουμε τις καλές πρακτικές για να βγει και προς τα έξω και να προβάλλουμε τα καλά παραδείγματα.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε θα έχουμε και την επιβράβευση.
1: Και την επιβράβευση, και θα τα δούμε αυτά και όταν υλοποιηθούν. Δώσαμε το περίγραμμα και την αρχή. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια να έχει επί της ουσίας αποτελέσματα, γιατί είναι πολύ σημαντική και θα τα πούμε. Ευχαριστώ κύριε Αλεξάνδρου, να είστε
3: είμαι
1: καλά.
3: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε, βεβαίως, και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
1: Έτσι, για να δώσουμε και στον κόσμο και να παροτρύνουμε και περισσότερους
3: να μπουν στις εταιρείες. Και στους εργοδότες να κουρναστούν κοντά, αλλά και στα άτομα με αναπηρία, ότι είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε και να τους προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη στήριξη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
9: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
10: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Εγώ τέξα και σε μπω παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
11: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
12: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στα της ΕΔΕΚ όπως σας ανέφερα και χθες. Όπου άρχισε να... Όχι άρχισε, νομίζω ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων. Το μέλος της πολιτικής γραμματείας και του πολιτικού γραφείου της ΕΔΕΚ, ο κύριος Μάριος Χανίδης, είναι από τους ανθρώπους που αυτή την ώρα στέκεται στην προσπάθεια για να αποκτήσει, αν θέλετε, η ΕΔΕΚ την δύναμη και την έκλη την οποία και δεν κατάφερε να την βοηθήσει ώστε να εισέλθει εντός κοινοβουλίου στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, διεκδικώντας την θέση του Προέδρου, του μεταβατικού προς το παρόν, που θα οδηγήσει το κόμμα στο εκλογικό πλέον και καταστατικό συνέδριο. Κύριε Χανίδη, καλό σας μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Οριάννα, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ένα κόμμα το οποίο δεν κατάφερε να μπει εντός Βουλής, που δημιουργήθηκαν περαιτέρω προβλήματα από εκείνη την μέρα και ήρθα στην επιφάνεια αντιδράσεις και διαφωνίες, αν θέλετε. Μπορεί να διαφοροποιήσετε τα δεδομένα του την ώρα?
15: Κοιτάξτε, αγαπητοί, Ιωάννα, δεν πήγα σε αυτή τη διαδικασία για να υπηρετήσω προσωπικές φιλοδοξίες. Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρική της ΕΔΕΚ και πιστεύω ότι το κόμμα μας μπορεί και πρέπει να γίνει μια αξιόπιστη προοδευτική δύναμη με ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις και στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από την ένταση και τις προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ζητούν σοβαρότητα, κατά την άποψή μου, αξιοπιστία, ενότητα και συγκεκριμένες λύσεις. Αυτή είναι η πολιτική μου αντίληψη που θέλω να εκφράσω και αυτή είναι η προσπάθεια για την οποία ζητώ την στήριξη των συναγωνιστών μου.
1: Κύριε Χανίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί τρεις υποψήφοι Σε σχέση με την μεταβατική περίοδο, δεν υπήρχε.
15: Είναι τέσσερις υποψηφίες.
1: Τέσσερις. Κατέθεσε ο κύριος Κουτσούκης. Δεν το είδα τελικά.
15: Ο κύριος Κουτσούκης, από ό,τι έχω πληροφορηθεί,
1: κατέθεσε
15: την υποψηφιότητά του.
1: Ωραία, γιατί δεν το έχω δει, είμαι μέσα στο στούντιο. Γιατί δεν προσπαθήσατε τούτη την ώρα να υπάρξει ένας ακόμη μεταβατικός πρόεδρος, κοινή συνενέση, ώστε να μην πείτε σε κλίμα εκλογικό και σωστρέφειας πριν από τις.

0: βασικές εκλογές.
1: Αγαπητή Ρένα, θυμάσαι ότι πριν από κάποιους μήνες, όταν ήμασταν τρεις διεκδικητές για την Προεδρία
0: του
1: κόμματος, ήταν ο βουλευτής του κόμματος και είναι επίτροπος, είχε διορισθεί χθες ο Ηλίας Ομηριάνσος, ο Μοφάκης Σολομονής και εγώ. Κοινή συνενέση όλοι αποσυρθήκαμε, βάζοντας ως μεταβατικό πρόεδρο τον Νίκο Αναστασίου προς αποφυγή προβλημάτων. Φαίνεται ότι το θέμα των μεταβατικών προέδρων δεν προσφέρουν σταθερότητα και ισχυρή στάση του κινήματος προς τα έξω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα ο πρόεδρος ο οποίος θα διεκδικήσει και θα εκλεγεί, τουλάχιστον αν είναι η δική μου περίπτωση, θα επαναδιεκδικήσω σε δύο μήνες ξανά, γιατί πιστεύω ότι από τώρα η ΕΔΕΚ πρέπει να μπει σε μια ρότα σταθερότητας, αξιοπρέπειας και αρχών για να πορευτεί στο μέλλον.
0: Άρα με προλαβαίνετε κιόλας, θα είστε υποψήφιος και στο εκλογικό συνέδριο του κόμματος.
1: Εννοείται, δεν πάω για μεταβατικός πρόεδρος και δεν θεωρώ ότι οι άλλοι υποψήφοι, οι τρεις συνυποψήφοι μου, πάνε για μεταβατική δύο μηνών. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια θέση την οποία ξεκαθάρισα, μου έδειξα ότι δεν έχω κολλήματα στο να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την ενότητα του κόμματος. Θα ζήτησαμε μαζί με σένα, σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ναι, όταν πριν από κάποιους μέσες βρήκα πρωτοπόρος για αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να δώσουμε το στίγμα της ενότητας του κινήματος. Φαίνεται ότι αυτή η τακτική δεν δουλεύει. Κατά τη δική μου κρίση, θα πρέπει να εκλεγεί ένας πρόεδρος με οριμότητα, σταθερότητα, ούτως ώστε να οδηγήσει σε ήρεμα λιμάνια την ΕΔΕΚ και να ξαναχτίσουμε μαζί ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα, όπου να έχει το σεβασμό της κοινωνίας, των κυβερνώντων, των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, με στόχο την εισδοχή ξανά στη Βουλή, που δεν είναι δύσκολος στόχος.
0: Για πείτε μου λίγο, γιατί υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Επιτροπής του κυρίου Νικολαίδη, έτσι τη λέω για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, και του μεταβατικού προέδρου μέχρι προσφάτως του κυρίου Αναστασίου σε σχέση με τις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου και το ποιος έχει τι εξουσία. Πού στέκεστε εσείς τούτη την ώρα?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, δεν είναι επιτροπή του κ. Νικολαίδη, είναι επιτροπή η οποία ψηφίστηκε, θεσμοθετήθηκε μετά από απόφαση του Παγκύπριου συνεδρίου.
0: Uh-huh.
1: Συνεπώς, τώρα κάποια μέλη της επιτροπής εκφράζουν τη δική τους φιλοσοφία για τον τρόπο λειτουργίας κτλ. Αυτό είναι σεβαστό και αυτό πρέπει να γίνει και ορθά γίνεται. Όταν θα καταλήξουν στις τελικές προτάσεις όλες οι επιτροπές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, θα γίνει συνέδριο όπου θα ψηφιστούν και αυτές οι αποφάσεις του συνεδρίου θα υλοποιηθούν. Εξού και θα έχουμε τον Οκτώβριο το καταστατικό συνέδριο για τις καταστατικές αλλαγές.
0: Υπάρχει διχρονογνωμία, υπάρχει μη ορθή κατανόηση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Να σας πω εγώ, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές αντιλήψεις.
0: Ποιος θα το λύσει αυτό, ο νέος πρόεδρος?
1: Όχι. Η Επιτροπή αυτή θα κάνει εισηγήσεις, για παράδειγμα, για τις καταστατικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε τον Οκτώβριο καταστατικό συνέδριο, όπου θα πάνε οι προτάσεις της Επιτροπής και οτιδήποτε άλλο στελεχών έχουν θέσει και προτάσεις και θα ψηφιστούν από το καταστατικό συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δημιουργηθεί και θα υλοποιηθεί το νέο καταστατικό του κόμματος.
0: Ναι.
1: Εάν και εφόσον γίνουν οποιασδήποτε αλλαγές. Είναι εναπόκειτες στη ψήφο και στη στήριξη των μελών του κόμματος οι αποφάσεις αυτές. Τώρα, αν στην δημόσια σφαίρα γίνονται συζητήσεις, ο καθένας εκφράζει την άποψή του, αυτό είναι θεμητό. Είναι θεμητό, είναι δημοκρατικό. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να γίνεται είναι οι αντιπαραθέσεις να ξεφεύγουν σε κάποιες φάσεις και να δημιουργείται διχόνοια στη βάση του κόμματος.
0: Μα δεν μόνο διχόνοια έχει δημιουργηθεί, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή έγινε έντονη συζήτηση και σε σχέση με αυτούς που χώρισαν, με αυτούς που διαγράφηκαν, εσείς θα είστε ο πρόεδρος που θα αφήσετε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις?
1: Αγαπητέ Ρένα, αυτό το έχω δηλώσει επανειλημμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει οι διαγραφές να έρθουν βάσει και των προνοιών του καταστατικού, διότι το καταστατικό είναι ανώτατη αρχή και δομή του κόμματος, είναι όπως το Σύνταγμα σε μια δημοκρατία. Συνεπώς, σίγουρα ναι, οι πόρτες του κινήματος είναι και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές για όλα τα στελέχη που επιθυμούν να επιστρέψουν, για αυτή την προσωπική μου θέση. Και προσωπική μου ξεκάθαρη θέση είναι ότι θα πρέπει να ελοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι αποφάσεις του εκτάκτου Παγκύπρου Συνεδρίου, ούτως ώστε να ψηφίσει η βάση του κόμματος και να καταλήξουμε σε μια σωστή δομή λειτουργίας του κινήματος. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε ενωμένοι μπροστά και η νέα ηγεσία του κινήματος που θα εκλεγεί τον Δεκέμβριο να μπορέσει να φέρει τα επόμενα 5 χρόνια μια σταθερότητα μια ηρεμία, μια συνοχή στο κίνημα, ούτως ώστε να υπηρετήσει το σοσιαλιστικό κίνημα της Κύπρου, τις πραγματικές του αρχές, που είναι ο Κύπριος πολίτης και η επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
0: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος σας πιέζει, το ξέρω και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είστε στο δρόμο. Να σας ρωτήσω, πώς σας φάνηκε ο ανασχηματισμός? Δεν γίνεται να μην σας ρωτούσα, κύριε Χαλίδη.
1: Το έχω σχολιάσει σε άλλους σταθμούς σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε, η ανακοίνωση του ανασχηματισμού προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Καθώς η ΕΔΕΚ, ένα κόμμα που στήριξε υπεύθυνα και με συνέπεια την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη, δεν εκπροσωπείται στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό προσωπικά με απογοητεύει. Θέλω και θεωρώ ότι η συμβολή της ΕΔΕΚ και των στελεχών της αξίζει διαφορετικής αντιμετώπισης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, πάνω απ' όλα προέχει σταθερότητα και ο συμφέρον του τόπου. Ως ΕΔΕΚ, το έχω αναφέρει και προηγουμένως, θα συνεχίσουμε να ασκούμε υπεύθυνη και επικοδομητική πολιτική, αναμένοντας από τον Πρόεδρο να αξιολογήσει με δίκαιο τρόπο τη στάση και τη διαχρονική στήριξη που του προσφέραμε. Θέλω να πω ότι η ΕΔΕΚ, για να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έκανε υπέρβαση.
0: Θα συνεχίσει να την κάνει ή θα την προβληματίσει τούτη την ώρα?
1: Ριάννα, ναι. Που αφορά το κυπριακό πρόβλημα.
0: Μα το ξέρουμε, γι' αυτό ρωτώ, θα συνεχίσετε να το κάνετε ή θα θέσετε στο τραπέζι πιθανή η αποχώρηση σας?
1: Αυτό είναι θέμα που θα εξετάσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος και όχι εγώ προσωπικά ή ο επόμενος πρόεδρος που θα εκλεγεί. Θα πρέπει, όπως όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αντιλαμβάνω και το ΔΥΚΟ και η ΔΥΠΑ, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του ίδιου τον πρόεδρο, σε κάποια φάση θα πρέπει να συνέλθουν, θα πρέπει να πάει να πατήσει ξανά μια συνεδριακή απόφαση, όπως έγινε πριν από 3 χρόνια, και θα πάρουμε τις αποφάσεις με για στήριξη και συνεργασία με τον υποψήφιο, το οποίο θα επιλέξει η βάση του κόμματος. Δεν είναι θέμα που θα αποφασίσει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, είναι θέμα συλλογικής απόφασης προς αυτήν την κατεύθυνση. Στηρίξαμε. Στηρίζουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η απόφαση η οποία υπάρχει συνεδριακά είναι να στηρίξουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όμως προσωπικά και μιλώντας με εκατοντάδες στελέχη τις τελευταίες 2 μέρες, διακρίνω μια απογοήτευση της βάσης του κόμματος, γιατί ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει αφαιρέσει την ΕΔΕΚ από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και θέλω να πω κάτι σημαντικό, χωρίς να ακούμε απλοϊκώς στη σκέψη, αλλά είναι κάτι το οποίο δίνει το στίγμα αυτού που είπα προηγουμένως. Η ΔΥΠΑ με 3% μετέχει με 2 υπουργούς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή κατά αναλογία, κατά 1,5% είναι υπουργική θέση για τη ΔΥΠΑ. Το ΔΥΚΟ με 10% μετέχει με 4 υπουργούς. Κατά αναλογία, 2,5% υπουργική θέση για το ΔΥΚΟ. Η ΕΔΕΚ με 3,3, ποιο ήταν το κριτήριο μη συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο?
0: Ναι.
1: Άρα αυτά μου δημιουργούν προβληματισμό. Και έχω την απορία να επιληθεί αυτός ο προβληματισμός σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή. Θα ήθελα να ακούσω την θέση του Πρόεδρου.
0: Άρα θα πρέπει να ζητήσετε και ως συλλογικά όργανα μια συνάντηση με τον Πρόεδρο ηγεσία.
1: Θα ήθελα και προσωπικά, δηλαδή σαν Μάριος Χαλίδης, όχι από το θεσμικό μου ρόλο ως μέλος γραμματείας του Πολιτικού Γραφείου ή ως υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος. Θα ήθελα να ακούσω από τον Νίκο Χριστοδουλίδη το σκεπτικό του, με ποια λογική, όταν αναλύω τα ποσοστά που ανάλυσα προηγουμένως και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να φανώ απλοϊκός, αλλά τα λέω τόσο απλά για να γίνουν κατανοητά προς τους ακροατές. Ποιο ήταν το κριτήριο αυτό που οδήγησε, για παράδειγμα, να μην μετέχει η ΕΔΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο? Θα μου πει κάποιος, ο βουλευτής του κόμματος σας, κύριε Χανίδη, ο κύριος Μηριάτος, διορίστηκε επίτροπος περιβάλλοντος. Και η πρώτη ως αντιπρόεδρος είναι κυρία Περικλέους, είναι επίτροπος του παιδιού.
0: Ήταν και πριν. Ενώ είχατε Υπουργείο, τώρα δεν έχετε επιτροπάτο. Και ένα επιτροπάτο είναι ο κύριος Μηριάνθους από τα πρόσωπα τα οποία δώσατε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ή ήταν προσωπική του επιλογή?
1: Όχι, δεν έχει δοθεί κανένα πρόσωπο ή όνομα επίσημα από το κόμμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν φτάσει διάφορα βιογραφικά στο γραφείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επίσημα ως γραμματεία του κόμματος, ηγεσία του κόμματος, δεν είχε καμία συνεννόηση και καμία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επί αυτού του θέματος. Και θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιοι βρίσκουν την δικαιολογία ότι μα δεν έχει πρόεδρο αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει πρόεδρο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει γραμματεία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Και το ΔΥΚΟ συναντήθηκε με τη γραμματεία του ΔΥΚΟ, με την ΔΥΠΑ αντιστοίχως. Δηλαδή, και εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε μια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων. Δηλαδή, αύριο μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Θεωρώ μείωση σκέψη κατά τη δική μου κρίση. Μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει κάποια διαφορετική αντίληψη. Για τη δική μου κρίση, δεν βρίσκω την ουσία της σκέψης του για να μην είναι η ΕΔΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε σε θέμα ποσοστών, διότι ανάλυσα τα ποσοστά προηγουμένως, ναι, αλλά ούτε και σε θέμα ιστορίας, τάσης, θέσης, που στηρίξαμε τον Νίκο Χρήστο σε πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Σε κάθαρο. Κύριε Χανίδη, θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι το ένθετο επιχειρήν και η Δωρίτα Γιαννακού είναι ήδη στο στούντιο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη και ένθετο επιχειρήν με την καλή συνάδελφο τη Δωρίτα Γιαννακό που είναι ήδη στο στούντιο. Δωρίτα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Για μια στρατηγική συνεργασία θα μιλήσουμε σήμερα, Οριάννα, της Τράπεζας Κύπρου συγκεκριμένα με την ταχύτατα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή WellTech Startup, τη Wealthy Hood, η οποία έφερε και το λανσάρισμα πρόσφατα Wealthy Hood XB. OC App, η οποία αποτελεί επενδυτική εφαρμογή αποκλειστικά για την κυπριακή αγορά και δημιουργεί λύσεις οι οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν έτσι εκτός του πλαισίου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Ιωάννου, Head Private and Affluent Banking της Τράπεζας Κύπρου, για να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η στρατηγική συνεργασία, τι φέρνει στους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου και πώς προέκυψε. Κύριε Ιωάννου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
16: Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση από μέρους της Τράπεζας για να επενδύσει στη Wealthy Hood?
17: Ναι, καταρχήν η Τράπεζα Κύπρου είχε αναγνωρίσει το κενό που είπετε κι εσείς στην κυπριακή αγορά. Για μια σύγχρονη και μοντέρνα ψηφιακή επενδυτική πλατφόρμα. Γι' αυτό προχωρήσε με τη στρατηγική συνεργασία. Ο στόχος μας είναι οι επενδύσεις να είναι πιο προσιτές στο ευρύ κοινό με μια απλό mobile app. Θεωρούμε ότι έγινεται πλέον να είσαι μια σύγχρονη τράπεζα χωρίς να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
16: Και τη συγκεκριμένη εφαρμογή, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, κύριε Ιωάννου, αφορά νέους επενδυτές που δραστηριοποιούνται έτσι στον τομέα των επενδύσεων χρόνια. Ποιους αφορά συγκεκριμένα?
17: Όχι, σίγουρα αφορά όλους τους επενδυτές. Είτε είσαι καινούριος επενδυτής, είτε είσαι και φυστάμενος επενδυτής. Όμως σίγουρα έχουμε στόχον ιδιαίτερα τους νέους και κυριότερα έχουμε στόχον την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας. Να πω ότι η πλατφόρμα προσφέρει πάνω από 50 εγχειρίδια, δηλαδή μπορείς να μάθεις τι είναι η μετοχή, τι είναι έναν αμοιβαίο κεφάλαιο. Και σίγουρα συνάδει με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να κάνει πιο προσβάσιμες τις διεθνείς αγορές, δηλαδή να μπορεί κάποιος εύκολα και γρήγορα να ανοίξει έναν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή ένα επενδυτικό λογαριασμό.
16: Και μιλάμε, κύριε Ιωάννου, για καθολική πρόσβαση χωρίς εμπόδια, έτσι, είτε είναι οι πελάτες, ήδη πελάτες της Τράπεζας Κύπρου είτε όχι, ή αυτό έτσι παίζει κάποιο ρόλο?
17: Ναι, να διευκρινίσω ότι το συγκεκριμένο το app, το Wealthy Hood BOC, Εξποιωσή είναι απευθύνεται σε όλη την Κυπριακή αγορά, ανεξάρτητος αν είσαι πελάτης της Τράπεζας Κύπρου. Σίγουρα αν είσαι πελάτης της Τράπεζας Κύπρου υπάρχουν κάποια capabilities να συνδεθείς έτσι λίγο πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει η Τράπεζα Κύπρου, αλλά είναι για όλη την Κυπριακή αγορά.
16: Και πόσος χρόνος χρειάστηκε έτσι για να περάσετε από την ιδέα στην πράξη, κύριε Ιωάννου, και να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα για την οποία έτσι μιλήσαμε?
17: Η αλήθεια, η υλοποίηση ήταν σχετικά γρήγορη αφού υπάρχει η απόφαση. Το ωραίο όταν συνεργάζεσαι με μια fintech ή welltech είναι ότι μιλούμε για σύγχρονες υποδομές. Υποδομές οι οποίες συνδέονται πολλά πιο εύκολα σε παραδοσιακά συστήματα τραπεζών, άρα θεωρώ ότι να βλέπουμε τις συνεργασίες στο μέλλον και τις βλέπουμε με παραδοσιακές τράπεζες, με fintech ή wealthtech εταιρείες.
16: Γίνεται δηλαδή αυτή η συνεργασία με γνώμονα έτσι και την τεχνολογία, η στρατηγική συνεργασία των τραπεζών και fintech εταιριών με στόχο βεβαίως να διευκολύνουν την ζωή και τις εργασίες έτσι των πελατών σας και των εν δυνάμει επενδυτών.
17: Σωστό. Ήθελα να πω και κάποιες άλλες δυνατότητες της πλατφόρμας. Εκτός που το ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι εύκολο να ανοίξεις έναν επενδυτικό λογαριασμό και εκτός από τα 50 εγχειρίδια μπορείς να χτίσεις και ένα χαρτοφυλάκιο κομμένο ραμμένο στα μέτρα σου χρησιμοποιώντας το portfolio builder μέσα στο app. Και ταυτόχρονα μπορείς να μεταφέρεις και λεφτά με standing order κάθε μήνα και να επενδύονται μέσα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχεις χτίσει για σένα. Άρα βάζοντας 20, 50, 100 ευρώ κάθε μήνα με standing order μπορείς σιγά σιγά να χτίσεις ένα χαρτοφυλάκιο έτσι μακροπρόθεσμα. Και εν τούτο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι οι επενδύσεις δεν είναι αγοράζω, πουλώ και αγοράζω και πουλώ. Είναι βάλουμε μακροπρόθεσμους στόχους και σιγά σιγά χτίζουμε τον πλούτο μας.
16: Τι θέλει έτσι ουσιαστικά, κύριε Ιωάννου, να πετύχει η τράπεζα μέσα από αυτή τη συνεργασία με τη Wealthyhood?
17: Εντάξει, σίγουρα αυτά που είπα. Δηλαδή, ο κύριος μας στόχος είναι την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας. Θέλουμε να αναπτύξουμε την επενδυτική κουλτούρα. Να θυμίσω ότι πριν κάποια χρόνια για να ανοίξεις έναν επενδυτικό λογαριασμό χρειάζεσαι να έβρεις μια εταιρεία που ασχολείται με το αντικείμενο, χαρτούρα και πολλές φορές είχαν και μίνιμουμ ποσό που έπρεπε να επενδύσεις για να σας ανοίξουν ένα λογαριασμό. Άρα εμείς θέλουμε η επένδυση να μην θεωρείται μόνο προνόμιο των λίγων, ούτε και των ειδικών. Θέλουμε πρόσβαση για όλους.
16: Είναι βεβαίως, κύριε Ιωάννου, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο ότι ναι μεν είναι και η ευκολία πολύ σημαντική, ωστόσο είναι και η ασφάλεια πολύ σημαντική και θέλω να μου πείτε γιατί είναι ασφαλές έτσι, το συγκεκριμένο app ή συγκεκριμένη πλατφόρμα και αν πρέπει βεβαίως να ανησυχεί ο κόσμος ή να αγχώνεται γιατί είναι και μέσω της Τράπεζας Κύπρου, οπότε οι πελάτες γνωρίζουν. Είναι καλό όμως να το πούμε.
17: Ναι. Να πούμε ότι οι επενδυτικές υπηρεσίες προσφέρονται από την Wealthyhood. Η Wealthyhood είναι εγκεκαραμένη στην Ελλάδα και υποπτεύεται από την ελληνική κεφαλαγορά.
16: Ναι.
17: Άρα είναι υποπτευόμενη η εταιρεία με ό,τι συνεπάγεται όσον αφορά ασφάλεια κτλ. Η Τράπεζα Κύπρου σίγουρα έκανε και το diligence της πριν να συνάψει τη συνεργασία μαζί με την εταιρεία. Άρα μιλούμε για regulated entity και όχι απλώς μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες.
16: Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τώρα? Είναι πρόσφατα που έχει λανσαριστεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους πελάτες σας για να κατεβάσουν το app, να το επεξεργαστούν κλπ?
17: Σίγουρα, είδαμε αρκετό ενδιαφέρον. Το τι προσπαθούμε είναι να κάνουμε marketing την πλατφόρμα και τι προσφέρει.

0: υπάρχει μετά από το λανσάρισμα της Κύπρου και Αθήνας, υπάρχει ενδιαφέρον, παραπάνω ενδιαφέρον.
1: Η συγκεκριμένη έτσι, πρωτοβουλία, στρατηγική συνεργασία, πώς εντάσσεται έτσι, στη συνολική ψηφιακή στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου, κύριε Ιωάννου?
0: Εντάξει, να πω ότι τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα Κύπρου επένδυσε πάρα πολλά εκατομμύρια στην ψηφιακή τραπεζική. Λανσάραμε προϊόντα όπως τα Quick Loans, το Joey, κάρτες για μικρούς και έφηβους, Quick Accounts, Flexi και πρόσφατα και το Digital Housing Loans. Άρα μαζί με όλα αυτά τα καινούργια ψηφιακά προϊόντα εντάσσεται και η δυνατότητα να μπορείς να επενδύσεις. Άρα είναι μέσα στην ολική στρατηγική της τράπεζας να προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες στους πελάτες της.
1: Τα επόμενα βήματα, κύριε Ιωάννου, ποια είναι για την εξέλιξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας? Υπάρχουν έτσι πλάνα και σχέδια?
0: Βεβαίως υπάρχουν πλάνα. Ένα πράγμα που θα δείτε, θεωρώ σύντομα, είναι το AI Copilot. Άρα ακούμε το AI αρκετά. Το Copilot θα επιτρέπει στους χρήστες να αναλύουν καλύτερα το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιων, να μπορούν να εκτελούν εντολές μέσω απλά μηνύματα ή με ένα chat, να κατανοούν καλύτερα επενδυτικούς όρους κτλ. Άρα βλέπουμε και την τεχνική νοημοσύνη να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην εφαρμογή για να είναι και πιο εύκολο στους χρήστες.
1: Υπάρχουν δηλαδή τα σχέδια για νέες λειτουργίες στην υφιστάμενη πλατφόρμα και νέες επενδυτικές υπηρεσίες μέσω του Wealthyhood XBOC. Πότε προγραμματίζετε έτσι να τα προωθήσετε αυτά, μέχρι το τέλος του έτους ή νωρίτερα?
0: Νομίζω είναι κάτι που θα είναι μέχρι το τέλος του έτους. Σίγουρα είναι κάτι που δουλεύει η Wealthyhood, η ίδια η Wealthyhood να το λανσάρει. Άρα σίγουρα στους επόμενους μήνες θα δούμε και επιπρόσθετα και αυτόν το co-pilot που ονομάζουν.
1: Υπήρχαν και προκλήσεις ωστόσο, κύριε Ιωάννου, στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης πλατφόρμας για την τράπεζα?
0: Η αλήθεια ένιωσε ιδιαίτερες προκλήσεις. Αντιθέτως ήταν πολλά ευχαριστή, ενώ ήταν
1: καλή συνεργασία.
0: Πολλά καλή συνεργασία. Όπως είπα πριν, η τεχνολογία έχει αλλάξει, είναι πολύ ευέλικτη. Οι υποδομές είναι πολλά έτσι πιο απλές. Άρα είναι ευχάριστο να δουλεύεις με μια fintech εταιρεία σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Δωρίτα. Να πούμε ότι κάνουμε διάλειμμα και το ένθετο επιχειρήν θα πάει διακοπές και επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου με μεγαλύτερη διάθεση, με πολλά θέματα, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12:10. Όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεσης Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά.

0: χέρια από την αγορά εργασία. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές, που διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
2: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
1: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς με εμάς μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα θυμίζω μαζί μας το Fetch. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή το Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Είναι στο προσκήνιο βέβαια για ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα η αποψινή αναμέτρηση του Απόλλωνα που αντιμετωπίζει στις 8 στη Νορβηγία την Μπραν για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρόθεση βέβαια για την ομάδα της Λεμεσού είναι να αποκτήσει ένα θετικό αποτέλεσμα κοντρά σε ένα απαιτητικό σαφώς αντίπαλο εν ώψη και του επαναληπτικού που θα ακολουθήσει στη Λεμεσό την επόμενη εβδομάδα. Ραδιοφωνικά θυμίζω θα ακούσετε την αναμέτρηση από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε τον αγώνα από τη Sita Vision. Ολοκληρώνουν μάλιστα σήμερα την προετοιμασία τους Ομόνια και Πάφος εν ώψη των αυριανών αγώνων κόντρα σε Lincoln και Salzburg αντίστοιχα. Μάλιστα έφτασε στην Αυστρία πριν από λίγο η αποστολή της παφιακής ομάδας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τα δεδομένα που προκύπτουν και στις δύο ομάδες, γιατί υπάρχουν έτσι νεότερα και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ταξίδεψε με 5 απουσίες στο Γιβραλτάρ η ομάδα της Λευκοσίας, ενώ και για ό,τι αφορά την ομάδα του Σαπίντο αναμένεται πως θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Ενκά Μαλέου, που ταξίδεψε με την αποστολή της Πάφου. Πέρα από τους αγώνες που περιμένουμε, είναι μέρα στην οποία προέκυψαν νεότερα και στο μεταγραφικό έτσι, σκηνικό, στην προσπάθεια που κάνουν οι κυπριακές ομάδες στα θέματα στελέχωσης. Η ΑΕΛ, μετά και την απόκτηση του Ουντάν, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μιας μεταγραφής για ό,τι αφορά την μεσαία γραμμή. Θα μεταβεί στην Πολωνία ούτως ώστε να ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος, ο Καφού, που αναμένεται να αποτελέσει ουσιαστικά την 15η μεταγραφή της ομάδας της ΑΕΛ για αυτό το καλοκαίρι. Ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό Πειραιώς το 2020. Μεταγραφική ενίσχυση προκύπτει και για την ομάδα της ΑΕΚ που αναμένεται να εντάξει στο δυναμικό της τον 32χρονο Σουηδό μέσο Κερίμ Μπράμπτη. Είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της κίνησης αυτής η ομάδα της Λάρνακας με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή που τα τελευταία 6 χρόνια βρισκόταν στην Βελγική Μέχελεν. Έρχεται για να καλύψει ουσιαστικά το κενό που άφησε ο Ροντέν. Αναμένονται εξελίξεις και στο ΑΠΟΕΛ σύντομα για ό,τι αφορά το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης και την περίπτωση του Φακούντο Πέρες που είναι στο προσκήνιο για την θέση του ανασταλτικού μέσου. Είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά την συμφωνία των γάλαζου κιτρίνων με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Η ομάδα της Λευκοσίας που θυμίζω σήμερα έχει και προγραμματισμένη ανοιχτή προπόνηση στις 7 στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακατάμια. Από χθες υπάρχουν δημοσιεύματα στη Ρουμανία που συνδέουν την ομάδα του Άρη με τον 22χρονο αμυντικό της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, τον Γιουράι Μπάντελη. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα αυτά, ο παίκτης αναμένεται να έρθει και στην Κύπρο μάλιστα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έγιναν και χθες σημαντικές ανακοινώσεις από πλευράς του νέου Προέδρου της Ανόρθωσης, του Χρήστου Μαραγκού, σε σχέση με το πλάνο και το πώς προχωρούν τα δεδομένα στην ομάδα της άμοχος του στο οικονομικό κομμάτι. Ανακοινώθηκε ως γνωστόν η τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ονομασία του γηπέδου σε Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, καθώς και την άμεση εισρωή επιπλέον 2 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία της ομάδας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πρωτού συνεχίσουμε να σας πω ότι έχουμε σήμερα και ένα φιλικό παιχνίδι προγραμματισμένο στο στάδιο Αμόχωστος ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ομόνια 29 Μαΐου στις 7:30. Ενώ έχουμε και σημαντική αγωνιστική δράση για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των γυναικείων ομάδων του Απόλλωνα και της Ομόνιας που αρχίζουν έτσι σήμερα τις υποχρεώσεις τους για το UEFA Women's Champions League. Η ομάδα του Απόλλωνα που υποδέχεται στις 5 στο Στέλιος Κυριακίδης στην Πολωνική Τσαρνή, ενώ η Ομόνια στην πρώτη της έτσι ιστορική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Γυναικών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Άιντρακτ Φραγκφούρτης. Η ομάδα της Ομόνιας Ανδρών που ολοκληρώνει και όλα σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάρ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Παντελής Παντελή, ο απεσταλμένος μας. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες του Sport FM 95 από το Γιβραλτάρ.
0: Λοιπόν, ταξίδευσε εκεί η Ομόνια έχοντας αρκετές απουσίες, 5 δεδομένες απουσίες. Οπότε περιμένουμε να δούμε έτσι και το πλάνο το οποίο θα εφαρμόσει για την αυριανή αναμέτρηση ο Χένικ Μπέρκ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Πράγματι δύσκολο το έργο της Ομόνιας, όπως το είπες και λόγω των αγωνιστικών προβλημάτων περισσότερο. Η Λίσκολ είναι μια ομάδα που πρέπει να παρουσιαστεί απέναντί της με σοβαρότητα η Ομόνια, δηλαδή να μην την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση, αφού και πέρσι είχε πάει στο Conference League, πήρε κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Όμως φέτος η Ομόνια είναι σαφώς το φαβορί. Μια σοβαρή Ομόνια μπορεί να πάρει αποτελέσμα από το Γιβραλτάρ. Απουσιάζουν οι Νενκό, Κουλιμπαλί και Κακουλής λόγω κόκκινων καρτών και δεν ταξίδεψαν με την αποστολή του Μπάντζο και Αϊτίν που δεν προλάβαν τελικά. Επομένως αλλάζουν δεδομένα για το Χένινγκ Μπέρκ και στη γραμμή άμυνας αλλά και στην κορυφή της επίθεσης. Στην γραμμή άμυνας που ήδη ήταν λύση ανάγκης ο Σίμιτς δεξιά. Πλέον θα ίσως μετακινηθεί μαζί με τον Παναγιώτου στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και δεξιά θα δούμε κάποια άλλη λύση ανάγκης, ίσως τον Κούσουλο, ίσως τον Μαγιαμπέλα σε ένα επιθετικό δίδυμο με τον Εβάντρο, εκεί θα δεξιά Πτσέρικα, ίσως και τον Ανδρέα Χρήστου αφού τον είδαμε αρκετές φορές σε ρόλο Τζόκερ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ίσως να έρθει ο Μπάσκοβες να παίξει ως κεντρικός αμυντικός και να μπει ο Χρήστου αριστερά, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Θα ρωτήσουμε και τον Χένινγκ Μπέρκ απόψε στην διάσκεψη τύπου. Όσον αφορά την άλλη απουσία μπροστά, αφού ο Κακουλής απουσιάζει, ίσως δούμε και Ντιονί, ίσως δούμε και Νεοφύτου. Πιστεύω ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες στο 2 και αν αρχίσει ο Νεοφύτου έτσι γύρω στη μία ώρα να ρίξει Ντιονί στο παιχνίδι ή και το αντίθετο. Αν αρχίσει Ντιονί έτσι στη μία ώρα να μπει ο Νεοφύτου, αφού ο Ντιονί δεύτερο είναι σε θέση να βγάλει όλο το 90 λεπτό. Επομένως θα έχει έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποια πράγματα ο κύριος Μπέρκ να αντιμετωπίσει όσον αφορά την αρχική του ενδεκάδα.
0: Ναι, λέχθηκε και χθες μέσω επίσημων τοποθετήσεων και του εκπροσωπού τύπου της Ομόνιας ότι χρειάζεται να προσαρμοστεί η ομάδα στις ιδιαίτερες συνθήκες και λόγω του πλαστικού χλωταπιτά. Εντάξει, όπως είπες και εσύ, έχει τον πρώτο λόγο η Ομόνια κοντρά στην Λίνκολν. Καλείται όμως να το δείξει γι' αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω. Ποια είναι έτσι τα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχεις να μας μεταφέρεις για την ομάδα από το Γιβραλτάρ?
1: Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία στο ότι είναι μια ομάδα με πολλούς ποδοσφαιριστές μεγάλους σε ηλικία που έχουν όμως κάποια εμπειρία, όχι σε κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή ποδοσφαιρούς στην Ευρώπη, αλλά σημαντικό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει και 44χρονος στην ομάδα, υπάρχουν και 2-40χρονοι αρκετοί μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και μπορούν να βάλουν δύσκολα στην Ομόνια. Όπως είπες, λόγω του συμπαιδικού κλωτάπητα είναι δύσκολο να είσαι συνηθισμένος σε κρασίδι κανονικό, καθώς και οι κραδασμοί όταν προσγειώνεσαι στο έδαφος, αλλά και το πώς κυλάει μπάλα ίσως να είναι άκρως διαφορετικά και πρέπει να το συνηθίσεις. Η Ομόνια θα πραγματοποιήσει σήμερα την προπόνησή της εκεί στο συγκεκριμένο γήπεδο για να μάθει έτσι κάπως τις συνθήκες του συμπαιδικού κλωτάπητα για να καταφέρει να αφομοιώσουν και οι ποδοσφαιριστές το πώς πρέπει να αγωνιστούν περισσότερο και θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, όπως είπαμε και με τις αγωνιστικές τους απουσίες. Ο προπονητής, ο κύριος Χουάνμα Παβών της Λίνκολν μίλησε νωρίτερα το μεσημερί γύρω στις 12 ώρα Κύπρου και είπε ότι η ομάδα του έπαιξε καλά και την περασμένη εβδομάδα, τα έδωσε όλα κοντρά στη Μία, αλπιθυμίζουμε. Χάσαμε 3-0 το πρώτο παιχνίδι, ήταν 0-0 εδώ στο Γιβραλτάρ. Βέβαια και αυτό ίσως να είναι ένα καμπανάκι για την Ομόνια, ότι η Λίκολ μπορεί στην έδρα της να κάνει τη ζημιά. Και είπε ότι η Ομόνια την έχει μελετήσει ξέρει τους προσφεστές της τα δυνατά της σημεία και θα προσπαθήσουν από σήμερα. Στόχος τους είναι η νίκη δηλαδή. Ούτε φοβούνται δηλαδή κάποιο μεγαλύτερο αντίπαλο. Νομίζω το έδειξαν και πέρσι από την ευρωπαϊκή τους πορεία. Βάσει των δυνάμεων τους πήραν πολύ μεγάλες νίκες. Και θα προσπαθήσουν και σήμερα να κάνουν την έκπληξη απέναντι στην Ομόνοια. Το Τριφύλι πρέπει από την πλευρά του να μην σκέφτεται το δεύτερο αγώνα από σήμερα. Πώς το εννοώ, το ότι ακόμη και να χάσουμε, ακόμη και να πάρουμε ένα 0-0, θα προκριθούμε στην έδρα μας. Αν το σκέφτεται αυτό, μπορεί να πάθει τη ζημιά και αυτό μας το είπαν ασκετοί και από το Γιβραλτάρ. Και ο Μανού τώρα σε μια συνέντευξη που του είχα πάρει, το ότι η Ομόνοια δεν πρέπει να κυνηγήσει την νίκη και από σήμερα, να μην έτσι επαναπαυτεί στο ότι υπάρχει ο επαναληψηγός στο Γασιπί.
0: Μάλιστα, στις 8 η τελευταία προπόνηση, έτσι.
1: Ακριβώς στις 8 στο Europa Point Stadium, στις 7:20 ο Χένινγκ Πέτσα παραχωρεί τη διάσκεψη τύπου για να μας μιλήσει. Θα το ρωτήσουμε και για τα αγωνιστικά και για αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στο ρόστερ πάνικη αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να έχουμε κάποιες σημαντικές απαντήσεις από το coach της Ομόνοιας.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Παντελή. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά την ομάδα της Ομόνοιας. Όπως είπαμε και στην αρχή, έφτασε πριν από λίγο στην Αυστρία και η Πάφος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Μίλτος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μίλτο, και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και στους φίλους ακροατές του Sport 95.
0: Λοιπόν, όλα καλά με το ταξίδι σας?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, γιατί σε περίπου 3-3,5 ώρες. Μόλις και αν καταλάβεις, είμαστε τώρα ακόμη στο αεροδρόμιο, δεν έχουμε περάσει από τον έλεγχο των διαβατηρίων ταυτοτήτων. Και εμείς και η ομάδα στην αναμονή.
0: Η Πάφος που έχει και αυτή απαιτητικό αντίπαλο απέναντί της, θα επιχειρήσει και αύριο να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού της ερχόμενης εβδομάδας. Αυτός είναι και ο στόχος. Ταξίδεψε με την αποστολή και το νέο μεταγραφικό αποκτήμα, έτσι, ο Ενκαμαλέου.
2: Ακριβώς, ναι, το λέμε και εμείς. Το Ενκαμαλέου είναι παρόν, ενώ απόντες είναι τελικά ο Κορέια μαζί με τον Άντερσον.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν έρθει. Ο Άντερσον μάλιστα είχε δηλωθεί στη λίστα. Υπάρχει δυνατότητα στον κύριο Σαπίντο να προχωρήσει σε δύο αλλαγές 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Άρα οριστικά το ποιους παίχτες θα υπολογίζει για τα δύο παιχνίδια με τη Σάλτσμπουργκ θα έχουμε λογικά το βράδυ.
0: Ναι. Από τη στιγμή που ταξιδεύει κιόλας ο Ενκαμαλέου, αναμένεται ότι θα πάρει θέση στον ευρωπαϊκό κατάλογο.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, θα το δούμε μέχρι απόψε. Θύμισε μας, Μίλτο, το πρόγραμμα της σημερινής μέρας.
2: Το πρόγραμμα της σημερινής μέρας είναι 6.30 τοπική, δηλαδή 7.30 ώρα Κύπρου. Είναι η συνέντευξη τύπου του κ. Τασσέλου και του κ. Σαπίντο μαζί με κάποιον ποδοσφαιριστή. Στις 8 ώρα Κύπρου, 7 τοπική, είναι η τελευταία προπόνηση της ομάδας της Πάφου, το Red Bull Arena, εκεί που θα διεξαχθεί ο αγώνας και θα επιχειρήσει η Πάφος, όπως το έχεις πει, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα για να υπάρχουν οι ελπίδες σε 7 βράδια στο επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης στην Λεμεσό. Θα καταφέρει να πάρει την πρόκληση για τον επόμενο γύρο του Europa League.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα έχεις βέβαια την ευκαιρία να τα πεις και με τους συναδέλφους σε άλλες εκπομπές. Καλή δουλειά να ευχηθώ, Μίλτο. Αυτά.
2: Ευχαριστώ, και για... Μαρία, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά και για ό,τι αφορά λοιπόν το ρεπορτάζ της Πάφου που έφτασε πριν από λίγο στην Αυστρία. Όπως ακούσατε, δεν ακολούθησαν την αποστολή οι Άντερσον και Κορέια. Ο Άντερσον που είναι ανέτοιμος, ενώ και ο Κορέια είχε μείνει εκτός λόγω ενός τραυματισμού. Ακολούθησε την αποστολή στην Αυστρία το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα της ομάδας της Πάφου, ο Ενκαμαλέου, που αναμένεται να δηλωθεί κιόλας στην ευρωπαϊκή λίστα. Περιμένουμε τις εξελίξεις έτσι μέχρι απόψε για την παφιακή ομάδα. Όπως ακούσατε, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Σήμερα λοιπόν δίνει το πρώτο του παιχνίδι ο Απόλλωνας κόντρα στην νορβηγική Μπραν στην Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ομάδα της Λεμεσού που θα επιχειρήσει κόντρα σε ένα απαιτητικό αντίπαλο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off του Conference League. Ουσιαστικά στόχος, όπως είχε θέσει και χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Λωσάδα, είναι να καταφέρει ο Απόλλωνας να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού. Δήλωσε και ο Αργεντινός τεχνικός πως είναι πλεονέκτημα για τον Απόλλωνα που έχει τον επαναληπτικό στην έδρα του. Επισήμανε ότι η Μπραν είναι μια ομάδα με μεγάλη δυναμική, γι' αυτό και χρειάζεται να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη η ομάδα της Λεμεσού. Είπε μάλιστα ότι δεν χρειάζεται να πάρθουν οποιαδήποτε ρίσκα. Είναι σημαντικό να επιβάλλει ο Απόλλωνας στο δικό του τρόπο παιχνιδιού. Εξέφρασε όπως και να έχει και αυτός, όπως και ο Μπράντον Τόμας, την πίστη τους στις δυνατότητες της ομάδας. Είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας στα παιχνίδια κόντρα στην Τίλαν Κόρη παρουσιάστηκε έτοιμος, έβγαλε θετικά στοιχεία, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να γίνει επικίνδυνη και μεσοεπιθετικά, σταθερή κιόλας στην αμυντική της λειτουργία. Αυτή την εικόνα χρειάζεται να βγάλει εκ νέου και στα δύο παιχνίδια που θα δώσει κόντρα στην Μπραν, η οποία είναι σαφώς σε πιο ψηλό επίπεδο από την Τίλαν Κόρη, μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία, πιο έτοιμη κιόλας από τη στιγμή που έχει δώσει ήδη ουσιαστικά 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημά της. Γι' αυτό και χρειάζεται ο Απόλλωνας να φτάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης για να πάρει το ζητούμενο. Στα θετικά, για ό,τι αφορά την ομάδα της Λεμεσού, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες απουσίες, δεν ταξίδεψε με την αποστολή ο Ουκπο, ο οποίος ωστόσο δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και ίσως τον δούμε να παίρνει λεπτά συμμετοχής στον επαναληπτικό στη Λεμεσό.

Τρέχουν οι εξελίξεις και στα των μεταγραφικών. Όπως είχαμε πει και στην αρχή, είναι πολύ κοντά στην ομάδα της ΑΕΛ ο Πορτογάλος μέσος Καφού, 33χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην Πολωνία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους γαλασσοκίτρινους και να ενσωματωθεί κιόλας στις προπονήσεις της ομάδας. Παίκτης που έρχεται να δώσει λύση στην μεσαία γραμμή, διαθέτει σημαντικές εμπειρίες και από απαιτητικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται τόσο ως ανασταλτικός μέσος όσο και ως οχτάρι, προσφέροντας λύσεις ουσιαστικά σε διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικές θέσεις της μεσαίας γραμμής. Είχε ένα σύντομο πέρασμα ο ίδιος από τον Ολυμπιακό το 2020, έπαιξε έπειτα στη Nottingham Forest. Το 2024 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Kasımpaşa, η οποία αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του. Φαίνεται όπως και να έχει ότι είναι μια καλή περίπτωση για την ομάδα της ΑΕΛ, με εμπειρίες που έρχεται να στελεχώσει έτσι την μεσαία γραμμή των γαλαζοκυτρίνων, και εφόσον δεν προκύψει οποιοδήποτε απρόπτο, αυτή θα είναι και η 15η μεταγραφή της ομάδας της Λεμεσού αυτό το καλοκαίρι. Αναμένεται κιόλας να προχωρήσει η ομάδα της ΑΕΛ και σε ακόμη μια κίνηση για ό,τι αφορά το κέντρο της αμυντικής γραμμής. Μεταγραφικές εξελίξεις προκύπτουν και στην ομάδα της ΑΕΚ, που βρίσκεται όπως φαίνεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κερίμ Μπράμπτη, Σουηδός ποδοσφαιριστής που προορίζεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Μάρκους Ροντέν μετά την αποχώρησή του. Έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στη θέση 8 όσο και ως επιτελικός μέσος ο ίδιος. Τα τελευταία 6 χρόνια βρισκόταν στην ομάδα του Βελγίου, την Μέχελεν, την οποία ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το συμβόλαιό του. Χρειαζόταν ενίσχυση η ΑΕΚ για ό,τι αφορά την μεσοεπιθετική της γραμμή, ιδιαίτερα στον άξονα. Ήταν κάτι που φάνηκε αυτό και στα παιχνίδια κόντρα στην Πέιταρ. Γι' αυτό και προχωρούν οι Λαρνακοί στην εν λόγω κίνηση, εν αναμονή και των επόμενων όμως κινήσεων. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν 2 ποδοσφαιριστές για τα άκρα της άμυνας, ένα στο δεξί άκρο και ένα στο αριστερό, ενώ θεωρείται και δεδομένη η πρόθεση να προκύψει κίνηση ενίσχυσης με τερματοφύλακα.

Πραγματοποιήθηκε χθες σε πολύ όμορφο κλίμα στο Αντώνης Παπαδόπουλος και εκδήλωση της ανόρθωσης με αρκετούς φίλους της ομάδας της Αμοχώς του να δίνουν το παρόν τους. Εκδήλωση στην οποία έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις. Ο νέος πρόεδρος, ο Χρήστος Μαραγκός, ανακοίνωσε στη χθεσινή εκδήλωση την τριετή συμφωνία για την ονομασία του γηπέδου της ομάδας σε Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, καθώς και την άμεση εισροή επιπλέον 2 εκατομμυρίων στα ταμεία της ομάδας της Αμοχώς του, τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για ό,τι αφορά το γήπεδο της ομάδας. Μια πολύ σημαντική εμπορική κίνηση για την ομάδα της Αμοχώς του, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Μπαίνουν στα ταμεία της ομάδας, που αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος, χρήματα. Παρουσιάστηκε από τον νέο πρόεδρο έναν πλάνο τριετίας και στη γραψή του μάλιστα τοποθέτηση, θυμίζω, έκανε λόγο πως στις βασικές προτεραιότητες είναι η οικονομική εξυγίανση, η δημιουργία διοικητικής σταθερότητας και η επαγγελματική λειτουργία του συλλόγου. Επί τούτου έγιναν τα απαραίτητα διαβήματα και με τη στελέχωση της ομάδας, με ανθρώπους όπως ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου και ο Νίκος Νικολάου. Φαίνεται ότι γίνεται μια νέα προσπάθεια να γυρίσει λοιπόν σελίδα η ομάδα της Αμοχώς του. Γνώρισαν κιόλας χθες την αποθέωση και οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Θυμίζω, σήμερα στις 7 είναι προγραμματισμένη και η ανοιχτή προπόνηση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια, όπου και αναμένεται πως θα δώσουν μαζικά το παρόν τους και οι φιλάθλοι του ΑΠΟΕΛ σε αυτή την πρώτη εντός εισαγωγικών γνωριμία με το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Και οι νεοφερμένοι μάλιστα ποδοσφαιριστές, όπως και το τεχνικό επιτελείο των γαλαζοκετρίνων, θα έχουν την πρώτη επαφή με τον κόσμο της ομάδας, που έχει ήδη μπει στον κλίμα, το ρυθμό, για ό,τι αφορά την σεζόν που ακολουθεί, που είναι και σημαντική για το ΑΠΟΕΛ από τη στιγμή που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Αναμένουμε και εδώ εξελίξεις για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί είναι θετικές οι ενδείξεις και αναμένονται ουσιαστικά τελικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες για την περίπτωση του Φακούντο Πέρες, που θα έρθει για να πλαισιώσει την μεσαία γραμμή των γαλαζοκιτρίνων.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, να σας πω πως σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας, προέκυψε και επίσημη ανακοίνωση από την ΧΑΛ για την συμφωνία της με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2031. Ο 23χρονος τερμαοφύλακας και της εθνικής ομάδας, πρώην του Ολυμπιακού, συνεχίζει λοιπόν την καριέρα του στην αγγλική ομάδα, στη Hull City. Ο Ολυμπιακός που χθες παρουσιάστηκε ανέτοιμος, απροετοίμαστος, αβοήθητος αν θέλετε, έμεινε στο 0 κόντρα στην Νάιμπεγγεν. Ένα αποτέλεσμα που κάνει και πιο δύσκολο το έργο του στην προσπάθειά του να πάρει την πρόκριση για τα play-off του Champions League. Είναι μια ομάδα που έδειξε τουλάχιστον ότι χρειάζεται και δουλειά ακόμη και μεταγραφική ενίσχυση. Είχαν έλλειψη οι Ερυθρόλευκοι και εμπνεύσεων μεσοεπιθετικά και απειλήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις από την αντίπαλο ομάδα. Θα δούμε το τι θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η ομάδα του Μέντι Λίμπαρ. Σήμερα δίνει το δικό του παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης του Conference League, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει ουσιαστικά προβάδισμα εν ώψη της αναμέτρησης της επόμενης εβδομάδας που θα διεξαχθεί στην Σόφια. Θυμίζω στις 9:30 η έναρξη του αγώνα. ΤΣΣΚΑ 1948 η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Θα έχετε βεβαίως ενημέρωση και από τον σταθμό μας για ό,τι αφορά την εξέλιξη του αγώνα στο ΟΑΚΑ. Θυμίζω στο αγωνιστικό κομμάτι τελευταία απουσία από Ανδρέας Τετέη που έμεινε εκτός λόγω ασθενείας. Στη λίστα δηλώθηκε και ο Ντέσερς, ενώ θυμίζω και χθες προέκυψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και μεταγραφική εξέλιξη στην ομάδα του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε το δανεισμό του Λιβάιν Καρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Νησιέται σημαντικά στην επιθετική γραμμή το τριφύλι. Μάλιστα έρχεται με οψιόν αγοράς ο ποδοσφαιριστής για το ερχόμενο καλοκαίρι.

0: Ολοκληρώθηκε ως γνωστόν και η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμζονσπορ. Δύο πλευρές που συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Μάλιστα, ο Αιγύπτιος βρίσκεται ήδη στην Τουρκία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί έτσι και τυπικά η μεταγραφή του στην τουρκική ομάδα. Από ό,τι διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ που πρόκειψε πριν από λίγα λεπτά, θα λαμβάνει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο ίδιος γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Τουρκία, ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Οριστική συμφωνία φαίνεται πως προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle σχετικά με την μεταγραφή του Μπρούνο Γκυμαράες. Εδώ και αρκετό καιρό η Arsenal προσπαθεί να τον κάνει δικό της. Από ό,τι φαίνεται, ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος αναμένεται να μεταβεί στο Λονδίνο για να περάσει και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει έτσι την μεταγραφή του στους κανονιέριδες. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εσείς στο Sport FM 95. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ρίχνεται στις 8 απόψε ο Απόλλωνας. Φιλοξενείται στην Νορβηγία από την Μπραν και θα προσπαθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στον επαναληπτικό την ερχόμενη Τρίτη στο στάδιο Αλφαμέγα. Θέση στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο ΚΠΟ, ο οποίος όμως δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση, η ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από Sida Vision. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Το εμπόδιο είναι πιο ψηλό, θέλουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαρθαίου. Στην αποστολή και το τελευταίο απόκτημο εν Καμαλέου. Εκτός, λόγω τραυματισμού ο Κορέια και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάρ η Ομόνοια εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Λίνκολ. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτι, Κοτουμπάντζο, Κουλιμπαλή, Νενγκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7.20 η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται καθοδόν για την Πολωνία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η ένταξή του στην ομάδα της Λεμεσού. Ο Καφού είχε σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό Πειραιώς το 20, στο πλάνο και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο 32χρονος Σουηδός μέσος Κερίμ Μράπτη. Την τελευταία εξαετία αγωνίστηκε στην Βελγική Μέχελεν, ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυση στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής, δεδομένη πρόθεση απόκτησης τερματοφύλακα. Αντερέγκεν και Τσακόν μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Σε νέα εποχή με στόχο την οικονομική και αγωνιστική ανακάμψη μπήκε η ανόρθωση. Ο νέος πρόεδρος Χρήστος Μαραγκός ανακοίνωσε την τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ονομασία του γηπέδου σε Φρύτο Μαντώνης Παπαδόπουλος, καθώς και την άμεση εισρωή επιπλέον 2 εκατομμυρίων στα ταμεία της ομάδας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται να δώσουν μαζικό παρό οι φίλοι των γαλαζοκυτρίνων, πολύ κοντά στην απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Ο Άρης προχωρεί στην απόκτηση του 22χρονου αμυντικού της Ουνιβερσιτατέ Ακραϊόβα, Γιουράιν Πάντελη, με τον παίχτη να έρχεται στην Κύπρο για ιατρικά. Την κίνηση να ενέσει η λύση της συνεργασίας του με τον Ορχάν Τζεμπάρ, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Σε φιλικό παιχνίδι, η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου στις 7.30 στο στάδιο Αμόχωστος. Τις υποχρεώσεις τους στο UEFA Women's Champions League αρχίζουν σήμερα Απόλλων Λαϊτής και Ομόνια. Η ομάδα του Απόλλων υποδέχεται στις 5 στο Στέγιος Κυριακίδης στην Πολωνική Τσάρνη, ενώ η Ομόνια, στην πρώτη της ιστορικής συμμετοχής σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Γυναικών, αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Άιντρακτ.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί σε 9.30 απόψε την ΤΣΣΚΑ 48 στο ΆΚΑ. Προβληματισμός στον Ολυμπιακό για την εμφάνιση κόντρα στην Εμέγκεν, αγωνία για τον Ρέτσο που αποχώρησε τραυματίας. Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος θερματοφύλακας της ΧΑΛ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Στον ΠΑΟΚ υποστηρίζουν ότι δεν έχουν δεχθεί επίσημη πρόταση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle για την μεταγραφή του Μπρούνο Κιμαράες. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μο Σάλαχ στην Τραμζοσπόρ. Ο Αιγύπτιος διεθνής είναι ήδη στην Κωνσταντινούπολη. Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ από την Λειψία στην Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Μαδρίτη ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα Ντέκο με στόχο να βρεθεί ο τρόπος συμφωνίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Άλβαρες. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
13: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
12: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
13: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
15: Σε κάθε πρώτο λεπτό του αγώνα. το 9-10.
16: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
17: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 4. Και σήμερα χωρίς Λουί Νικολάου, χωρίς τον εορτάζοντα Λουί Νικολάου. Σκεφτούμε να τον πάρω και τώρα τηλέφωνο στην άξιση της εκπομπής. Να του πούμε και από αέρος, εγώ το έχω κάνει. Είμαι σίγουρος και αρκετοί από εσάς που θυμηθήκατε μέσω social media κυρίως του έχετε ευχηθεί. Happy birthday! Χρόνια πολλά στο Λοΐζο μας. Είπα να μην τον ευχηθήσω τελικά. Είναι και μεσημέρι, μπορεί να είναι παραλίες. Οπότε του στέλνουμε και από τον αέρα του Sport FM και την δική του εκπομπή τα χρόνια μας πολλά. Όσοι δεν το κάνετε μπορείτε να του στείλετε το μήνυμα για να του ευχηθείτε. Έχει και άλλον εορτάζονταν ο σταθμός. Αυτού μπορείτε να του ευχηθείτε αργότερα στο

Ονοματεπώνυμό σας, μπαίνετε στην κλήρωση, διεκδικείτε τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Στις 24 Αυγούστου έχουμε μέρες, ένα 20ήμερο μέχρι την κλήρωση, αλλά αν πάτε διακοπές να μην ξεχάσετε, να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, στείλτε ένα μήνυμα να υπάρχει και που ξέρετε μπορεί να κερδίσετε διπλή πρόσκληση και για τα 4 παιχνίδια που θα γίνουν, 2 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τα άλλα 2 Κυριακή 13 του μήνα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Ερυθρόν Αστέραν και Μακάμπι και ο Άρης επίσης θα παίξει με αυτές τις δύο ομάδες, βασικά θα παίξουν μεταξύ τους οι δύο ελληνικές, ο Άρης του Σπανούλη και ο Ολυμπιακός. Επίσης, επειδή βλέπω ότι έρχονται, οπότε να κάνω λίγο μια υπενθύμηση στην εκπομπή της Στέλλα Σοκράτου, κάνε παιχνίδι χθες νομίζω, χθες κλήρωσε μια φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Αύριο θα κλειώσει μια φανέλα της Ομόνιας, φανέλα του Φαπιάνο, για να είμαι πιο ακριβής. Οπότε με την ένδειξη Ομόνια, όνομα επίθετον, ηλικία, μπαίνεται κλήρωση και αύριο λίγο πριν τις 12 θα κάνει την κλήρωση η Στέλλα και θα ανακοινωθεί ποιος ή ποια θα κερδίσει την φανέλα του Φάπι. Είναι και πάλι εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό για τις κυπριακές, ελληνικές και όλες τις υπόλοιπες ομάδες δηλαδή. Χθες έπαιξε ο Ολυμπιακός Πειραιώς, δεν τα πήγαινε καθόλου καλά ως προς την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, αν και με βάση την εμφάνιση θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο το αποτέλεσμα. Έμεινε στο 0-0 στο Καραϊσκάκης με την Νέμεχεν. Σήμερα δύσκολο έργο σίγουρα για τον Απόλλωνα, ανεβαίνει πάρα πολύ ο πύχης, ο βαθμός δυσκολίας σε σχέση με τα παιχνίδια κόντρα στην Dylan Gory, με Μπραν εκτός έδρας κάποια στιγμή στο επόμενο ημιωρό μετά το break μας. Θα πάμε μέχρι Νορβηγία τηλεφωνικώς να δούμε έτσι πώς είναι τα πράγματα εκεί, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι. Η Ομόνια βρίσκεται από χθες βράδυ στο Γιβραλτάρ, έτσι με μια πτήση μακρινή και μετά οδικός από τη Μάλαγα στο Γιβραλτάρ έφτασε στην πόλη όπου θα γίνει και το παιχνίδι αύριο, με τα γνωστά προβλήματα, τους τρεις τραυματίες τρεις τιμωρμένοι συν δύο τραυματίες, ο Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο. Είχαμε και σήμερα, έτσι ήταν έντονη και πάλι η κινητοποίηση στα μεταγραφικά, ΑΕΛ και ΑΕΚ. Η ΑΕΛ είναι πολύ κοντά, να μην πω ότι πρέπει να θεωρείται παίχτης της, επειδή έχουμε δει να προκύπτουν πολλά πρόπτα. Και η ΑΕΛ πρόσφατα, περασμένη εβδομάδα, είχαμε για δεδομένη μεταγραφή και χάλασε τελικά στα ιατρικά, αλλά φαίνεται ότι είναι σε συμφωνία και πρώτων πυλών ο Καφού, Πορτογάλος μέσος, εξαροχτάριν, επειδή αποκτήθηκε χθες οι προψές μάλλον ο Ντάν, και αυτός μέσος αλλά οχταροδεκάριν, άρα έκλεισε μέσα σε 24 ώρες δύο μεταγραφές για το χώρο του κέντρου. Και με βάση των αρχικών πλάνων τουλάχιστον μοιάζει να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και με την επιστροφή της ΑΕΛ από την Πολωνία, αν διαπιστώσει ο Ούγκο Μάρτινς ότι κάτι χρειάζεται, κάποια τελευταία προσήκη ή και προς αφαίρεση, η ΑΕΛ, η διοίκηση, η υπεύθυνη προγραμματισμού είναι έτοιμη να κάνουν πράξη τα θέλω του προπονητή τους. Και η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην επόμενη μεταγραφή της, Κερίμ Μράμπτη, την Ίσιος, ή μάλλον Σουηδός με καταγωγή από την Ισία, 32 ετών, ουσιαστικά είναι ο Άντι Ροντέν εκεί στον χώρο του κέντρου. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει τα τελευταία αρκετά χρόνια στο Βέλγιο, στην Μέχελεν, από το 20 μέχρι το 26, 6 χρόνια, που συνήθως είναι καλό σημάδι όταν ένας παίκτης παίζει αρκετά χρόνια σε μια ομάδα. Όχι πως το αντίθετο, δηλαδή αν κάποιος κάνει συχνά αλλαγές, μεταγραφές, δανεισμούς, είναι παράγοντας που είναι αποτρεπτικός για να κινηθεί μια ομάδα να τον πάρει ή δεν θεωρείται καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι, ρε παιδί μου, μια ένδειξη κάποιος να είναι τόσα πολλά χρόνια σε μια ομάδα. Ο Καφού, για παράδειγμα, που ανέφερα νωρίτερα στην ΑΕΛ, δεν το μέτρησα, αλλά βλέποντας το βιογραφικό του είναι πολύ μεγάλο, μακρύ. Για τα τελευταία 8-9 χρόνια πρέπει να έχει αλλάξει 7-8 ομάδες. Τι άλλο είχαμε? Εντάξει, μεταγραφικό δεν είχαμε κάτι, τουλάχιστον από τις
παραδοσιακά μεγάλα.

0: άλλες ομάδες. Στην Πάφο ο Εγκαμαλέου, για τον οποίο μιλούσαμε και χθες, ο Ιβαρανός Εξτρέμ, μπήκε τελικά στη λίστα, στη θέση ουσιαστικά του Ζαζά, και μένει εκτός, όχι εκτός λίστας, εκτός αποστολής. Δεν ταξίδεψαν στην Αυστρία, αυτά στην πριν από λίγο η αποστολή, η Κορέα και Άντερσον. Δεν ξέρω αν άκουγεν ή αν κάποιος άλλος που άκουγε του είπαν ότι τον ψάχνουμε. Είπαμε δεν θα τον πάρουμε, αλλά δεν άντεξε, μας πήρε αυτός. Λούι Νικολάου, happy birthday.
1: Ελληνική Κυπριακή, ευχαριστώ.
0: Ήδη, ενώ τους είπα ότι λείπει σήμερα, δεν χρειάζεται να στείλετε τα μηνύματα στο 2950 ευχές. Στείλτε τα του ίδιου αν θέλετε, στα social media, Louis N10 Instagram. Στέλνα στο 2950, ρε φίλε.
1: Ζήτησε τον Big Chio να βγω να κάνω διάγγελμα.
0: Α, ζήτησε, οκ. Και
1: ένα προετοίμαστο. Σε απλά βγήκα. Έφυλε μου και ο Εμίλιος, στην εισαγωγή σου.
0: Οκ, οκ.
1: 8,79 στα 10.
0: Ρε φίλε, εντάξει, κλεισέ, κοινότυπο και τα λοιπά, εντάξει, είπα...
1: Εμπήκες ζωντανά, εμπήκες ωραία.
0: Α, όχι την ευχή, εννοείς γενικότερα το, οκ, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, το έντραν.
0: Άρα, πέμπω ξανά βαθμολογία.
1: 8,79.
0: Πολλά καλό, πολλά καλό. Πολλά καλό.
1: Και εντάξει, έτσι μου τώρα, Εμίλιος, επειδή παράμε και έμπασε ένα σαπ οι δύο κοπέλες που με συνοδεύουν σήμερα.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Έμπασε ένα σαπ και πήγαν ως τις μάπτες.
0: Και σας αφήσαμε μόνο στην παραλία.
1: Ναι, με άφησαμε μόνο στην παραλία.
0: Ανεξέλεκτο.
1: Ανεξέλεκτο.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Παραλία, πρωταρά φαντάζομαι.
1: Ναι, είμαι πρωταρά παραλιακά εδώ στη γωνία, σε μια γωνία.
0: Φίκτρι.
1: Είναι πολύ ωραία. Φίκτρι, ναι. Στη γωνία εδώ που είναι το γνωστό...
0: Κολπάκι.
1: Κολπάκι, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ναυσικά, νομίζω ήταν και κάτι στη μυθολογία.
0: Είναι ναυσικά.
1: Ναι, κάτι δεν θυμάμαι. Τώρα πρέπει να δω την Οδύσσια για τα...
0: Ναι. Έχει φουλ παραλία.
1: Φουλ. Απίστευτη. Ναι, η πληρότητα είναι στο 2%.
0: Και όσο μπορείς να απολογίσεις, ξένοι Κυπρέοι, 50-50.
1: Πολύ Κυπρέοι, ρε φίλε.
0: 70-30, ας πούμε.
1: 80-20. Βέβαια, έρχονται κατά διαστήματα. Νομίζω όμως επειδή οι Κυπρέοι είναι πιο του ερχόμαστε και καθόμαστε. Ενώ πηγαίνουν, έρχονται αρκετοί ξένοι, χάνει το μέτρημα,
0: ναι. Ναι.
1: Πιο πολλά να κάτσουν 2 ώρες, μια ώρα να πάνε πίσω, να ξανάρθουν. Ενώ οι Κυπρέοι καθόν την ομπρέλα, παγωνιέρα να κρατάει την ομπρέλα δίπλα.
0: Έτσι, πατήγα στη θάλασσα.
1: Πατήγα, εντάξει, εδώ δεν έχει.
0: Ναι, αλλά, πιο εκλεπτισμένη εκεί. Εκείνη η γωνία. Ναι. Εδώ είμαστε μικροί τουλάχιστον και πιέναμε εκείνη την παραλία. Ήταν, πιέναμε εμείς του English School, του Grammar School, ξέρεις, ήταν η πιο high class, είχαμε το κορπού. Άντζε, σου μεταφέραμε, διάβαζω έναν, έστειλαν αρκετοί φίλοι, ο Γιώργος, 37, ο 425, ο Σαλόμι κάθετος Γρηγόρης, αν και σου έστειλα και προσωπικά, λέει, να τα κατοστήσεις και από εδώ. Δεν ήξερα, θέλει να σου ευχηθεί και κάποιος που μπήκε τώρα στο στούδιο κάθε διαγώνια δεξιά μου. Μιλώ με τον Λούι, ναι. Άλεπτο να βάλει ακουστικά του.
2: Λοίζω μου.
1: Τώρα είστε, έλα μπρο.
2: Όχι, δεν είναι τώρα που είστε ρε φίλε, είναι που είστε 8 δαμές ή εν ήρθες.
1: Ναι, σωστό, μαγέ μου. Νομίζω ήταν ο καλεσμένος, αλλά πρέπει να είχτες ο καλεσμένος.
2: Χρόνια σου πολλά και από τον αέρα.
1: Ευχαριστώ, μαγέ μου.
2: Να σε πιω μετά όσο αγώζει χωρίς έξω από τον αέρα, γιατί...
1: Βεβαίως. Έτσι που λέτε, έχει πολύ νόημα στην παραλία.
0: Θα την βγάλεις εκεί, επόμενες μέρες ή να έρθεις πίσω.
1: Θα έρθω το βράδυ, ναι. Θα βολτάρουμε στη Λευκοσία.
0: Εντάξει, Λοίζο μου, αντιλιακόν έχεις, κάθεσαι σε σκιά.
1: Είμαι κάτω από την ομπρέλα, δεν πρόκειται να είστε
0: στον Αγίου. Ήρθε τον Τζίο, είπες.
1: Ήρθε και τον Τζίο, ναι.
0: Ήρθε Κύπρο ή ήρθε τώρα πρωταρά.
1: Όχι, είναι Κύπρο, είναι Κύπρο.
0: Οκ, οκ.
1: Ναι, πρωταρά θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σου.
0: Μάλιστα. Οπότε, κανονίζεις το meeting με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ακριβώς εννοείται. Γεια σε όλους.
0: Τα λέμε, Λοίζο μου, χρόνια πολλά ξανά.
1: Bye, bye.
0: Να σε καλά. Κύριος ο Λουίς, εντάξει δεν μας άκουε, αλλά ακούαν άλλοι που του είπα ρε μιλού για σένα στο ράδιο, νεύκα στο ράδιο και βγήκε, που μόνος του ο ίδιος πήρε.
2: Δεν πρέπει να ακούει ρε φίλε.
0: Όχι ρε φίλε, δεν πρέπει να ακούει.
2: Γιατί?
0: Τώρα μεσημέρι είναι άδεια, ημέρες τέτοιες, στις διακοπές του, στην παραλία του. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να ακούει, ναι.
2: Εσύ μας ακούες δηλαδή που έλειπες?
0: Θα μπορούσε να ακούει ο Λουίς. Αλλά εντάξει, τώρα γαμμένο που είναι, ρε φίλε. Έλος πάντου. Τι έλεγα που είχα μείνει. Εντάξει, αναφερθήκα σωστικά στις δύο μεταγραφές που φαίνεται να είναι πρώτων πυλών για ΑΕΛ και ΑΕΚ. Αν πρόλαβα να πω για την Πάφων ότι το τελευταίο απόκτημα εν Γκαμαλέου ταξίδεψεν στην Αυστρία. Μένει να δούμε, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει λεπτά περισσότερον για να τον έχει διαθέσιμο στον επαναληπτικό, φαντάζομαι. Δηλώθηκε όπως έγινε στον Απόλλωνα και με τον Ούκπο το τελευταίο απόκτημα. Δηλώθηκε μεν, νομίζω δεν ταξίδεψε καν στην Νορβηγία και θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό. Χρήστο μου, όχι, ναι, το ξέρω, καταλαβαίνω να κυρώνουν όλοι με τα ραφές εκτός από την Ομόνια, αλλά λέμε κάθε μέρα τα ίδια. Ξέχασα, αυτό θα λέγα πριν μας πάρει ο Λουίς μας. Δημοσίευμα από Ελλάδα κάνει λόγο, να το βρω, να σας πω ακριβώς πώς το μεταφέρουν οι συναδελφοί το ρεπορτάζ. Αν είναι για τελειωμένη μεταγραφή ή αν είναι κοντά σε μεταγραφή, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο έμπειρος πλέον τερματοφύλακας πρώην Ολυμπιακού ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων, όχι ότι είναι πολύ κοντά, λένε, στην Πάφο. Και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, Πασχαλάκη δηλαδή και Πάφος FC, είναι σε προχωρημένο στάδιο. Να δούμε αν ισχύει. Αν ισχύει. Δύο πολλές φορές χάνομαστε μέσα στα ρεπορτάζ και μέσα στη μετάφραση για διάφορα πράγματα που γράφονται στην Ελλάδα. Έχεις πρόβλεψη σου, εκτιμήσου, Μάκε, θα κλείσει ή θα κλείσει?
2: Εγώ νομίζω θα κλείσει.
0: Μάλιστα.
2: Οι πηγές
0: τα ακούσατε εμένα, πρώτοι εδώ.
2: Οι πηγές μου εμένα,
0: ναι,
2: ως αθλητικό γράφος,
0: ναι.
2: Πιστεύω ότι είναι κλείσει.
0: Για ποιον μιλώ, για ποια ομάδα?
2: Για τον Πασχαλάκη στην Πάφο.
0: Άγουες. Εντάξει, λέω, μπορεί να μην άγουες, απλά να συμφωνήσεις. Είχε γραφτεί, ναι, κάποια στιγμή για τα πόρια, αλλά δεν ξέρω αν όντως υπήρχε θέμα να απλά γράφτηκε στην Ελλάδα, μπαλέ. Ή αν ήταν στο πλαίσιο των μεταγραφών που κάνει από Ελλάδα το ΑΠΟΕΛ και παίχτες ειδικά που έχουν παίξει σε ομάδες μεγάλες της Ελλάδας, σου λένε ελεύθερος ο Πασχαλάκης, ψάχνει το ΑΠΟΕΛ τερματοφύλακα, να μην το γυρέψουν για τούτο, σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως. Να είναι μια
2: τώρα έμαθα την τερματοφύλακα ο άνθρωπος. Είπες το πριν.
0: Α, τέρε, πρέπει να σε ρωτήσω εκτός που όνομα και ομάδα, ναι. Είναι τερματοφύλακας. Εντάξει, είναι μεγάλος, είναι 36-37 χρόνων. Αλλά πάντα ήταν πολλά fit. Ήταν fit, θηρίο. Ήταν. Έπαθε ένα αυγενικό που τη θέαν ο Λουίς σιγά να μην ακούει ραδιόφωνο. Μα μπορεί να συνδυάσει αν θέλει. Ειδικά τώρα είπε ματρέμα και δεν τον ακούει στην αρχή, ότι η παρέα του πήγε με δύο κοπέλες, μας είπε.
2: Πού είναι ο Λουίς αρχικά?
0: Πρωταρά, Φίκτρι, παραλία και τα λοιπά. Μας είπε ότι πήγε με δύο κοπέλες, εμάς είπε ποιες είναι. Okay. Οι οποίες είναι και οι δύο πάνω στο ΣΑΠ και πήγαν μια βόλτα μέσα μέχρι την. Τσάφηκαν το μόνο μας στην παραλία. Οπότε κάνεις εικόνα, κάνω κι εγώ. Πάμε σε break, επιστρέφουμε να πάμε τηλεφωνικώς μέχρι την Νορβηγία να δούμε τι κάνει ο Εφραίμ. Καταρχάς τουριστικά και μετά επαγγελματικά εν όψη του σημερινού αγώνα της ομάδας του Απόλλωνα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπάρχουν τέξει και ζεμπό παιδιά που μπορεί να κάνει την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Φρέσκα καθημερινά. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Σταφύλι λευκό κυπριακό σουπίριορ χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,45 το κιλό. Αλφα μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια από 5,79, τώρα 4,99. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Υφαντής φουαντρέ γαλοπούλα με μέλι 13,50 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Everyone.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Κίτσος Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Κίτσος Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
8: Χαλαρώνεις την παραλία.
17: Στο μπαλκόνι.
8: Στο αεροπλάνο.
17: Τι λείπει.
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
17: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
17: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Επιστρέψαμε. Νωρίτερα, λόγω της παρέμβασης του Ρούι, ξέχασα να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε, μπορείτε να το παρακολουθείτε μαζί με Athletic Online. Αν όχι, σας ενημερώνω. Φιλικό, Milan Inter είναι στο 25 λεπτό 0-0. Και ξεκίνησαν και τώρα, όσο είμαστε σε break, και το Chelsea Juventus, το οποίο είναι στο 0-0 και αυτό. Θα πώς εύκαλε, ρώτα τον Εφραίμ πώς έγινε που εύκαλε φωτογραφία με ζωντανών αυτών κλέφτικων και ένα rating για τα σάντουις του Τάρανδου. Θα καταλάβει ο Εφραίμ, φαντάζομαι να το ρωτήσω. Σε 2-3 λεπτά θα είναι μαζί μας. Χαιρετούμε μπρο, να μαζί σε ο μπρο με τις δύο κοπέλες του. Τα φιλιά μου στον Μάκη, έκλεισα τον Σεϊβέν στην Εκκλησάν στις 26 Σεπτέμβρη. Κορμαριθικιάνη μου, ξέρει το, Αλφα, ο Μάκη. Και Β, η δουλειά έγινε. Σε ενημέρωσε ο Λούις, έστειλε σε αυτά που πρέπει να στείλεις.

0: Έχουμε τώρα μαζί μας τον Εφρέμ Γεωργίου, οπότε πάμε τηλεφωνικώς μέχρι και την Νορβηγία. Εφρέμ, χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις, τι κάνετε. Συνήθως τέτοια ώρα, μέρα του αγώνα, έτσι μερικές ώρες πριν μεσημέρι, είναι από τις λίγες ώρες που έχουμε ελεύθερο να πάνε τις βόλτες μας. Δεν ξέρω, έχει κάποιο γεύμα τώρα επίσημο με την ομάδα κτλ.
1: Όχι, δεν υπήρχε okay. επίσημο γεύμα. Εντάξει, χαλαρά. Μέχρι την ώρα που θα πάμε στο γήπεδο. Αλλά εντάξει, ήταν και ένα ταξίδι το οποίο ξέρεις, συνήθως πας την προηγούμενη μέρα. Σε αυτή την περίπτωση. Και χθεσινή ημέρα ήταν γεμάτη.
0: Α, ήταν σωστά, γεμάτη, ναι, αφού πήγατε από το προχθές βράδυ, ναι, έχεις δίκιο. Οπότε και βρίσκατε και το χθεσινό πρωινό. Ένα ταξίδι το οποίο, εντάξει, αλήθεια, φτάσα πάρα πάρα πολύ κοντά να το κάνω πέρσι τέτοια περίοδο. Επειδή και λόγω υποχρεώσεων, αλλά είμαι και λίγο επιλεκτικό στα τελευταία χρόνια. Αν τύχει να πάω κάνω ταξί με το ραδιόφωνο ενός σταθμού. Πέρσι μου άρεσε η ιδέα τη Νορβηγία για το παιχνίδι τη ΑΚ με την Μπραν. Κλείσαμε τα εισιτήρια, τα αεροπορικά μας, ναι. με την επίσημο πακέτο και τελικά μας ενημέρωσαν λίγες μέρες πριν πετάξουμε ότι δεν υπάρχει πουθενά τόπος διαμονή στην πόλη. Κάτι είχε με μια εκδήλωση, έναν κονσέρτο.
1: Κάθε χρόνο γίνεται ένα φεστιβάλ εδώ μουσικής, εντάξει, κάθε χρόνο.
0: Οκ, okay. Είναι τώρα αυτές τις μέρες?
1: Δεν είναι τώρα. Σήμερα για την ακρίβεια, σήμερα είναι η μέρα των βετεράνων εδώ στο μπάσκετ. Και η μέρα των βετεράνων περιλαμβάνει ότι το απογευματάκι θα έρθουν με τις βάρκες όλοι οι βετεράνοι και θα βγουν αεροπλάνα
0: okay, okay.
1: και θα γίνει μια μεγάλη έτσι τελετή για να τους τιμήσουν.
0: Ναι, τώρα που το λες, ναι, πέρσι,
1: την ώρα.
0: Πέρσι ήταν αυτό το φεστιβάλ, ναι, μουσικής πρέπει να ήταν, έρχονταν πέραν από όλη τη Σκανδιναβία, όλη την Ευρώπη, από όλον τον κόσμο ουσιαστικά. Και πραγματικά δεν έβρισκες τίποτε, ούτε ξενοδοχείο, ούτε apartments, ούτε Airbnb, δεν έβρισκες τίποτε για διαμονή. Ήταν πραγματικά απίστευτο.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή αλήθεια είναι εντυπωσιαστικά από τον τουρισμό που έχει. Πόλικοι τουρίστες, δεν το υπολογίζει κανείς εύκολα, αλλά...
0: Θα σε ρωτούσα, επειδή εντάξει, έχουμε από τα καλά της δουλειάς μας, είναι ότι κάνεις κάποια ταξίδια σε κάποιους προορισμούς που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκαμνες. Τουριστικά, οικογενειακά, με φίλους, με συντρόφους κτλ. Είναι έναν τέτοιο ταξίδι ή είναι μια πόλη, μια χώρα που θα πήγαινες έτσι αλλιώς για διακοπές από μόνος σου?
1: Κοίτα, εξαρτάται, Ανδρέα, αν είσαι στη διάθεση, η ζωή είναι πάρα πολύ πιο ακριβή εδώ από την Κύπρο, άρα είναι ένας προορισμός στον οποίο εάν μπορείς να έρθεις, ναι, αξίζει, με τα χίλια, Αλλά, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι για όλα τα μπάζε.
0: Ναι.
1: Είναι από τις πιο ακριβές χώρες σαν να το παγκόσμιο.
0: Όντως. Πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, έστειλε ένα μήνυμα ο Γιώργος Κυπερούντα. Δεν το πολύ κατάλαβα. Προφανώς κάτι του είπες, κάτι είδες. Απλά ρωτά να μας πει ο Εφρέμ πώς ένιωσε αλφα που έβγαλε φωτογραφία με ζωντανών αυτών κλέφτικων και β' ένα rating για το σάντουιτς Τάρανδου. Έφαγες σάντουιτς Τάρανδου?
1: Ναι, η αλήθεια ήταν ο Τάρανδου. Ναι, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Η γεύση του έμοιαζε, είναι και η όψη του με κάποιο άλλον κρέας και τα λοιπά, ή δεν κατάλαβες κάτι ιδιαίτερο?
1: Όχι, εντάξει, ξεχωρίζει η γεύση του, αν και με τα πολλά μπαχαρικά.
0: Okay.
1: Αν δεν δώσει σημασία, μπορεί και να το μπερδέψεις. Τώρα, εδώ και πέρα, ένας από τους προορισμούς εδώ, τους τουριστικούς, η αλήθεια είναι ένα τελεφερίκ που σε βγάζει ψηλά. Το Μπάρκιν είναι μια πόλη η οποία είναι χτισμένη ανάμεσα σε 7 λόφους. Εντάξει. Και όντως υπάρχουν τελεφερίκ που ανεβαίνεις ψηλά στους λόφους, πανέμορφα δάση, πανέμορφες λίμνες, ωραίοι προορισμοί. Και σε ένα από αυτούς η γαμήθεια είναι ένα κοπάδι με κατσίγια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα εκεί και συσκίζουν τη χλωρίδα και η μαρτύρα.
0: Άμα το ζωντανό αυτόν κλέφτη γονούσε την κατσίγα ο Γιώργος. Ας πάρει φυλακή. Λέω και εγώ.
1: Αυτό είναι το
0: ζωντανό αυτόν κλέφτη γονούσε. Ρώτα το Σάδε σε παρακαλώ ανδρών και χοιρινών ή μόνο Τάρανδο. Δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα.
1: Δεν έχουν πρόβλημα εδώ.
0: Δεν ξέρω αν το Πρέπει να το έχω λάω στο μυαλό μου. Αν το ας το πούμε εθνικό φαγητό μοιάτων. Παρά λάθος έκφραση, αλλά είναι ο Σολωμός ή όχι.
1: Είναι ο
0: Σολωμός.
1: Είναι ο Σολωμός, φυσικά το εθνικό. Το εθνικό πιάτο εδώ, στην Νορβηγία, και... αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη. Όταν σου λέω ότι κινείται, ότι κολυμπά, ότι τα πάντα. Δηλαδή,
0: Φρέ μου, συγγνώμη, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό. Sorry.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Μείναμε στο ότι τρώνε, ότι κινείται, περπατάει, πετά,
1: η Νορβηγία
0: και κολυμπά και κολυμπά.
1: Εμείς κανονίσαμε να σου φέρουμε, Ανδρέα, να δοκιμάσεις και σαλαμάκι, φάλαινας και εσύ.
0: Σαγανάκι.
1: Σαλαμάκι.
0: Α, σαλαμάκι, να ακούσα σαγανάκι, όπως σε μου έκανε εντύπωση. Αλλά το σαγανάκι μας προφέρεις. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είναι η... Χθες άκουγα, έλεγε ότι ήταν έτσι αρκετά ζεστός ο καιρός, η ηλιοφάνεια. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση?
1: Τα δεδομένα ήταν, τα καιρικά δεδομένα ήταν εντυπωσιακά. Είχε ήλιο, όλος ο κόσμος είχε βγει έξω. Ήταν κάποιες μέρες του καλοκαιριού, ήταν πάρα πάρα πολύ καλές μέρες για τα δεδομένα. Ήταν στους 15 βαθμούς και...

0: όλα πήγαιναν ρολόι. Κάπου προς το βραδάκι επικράτησαν τα φυσικά στοιχεία. Η πόλη επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ήρθε η βροχή. Σήμερα ξυπνήσαμε με βροχούλα, τώρα είναι λίγο καλύτερα, αλλά την ώρα του αγώνα αναμένεται πως θα έχει ισχυρή βροχόπτωση.
1: Ένας φίλος λέει, που το δικαιολογεί αυτό που μας λες, ότι είναι ίσως η πιο απρόβλεπτη πόλη των Μπέρκεν όσον αφορά τον καιρό. Αλλοπρόσαλλη.
0: Μέσα στην ημέρα υπάρχουν εναλλαγές. Δηλαδή το πρωί όντως υπήρξαν στιγμές που οι βροχές ήταν πολύ μεγάλος όγκος. Στην πορεία τώρα είναι κοντομάνικο. Σε λίγο πάλι θα ξεκινήσει.
1: Ο ίδιος φίλος λέει δεν είναι ο σολομός το εθνικό φαγητό, είναι κάτι που ονομάζεται μπόλερ. Οπότε έχεις αποστολή να μάθεις τι είναι τον μπόλερ και να μας ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Ψαρικών, εγκρατικών, vegetable, κάτι άλλο.
0: Πάντως όπου γυρίσεις δίπλα σου, τον σολομό βρίσκεται,
1: Ανδρέα. Ναι. Έμπατσε το αγιό στο μυαλό μου. Ο 842 ταξιδέψαν πολύ, ξέρουν πολύ πληροφορίες για Μπέρκεν και Νορβηγία. Λέει δεν του έκαμε εντύπωση ότι στον μπουφέ του πρωινού έχουν κάθε λογή ψαρικό. Όντως, πρωί-πρωί, ψάρια, ζαμέ, παραδεδαγμένα.
0: Ναι, κανονικότατο. Κανονικότατο. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι που δεν περιμένει η αλήθεια είναι ότι. Στην Νορβηγία είναι λογικό να υπάρχει.
1: Σωστό.
0: Λογικό να υπάρχει. Και πρόσεξε, έχουν ένα κόλλημα εδώ.
1: Ναι.
0: Για να είμαστε και λίγο σωστοί, πάνω στην προφορά της πόλης. Μας έχουν πει ότι πρέπει να τη λέμε Μπάρκεν.
1: Με αλφα.
0: Και όχι Μπέρκεν. Με αλφα. Κάτι σαν αλφα.
1: Ναι.
0: Και όχι Μπέρκεν. Γιατί θέλουν να διατηρήσουν αυτό, αυτή είναι η επίσημη ονομασία. Στα αγγλικά μπορεί να γυρίσει κάπως.
1: Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι γενικότερα οι Σκανδιναβοί με ονόματα, με πόλεις κτλ. Δεν βγαίνεις που μέσα. Είναι δύσκολο να δεις πώς προφέρονται σωστά διάφορες τοποθεσίες, πόλεις, χώρες, ονόματα ποδοσφαιριστών προηγουμένων περίπτωση και ομάδων. Οπότε ναι, εμείς τα απλοποιούμε λίγο όπως τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε. Όπως και να έχει. Να ξέρω, μια στείλαμε εσύ ως Σολομόν και για τα φαγητά και τριστού. Για δουλειά σε στείλαμε. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, η αποστολή, η ομάδα, ο λίγος κόσμος που έκανε αυτόν το δύσκολο μακρινό ταξίδι.
0: Κοίτα, έχουν κοπεί 85 εισιτήρια, αλλά κάπου εκεί θα είναι ο αριθμός. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει αρκετούς από Ελλάδα εδώ, στην πόλη. Δεν ξέρω
1: που μένουν μόνιμα, εννοείς.
0: Υπάρχουν και που μένουν μόνιμα, γιατί βρίσκεις και γυράβικα, αλλά υπάρχουν και τουρίστες που έχουν έρθει. Αλλά δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο. Μέχρι χθες 85 εισιτήρια είχαν πολλοί από την πλευρά από τώρα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και αισιοδοξία. Ναι, όλοι αναγνωρίζουν το δύσκολο εμπόδιο και τις ιδιαιτερότητες του αγώνα απέναντι σε μια τέτοια ομάδα με κάρχα επιθετική φιλοσοφία. Ωστόσο θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν το αποτέλεσμα και να φέρουν την υπόθεση πρόκρισης σε λιγότερα από μια εβδομάδα, τι λέμε εσώ. Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Λοσάδα. Δεν είναι έτοιμος Βάζον Τσάο για 90 λεπτό. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα. Και ο Ουγκβό που έχει μπει ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα είναι στην Κύπρο, άρα δεν θα τον δούμε στο σημερινό παιχνίδι.
1: Υπάρχει ενημέρωση για το βαθμό ετοιμότητάς του και αν θα είναι σε θέση να βοηθήσει λίγο στον επαναληψικό.
0: Κοίτα, έχει μπει στη λίστα. Προφανώς είναι στην Κύπρο για να ακολουθήσει και ένα ειδικό πρόγραμμα. Τώρα πόσα λεπτά μπορείς να δώσεις σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έχει 5-6 προπονήσεις στα πόδια του, αν διαβάνεσαι, δεν είναι και το ότι είναι πανέτοιμος για ενδεκάδα. Εάν χρειαστεί, προς το τέλος της αναμέτρησης.
1: Να.
0: Εάν χρειαστεί.
1: Εντάξει, σαφώς για τον Απόλλωνα, σε σύγκριση με την Τίλαν Κορή, είναι πολύ πιο ψηλό το επίπεδο, αλλά χωρίς να παραγνωρίζουμε την διαφορά ποιότητας που υπήρχε με την ομάδα της Γεωργίας, έδειξαν κάποια πράγματα μέσα στο ύπνο Απόλλωνας που αλφα επιβιώνουν ότι είναι μια συνέχεια της περσινής ομάδας όπως έκλεισε η περσινή χρονιά με τον ίδιο προπονητή και έναν ίδιο βασικό κορμό. Υπάρχει ομοιογένεια, χημεία, βλέπεις κάποιους αυτοματισμούς που αυτά τα στοιχεία δεν έχουν να κάνουν τόσο με τον αντίπαλο, είτε τα έχεις είτε δεν τα έχεις. Συν μια ακόμη εβδομάδα προετοιμασίας. Εντάξει, για νέα πρόσωπα δεν ξέρω ποιοι θα μπουν, κυρίως των επαληπτικών, αλλά έχει μια καλή βάση να χτίσει.
0: Και τώρα, και σήμερα, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι οι θέσεις που παίζονται στην ενδεκάδα μεταξύ οικονομή Αϊβού, μάλλον προς Αϊβού πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ Ανδρέου Γκάρι, μάλλον προς Γκάρι πάμε. Μεταξύ Εσκρίτσε Όσβολ, μάλλον Όσβολ πάμε. Άρα σιγά σιγά νομίζω ότι έχουν πάρει και κάποιο χρόνο στα προηγούμενα, στο προηγούμενο παιχνίδι, που θεωρώ ότι σιγά σιγά θα τους δούμε, πιθανόν να τους δούμε και βασικούς αυτούς.
1: Θέλω να μας δώσεις, αφού ανέφερες έτσι 2-3 θέσεις που παίζονται, ένα δικό σου εκτίμηση, πιθανό σχήμα.
0: Νομίζω ότι όπου επιστρέφει κατά τα δοκάρια είναι ο Μαλακίδης Γκασπάρ, ο Αϊού μαζί με τον Τίτα στο κέντρο της άμυνας. Η τριάδα στο κέντρο δεν αλλάζει. Θα είναι ο Γιούβιτς με τον Μπράουν και τον Βάιτμπεκ. Θεωρώ ο Γκάρι Ροντρίγκες από τη μια, Μπράντον Τόμας από την άλλη, για όσπολ στην κορυφή της επίθεσης. Είναι σημαντικό, νομίζω οι παίχτες κλειδιά θες στο επιθετικό κομμάτι είναι οι δύο οι εξτρέμ, καθώς η Μπράν αφήνει αρκετούς χώρους πίσω καινούς και πιθανόν να δούμε σε κάποιες περιπτώσεις είτε τον Κβίτα είτε τον Βάιτμπεκ να ψάχνουν, κυρίως τον Κβίτα να ψάχνει τη μακρινή μπαλιά ή τον Βάιτμπεκ τον κενό χώρο για να δώσει κάποιες πάσεις προς τους γρήγορους εξτρέμ. Γιατί η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία θα έχει 6-7 παίχτες στο αντίπαλο τρίτο. Πολλές φορές υπερφορτώνει και τη μία πλευρά. Δηλαδή βλέπεις 4-5 παίχτες να βρίσκονται κοντά στα πλάγια από την περιοχή. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί αρκετούς χώρους πίσω. Με μια 40 μπαλιά έχεις τις προϋποθέσεις. Και τη 40 μπαλιά ξέρεις ότι ο Κβίτα την έχει στο μενού.
1: Σωστά. Εντάξει, είναι ομάδα η Μπράν που δεν φημίζεται και νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με την έλλειψη ικανότητας ή ποιότητας. Με τον τρόπο παιχνιδιού έχει να κάνει για την ασταλτική λειτουργία. Δέχεται πολλά γκολ. Συνήθως πετυχαίνει περισσότερα από αυτά που δέχεται. Οπότε για μια ομάδα όπως ο Απόλλωνας που ξέρει να παίζει και αυτό το παιχνίδι των αντεπιθέσεων, νομίζω θα βρει σίγουρα φάσεις. Μακάρι να βρει και γκολ.
0: Πότε θεωρείς ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι που δεν υπήρχε γκολ-γκολ στην Μπράν?
1: Γκολ-γκολ, κοίταξε, στο πρωτάθλημα τουλάχιστον, ή το παρακολουθούμε στενά, Εφραίμ, καταλαβαίνεις, νορβηγικό πρωτάθλημα τώρα, στοιχηματικά, ειδικά τώρα καλοκαίρι που δεν έχει άλλα πρωταθλήματα. Σίγουρα το καλοκαίρι δεν είχε. Ιούνιν, Ιούλιν, Αύγουστο δεν είχε. Δεν ξέρω πιο πριν.
0: Θα πας στο τέλη του Απρίλη.
1: Τέλη Απρίλη, περίμενε, Απρίλης, Μάης, Ιούνιο, 4 μήνες.
0: Μια διακοπή στο πρωτάθλημα τους, έχουν και μια μικρή διακοπή, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχαν
1: τον Ιούνιο νομίζω, είναι μια διακοπή, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αλλά είναι μια ομάδα που για να βρεις να μην έχει κοράρι ή να μην δέχεται τέρμα, πρέπει να το κοιτάξεις καλά.
1: Ναι. Οπότε εντάξει, νομίζω το στοίχημα των Απόλλων, αν θεωρώ δομένο, θα βρει ευκαιρίες. Το στοίχημα θα είναι να έχει τόσο δυνατόν καλύτερη ανασταλτική λειτουργία και μπορεί να μοιάζει δύσκολο να κρατήσει το 0, αλλά είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, 100%. Νομίζω ότι εντάξει, στις χθεσινές δηλώσεις του Λοσάδα στάθηκε και σε αυτό το κομμάτι ότι ναι, πρέπει να προσέξουμε κάποιες φορές. Λέει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σπάσουμε τον ρυθμό, άλλες να πάρουμε ρίσκα για να βγούμε μπροστά, αλλά σίγουρα χρειάζεται προσοχή.
1: Μάλιστα, sorry, φέρε μου σε ένα σαλίον, επειδή έβλεπα μια ανακοίνωση που βγήκε από πλευράς COP. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πριν σε ευχαριστήσω και να σου φιούν και καλή δουλειά
0: να
1: απόψε.
0: Απλά για τον Ζωέλ Αθωρό, ο οποίος αναμένεται και αυτός σύντομα να ανακοινώσει από την ομάδα του Απόλλωνα. Δηλαδή δεν σχολιάσε κάτι χθες ο Λοσάδα.
1: Λογικό. Λογικό.
0: Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται με τη νέα σεζόν με τα χρώματα του Απόλλωνα.
1: Μάλιστα. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις τη βόλτα σου, να ξεκουραστείς λίγο για να είσαι πανέτοιμος απόψε. Χαιρετίσματα εκεί στα υπόλοιπα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ένα θέμα το οποίο εδώ και αρκετές εβδομάδες, ουσιαστικά με το τέλος περσινής σεζόν, με αφορμή κάποιες επιστολές προς την ΕΑΕΛ, επίσημα, ανεπίσημα και κάποιες άλλες ομάδες είχαν τοποθετηθεί για τα δικαστικά όργανα της ΚΟΠ. Θυμάστε, εκεί υπήρχαν συσκέψεις, προτάσεις, όχι αποφάσεις. Και τα σενάρια ουσιαστικά που έπαιζαν ήταν δύο. Είτε θα έδιωχνε η ΚΟΠ, το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ, τον μεν Στέλιο Νικολάου από την θέση του αθλητικού εισαγγελέα και τον Αριστοτέλη Βριονίδη από την θέση του αθλητικού δικαστή. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Το πιο πιθανό σενάριο ήταν αυτό που ανακοινώθηκε πριν από μερικά λεπτά από την ΚΟΠ. Ήταν να παραμείνουν οι δυο τους, απλά να στελεχωθεί περαιτέρω και το τμήμα της Αθλητικής Εισαγγελικής Επιτροπής αλλά και του Αθλητικού Δικαστή, της Δικαστικής Επιτροπής με άλλα άτομα. Αυτό έγινε. Έχουμε πλέον, όπως ανακοίνωσε ο ΚΟΠ πριν λίγο, μια τριμελής δικαστική επιτροπή. Αναλαμβάνει ο πρώην δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης και μαζί του τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής θα είναι η Κατερίνα Γεωργίου και ο Αριστοτέλης Βριονίδης, οπότε επικεφαλής θα είναι ο δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης. Τριμελής θα είναι και η εισαγγελική επιτροπή, την οποία θα αποτελούν ο Στέλιος Νικόλαου, που συνεχίζει χρόνια στο συγκεκριμένο πόστο, μαζί με Γιώργον Πίτρο, ο Γιώργος Πίτρος, και Κυριάκος Χίρας. Αυτή είναι η ανακοίνωση, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Και μακάρι να είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να δούμε να λειτουργεί τώρα να πω πιο σωστά, πιο ομαλά, με περισσότερη λογική, με μεγαλύτερη διαφάνεια, με λιγότερες σκιές, με λιγότερες ή και καθόλου αν γίνεται παρεμβάσεις από τρίτους, από τέταρτους, από άρατα χέρια. Μακάρι, μακάρι. Άριστα και άλλα μηνύματα. Τώρα που μιλήσαμε με τον Εφραίμ, αλλά δεν τα είδα. Απολογούμε. Ο φίλος ο Μάριος μας λέει ότι είχε πολύ όμορφες μπειραρίες και όχι μόνο. Το όχι μόνο με τρεις γραμμές, με τρεις τελείες ή μάλλον με 7 τελείες. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Αφού δεν παίζει ο παιχταράς οικονομής άσων καρφωτών ακουπάγκων, οικονομή. Καταρχάς έκανε μια εκτίμηση, ρε φιλέ. Ο Εφραίμ μπορεί να είναι βασικός οικονομής, να το δούμε. Και εντάξει. Λίγο είναι υπερβολικό. Ο Ιατ, αν είναι παιχταράς οικονομής, οποιοδήποτε. Αν δεν έπαιζε ο Κβίτα, να χάσει ο Απόλλωνας, να μην πάγκο ο Κβίτα. 29 Τετάρτου, τελευταία φορά. Α, στο mini quiz μας έβαλε ο Εφραίμ. Και τελευταία φορά που δεν ήρθε γκολ-γκολ παιχνίδι της Μπραν. Εντάξει, ήταν κάποια άλλα μηνύματα για άλλα θέματα, άλλες ομάδες. Να πω απλά, επειδή ρωτούσατε ένα-δύο, επίσημα ανακοίνωση δεν έχουμε, αλλά φαίνεται ότι αυτό να απομένει για να κλείσει η μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες από την Newcastle στην Arsenal. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, που αν ολοκληρωθεί θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για πολλούς λόγους. Θα τους εξηγήσουμε όταν επιστρέψουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στην σημερινή του συνεδρία ενέκρινε την σύνθεση των δικαστικών σωμάτων της Ομοσπονδίας. Πρόεδρος της Τριμελούς Δικαστικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρώην δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης. Την Επιτροπή θα παρτίζουν επίσης η Κατερίνα Γεωργίου και ο Αριστοτέλης Βριονίδης. Την Τριμελής Αγγελική Επιτροπή θα αποτελούν η Στέλιος Νικολάου, Γιώργος Πίτρος και Κυριάκος Χίρας. Στην μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ρίχνεται στις 8 απόψε ο Απόλλωνας. Φιλοξενείται στην Νορβηγία από την Μπραν και θα προσπαθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ώστε να διεκδικήσει την πρόκληση.

0: Κρίση στον επαναληπτικό την ερχόμενη Τρίτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θέση στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο ΟΚΠΟ, ο οποίος όμως δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Sida Vision. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της ΠΑΦΟ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Το εμπόδιο είναι πιο ψηλό, θέλουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαρθαίου. Στην αποστολή και το τελευταίο απόκτημα Εγκμαλαίου. Εκτός, λόγω τραυματισμού, ο Κορέια και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαμπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάριο Μόνη εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Λίνκολ. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτινγκ, ο Τουμπάντζο, Κουλιμπαλί, Νενγκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7.20 η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο Μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής είναι καθοδόν για την Πολωνία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η ένταξή του στην ομάδα της Λεμεσού. Ο Καφού είχε σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό Πειραιός το 2020. Στο πλάνο και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο 32χρονος Σουηδός Μέσος Κερίμ Μπράμπτη. Την τελευταία εξαετία αγωνίστηκε στη Βελγική Μέχελεν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυση στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής. Δεδομένη η πρόθεση απόκτησης τερματοφύλακα. Αντερέγκεν και Τσακόν μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα. Σε νέα εποχή, με στόχο την οικονομική και αγωνιστική ανάκαμψη, μπήκε η ανόρθωση. Ο νέος πρόεδρος, Χρήστος Μαραγκός, ανακοίνωσε την τριετή συμφωνία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ονομασία του γηπέδου σε Φρύτο Μαντώνης Παπαδόπουλος, καθώς και την άμεση εισρωή επιπλέον 2 εκατομμυρίων στα ταμεία της ομάδας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται να δώσουν μαζικό παρόν οι φίλοι της ομάδας πολύ κοντά στην απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Ο Άρης προχωρεί στην απόκτηση του 22χρονου αμυντικού της Universitate Craiova Γιουράι Μπάντελη, με τον παίχτη να έρχεται στην Κύπρο για ιατρικά. Την κίνηση είναι νέα η λύση της συνεργασίας του με τον Ορχάν Τζεμπάρ, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Σε φιλικό παιχνίδι, η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την Ομόνη 29 Μαΐου στις 7.30 στο στάδιο Αμόχωστος. Τις υποχρεώσεις του στο UEFA Women's Champions League αρχίζουν σήμερα Απόλλων Λέιτης και Ομόνια. Η ομάδα του Απόλλων υποδέχεται στις 5 στο Στέγιος Κυριακίδης στην Πολωνική Τσάρνη, ενώ η Ομόνια στην πρώτη της ιστορική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Γυναικών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Άιντρακτ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στις 9.30 απόψε την ΤΣΣΚΑ 48 στο ΆΚΑ. Προβληματισμό στον Ολυμπιακό για την εμφάνιση κόντρα στην ΕΜΕΝ και αγωνία για τον Ρέτσο που αποχώρησε τραυματίας. Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος τερματοφύλακας της ΧΑΛ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Στον ΠΑΟΚ υποστηρίζουν ότι δεν έχουν δεχθεί επίσημη πρόταση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη να μένεται σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle για την μεταγραφή του Μπρούνο Γκυμαράες. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μο Σάλαχ στην Τραμζοσπόρ, ο Αιγύπτιος διεθνής είναι ήδη στην Κωνσταντινούπολη. Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ από την Λειψία στην Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Μαδρίτη ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα Ντέκο με στόχο να βρεθεί ο τρόπος συμφωνίας με την Ατλέτικο για τον Άλβαρες. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.

0: καθημερινή.com.cy.
1: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ». Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
6: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Εκπομπή Pressing Sport FM 95. Ακούτε λίγο μετά τις 3. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Κοσενιά 50 τα μηνύματά σας. Μόνοι σήμερα, οπότε έχουμε χρόνο να κάνουμε κουβέντα. Να στείλετε μηνύματα, να ανταλλάξουμε απόψεις. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε αύριο, λίγο πριν το μεσημέρι, 12 παρά. Θα κληρώσει την εκπομπή της Στέλλας Σωκράτου, όπως έκανε χθες με μια επίσημη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Θα κληρώσει αύριο την επίσημη φανέλα της Ομόνοιας, την φανέλα του Φαπιάνο συγκεκριμένα. Οπότε, στέλνοντας την ένδειξη Ομόνοια, όνομα, επίθετο, ηλικία, αν μπαίνει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο, λίγο πριν τις 12. Άλλα μηνύματα που είχαν έρθει πριν και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Έστειλαν ένα-δύο ότι είναι αυτό, για τον Μπόλερ που μας έστειλε ένας φίλος ότι αυτό είναι το εθνικό φαγητό. Ο 798 μας λέει είναι πατάτα με γέμιση κρέας, τον Μπόλερ. Δαμέ τον Ότενγκαρτ, κάθε σχολιαστής τον λέει διαφορετικά. Για τις προφορές, ναι, όντως. Συνήθως στα νορβηγικά τα φωνήεντα δεν είναι αυτό που φαίνονται. Δεν προφέρονται όπως τα βλέπουμε και όπως τα διαβάσαμε, ξέρω, ένα αγγλικό όνομα, όπως και να έχει. Όλοι οι Νορβηγοί Μπέρκεν την αποκαλούν, μόνο οι Τόπα και την αποκαλούν έτσι, και φυσικά οι υπόλοιποι Νορβηγοί δυσκολεύονται να την, με την προφορά τους. Άμα δυσκολεύονται μεταξύ τους οι Νορβηγοί, σκεφτείτε εμείς. Μπορείς να πεις τα νόματα των νικητών από season για την ανόρθωση. Α, φίλε, δεν τα έχω τώρα μπροστά μου. Θα μπορούσα να τα βρω, αλλά έχουν ειδοποιηθεί ήδη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όσοι κέρδισαν τα εισιτήρια διαρχίας ήταν την περασμένη Παρασκευή. Είναι η κλήρωση. 26 άτομα ειδοποιήθηκαν όλοι. Οπότε, αν δεν έπαιξε το τηλέφωνο σου, δυστυχώς δεν έχεις κερδίσει. Βιόλα, ο Σταύρος, είμαι η φανέλα της Μπόκα, πότε θα κληρωθεί? Σταύρη μου, δεν σου είπα, γιατί το καθιερωμένο ετήσιο ταξίδι είναι στην Άνοιξη, εκεί που είναι το Πάσχα, λίγο πριν, λίγο μετά, και κάποτε υπάρχει εκτάκτος και μέσα στο φθινόπωρο. Οπότε αν υπάρχει εκτάκτον ταξίδι φθινόπωρον Οκτώβριν, εκεί Νιόβριν, για Buenos Aires, σας ενημερώσω, αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις να γυρίσει ο χρόνος. Αν θέλεις να έρθει original φανέλα κατευθείαν από την πηγή, από το Buenos Aires. Και από εκεί πέρα σου είπα ότι έχεις και άλλες εναλλακτικές, αλλά μου είπες προτιμάς να περιμένεις για την original. Γνώμη για τις δύο τελευταίες μεταγραφές της ΑΕΛ και αν όντως ανεβαίνει το επίπεδο. Για τον τελευταίο παίχτη, τον Καφού, δεν έχω εικόνα, αλλά προφανώς ένας παίχτης στον οποίο εμπιστεύτηκε και η ομάδα της Premier League αλλά και ο Ολυμπιακός Πειραιός, γενικότερα έπαιξε σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο από την Κύπρο, πάει να πει ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά, μια ποιότητα, έναν αλφα επίπεδο που πάντα θεωρητικά μοιάζει να είναι μια καλή μεταγραφή για την ΑΕΛ, αλλά μέχρι εκεί. Για τον Οντάν τα είπα χθες. Το θυμάμαι περισσότερο έτσι λόγω του ντόρου που έγινε τότε όταν πήρε μεταγραφή για την Πορτό, που έδωσε 10 εκατομμύρια και τον παρουσίαζαν ως έναν των επόμενων χύψη παίχτη του γαλλικού πρωταθλήματος, γίνοντας συζήτηση αν πρέπει να τον καλέσει ο Ντεσάν. Αλλά δεν του έκατσε η φάση στην Πορτό από ποια άποψη, από την άποψη ότι δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά για τη μεταγραφή του.

θα πάει πιο ψηλά, εγκατέλειξε εντός αγωγικών και δεν είχε να κάνει με την ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ, στην Κύπρο, θα το λέγα για οποιαδήποτε ομάδα. Όπως έλεγα πέρσι για τον Σένση, ακριβώς τα ίδια πράγματα έλεγα. Δεν ξέρω πώς κατέληξε στην Κύπρο ο Σένση. Ενώ ξέραμε ότι είχε τραυματισμούς, προφανώς οι τραυματισμοί ήταν αυτοί. Και είδατε, ήταν ο καλύτερος, συγγνώμη, από τους καλύτερους παίχτες του πρωταθλήματος ο Σένση. Μακάρι αποδειχθεί και ο Νταν τέτοιος δημιουργικός παίχτης. Δημιουργεί γκολ φάσεις για συμπαίχτες. Και ο ίδιος με αριστερό φοβερό μπόδι, καλά στημένα. Θεωρώ, αν είναι σε έναν επίπεδο που μπορεί να δώσει αυτά που ξέρει, και αν του κάτσει το κλίμα, η ομάδα, η πόλη, οι συμπαίχτες, ο προμονητής. Τα συζητούσαμε και χθες με τον Αντρέχα και Αλεξάνδρου. Δηλαδή, το να αξιολογεί έναν παίχτη αγωνιστικά, τα σταριστικά του κτλ. Είναι ένα πράγμα. Το να φτάσει στο σημείο να σου δώσει το γήπεδο αυτά που περιμένει, πρέπει να τσικάρει ακόμη 8, 9, 10, 12 κουτάκια. Οπότε θέλει λίγο συγκυρία, λίγο α το πούμε και τύχη. Αλλά μοιάζει να είναι μια πολύ καλή περίπτωση ο Ουντάν. Η Ομόνια να κλείσει παίχτη Μπρίντο GTA 6. Η πρόλεψη μου είναι θα κλείσει. 5.42 μου. 5. Ναι, 5.42. Θα κλείσει πριν τον GTA 6. Επάντως μου έλεγαν ότι εχθές που έτσι την εντός εισαγωγικών την έπεσαν λίγο του κύριου Ταραπολούζη στο αεροδρόμιο, τους είπαν εκεί ότι μην έρθει και έχω κλειστούς παίχτες. Τώρα κάτσε να επιστρέψει πίσω η Ομόνια ο κύριος Ταραπολούζης να δούμε τι γίνεται. Άποψη για μεταγραφή Σαλάχ. Ρε φίλε, τι να πούμε για μεταγραφή Σαλάχ. Μεγάλη κίνηση για την Trabzonspor. Ενώ τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως Γαλατά, λίγον μετά η Φενέρ και αρκετά πιο μακριά η πόλη, Μπεσίχτας δηλαδή, οι τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, όλες οι υπόλοιπες διαλύουν στη σκιά τους. Οπότε θεωρώ είναι μια κίνηση αυτή για την Trabzonspor, η οποία πήρε και πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια, από ό,τι πήρε το πρωτάθλημα. Και με το που πήραν το πρωτάθλημα ήταν τότε υπάρχει ένα δασονόν η Γαλατά και μετά η Φενέρ. Δεν εξόδεψαν, δεν το έχω, αλλά έτσι πρόχειρη εκτίμηση, σίγουρα πάνω από δισεκατομμυρίων αυτές οι δύο ομάδες μαζί. Οπότε το ότι απαντάμε μια μεταγραφή που πρέπει να θεωρείται από τις καλύτερες που γίναν ποτέ στην ιστορία του τουρκικού πρωταθλήματος, αυτήν του Σαλάχ, αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι για αυτούς, για την ομάδα τους. Τώρα για τον Σαλάχ, εντάξει, είναι κρίμα. Δηλαδή, από το κορυφαίο επίπεδο τη Premier League. Φαντάζομαι ίσως να έχει και άλλες προτάσεις να πάει αλλού, αλλά θα το χάσουμε, δεν θα το βλέπουμε τον κύριο Σαλάχ. Γιάννο μου, για το ΑΠΟΕΛ, όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Έχω πολύ καιρό να ακούσω κάτι καινούριο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Η τελευταία, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά τελευταία επίσημη θέση που άκουσα ήταν η τοποθέτηση, η γραπτή δήλωση του κυρίου Λιασί, που πέρασε 3 εβδομάδες, μέσα Ιούλη έγινε εκείνη η τοποθέτηση. Δεν άκουσα, δεν διάβασα. Ακόμη και στις ραδιοφωνικές παρεμβάσεις του Νεκτάρου Πεντεβίνου, που δεν είναι η δουλειά δική του δηλαδή, αν θα πει όχι, δεν υπόθηκε κάτι. Μέσα Ιούλη μας είπε κάποια στιγμή ο κύριος Γιασής ότι υπάρχει ακόμη δρόμος, δεν είναι τόσο απλό. Μέσα μας είπε ότι δεν φταίμε εμείς, φταίμε όλοι, τέλος πάντων, όπως και να έχει. Από τότε μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε τίποτε. Οπότε υπάρχει έτσι μια. Πώς να το πω. Όχι σκιά, πει να πω σκιά, καμία σκιά. Ένα ερωτηματικό. Πιο σωστά, ένα ερωτηματικό. Δεν υπάρχει τέλος πάντων ενημέρωση, διαφάνεια για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, σε ποια βάση γίνεται ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΑΠΟΕΛ. Επειδή προφανώς δεν θυμίζει σε καμιά περίπτωση η ομάδα η οποία έχει τα οικονομικά προβλήματα που έχει. Και σε καμία περίπτωση οι πράξεις δεν συνάδουν με τα λόγια που είχαν πει κάποια στιγμή πρώτη συνέντευξη τύπου ή στους δύο μήνες που έκανε και μια δεύτερη ο Χάρης ο Φωτιού, που εξήγησε τα δεδομένα, προτεραιότητες, σχεδιασμός, να μείνουν Κυπρέοι, να μείνουν όσοι που θέλουμε και μπορούν να αυτόν το ρόστερ και μετά να δούμε αν θα κάνουμε μεταγραφές. Κάπως έτσι είχαν υποθεί και φτάσαμε να γίνονται μεταγραφές σχετικά από το πάνω ράφι, από Ελλάδα, καλοί ποδοσφαιριστές, καλό βιογραφικό. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, από λίστα θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Σε ποια βάση γίνονται μεταγραφές. Για το άλλο που ρωτάς, το θέμα των οφειλών προς το κράτος, αλλά νομίζω αυτό μου λες είναι συγκεκριμένα για το ΦΠΑ. Δεν έχει να κάνει με κοινωνικές ασφαλίσεις. Αυτό που υπόθηκε σε ρεπορτάζ
το Σαββατοκύριακο, Σάββατο νομίζω βγήκε στο

ελεύθερων, ότι κάποιες ομάδες μετά τα κριτήρια του Μάη, που εκεί ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν τις δόσεις που έπρεπε να πληρώσουν και οι οποίες εμπίπτουν στα κριτήρια του Μάη, κάποιες από τότε, από το Μάη, με το πήραν το OK, δεν ξαναπλήρωσαν. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τιμωρηθούν, επειδή η βάση συμφωνία υπάρχει μια προθεσμία, νομίζω, 2 μηνών, η οποία λήγει τώρα μέσα προς τέλη Αυγούστου, οπότε τους επιτρέπει η συμφωνία, ο διαγωνισμός, μια περίοδο 2 μηνών, αν δεν κάνω λάθος, να καθυστερήσουν. Άρα το ότι καθυστέρησαν είναι ένα, χωρίς όμως αυτό να συνιστά, πώς να το πω, τέλος πάντων, ότι ότι δεν έχουν τηρήσει τη συμφωνία, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Οπότε κάποια στιγμή, το επόμενο δεκαήμερο, το επόμενο δεκαμεθήμερο, πρέπει να πληρώσουν, ναι, τις δόσεις που πρέπει να πληρώσουν. Τι είπε ο Σίμος, όχι, το μετέφερα έτσι, το ρεπορτάζ μου το μετέφεραν άτομα που ήταν στο αεροδρόμιο, ότι, εντάξει, του την έπεφεσαν, το λέω μια υπερβολή, αλλά υπήρχε μια έντονη συζήτηση, μια διαμαρτυρία, ρε παιδί μου, ζητούσαν εξηγήσεις κάποιοι φίλοι της Ομόνιας, εκεί από τα άτομα της αποστολής, και ο κύριος Ταραπολίδης, που είναι από τα άτομα που είναι υπεύθυνος, τι γίνεται με τον προγραμματισμό και τα λοιπά, και τους είπαν ότι έχω κλειστούς παίχτες. Αυτό. Τώρα μπορεί στη στιχομηθεία να μην τη μεταφέρω αυτό λεξί, δεν ήμουν μπροστά, αλλά αυτό το σκηνικό παίχτηκε χτες.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος πες μας λέει ότι Ολυμπιακός Πειραιώς και Νότιχα Φόρες παίζουν Champions League. Διαλέγει ο Μαρινάκης που θα παίζει. Ποια θα παίζει από τις δύο Champions League. Κοιτάξτε, ο Μαρινάκης μπορεί να διαλέξει νομίζω. Επειδή είναι ο Μαρινάκης. Αλλά είχαμε πέρσι το παράδειγμα. Όχι στο Champions League. Μάλλον ήταν για Champions League, ναι. Όταν η Tottenham ήταν. Συγγνώμη, η Νότιχα Φόρες ήταν μέχρι και τα τρία τέταρτα του πρωταθλήματος στην πρώτη τετράδα. Οπότε άρχισε να αχνοφαίνεται το σενάριο να είναι και ο Ολυμπιακός Πειραιώς και οι Nottingham Forest στο Champions League. Φυσικά ο κ. Μαρινάκης, έμπειρος τόσα χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, έκανε το λογιστικό κόλπο, το λογιστικό τρίκ που κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες περισσότερης από μίας ομάδας. Clubs που έχουν δηλαδή κοινή ιδιοκτησία και παίζουν στην ίδια διοργάνωση, το γνωστό τρίκ, μεταβιβάζεις τις μετοχές σου ή μάλλον τον έλεγχο των μετοχών σου σε μια τρίτη εταιρεία, σε μια κοινοπραξία, σε έναν trust, για να μην φαίνεται επίσημα ότι είσαι ιδιοκτήτης της Nottingham Forest στην προκειμένη περίπτωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και αφού στα χαρτιά δεν φαίνεται ότι είναι και οι δύο ομάδες του ίδιου ιδιοκτήτη, μπορούν να παίζουν κανονικά στην ίδια διοργάνωση. Τώρα θα μου πείτε, περιπέζουμε μας. Γι' αυτό και είχα πει, το λέω χρόνια και αρθρογράφησα σχετικά, πριν πέρσι, πρόπερσι, πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει τον κανονισμό ή να τον καταργήσει η UEFA. Αφού υπάρχουν τα παραθυράκια να βγαίνει από μέσα το City Group of. Το City Group. Πώς ονομάζεται, που έχει τις ομάδες μεταξύ των οποίων και τη City, της Red Bull, του Μαρινάκη. Δεν υπάρχουν πολλές δεκάδες όλων των κόσμων ομάδες οι οποίες έχουν κοινή ιδιοκτησία, κοινών ιδιοκτησιακών καθεστώς. Ας το καταργήσουν και κάνει ή να σκεφτούν κάτι άλλο. Όταν με μια πολύ μεγάλη ευκολία μπορεί να πάει εγώ ο κύριος Μαρινάκης και να μεταβιβάζω τον έλεγχο των μετοχών μου σε κάποιον άλλο για 16 μήνες ή 18 μήνες, πόσο προβλέπετε. Βασικά από τον Μάρτιν πριν ξεκινήσει η επόμενη σεζόν που υποτίθεται θα είσαι στην ίδια διοργάνωση μέχρι τον μεθεπόμενο Σεπτέμβρη, δηλαδή 17-18 μήνες, και αυτόν ουσιαστικά και απαγορεύει και μεταξύ των δύο ομάδων να γίνονται μεταγραφές ή δανεισμοί, όπως έγινε για παράδειγμα με Γιρόνα και Σίτι. Ομάδες που ανήκουν στους ίδιους έπαιξαν στην ίδια διοργάνωση, αλλά κάνουν και τα δικά τους, οπότε έπαιξαν κανονικά και η Σίτι και η Γιρόνα. Τελικά, για να το ολοκληρώσω το story με Μαρινάκη, ενώ έκανε όλες τις διαδικασίες, προνόησε για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που να παίξουν στην διοργάνωση, που τελικά θα έπαιζαν στο Europa League πέρσι οι δύο ομάδες. Ήρθε η περίπτωση της Crystal Palace, θα θυμάστε, που και εκεί ο ιδιοκτήτης, Αμερικανός νομίζω, είναι ο βασικός μέτοχος εταιρείας που έχει και την Crystal Palace και έχει και την Lyon. Και επειδή δεν προνόησαν ότι μπορεί να παίξουν στην ίδια διοργάνωση. Απαντώ και του φίλου που είστε. Α, ο Κότσος είναι. Μόνο η Πάλα στην έφαγε. Το μόνο καλό είναι ότι κατέχθησε το κόνφερες. Ναι, τελικά τη βγήκε σε καλό. Αλλά ποια η διαφορά. Ότι ο ιδιοκτήτης της Πάλας και της Λιών δεν επίστευα, δεν σκέφτηκα, δεν προνόησαν ότι μπορεί να παίξουν στην ίδια διοργάνωση την επόμενη χρονιά. Οπότε δεν πρόλαβαν να κάνουν τα μαγειρέματά του πριν από την 1η του Μάρτη του 25. Και αφού πέρασαν η 1η του Μάρτη, έληξε η προθεσμία και φαινόταν ότι μπορεί να παίξουν τελικά στην διοργάνωση, ήταν ήδη αργά. Είτε δεν είχαν ολοκληρώσει, είτε δεν έκαναν καθόλου αυτή τη διαδικασία για να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους. Και άρα αποφάσισε η UEFA ότι θα παίξει η Lyon στο Europa και θα παίξει η Crystal Palace στο Conference League. Και επιλογή, επειδή δεν υπάρχει στον κανονισμό να λέει ξεκάθαρα ότι όποια ομάδα είναι πιο ψηλά στο πρωτάθλημα της κερδίζει πάντα το προνόμιο να παίξει στην καλύτερη διοργάνωση, αλλά αυτόν καθιερώθηκε. Είναι ένας άτυπος κανόνας για το ποια ομάδα διατηρεί την θέση της στο Europa League, ας πούμε, Lyon, και ποια υποβιβάζεται στο Conference, όπως έγινε η Crystal Palace. Αλλά στην περίπτωση αυτή, η Lyon επιδερμάτισε 5η-6η στο πρωτάθλημα της και η Palace χαμηλά, κάτω από την 10η θέση, πήρε το FA Cup, θυμίζω, και έπαιξε στην Ευρώπη. Γι' αυτόν τον λόγο έμεινε η Lyon στο Europa και πήγαινε η Crystal Palace στο Conference, όπου και το σήκωσε. Yeah. 120 μου, είσαι πολλά πίσω δόξης. Είσαι πολλά πίσω δόξης.
σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επαφές με τον κύριο Λιασί, Γιώργο Σαμπολί. Γιώργο μου, νομίζω, εκτός να μην με άκουσε, σε περιφέρω σαν έτσι μερικά λεπτά, μίλησα για αυτό το θέμα. Δεν ξέρει κανείς, ή τέλος πάντων δεν ξέρω εγώ σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επαφές. Γι' αυτόν είπα ότι εγώ θα ήθελα να μάθω δύο πράγματα. Σαφώς, αν συγκρίνει κάποιος το πώς επικοινωνούσε γενικότερα τα θέματα του το ΑΠΟΕΛ σε σύγκριση με την εποχή πρόδρομου Πετρίδη, δεν θα πω καμία σχέση, αλλά βλέπει κάποιος μεγάλες διαφορές στο θέμα ανεπικοινωνίας και διαφάνειας. Αλλά εδώ καταλαβαίνουν τους λόγους. Αλλά επειδή πάντα όποτε μιλούσε ο Χάρης ο Φωτίου ή και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, πάντα πρότασαν αυτό το πράγμα. Ότι θα είναι ενήμερος από ελίστας, που πηγαίνουν τα λεφτά, πόσα έρχονται, πόσα βγαίνουν, πού πάνε. Εδώ ότι γίνεται ένας προγραμματισμός σαν να μην υπάρχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, το λέω μια υπερβολή. Εγώ νιώθω έτσι μια, δεν θα πω ανασφάλεια, αλλά έναν κενό ενημέρωση. Θα ήθελα να ξέρω δύο-τρία πράγματα παραπάνω. Γίνεται με την οικονομική συνεισφορά του γκρουπ που είναι πίσω από τον Γιασί. Επειδή ο ίδιος ο Γιασίς είπε την τελευταία φορά ότι δεν πρέπει να θεωρούμε 100% σίγουρο ότι θα κλείσει η φωνία. Δεν το είπε έτσι, αλλά εγώ έτσι το ερμήνευσα. Αν για οποιοδήποτε λόγο να βαγίσει, υπάρχουν κάποιες δικλείδες, υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας, θα δώσει κάποια λεφτά ο κύριος Γιασίς, τα οποία θα πάρει πίσω συμμετοχές, όπως θα γινόταν με Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω, είναι τα ερωτηματικά αναπάντητα. Εγώ, όπως καταλαβαίνω, γράφει ο Στέφανος, η συμφωνία για τον Μάρτιν και μετά είναι OK. Απλά προσπαθούν να κάνουν και μία ανάλυση συμφωνία για το μεσοδιάστημα. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός και επιλογή Βρίζα, ο Χάρης ουσιαστικά και η τοποθέτηση του Πετρίδη σαν εκπρόσωπο στην ΚΟΠ, τούτο μου λέει. Ναι, μα εγώ λέω ναι, ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτό θα είναι. Αλλά όταν βγαίνει μια πλευρά και λέει, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, παιδιά, είναι συμφωνημένα τα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον κρατώ μια πισινή. Για να μου στείλει φωτογραφία του Ντιμάρκο, ένα λεπτό να δούμε. Ναι, 1-0 ήταν με γκολ του Ντιμάρκο στο 53, το γύρισα μετά στο ημίχρονο στην Chelsea. Και τα δύο παλιά παιχνίδια βασικά. Chelsea Juventus 0-0 και πριν από λίγο στο 53. 1-0 η Ίντερ την Μίλα σε φιλικά που είναι σε εξέλιξη. Γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα? Ρε φίλε, τώρα να διαβάζει, και άλλα μήνυματα να διαβάζω. Τι να διαβάζω, ότι φέρνει σου παίχτη κουτσού ο Σίμο. Σοβαρά τώρα, τι να σου πω. Πέρσι, όποια σπουδάθλημα, έκαμε μια από τι καλύτερε πορείε. Όχι, μια από τι καλύτερε. Την καλύτερη πορεία που έκανε ποτέ πρωταθλήτρια ομάδα.

στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου ήταν κουτσός ο Ντουμπάντζο, ούτε ο Άιτινγκ. Τούτη την υπερβολή, τούτη την ισοπαίδωση. Και μιλάς για άνθρωπον ο οποίος καθημερινά στέλνουν του μηνύματα και βρίζουν τον ομονιάτης για αυτά που λέει, έμεσα άμεσα από τη δίκη της Ομόνιας, τσιντα που λαλείς και τα λοιπά. Και έχω πρόβλημα να κάνω κριτική. Αλλά να έχει μια ισορροπία. Να έχει μια ισορροπία. Για μένα, με ρωτάς, επειδή εκτός αν μάλλον η διοίκηση Ομόνιας, δεν μιλώ για τον κόσμο τώρα, επειδή καμιά φορά, όχι καμιά φορά, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας είναι να λάθη όλοι κάνουμε. Να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Όταν βλέπεις κάποια πράγματα να επαναλαμβάνονται, θυμάμαι και τίτλο να έρθει που έγραψα πριν 2-3 χρόνια, 4-5, κάτω τα χέρια από τον Ταραμπουλούτζη. Με την έννοια ότι δεν σας φταίει ο Σίμος. Δεν σας φταίει ο Μπέρκ, δεν σας φταίει οποιοδήποτε άλλος είναι εκεί και κάθε χρόνο επαναλαμβάνει κάποια λάθη, κάποιες αδυναμίες με αποτέλεσμα να χαθούμε τα ραφές ή να χαθεί μια χρονιά, να χαθεί κάποιος στόχος ευρωπαϊκός ή ξέρω, κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όταν βλέπει και επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα, πάει να φταίει ο Μπέρκ, πάει να φταίει ο Σίμος, πάει να φταίει ο Χίψη, ποδοσφαιριστής ή οποιοδήποτε άλλος. Η διοίκηση εν πάση διοίκηση. Η ευθύνη εν πάση διοίκηση. Η ευθύνη είναι πάνω στον Παπασταύρο, αν θέλετε συγκεκριμένα. Το ότι ο Μπέρκ είναι ένας καλός προπονητής, είναι ένας καλός προπονητής. Για μένα είναι από τους κορυφαίους προπονητές που πέρασαν ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία 20, ξέρω, 30 χρόνια από τα κυπριακά γήπεδα, από τους κυπριακούς πάντοκους. Δεν είναι από τους καλύτερους τεχνικούς διευθυντές εντός αγωγικών που πέρασαν από την Ομόνοια, από μεγάλες ομάδες. Δεν είναι το φόρτε του, δεν είναι το δυνατόν του χαρτίν ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Και επειδή κάποιοι έχουν κοντή μνήμη, θυμηθείτε γιατί τον έδιωξε ο Παπασταύρου πριν πότε ήταν, 3 χρόνια, 4 χρόνια. Γιατί τον έδιωξε? Επειδή τον άφησαν στη μεταλλάρκου εποχή να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα έπρεπε ή από ό,τι θα μπορούσε να κάνει. Και τώρα είναι σαν να ξαναζούμε ντεζαβού κάποια πράγματα. Κάποιες κασέτες που άρχισαν να παίζουν και κάποια πράγματα που διαρρέουν μέσα από την Ομόνοια είναι σαν να ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο. Ο Μπέρκ καθυστερεί, ο Μπέρκ ευκάνει το σκάρτο, ο Μπέρκ έτσι, ο Μπέρκ άλλος πως. Ο Μπέρκ είναι ακριβώς ο ίδιος εξαιρετικός προπονητής που ήταν πριν 5 χρόνια. Ο Μπέρκ είναι ακριβώς το ίδιο, πώς να το πω, να είναι λίγο κοψά. Τέλος πάντων, σε θέματα προγραμματισμού δεν είναι το ίδιο καλός. Αφού το είδαμε, το ξαναζήσαμε και ήταν και ο λόγος που τον έδιωξαν. Τον άφησαν δηλαδή να βαστά 4 κουπιά την ίδια ώρα. Το ίδιο πράγμα να γίνει. Όπως και να έχει. Τελευταίο break. Επιστρέφουμε. Είναι και πολλά άλλα μηνύματα. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να διαβάσουμε. Στο τελευταίο κομμάτι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Τις προτινόμενες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρουσιάζει στον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, με στόχο την τελική έγκρισή τους και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών τους επιπτώσεων. Σε ανασχηματισμό με έντονη παρουσία, δίκο και δύση προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιτροπά το έλαβε η ΕΔΕΚ, ενώ εντός και πρόσωπα που στήριξαν προεκλογικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ένα μόνο στόχο θα μπορούσε να υπηρετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, διαμηνύει σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΑΠΑ η Άγκυρα προς τις Βρυξέλλες, παραπέμποντας αποκλειστικά στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών συμπερασμάτων Απριλίου 2004, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να θέσει τέρμα στην απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες ήταν πολύ καλά, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία. Ο καιρός κυριοσέθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότια και δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
11: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Τελευταίων ούτε 20 λεπτών για το κλείσιμο της εκπομπής. Απλά να πω, εντάξει, θα διαβάσω έτσι ένα, δύο, τρία τελευταία μηνύματα και το κλείνουμε το κεφάλαιο Μπέκ, το κεφάλαιο Ομόνια. Ανεξάντλητο. Μπορούμε δύο εκπομπές να μιλάμε μόνο για αυτά, αλλά να μην αδικήσουμε και άλλους φίλους, άλλα μηνύματα ή και άλλες ομάδες. Ανδρέα, μου συμφωνώ για τον Μπέρκ, εκείνον που δεν καταλάβω πέρσι γιατί έγιναν καλύτερα, γιατί έγιναν καλύτερα αφού πάλι εκείνος ήταν. Να μου πεις, τελευταίες μέρες έπιασε τον Μπέρκ. Μα και φέτος μπορεί να έρθει τώρα, την άλλη εβδομάδα, τέλος του μήνα, αρχές Σεπτέμβρη, και να φέρει και πάλι ένα Μαέ, να φέρει και πάλι ένα Ντάνκοβιτς και να ξανακάνει η Ομόνια μια δυνατή ομάδα με οποία θα πάει να διεκδικήσει ή και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Back to back. Κάτι που μπορεί να γίνει 40 χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το Β, φέτος δεν ήταν μια ακόμη χρονιά όπως η περσινή. Πέρσι ήταν μια ακόμη χρονιά. Είτε πιάνε κύπελο, είτε τερμάτιζε δεύτερη, είτε τρίτη, έπαιζε Conference League, Europa League. Φέτος ήταν η χρονιά που είχαν την ευκαιρία να φτάσει μακριά στο Champions League. Και επειδή έντια πιάνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα και επειδή για πρώτη φορά μπήκε σε αυτήν τη διαδικασία έχοντας τόσο ψηλή βαθμολογία στην UEFA. Δεν ήταν, όχι απλά δεν ήταν έτοιμη, ήταν εντελώς ανέτοιμη να μπει σε αυτήν τη διαδικασία. Ενώ άκουγαν οι μονιάτες δηλώσεις, υποσχέσεις, άμα είστε έτοιμοι θα το χτυπήσουμε, θα το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να ξαναγάμε ανάλυση το γιατί ήταν ανέτοιμοι ή γιατί ήταν δύο σκαλιά πιο κάτω από την ομάδα που τελείωσε πέρσι το πρωτάθλημα, η Ομόνια να χτυπήσει το Champions League. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο δεν ξέρω αν δεν το διευκρίνησα. Μου λέει ο Κωνσταντίνος και οι καλύτεροι προπονητές κάνουν λάθος. Δεν μιλάω για τον προπονητή Μπέρκ, προφανώς και καλύτεροι από τον. Να μην αναφέρω ονόματα τώρα, κάνουν λάθη. Αλλά δεν μιλώ για τον προπονητή Χένινγκ Μπέρκ, μιλώ για τον εντός αγωγικών τεχνικό διευθυντή Χένινγκ Μπέρκ. Στο κομμάτι προγραμματισμός. Δεν είναι το δυνατόν του χαρτί. Γι' αυτόν τον έφαν την προηγούμενη φορά μου την Ομόνια. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά πρέπει να το πω. Τον άφησαν μια-δυο μεταγραφικές περιόδου να κάνει κάτι για το οποίο δεν φημίζεται. Άρχισαν να τον υποσκάπτουν, να είναι αν θέλετε, ακόμη και το άλοθη κάποιων άλλων. Θα τα σύνουν πάνω στον Μπέρκ. Μέχρι που τον έφαν. Ή αν θέλετε, φαίθηκε και μόνος του. Επειδή όταν έγινε η διακοπή συμβολέου, είχαν και δίκιο. Αλλά ήδη επέτρεψαν να φτάσει το πράγμα σε αδιέξοδο για να αναγκαστούν, χωρίς να έχουν άλλη επιλογή, να διώξουν τον Μπέρκ. Αυτόν είπα. Και αφού ξέρεις ότι, να το πω με δικά μου λόγια, είναι ιδιότροπος, ο ένας βρωμεί του, άλλος μυρίζει του, έχει πολύ ψηλά στάνταρ. Γι' αυτό χρειάζονται να υπάρχουν άτομα εκεί, τώρα είναι τεχνικοί διευθυντές, αθλητικοί διευθυντές, είναι συμβούλοι, που να έχουν και γνώση και να έχουν και το θάρρος της γνώμης τους. Να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να πούν: «Οκ, καθυστερεί ο προπονητής, θα φέρουμε τον τάδε ποδοσφαιριστή». Το να αφήνεις έναν προπονητή και να τα ρίχνεις και πάνω του, στο τέλος δημιουργεί άλλα προβλήματα, αλλά το κλείνω εδώ. Θέλω να μου πείτε λίγο για το ρόστερ της ΑΕΛ τώρα που είμαστε προς το τέλος. Φίλε, δεν έχω εικόνα, δεν θα σου πω ψέματα. Κάποιους παίχτες τους ξέρω. Μιλήσαμε και πριν, είπα την άποψή μου για ένα-δύο. Τώρα, χωρίς να δω φιλικό, χωρίς να δω πίσω παιχνίδι, δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Οπότε θέλω να το παίξω και έξυπνο. Γιώργα, καλησπέρα. Επειδή τώρα συντονίστηκα, το φαινόμενο ανόρθωση και οπαδή είναι κάτι μαγικό. Ούλωναν όλα. Ένας άλλος φίλος, Ανδρέα, κάμε και ένα σχόλιο για το σώμα των ανορθωσιατών ΕΨΕΣ. Έχει άλλη ομάδα χωρίς στόχους, χωρίς μεταγραφές και χωρίς πρωτάθλημα εδώ και 18 χρόνια να μπορεί να κάνει έτσι πράγμα. Η αλήθεια είναι, χθιάσαμε χθες, πριν ακόμη τη βραδιά, επειδή υποψιαζόμασταν τι θα ακολουθήσει. Τα λέγαμε χθες εδώ με τον Αντριέν. Όντως είναι φαινόμενο. Και είναι και μπράβο τους. Και σε ένα βαθμό είναι και συγκινητικό να βλέπεις αυτήν τη στήριξη. Το περίμενα εγώ. Ήταν έτσι ένα πολύ ήσυχο καλοκαίρι, το βλέπαμε και μέσα από τα μηνύματα. Δεν ασχολείται ο κόσμος, δεν ρωτούσε και να μου πείτε τι να ρωτήσει για νέα μεταγραφικότητα δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι είχαν όλοι ανάγκη να πάνε να ζήσουν τη χθεσινή βραδιά και όντως ήταν εντυπωσιακό. Δεν είδα, εντάξει, κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες, αλλά εδώ και χρόνια θα μπορούσε να γυρίσουν την πλάτη της ομάδας οι ανορθωσιάτες με αυτήν την παραδεδαμένη ξηρασία, τα λάθη, τις κόντρες, πισόπλατες μαχαιριές, διοικητικά, εξωδιοικητικά εννοώ. Είναι όντως, ήταν μια πολύ όμορφη, ανορθωσιάτικη βραδιά που είχε και τις αποκαλύψεις της με την παρουσίαση των ποδοσφαιριστών, το νέο λεωφορείο με τα χρώματα της ομάδας που πήγε στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά είμαι σίγουρος ότι το απόλαυσαν πολύ. Το μόνο που... εντάξει, είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα, αλλά θα προσπαθήσω, θα πω την άποψή μου και ας διαφωνήσουν κάποιοι και ας παρεξηγηθώ. Το σχολιάζουμε και λίγο πάνω στο γραφείο. Τώρα δεν ξέρω, αλλά φαίνεται να υπάρχουν αντιδράσεις που πρέπει να είναι και έντονες, που έβαλαν και την δίκη σε κάποιες σκέψεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει έτσι, δεν ξέρω από τι ποσοστόν, τι μέρια του κόσμου της ανόρθωσης δεν της άρεσε για το γεγονός ότι με αφορμή την συμφωνία τριετίας 3 εκατομμύρια με το ονομασία του Παδόπουλος, Αντώνης Παδόπουλος, σε Freedom Αντώνης Παδόπουλος, το ότι πλέον το πέρα από την ονομασία Freedom Αντώνης Παδόπουλος, το Αντώνης Παδόπουλος θα γράφεται με αγγλικούς χαρακτήρες, φαντάζομαι είναι μέρος της συμφωνίας, και προκάλεσε αντιδράσεις. Το δέχομαι, εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Άντε και έγραψε κάποιος σε μια εφημερίδα, σε μια ανακοίνωση της ανόρθωσης, σε ένα site, άντε και γράψαν το με αγγλικούς χαρακτήρες, το Αντώνης Παδόπουλος. Δηλαδή, Freedom, Αντώνης Παδόπουλος. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Υποτιμούμε ή μειώνουμε τον Αντώνη Παδόπουλο? Είναι λιγότερο καλός ποδοσφαιριστής, αθλητής στίβου, πετοσφαιριστής, προπονητής, μεταξύ άλλων που υπήρξε ο Αντώνης Παδόπουλος, λιγότερο καλός αγωνιστής σε ΟΚΑ, είναι λιγότερο ήρωας της Κύπρου επειδή το γράφουμε με αγγλικούς χαρακτήρες ο Αντώνης Παδόπουλος? Που παίζει ανόρθωση και Τιμίδης και Καμάριντης και το προβάλλει πάντα στο εξωτερικό στην Ευρώπη και με λατινικούς χαρακτήρες, αγγλικά γράμματα, ανόρθωση σφαμακούστα. Μειώνουν την ανόρθωση, μειώνουμε, υποτιμούμε την απόχωστο, τον Βαρόση. Δεν το κατάλαβα. Όπως και να έχει. Μπορεί να μην είναι κάποια ουσία. Προφανώς διάνομαι για εμπορικούς λόγους που έγινε και προωθήσεις. Αλλά εγώ μιλώ για τις αντιδράσεις που αναγκάζουν οι ανθρώποι να μας παίρνουν τηλέφωνα και να χώνονται και δεν ξέρουν τι θα κάνουν, τι θα βγάλουν άλλες ανακοινώσεις κτλ. Αντώνης Παδόπουλος. So what? Δεν είναι απαραδέκτες οι πλατφόρμες που δεν δείχνουν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Τι να σου πω, ρε 61 μου, έντια λίγο εμένα δύσκολη θέση μου. Εργοδοτούν μας πλατφόρμες, αλλά ναι. Δεν ξέρω γιατί. Το σχολιάζατε χθες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και σήμερα, εχθές δεν είδαμε τον Ολυμπιακό, σε αναγκάζουν κιόλας να ψάχνεις άλλους παράνομους τρόπους να παρακολουθήσεις παιχνίδια. Τέλος πάντων, το αφήνω σε εδώ. Για μένα είναι απαράδεκτο να μην μπορείς να δεις στην Κύπρο παιχνίδια του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ. Εντάξει, για την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω αν εκλείδωσα. Άκουσα που το λέγεται τον πρωινό Γιώργο Σολογίδης. Δεν έχω εγώ σχετική πληροφόρηση, αλλά τον επαναληπτικό του Ολυμπιακού μάλλον θα το δείξει ο Αλφα Κύπρου. Χαιρετούμε Μπλέγιο Πετρίτην. Χθες παιδιά μας λέει 6.000 σε μια παρουσίαση σαν να είμαστε σε φιέστα, μόνη ανόρθωσή μας. Βλέπουμε μπροστά και τούμε με το Φαμακούστα Έλλειος, ρε παιδιά, για όνομα και το γήπεδο, πάλι θέματα για πελάρες. Εντάξει, είσαι ανορθωσιάρης, είσαι Γιώργιο Πετρίτης, είσαι Ζεμπλέ, έτσι θα το πω κι εγώ, αλλά δεν το είπα από σεβασμό. Μια ζωή πρέπει να ψάχνουν κάτι να διαφωνούν μεταξύ τους ανορθωσιάτες. Και όχι ο κόσμος. Σου πω μπορεί να είναι και καθοδηγούμενα. Όπως κατά καιρούς είχαμε διάφορα σχόλια και κριτικές και άλλα πιο σοβαρά θέματα που ήταν άλλοι, πρώην, εξοδικητικοί που το έπαιζαν και πας, ανορθωσιάτες και πας, βαροσιώτες που μόνο κακόν τελικά έκαναν στην ομάδα, εκτός αν τους προτιμάει τούτους. Που σας πουλούν φούμαρα, που σας πουλούν οπαδισμών, που σας πουλούν ανόρθωση, αμόχωστο, επιστροφή. Αν τα προτιμάτε τούτα, ήσασταν και εσείς άξιοι της μοίρας σας. Ακούμε αυτό.
0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
2: Στις 5 Αυγούστου 1970 η Manchester United γίνεται η πρώτη αγγλική ομάδα που κερδίζει αγώνα στα πέναλτι με 4-3 στον ημιτελικό του Watney Cup απέναντι στην Hull City. Η κανονική διάρκεια του αγώνα είχε λήξει 1-1.

Το κλείνουμε και αυτό. Έντζο, πάει να ανοίξει ένα θέμα. Βρίσκει τον πελάσο σου μετά. Με εντός ή και εκτός εισαγωγικών. Πήγα μια φορά λέμε ό,τι λέμε, αλλάσουμε απόψεις. Κλείνει εκπομπή, πάμε σπίτι μας, πάει στις δουλειές μας. Και μετά αρκεύκου στέλνουν μηνύματα. Τέλος πάντων. Πίσω να συμβεί το ίδιο, πήγαινε ζέστες. Είμαστε και κουρασμένοι από μια σεζόν που ακόμη δεν πήγαινε διακοπές. Φωνάζω φαμακούσα στο γήπεδο, αλλά είναι ο Κλήτους να γράφεται. Τέλος πάντων, το κλείσαμε και αυτό το κεφάλαιο. Πάμε παρακάτω. Να απαντήσω του φίλου του 425 τώρα για το μήνυμα του για Jane Jane Gabriel. Jane Jane Ανδρέου Gabriel. Να εκθιάζουμε και στο αυτόν το 50% της κυπριακής καταγωγής του ποδοσφαιριστή. Καρχά να μιλήσω λίγο πιο γενικά. Πάντα υπάρχουν λίγο παρεξημένα τα ταλέντα, τα wonderkids κτλ. Κάθε γενιά, εντάξει, όταν λέω κάθε γενιά, ας πούμε σήμερα η γενιά που είναι των ποδοσφαιριστών που είναι 14, 15, 16, 17 ετών, μια έτσι ηλικιακό όριο 2-3 χρονών, στην Ευρώπη, ας πούμε, υπάρχουν 20, 30, 40, 50 παιδιά τα οποία θεωρούνται μεγάλα ταλέντα για την ηλικία τους και η θέση του. Μετά είναι ένα πιο κλειστό group που είναι τα απονομαζόμενα Wonderkid. Εντάξει, τα λέτε μπορεί να είναι 50% στην Ευρώπη, α πούμε. 15χρονοι, 16χρονοι, 17χρονοι. Υπάρχουν τα Wonderkids όπως τα αποκαλούμε. Όπως π.χ. ο Τζόλης. Συγγνώμη, όχι ο Τζόλης. Ο Καρέτσας. Ο Τζόλης δεν ήταν Wonderkid. Είναι από τα παραδείγματα προς μίμηση του πώς ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής με σκληρή δουλειά, υπομονή, επιμονή. Εντάξει, το work ethic του Τζόλι νομίζω είναι 10 στα 10. Και καθόλου τυχαία πήγαινε τώρα, ήταν πρώτο στα αργομετρικά στην Arsenal. Πολύ σημαντικό. Απλά δεν ήταν Wonder Kid. Wonder Kid ήταν ο Καρέτσας. Και υπάρχει και μια άλλη πολύ πιο κλειστή κατηγορία. Τώρα δεν ξέρω, 2, 3, 4, 5 κάθε μερικά χρόνια. Τούτα τα πολύ special ταλέντα που ξέρεις ότι πολύ σπάνια ένα τέτοιο ταλέντο θα πάει λάθος. Βλέπετε Λαμίν Γιαμάλ. Εμείς τον είδαμε στα 16, αλλά όσοι παρακολουθούσαν και διάβαζαν και τα λοιπά Μπαρσελόνα, ξέραν από όλες τις μικρές ηλικιακές ομάδες, όσον ανέβαινε, ξέραν ότι βγαίνει ένας Γιαμάλ, ενώ 10, 12, 13, 14, 15, πλησιάζει και 15, 16 έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Ο Ντάουμαν, που τώρα κάνει τα βήματά του, είναι 2 χρόνια πίσω από τον Γιαμάλ, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να πάει λάθος το project Ντάουμαν. Υπάρχει παράδειγμα που ήταν ίσως να υπήρχε και μεγαλύτερο hype γύρω από το όνομα του, περισσότερο και από του Γιαμάλ, Ansu Fati. Όταν έβγαινε ο Ansu Fati τις ηλικιακές ομάδες προς τα πάνω και έφτασε ένα βήμα πριν την πρώτη ομάδα, μιλούσαν όλοι για το μαύρο Μέση. Και ήταν, εγώ τους βάζω στο ίδιο επίπεδο ταλέντου, Γιαμάλ, Ansu Fati. Αλλά ο Ansu Fati δεν είχε τίποτα άλλο πέρα από το ταλέντο. Δεν είχε καταρχάς τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι του. Οπότε, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και τόσο special ταλέντα μπορεί να πάει κάτι λάθος. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο J.J. Ανδρέου Γκάμπριελ. Σε μια κατηγορία 2, 3, 4, όχι παραπάνω ποδοσφαιριστών της ηλικίας του στην Ευρώπη, να μην πω για τον κόσμο που δεν ξέρουμε τι μπορεί να βγάζουν οι Βραζιλιάνοι, οι Νοτιοαμερικάνοι κτλ. Είναι σε αυτήν την κατηγορία. Οπότε θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον ίδιο για να πάει κάτι λάθος. Μακάρι να μην πάει κάτι λάθος. Μιλάμε για ένα σπάνιο φυσικών ταλέντων σε συνδυασμό με την οριμότητα που σπάνια βρίσκει στην ηλικία του. Πέρσι, ας πούμε, στα εξελίξη χρονιά, πέρσι τέτοια περίοδο, κοίτα 14 ετών, την έκλεισε κοίτα 15, όπως είναι σήμερα, και έβαλε 25-30 γκολ με τη U18 της United. 14 χρονών, 25-30 γκολ με τη U18 της United και βγαίνει κορυφαίος παίχτης της Premier League U18, ένα μωρό 14-15 ετών. Οπότε σε αυτές τις ηλικίες, πιο μεγάλες από την δική του ηλικία, ξεχώριζε πάντα σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, είτε έπαιζε εν εξτρέμ, είτε νιάριν, είτε πίσω από τον επιθετικό. Πλέον μένει να δούμε, δεν ξέρω αν θα αρχίσουμε να βλέπουμε από φέτος, που έπαιξε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο φιλικό.

αγωνιστικών. Αν θα αρχίσουμε, αν θα αρχίσει να δείχνει άμεσα, αν θα χρειαστεί ένα-δύο χρόνια, να δείχνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο ανδρών, στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά ότι είναι ένα μοναδικό ταλέντο, αυτό είναι σίγουρο. Άλλο παράδειγμα, ο Verstappen. Ναι, φαντάζομαι. Στη Φόρμουλα 1. Ο Αλίμου σε ποια κατηγορία ταλέντο συγκαταλέγεται? Ρωτάει, στην κατηγορία των μεγάλων ταλέντων. Μεγάλων ταλέντων ηλικιακά. Το έχουν οι Νιγηριανοί συνήθως, που είναι μεγάλα ταλέντα. Μεγάλα ταλέντα μέχρι τα 17 τους, που πάνε και παίζουν σε παγκόσμια κύπελα U15, U17. Και τούτο 25 χρονών. Και πάνε και παίζουν με τα μωρά 15, τούτο 25, 21. Και σαρώνουν τα παγκόσμια κύπελα. Οπότε είναι σε αυτήν την κατηγορία των μεγάλων, παρέθεση ηλικιακά, κλείνει παρέθεση, ταλέντων ο Αλίου. Η Νιγηρία είναι πρώτη με διαφορά μου τη δεύτερη ομάδα σε κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων U17, νομίζω. Που πάνε και παίζουν 25 χρονοί με τους 17 χρονούς και πιάνουν τα παγκόσμια κυπέλα. Γεια σου Μαρία μου. Εντάξει, φαίνεται από αυτό που διαβάζω και εγώ ότι γράφουν ότι έχει προσαρμοστεί. Μια άλλη λεπτομέρεια του για ένα 15 χρονών, το να πάεις να παίξεις με την πρώτη ομάδα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε The United, και να μην νιώθεις κόμπλεξ, να μην νιώθεις άγχος, να μην νιώθεις κατώτερος. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει με τον JJ Ανδρέου Γκάμπριελ. Ότι είχε προσαρμοστεί άψογα στην πρώτη ομάδα και μακάρι να το δούμε να παίρνει χρόνο, αν και δεν είναι εύκολο. Αν και άλλαξε λίγο το σκηνικό μετά το Γιαμάλ, αναγκάζονται εντός κάποιες ομάδες να δίνουν χρόνο σε 16χρονους, 17χρονους, που πιο παλιά περιμέναν τους να γίνουν 18, πλέον τους δίνουν ευκαιρίες. Αυτά. Ανδρέα μου, περιμένεις από εμάς ένα δώρο. Τι δώρο περιμένεις? Θα κλείσω, αλλά στείλε μου σε παρακαλώ το μήνυμα σου. Έχω παραδώσει μιλίστες ολόκληρες της Μερόπης να πιάει τηλέφωνα και τα quiz της Παρασκευής. Κάποιους θα τους έπαιρνε σήμερα, δεν ξέρω αν τους πήρε όλους. Είσαι σε αυτούς, quiz Παρασκευής. Αν είναι κάτι άλλο, στείλε μου σε παρακαλώ. Θα το δω, κλείνω, αλλά θα το δω μέχρι να φύγω. Στείλε το μήνυμα σου. Μηνύματα που δεν προλάβαμε, αν θέλετε ένα copy paste αύριο, ξαναστέλλετε τα. Μέχρι τότε. Να είστε καλά, τα λέμε. Καλές επιτυχίες, ποιος παίζει σήμερα? Απόλλωνας και Πανάθα.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Παραμένουν στα δικαστικά σώματα της ΚΟΠ Βριονίδης και Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε, πρόεδρος της Τριμελούς Δικαστικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρώην δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης και μαζί του θα βρίσκονται η Κατερίνα Γεωργίου και Αριστοτέλης Βριονίδης. Την Τριμελή Εισαγγελική Επιτροπή αποτελούν η Στέλιος Νικολάου, Γιώργος Πίτρος και Κυριάκος Χίρας. Στην μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ρίχνεται στις 8 απόψε ο Απόλλωνας. Φιλοξενείται στην Νορβηγία από την Μπραν και θα προσπαθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στον επαναληπτικό την ερχόμενη Τρίτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από CIDAVISION. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της ΠΑΦΟ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ μαζί και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Εν Καμαλέου, εκτός λόγω τραυματισμού ο Κορέια και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Λίνκολ. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτινγκ, ο Τουμπάντζο, Κουλιμπαλί, Νενγκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7.20 η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο Μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από γιατρικές εξετάσεις στην Πολωνία, στο πλάνο και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ, ο 32χρονος Σουηδός Μέσος Κερίμ Μπράμπτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής, σε δεδομένη η πρόθεση απόκτησης τερματοφύλακα. Άντερ Έγκερ και Τσακόν μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται να δώσουν μαζικό παρόν οι φίλοι της ομάδας πολύ κοντά στην απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Θα πληρώνεσαι στην ώρα σας. Ζητώ μόνο να τα δίνετε όλα. Το πρώτο μήνυμα του Προέδρου Χρήστου Μαραγκού στα αποδυτήρια της Ανόρθωσης. Σε 2 με 3 μέρες αναμένεται να είναι έτοιμος να επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα Φουρτάδο. Ο Άρης προχωρεί στην απόκτηση του 22χρονου αμυντικού της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Γιουράι Μπάντελη. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Αυστρία. Σε φιλικό παιχνίδι, η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου στις 7.30 στο στάδιο Αμόχωστος. Για το UEFA Women's Champions League, οι Apollon Ladies υποδέχονται στις 5 στο Στέγιος Κυριακίδης στην Πολωνική Τσάρνη, ενώ η Ομόνια αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Άιντρακτ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενήσει σε 9.30 απόψε την ΤΣΣΚΑ 48 στο ΆΚΑ. Ο 27χρονος αμυντικός μέσος Ντάνιελ Μπραγάνσα είναι κοντά στο να αποχωρήσει από την Sporting για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος τερματοφύλακας της ΧΑΛ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Τον ΠΑΟΚ αναμένουν αργά το απόγευμα τον Δημήτρη Γιαννούλη για να περάσει από γιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Μοχάμετ Σάλαχ είναι πλέον ο πιο ακριβό πληρωμένος παίχτης στο τουρκικό πρωτάθλημα. Στην Τραμζοσπορ θα λαμβάνει καθαρά 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle για την μεταγραφή του Μπρούνο Κιμαράες. Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ από την Λειψία στην Ρεάλ Μαδρίτη σε έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Μαδρίτη, ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα Αντέκο με στόχο να βρεθεί ο τρόπος συμφωνίας με την Ατλέτικο για τον Άλβαρες. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Σταφύλι λευκό κυπριακό σουπίριορ χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,45 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Ιφαντής Φουανδρέ γαλοπούλα με μέλι, 13,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Το Διεθνώς Φήμης Χαντάσα Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
13: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, country, region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Γεια χαρά, γεια χαρά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 5, είναι ο Αύγουστος. Ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show. Και έχει στα μικρόφωνα ράζει τον Ανδρέα τον Κοναρή. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Και τον Χρήστο Ζαβό. Θα μείνουμε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 6 ώρα. Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 μπορείτε δηλαδή να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις, συναισθήματα, να κλάψετε, να σουμαλιστείτε ή και γιατί όχι να αυτοβριστείτε. Λαγαρά.
1: Μια χαρά. Πριν ξεκινήσουμε, να σου ευχηθώ χρόνια πολλά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ. Εδώ είμαστε που λες. Είναι ο Ανδρέας, το παιδί που επιμελείται το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης και είναι.

0: Συνδεθούμε λίγο με τον ασχηματισμό, αλλά νομίζω ότι και πολύ ενδιαφέρει, ας πούμε, τον κόσμο. Το δεν μας κάνουμε ένα αβέροφο έτσι όπως πάω. Όσο λέω, να, το λέω και μου σηκώνεται τρίχα. Δηλαδή μόνο τις κομμότριες τους δεν έχω διορίσει. Απίστευτα πράγματα. Κοιτάω, ας πούμε, κάποια βιογραφικά και τα ξαναδιαβάζω. Και αναρωτιέμαι καλά, ποιο είναι το προσόν αυτού νου και πρέπει να διοριστεί σε οτάδε υπουργείο ή δεν ξέρω και εγώ τι, σε κάποιο άλλο αξιώμα. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι είδμε, ποια κριτήρια είναι αυτά. Δηλαδή, αν εγώ πάω, ας πούμε, να αρχίζω να σχίζω τα ρούχα μου, τραβώ τι φανέλε μου, γιατί είμαι το Χριστοδουλίδη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνω υφυπουργό αθλητισμού κάποτε. Υπάρχει.
1: Ίσως.
0: Απλά και μόνο γιατί έσχισε την φάιλα του όπως κάνουν οι Ρουβίτσες για Ρουβά, έκαμε το ίδιο Χριστοδουλίδη. Σωστά.
1: Σωστά, είναι καλά που τα λέει.
0: Μα και θα αναγράφεται και στο βιογραφικό, έσχισε την φάιλα του ο Χριστοδουλίδη.
1: Θα είναι ο κύριος λόγος.
0: Ναι. Και, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που βιώνουμε. Δηλαδή, όλο ένα και πέφτει το επίπεδο, αγαπητέ ακροατή και ακροατήρια, σε παρακαλώ, κάμε κάτι να βρούμε την υγειά μας, γιατί τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά. Μπήκαμε σποίνες στο σπίτι μας. Ποιος είναι αυτός μου? Σαν ποιητής με ακούγεται, μου να με παρεύχει. Κύριε 19, τώρα συγκρίνεις ανώμια πράγματα, αλλά τώρα τι να σου πω, καθένας όπως το σκέφτεται και δεν θέλω να πω για τίποτα περαιτέρω. Έχει πάρα πολύ καιρό να πάμε γήπεδο για να μας ζητήσει κάποιο ριάκια. Μάλλον ο Αρθοσιάδης είναι ο άνθρωπος και είναι σοκαρισμένος από το γεγονός ότι δεν του ζήτησε κανένα ριάκια.
1: Ναι, ήταν πολλά. Ξέρω, πολλά εντυπωσιακό και πολλά απίστευτο.
0: Υπάρχει καλά σήμερα να πάω δουλειά και διότι μου είμαι ορκές, φλωρίνης, πισίνα, σάμπα και θέλω άδεια. Εντάξει, είναι, ξέρεις, βρισκόμαστε σε αυτή τη χρονική περίοδο που αρχικά ζηλεύεις, υπάρχει ένας φθόνος. Φθόνος γιατί είναι, χαίρεσαι, λυπάσαι με το καλό του άλλου. Σωστά.
1: Ναι, υπάρχει στην κοινωνία μας το κακό μας.
0: Εντάξει, στην κοινωνία μας. Λυπάσαι, ας πούμε, που άλλος στις Κυκλάδες, ξέρω εγώ. Λυπάσαι που άλλος έχει σπίτι σε χορκό και πάει και ξεκουράζεται.
1: Μάλλον σκέφτεσαι γιατί να μην το έχω εγώ.
0: Μπράβο,
1: να το
0: ναι.
1: Έχει γίνος.
0: Λυπάσαι γιατί βοήθησε τον κύριο στην κοιμάνα του ή πιάνουν, ξέρω εγώ, μια σύνταξη 5.000. Λυπάσαι που γλύψε εδώ κάνουν τους θέσεις ζουλούς. Έτσι. Και εμείς είμαστε ακόμα εδώ και μάχομαι ο Βριονίδη. Μόνο. Ασχολείται με τον Βριονίδη.
1: Εύκολα να ανακοίνωσε η κόψη σήμερα.
0: Μετά ανακοίνωσε.
1: Τη σύνθεση των δικαστικών σωμάτων.
0: Ναι, μόνο τα ονόματα μας έχουν. Δεν έχουν πει τίποτα απολύτως. Ρε, μπαίνει ένα συνόδιο, αν το κοιτάζει δεξιά-αριστερά, με βλέπει κάποιος. Τι εννοείς? Σε βλέπει κάποιος για να σου ζητήσει ριάγια. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ο φόβον όντως, δηλαδή. Πας στο γήπεδο και φοβούνται μήπως, δηλαδή φοβάσαι μήπως σε ψάξει κανείς και ζητήσει ριάγια. Δηλαδή, λυπάσαι που είναι γκάμπρος του, ας πούμε, ανυψιός του και δεν είσαι εσύ. Καταβαίνεις το, ας σου λέω. Είμαστε σε αυτή τη χρονική περίοδο. Όπου οι υπόλοιποι, ο περισσότερος κόσμος είναι διακοπές και εμείς είμαστε τέλος πάντων σε αυτό το urban σκηνικό, urban, σωστά το είπα. Λυπάσαι που είναι ο Μάκης στην Νορβηγία. Λυπάμαι ακριβώς, ναι.
1: Καλά την έχει ο Μάκης στην Νορβηγία.
0: Ναι, ρε φίλε, μου πάει να δοκιμάσει ένα παραδοσιακό φαΐ, να ξέρεις. Είναι κουραστικό, λέω, του ταξιδιού, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άντε, σήμερα μου να περιγράψει ο Μάκης. Καμία ζύγια, κανένα φθόνο. Λυπάμαι που επάτησε ο Μάκη και αχαβάνε ζυγά του που κάμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν είσαι. Άλλο εδώ λέει πότε ήταν το επίπεδο και θα πέσει τώρα. Και εγώ θυμάμαι μικρό παιδί, εντάξει, ίσω γιατί ήμασταν και νεαρότεροι, αλλά α πούμε οι υπουργοί είχαν έναν κύρο, ρε παιδί μου, δεν να σου πω. Δεν ξέρω, είναι γιατί μεγαλώσαμε εμεί και πια οι συνομήλικοί μα ή τέλο πάντων οι δικέ μα γενιέ. Τους γνωρίζουμε, αλλά παλαιότερα πίστευα και πραγματικά θαύμαζα άτομα, ας πούμε, που εμπλέκονταν στην πολιτική και κουβαλούσαν, ξαναλέω, ένα κύρος, είχαν μια σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια, μια σοβαρότητα, ένα βάρος, πραγματικά το λέω. Νομίζω πια έτσι όπως το πάει, ειδικά τούτος, δεν ξέρω πού μπορεί να το φτάσει ο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει σχίσμα ανάμεσα στους παθούς της ΠΑΦΟΥ, όχι τους ψηφοφόρους.
1: Έχει παραπάνω πιθανότητα να προκαλέσει σχίσμα στο βάθος της Πάφου.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά που συμβαίνουν, αλλά εντάξει, εσείς είστε, εσείς έχετε το πολιτικό κριτήριο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα βγει πάλι. Γιατί χωρίς να είμαι κανένας ειδήμων και να ξέρω πράγματα πραγματικά, αλλά το ΑΚΕΛ να βάλει ξανά τον Μαλά στη τετράγωνο. Είναι ο Μαυρογιάννης, ο οποίος μάλλον μπορεί να ξαβάλει. Σωστά, όπως έγινε ο Μαλά.
1: Έτσι πάει.
0: Ο το Μαλά είναι ζυπλού. Okay. Οι άλλοι του Δησί τσακώνονται για το ποιος να μπει. Θα μπει η κυρία Ανίτα ή ο κύριος Αβέροφ. Και κάτι μου λέει, είναι και οι ξένοι Ισραηλινοί που λίγο τον θέλουν. Το, α, μην είναι λίγο για μένα, θα βρούμε. Δεν νομίζω ότι θα ξαβγεί. Έχετε και ένα πολιτικό κριτήριο αλάνθαστο. Αλάνθαστο πραγματικά. Αθεόφοβε λαέ, ψηφοφόρε, κυπριακέ λαέ. Δεν έχει κάνει λαός ποτέ που να σε πάρει ευχή. Δηλαδή είσαι αετός, όπως λέω και στο Facebook. Όλα τα βλέπεις και όλα τα αντιλαμβάνεσαι. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε και ας πάμε παρακάτω, ας μιλήσουμε για τα σοβαρά πια πράγματα. Να γίνεις, είσαι άδικος. Επαναλαμβάνω, Αβέροφ, έκανες που το συγκεκριμένο έπαιρνε και τους έκανε. Δεν καταλαβαίνω, κύριε 071.
1: Έπαιρνε άχρηστος και τους έκανε άριστος.
0: Okay. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε 071, τα έχεις με τον Αβέροφ. Μπορείς να αντιδικείς στις υπόλοιπες 399 εκπομπές που υπάρχουν. Πες ό,τι θες, ανάμεσα στο Facebook ή δεν ξέρω και εγώ πού. Μπορείς να αντιπαρατεθείς με τον οποιοδήποτε. Δεν έχουμε καμία διάθεση, αυτό θέλω να σου πω, να υπερασπιστούμε το ποιόν του πολιτικού αυτού ανδρός. Κανένα. Θα ήθελα, λέει, να σας ευχαριστήσω πολύ για το season ticket του Απόλλων. Α, επιτέλους, και ένας άνθρωπος που ο οποίος έχει και μια ευγένεια πάνω του. Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε 391, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να το ευχαριστηθείς, να το χαρείς.
1: Μεγάλη, αν το τυχερό το season για τη φετινή χρονιά.
0: Θα λέω ό,τι θέλω, κύριε 071, και αν θες αντίλογο να σε ευχώ τώρα στη γραμμή να την παραδεθούμε, να μιλήσουμε. Δεν ξέρω όμως πώς να αντέξω να έχω απέναντι μου άνθρωπον ο οποίος υπερασπίζεται τούτα τα πολιτικά όντα. Μάλλον δεν θα αντέξω. Γι' αυτό να σε με, να μην κάνω αντίλογο με κανένα. Εντάξει, κύριε 071. Έχεις του κόσμου τα πολιτικά βήματα να σταθείς και να πεις ό,τι θέλεις. Αυτό. Να κάνω μια ερώτηση, λέει, γιατί άμα αναφέρεσαι στους ψήφους εκλογές, ψηφίστηκαν, τι βλακίες που γίνονται, μιλάς στο δεύτερο πληθυντικό. Ψηφίζω, αλλά ποτέ δεν έχω καταφέρει σχεδόν να βάλω άτομο μέσα στη Βουλή, κύριε 107. Σου το λέω εντύμως. Μάλλον έχω και εγώ λάθος πολιτικά κριτήρια. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να στηρίξω κάποιον ο οποίος βρέθηκε στην εξουσία. Όσες φορές, δεν έχω ψηφίσει και πολλές φορές στη ζωή μου, ομολογώ. Έτσι. Μήπως ο φίλος που τα έχει με τον. Δεν ξέρω τι να. Θύχτε κιόλας ο Αθεόφοβος. Δεν βλέπουν πως έχουν κάνει την Κύπρο που έχει πέσει, ας πούμε. Έχει ξεπέσει ηθικά και έχουμε φτάσει στα επίπεδα της εξαθλίωσης της δικής και έχουν και, το τουπέ να αντιλέγουν κιόλας. Ενδιαφέρεται, αν δεν ανοίξαν κουβέντα τώρα, και ο Παμπορίδης λέει για τις προεδρικές και πρόκειται για μια καλή περίπτωση. Θυμίζω ότι λέει ήταν. Δεν ξέρω, θέλω να αλλάξω άμεσα ας πούμε την κουβέντα και ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Και κύριε 071, μπορείς να απευθυνθείς κάπου αλλού. Έτσι. Το 5.40 που δίνει το διπλό του Απόλλωνα το Χίδιον, τα Ποτσιά στα 2.30. Κάπως έτσι το λέει. Το εσκευάζεις στοιχηματικά εσύ?
1: Τα είδα. Δεν τα διάβασα. Αλλά ξέρω τι δίνει απόψε τον Απολλώνα.
0: Δεν ασχολείσαι με στοίχημα?
1: Όχι.
0: Καθόλου, ούτε στο Euro δηλαδή?
1: Λέω στο Μουντιάλ με φίλους και ξέρω εγώ, αλλά όχι σε τακτική βάση.
0: Λοιπόν, πες μας, λέει, για την ανώτιαση των καθαμπάλατων. Μα τι κάνατε χθες? Δεν έχω προλάβει να δω και πολλά πράγματα. Εξ όσων έχω καταλάβει όμως, πήγε πάρα πολύ κόσμος. Να σας πω, με άλλα πράγματα ασχολούμαι εγώ, ρε, εσύ. Δεν είμαι τώρα. Σκεφτόμουν πόσα πόσα στη ψηφοφορία, ας πούμε, υπέρ ή κατά του Βρυονίδη. Αυτά σκεφτόμαι εγώ. Δεν σκέφτομαι. Πώς πήγαινε το event, φίλε Ανδρέα?
1: Ήταν, νομίζω, δεν θυμούμαι διαόρθωση να είχαμε έτσι event ποτέ ξανά.

0: Ο κόσμος ακούμπησε τις 6.000, δηλαδή συζητούσαμε χτες για 3 με 4.000, είχαν 6.000 κόσμο. Μίλησε ο Μαραγκός, απευθύνθηκε στον κόσμο της ομάδας, έδωσε κάποια μηνύματα και έναν τριετές πλάνο για τα επόμενα χρόνια στην ομάδα.
1: Εσήκωσε πολλών πύχην, είναι η ιδέα μου.
0: Εσήκωσε
1: ευχαριστώ
0: τον
1: κύριε 656, ας μην τα αφήσουμε για σήμερα τα άστρα. Σε ευχαριστώ και ξαναλέω τιμή μας που το αγγίζει το θέμα, αλλά δεν θέλω να το αναφερθούμε περαιτέρω. Ναι.
0: Εσήκωσε τον πύχην, αλλά αιτιολόγησε, έδωσε και κάποια παραδείγματα που μπορεί θα τα εφαρμόσουν σε πράξεις για να έτσι ώστε οι στόχοι να μπορούν να υλοποιηθούν. Στόχοι που έχει η ομάδα.
1: Μα είδα και μια ομιλία του σήμερα που στην αγγλική γλώσσα.
0: Ναι, μίλησε στους παίχτες και στο τεχνικό επιτελείο πριν φτάσουν στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στο προπονητικό κέντρο του Αντώνης Καράς.
1: Μα ήταν λίγο ήταν λίγο περίεργο το στήσιμο.
0: Για το βίντεο ή στο γήπεδο χτες?
1: Όχι, για την ομιλία, ήταν στην αγγλική.
0: Ήταν στα αγγλικά γιατί απευθύνθηκε στους παίχτες και στο τεχνικό επιτελείο, δεν ήταν προς τον κόσμο.
1: Ο ήχος μου έβγαινε από κάπου αλλού. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, τους είπε ότι θέλω να δίνετε όλα και. Έβαλε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, είναι η ιδέα μου.
0: Είπε ένα αυτό.
1: Δηλαδή, είπε ότι σε 3 χρόνια θέλει να πιάσει κορυφή.
0: Είπε ότι μπορεί σε 3 χρόνια, αν υλοποιηθούν οι στόχοι, μπορεί να φτάσει στην κορυφή.
1: Να πιάσει κορυφή σε 3 χρόνια, δηλαδή.
0: Να πιάσει στην κορυφή του ποδοσφαίρου.
1: Το πρωτάθλημα του 29 να πιάμε.
0: Να είμαστε διεκδικητές.
1: Είπε διεκδικητές ή να είμαστε στην κορυφή.
0: Να επιστρέψει στην κορυφή.
1: Okay.
0: Αλλά εγώ θεωρώ ίσως να εννοούσε διεκδικητές.
1: Κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι. Έχουν έναν πλάνο. Φάνηκε ότι όντως έχουν πλάνο. Ανακοινώθηκε και η συμφωνία με τη Freedom 24 για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Από χτες το Αντώνης Παπαδόπουλος φέρει το όνομα Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Και συνεχίζει από εδώ η ομάδα.
1: Μπέρτεψες με. Σας ακούω χρόνια και σου έχω δώσει απόψεις τις οποίες επικρότησες σε ερώτηση μέρα παρεξήγηση στα λεγόμενά μου. Αγαπητέ 071, αν πρόκειται περί παρεξηγήσεως, απολογούμε και ζητώ συγγνώμη μέχρι εδώ. Δεν έχει τίποτα να κάνει προσωπικό με κάποιο ακροατή, καθότι δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το πρόσωπό του, έτσι. Δεν εννοώ ποιο είναι το άτομό του. Εμείς μας παρέχεται η δυνατότητα να μιλάμε μηνυματικώς με τους ακροατές και μέχρι εκεί δεν έχει κάτι το προσωπικό. Αν σε έχω παρεξηγήσει. Δεν μπορώ όμως, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν μπορώ να έχω απέναντι. Και το ομολογώ την αδυναμία μου. Να έχω άτομα τα οποία υπερασπίζονται. Αυτό σκεφτόμουν, ότι συνήθως αυτοί που υπερασπίζονται το πολιτικό έργο τούτης της κυβέρνησης έχουν κάτι από πίσω τους. Άμα τους ψάξεις πραγματικά, και το λέω και είναι χοντροκομμένο, μπορεί να κάνω. Είμαι σίγουρος ότι κάνω λάθος. Αλλά άμα τους ψάξεις, κάτι έχουν πίσω τους. Κάποια πλάτη είναι από πίσω τους. Αυτό θέλω να σου πω. Κάποιο όφελος έχουν. Έτσι. Γι' αυτό εκνευρίζομαι λίγο, γιατί έχει γίνει και πολύ προσωπικό πια. Έχουν τείνουν να εξαλειφθούν οι ιδεολογίες. Οκ, okay, είσαι δεξιός, αριστερός, είσαι δεξιό και εγώ τι. Αλλά πια τείνει να γίνει προσωπικό. Δηλαδή κάποιος για το προσωπικό του όφελος πουλά το βυζί της μάνας του, κυριολεκτικά. Έτσι. Το ίδιο και κάποιοι για να διατηρηθούν στην εξουσία, γι' αυτό με εκνευρίζει. Όχι γιατί είναι στην εξουσία η δεξή ή η αριστερή. Άλλωστε το θεωρώ πολιτικά υγιές να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Να υπάρχει δηλαδή μία μεριά και άλλη και να αντιπαρατίζονται μεταξύ τους. Αυτό. Αλλά είναι μερικοί που έχουν φάει και έχουν σπάσει και συνεχίζουν και δεν έχουν σταματημό. Συγγνώμη για την παρένθεση. Το κλείνω. Ποιος είναι ο κατάλληλος για την άποψή σου να κυβερνήσει? Την έχω πει πριν από 20 χρόνια. Και δεν θέλω να το πω ξανά. Θεωρώ όμως ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί άμεσα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανάλογα τι θέλετε. Άμεσα όμως. Ο προφεσόρ ποιος είναι? Α, ο Λοσάδα.
0: Ναι.
1: Έχει προφεσόρ σήμερα στην Νορβηγία.
0: Γιώργο.
1: η ώρα 8 σε

0: περιγραφή του Μάγκη. Θα μας ταξιδέψει δηλαδή εκεί στα... στον Μπρέκεν, πώς λέγεται η πόλη,
1: κάπου... Μπέρκεν.
0: Μπέρκεν. Να μας ταξιδέψει εκεί και να μας περιγράψει τα... τον περιβάλλοντα χώρο και την ομάδα και ξέρω. Τώρα ποιος είναι αυτός, ο... ποια θα είναι η ενδεκάδα του Απόλλωνα και... και τα συναφή. Η ΚΟΜ λέει ότι υποστήριξε ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπέπεσε σε αρκετά λάθη, άρα αφήστε το δαμέ από το κακό στο χειρότερο. Όντως είναι... σου προκαλεί πραγματικά εκνευρισμό το γεγονός ότι 9 ψήφοι από τους, δεν έχω καταλάβει, 17 ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Βρυονίδη και σε αυτές από τις μεγάλες ομάδες ο Αποέλ και ο Απολλώνας. Αποέλ και ο Απολλώνας ψήφισαν υπέρ του Βρυονίδη να παραμείνει. Έτσι που... μαθαίνω, αν κάνω λάθος, γιατί είναι και δύσκολο να έχεις πρόσβαση πάνω τους. Έτσι.
1: Οι ομάδες που είπαμε βασικά ότι θα υποστηρίζαν.
0: Τι.
1: Εχθές που συζητούσαμε για το θέμα που είχαν το Zoom που έμειναν εκτός τη συνάντηση με τον πρόεδρο, ήταν υπέρ του Βρυονίδη από Ελ Απολλώνας ή ήταν.
0: Υπέρ της παραμονής του.
1: Ναι, υπέρ της παραμονής.
0: Ναι. Αυτοί που ψήφισαν κατά του Βρυονίδη είναι η Αραδίπο, η ΑΕΛ, η ΑΕΚ, η Ομόνια και ο Ολυμπιακός. Για την ανώσωση δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συνέβη. Και ο Πάπουτσος εννοείται ότι ψήφισε υπέρ του, του κάτι Πάπουτσι, κάτι μόνιμοι, ξέρεις, αυτοί οι διαβίου παράγοντες που είναι εκεί, το βαθύ κράτος, να το πω έξω όπως να το πω αγιώς, κάτι εκπρόσωποι της Β' και Γ' κατηγορίας, όλοι αυτοί ψήφισαν να μείνουν ο Βρυονίδης κανονικά. Έτσι. Κάτι εθνική, κάτι παραλίμνια, ξέρετε, τα ξέρουμε. Δεν χρειάζεται. Δυστυχώς δεν ξέρω τι συνέβη και με την ανόρθωση. Δεν έχω καταλάβει. Κάποιοι μου πάνε ότι μπαινόβγαιναν, κάποιοι ότι. Η Πάφος κιόλας δεν συμμετείχε στην διαδικασία, καθότι φεύγουν τη Πάφου.
1: Πήγαν Αυστρία, φτάσαν σήμερα. Οπότε ίσως να γι' αυτό που ενσυμμετείχαν.
0: Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται προεργασία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών με βάση τις συγκλήσεις που υπάρχουν, με στόχο αυτές να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση η επανέναρξη των συνομιλιών. Στο μεταξύ, ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φανέρ Χιούρμαν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύγκλησης θέας άτυπης συνάντησης 5-1 πριν τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Πρόεδρος Δημοκρατίας και τουρκοκύπριος ηγέτης θα συναντηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΔΕΚ υπέβαλε και ο Γιώργος Κουτούκης. Η υποψηφιότητα είναι η τέταρτη στη σειρά για την Προεδρία του κόμματος. Πρώτη υπέβαλε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, ενώ ακολούθησαν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας και Μάριος Χανίδης. Μη επανδρομένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας ερευνούν οι αρχές στη Γερμανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το drone έφερε εκρηκτικό μηχανισμό. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
12: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
13: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
14: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
13: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
14: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
13: ίνκο, make the world in your hands.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
17: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
18: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
19: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
18: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
20: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
21: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Επιστρέψαμε πολύ πιο ηρεμή και να θέλω να απολογηθώ γιατί πριν φώναζα, δεν ήξερα τι φώναζα. Είπαμε ένα παραλήρημα δηλαδή. Απολογούμε γι' αυτό, έτσι είναι πραγματικά. Δείξε μου που είναι οι ορμόνες, μπαίνουμε και εμείς σε μια ηλικία, μην νομίζετε, ας πούμε. Άνοιξε το μικρόφωνο, σε ξεκίνησε ένας κακός ήχος, ας πούμε, ασταμάτητος. Απολογούμε σε όλους, όσοι τέλος πάντων και δεν, ήταν συντονισμένοι και δεν έφυγα, απολογούμε και σε εσένα, Αντρέα. Πάει να μιλήσω είναι κανονικά έτσι, είτε. Τα φιλί μας τώρα. Πραγματικά νιώθω ότι επέστρεψα σαν κανονικός άνθρωπος. Ένα παραλήρημα, μα. Λοιπόν, ελπίζω να μας συγχωρέσετε. Πάμε να μιλήσουμε κανονικά σαν άνθρωποι, σωστά. Ξεκινάμε με τη μεταγραφή της ΑΕΛ. Μεταγραφάρα, δηλαδή, που λέμε, κάμε την πρώτη να πάει ο κόσμος 4-5.000 κόσμος.
1: Ακριβώς, εν τούτο. Μεγάλη μεταγραφή.
0: Είναι μια μεταγραφή. Την είχαμε εδώ, την είχαμε, τη συγκρατούσαμε. Σήμερα το πρωί λέω εγώ, δεν πάει στο καλό. Πάμε να τη μάθει ο κόσμος, ας πούμε, και ας μην κλείσει. Αλλά όπως και να έχει, κλείνοντας τον Καφού, η ΑΕΛ πραγματικά γεμίζει στα χαφ. Δηλαδή ποσοτικά, άμα το δει, ποσοτικά έτσι. Έχει τις επιλογές του Νταβόρ, του Σόκε, του Ταβάρες, του Καφούπια, του Αλμέιδα που μπορεί να παίξει στον άξονα, του Ούντεν, του Γάλλου, έχει και τον Πετί. Μπορεί να παίξει και ο Μίλος Σαβλεβίτς, αναλόγως, αν θα πάνε σε αριστερό μπακ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να πάνε σε ένα στυλ για μεταγραφής του τύπου αριστερό στόπερ που μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, που το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο και μακάρι να συμβεί αυτό. Χρειάζεται ένας ακόμη στόπερ και αν είναι αριστεροπόδαρος ακόμη καλύτερα. Συνεπώς, τέλος πάντων, ξαναλέω, ποσοτικά και σαν σκέψη η ομάδα τουλάχιστον στα χαφ έχει τις επιλογές που πρέπει να έχει. Ξαναλέω, ποσοτικά και σαν σκέψη. Τώρα τι θα γίνει μέσα στο γήπεδο και πώς θα δέσουν και αν θα δέσουν, αυτό είναι μια παντελώς διαφορετική ιστορία. Ξέρεις τον Καφού εσύ?
1: Ξέρω τον.
0: Βλέπεις το λίγο μπροστά.
1: Είμαι Ολυμπιακό. Ναι.
0: Βλέπεις. Είσαι Λαύρος, είσαι
1: Πάουκ.
0: Είσαι Πάουκ. Εγώ ιδέα δεν έχω, αλλά εντάξει, το παλμαρέ του είναι έτσι αρκετά σημαντικό.
1: Έχει ένα δυνατό βιογραφικό πάνω του. Αλλά εντάξει, πάντα καθρέφτης στο γήπεδο.
0: Πέρσι έβγαλε το τουρκικό με 26 αγωνιστικές. Με 26 συμμετοχές, δεν κακό. Κασάμπασα, πώς τη λένε.
1: Στην Κασίμπασα.
0: Κασίμπασα. Και πλέον, εξ όσων καταλαβαίνω, είναι στην Πολωνία. Θα τον περάσουν εκεί που πρέπει να τον περάσουν. Και αναλόγως, αν όλα πάνε καλά, θα γίνει και αυτός παίκτης ΑΕΛ. Τώρα δεν τους έχω εδώ την ομάδα για να. Σας είπα λίγο τις επιλογές των χαφ. Στα χαφ, που δεν είναι και λίγες. Μάλλον, άμα πρέπει να σκεφτώ ποιοι θα είναι. Πώς θα είναι η στελέχωσή τους. Στη μεσαία γραμμή μπορεί και να δεις έναν τύπου Ταβάρες, Καφού, Ούτεν σε ένα πιο επιθετικό σχήμα και να είναι ο Νταβόρ και ο Σόκη, ας πούμε, στον πάγκο. Μπορεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπορείτε να παραλάβετε, επειδή τώρα άνοιξα το ράδιο και χαιρετίζω το φίλο μου τον διάβολο. Ξέρεις την κουβέντα μου, λέει από Μετσίνια που βελό, μαθαίνεις την αλήθεια. Ναι, τι ξέρω, πώς δεν την ξέρω, 266. Σε χαιρετώ κιόλας. Θεωρώ ότι εγώ μέσα στις ανόρθωσες έχει σοβαρό πρόβλημα. Σε τι θέμα? Σε τι από όλα έχει σοβαρό θέμα, κύριε 095? Πες μας τι έγινε χθες, αφού είσαι. Σε βλέπω ότι θέλεις να μιλήσεις για διανόρθωση.
1: Ήταν μια εκδήλωση πολύ πετυχημένη από την νέα διοίκηση. Ήταν κάτι στο οποίο δεν είναι συνηθίζαν τον κόσμο της Ανόρθωσης, δηλαδή ήταν χαμηλών τόνων.
0: Μα πώς είναι συνηθίζαν τον κόσμο της Ανόρθωσης? Εγώ θυμάμαι κάθε καλό, δεν είσαι Παναήρη πολύ, δεν είσαι.
1: Παναήρη πολύ, αλλά όχι σε έτσι τέτοια υπερπαραγωγή. Δηλαδή ήταν πιο προσφυγικά τα πράγματα που έκανε.
0: Πιο προσφυγικά, δηλαδή να μου είσαι πολύ πιφτσα, τι δεν το καταλαβαίνω.
1: Πιο ήπια ήταν. Δεν υπήρχε τόσο ενθουσιασμό μέσα στο γήπεδο.
0: Δεν κολώνω να το πω, θα το πω, αλλά αν για χρόνια στο μυαλό μου είχα ότι αελίστες από μικρό παιδί, ότι αελίστες ήταν αυτοί που. Πώς να το πω, ήταν έτσι πάρα πολύ αφοσιωμένοι τη ομάδα του. Από μικρό παιδί αυτό τουλάχιστον είχα στο μυαλό μου. Στη σύγχρονη εποχή νομίζω ότι οι ανθουσιάτες πάνε να το πάνε αλλού το πράγμα.
1: Ίσως. Οι αελίστες και οι ανθουσιάτες θεωρώ πιο δυνατές κερκίδες. Δηλαδή σε θέμα. Ο κόσμος κοντά στην ομάδα.
0: Οι ανορθωσιάτες πια το έχουν πάνε αλλού.
1: Ανέβασαν τον πύχη.
0: Ναι, και χίλια μπράβο. Δεν ξέρω, ίσως να είναι και ο καημός, έτσι. Δηλαδή, τα βάσανε και οι καημοί. σε δένουν ακόμη περισσότερο.
1: Ναι.
0: Με την ομάδα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέσα από τις δύσκολες στιγμές. Να δεις ο κόσμος ήταν όντως δίπλα στην ομάδα.
0: Εχθές όντως ήταν 6.000 ή έχει δώσει λαφαζάνια μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ σκόνο για ο Γαλλοτζέ.
1: Ίσως να ήταν πιο λίγοι, δηλαδή η ενημέρωση ήταν 6.000. Θεωρώ ότι
0: πώς δεν προγεύτησε να 6.000, δηλαδή αφούλη κερκίδα ή...
1: Ήταν γεμάτη, ήταν σχεδόν γεμάτη η δυτική και σχεδόν γεμάτη και η νότια.
0: Όχι ρε, δεν ήταν γεμάτη η νότια ρε.
1: Σχεδόν. Ήταν βασικά...
0: Ούτε το 1 τρίτο ήταν και εντός ήταν.
1: Μισή ήταν. Μισή.
0: Okay. Δεν έχω καταλάβει όμως, ο Μαραγκός μιλάει αγγλικά ενώπιον του κόσμου. Όχι.
1: Όχι. Στη φάση που μίλησε στους ποδοσφαιριστές.
0: Ήταν εντός στον αποδητήριο.
1: Και στο βάθρο όταν βγήκε και μίλησε στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Και απευθύνθηκε και στα αγγλικά. Οπότε... Απευθύνθηκε και στα ελληνικά και στα αγγλικά, γιατί εντάξει, υπάρχουν και παίχτες οι ξένοι που
0: δηλαδή
1: προφανώς πρέπει να καταλάβουν και ήδη τι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, ενώπιον του κόσμου μίλησε στους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Τι είναι το βίντεο που βλέπουμε, είναι.
1: Ήταν πριν, αλλά μίλησε και ενώπιον του κόσμου στους ποδοσφαιριστές. Okay. Δηλαδή, ήταν δύο φορές είπε το ίδιο πράγμα και στο βίντεο και στον κόσμο. Απλά το βίντεο. Ήταν βασικά αυτά που είπε και με ενώπιον του κόσμου στο βίντεο.
0: Α, είδες, γι' αυτό μου φάνηκε ότι ήταν εντυμένο ηχητικά με έναν περίεργο τρόπο.
1: Ίσως λόγω του ήχου, μπορεί να μην ήταν καλός ο ήχος στο βίντεο.
0: Αν τζαμέτες μασκάλες μας και του μάνι πολύ κακό μπαστά σκαγιά γερούθκια βρεφούκια αμαξού. Να γεια μου ρε. Μα τούτο έτσι μήνυμα τούτο σαν να είμαι και στους καρπέλες και πάει στο βράγο ρε, να καταλάβω ένα που γίνεται. Να γεια μου ρε. Ερώτηση προς τον αδερφό, λέει Διαβολομάριο η Θεέτολη που ήταν άστο. Έλα κύριε, ήταν φουλ το κάτω διάζωμα της δυτικής κύριε Κοναρή και το μισό το πάνω διάζωμα και σχεδόν μισή νότια. Κάπως έτσι το λέω 642. Μου μοιάζει να της χορταξίας, της πολεοδομίας τους, αλλά...
1: Η δυτική ήταν φουλ η δυτική. Και πάνω και κάτω διάζωμα.
0: Λογικό, αφού... Είμαι ορθοσιάτης, δεν θέλω να πιάσουμε πρωτάθλημα γιατί θα μας βαρυφανεί και δεν ξέρουμε αν να πανηγυρίσουμε καλύτερα έτσι. Μα έτσι εγώ δεν πρόκειται να το πάρεις και 315, συγγνώμη που είμαι τόσο κυνικός και αν θες και ψύχρος, αλλά δεν πρόκειται να πάρεις κανένα πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή.
1: Oh, yeah.
0: Δεν ξέρω, στο βόλεϊ.
1: Στο handball.
0: Ή στο handball. Για πρωτάθλημα, εκεί που πρέπει δηλαδή, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα λεγόμενα του νέου Προέδρου, θα περιμένουμε τουλάχιστον μια τριετία.
1: Ναι, μια τριετία για να. Για να επιστρέψει στην κορυφή ή για να ορθώσει.
0: Να μου το δώσω. Αντώνιο Τσολάκ, επιθετικός στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, κύριε 607 μου. Δεν έχω ιδέα. Ήξερα για τον Καφού και το έγραψα. Δεν ξέρω κανένα Τσολάκ. Αυτό που ξέρω στην ΑΕΛ είναι ότι έχουν τον Τσατάκοβιτς, τον Γκομής και πρόκειται να στηρίξουν ένα project που λέγεται Καραμανής. Αυτό. Και... Στην ερώτηση τη δικιά μας, καλά και γιατί δεν πάει ο Νταμάχου να πάει να φέρει ένα striker νεαρό, ας πούμε, καταλόγου β' Αφρικανό, μιας και είναι ο ειδικός ο Αθεόφοβος, η απάντησή τους ήταν ομολογώ εξαιρετικά, δεν θα πω εξυμνή, αφοπλιστική, λέγοντάς μου ότι αν φέρουμε νεαρό Αφρικανό για καταλόγου β' στην επίθεση, αυτό θα αποτελέσει, θα είναι εις βάρος του μικρού, του δικού μας. Πρώτη φορά και έτσι απάντησε μου την έτσι μου λέει, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ήταν μια πάρα πολύ σωστή απάντηση.
1: Δεν είναι συνήθιση η ΑΕΛ σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί ας πούμε μιλώντας, προσπαθώντας το ρεπορτάζ και μιλώντας με τον ένα ή με τον άλλο, ρωτώντας τους ξαναλέω, καλά να πάει με τον Τσατάκοβιτς ή τον Γκομής, είναι και ο Ούτεν ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Γιατί δεν πάνε να πάρετε έναν ακόμη φορ, έστω και νεαρό, ας πούμε, τύπου Νταμάχου, μου είπαν αυτό ακριβώς. Θέλουν να κάνουν το project οικονομής και τους το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Δηλαδή, όλες οι ομάδες μακάρι να βγάλουν Κύπριους ποδοσφαιριστές. Για να το κάνουν όμως αυτό, πρέπει όντως να λάβουν αποφάσεις το καλοκαίρι. Έτσι. Καλά, σημασία έχει αν ήταν 6-5,5 ή 5. Σημασία έχει ότι ένωσαν το σύνθημα. Ναι, σωστά, σωστά το λες, κύριε 66. Μάλλον ηλθιωδώ το συζητάγαμε αυτό, εγώ τουλάχιστον. Σιγά εδώ πρέπει να κολλήσουμε σε αυτό. Ο κόσμος ήταν εκεί, πανικός, ανόρθωης, αμόγος, του δώσ' του πόνο. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε τούτα. Τι εξεχωρίσαμε, ξεχωρίσαν κάτι...
1: Εντάξει, αυτό που εξεχώρισε θεωρώ ήταν η παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Σύσσωμη.
1: Σύσσωμη. Mm-hmm. Η ομιλία μίλησαν ο κύριος Σάος Κουμής και ο κύριος Χρήστος Μαραγκός. Μίλησα για ενότητα, να ενωθούμε όλοι μαζί, να ανεβάσουν την ανόρθωση.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για την ανόρθωση. Ναι. Το ξαναλέω, μπορεί να κάνουν, είναι πιο εύκολο να κάνουν ένα προγραμματισμό top παρά να καταφέρουν να εξασφαλίσουν την ενότητα, έτσι.
1: Ήταν ένα δύσκολο και ένα μεγάλο κεφάλαιο, θεωρώ, στην ανόρθωση, ειδικά τα τελευταία.
0: Νομίζεις ότι ο Χρήστος Μαραγκός είναι ένα άτομο που μπορεί να κάνει εφικτή μια τέτοια κατάσταση?
1: Θεωρώ ότι μπορεί. Μπορεί να...
0: Δεν υπάρχουν αντιμαραγκικοί ακόμη?
1: Δεν υπάρχουν.
0: Πολλά περίεργο παράδειγμα, το πιστεύω. Αν δεν υπάρχουν, πρέπει να σκασκευάσουμε, ρε παιδιά. Ο άλλος ήταν μετά από ελπο θεριστής και ξετοίμαζε τόσο καιρό και εσύ βάλεις το μες στην ομάδα. Λέω εγώ και ξεκινούμε.
1: Να σκέψουμε τώρα αντιμαραγκικοί. Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή ο κόσμος είναι πολλά θετικός στην επιστροφή του Χρήστου Μαραγκού στην ανόρθωση. Και εντάξει, ο χρόνος είναι να δείξει κατά πόσο μπορεί να ανεβάσει την ανόρθωση στο σημείο που...
0: Ξέχασε να μας πεις το πιο σοβαρό, ρε Αντρέα, ρε Κουμάκη, δεν ξέχανες τα πιο σοβαρά.
1: Τι ξέχασες?
0: Το λεωφορείο.
1: Αν είναι το λεωφορείο.
0: Μα ρε φίλε, το λεωφορείο, δεν είναι κανένα μεταγραφή. Ωραία, σαν λεωφορείο, να μην το λέμε λεωφορείο, να φορέσουμε το τούλι που λέμε.
1: Ναι, μια ιστορία, το λεωφορείο ήρθε από την Αγγλία, αγοράσαν το από την Αγγλία, ήρθε λευκό.
0: Ποιος το φέρε, ο χορηγός?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι
0: η ομάδα
1: της διοίκησης, ναι.
0: Να μην το βάλω και εγώ έστραγω εσύ στο λεωφορείο. Είναι ένας παίχτης, ένας συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Σούπερ επένδυση όμως.
1: Σούπερ επένδυση, είναι κάτι που χρειάζεται την ομάδα. Είναι οι λεπτομέρειες που...
0: Συμφωνώ.
1: Που χρειάζονται για να ανέβει επίπεδο.
0: Σου λέει ένα λεπτό, τότε εγώ δεν έχω λεφτά να δώσω φέτος σε κανένα ποδοσφαιριστή, σε κανένα δεν θα δώσω, σε κανένα δεν θα πάρω. Πάμε να πιάσουμε άλλο λεωφορείο. Δηλαδή επένδυσαν σε περιουσία, ρε παιδί, πώς να το πω. Ναι. Σε assets. Σωστά.
1: Ναι. Όπως και για τις ακαδημίες, εξαγοράσαν μια από τις καλύτερες ακαδημίες της Κύπρου, η Top 11, θα ανήκει στις ακαδημίες της ανόρθωσης πλέον. Mm-hmm. Ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, το κομμάτι των ακαδημιών ήταν λίγο μεταξούμενο σε εισαγωγικά στην ανόρθωση. Οπότε είναι κάτι που είναι σημαντικό να ανέβει επίπεδο. Όπως και σε κάθε ομάδα στην Κύπρο. Η Ακαδημία είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπεζίνα, ξέρεις το λεωφορείο? Παίζει ρόλο όμως?
1: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Ναι. Μπορεί να παίζει ρόλο, γιατί είναι πιο φτηνή.
0: Ποιος να κάνει προσφυγή, να σου πιάνει το λεωφορείο, ρε, τραγούσα να καμία ανησυχείς. Και εγώ χάρηκα την παρουσία του Χρήστου Μαραγκού και του Νεκτάριου. Ο Χρήστος και ο Μαραγκός είναι σημαντική προκοσυπορικότητα για την ανόρθωση. Και ο Νεκτάριος σοβαρός, πρώην αντίπαλος, αλλά σωστός. Και ξέρω τι λέω, αφού τα είπαμε και πιο παγιά μαζί. Λέει ένας εδώ, λεωφορεατζίν. Δεν έχουμε λεωφορεατζίν, ρε φίλε. Δεν έχουμε λεωφορεατζίν. Πώς θα το δείγουμε, δηλαδή? Έτσι που πετάς τα λογιστικά με συγκινείς, αν θέλεις για τηλεφώνα μου. Γιατί θες να κάνεις με το, Η Top 11 είναι συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, λέει ο 614, δεν ξέρω αν χρειάζεται και όλες να το πούμε. Αν ναι, αλλά ομάδα που έχει εμπάρκο χρωστά σε παίκτες δεν πάει να κάνει επένδυση σε λεωφορείο. Γιατί, κύριε 180 μου, πώς το σκέφτηκες τώρα εσύ αυτό? Από τη στιγμή που φέτος δεν έχει να δώσει ούτε και ένα συμβόλαιο καινούριο, γιατί να μην. Είναι ένα μινι συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο καλού ποδοσφαιριστή το λεωφορείο. Και εγώ σιγιάζ. Και είναι μια επένδυση, κύριε 180 μου. Δεν ξέρω γιατί σου φάνηκε τόσο. Μα με την ίδια λογική και άλλες ομάδες δεν έπρεπε να κάνουν μεταγραφές, κύριε 180 μου. Σε 5 λεπτά παίζουν οι ladies και σε 3 ώρες οι άντρες και εσείς λέγετε για έλκια. Έναν ένα ρε παιδιά, τι θέλετε να σας κάνω? Δηλαδή, αγίου μισία κομμάτια θα τη βγει. Μα καλά, η ανόρθωση χθες για την εκδήλωση. Τι, άσε που τούτη εκπομπή δεν μιλάει καθόλου για την ανόρθωση. Και έχουμε με αφορμή, ας πούμε, την παρουσία του Ανδρέα να πούμε για καμιά δύο κουβέντες. Τι να σου πω τώρα, την 11 πιο μάκι να μας πει να μου φάει τον Σολομόν το μεσημέρι. Μάλλον κάτι τέτοιο να φάει.
1: Δεν πάθει κανένα καμιά τροφική δηλητηρία.
0: Τι παξίλο. Καφού τα είπαμε για τον Καφού και την ΑΕΛ. Τα είπαμε ότι μάλλον κλείνει, τον περνούν από ιατρικές εξετάσεις, είναι Πολωνία και με το

0: Λέω, άμα μπει, θα μπει. Βαρύ βιογραφικό, μία ακόμη επιλογή για τα χαφ, θα είναι το βασικό box to box της ομάδας, το βασικό οχτάρι που λέμε, και έχεις τουλάχιστον στο χώρο το χαφ φουλάρι. Τι φωνάζω, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Κανονικά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Το σκέφτομαι την πρώτη ώρα του. Που έθαπες η ανορθωσία να κάνει γραμμή
1: στις φιγκούες.
0: Το, τι εννοείς. Τι εννοείς και το τόσο εδώ.
1: Λογικά για το λεωφορείο. Ναι, είναι η λεωφορείο της γραμμής. Όταν έθαπες.
0: Τώρα κατά. θα τη βγει σε καλό όλο αυτό της ανορθωσίας και θα στο λέει ένας ομονιάτης. Βαροσιώτης, λέει ο Διαγωσάνοντος. Και εγώ πιστεύω ότι μέσα από τις τραγωδίες αναδεικνύονται, ας πούμε.
1: Εντάξει, σε κάποια φάση πρέπει να.
0: Ναι, δεν πάει κι άλλο, δηλαδή. Ναι. Πόσο χρόνια κάνει.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΛ χρειάζεται. Η ΑΕΛ χρειάζεται ένα παίχτη τύπου Γιούπιτς για τις αναείρες μονομαγιές και αναφέρεται στις πόντους του ύψους, δηλαδή. Το λεωφορείο καθημερινά θα μεταφέρει παιδιά από τα σχολεία στο μουσείο.
1: Ναι.
0: Άτερ.
1: Ναι. Αυτό.
0: Το έχουμε ως Κύπρη να λαμβάνουμε μια παιδεία και ένα μουσείο, μια επίσκεψη, ναι. Τα έχουμε, δεν είναι. Λες και οι Γάλλοι.
1: Αλλάζει η ανόρθωση, δηλαδή ολικά.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει, θα πηγαίνει, εξήγησε μας το
1: δω. Πηγαίνει.
0: Καλά και πόσα σχολεία έχει, ας πούμε, για να πηγαίνει κάθε μέρα. Να. Εννοείς μια φορά ανά τόσο, έτσι.
1: Θεωρώ ότι, νομίζω.
0: Μένεις και Λάρνακα εσύ, σωστά.
1: Εγώ μένω κατώδρυ.
0: Α, ωραίο χωριό είναι το Κατώδρυ. Α, δεν είσαι στη Λάρνακα, παιδί, δε.
1: Ήμουν στη Λάρνακα, κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά μετακομίσαμε.
0: Και να σου πω, εμείς που για μας είναι, ας πούμε, εξωτερικό, υπάρχει τέτοια κόντρα, ας πούμε, ΑΕΚ και ανόρθωση και ΑΕΚ.
1: Υπάρχει.
0: Εντός της πόλης, ας πούμε, όχι ποδοσφαιρικά, το ξέρω. Ναι,
1: θεωρώ ότι όχι τόσο, γιατί στη Λάρνακα, αφού όλοι παρέες.
0: Αυτό λέω, δεν γίνεται
1: για τσακώνα. Μισή ανορθωσιάδες. Τώρα το πώς γίνεται να τσακώνεται, ξέρω.
0: Όχι, μάλλον, πες το έγραψα κιόλα σε άρθρο. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να επινοήσει μια τέτοια κόντρα. Αλλά υπάρχει κόντρα.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς υπάρχει.
0: Επίσης, λέει ένα ακόμη σημαντικό που λέχθηκε χθες, ότι καμία ομάδα δεν θα ξαναπαίξει και να μοιράζεται το Παπαδόπουλο. Αυτό πώς το εξήγησε.
1: Αυτό που είπε ο Μαραγκός είναι ότι η ανόρθωση δεν θα μοιράζεται το σπίτι της.
0: Ναι.
1: Μόνο η ανόρθωση θα παίζει στο Παπαδόπουλος με στόχο να γίνει ένα πραγματικό φρούριο όπως ήταν πιο παγιά.
0: Πώς το θες, ποια εξήγηση, ότι δηλαδή διασώζεται το πρεστής της, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Για το πρεστής. Δηλαδή εν υπάρχει λόγος η ανόρθωση
0: να μοιράζεται. Αρέσει αυτός ο εγωισμός.
1: Ναι. Ένας εγωισμός που χρειάζεται. Χρειάζεται στην ανόρθωση, κάτι που έλειπε από την ανόρθωση.
0: Ναι, και μ' αρέσει ο εγωισμός. Άλλο εγωισμός και άλλο ο ψευδοεγωισμός, ναι. Έτσι. Αλλά ας πούμε, αν έχει όντως οικονομικό πρόβλημα η ανόρθωση, γιατί ας πούμε να μην δώσει την ευκαιρία σε άλλη ομάδα να το χρησιμοποιεί και να λαμβάνει κάποια λεφτά.
1: Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε.
0: Ήταν τόσο πολλά ριάκια, ας πούμε, είμαστε πλέον οικονομικά ανεξάρτητοι, δεν χρειάζεται. Είμαστε σε θέση να κόφουμε, ας πούμε, πηγές εσόδου.
1: Νομίζω σε αυτήν τη φάση για να υπάρχει και τούτη απόφαση από τη διοίκηση, θεωρητικά είναι ότι έχουν έναν πλάνο μπροστά τους που είπαν ότι μπορούμε να κόψουμε αυτόν το έσοδο, αφού να έχουμε που κάτι άλλο.
0: Οκ, okay, εντάξει, το έχουν αντικαταστήσει. Ναι. Έπαιξε ΠΑΟΚ ο Τσόακ.
1: Τσόλακ, ναι.
0: Τσόλακ. Δεν ξέρω.
1: Παίξε στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ πετυχημένη η παρουσία του στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχω ιδέα όμως για το Τσόλακ και για την ΑΕΛ, αλλά δεν με ενδιαφέρει το βιογραφικό του. Ο Ανδρέας μιλά για τώρα από το 12 και μετά τα διαρκεία της ΑΕΛ είναι για κλάματα και από όσο κόσμο παθιασμένο έχουν, λέει ο φίλος, ένας φίλος εδώ. Ο άλλος λέει, φίλε, παίζει ρόλο το πετρέλαιο. Α, μάλλον για το λεωφορείο. Ο Μάρων, Μωρών είναι Πολωνία, νομίζω πως όχι. Κάτσε, δεν είναι πολλά τα μηνύματα. Πλάκα ο Γκράντε Μάκης μέχρι και της εταιρείας του λεωφορείου. Δεν το διαβάζω. Πάμε σε ένα break. Η ΑΕΚ μόνο το σεβασμό είναι πολύ μικρή ομάδα. Καμία σχέση με Ανώ, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου της Ανώ δεν ζηλάρναγα και ούτε ασχολείται. Δεν υπάρχει κόντρα, κύριε 262. Θέλοντας και εμεί, απολογούμε γι' αυτό. Όχι απολογούμε, αλλά. Τα τελευταία χρόνια η κόντρα της ΑΕΚ με την ανόρθωση ολοένα και μεγαλώνει. Και η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, μπορεί να μην έχει το μέγεθος της που έχει η ανόρθωση, αλλά είναι μια ομάδα που ολοένα
1: μεγαλώνει.
0: και μεγαλώνει και ενδρεώνεται, ας πούμε, σε αυτό που λέμε στην περιοχή της, έτσι, ναι. Στη Λάρνακα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να πάρει θετικό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού της επόμενης εβδομάδας, ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Την καταρχή συμφωνία της με τον 32χρονο Σουηδό μέσο Κέριμ Μπράμπτη για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Λάρνακας. Ανοιχτό το θέμα ενίσχυσης στα άκρα της άμυνας, δεδομένη πρόθεση απόκτησης τερματοφύλακα. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σάλτσμπουργκ. Στην αποστολή και το τελευταίο απόκτημα εν Καμαλέου δεν υπολογίζονται Κορέια και Άντερσον. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάριο Ομόνια εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στη Λίνκολν. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτινγκ, ο Ντουμπάτσο, Κουλιμπαλή, Νενγκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7:20 η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Παραμένουν στα δικαστικά σώματα της ΚΟΠ οι Βριονίδης και Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε πρόεδρος της Τριμελούς Δικαστικής Επιτροπής, αναλαμβάνει ο πρώην δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης και μαζί του θα βρίσκονται η Κατερίνα Γεωργίου και Αριστοτέλης Βριονίδης. Την Τριμελή Εισαγγελική Επιτροπή αποτελούν η Στέλιος Νικολάου, Γιώργος Πίτρος και Κυριάκος Χίρας. Την πρόσληψη του Σάβα Σοφοκλέου στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Γυναικών ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Παράλληλα αποφασίστηκε η ανανέωση της εργασίας με τον προπονητή της Εθνικής Φούτσαλ, Άθος Τηλιανού. Την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Νεανίδων κάτω των 19 αναλαμβάνει η Χριστίνα Πίτσιλου. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φακούντο Πέρες βρίσκονται οι γαλαζοκυτρινοί. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στην Πολωνία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Στο πλάνο και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Θα πληρώνεστε στην ώρα σας. Ζητώ μόνο να τα δίνετε όλα στο γήπεδο. Το πρώτο μήνυμα του Προέδρου Χρήστου Μαραγκού στα αποδυτήρια της ανόρθωσης. Επανέρχεται στο κανονικό πρόγραμμα τις επόμενες μέρες ο Φουρτάδο. Ο Άρης προχωράει στην απόκτηση του 22χρονου αμυντικού της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Γιουράι Μπάντελη. Σε φιλικό παιχνίδι, η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου στις 7:30 στο στάδιο Αμοχωστός. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση των Apollo Ladies κόντρα στην πολωνική Τσάρνη για το UEFA Women's Champions League. Στο 6ο λεπτό το αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Η Ομόνια αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Eintracht Frankfurtis.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στις 9:30 την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΑΚΑ. Στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων έφτασε ο Λιβάιν Γκαρσία. Ο 27χρονος αμυντικός μέσος Ντάνιελ Μπραγάνσα είναι κοντά στο να αποχωρήσει από την Sporting για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι επίσημα ο νέος τερματοφύλακας της ΧΑΛ έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031. Στον ΠΑΟΚ αναμένουν στις 7 το απόγευμα τον Δημήτρη Γιαννούλη για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle για τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες. Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ από τη Λειψία στη Ρεάλ Μαδρίτης, έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Μαδρίτη μετέβη ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα, Ντέκο, με στόχο να βρεθεί ο τρόπος συμφωνίας με την Ατλέτικο για τον Αλβαρές. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 6. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
16: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
17: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Με αυτές τις αιτήλες ξεκινήσαμε το β' μέρος της εκπομπής. Ακούτε Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Ανδρέας είναι στα μικρόφωνα. Και άμα γουστάρετε στο 2950 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μιλάγαμε νωρίτερα για την ανόρθωση και την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ανακοίνωσε παίχτη.
1: Ναι, ανακοίνωσε τον Κερίμ Ραμντί.
0: Κερί, ο και όμως το Κερί, ρε. Ο φίλος μας ο ακροατής που έφυγε από τη ζωή. Ναι, για πες, ο Κερί, ρε, ναι.
1: Αγωνίζεται σαν δεκάρι. Ήρθε από... ήταν στο Βέλγιο, αγωνιζόταν στη Μέχελεν.
0: Σουηδοτινήσιος νομίζω,
1: ναι,
0: να γίνει στη σχολή.
1: Σουηδοτινήσιος. Έχει γεμάτη σεζόν τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο.
0: Μέχελεν.
1: Ναι, Μέχελεν. Μια καλή ομάδα του, του Βελγίου. Βρισκόταν πάντα στα play-offs. Ένας παίχτης που μπορεί, νομίζω μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ. Να κάνετε διαφορά.
0: Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέμε την ανάγκη της ΑΕΚ, την αναγκαιότητα που έχει η ΑΕΚ να αποκτήσει επιθετικό χαφ. Και άμα θες, ξέρεις, παραδοσιακά ο Ρόκα δεν παίρνει δεκάρια επιθετικά, ας πούμε. Είναι, ξέρεις, είναι λίγο πιο συσταρισμένος, να το πω. Είναι...
1: άλλη σχολή ποδοσφαίρου.
0: Μπορεί να παίζει λίγο ο καθολικισμός μες στην κουέντα. Γεια σου κύριε Χριστόφορε, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Όταν κερδίσαμε το κύπελο επί Τιμούρ, να είσαι καλά και να προσέχεις τα παιδιά. Α, τώρα καταλάβα. Γεια σου κύριε Χριστόφορε, τώρα καταλάβα ποιος είναι. Μπλε οδηγός, το κρατάμε εκεί. Μπλε οδηγός, ποιος είναι σχέση με λεωφορείο.
1: Νομίζω όχι. Όχι.
0: Ποιος είναι ο λεωφορείατζης, δεν θέλω να ξέρω τον λεωφορείατζη.
1: Παύλος Ξηδιάς ο λεωφορείατζης.
0: Τον είπε Ραδιοφόβε. Χάμω, ίσως να μην επρενόμπουμε, ρε. Και πού το ξέρετε εσείς.
1: Το λεωφορείατζη.
0: Ναι, το ανακοινώσα.
1: Πολλά χρόνια.
0: Α, είναι ο ίδιος που...
1: πάρα πολλά χρόνια.
0: Και του έχουν δώσει καινούργιο αμάξι που λέμε, καινούργιο λεωφορείο. Τώρα είναι ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ναι, ίσως. Α? Εδώ κάνω ένα καινούργιο...
0: Να, δηλώσουν το γαναρίνι, μπαγιά, εντός να. Πάμε στο πρώτο εχώριο φιλοκιώτης, δοξασμένης ασπίδας, κόπιας, σουβλάκια και παγωμένες, να είστε καλά, αλλά εμείς απέχουμε από το αλκοόλ. Πάει τελείως αυτή η ιστορία τη ζωή μας. Να περνάτε καλά όπως και να έχει. Όταν κερδίσαμε, λέει, το κύπελλο επί Τιμούρ, ο κύριος Καραμπατάκης δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει ξανά να φύγουν παιδιά από την ΑΕΚ. Εννοούσε τα παιδιά, δηλαδή πρόσφυγες βαροσιώτες της Λάρνακας που έγιναν ορθοσιάτες, βλέποντας την ομάδα να παίρνει ένα τίτλο και να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Κάπου εκεί άρχισε να μεγαλώνει η κόντρα. Εν πάση περιπτώσει, κόντρα, ξικόντρα, εγώ λέω ότι με τον Καμορανές η ΑΕΚ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα φέτος. Εύχομαι καλή αρχή στην ομάδα μου με τους νέους προέδρους και τα νέα δεδομένα ανόρθωσης, βαρός ή προσφυγιά. Όλα μπλε, βάμος πεντέχος. Είναι ο φίλος μου ο Ζέντερ. Είναι ένας παλιός ακροατής, τον οποίο πολύ αγαπώ ραδιοφωνικό. Του στέλνω το αφηγιά μου και το εύχομαι να ζήσει μεγάλες στιγμές με την ομάδα του. Αλήθεια το λέω. Εντάξει, αυτό που είπε ο Καραμπατάκης, να το πω στα ίσια, ο Καραμπατάκης μπορεί να βγάλει καφριλίκια καμιά φορά. Είναι και άτυχος ο Αθιωβός. Κάθε φορά μου να βρει τη λεμεζόν τους αριστερούς ή άλλους βαροσιώτες και είναι η κάμερα. Είναι αλήθεια. Αλλά έχει και κάποια βάση, ας πούμε, πραγματικότητας. Δηλαδή, αν ας πούμε η ανόρθωση στη σκάλα έπαιρνε ο παδός από την ΑΕΚ, είναι λογικό να πει αυτό που είπε, ας πούμε.
1: Ναι, απόλυτα λογικό.
0: Δεν ξέρω αν ακούγεται καφριλίκι, αλλά... μα όλοι από την ίδια δοξαμενή ψωνίζουν, ψαρεύουν. Ναι.
1: Ναι, πολύ τα λόγια. Εγώ να υποστηρίξει την ομάδα του.
0: Άσε που η ΑΕΚ, σε αντίθεση με την ΠΑΦΟ, είναι ακόμη δεν έχει καλά-καλά εδραιωθεί στην πόλη της. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει πολλούς ορθοσιάτες, έχει πολλούς ομονιάτες.
1: Ναι.
0: Ενώ οι παφίτες είναι λίγο πιο συγκεντρωτικοί πια. Ενώ ο αρχιεπίσκοπος, εντός που ψηφίζαμε, ενώ ο πρόεδρος των οργανωμένων της ΠΑΦΟΥ, έγιναν όλοι ΠΑΦΟΣ.
1: Ναι, στην ΠΑΦΟ είναι πιο όλοι στην ίδια πόλη. Όλοι στο ίδιο μέρος.
0: Ναι. Ναι ρε, έφυγε ο φίλος μας ο Κέρι ρε. Χαιρετίζω, γεια σου Πάμπο μου. Σήμερα ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως γιατί τι έγινε. Παραστάτησε ο Άδης. Τι

0: Πήρε κολλάζο τώρα. Τι έγινε, έχει κάτι, έγινε κάτι.
1: Όχι, θεωρώ για τον Απόλλωνα. Μπορεί να μιλάει για το παιχνίδι του Απόλλωνα.
0: Μήπως εννοεί την πρώτη προπόνηση του Αποέλ. Έχει ο Αποέλ πρώτη προπόνηση. Για να λέει θρύλε, έφυγε ο Μάκης και μας άφησε ορφανούς με τον Αποέλ. Τι άλλο έχουμε. Σας έλεγα νωρίτερα για την ΑΕΚ και για την ανάγκη που είχε για να πάρει δεκάρι, το πήρε και τολμώ να πω ότι η ΑΕΚ είναι μισθά φαβορή για να πάρει προάθλημα. Θες να μου πεις ότι είναι η δεκάτη χρονιά που λέω ή δεκάτη, δεν έχω θέμα.
1: Μα κάθε χρονιά είναι
0: στις
1: διεκδικήτριες, καλή ομάδα.
0: Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από όλους τους υπόλοιπους και αν καταφέρει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα συσσαγωγικά να μην αγωνίζεται στην Ευρώπη, αυτό δηλαδή που τη στήχησε τις προηγούμενες χρονιές, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να βάλει πλώρη για μεγάλα πράγματα.
1: Πλεονέκτημα είναι που την άλλη δεν υπάρχει ούτε δικαιολογία για την ΑΕΚ από πλευράς ΑΕΚ.
0: Το σωστό γι' αυτό.
1: Δικαιολογία κόπωσης.
0: Σωστό. Γιατί η ΑΕΚ είναι και μια ομάδα που τα τελευταία 2-3 χρόνια πότε φτύναν του Όλτρα. Που τότε που του φτύναν, ναι. Παίζει μπάλα μέχρι και τον Φεβρουάριο, παίζει στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ημέρα 3-4 Αυγούστου, Δημοκρασία 95 βαθμοί, θέση στο προηγούμενο πρωτάθλημα 7η, τελευταίο πρωτάθλημα 2008, τελευταίο κύπελο 2021, νέοι ποδοσφαιριστές 0, κόσμος στην κερκίδα 6.000. Αντικειμενικά νομίζετε ότι μπορεί άλλη ομάδα να κάνει το ίδιο πράγμα? Ανόρθωση, αμόχωστος, επιστροφή. Γαλάζιο Σκύρο, υπάρχει μια ανόρθωση, αντίτιδα.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Είναι μια ασθένεια, ας πούμε, που όλο ένα και μεγαλώνει και μεγεθύνεται.
1: Μπορεί να την έφερα εγώ, μπορεί να στην εκπομπή.
0: Μπορεί να την έφερες εσύ. Το θέμα είναι ότι αυτή την ορθοσιατήτητα ποιος θα τη φουντώσει, ο Κις. Γιατί θέλει και κάποιον να μεταδίδει να την...
1: Χρειάζεται κάποιος. Ίσως ο Μίντεντορπ.
0: Ωραίος παίχτης.
1: Καλός παίχτης.
0: Σωστό. Ένας από τους ποιοτικούς παίχτες που είχε ανώ είναι αυτός. Που για μένα δεν είναι παρασκευτός και πολλούς όμως. Άντε βάλει καμιά Κελένο Λόπες, του λείπει και ο Σένσι να του ειδόκει, είπα σε Κελέ. Τσάκησε κουμπάνι σε πολιτές, το λέμε, ας πούμε. Αμα χρωστάς πολλά, δεν έχει σημασία. Κατάλαβε ο κόσμος να μου θέλω να πω. Στην ΑΕΛ, να πούμε... Α, κάτσε, γιατί όχι στην ΑΕΛ. Πάμε στον Απόλλωνα, γιατί έχω ρεπορτάζ που είναι η Νορβηγία, μου το στείλει ο Μάκης. Λοιπόν, πάμε να πούμε ρεπορτάζ Απόλλων. Ο Κουν θα είναι κατά παροκαρία, γιατί... Υποθετική ενδεκάδα, έτσι. Γιατί δεν έχει βγει. Μαλεκίδης, Βίτα, Αϊβού, Γκασπάρ και μόνο που παίζει ο Αϊβού αξίζει να δει κανείς το μάτς. Η τριάδα στα χάφη είναι γνωστή, ο Γιούπιτς, ο Μπράουν και ο Βάισμπεκ. Και στην επίθεση είναι ο Ογκάριο Τομάς, και ο Όσμπολιες Κρίτσε. Μπήκε στη λίστα Ούγκμπο, αλλά είναι Κύπρο. Και για τον Ασόρο πάει η Γαλλία να πιάσει την ελευθέρα του και να υπογράψει. Δεν ξέρω γιατί τρέχουν στον Απόλλωνα να πιάνουν μεταγραφή του εξτρέμ, ας πούμε. Γιατί δεν περιμένουν λίγο ακόμη να πάνε να πιάνουν μια εξτρεμάρα, ας πούμε, μια και πέφτει τιμή κατά του Παπασταύρου το θεώρημα.
1: Ίσως θα μπορούσαν να περιμένουν, γιατί είναι μια θέση που τους καίει.
0: Ακριβώς, σωστά. Γιατί δεν περιμένουν να πάνε να πιάνουν μια εξτρεμάρα, ας πούμε, με τον Γαλάν, προκριθεί και όλα η ομάδα.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει.
0: Γιατί δεν μου έκανα πια με τον Ασόρο τώρα, δεν μου τον Ασόρο. Γιατί τον κοίταξα λίγο.
1: Εντάξει, καλό παίχτη. Εγώ που τον είδα, τον κοίταξα τον λίγο.
0: Είναι κακό. Φωτσάρικο δεν με ζει.
1: Τσίρι.
0: Α.
1: Θα προκαλέσει φόβο στι κερκίδε.
0: Δεν ξέρω, αφού μου αντίζει ότι είναι καλό παίχτη, τον είδε στο βιογραφικό του και σου προκάλεσε μια τριχύλα, ένα.
1: Θεωρώ μπορεί να προσφέρει.
0: Πες τι έκανε. Έκλεψε με λεπτά συμμετοχή. Θέλω να παρακαλέσω όλο τον ομονιάδικο κόσμο σε καμία περίπτωση να μην τα βάλει με τον Μπέρκ φέτος. Στήριξη στον καθηγητή μέχρι τελική πτώση, τον Μπέρκ και τα μάτια στου 2-3-8 που είχε τους δικούς του φόβους. Η ουσία όμως είναι, λέει, μέχρι να βρει ο Ανδρέας μας εδώ, αντικειμενικά νομίζετε μπορεί άλλη ομάδα να κάνει το ίδιο. Κατά το παρελθόν ενδεχομένως να το έχουν κάνει κάποιες ομάδες, κύριε. Μπορεί να μην έχει τον αριθμό 3-6.000, αλλά εγώ θυμάμαι την ΑΕΛ να είχε 4.000 στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και ας ήταν, ξέρω εγώ, Εκτό 7η και όλα αυτά. Βασικούρα ο Ασόρο. Βασικούρα ο Ασόρο. Καλό. Ακούτε με και καταλάβουμε. Πάλι ο 180 και πάω μαζί του. Εγώ πάω μαζί με τον 180. Βασικούρα ο Αθιοφοβέ. Άρα ποιο γίνει ο Γκάρι.
1: Αγωνίζεται κυρίως στα δεξιά.
0: Ναι. Με δεξί πόδι, σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα είναι αντιγκάρι εντελώς. Εκτός. Έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λέει ο φίλος 180. Βασικούρα ο Ασόρ. Το Γιβραλτάρ έχει μια ομάδα και πιάνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, μας τα έλεγε παγιά ο κότσος για το Γιβραλτάρ. Κάτι παίζουν μεταξύ τους, πυροσβεστική αστυνομία, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν θυμούμε. Παντρεμένοι, ελεύθεροι, κάτι τέτοια μας λέει ο κότσος. Τότε που μας τα έλεγε δεν τον ακούω κιόλας εγώ. Ξέρετε αν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί η ΑΕΤ για ένα ακόμη center forward, προς το παρόν όχι. Εγώ αυτό δεν, τουλάχιστον δεν το ξέρω, κύριε 155. Και σας είπα κιόλας παρασκηνία κάτι έμαθα. Στην ερώτησή μας κατά πόσον θα πάνε για ένα πιο φθηνό επιθετικό ή ένα τέλος πάντων καταλόγου Β, στην ΑΕΛ θεωρούν και εκτιμούν ότι μπορούν να στηρίξουν και να αναδείξουν το project Καραμανής. Πιστεύω, λέω σωστά ο Μιτσίναξη, μια ώρα μπορεί, λέω.
1: Θεωρείς ότι είναι λόγω Μάρτινς.
0: Τον έχω δαμένει το. Καραμανής λέγεται, σωστά.
1: Θεωρείς,
0: όχι, είναι απέτηση της διοίκησης να βγει παίχτης.
1: Καλό, έχει πολλά χρόνια να βγάλει παίχτη η ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ. Έχει καμιά νίκος αρκά, ναι. Αν υπολογίσουμε ότι κάποιοι παίχτες δεν είναι στέργιος, όπως ο Γερολέμου, ο Φραντζής και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές δυστυχώς. Κύπριους για την ΑΕΛ είναι ο νεοφύτου ο Κύπρος, είναι ο Κυριάκο τερματοφύλακας, ο Παρούτης, ο Παπαγεωργίου που αποκτήθηκε, ο Καρό που επίσης αποκτήθηκε φέτος και οι τρεις πιτσιρικάδες, ο Χριστοφή που παίζει εξτρέμ, ο Καραμανής ο σέντερφορ και ο Κυριάκο στόπερ. Δεν ξέρω αν θα πάρει τον Βιλανουέβα, νομίζω πως όχι, κύριε Νιαούς 9. Αριστεροπόδαρο ψάχνουν για στόπερ. Για να μπορεί να καλύψει τη θέση και του αριστερού μπακ. Νοουμένου ότι, μα δεν τα λέμε νουλά, νοουμένου ότι ο Κύπρος είναι ευπαθής λόγω των πολλών τραυματισμών του, ο Μιλοσάβλεβιτς είναι υποκατασκευή αριστερό μπακ, για να κλειδώσουν τη θέση μπορεί να πιάνουν στόπερ αριστερό που πάει αριστερά. Ναι, πάει αριστερά που θα πήγαινε. Η ΑΕΛ θα κλείσει τον Μάρκες μετά τον 15 Αύγουστο και ως τα Χριστούγεννα θα είναι. Και εγώ λέω, άνοιξε το παράθυρο να μπει αέρα μέσα. Γιατί μπορεί να τσώσει, είναι να μένει, ξέρει. Ασόρο, μεγάλος παίκτης, κέρασε πικρές αναμνήσεις από ΑΕΛ.
1: Πρωταγωνιστής.
0: Ναι. Τον έχεις διαβάσει καθόλου, ξέρεις κάτι να μας πεις.
1: Ήταν στην Τζουγκάρτεν.
0: Πού έπαιξε με Σοφρόνια, αν θυμάσαι. Αν εγγράφει.
1: Τα τελευταία.
0: Πρωταγωνίστησε κιόλας το κυμαντέρ Σάντερλαντ, τι λέει, Ντάι, όντως.
1: Ήταν στη Σάντερλαντ. Έκαμε τρία χρόνια στην πρώτη ομάδα.
0: Στη Σάντερλαντ.
1: Ναι.
0: Φαναία μου, να μην σου τύχει να ζεις κάπου εκεί πάνω, ναι.
1: Σάντερλαντ, Σουόνσι, Γκρόνιγκεν, Τζένοα έπαιξε. Έχει ένα καλό βιογραφικό, καλές ομάδες. Την προηγούμενη σεζόν είχε 12 συμμετοχές. Δεν είχε πολλές συμμετοχές. Αλλά για να τον είδαν στον Απόλλωνα να θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Δεν θα το ρωτήσω πάντα. Ναι, όντως η ΑΕΛ είναι η μοναδική άλλη που μπορώ να σκεφτώ, αλλά στη φετινή ανόρθωση πέραν των κακών πρόσφατων πορείων υπάρχει και απαγόρευση μεταγραφών. Άρα ψες, δεν υπήρχε ούτε το κίνητρο το να δει κανείς νέους παίχτες. Αυτό νομίζω κάνει το ψεσινό ακόμη λίγο μεγαλύτερο. Έχει δίκιο ο Γαλάτζιος Κύριος με τα χίλια και συμφωνώ μαζί του. Ο Θκιόσο Μποζίτσκι διακοπές πόθων. Μ' αρέσει και εγώ σε 7, να σου πω κάμια κουβέντα τώρα, να σου κάνει το κινητό. Έστειλες 20 γράμματα πιντωμένα, δεν κάνουν λέξη. Αλήθεια σου λέω, έστειλες μόνο γράμματα.
1: Ίσως.
0: Τι ίσως ρε. Ρε το μάμα, πάρε σε 10 ανθρωπολόγους, δεν θα καταλάβω να μου γράφει τους.
1: Έχει διακαΐν ποθό το Λορέν Μωρόν.
0: Και πώς δεν θα ταιριάζει ρε φίλε τραγώ 96 ο Μάρκες στην Ομόνια, αφού σας τα είπαμε. Αν δηλαδή η Ομόνια πήγαινε να παίξεις με Γκαϊράτ έχοντας τον Μάρκες και εναλλακτική τον Καγκουλέα, σου κάνει πρόβλημα. Θα σου πέφτε λίγο. Και με το καλό να προκρινόταν και να περιμένει τον Αύγουστο που είναι η αγαπημένη εποχή του Σταύρο ψωνίζει να πάει να πιένει μια σεντεφοράρα και να έχει τη σεντεφοράρα τον Μάρκες και τον Κακουλή και τον Νεοφύτου Σταφόρ. Θα σου πέφτε λίγο κύριε Δαρός 96. Εμένα όχι. Πώς δεν θα κάνει δηλαδή, γιατί να μην κάνει την Ομόνοια ο Μάρκες. Πόσο ποσοστό, ποιο είναι το ποσοστό λεπτών του Ασόρο, του Ακούρα Σόρο.
1: Το ποσοστό λεπτών.
0: Χαρακτήρι μου να κάνω εσύ.
1: 19%.
0: 19%?
1: 19% στη φετινή σεζόν.
0: Μα το 25-26 έπαιξε 19%.
1: Το 26 τώρα που ξεκίνησε η σεζόν στη Σουηδία.
0: Τα τελευταία τρία χρόνια. Το έχουμε.
1: Το δούμε τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Γιατί με το, πάμε με ένα ποσοστά λεπτό στον Απολλώνα, έτσι είναι τα κριτήρια πλέον. Μπορεί το ποσοστά λεπτό, ό,τι να είναι δηλαδή, δεν είναι. Η Άπωνας μ' ακούγεται.
1: Η Άπωνας, ο Ελασόρο.
0: Ελασόρο, ναι.
1: Σουηδός, Σουηδός.
0: Σουηδός με καταγωγή είναι Νιγηρία. Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γεννημένος Σουηδία με καταγωγή από την Νιγηρία.
0: Λοιπόν, στο... τα είπαμε και για την πιθανή ενδεκάδα του Απόλλωνα. Δεν έχω καταλάβει γιατί έπαιξε ο Κουν και όχι ο Λέουβενμπεργκ. Νομίζω ότι ο Λέουβενμπεργκ ήταν αυτός που ξεκίνησε τα δύο προηγούμενα μάτς. Κάνω λάθος.
1: Έπαιξε σίγουρο. Στον επαναληπτικό με την Τηλαγκόρη, αλλά στο πρώτο ήταν ο Κουν.
0: Α, οκ, οκ. Α, μάλλον είχε την πορεντέλεια να τον τεστάρει. Ναι, ναι, ναι. Και επαναφέροντας τον Κουν. Μ' αρέσει αυτό το beef συσσωικά που υπάρχει μεταξύ των δύο τερμανοφυλάκων, γιατί λίγο πολύ, ξέρεις, είναι λίγο εισάξι, δεν είναι και κανείς που υπερέχει του άλλου κατά πολύ. Τι γίνεται το Μαυρούι? Το Μαυρούι είναι ο νέος, ποιος είναι, τι εννοείς κύριε 899 μου? Και αν πήγε ο Πολωνία, για ποια ομάδα, ΑΕΛ Μαυρούι δεν είναι εσύ, ανόρθωση Μαυρούι είναι εσύ.
1: Για ανόρθωση είστε πίσω από την Πολωνία,
0: μόνο η ΑΕΛ είναι εκεί. Δεξί μπακ δεύτερο έχουμε στην Αελάρα. Επελάναν όλοι με αριστερά, αλλά από την άλλη είναι το μεγάλο θέμα. Εγώ θα ήθελα και κάτι ακόμη στα εξτρέμ, λέει ο 385. Σωστή παρατήρηση. Δεύτερο δεξί μπακ της Αελίνα είναι ο Παπαγεωργίου. Και ενδεχομένως να μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο εκεί, αλλά πιστεύουν πάρα πολύ στον Κωσίσαο. Τώρα για τα εξτρέμ, ομολογώ ότι έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Τώρα πάντοτε ποσοτικά μιλάμε. Είναι ο Παρούτης, είναι ο Μούγκι Μουνκέ, είναι ο Σινκ, είναι ο Ταβάρες. Και είναι και ο Μπρούνο Αλμέιδα. Εντάξει ρε φίλε. Και παίζει ότι υπό τις περιστάσεις μπορεί να παίξει ο Μιλοσάβλεβιτς. Έχεις επιλογές. Τώρα αν έχεις εξτρεμάρες. Έτσι είναι ο Σινκ που μια πάνω και μια κάτω. Είναι ο Μπρούνο Αλμέιδα που τον πιστεύουν πάρα πολύ. Είναι και ο Παρούτης που θα πάρει την ευκαιρία του. Είναι και ο Μουνκέ που τον πιστεύουν. Τι να σου πω κύριε 385 μου, καλώς ή καλή παρατηρήση όμως είναι αυτή που έκανες. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται προεργασία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών με βάση τις συγκλήσεις που υπάρχουν, με στόχο αυτές να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση η επανέναρξη των συνομιλιών. Στο μεταξύ, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φανέρ Χιούρμαν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύγκλησης θέας άτυπης συνάντησης 5-1 πριν τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Πρόεδρος Δημοκρατίας και Τουρκοκύπριος ηγέτης θα συναντηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΔΕΚ υπέβαλε και ο Γιώργος Κουτούκης. Η υποψηφιότητα είναι η τέταρτη στη σειρά για την Προεδρία του κόμματος. Πρώτη υπέβαλε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, ενώ ακολούθησαν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας και Μάριος Χανίδης. Μη επανδρομένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρομίο της Λειψίας ερευνούν οι αρχές στη Γερμανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το drone έφερε εκρηκτικό μηχανισμό. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μπήκαμε και ήπια με το τελευταίο καρτό του της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και ο Ανδρέας και άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Ομολογώ ότι εξ όσων, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, ο κόσμος δεν έχει ακόμη... Ξέρεις, σε αντίθεση με τα παλιά χρόνια, επειδή πάντοτε είχα τη συνήθεια να ζω Λεμεσό, να μένω στη Λεμεσό κατά τον Αύγουστο, ομολογώ ότι έχω δεν έχει αδειάσει η πόλη. Ξέρω, εντάξει, τον κάτω δρύει να σου πω και καταλάβετε εσείς που
1: κίνηση. Έχουμε κίνηση.
0: Φοβερό και τρομερό χωριό είναι, ρε.
1: Πολλά ωραίο χωριό, έτσι, μικρό χωριό.
0: Είναι πιο κοντά στη Λάρνακα, παρά στη Λεμεσό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Είναι 5 λεπτά η διαφορά. Δηλαδή με το να πάει Λάρνακα.
0: Πέρα πόση ώρα είναι δηλαδή γενικώς.
1: Για να πάω θέλω γύρω στα 40-45 λεπτά.
0: Μα πού Λάρνακα, ρε.
1: Για να πάω Λάρνακα από κάτω, 3,5 ώρα, 35 λεπτά.
0: Είναι ακριβώς στο μέσο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς στο μέσο.
0: Και πόσο μακριά είναι η θάλασσα.
1: Πιο κοντινή ίσως είναι ο Άγιος Θεόδωρος ή η Ζύγη. Δηλαδή 20 λεπτά.
0: Α, μακριά η θάλασσα, μας κάνουν καλώδες. Όχι. Δεν έχει αδειάσει ακόμη η πόλη στη Λεμεσό, ας πούμε. Δεν είναι, τα πάντα είναι όλα ανοιχτά. Σχεδόν οι δουλειές μπορείς να βρεις εργάτες, μπορείς να βρεις συντεχνίτες. Δεν είναι όπως παγιά που νέκρωνε το πράγμα. Έκλειναν οι πάντες και τα πάντα. Έγινε του τόσο πανηγό, όλοι ευουρούσαν να πληρωθούν. Γίνα πανηγό με εσύ πράξη, τσιατιμολογία. Πανηγό.
1: Έφτασα.
0: Μπορεί να πάει στον οδοντίατρο έτσι γερό, παγιά πήγαινε στον οδοντίατρο έτσι γερό, και χωρίς να το χρειάζεται, έκανε σου 10 σφραγίσματα. Για να σου κόψει και λε το λαρκασμό. Και έφυγε και μεγάλα σφραγίσματα αν έβγαινε Αύγουστο. Πλέον τα πράγματα είναι λίγο πιο smooth, πιο ήρεμα. Κάποιοι πάνε διακοπέ τώρα, κάποιοι πάνε λίγο πιο μετά. Γενικώς δεν υπάρχει αυτό το νεκρό διάστημα από την καταλαβαίνω, εκτός που το τρίμηνο του 15 Αυγούστου. Η σκάλα.
1: Σκάλα είναι ήσυχη πόλη.
0: Ήσυχη γενικώ, ρε. Ναι. Όσες φορές έχω πάει από τα πλάγα.
1: Ήσυχη πόλη. Πολλά.
0: Και δεν έχει κίνηση κάχη, ούτε καυκάζει ούτε τίποτε.
1: Όχι. Πολλά. Δηλαδή, αν εξαιρέσει.
0: Μπράβο στους Ισραηλινούς, α. σας αρέσει ο Ασόρο. Πώς το βλέπεις το ρόστερ του Απολλώνα για να χτυπήσει το Champions League φέτος από του χρόνου με τον καλό κύριο Κωνσταντίνα, ένα κάνει ζήλιγη υπομονή. Η Πενελόπια έκανε 20 χρόνια. Κάνει ζήλιγη υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το ρόστερ του Απολλώνα δεν είναι ότι. Αλλά έχει μια ισορροπία, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτή η πελάρα που ξέρει, βεύκαινο ένα, βεύκαινο άλλο. Τώρα για δεν τα πεταξά σου πω αμέσως. Είμαι με σκόλες εγώ ακόμα. Για να καταλάβεις, ας πούμε, είχαν φύγει πέρσι στον Απολλώνα. Πού είναι τώρα. Καμιά, δεν ξέρω, τρελός αριθμός ονομάτων, ας πούμε, και προσώπων. Φέτος τα πράγματα, ακούστε ποιοι έφυγαν πέρσι το καλοκαίρι. Έφυγαν ο Δημητρίου, ο Σάντος, ο Ντορεγκαράη, ο Μπαραώνα, ο Αρτιματάς, ο Λοΐζου, ο Αλμέιντα, ο Μποακάρ, ο Σαγκάλ, ο Ντεμάρκο, ο Μπολί, ο Χάμπος, εντάξει, αυτά γίνανε πιο μετά, κάτι Βόουτερ, κάτι Ντιόν, κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μαρσελίνο ή κάτι τέτοιες πελάρες. Ενώ τα πράγματα φέτος είναι διαφορετικά, είναι πιο ισορροπημένα, είναι πιο συσταρισμένα. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες, παιδιά. Άμα να ακούσεις πολλές μεταγραφές και πολλές αποχωρήσεις, κόφει και κούρβες.
1: Έτσι πάει. Δημιούργησε έναν κορμό ο Απολλώνας μαζί με τον Λοσάδα.
0: Έτσι πρέπει, μα ακούσεις πόσα χρόνια το φωνάζουμε. Φυσικά οι ομάδες άκυψαν σιγά σιγά να το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα.
1: Ξεκίνησαν να το εμπεδώνουν, να το καταλαβαίνουν.
0: Μα επιτέλους, είναι αναπόφευτα, θέλοντας και μία, ας πούμε. Για εδώ και που φεύγουν 20 παίχτες, έρχονται άλλοι 20, πέρασε. Κρίμα για τους μάνατζερ. Όσο και φάνε φάνε. Τώρα όμως που την ανόρθωση, μια και εσύ έχουμε εδώ, αν είναι να κρατήσει ο κορμό, είναι ποιον κράτο που τούτους, ας πούμε, για τον χρόνο.
1: Για...
0: Πάλι θα μου πεις το Μίντερτοπ.
1: Το Μίντερτοπ.
0: Ναι.
1: Τόσιτς με Φουρτάδο πίσω στην άμυνα.
0: Νομίζω ότι μπορεί να είναι τα δύο από τα τέσσερα στόπερ μιας ομάδας που κυνηγάει το πράθυμα.
1: Θα μπορούσαν να είναι. Θεωρώ εγκαλά στόπερ. Ο τερματοφύλακας σίγουρα. Πολλά καλός. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, να κρατήσω τον Σεργίου.
0: Αρέσκει ο Σεργίου.
1: Ναι. Καλός παίχτης ο Σεργίου.
0: Πολλά καλή μεταγραφή ο Σεργίου.
1: Μια πολλά καλή. Φέτος θεωρώ να δείξει ακόμα παραπάνω. Λόγω του ότι πέρασε.
0: Έπαιξε μια φορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά, έχει δίκιο. Σωστός είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες. Που για μένα όμως κάτι Μπέκστρομ, κάτι Ντιόν, κάτι Κις, κάτι υπό τούτους. Πόσο πολύ γεμίζουν τα μάτια μου να μην παρέσει.
1: Δεν έδειξαν πολλά πέρσι. Φέτος θα δείξει περισσότερο. Δηλαδή, ούτε ο Σόσα πέρσι. Δηλαδή.
0: Καλή είναι και ο Σόσα ο Εκστρέμ.
1: Ναι, παρόν που ήταν δανεικός πάλι από την ΑΕΚ Αθηνών.
0: Ξέχασα να σε ρωτήσω, ο Ντεμαέστρο μίλησε χθες.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μίλησε. Απογοητεύτηκα που δεν μίλησε ο Μαέστρο.
0: Όλοι θα περιμέναμε να ακούσουμε. Ούτε ένα γεια, α πούμε.
1: Όχι, όχι, ούτε. Περίμενα όταν να βγει στο βάθρο να μιλήσει, να πει μια-δύο κουβέντες στον κόσμο. Αλλά...
0: Ναι, μια ξετοιμασία, αν κάτι, α πούμε, να μα πει κάτι.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα.
0: Γιατί όμως.
1: Ξέρω γιατί. Μπορεί ο ίδιος να μην το ήθελε να μιλήσει στον κόσμο.
0: Ο ίδιος να επέλεξε. Ή μπορεί να του είπαν ότι καλό θα ήταν να μην εκτίθεσαι. Τι νομίζεις?
1: Όχι, νομίζω η ομάδα να του είπε ότι. Θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να, ίσως να ήθελε να μιλήσει λίγο με προπονητή στον κόσμο για να δημιουργηθεί αυτή η επαφή μεταξύ προπονητή και κόσμο, αλλά ίσως ο ίδιος να επέλεξε να μην μιλήσει.
0: Φωνάξαν τον αυκή, αλλά με άλλο όνομα. Καλό. Καλό. Γεια σου ρε 190. Αν τους ξαφνιάζει, νομίζω ότι έχει το... Για όνομα λαλή, μόνο τον πορτάρι κρατάς, λέει 772.
1: Δεν μπορείς να σκιώξεις ούλους.
0: Ακριβώς, κύριε 772 μου, δηλαδή δεν είναι πάλι...
1: Να ξεκινήσουμε πάλι αφιού Νίκος ή αρτου Νίκος.
0: Πάλι το ίδιο φκιολί που λέμε, είναι η φκιόλα και να πάει και φεύγουν και έρχονται, ξέρω εγώ, καραβιές ποδοσφαιριστών, δεν πάει έτσι. Αλλά όπως και να έχει, ξάφνιασε ότι δεν μιλήσει ο...
1: Ναι, ξάφνιασε.
0: Ο ντε μαέστρο. Τον είδες από κοντά,
1: ναι.
0: Για λύζο μάτι του.
1: Όχι, ήταν ήρεμος, ήταν καλός.
0: Πώς το αντιλήφθηκε, πώς το έζησε το event το χθεσινό?
1: Του άρεσε, έβλεπε, δηλαδή, έτσι όπως παρακολουθούσα, είδε τον κόσμο, πώς το ζούσε ο κόσμος. Νομίζω εντυπωσιάστηκε λίγο με τον κόσμο της ανορθωσής. Θεωρώ ότι ίσως κατάλαβε και ο ίδιος λίγο παραπάνω το τι πραγματικά είναι η ανορθωσή για τον κόσμο και ίσως να μπορεί ο ίδιος να το μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του.
0: Άρα τον είδες που το έβλεπε και αυτός?
1: Ναι, ναι,
0: το
1: ναι, ζούσε.
0: Ήταν μαζί με τον αδερφόν του?
1: Ναι, με τον Νίκον, Νίκον Ελ Μαέστρο.
0: Τον Νίκο Ελ Μαέστρο. Τον άλλο, πώς το λέω, Ανδρέα, πώς το λέω τον άλλο?
1: Νέστορ.
0: Νέστορ. Ο Νέστορ και ο Νίκο, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Σαν την ομοίρου Ιλιάδα μου ακούει, δε, αλλά... Γεια μου ρε, μελάς και πλάσμα. Και ποιος άλλος μίλησε, μας είχες πει, εκτός από τον Μαραγκό?
1: Ο κύριος Σάβας Κουμής.
0: Α, ο Σάββας ο Κουμή, ναι.
1: Αναπληρωτής πρόεδρος και ο κύριος Κούσος μίλησε.
0: Ο Κούσος του Αναστασιάδη, ο παγιός, ο ποιος Κούσος?
1: Λούκας.
0: Ο πρώην πρόεδρος.
1: Ναι, Λούκας Κούσος. Ναι. Ήταν περισσότερο για το γήπεδο μίλησε, ότι κατάφερε να όρθωσε να κρατήσει το γήπεδο.
0: Τι δεν κατάφερε να κρατήσει το γήπεδο?
1: Ναι, με το...
0: Ήταν και ο κύριος Χαμπουλάς?
1: Όχι. Ναι, παρευρέθηκε. Τον είδα αν ήταν στις εξέδρες.
0: Okay. Από τους παγιούς υπήρχε κάποιος, ας πούμε? Ακούστηκε καθόλου το όνομα του Μπουλαίδη, χειροκροτήματα, κάτι?
1: Δεν ακούστηκε, όχι.
0: Δεν ακούστηκε το όνομα Μπουλαίδη.
1: Τον κύριο Μπραστίτη, αν θυμάμαι καλά, τον είδα.
0: Α, μπράβο, ναι, το προηγούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι, το προηγούμενο.
0: Είτε το θέλετε είτε όχι, υπάρχει κομματική παρέμβαση από το Δησής Ευρυονίδη και Νικολάου, λέει, να σε δω, μπαίνουμε στα πολιτικά και δεν έχουμε καμία διάθεση. Εύκαλε βίντεο ο μαέστρος, ο βίντεο του βίντεο και πάει λέγοντας τον πληθυντικό. Πρέπει να είπε ότι τούτη είναι η πιο καμένη που, πιο καμένη που μένα, λέει. Ακούστηκε το όνομα του Πουλαίδη και λέει να σε δω μέχρι και εγώ έβριζα, ας πούμε.
1: Είμαστε εμείς, δεν ακούστηκε. Παραπάνω τα συστήματα του κόσμου παρά το, το όνομα του κυρίου Πουλαϊδη.
0: Δεν υπήρχε κάποιο παγιό στέλεχος άλλης διοίκησης, όχι, προηγούμενης διοίκησης.
1: Ο κύριος Πρασίδης πάει στις εξέδρες, δεν ήταν ούτε κάτω στους επίσημους, ούτε...
0: Δεν, ας πούμε, τους παγιούς πρόεδρους δεν υπήρχε κάποιος εκεί.
1: Όχι, νομίζω...
0: Να προκαλέσουν αναγούλα του κόσμου.
1: Όχι, όχι. Ήταν μόνο η νέα διοίκηση.
0: Άλλωστε, περισσότεροι εξ αυτών έχουν και προβλήματα με τον νόμο. Από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Ρε την καημένη την ανόρθωση, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, πραγματικά, ας πούμε. Εντάξει, όσον αφορά τους παίχτες, τα πάνταν και τούτη την πλάκα τους. Λίγο πολύ, ναι. Ας πούμε.
1: Είδαν τον κόσμο. Μα και οι παίχτες, δηλαδή, έβλεπαν τον κόσμο που.
0: Λέω, σου είναι που κάνω εγώ.
1: Εντυπωσιαστήκαν και οι παίχτες, εντάξει, γνωρίζουν που πέρσι, γιατί δεν ήρθε κάποιο καινούριο, οπότε ξέρουν τον κόσμο της ανορθωσής, φτάνει να...
0: Παρουσιάστηκαν οι συνεργάτες, Νίκο Νικολάου,
1: Εκτάριος Αλεξάνδρου.
0: Και έτσι. Είχαμε πόντο τον Κανδράβαλο, τον Καμπαρατράγωνο.
1: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά και με τον Εκτάριο όλα καλά, χειροκρότησε ο κόσμος. Και ειδικά με τον Νίκο, τον Νικολάου, πρώην αρχηγός, δηλαδή...
0: Έτσι, παιχτή,
1: φωνάζει τον κόσμο,
0: είναι χαρός αρχηγός.
1: Πρόλαβες τον
0: Νίκο
1: να. Ήταν η χρονιά που ήταν Champions League ανόρθωση.
0: Αν την πρόλαβες εκείνη τη σεζόν.
1: Ναι, ήμουν νεαρός, ήμουν 6 χρόνων, αλλά...
0: Νεαρός, ήμουν μωρό.
1: Μωρό.
0: Νεαρός είναι τώρα. Εντάξει, ο Νίκος ο Νικολάου, ρε παιδιά, δηλαδή... Εμένα ο αγαπημένος μου παίχτης Κύπρος ήταν πάντοτε ο Γιώτης Ογκομίτης.
1: Εντάξει, είναι τώρα θυμίζω.
0: Τεράστια παιχτούρα. Αλλά με προβλήματα στα πόδια, γιατί αν ο Γιώτης ήταν υγιής, κατ' εμένα ο καλύτερος που έχω δει, ας πούμε. Αλλά ο Νίκος Νικολάου ήταν μια σκέψη απόλαυση σαν ποδοσφαίστης.
1: Ήταν, έβαλε πολλά γκολ, δηλαδή όπου και να αγωνιζόταν. Είχε το με τον γκολ, έβαλε αρκετά.
0: Και γκολ και άμυνα και στα χαφ και ό,τι θες. Τι θυμίζεις τον Απόλλωνα το μοτίβο «Επίσμος ενώ ο πρόεδρος θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη»? Παίχτης από Σκανδιναβία και Championship τα μεγάλα μπαμ. Εντάξει, δεν τα λες και μπαμ όμως τώρα του Ασόρο και του Κουροσάβα, όπως το λένε τον άλλο. Του Ουκπο, δεν είναι μπαμ, μην τρελαθούμε. Ψες δείξαμε το μεγαλείο μας, η ανόρθωση θα επιστρέψει σιγά σιγά στις δόξες. Μια δυνατή ανόρθωση δεν μπορεί κανείς να τη σταματήσει, λέει ο 16. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να σταματήσει κανένας. Μόνοι σας σταματήσετε, δεν θέλει πολλά. Κύριε 16 μου. Αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς. Το Παντελή ήταν μου να γαμνιζάμε, κύριε, τα 23. Για να σου θυμίσει, διαβάζω να. Τώρα που σκέφτηκα τον Τιμούρ, ξέρεις, μιλούμε για ανόρθωση. Πάει το μυαλό σου λίγο στον Τιμούρ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, αυτό το παιδί δεν έφυγε τελικά από την
1: Δυναμό,
0: από τη Δυναμό μετά την Εφτάρα.
1: Όχι. Φαίνεται να φεύγει ο Λόρια όμως. Τη Δυναμό τη Φλίδας.
0: Πάντοτε υπάρχουν αυτοί οι τριγμίσεις στο μάτι του Τιμούρ, ναι.
1: Ήταν... είχε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι εμαλώσαμε μετά το παιχνίδι.
0: Με ο Λόρια.
1: Ναι. Και το επικρατέστερο σενάριο είναι να φύγει, να αποχωρήσει από την ομάδα μου Λόρια. Δηλαδή ήταν να αποχωρήσει ένας από τους δύο και το επικρατέστερο είναι να αποχωρήσει ο...
0: Το έχουμε ξαναζήσει, αυτό σου λέω.
1: Ναι. Σε όρθωση μαζί.
0: Έχει φωτογραφίες από τα παγιά από ένα γνώριμο, μια γνώριμη περσόνα της ανόρθωσης. όταν είσαι μικρό παιδί και πανηγύριζες
1: το κύπελλο.
0: Αμα το κύπελλο είναι τούτο.
1: Ναι.
0: Το που σήμερα είναι χαμπολά. Το που σήμερα είναι χαμπολά. Μόνο να τυματάσαι το σήμερα. Θυμάμαι να το σηκώνει ο χαμπολά, λίγο ο Πουλαίδης, τσέφλιο όντως που μακριά και σπάει την ευρία. Ωραία πράγματα της άδειγκα στην ανόρθωση. Πελωμάθα και τούτη ωραία. Λοιπόν, με το καλό να επιστρέψει και ο ορθοσάρα να μορφήσει, ρε παιδί μου, το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αλήθεια το έχουμε ανάγκη όλοι μας.
1: Ήταν ωραίες οι ποδοσφαιρικές κόντρες παγιά.
0: Ξέρεις ότι το 2018 θυμάμαι, έκανα μια μεταγραφή, ήρθα από δάσο Sport FM και ήθελα διακαώς η Ομόνοια να επιστρέψει, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Και με το καλό ευτυχώς επέστρεψε. Ναι. Φανήκαμε τυχεροί. Στο Sport FM δηλαδή, γιατί άλλο πράγμα να έχει το Κυπριακό ποδόσφαιρο την Ομόνοια αυτή που όπως πρέπει να είναι, και άλλο πράγμα τώρα να τη βρούμε που πίσω, γιατί ο Ιδανής είναι της Ζωγαραβίδας, ο Ήρευκη Πολυπίπνα φάει, ο Ιπουλακάρβουνα, η Ανόρθωση έκανε συναυλία με τον ένα, έκανε το ευχάριστο Σαββατόβραδο, έκανε το στη γυνηγά μας. Είναι ομάδες που μας ομορφαίνουν τη ζωή όσοι ασχολούμαστε με το πράγμα που λέει το Κυπριακό μα πάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και από τον Αποέλ χαρήκαμε όσο και αν σας φαίνεται περίεργο μερικούς. Που βρήκε τα πόδια. Μακάρι να βρει τα πόδια του και να είναι ο Αποέλ αυτός που πρέπει να είναι. Εμείς αυτό που πολεμάμε είναι να υπάρξει αξιοκρατία. Προσπαθούμε να υπάρχει αξιοκρατία και ο καλύτερος να παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Έτσι. Ο Ασόρο ήταν ταλεντάρα στη Σάντερλαντ, τον έβλεπαν ομάδες της Πρέμιερ από τη σειρά του Netflix. Μετά κάπου χάθηκε γι' αυτός. Όλοι μας κάπου μετά χάθηκαμε, κύριε. Εγώ 41. Χάθηκε γι' αυτός στις αποτυχίες στη Σάντερλαντ. Όλοι θα θέλαμε επίσης να δούμε το επεισόδιο Ντιμουρ Λόρια μετά την 7. Ξέρεις, δεν τους λες και πολύ, πώς να το πω.

0: Σίγουρα να είναι λες κουνκές. Σίγουρα.
1: Δεν είναι πιο ήρεμη.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που λέμε ότι σε ένα πολιτισμένο πλαίσιο εκτυλήθηκε η κόντρα μεταξύ Λόρια και Σπάγια, ναι.
1: Ίσως.
0: Είσαι καρακιώτης, είσαι καρακιώτης, είσαι παγκίο, πέντε λοιπόν τα πράγματα. Τσέκαψε με τσέκαψε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε και τον Ανδρέα που μας έκανε παρέα μου τις δύο μέρες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Με το καλό θα επιστρέψει στα καθήκοντά του ως ρεπόρτερς ανόρθωση στο 24 Sports. Εντάξει, πιο ωραία τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εσύ τυχερό, δηλαδή.
1: Πιο καλά τα πράγματα.
0: Δεν είσαι στην εποχή του καρβούνου, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν γίνεται χειρότερα.
1: Νομίζω όχι. Νομίζω γίνεται. Δεν υπάρχουν χειρότερα.
0: Θα βγάλουμε το πέπλο, το μαύρο, το τούλι που λέμε. Αν δούμε τα πράγματα λίγο πιο χαρούμενα, λίγο πιο με αισιοδοξία.
1: Κανονική η πορεία.
0: Μαγάρι, σας το ευχόμαστε. Άντε, παιδιά, για χαρά, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Την καταρχή συμφωνία της με τον 32χρονο Σουηδό μέσο Κερίμ Μράμπτη για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Λάρνακας. Ανοιχτό το θέμα ενίσχυσης στα άκρα της άμυνας, δεδομένη πρόθεση απόκτησης τερματοφύλακα. Με στόχο να πάρει θετικό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού της επόμενης εβδομάδας, ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cita Vision. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σάλτσμπουργκ. Στην αποστολή και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα εν Καμαλέου. Δεν υπολογίζονται η Κορέια και η Άντερσον. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο. Στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάρι Ομόνια εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Λίνκολν. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτινγκ, Κοντουμπάντζο, Κουλιμπαλή, Νενγκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7:20 η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση του Αποέλ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φακούντο Πέρες είναι η γαλαζοκίτρινη. Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας στα εισιτήρια για το φιλικό του Σαββάτου κόντρα στην Κηφισιά. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις στην Πολωνία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Στο πλάνο και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Θα πληρώνεστε στην ώρα σας. Το μόνο που ζητώ είναι να τα δίνετε όλα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο μήνυμα του Προέδρου Χρήστου Μαραγκού στα αποδυτήρια της ανόρθωσης. Επανέρχεται στο κανονικό πρόγραμμα τις επόμενες μέρες ο Φουρτάδο. Ο Άρης προχωράει στην απόκτηση του 22χρονου αμυντικού της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Γιουράι Μπάντελη.

0: Παραμένουν στα δικαστικά σώματα της ΚΟΠ οι Βριονίδης και Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε, πρόεδρος της Τριμελούς Δικαστικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρώην δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης. Και μαζί του θα βρίσκονται η Κατερίνα Γεωργίου και Αριστοτέλης Βριονίδης. Την Τριμελή Εισαγγελική Επιτροπή αποτελούν οι Στέλιος Νικολάου, Γιώργος Πίτρος και Κυριάκος Χίρας. Την πρόσληψη του Σάβα Σουφοκλέου στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Γυναικών ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Παράλληλα αποφασίστηκε η ανανέωση της εργασίας με τον προπονητή της Εθνικής Φούτσαλ, Άθος Στυλιανού. Σε φιλικό παιχνίδι η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου στις 7:30 στο στάδιο Αμοχωστός. Σε εξέλιξη αναμέτρηση των Apollo Ladies κόντρα στην πολωνική Τσάρνη για το UEFA Women's Champions League. Στο ημίχρονο το σκορ είναι στο 2-2. Η Ομόνια αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Eintracht Frankfurtis.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στις 9:30 απόψε την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΆΚΑ. Στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων έφτασε ο Λιβάη Γκαρσία. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δικές μας καλές στιγμές, ανέφερε στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Άντερλεκτ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις 7 το απόγευμα ο Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο 27χρονος αμυντικός μέσος Ντάνιελ Μπραγάνσα είναι κοντά στο να αποχωρήσει από την Sporting για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι επίσημα ο νέος τερματοφύλακας της ΧΑΛ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle για τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκυμαράης. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ από τη Λειψία βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Μαδρίτη μετέβει ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα Αντέκο με στόχο να βρεθεί ο τρόπος συμφωνίας με την Ατλέτικο για τον Αλβαρές. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτήριων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Με μπουζουκάκια λοιπόν, διάφορες άλλες πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που σήμερα θα προέρχονται από το Χάρη Χριστόγλου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8, έχοντας την παραγωγή τον αδερφό μας τον Τάσο Νικολόπουλο, ο οποίος σήμερα δεν ξέρω πώς θα γίνει μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Τι γίνεται, Τάσο, τι δεν πάει καλά, γιατί σε βλέπω έξω και είσαι μουτρωμένος από τώρα. Όλα. Δεν θέλει παραπάνω εξήγηση, ναι, είναι 5 Αυγούστου και εμείς είμαστε εδώ, σωστό. Λοιπόν, όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε σήμερα μέχρι τις 8.
1: Μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες.
0: Όπως καταλαβαίνετε, παραμένει και σήμερα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ανοίξετε κάποια φιάλη στο σπίτι. Μια μέρα που και σήμερα έχει ποδόσφαιρα μετά το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕ, και το βράδυ έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του conference με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ 1948. Αλλά μεταξύ μας έχετε χρόνο και οι επόμενες εκπομπές οι οποίες θα ασχοληθούν με το pre-game.

Δικός μας στόχος και σήμερα είναι να πέσουμε χαμηλά και βεβαίως πολύ σημαντική συνεισφορά σε αυτό θα είναι η δική σας, ειδικά τώρα που εξακολουθεί να απουσιάζει ο συνάδελφος, ο οποίος πλατσουρίζει, και όταν λέω πλατσουρίζει δεν το εννοώ μεταφορικά και κυριολεκτικά, γίναμε μάρτυρες. Υπάρχει σχετικό βίντεο που ανήρθε στα social media που τον δείχνουν να έχει ξεκινήσει κολυμπώντας να επιστρέψει πίσω. Ειδικά τώρα λοιπόν που εξακολουθεί να λείπει ο συνάδελφος, είναι δική σας συνδρομή πολύ καταλυτική και σήμερα κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρω και εγώ πλέον μετά εκτός των συναδέλφου. Και βεβαίως το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Και μιας και ανέφερα τη Σούπερ, να σας πω ότι σήμερα έχουμε και πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Είναι το μόνο πολύτιμο πράγμα που μπορείτε να κερδίσετε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Διότι σε μια εβδομάδα ακριβώς από τώρα έχουμε τον μεγάλο τελικό του Superbet Super Cup, εκεί όπου θα ξεκινήσει η σεζόν με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο θα γίνει το μάτς. Η Κρήτη θα γίνει και πάλι το επίκεντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, φιλοξενώντας την αναμέτρηση. Προκειμένου λοιπόν να έχετε κι εσείς την ευκαιρία να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το μεγάλο τελικό, μπορείτε σήμερα να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής για 5 διπλές προσκλήσεις προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και ο τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Super Cup και δηλώνετε συμμετοχή για τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς

Με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα, κάποια εκλεκτά μέλη της δικής μας κοινωνίας εδώ, όπως ο Νίκος, ζητάνε να βάλουμε και την Πιντάη από Ουάρντα. Θα βάλουμε και την Πιντάη από τον Ουάρντα, αφού το ανέφερα νωρίτερα. Ένας άλλος, ο φίλος ο Σταύρος, που δηλώνει φαν του Κέτσε, ο καθένας έχει τις διαστροφές του, λέει ότι μπορεί να λείπει ο Νικόλας, αλλά η ψυχή του είναι εκεί. Εγώ του έχω πει, ας πεθάνει με το καλό και θα φροντίσουμε να έχει ένα χώρο εδώ, του κάνουμε ένα εικονοστάσι, να είναι η ψυχή του όποτε θέλει.

0: δύο. Με το ντου.
1: Να στείλετε την αγάπη μου και στον αδερφό μου τον Γιάννη από το Ηράκλειο, ο οποίος λέει: δεν θα ανοίξουμε, λέει, φιάλι στο σπίτι μας. Δεν είμαστε τόσο αλκοολικοί όσο εσείς. Σε είδα και σένα τις προηγούμενες μέρες πόσο δεν έπινες.

Να πω σε αυτό το σημείο ότι δέχθηκα, και θα το πω ευθέως, ότι δέχθηκα παροτρύνσεις από την ηγεσία του σταθμού εδώ να βάλω κλήρωση εκτός από τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup και μια βραδιά μαζί μου, και όταν λέω μαζί μου δεν εννοώ κάτι το πονηρό, μια βραδιά με ρακές, οπότε να ξέρετε ότι αν τελικά το αποφασίσω ξέρω ήδη πού θα είναι ο προορισμός.

Εξάλλου για το τελευταίο πράγμα που μπορεί να ανησυχεί κάποιος όταν βρεθεί στην Κρήτη και τον κεράσουν ποτά είναι το αν θα υπάρξει φιλοξενία. Οπότε θα το βρούμε το μέρος. Πρέπει λέει να καταγγείλουμε ο αποδεοπομπέος Μάγλος και τους ηχολήπτες αλλά και εσένα προσωπικά, καθώς χωρίς το γέρο η εκπομπή δεν περνάει πολύ συχνά το μήνυμα κατά των αναρκωτικών. Αυτό είναι μια παράληψη η οποία θα διορθωθεί σε πολύ λίγο. Προς το παρόν ακούμε την κορυφαία εκτέλεση από Μελαχρινάκη.

Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να κοντράρει την ερμηνεία του Ουάρντα στο Μελαχρινάκι είναι το τσιφτετέλι του Νίκου Κωστένογλου στα επινίκια του Κυπέλλου Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά, το 2000. Αυτά τα δύο ισορροπούν στην κορυφή. Ίσως και κάποιες ερμηνείες του Petway, του Petway από την εποχή που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Γεια σου, ρε Στελάρα, με τα τραγούδια σου.

Να στείλω την αγάπη μου και στη Βερόνισσα την Τυρναβίτσα, εκλεκτό μέλος εδώ της παρέας. Να πω ότι ο Νίκος λέει ότι το Last Christmas του Τζόρτζογλου είναι στα top. Είναι, αλλά ο Τζόρτζογλου δεν ήταν αθλητής. Εκτός και αν τον συγκαταλέγεις τους ποδοσφαιριστές, επειδή έπαιξε στη φανέλα με το νούμερο 9.

Στέλνετε εδώ κάποιοι και θέλετε να σχολιάσουμε την παρουσίαση του Καρέτσα από την Dortmund. Και νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να σκεφτεί κάποιο πιο cringe και πιο ελεηνή παρουσίαση παίκτη, τουλάχιστον σε ομάδα του εξωτερικού. Εδώ στο παρελθόν έχουν γίνει κάποιες cult απόπειρες, αλλά εδώ νομίζω ότι το γραφικό μέτρο τερμάτισε.

Διότι μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα να παρουσιαστεί ο Καρέτσας μέσα σε ένα γυράδικο και μάλιστα από παρουσιάζοντας το, τον άνθρωπο, τον ψήστη, εν πάση περιπτώσει, τον Μάστορα, με ένα πρότυπο το οποίο παραπέμπει σε πολύ μακρινές εποχές στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ με κράζουν κάποιοι, είπα για τις κοπέλες του Όφη. Όχι, παιδιά, ο ΠΑΟΚ. Οι κοπέλες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, και παραδρομή το είπα με τη Φέρεντς Βάρος. 2-2, τουλάχιστον πέτυχα το σκορ. Κάτι είναι γι' αυτό.

0: Μιας και ανέφερα τον Όφη όμως, να σας υπενθυμίσω ότι εξακολουθεί να τρέχει ο διαγωνισμός για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup την επόμενη Τετάρτη στο Παγκρίτιο, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber, ξαναθυμίζω τον αριθμό μία ακόμα φορά, 69-88-946-946, 69-88-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Super Cup και δηλώνετε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί πήγε 6:30, συνδεόμαστε με Sky, ακούμε πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται προεργασία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών με βάση τις συγκλήσεις που υπάρχουν, με στόχο αυτές να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση η επανέναρξη των συνομιλιών. Στο μεταξύ, ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φανέρ Χιούρμαν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύγκλησης θέας άτυπης συνάντησης 5-1 πριν τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Πρόεδρος Δημοκρατίας και τουρκοκύπριος ηγέτης θα συναντηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΔΕΚ υπέβαλε και ο Γιώργος Κουτούκης. Η υποψηφιότητα είναι η τέταρτη στη σειρά για την Προεδρία του κόμματος. Πρώτη υπέβαλε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, ενώ ακολούθησαν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας και Μάριος Χανίδης. Μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρομίο της Λειψίας, ερευνούν οι αρχές στη Γερμανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το drone έφερε εκρηκτικό μηχανισμό. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
5: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
6: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι Κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25 579 844 και στο 22 513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Στις 5 Αυγούστου 1970 η Manchester United γίνεται η πρώτη αγγλική ομάδα που κερδίζει αγώνα στα πέναλτι με 4-3 στον ημιτελικό του Watney Cup απέναντι στην Hull City. Η κανονική διάρκεια του αγώνα είχε λήξει 1-1.
15: Άμα με βρει ο παλότολο θα με ξετινάξει.
16: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
15: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έννοιο της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
17: Όχι, μη μου το λες!
16: Καρεδάκι με βαλεί
15: τότε. Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Διήμερο είπα!
17: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε!
18: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να... δεν μπορώ να αναφτάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
19: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
20: Αμάνα μου.
19: Λοιπόν,
21: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
22: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
23: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
24: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
23: Κεφαλά, συγγνώμη.
25: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
26: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
27: Είπε για μία μόρο μέρα.
26: Για μία μόρο.
27: Συγγνώμη.
26: Εγώ
27: Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
28: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
27: Ρε μπαγάσα, δεν πουλάβες να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
28: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
29: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
30: Μου έχεις φάει τη ζωή.
31: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Υπενθυμίζω ότι εξακολουθεί να τρέχει από το πρώτο ημίωρο μεγάλος διαγωνισμός για 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup την επόμενη Τετάρτη στο Παγκρίτιο στις 8 η ώρα με αντιπάλους στην ΑΕΚ και τον Όφι να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Super Cup και δηλώνετε συμμετοχή για τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή το προηγούμενο Σαρδάμου, όταν είπα ότι οι γυναίκες του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν αυτές της Φερεντσβάρος για τα προκριματικά του Champions League αντί για του ΠΑΟΚ, του Όφη. Κάποιοι εδώ λένε, δεν χάνουν την ευκαιρία, λένε ότι ο Όφη έπαιξε πριν από 27 χρόνια με τη Φερεντσβάρος και με γυρίσανε πάρα πολύ πίσω το 1997 που έτυχε σε αυτόν τον αγώνα που λέει ο φίλος να είμαι μέσα στο Γεντί Κουλέ σε ηλικία 13 χρονών, μια τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη τότε. Σε μια εποχή που ήταν και από τις σκληρότερες έδρες της Ευρώπης, θα πω εγώ, το Γεντί Κουλέ, όχι μόνο της Ελλάδας. Με ομαδάρα τότε Όφη, με Νίκο Νιόμπλια αρχηγό, με Τσιαντάκι μέσα να κάνει τις έντρες του ενώ ανέμιζε η Χέτη, με Νίκο Παπαδόπουλο, τον τωρινό προπονητή του ΑΠΟΕΛ, επίσης βασικό, Χανιωτάκι, Αναστασίου και γενικά μεγάλες μονάδες, με φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τα ξέχαστα πανό στη θύρα 4, το Όφη μέχρι AIDS και το Snakes Bite Them All και όλα αυτά.

Και ξαναλέω ότι έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου η εικόνα του Κώστα Χανιωτάκη να κάνει μία από τις καλύτερες καθυστερήσεις που έχω δει εγώ ποτέ με τα μάτια μου, όταν τότε στο Γεντί Κουλέ έπεφταν κορδέλες από ρολά ταμιακής από την εξέδρα και θέλοντας να καθυστερήσει την εξέλιξη του μάτς, τη τράβαγε σαν να τραβάει το παραγάδι ενώ ψάρευε.

Όλα αυτά βέβαια σε μια εποχή που αν παρακολουθούσες τον αγώνα από το γήπεδο του Όφη, από την τηλεοπτική μετάδοση, ήξερες ότι κάποια πράγματα από τις δύο πλευρές του κόρνερ από αυτή τη μεριά θα τα έχανες, γιατί έπρεπε να γίνουν άλλα κοντινά πλάνα για να έχεις εικόνα.

Για τους γνώστες μιλάμε για εποχές τώρα που γίνονταν περιγραφές στα τοπικά κανάλια της Κρήτης από το μεγάλο Μανώλη Δανδουλάκη. Τώρα μόνο όσοι είναι από το Ηράκλειο ή γενικά από την Κρήτη μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Στο μεγάλο Μανώλη Δανδουλάκη αποδίδονταν ιστορικές ατάκες όπως το τρέχει χωρίς να βιάζεται ή το σουτάρει ο Μαχλάς και η μπάλα στην ταμπέλα.

Εν τω μεταξύ, έχουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα από το φίλο τον Αντώνη, ο οποίος είχε στείλει και στο παρελθόν, λέγοντας ότι η κόρη του έδινε πανελλήνιες και ήθελε να της αφιερώσει ένα κάτριν, γιατί θεωρούσε ότι θα τη βοηθήσει. Και με κάποιο περίεργο τρόπο, όντως αυτό αποδείχθηκε. Πέρασε στην Αθήνα, οπότε θα βάλουμε ένα κάτριν για το καλό. Να τη χαίρεσαι, αδερφέ μου, και καλή σταδιοδρομία.

Να διαβεβαιώσω όσους στέλνουν ανησυχώντας για την υγεία του συναδέλφου ότι ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους είναι καλά και περνάει τις τελευταίες του μέρες, όχι γενικώς αλλά των διακοπών, και από τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας.

Είναι ένα κομμάτι που προς το παρόν το αφιερώνουμε μόνο στον Αντώνη για την κόρη του, αλλά γενικά αφορά όλους τους κατερινόπληκτους. Έχω ξαναπεί πόσο μεγάλη εντύπωση μου κάνει το γεγονός ότι όλοι, μάλλον ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων δηλώνουν πληγωμένοι από κάποια Κατερίνα, πρέπει να είναι το γυναικείο όνομα με τη μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτό το βαθμό.

Σε κάθε φορά που ακούγεται αυτό το κομμάτι, όλο και κάποιος αναφέρεται σε μια Κατερίνα που ήταν ο πρώτος του έρωτας, σε μια Κατερίνα που τον πλήγωσε, σε μια Κατερίνα που τη στέλνει και δεν του απαντάει ποτέ. Είσαι κάποια Κατερίνα που τον εγκατέλειψε όπως τον Νίκο Μπύρη και της φωνάζει να προσέχει.

Πείτε μας τίτλο από το ποιος αυτός. Μιλάμε για το απόλυτο κομμάτι παρακμής. Γι' αυτό είναι και τόσο ωραίο. Νομίζω ότι το ποιος λέγεται. Νομίζω είναι. Αυτός είναι ο αφαιρετικός τίτλος. Και το ποιος. Κάτσε να το σου πω και τον καλλιτέχνη σε λίγο. Κοσμάς. Δύο ονόματα δεν έχει. Κοσμάς goes to Κορφού. Έλα, δικός μας είναι, ναι.

Να στείλω την αγάπη μου και στον αδερφό μου το Μανώλη από το Καστρί στο Ηράκλειο που λέει: από τώρα σκέφτομαι πόσο καλό, λέει, θα στενοχωρήσω τη Βάλια για το Βάιο στις 12 του μήνα. Θα πνίξω τον πόνο τους κερνώντας ένα μπουκαλάκι βότκα. Αδερφέ μου Μανώλη, έχω την υποψία ότι αυτό το μπουκάλι θα καταναλωθεί είτε νικήσει Όφη είτε νικήσει ΑΕΚ. Στη μία περίπτωση για επινίκεια, στην άλλη περίπτωση για παρηγοριά.

Μιας και το ανέφερα, υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι τρέχει διαγωνισμός με 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη την Τετάρτη στις 12 του μήνα, σε μια εβδομάδα από τώρα, στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946. Γράφει το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Super Cup για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.

Ο φίλος από διακοπές Μάγλος, απευθυνόμενος στον άλλο φίλο που έλεγε νωρίτερα, λέει: αδερφέ, ευχαριστώ να λες που σε πλήγωσε Ρωσίδα Κάτια και όχι κανένας άσβερκος Ρώσος κερατάς Ιβάν, γιατί θα ήσουν ακόμα σενάρθηκα.

Ο φίλος ο Κώστας, με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για τον Όφη της δεκαετίας του 90, μου λέει ότι είχε τότε και Πέτρο Μαρινάκη, Κιάσο, Αλέκο Δέδε, τον Αρούνα Διάρα, τον αδερφό του Μοχάμεντ Διάρα. Γιατί εμείς τότε στο Ηράκλειο τον γνωρίσαμε ως τον μικρό του αδερφό του Αρούνα, τον Μοχάμεντ. Μετά έγινε Μαχαμαντού Διάρα και έφτασε να παίξει μέχρι και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και φυσικά τον Γκέραντ, εννοείται. Ο Μαδάρα, η καλύτερη της δεκαετίας του ίσως η καλύτερη μετά τη δεκαετία του 80 που είχε ίσης Χωσάδα, Περσία και τα λοιπά, ναι. Και μια μεγάλη μορφή που παρέλειψε ο φίλος να πει ήταν ο Στέφανος ο Βάβουλας, ένα από τα καλύτερα ξερόσουτα που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην Αλφα Εθνική.

Και αφού σας υπενθυμίσω ότι το βράδυ έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με αντίπαλο την CSKA 1948, να σας υπενθυμίσω ότι γενικώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια επιστρέφουν εκεί όπου κάθε match έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να πάρει θετικό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού της επόμενης εβδομάδας, ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ο Απόλλωνας αρχίζει την αναμέτρηση με τους Κουν, Κβίτα, Κονομίν, Κασπάρ, Μαλεκίδη, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Μπράουν, Εσκρίτσε, Μπράντον Τόμας και Οσμπόλτ. Την καταρχή συμφωνία της με τον 32χρονο Σουηδό Μέσο Κερίμ Μράμπτη για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Λάρνακας. Ανοιχτό το θέμα ενίσχυσης στα κράτη άμυνας, δεδομένη η πρόθεση απόκτησης τερματοφυλακά. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Στην αποστολή και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα εν Καμαλέου. Δεν υπολογίζονται η Κορέια και Άντερσον. Στις 7:30 δημοσιογραφική διάσκεψη, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Γιβραλτάρι Ομόνια εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στη Λίνκολν. Εκτός αποστολής έμειναν η Άιτι, Κοντουμπάτζο, Κούλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλής. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στις 7:20 η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Αρχίζει σε λίγα λεπτά στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια η ανοιχτή προπόνηση του Αποέλ. Παρών και ο Σάβας Γιασής. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φακούντο Πέρες βρίσκονται οι καλαζοκίτρινοι. Κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο Πορτογάλο Μέσο Καφού βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στην Πολωνία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Στο πλάνο και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Θα πληρώνεστε στην ώρα σας. Το μόνο που ζητώ είναι να τα δίνετε όλα. Το πρώτο μήνυμα του Προέδρου Χρήστου Μαραγκού στα αποδυτήρια της ανόρθωσης. Επανέρχεται στο κανονικό πρόγραμμα τις επόμενες μέρες ο Φουρτάδο. Ο Άρης προχωράει στην απόκτηση του 22χρονου αμυντικού της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Γιουράι Μπάντελη. Παραμένουν στα δικαστικά σώματα της ΚΟΠ οι Βριονίδης και Νικολάου, όπως ανακοινώθηκε πρόεδρος της Τριμελούς Δικαστικής Επιτροπής, αναλαμβάνει ο πρώην δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης και μαζί του θα βρίσκονται η Κατερίνα Γεωργίου και Αριστοτέλης Βριονίδης. Την Τριμελή Εισαγγελική Επιτροπή αποτελούν η Στέλιος Νικολάου, Γιώργος Πίτρος και Κυριάκος Χίρας. Σε φιλικό παιχνίδι η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου στις 7:30 στο Αμοχωστός. Την ημίωρη παράταση οδηγήθηκε το παιχνίδι των Απόλλων Λέιτης κόντρα στην Πολωνική Τσάρνη, καθώς οι δύο ομάδες σκόραραν από 3 γκολ στην κανονική διάρκεια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Βήμα πρόκρισης για τα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στις 9:30 απόψε την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΑΚΑ. Στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων έφτασε ο Λιβάιν Γκαρσία. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δικές μας καλές στιγμές, ανέφερε στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση, εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Άντερλεκτ. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Ζιβκοβίτς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μέσα στα επόμενα λεπτά ο Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι και επίσημα ο νέος τερματοφύλακας της ΧΑΛ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle για τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ από τη Λειψία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Μαδρίτη μετέβει ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα, Ντέκο, με στόχο να βρεθεί ο τρόπος συμφωνίας με την Ατλέτικο για τον Αλβαρές. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από πεδίο βορείς να φύγαν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Σίτα, ένα με σένα.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
14: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
17: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Όσοι είστε στις διακοπές να τις απολαμβάνετε. Όσοι ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές, να συντηρείτε την γλυκιά αδημονία. Και όσοι έχετε ολοκληρώσει τις διακοπές σας, υπομονή. Μας έχουν μείνει κάποια ψηλά από πλευράς αδειών με 15 Αύγουστο και τα λοιπά, οπότε κάτι της ακόμη έχετε να απολαύσετε. Να είστε καλά. Εμείς είμαστε στο στούντιο εδώ με τον Αντώνη τον Κυπριανό για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν στον σημερινό αγώνα του Απόλλωνα με την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένα σημαντικότατος πρώτος αγώνας για την ομάδα μας. Στο μεταξύ και οι γυναίκες του Απόλλωνα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτή την ώρα παίζουν στην ημίωρη παράταση με την Τσάρνη Πολωνίας. Είναι 3-3 το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια. Έτσι ένας παράξενος τρόπος λειτουργίας σε αυτή τη φάση στο Champions League είναι, διεξάγεται στην βάση ομίλων, όπου οι νικήτριες των δύο παιχνιδιών που διεξάγονται στον κάθε όμιλο θα αναμετρηθούν στον τελικό για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League γυναικών. Πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία και για την Ομόνια Λευκοσίας στις γυναίκες. Αγωνίζεται απόψε στις 8 εκτός έδρας με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Αν τα καταφέρει η Ομόνια, θα αντιμετωπίσει την Μάλμοε Σουηδίας, που πέρασε το απόγευμα νικώντας την Βαλερέγκα Νορβηγίας με 1-0. Η Απόλλων Λέιτης, αν τα καταφέρουν και περάσουν, και γιατί όχι, στην Στέλιος Κυριακίδης γίνεται ο αγώνας, θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια του αγώνα Βλάσνια Αλβανίας, Σπάρτακα Σλοβακίας, παιχνίδι που θα γίνει αργότερα απόψε στις 9.30. Και πάμε κατευθείαν Νορβηγία. Πάμε να συναντήσουμε τον Εφραίμ Γεωργίου που μας την έκανε πάλι. Πήγε σε δροσερό κλίμα, αφήνοντας πίσω του τους καύσονες της Κύπρου. Εφραίμ, μου σε χαιρετώ.
18: Καλησπέρα Σάββα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από την δροσερή, όπως είπες, Νορβηγία.
17: Πόσοι βαθμοί είναι τώρα, έτσι, πες μας πόσοι βαθμοί είναι περίπου.
18: Εντάξει, κοίτα, τώρα είμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, Σάββα μου, της πόλης, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε στους 15 με 16 βαθμούς.
17: Άρα και
18: είμαστε και υποβροχή.
17: Ψηλή θερμοκρασία, θεωρείται ψηλή θερμοκρασία 15-16 βαθμοί.
18: Κοίτα, είναι φυσιολογική θερμοκρασία για την εποχή και μέσα στη μέρα μέχρι τους 20 ανέβηκε. Είναι η
17: ανέβηκε 20, μάλιστα.
18: Ανέβηκε μέχρι τους 20, αλλά εντάξει, είναι
17: συνέχεια. Να σου πω γιατί, ξέρεις, δεν είναι άστοχα που σε ρώτησα. Κουβαλώ τις εμπειρίες από την παρουσία μου το 92 στη Σουηδία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κάναμε ένα μήνα εκεί. Και ναι, η θερμοκρασία είχε ανέβει στους 25-26 βαθμούς και το επανηγύριζαν. Οι κοπέλες κυκλοφορούσαν με στεφάνια από λουλούδια επειδή ήταν ψηλές οι θερμοκρασίες. Πρωτόγνωρο για αυτούς.
18: Και χθες, όπου ναι μεν δεν είχε μπει η θερμοκρασία στους 20, χθες η θερμοκρασία ήταν κάπου στους 15-16 όλη την ημέρα, δεν είχε βροχή όλο το πρωί και ούτε καν σύννεφο. Δηλαδή ήταν πολύ αιγιόλος τόσο καιρός. Και όλος ο κόσμος ήταν έξω. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις τόσο πολύ κόσμο έξω και να κυκλοφορεί. Γιατί ήταν καλή ημέρα. Σήμερα όμως, όπως σου είπα, εργοστασιακές ρυθμίσεις, βροχούλα.
17: Και πάει και κάμποσες ώρες. Και πάει και κάμποσες ώρες η ημέρα, έτσι. Πάει κάμποσες ώρες η ημέρα.
18: Σωστό, εντελώς σωστός. Για να φύγει εντελώς τόπος πρέπει να γίνει 11.30 και γύρω στις 3.30 το πρωί ξεκινάς να αντιλαμβάνεσαι ότι πάει να ξημερώσει
17: το πρώτο φως. Μάλιστα. Είναι αυτό το παράξενο του
18: γέλου. Εκεί που χρειάζεται, ας πούμε, περίπου μια μισή ώρα για να βγει εντελώς ψηλά ο ήλιος, αλλά το αντιλαμβάνεται από τόσο νωρίς ότι πάει να βγει το φως.
17: Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά να δούμε.
18: Να πάμε στα αγωνιστικά. Έχουμε μπροστά μας τις ενδεκάδες των δύο ομάδων σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Απόλλωνα, σε μια δύσκολη έδρα, σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πέραν των 100 ετών και συνεχώς αναβαθμίζεται. Και τώρα είναι ένα κομμάτι του κλειστό, απλά να πω, καθώς γίνεται αναβάθμιση. Ο Απόλλωνας λοιπόν αντιμετωπίζει την Πράν, μια ομάδα πολύ πολύ επιθετική, η οποία ξεκινά με τον Νίγκελαντ κατά από τα δοκάρια, τον Ντερόεβε στο δεξιά της άμυνας, Πάλενσεν και Πέδερσεν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο Σόλτβετ το αριστερό άκρο της άμυνας. Από αυτήν την τετράδα, μιλώντας και με συναδέλφους εδώ, μου είπαν να προσέξουμε τον Τερόεβε. Είναι ένα πολύ επιθετικό μπακ και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Στον χώρο του κέντρου είναι ο Σόρενσεν, ο αμυντικό χαφ. Είναι ο Ίγκανσον μπροστά του και ο Γκούτμουντσον θα έχουν το επιθετικό ρόλο. Στα άκρα της επιθέσης είναι ο Κάστρο και ο Έριξεν και στην κορυφή ο Χολ. Σε πάρα πολύ καλή φόρμα σάβα μου βρίσκεται ο Κάστρο, ο Κυριανός αριστερός εξτρέμπης με Μπραν, ο οποίος ωστόσο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Όσλο και κατάφερε να φτάσει έτσι μέχρι και την Εθνική Νορβηγία σε κάποια φάση. Στον πάγκο για τον Μπραν βρίσκεται ο τερματοφύλακας ο Νίλσεν και ο Χέλεσοϊ. Και από εκεί πέρα είναι η Ιντιόπ, είναι Ντράξεν, Μάγνουσον, Βάντερ, Μπατόντο και Χάλαντ. Δεν έχει καμία σχέση με τον Έρλινγκ Χάλαντ αυτό.
17: Ούτε αν ύψος του.
18: Όχι, όχι, όχι. Και σε έκανα την ερώτηση στον συνάδελφο, ο οποίος χαμογέλασε. Και αντιλήφθηκα ότι μάλλον το Χάλαντ θα είναι κάτι σαν το Γεωργίου.
17: Όπως το Γεωργίου, ακριβώς όπως το λες. Εύστοχος. Είσαι εύστοχος.
18: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, από πλευράς του Απόλλωνα, η αλήθεια είναι ότι φύλαξε τις εκπλήξεις ο κύριος Λοσάδα. Κάτω από τα δοκάρτελα βρίσκεται ο Κουν, το αριστερό άκρο της αμυνάς ο Μαλεγκίδης, το δεξί ο Γκασπάρ. Ο Κβίτα θα έχει δίπλα του τον Κονομή. Και ενώ για να με ειλικρινείς αναμέναμε ότι θα γινόταν μάχη μεταξύ Κονομή και Αιγού, επιλέγει τελικά τον Κονομή ο τεχνικός του Απόλλωνα. Στο χώρο του κέντρου ο Γιούμπιτς θα έχει δίπλα του τον Μπράουν και μπροστά του θα κινείται σε αυτοέλευθερο ρόλο ο Βάισεκ. Μπράντον Τόμας στο ένα άκρο της επιθέσης, το άλλο και αυτό θεωρώ πως είναι έκπληξη, ο Εσκρίτσε παίρνει θέση βασικού και ο Όσμπορντ θα βρίσκεται στην κορυφή της επιθέσης. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα περίμεναν Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτό και σε πολύ ψηλές εντάσεις, καθώς το σημερινό παιχνίδι αναμένεται να είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα απαιτητικό σε φυσική κατάσταση και με πολλά τρεξίματα. Στον πάγκο για τον κύριο Λοσάδα βρίσκεται ο Λεούπενμπερκ και από εκεί πέρα η Αϊβού, Γκάρι Ροντρίγκες, Ευάγγελος Ανδρέου, Ντουοντού, Αθανασίου, Ζήνοδος, Κογιάριτς, Ψύχης, Μπαλογιάννης και Ρώτης. Αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχει σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει το οτιδήποτε ο τεχνικός του Απόλλωνα. Να πω ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Πολωνός Ντάμιαν Κάτς, πρώτος βοηθός ο Μπάρτος Χέινινγκ και δεύτερος βοηθός ο Αρτούρ Σαρτοβιτσέφσκι. Όλοι τους από την Πολωνία. Τέταρτος διαιτητής ο Βόιτσεκ Μικ. Στο VAR, μιας και πλέον έχουμε VAR, είμαστε σε γύρω όπου υπάρχει το VAR.
17: Ναι, από αυτή τη φάση έχουμε.
18: Σκίτ, ναι, ναι, ναι, Πολωνός Παβελ Σκίτ, με αβάρ τον Μπάρτος Φραντκόφσκι. Αυτή είναι και η διαιτητική ομάδα.
17: Ο Ντάμιαν Κος ήταν τέταρτος στο πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ όταν απέκλεισε την Δυναμό Κιέφου.
18: Ναι,
17: στο επαναληπτικό στη Θεσσαλονίκη.
18: Και στο παιχνίδι εκτός έδρας, έτσι του ΠΑΟΚ.

0: γιατί κάνουν πολύ πιο εύκολη καλύτερα τη δουλειά
1: μας. Να κάνουμε πολλά ωραία συντροφιά μαζί τους μέχρι τέλους. Και μακάρι να πάμε μέχρι αργά.
0: Ακριβώς.
1: Όσο πιο μακριά γίνεται. Μάλιστα.
0: Θα πάω και να σου πω ακόμα ένα στοιχείο έτσι πριν να κλείσουμε. Θεωρώ ότι το ζευγάρι εδώ έχει μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία ο Απόλλωνας, εάν βγάλει εκτός την Μπραντ, να είναι και το σημείο κλειδί ή σημείο αναφοράς για την Κύπρο ώστε να κερδίσει τη 14η θέση στην Ευρωπαϊκή Βαθμολογία.
1: Μακάρι να τα καταφέρει. Μακάρι να τα καταφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Εφραίμου, σε ευχαριστώ. Φεύγουμε, κατεβαίνουμε λίγο προς κεντρική Ευρώπη, πάμε Αυστρία. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Μίλτο Χριστοδούλου που θα μας περιγράψει αύριο τον αγώνα της Σάλτσμπουργκ με την ΠΑΦΟ FC. Μίλτο, μου σε χαιρετώ.
2: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
1: Και εκεί δροσούλα, και εκεί δροσούλα, ο καιρός.
2: Ζέστη.
1: Ζέστη.
2: Ζέστη, αρκετή μάλιστα, όχι, ξέρετε, επειδή σε τέτοιες χώρες είναι πιο χαμηλά ο υγιός. Το απόγευμα ήταν τα τις 3-4 που πήγαμε τις μια βόλτα μετά το να μου σκάσαμε, ήταν αρκετή ζεστή. Ήταν γύρω στους κοντά στους 30 nice. Βαθμούς, αλλά με χαμηλά τον ίδιο αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετή ζεστή αγωμένα της περιοχής εδώ, nice. Κεντρικής Ευρώπης όπως το είσαι. Nice.
1: Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο της τελευταίας στιγμής πέραν των όσων έχουν δημοσιευτεί και στις ιστοσελίδες μας και υποθήσεις στις εκπομπές μας?
2: Τα νέα είναι αυτά που είπαμε και το μεσημέρι, δεν ταξίδευσαν όσον αφορά τα αγωνιστικά ο Κορέα μαζί με τον Άντερσον. Είναι το καινούργιο μεταγραφικό αποκτήμα της ΠΑΦΟ εδώ στην Αυστρία, ο Καμερουνέζος ο Εξτρέμ, που λογικά θα περιμένουμε και το βράδυ, γιατί έχει και το δικαίωμα να αλλάξει τη λίστα του κύριος Σαμπίντο, 24 ώρες πριν το παιχνίδι, να δούμε ποιον θα αφαιρέσει από τη λίστα για να μπει ο Καμερουνέζος. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αγωνιστεί, αφού ξέρουμε και γνωρίζουμε την ετοιμότητα του, αλλά σίγουρα για να τον φέρει θα τον μπει σίγουρα στη λίστα.
1: Άρα δεν υπάρχει κάτι άλλο συνταρακτικό. Ο κόσμος της ΠΑΦΟ πόσοι ταξίδεψαν μαζί σας?
2: Λιγοστός ήταν επειδή ήταν και σύντομο
1: το ταξίδι.
2: Το ταξίδι γύρω στους 60-70, κάποιοι που θα έρθουν μεμονωμένα, κάτι...
1: Επολογίζουμε γύρω στους 100-150 φίλους του Απόλλωνα, της ΠΑΦΟΥ.
2: Πολλούς είπες, λίγο κάτω από 100. Λίγο κάτω από 100 θα ήταν δύσκολος προσμός, γιατί είναι και η...
1: Και να σας προσθέσουμε και εσάς ρε Βίλτο, τους δημοσιογράφους που είναι εκεί.
2: Ακόμα και η δημοσιογραφική αποστολή, Σάβα μου, είναι σχέση με τα τελευταία 2 χρόνια που παίζει η ΠΑΦΟ στην Ευρώπη, είναι η πιο μικρή.
1: Εμείς είμαστε εκεί, εν πάση περιπτώσει, κοντά στην ΠΑΦΟ, κοντά σε όλες τις ομάδες μας. Να είσαι καλά, Μίλτο μου. Θα τα πούμε αύριο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Μίλτο μου. Να είσαι καλά. Να χαιρετήσω τον φίλο μας τον Φάνο που μπήκε στην παρέα μας. Να είσαι καλά, Φάνο μου. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Ανδρέα. Και με πτυχίο δημοσιογραφίας πλέον ο φίλος μας ο Ανδρέας εκεί στο Παλιομέτωχο. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, ο οποίος ελπίζει ότι με καλή διαιτησία θα δούμε εξαιρετικό αγώνα. Αναφέρεται στο παιχνίδι της Μπραν με τον Απόλλωνα. Παρότι από Ελίστας ο Ανδρέας παρακολουθεί και στηρίζει όλες μας τις ομάδες και μπράβο του. Είμαστε στο 109 στο παιχνίδι της Απόλλων με την Απόλλων Ladies με την Τσάρνη Πολωνίας. 3-3. Ενδεχομένως να πάμε και στη διαδικασία των πέναλτι, παραμένει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ο σεβασμός, ξέρετε, δεν είναι μια έτσι έννοια η οποία έχει ημερομηνία λήξης, είναι μια έννοια διάρκειας, όσο διαρκεί και η ζωή. Οπότε και εμείς στη βάση αυτού του σεβασμού θα μεταφέρουμε σήμερα ένα αφιέρωμα το οποίο είχαμε ετοιμάσει για την εκπομπή του Σαββάτου, η οποία λόγω έτσι μιας έκτακτης ανάγκης δεν κατέστη δυνατό να βγει στον αέρα. Έκτακτης ανάγκης εδώ γινόντουσαν έργα στο στούντιό μας. Θα το μεταφέρουμε σήμερα γιατί αφορά σε έναν άνθρωπο, ένα σπουδαίο άνθρωπο, απλό αλλά σπουδαίο άνθρωπο της κοινωνίας της Κύπρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 103 ετών και από το Σάββατο τον αγκαλιάζει η γη της Κύπρου στη Λεμεσό, παρότι διακαής πόθος ήταν και αυτός να τον αγκαλιάσει η γη της αμοχός του από την οποία κατέγεται. Και αναφέρομαι στον ιστορικό πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, Νίκο Φλουρέντζο, ένας γεροπλάτανος 103 ετών που άντεξε μπόρες και θύελλες, αλλά και που χάρισε τη δροσιά της σκιάς του σε γενιές ανθρώπων της αμοχός του, της Νέας Σαλαμίνας, της κοινωνίας του τόπου γενικά. Πέρα από ιδρυτικό στέλεχος, θεωρείται και αναμορφωτής της Νέας Σαλαμίνας, αφήνοντας δημιουργικό αποτύπωμα το αποτύπωμά του στην 20ετή θητεία του ως πρόεδρος του Συλλόγου. Το να έμεινε στον Νίκο Φλουρέντζο, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός μαζί με τον παλιό μεγάλο άσο της Νέας Σαλαμίνας, Κυριάκο Κουρέα, και μας άφησε ιστορικές αναφορές, μέρος των οποίων μεταδίδουμε σήμερα, τιμώντας με απέραντο σεβασμό τη μνήμη του.
3: Ήμουν μέλος του Συμβουλίου. Τότε ήταν πρόεδρος ο Μακαρίτης ο Πούιρος. Έγιναν οι εκλογές του 1953, δημοτικές εκλογές. Ο Πούιρος και ήμουν μέλος του συνδυασμού. Ο Πούιρος εξελέγει δήμαρχος αμοχός, οπότε ο άνθρωπος είσαι το δικηγορικό του γραφείο. Μπορούσε να έχει και τη Σαλαμίνα και το Δημαρχείο. Συνεδρίασε το Συμβούλιο και με υπέδειξε εμένα.
4: Ήσασταν τότε ο αντιπρόεδρος.
3: Ανέλαβα τότε πρόεδρος και πήγα 20 συναπτά έτη.
4: Μέχρι το 1973. Ήσασταν 30 χρόνων. 30 χρόνων λάβατε πρόεδρος
3: της
4: Νέας Σαλαμίνας. Είχατε γεννηθεί το 1923.
3: 23, ναι. Μάλιστα. 23.
4: Είπα στην εισαγωγή ότι είμαστε στη σκιά ενός βαθύσκιο του δέντρου που λέγεται Νέα Σαλαμίνα, όμως τις ρίζες αυτού του βαθύσκιο του δέντρου τις δίνουν οι άνθρωποι του. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Νίκος Φλουρέντζος. Εσείς πώς τον βιώσατε, πώς τον ζήσατε ως παράγοντα και ως πρόεδρος σας, Κυριάκο Κουρέα?
2: Και τον κύριο Νίκο Φλουρέντζο με συγκίνησε τώρα. Θα περιγράψω αυτά που θα περιγράψω και όλους τους τότε παράγοντες και τον αείμνηστον Κώστα Νικολάου, τον Νικήντο Γεωργίου, γενικά όλους τους παράγοντες για μας, εκτός από, ήταν οι δεύτεροι πατεράδες μας. Όχι μόνο εγώ, την τότε εποχή, δηλαδή φτωχολογιά και αυτά, αυτοί οι άνθρωποι από τα στερήματα τους, αν δεν ήταν αυτοί να μας πληρώνουν, ήταν τότε 5 λίρες να καταλάβετε, τα δίδακτρα του γυμνασίου που πηγαίναμε, δεν θα μπορούσαμε να τελειώσουμε τη μόρφωσή μας. Δηλαδή είναι ένα από τα πολλά που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, συνεχίζουν αυτόν που ξεκίνησε το 1948.
4: Μάλιστα. Και αυτό που ξεκίνησε...
2: Το μεγαλύτερο επίτευγμα που έκαμε ήταν στις συνθήκες μετά το 1974. Να ξαναστηθεί το σωματείο, να μην υποκύψει και να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί.
4: Ελίγησε από τη θύελλα το 1974, αλλά δεν ξεριζώθηκε.
2: Επανέκαψε στην προσφυγιά και είμαι σίγουρος σύντομα είναι η μεγάλη επιθυμία μας, εμάς τους πιο μεγαλούς, να έρθει η μέρα που να γυρίσουμε και ένα πράγμα που θα αναφέρω που όχι εσείς, να ξαναγυρίσουμε στο δημοτικό στάδιο.
4: Στο δημοτικό στάδιο. Κύριε Νίκο Φλουρέντζο, θέλω να κλείσουμε με εσάς. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα σε όλους τους Σαλαμιναίους, σε όλους τους πρόσφυγες.
3: Κοιτάξτε, η Σαλαμίνα πλέον είναι ένας γεροπλάτανος. Έχει τις ρίζες της, έχει τη ζωή της, όμως χρειάζεται δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτε σε αυτόν τον κόσμο.
4: Δουλειά και καρδιά.
3: Μπράβο. Και καρδιά και σωστή σκέψη. Έτσι εμπορευτήκαμε εμείς και σας λέω ότι είμαι υπερήφανος γιατί συνέβαλα σε αυτόν το έργο. Για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα των Σαλαμιναίων ήταν το Δημοτικό Στάδιο Αμοχώστου.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται προεργασία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών με βάση τις συγκλήσεις που υπάρχουν, με στόχο αυτές να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση η επανέναρξη των συνομιλιών. Στο μεταξύ, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φανέρ Χιούρμαν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύγκλησης θέας άτυπης συνάντησης 5-1 πριν τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Πρόεδρος Δημοκρατίας και Τουρκοκύπριος ηγέτης θα συναντηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΔΕΚ υπέβαλε και ο Γιώργος Κουτούκης. Η υποψηφιότητα είναι η τέταρτη στη σειρά για την Προεδρία του κόμματος. Πρώτη υπέβαλε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, ενώ ακολούθησαν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας και Μάριος Χανίδης. Μη επανδρομένο αεροσκάφος πεντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρομίο της Λειψίας, ερευνούν οι αρχές στη Γερμανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το drone έφερε εκρηκτικό μηχανισμό. Απόψε ο καιρός θα παραμένει κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
9: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
10: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
11: Χαλαρώνεις στην παραλία?
12: Στο μπαλκόνι?
11: Στο αεροπλάνο?
12: Τι λείπει?
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Στην εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cook & Dine και η Alumil.
14: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Πάμε Ευρώπη». Ευρώπη, είπαμε, πηγαίνουν και τα κορίτσια μας. Η Απόλλων λέει τις χάνουν 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι. Πήγε στη διαδικασία των πέναλτι το παιχνίδι με την Τσάρνη Σοσνόβιετς Πολωνίας, που έληξε ισόπαλος 3-3 και στην ημιώρη παράταση. 1-0 προηγούνται τα κορίτσια από την Πολωνία. Να χαιρετήσω τον φίλο τον 682 που μας λέει μια μεγάλη αλήθεια. Σάββα μου, καλησπέρα και καλή εκπομπή και απόψε. Ακούς τη σύνθεση της Μπραν, μιας πολύ καλής σουηδικής ομάδας που διεκδικεί ευρωπαϊκή πρόκριση, και ακούς σχεδόν μόνο σουηδικά ονόματα. Ακούς και τις συνθέσεις των κυπριακών ομάδων και σε διακατέχει μια λύπη, διότι σχεδόν δεν ακούς κυπριακό όνομα. Φίλε 682, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι μια αλήθεια που όλοι ξέρουμε, αλλά πολύ λίγα κάνουμε ή καθόλου δεν κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αστοχή και στο δεύτερο πέναλτι ο Απόλλωνας, η μπάλα πάει δοκάρι και έξω, άρα παίρνουν σαφέστατο προβάδισμα τα κορίτσια της Πολωνίας. Πάμε Γιβραλτάρ, πάμε σε αυτόν τον παράξενα όμορφο χώρο και μικρό χώρο. Θα μας τα πει καλύτερα ο Παντελής Παντελή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον διακόψαμε και από την διάσκεψη τύπου του κυρίου Μπέργαλα. Θα μεταφέρουμε φρέσκα φρέσκα τα όσα είπε ο προπονητής της Ομόνιας για τον αυριανό αγώνα με τη Λίνκολ. Παντελή μου, σε χαιρετώ.
15: Καλησπέρα Σάββα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Δεν μας διακόψατε από τη συνέντευξη που τελείωσε. Έχουμε βγει εδώ και στο... βλέπουμε το γήπεδο, επομένως είμαστε στις Κερκίδες.
14: Άρα δεν έχω το άγχος ότι διάκοψασαι. Ήταν σύντομη σχετικά η διάσκεψη τύπου.
15: Ήταν σύντομη γιατί λίγα άτομα τον ρωτήσαμε εκεί. Ήταν πιο σύντομες οι απαντήσεις. Μου ήταν εντύπωση ότι ήταν κάπως πιο σύντομες και οι απαντήσεις του από άλλα. Αλλά μάτς έτσι τελειώσαμε πιο νωρίς, γιατί είχαμε και διασκέψεις τύπου με τον Μπέρ, πήγαν και 40 λεπτά.
14: Έπιασα τον τηλέφωνο νωρίτερα και είπα του, επειδή να έχουμε την εκπομπή και τον Μπέρ τέλειος το γλύωρα για να μπορέσεις ο Παντελής να μας μεταφέρει τα όσα είναι να πεις. Μην ανησυχείς τα λίγο, μην ανησυχείς και θα το κανονίσω. Λοιπόν, χιούμορ έτσι. Έλα, τι είπε ο κύριος Μπέρ?
15: Αρχικά για την αναμέτρηση με την Λίνκον είπε ότι είναι μια ομάδα που σαφώς είναι πιο μικρή χώρα, είναι πιο μικρή χώρα. Όμως δεν χωράει υποτίμηση, καθώς προσθήκα στο Conference League, μάζεψε 7 βαθμούς, η διοργάνωση που ήταν και η Ομόνια και μάζεψε 8 και προχώρησε. Πάντως δήλωσε ότι πρέπει να είναι προσεκτική, είναι ένα γήπεδο που είναι σε καλή κατάσταση όπως είπε, βγήκε το, είναι πλαστικός χλωτάπητας, εδώ συσθετικό γραφίδι. Μου έκανε εντύπωση, είναι και σε ένα πολύ όμορφο τοπίο εδώ.
14: Γύρω-γύρω θάλασσα.
15: Ναι, γύρω-γύρω θάλασσα. Δηλαδή υπάρχει και πλέγμα στη μια πλευρά. Μπορεί έτσι κάποιος άνθρωπος να περάσει και να δει την Ομόνοια να αγωνίζεται με τη Λίνκον. Δηλαδή από τη μια πλευρά του γηπέδου μπορεί εύκολα κάποιος.
14: Έχουμε ένα γήπεδο στην Κύπρο που θυμίζει αυτό το γήπεδο. Δεν ξέρω αν επέρασες στην Αγία Μαρίνα Μπόλης Χρυσοχούς. Αν καμιά φορά βρεθείς στην περιοχή εκεί, να επισκεφθείς το γήπεδο του Φίνικα Αγίας Μαρίνας Πόλεως Χρυσοχούς. Να δεις, νομίζεις ότι είναι μπας στη θάλασσα.
15: Ναι, όχι, πράγματι είναι πολύ ωραίο εδώ και απέναντι είναι και λίγο καθαρό το τοπίο λόγω καιρού. Σήμερα φαίνονται και κάποιες περιοχές του Μαρόκου. Είναι ακριβώς απέναντι εδώ στο φάρο του Γιβραλτάρ. Επομένως είναι ένα ωραίο τοπίο, όπως είπαμε και το γραφείο είναι πλαστικό, φαίνεται να είναι σε ok κατάσταση. Θα δούμε βέβαια και την μπάλα να κυλάζει λίγο που είναι η προπόνηση της Ομόνοιας, αν πράγματι είναι σε τόσο καλή κατάσταση όσο φαίνεται. Και όπως είπε επίσης ο Μπέρτο, μείναμε εκεί, μίλησε για το γραφείο, μίλησε επίσης και για τις απουσίες, το ότι υπάρχει μια ποιοτική ομάδα, ένα ποιοτικό σύνολο, αφού όπως τη Άζω λόγω δημοριάς Κακουλής, Κουλυμπαλίνεγκο και για έτοιμο τον Πάντζο που δεν ταξίδεψαν. Λόγω άλλων προβλημάτων. Έχει μια ποιοτική ομάδα, υπάρχουν ποιοτικές επιλογές. Μπορεί να βρει τις λύσεις και να βάλει στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο μπορεί να κάνει διαφορά. Αν και είναι και κάποιοι νεαροί, όπως δήλωσε, είναι νεανική αποστολή και νεανική από άλλες φορές, μπορεί να τους ρίξει για αυτούς το παιχνίδι.
14: Μάλιστα. Στις ερωτήσεις προέκυψε κάτι ή ήταν όλα ευθυγραμμισμένα με τις αρχικές του τοποθετήσεις?
15: Όχι, μια χαρά με τις αρχικές του τοποθετήσεις, δεν είχαμε κάτι. Γι' αυτό ήταν έτσι και ποιος είναι ο λέξης, αν το επιλέξει ο ίδιος για να μην αρχίσει. Γιατί συνήθως μόλις τελειώνουμε τη διάσκεψη, πάμε αμέσως σε προπόνηση. Τώρα είχε λίγο χρόνο και ο ίδιος ο κύριος Μπέρκ. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, με το που τελείωσε η συνέντευξη που είχε Μπέρκ και φτάσε στο γήπεδο, μας χαιρέτησε και εμάς. Ο πρόεδρος μπήκε και αυτός μέσα στο γρασίρι, το πάτησε για να δει την ομάδα του και αυτός από κοντά.
14: Κόσμος της Ομόνοιας, πόσοι έχουν ταξιδέψει για εκεί?
15: Αρχικά είχαν εκτίμηση για περίπου 70 άτομα, αλλά τώρα αυτό το νούμερο μου φαίνεται πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εγώ νομίζω μπορεί να είναι και 30 άτομα από πλευράς Ομόνοιας. Για τόσους είδαμε την αποστολή, δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν μεμονωμένα. Τώρα από πλευράς Λίκων περίπου 200, δηλαδή δεν μας είπαν για περισσότερους. Επομένως δεν θα έχουμε πολύ κόσμο αύριο, αλλά περιμένουμε ένα παιχνίδι που μπορεί έτσι να τους συγκινήσεις, επειδή η Λίκον στην έδρα της εδώ και 5 μαζί να ιτήρει στην Ευρώπη και πήρε και σημαντικές νίκες απέναντι σε Σίγμα Όμολουτς και Λεχ Πόζναν, ισοπαλίες με Ριέκα που την έπαιξε και η Ομόνοια πέρσι, μπορεί να κάνει την έκπληξη.
14: Ο καιρός πώς είναι, Βαντελή μου?
15: Είναι οι θερμοκρασίες καλοκαιρινές, δηλαδή μπορεί να έχει 30 βαθμούς, αλλά επειδή είναι αρκετά νυχτά, υπάρχει ανεμός και έτσι κάνει καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, ο άνεμος που υπάρχει είναι δροσερός και κάνει πολύ και καλά τα πράγματα. Δεν φταίνεται πέρα από το να περπατάς πολύ ώρα στον ήλιο.
14: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της βραδιάς εκεί. Θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή που θα είμαστε πάλι μαζί από τις 7. Το παιχνίδι στις 8, έτσι?
15: Ναι, στις 8.
14: Στις 8 εμείς θα είμαστε από τις 7 και θα δώσουμε τα πρώτα νέα με σύνδεση κοντά σου και με τον Μίλτο, ο οποίος θα είναι στην Αυστρία για το παιχνίδι της Σάλτσπουργκ με την Πάφος FC. Να σε καλά, Παντελή μου. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Λοιπόν, έχασε η Apollo Ladies. Έχασαν τα κορίτσια μας 4-2 στην διαδικασία των πέναλτι, αυτή την άχαρη διαδικασία, αλλά πρέπει ένας αγώνας να τελειώνει, έτσι. Οπότε η ομάδα από την Πολωνία πέρασε και θα περιμένει αντίπαλο απόψε από το παιχνίδι της Ευλάσνια Αλβανίας με την Σπάρτακ Σλοβακίας. Είναι ο άλλος αγώνας και η νικήτρια του τελικού θα πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Να θυμίσουμε ότι και στις 8 η ώρα η Ομόνοια, τα κορίτσια της Ομόνοιας, στην πρώτη ιστορική παρουσία του συλλόγου. Πάμε για πρώτες δηλώσεις από το Apollo Ladies που έχασαν τα κορίτσια, μας είπαμε.
16: This is football.
17: So, yes, a few words about the game.
16: Yes, this is football. We scored three amazing goals. Unfortunately, we had problems in the set pieces defensively. We didn't do our job well enough there. We conceded and, okay, this is football. We have another one game. We have another chance to play in Europe. And we will go on Saturday and we will give everything we have.
17: Yes. Mm-hmm. You still have the hope to keep working in Europe about the game on Saturday, correct?
16: Yes. Yes, our opponents, they will play after 9:30. We will watch the game, of course, to see the team that they will lose will be our opponent, and we will try to take them and go to Europe.
17: Do you think that the game will be a little bit different? I mean, you had great chances where the game was 3-2 for you. You lost two, three good moments. It was the crucial moment for the game.
16: I think yes, because if we could have scored one more goal, it would have given us a lot more freedom. We would have relaxed. We still gave them hope, and this was the biggest mistake. But okay, we will go on Saturday, and I hope we don't make the same mistake.
17: Thank you very much. Good luck. Λοιπόν, ακούσαμε μία εκ των κορυφαίων για την ομάδα του Απόλλωνα. Αναφέρθηκε, ναι, κατόπιν ερώτησης μας ότι χάθηκε εκεί το momentum, μπορούσε για κάτι καλύτερο. Η διαδικασία των πέναλτι είναι δεδομένη, τα δώσαμε όλα. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο μας ανέφερε. Αυτό που είπαμε και εμείς, πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Νομίζω έμειναν ευχαριστημένοι όλοι. Μένει η πικρή γεύση για τον οργανισμό του Απόλλωνα. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του Σαββάτου.
14: Μάλιστα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πολύ σωστά τα είπε η αρχηγός του Απόλλωνα, μπράβο της, μπράβο στην ομάδα για την προσπάθειά της. Πριν πάμε στο τραγούδι που έχουμε επιλέξει και το διάλειμμά μας, να κάνουμε έτσι μια μικρή παρέμβαση. Όσες έρευνες έχουν γίνει, φίλες και φίλοι, για το πόσο και πότε διαβάζουν βιβλίο οι πολίτες, το συμπέρασμα είναι ένα. Πιο πολύ διαβάζουμε βιβλία στις διακοπές μας. Λοιπόν, η Τράπεζα Κύπρου και η Καθημερινή φρόντιζαν ώστε η ρήτη ψηφιακή βιβλιοθήκη αυτό το καλοκαίρι να πάει μαζί σας στις διακοπές σας. Οι αγαπημένες σας ιστορίες σας ακολουθούν παντού, στο νησί, στο βουνό, στο αεροπλάνο ή στις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το κινητό ή το τάπλετ σας. Ανακαλύψτε τίτλους από μια μεγάλη γκάμα θεματικών κατηγοριών όπως λογοτεχνία για ενήλικες και παιδιά, κόμιξ, ιστορία, τέχνη, αυτοβελτίωση, ψυχολογία, θετικές και κλασικές επιστήμες και πολλές ακόμη επιλογές. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Read Library, διαθέσιμη σε Apple και Android, και απολαύστε την ανάγνωση χωρίς βάρος στις αποσκευές με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Και πάμε στο τραγουδάκι μας, Λάκης Χαλκιάς. Τον τιμούμε και εμείς με ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει κάπως μετά του ποδοσφαιρού ή κάποτε γινόμαστε και εμείς ανθρωποφάγοι. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρετε πω παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
11: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας και πάμε κατευθείαν Νορβηγία, πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου, ο οποίος θα μας περιγράψει τον αγώνα του Απόλλωνα με την Πράν. Εφραίμ, μου σε χαιρετώ.
15: Καλησπέρα και πάλι, Σάβα, καλησπέρα και στους άκρατες της Φορεφένα.
14: Με το 9 ο Κάστρο της Πράν.
15: Ο Κάστρο της Πράν είναι το νούμερο 9, ναι.
14: Για να τον προσέξουμε, δεν φοίτσια σας, δεν έχουμε πάρει τον παίχτη. Να τον παρακολουθήσουμε, να δούμε είναι μόνο να κάνουμε.
15: Κοίτα, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τελευταία στις παιχνίδια πέτυχε τέρμα σε όλα. Εντάξει, είναι παίκτης που πρέπει να τον... Θα τον προσέξω.
14: Είπαμε αρκετά είναι... καλά, λογικά είναι να τον εμαθιάσουμε με ανησυχείς.
15: Ναι, λοιπόν, να πω ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και σε πολύ λίγο θα έχουμε τη σέντρα της αναμέτρησης. Σε όσο αντιλαμβάνομαι, η Μπραν είναι η ομάδα που θα έχει την πρώτη κατοχή. Πάντως, στάβαμε λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, σε μια φάση σηκώθηκε όλο το γήπεδο πάνω και ξεκίνησε να παίζει από τα μεγάφωνα. Θεώρησα ότι ήταν ο εθνικός ύμνος της Νορβηγίας. Ρώτησα δίπλα μου, λένε δεν είναι της Νορβηγίας, είναι ο ύμνος της Μπάρκεν, της περιοχής εδώ. Έχουν το δικό τους ύμνο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινά με την Μπάρκεν να είναι η ομάδα που έχει την κατοχή και τον Πάλενσεν. Να δίνει προς τον Πέντερσεν, γίνεται μια βαθιά μπαλιά, θα περάσει από όλους εύκολα. Η μπάλα θα καταλήξει προς το μέρος του Κουν. Διεκδίκησε το Ερίξεν, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατή αυτή η μπαλιά. Ο Κουν βάζει την μπάλα στο έδαφος και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια, πασάροντας προς το μέρος του Κουν.
14: Καλή δε σου ευχηδία, καλή δουλειά Εφραίμ μου και καλή επιτυχία για στον Απόλλωνα.
15: Το ευχαριστώ, Σάβα. Ένα πλάγιο έχει κερδίσει ο αγώνας στο πρόγραμμα της αναμέτρησης. Είναι από δεξιά στο δικό του τρίτο με τον Γκασπάρ να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Μετά προς το μέρος του Γιούβιτς. Αυτός επιχειρεί μια βαθιά μπαγιά. Τρέχει να πιέσει ο Βάιστεκ. Πρώτος είναι εκεί αμυντικός της Τράν, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο. Από δεξιά το πλάγιο. Στο αντίπαλο τρίτο αυτή τη φορά και πηγαίνει ο Γκασπάρ για να το εκτελέσει. Υπάρχουν δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Θα βγει τώρα η μια. Είναι έτοιμος ο Γκασπάρ. Ρίχνει προς το μέρος του Γιούβιτς, λάθος η πάσα του. Θα περάσει έξω. Η μπάλα και είναι πλάγιο για την Μπράν αυτή τη φορά, περίπου στο ίδιο σημείο. Το πλάγιο εξελίσσεται προς το μέρος του Κάστρο. Κάστρο ψάχνει να βρει τον Ίγκανσον στο χώρο του κέντρου. Μπράουν θα κερδίσει. Βάιντεκ στο αντίπαλο τρίτο κλείνεται από δύο. Ψάχνει να βρει στήριγμα. Έρχεται ο Μπράουν για βοήθεια. Να δούμε, η μπάλα θα καταλήξει κοντά στο σημεάκι του κόρνερ, αλλά είναι πλάγιο για την Μπραν, σύμφωνα την υπόδειξη του βοηθού διαιτητή. Η Νορβηγία από πολύ πίσω θα προσπαθήσουν για αυτό το πλάγιο να οργανώσουν ξανά. Ο Απόλλωνας πιέζει ψηλά σε αυτή την περίπτωση και φέρνει αποτελέσμα καθώς κερδίζουν την μπάλα. Γκασπάρ, λάθος η πάσα του, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση της Μπραν, βγαίνουν μπροστά με τον Σόλβετ. Σόλτετ, πάσα στο χώρο του κέντρου στον Ίγκανσον. Ίγκανσον ανοίγει στα πλάγια, Έριξεν σκέφτεται την παγιά, πατά φρένο, γυρίζει πίσω προς το μέρος του Σόρενσεν. Οργανώθηκαν οι αμυντικοί του Απόλλωνα και μάλιστα θα κερδίσουν την μπάλα με τον Όσπορ να προσπαθεί να τρέξει. Δεν θα προλάβει ωστόσο την μπάλα. Η τσίμπησε πρώτος Σόρενσεν και προσπάθησε να φύγει στην αντεπίθεση, αλλά δεν προλάβει να τη συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και είναι πλάγιο για την Μπραντ στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Εκτελείται ο Μαλεκίδης, κερδίζει το προκεφάλι, δίνει για τον Μπράντον Τόμας. Προσπαθούν οι δυο τους να συνεργαστούν. Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές της Μπράντον. Εκεί θα γκρεμίσουν τον Μπράντον Τόμας. Είναι φάουλ για τον Απόλλωνα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ στο η Νορβηγία. Με τον Απόλλωνα και την Μπράν να βρίσκονται στο 0-0. Θυμίζω πως χορηγή της μετάδοσης είναι η Megabet Plus, η Veni Cook N Plus και η Alumil, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κμίδα εκτελεί αυτό το ελεύθερο και παγιά που έγινε από τον Osborne. Υπάρχει φάουλ, καθώς εκεί αμυντικός της Μπραντ και συγκεκριμένα ο Σόλτφετ είναι αυτός που γκρέμισε τον Osborne. Υπάρχει καλή προϋπόθεση τώρα για τον Απολλώνα, το φάουλ είναι από αριστερά ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Βραν, ακριβώς πάνω στον αντίπαλο του Τρίτο. Σε πολύ πολύ καλό σημείο για να στείλεις μια βαγιά στην αντίπαλη περιοχή. Να δούμε, προωθούνται αρκετοί ποδοσφαιριστές από πλευράς Απόλλωνα. Ο Βάιζεκ είναι πίσω από την μπάλα, έτοιμος για την εκτέλεση στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Παίρνει τώρα το ελεύθερο από το διαιτητή. Εκτελεί ο Βάιζεκ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπράντον Τσόμα στην μπάλα φτάνει στο αγνίδατο σουτ που γίνεται. Βγαίνει η κόντρα. Εξεχίζεται η φάση και έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ. Πολύ πολύ καλή διπλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Μετά από την παλιά που έγινε στην περιοχή δεν μπόρεσε ο Μπράντον Τσόμας να κερδίσει το κεφάλι. Παρακατέληξε στο κμήτα, έκανε ο σουτ, βρήκε σε σώματα, έφτασε στον Εσκρίτσε. Το νέο σουτ κόντραρε, την μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν αρχικά με τον Κάστρο. Κασπάρτο σουτ στην κίνηση. Πάλι η μπάλα βρίσκει στον Κάστρο. Η μπάλα παραμένει στους παίκτες του Απόλλωνα, τώρα απομακρύνουν τη Στράντη, μάλιστα προσπαθούν να εκδηλώσουν αντεπίθεση. Πολύ πολύ γρήγορα ο Μπράουν είναι εκεί για να ανακτήσει την κατοχή. Βάισμπεκ, πάσα του, οικονομής από την κάνει την παλιά, διώχνουν ή της Μπραντ και μάλιστα μετά από κόντρα πάνω στον Βάισμπεκ, η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Προσπάθησαν να φύγουν γρήγορα.
14: Ήταν καλή προϋπόθεση για τον Απόλλωνα, Εφρέμ. Ο Εσκρίπτσε έκανε το τελευταίο σουτ. Του έφυγε λίγο μακρύτερα η μπάλα την ώρα που την σταμάτησε μπροστά του.
15: Ναι, το τελευταίο κοντρόλ
14: και αυτό τον παρενόχλησε ο αμυντικός στο σιούτ που έκανε. Να πούμε ότι χάνει η Ομόνια. Μιλάμε για τα κορίτσια της Ομόνιας που παίζουν στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Χάνουν από την Άιντραχτ Φραγκφούρτ 1-0 από το τρίτο μόλις λεπτό.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, το παιχνίδι όπως συνεχίζεται εδώ, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Ο Απόλλωνας έχει την κατοχή με τον Φούν να στέλνει μια μαγιά προς το μέρος του Όσμπορντ, ο οποίος κατάφερε να κατεβάσει. Έδωσε στο Βάισμπεκ, τον τράβηξε παρατεταμένα εκεί ο Ίγκασον. Έδωσε το φάουλ τελικά ο διαιτητής και έκανε και κάποιες παρατηρήσεις προς το μέρος του Ίγκασον. Πήγε να παίξει γρήγορα ο Γιούβιτς. Τελικά του λέει ο διαιτητής να τοποθετήσει την μπάλα στο σωστό σημείο όπου έγινε η παράβαση και πηγαίνει τώρα ο Μπράουν για την εκτέλεση. Μπράουν με πάσα προς το μέρος του Κλήτα και το σωστό του Κλήτα. Σάβα μου ήταν πολύ καλό σε αυτή τη διπλή ευκαιρία, αλλά βρήκε σε σώματα αμυντικών. Ήταν ευθύβολο, ήταν δυνατό. Βρήκε όμως σε σώματα αμυντικών. Να δούμε τον Μαλεκίδη στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Μαλεκίδη πάσα με στόχο την κίνηση του Όσμπορν, διάβασαν εκεί. Η Δισμπράν από μάκρυνα σε πλάγιο για τον Απόλλωνα από αριστερά περίπου στο ύψος της αντίπαλης περιοχής. Μαλεκίδης εκτελεί προς το μέρος του Μπράντον Τόμας. Μπράντον Τόμας κλείνεται από δύο, ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Το βλέπει στο πρόσωπο του Γιούβιτς. Αυτό κάνει την παλιά, δεν θα περάσει για τον Εσκρίτσε. Τώρα η Δισμπράν προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπιθέση. Με δύο πάσες καταφέρνουν να ξεκλειδώσουν κάπως την άμυνα του Απόλλωνα. Έρχεται ο Μαλεκίδης, βάζει την αναγκαία πίεση προς τον Έριξεν, ο οποίος πατά φρένο και γυρίζει τελικά την μπάλα πίσω προτού εκδηλώσει η ομάδα της Φραντ κάποια αντεπίθεση. Πάλενσεν, στο χώρο άμυνας του. Θα δώσει τον Πέντερσεν, παγιά με στόχο τον Κάστρο και έρχεται την κεφαλιά ο Γκασπάρ, έχει μείνει και στο έδαφος, έδωσε φάουλο ο διαιτητής. Έδωσε φάουλο ο διαιτητής, κρατά το πόδι του. Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα. Το φάουλ που έγινε από τον Κάστρο. Τώρα πηγαίνει κοντά του ο διαιτητής. Ο Γκασπάρ φαίνεται ότι είναι εντάξει, θα σηκωθεί. Δεν χρειάζεται βοήθεια από το ιατρικό επιτέλειο. Και έτσι θα συνεχίσει κανονικά. Είναι το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Απόλλωνα στον χώρο του κέντρου και από δεξιά. Ο Κονομής το εκτελεί. Με στόχο τον Όσμπορν προσπάθησε για την πρώτη κεφαλιά από μάκρυνα αρχικά η Τιτράν. Η μπάλα καταλήγει πλάγια προς το μέρος του Εσκρίτσα ανάμεσα από δύο. Η πάσα του για τον Γκασπάρ πήγε να μπει στην περιοχή. Άνοιξε το κοντρόλ, έδωσε την ευκαιρία σε παίκτη της Μπραντ να γίνει κατοχός της μπάλας, έβγαλε και μια κόντρα εκεί και έτσι έχουμε ελεύθερο για την ομάδα των Νορβηγών. Γίνονται και κάποιες παρατηρήσεις προς το μέρος του Εσκρίτσε. Όποιος κλώτσισε εκεί την μπάλα, φώναξαν η Νορβηγία κάρτα, ο διαιτητής, ο Ντάμιαν Κάς, επέλεξε για ακόμη μια φορά να διαχειριστεί το παιχνίδι με παρατηρήσεις στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι όπου συνεχίζεται, υπάρχει χέρι από τον Κάστρο, δεν το δώσε ο διαιτητής, διαμαρτυρήθηκε και ο Λοσάδα, τελικά είναι πλάγιο για την Μπραντ, το πλάγιο εκτελέστηκε προς το μέρος του Κάστρο. Κάστρο δεν θα καταφέρει γιατί έδιωξαν εκεί οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, ο Μπραντ Τσόμας κέρδισε μια κεφαλιά, ως πολύ είναι όμως πολύ μακριά από την μπάλα, η οποία καταλήγει εύκολα στον Πέτερσεν που γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Νίγκελαντ, ο οποίος Νίγκελαντ προωθεί για το προς το μέρος του Μπερόεβε, όμως δεν ήταν καλό το γέννησο, αν την μπάλα κατέληξε σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Πάντως ο Νίγκελαντ είναι ένας τερματοφύλακας που τουλάχιστον το δυνατό του στοιχείο είναι η δυνατότητα να είναι καλός με τα πόδια και να συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι της ομάδας του. Σε αυτή την περίπτωση έκανε το λάθος και έστειλε την μπάλα σε πλάγιο. Ωστόσο οι Νορβηγοί μας έχουν πει οι Νορβηγοί συνάδελφοι πως είναι πάρα πάρα πολύ καλός με τα πόδια και το κρατάμε. Ο Νίγκελαντ και πάλι με την μπάλα στα πόδια δίνει μια πάσα προς το μέρος του Πάλενσεν. Πάλενσεν στον Τερόεβε προσπαθούν να αλλάξουν οι δυο τους. Κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Όχι, δεν θα τα καταφέρει να κρατήσει. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Από αριστερά εκτελέστηκε γρήγορα. Μαλεκίδης κάνει το γύρισμα. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του Μαλεκίδη. Φτάνει εύκολα την μπάλα σε πόδια από το σφαιριστό της Μπραν. Έγινε λάθος, έμεινε στο έδαφος ο Μαλεκίδης. Διαμαρτύρεται έντονα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Γονομής έχει την κατοχή και ο Λοσάδα είναι εξάλλου στον πάγκο. Η μπάλα πάει στον Γκασπάρ από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο. Γκασπάρ στον Εσκρίτσε πίσω στον Γονομή. Έχει μείνει στο έδαφος ο Μαλεκίδης. Ο Κμίτα θα πετάξει την μπάλα έξω. Δεν ξέρω αν αυτή η βάση πρέπει να εξετάσει τα λαμάντα εντός ή εκτός. Προσπάθησε εκεί να βάλει το πόδι του εντός ή εκτός περιοχής.
14: Δεν μας έχουν δώσει ακόμη παραληπτική προβολή.
15: Ναι. Κοίτα, προσπάθησε ο Μαλεκίδης να βάλει το πόδι του, να παίξει μπάλα. Και στην πορεία μένει στο έδαφος, κρατώντας το πόδι του και μαρτυρόμενος ότι υπήρξε παράβαση. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω από εδώ αν ήταν εντός ή εκτός της περιοχής, αν ήταν εντός
14: θεωρώ ότι το, το πόδι που δέχεται την παράβαση είναι εκτός. Okay. Αν θεωρήσουμε ότι γίνεται παράβαση εκεί, ο παίχτης πάει να σουτάρει, έρχεται από πίσω ο Μαλεκίδης και τώρα που σουτάρει, σουτάρει και το πόδι του Μαλεκίδη.
15: Μάλιστα, μάλιστα. Πήγε μέσα πάντως στο ιατρικό επιτελείο και τώρα συνοδεύουν προς τα έξω τον Μαλεκίδη, ότι κάνει χαρακτηριστικό νόημα ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε...
14: Και ο λόγος που δεν εξετάζεται είναι αυτός που σου είπα, ότι το πόδι του ήταν μάλιστα εκτός.
15: Κοίτα, από εδώ που είμαστε μας φάνηκε εντελώς οριακά αν είναι εντός ή εκτός, όπως μας έδωσες και εσύ την βοήθεια, το πόδι που έγινε ήταν εκτός. Πάνε να επαναφέρουν την μπάλα, ο διαιτητής ζητά ότι δεν θα δώσει πλάγιο, αλλά θα δώσει ελεύθερο διαιτητή. Είχα την αίσθηση ότι ο Κβίτα απομακρύνει σε πλάγιο, ωστόσο ο διαιτητής είχε διακόψει νωρίτερα το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Τώρα αφήνει την μπάλα προς το μέρος του Κβίτα. Αυτός για τον Κουν, τρέχει να τον πιέσει ο Κάστρο. Κουν στέλνει σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Σκρίτσε πλάγια στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει σε πλάγιο out. Διαμαρτυρήθηκε εκεί ο Σκρίτσε προς τον τετάρτο, ο οποίος τετάρτος έτσι το απάντησε έντονα. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Σκρίτσε για τον Όσκορ. Προσπάθησε αυτό για την Πρίτνα. Έκοψαν οι Νορβηγοί. Που προσπαθούν να γυρίσουν, να έχουν καλή κυκλοφορία προς τα πίσω και να βγουν τώρα μπροστά. Παλιά που βγαίνει με στόχο τον Έριξεν. Αυτός πάει για το κοντρόλ, δεν θα τα καταφέρει. Ήταν ελάχιστα πιο δυνατή παλιά από ό,τι θα ήθελε ο Έριξεν.
14: Είναι κάτι που ήθελα να σου πω από την αρχή του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι αν οι παίχτες του Απόλλωνα φτάσουν στο μέσο όρο του ποσοστού τρεξίματός τους σε κάθε παιχνίδι από τον καιρό που έχει έρθει ο κύριος Λοσάδα, δεν θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η εκτίμηση. Αν έχουν αυτό το τρέξιμο στο παιχνίδι.
15: Μακάρι, Σάββα μου, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα χρειαστεί η φυσική κατάσταση, γιατί οι της Τραν τρέχουν αρκετά. Τρέχουν αρκετά και τώρα πιέζουν πολύ ψηλά και θα κερδίσουν την μπάλα κοντά στο σημείο του κόρνερ. Έριξεν προσπαθεί εκεί να απελευθερωθεί. Έρχεται ο Μαλεκίδης, βγάζει άμυνα, στέλνει την μπάλα στο πλάγιο το οποίο τρέχει να εκτελέσει ο Ίγκανσον. Εκτελεί προς το μέρος του Γκούτμονσον. Αυτός ψάχνει για κάποιο στήριγμα, η πάσα του είναι για τον Έριξεν. Και πάλι Γκούτμονσον, Έριξεν αλλάζουν την μπάλα ωραία. Βαγιά στον Ίγκανσον, αυτός κάνει το γύρισμα στην περιοχή. Έρχεται ο Μαλεκίδης να σταματήσει τους του αντίπαλους ποδοσφαιριστές και στην πορεία κερδίσει και ένα φάουλ. Και στο Γιάννη διαμαρτύρονται από πλευράς οι ποδοσφαιριστές της Μπραν. Έχω την αίσθηση

0: πως σε αυτή την περίπτωση βάζει γνωστά το σώμα το μανεκίνη και κερδίζει αυτό το φάουλ. Και έτσι έχουμε τέλος συναγερμού. Το φάουλ εκτελέστηκε με μπάσα προς το μέρος του κουμ. Αυτός δίνει για τον οικονομή, πιέζουν ψηλά, round, παλιά που κάνει με στόχο τον βάζει αυτός κερδίζει και παλιά, εσκρίστε προσπάθει να γίνει κάτω από τη μπάλα. Κερδίζει από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο. Πάσα του είναι για τον Βάιζικ, αυτός είναι για τον Γκασπάρ. Παγιά μεγάλη διαγώνια από τον Γκασπάρ έρχεται ο Μπράντον Τόμας. Προσπαθεί να γίνει κάτοχος εντός περιοχής. Πάτε για τον Ρώσο, κάνει ο σουτ πάνω από τα δοκάρια. Λίγο πάνω από τα δοκάρια στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε μια μεγάλη διαγώνια παγιά από τον Γκασπάρ. Δεν κατάφεραν να διώξουν η Νορβηγία. Ο Μπράντον Τόμας έγινε κάτοχος της μπάλας. Άνοιξε ωραία, έδωσε ύψος καλύτερα στην μπάλα με στόχο να βρει τον Όσπολ. Αυτός έκανε το σουτ, όμως η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια των...
1: Δύο προϋποθέσεις για γκολ και οι δύο για τον Απόλλωνα.
0: Ναι, και τρεις θα έλεγα. Τρεις θα έλεγα.
1: Ναι, ήταν δύο στη φάση, ήταν διπλή, αλλά θα μετρούσε έναν γκολ, έτσι.
0: Ναι, σωστός. Το πλάγιο εκτελέστηκε που ήταν για τον Απόλλωνα. Βάιντβεκ στα όρια της περιοχής κάνει το σουτ κοντράρι. Μπάλα και θα καταλήξει σε κόρνερ. Το τέταρτος διευθυντής, άμα μου το βλέπω εδώ μπροστά, είναι πάρα πολύ έντονος με τους παίκτες του Απόλλωνα. Είναι πάρα πολύ έντονος. Σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, το κρατάμε. Ο Βάιντβεκ ξεκινάει τώρα για την εκτέλεση του κόρνερ. Παίρνουν θέση στην αντίπαλη περιοχή πολύ ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Εκτελεί ο Βάιτσεκ στο δεύτερο δοκάριο. Μπράντον Τσόμας κάνει το σουτ με μιας πολύ ψηλά. Ήταν άστοχο το σουτ του Μπράντον Τσόμας με το δεξί. Ενώ είχε καλές προϋποθέσεις και το κόρνερ εκτελέστηκε στο δεύτερο δοκάρι και είχε τον χώρο και τον χρόνο για να πιάσει δυνατά ένα καλύτερο σουτ τον Μπράντον Τσόμας. Λίγο έκανε ένα-δύο βηματάκια πίσω για να βρεθεί σε καλύτερο σημείο και να μπορέσει να παίξει την μπάλα και αυτό του στέρισε την δυνατότητα να δώσει κατεύθυνση προς την αντίπαλη αιστεία. Πάντως το παιχνίδι όπως συνεχίζεται με λάθος για άλλη μια φορά των Νορβηγών είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα στο χώρο του κέντρου και από αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 17 λεπτά ο Απόλλωνας έχει μπει μια χαρά στον αγωνιστικό χώρο, καλύτερα θα έλεγα από την Μπραντ, και έχει καταφέρει έτσι να τους περιορίσει αρκετά από τη μια και από την άλλη να δημιουργήσει τις δικές του προϋποθέσεις. Νομίζω πως ξαφνιάζει κάπως τους παίκτες των Νορβηγών το γεγονός ότι πιέζουν ψηλά ή το Απόλλωνα, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Δεν θέλουν να αφήσουν χώρους για τους Νορβηγούς. Παλιά που γίνεται με στόχο τον Έριξεν, ο Μαλεκίδης είναι εκεί, θα κερδίσει το κεφάλι. Προσπαθεί να βρει τον Βάιντεκ, η μπάλα καταλήγει σε αντίπαλο και συγκεκριμένα στον Πάλεντσεν, ο οποίος υπό την πίεση του Βάιντεκ κάνει το λάθος και παραχωρεί πλάγιο για τον Απόλλωνα από αριστερά στο χώρο του κέντρου, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαλεκίνης ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Κάνει νόημα ο διαιτητής πως ξεκινά να μετρά αντίστροφα και πρέπει να εκτελέσει. Ο Μαλεκίδης έριξε προς το μέρος του Βάιντεκ, ανάμεσα από δύο χάνει την κατοχή και προσπαθούν τώρα οι γηπεδούς με τον Χολμ να βγουν μπροστά. Χολμ γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα και τώρα έριξε από δεξιά.
1: Απλά στα γρήγορα να πω ότι η Ομονία δέχεται και δεύτερο τέρμα στο Champions League Ρεκόν, χάνει 2-0 από την Άιτραχτ.
0: Σε ποιο λεπτό στάβαμε.
1: Τον γκολ σημειώθηκε στο 10ο λεπτό. Είμαστε στο 18ο λεπτό τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι ο Ορβηγή. Είναι μπροστά με τον Ίγκανσον. Η πάσα του προς το μέρος του Πέντερσεν, ο οποίος είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Αυτός για τον Πάλεντσεν κάνει μπαγιά στον κενό χώρο με στόχο την κίνηση του Ίγκανσον. Άνοιξε το κοντρόλ, έδωσε τη ευκαιρία στο Μαλεκίδη να κερδίσει την κατοχή και μετά από κοντρά να κερδίσει και το πλάγιο. Το πλάγιο είναι από αριστερά, ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα και ο Μαλεκίδης ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Μαλεκίδης ψάχνει την παίκτη, ρίχνει την μπάλα προς το μέρος εκεί του Εσκρίτσε, πάει να γίνει ένα μπέρδεμα, μπαίνει ο Μπράουν στη φάση, κερδίζουν όμως οι Νορβηγοί σε καλό σημείο εκτός περιοχής. Έριξεν από δεξιά

0: Βιντάμ στον Μαλεκίδη. Βλέπω τον Λοσάνο να έχει παράπονο σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπήρχαν οι προϋποθέσεις, ωστόσο δεν τις εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Απόλλωνα για να εκδηλώσουν κάποια επιθετική προσπάθεια. Μπράουν. Στον Γκασπάρ. Γκασπάρ για τον Εσκρίτσε. Κάνει το overlap ο Γκασπάρ, θα του περάσει και πάλι την μπάλα. Εσκρίτσε και πάλι από δεξιά, κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Η πάσα την για τον Γκασπάρ, δεν συνοηθήκαν οι δυο τους. Η κατοχή περνά σε πόδια από το σφυριστό της Μπραντς. Πάει να γίνει λάθος, προσπαθεί ο Σπορτ να μπει. Στην φάση τελικά υπήρξε σε χέρι, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Και ενώ ο Σπορτ έβαλε πίεση εκεί προς το μέρος του Πέδερσεν, τελικά η μπάλα χτύπησε πάνω στο χέρι του και έδωσε την παραβάση ο διαιτητής. Οι Μπραντ προσπαθούν και πάλι να οργανωθούν, πιέζουν ψηλά του Απόλλωνα. Πάλενσεν, δική του περιοχή ο αρχηγός των Νορβηγών. Ψάχνει για κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη. Η πάσα του είναι προς το μέρος του Πέντερσεν. Πέντερσεν υπό την πίεση του Βάισπεκ δίνει και πάλι στον Πάλενσεν. Βγαίνει ο Όσμπορν. Αλλάζουν οι δύο κεντρικά με την κίνηση Μπραντ την μπάλα συνεχώς. Έριξεν τον Ίγκανσον στο χώρο του κέντρου, ελευθερώθηκε ωραία αυτός, έρχεται ο Μπράντον Τόμας για να ασκήσει πίεση, η μπάλα πάει στον Έριξεν, αυτός γυρίζει πιο πίσω στο μέρος του Γκούτμονσον. Γκούτμονσον υπό την πίεση του Μόρκαν Μπράουν γυρίζει πίσω στους κεντρικούς αμυντικούς, στο χώρο του κέντρου όμως βρίσκονται αυτοί και συγκεκριμένα είναι ο Πάλενσεν με την μπάλα, θα δώσει πάσα προς το μέρος του Σόλφερ. Αυτός κάνει την παγιά για τον Γκούτμονστον, άνοιγμα για τον Ίγκανσον στα όρια της περιοχής. Θέλει προσοχή εδώ, πολύ πολύ σημαντική άμυνα από τον Μπαλεκίνε, ο οποίος δίνει και στον Μπράντον Τόμας. Υπάρχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Μπράντον Τόμας δίνει σε αρκετά μέτρα, έφτασε μέχρι το αντίπαλο τρίτο. Μπράντον Τόμας στα όρια της περιοχής. Η πάσα την για τον Μπαλεκίνε. Αυτός πρέπει να κάνει το γύρισμα, το κάνει. Μεγάλη ευκαιρία συνεχίζεται. Είναι το τέρμα! Είναι το τέρμα για το Απόλλωνα! Με τον Εσκρίτσο να ανοίγει το σκορ. Όχι, ο Όσμπορντ είναι που άνοιξε το σκορ. 1-0 για τον Απόλλωνα στην Νορβηγία. Πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Και εκεί που ο Μαλεκίδης έβγαλε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική άμυνα στην δική του περιοχή. Κατάφερε να δώσει την πάσα προς το μέρος του Μπράντον Τόμας. Αυτός δίνει σε πάρα πολλά μέτρα. Έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Έκανε το γύρισμα. Για τον Μαλεκίδη και πάλι, ο οποίος τον ακολούθησε από την άμυνα του, έφτασε στην αντίπαλη περιοχή. Έκανε το παράλληλο γύρισμα, προσπάθησε ο Νίγκελαν να απομακρυνεί, η μπάλα έφτασε στον Ρόσπορτ, ο οποίος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το πανηγυρίζουν έντονα οι του Απόλλωνα. Αυτό το τέρμα διαμαρτύρονται οι Νορβηγοί. Δεν έχω καταλάβει γιατί διαμαρτύρονται. Μάλλον γιατί οι πανηγυρισμοί διήρχησαν έτσι αρκετή ώρα. Δεν ξέρω, το παιχνίδι πάντως είναι έτοιμο να επαναρχίσει με τον Απόλλωνα να έχει πλέον το προβάδισμα στο 23ο λεπτό με τον Όσπορντ να ανοίγει το σκορ. Δίκαιο νομίζω, Σάβα μου, μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα.
1: Σίγουρα δίκαιο, ενδεχομένως να εξεταστεί η θέση του Όσπορντ πριν φτάσει.
0: Ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Οπότε μετρά τον γκολ. Μετρά τον γκολ κανονικότατα. Δεν θεωρώ ότι επηρέαζε τη φάση εκεί που βρισκόταν.
0: Η θέση του Εσκρίτσε.
1: Ο Όσμπορντ ήταν στην αρχική τοποθέτηση, νομίζω.
0: Α, στην αρχική του.
1: Στην αρχική, στο πριν φτάσει η μπάλα στην περιοχή.
0: Okay. Ναι. Εντάξει. Εκτεδάστηκε όπως και να έχει.
1: Τον γκολ μετρά κανονικά. Δικαιώνει τις εκτιμήσεις που έκαμε. Φρέμω μέχρι τώρα από όλες.
0: Λοιπόν, να δούμε όμως τώρα τους Νορβηγούς. Προσπαθούν να βγουν μπροστά ο Κονομής. Βγάζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Αλλά η κατοχή παραμένει σε πόδια των ποδοσφαιριστών της Μπραντ. Χόλμς. Δίνει στον Ίγκανσον, στο αντίπαλο τρίτο. Δίνει δεξιά στον Έριξεν. Έρχεται για βοήθεια ο Ντερόεβε. Κοντά στην περιοχή. Δίνει στον Ίγκανσον. Ίγκανσον στον Σόρενσεν. Σόρενσεν είναι στο αντίπαλο τρίτο. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα δώσει την μπάλα προς τον Ίγκανσον, αυτός τον Ντερόεβε, αλλάζει την μπάλα σε μικρό χώρο οι ποδοσφαιριστές της Μπραντ. Τελευταία πάσα βρίσκει το γύρισμα που γίνεται, χρειάζεται προσοχή ο Γκασπάρ με ψυχραιμία. Εκεί θα αφήσει την μπάλα να περάσει έξω. Ο Έριξεν έκανε το παράλληλο γύρισμα, ήταν λίγο πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελε ο Χοντ. Ερχόταν και από πίσω ο Κάστρο, ωστόσο ο Γκασπάρ με μεγάλη ψυχραιμία έλεξε την μπάλα και την άφησε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.

0: Και έτσι αυτή ήταν η πρώτη καλή προϋπόθεση, θεωρώ, για την Brand. Ο Κούν, ο οποίος εκτελεί το ελεύθερο προς το μέρος του Κονομή, η παγιά του για τον Οσβόλ, αυτός με το κεφάλι ψάχνει τον Εσκρίτσε, προλαβαίνει ο Πάλενσεν, θα δώσει πίσω προς τον δερματοφύλακα του τον Νίγκελαν, ο οποίος έκανε την παγιά με στόχο τον Ίγκανσον, έστειλε την παλά όμως τον Μαλεχίδη, αυτός τον Μπράντον Τόμας, Γιούβιτς, η πάσα προς το μέρος του Βάισπεκ. Βάισπεκ για τον Μπράντον Τόμας από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Μπράντον Τόμας ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Η πάσα του είναι για τον Μαλεχίδη, πήγε να παίξει ένα τριγωνάκι μαζί με τον Βάισπεκ. Δεν συνεννοήθηκαν σωστά οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για την Μπραντ. Από δεξιά στο δικό της τρίτο το πλάγιο εκτελέστηκε, δώσαν ύψος στην μπάλα. Ο Κβίτα είναι εκεί, απομακρύνει. Η της Μπραντ προσπάθησε να παίξει μπροστά, αλλά δεν υπήρχε κανείς. Ο Μαλεκίδης ελέγχει την μπάλα και δίνει προς το μέρος του Κβίτα. Κβίτα πίσω για τον Κούν, τρέχει να τον πιέσει ο Κάστρο. Κούν ψάχνει τον Εσκρίτσε, εκεί όμως είναι ο Σόρενσεν με το κεφάλι. Και δίνει σε ένα σημείο όπου κινείται ο Σόλτβετ. Πίσω στον Πάλετσεν. Πάσα του είναι για τον Χόλμ στο χώρο του κέντρου. Χόλμ θα δώσει στον Γκούντμοντσον. Αυτός αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Ντερόεβε. Ντερόεβε πήγε να προσεγγίσει τον αντίπαλο. Τρίτο πάτησε φρένο. Γύρισε πίσω στον Πάλετσεν. Αυτός στον Πέντερσεν. Κεντρικός αμυντικός της Μπραντ κερδίζει κάποια μέτρα, παίζει στον κεντρικό διάδρομο προς τον Γκούντμοντσεν. Άνοιγμα αριστερά για τον Κάστρο κοντά στην περιοχή, υπήρχε offside όμως. Το υπέδειξε ο βοηθός και μάλιστα για να το υποδείξει ο βοηθός σημαίνει ότι ήταν πολύ σίγουρος για την απόφασή του, καθώς πήγαιναν να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις εδώ. Ωστόσο υπάρχει μια οδηγία προς τους βοηθούς, αν είναι σίγουροι για το offside, τότε να σφυρίζουν την παράβαση, και αυτό έπραξε στην προκειμένη περίπτωση ο βοηθός διαιτητής.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν σίγουρος, ήταν άνετα μπροστά ο παίχτης.
0: Εντάξει. Εδώ υπάρχει να πω, κερδίζει ένα Παύλο Απόλλωνας ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και στην περιοχή της πράγμα από δεξιά, και είναι καλό σημείο για μπαγιά. Θα σε λέω σαν ότι υπάρχει μια μεγάλη γιγαντοθόνη εδώ στο γήπεδο που δείχνει το παιχνίδι, αλλά δεν δείχνει επαναλήψεις. Αυτό που συμβαίνει σε πολλά γήπεδα στον κόσμο, δείχνουν την μετάδοση του αγώνα χωρίς ωστόσο να υπάρχει επανάληψη. Και αυτό δεν μας βολεύει εμάς, που ένα μονίτορ θα μας βοηθούσε να είχαμε πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά γι' αυτό υπάρχει εσύ για να μας βοηθάς. Λοιπόν,
1: είναι για να μην προκαλείται η συζήτηση των φιλάθλων και η αντίδρασή των σε διαιτητικές αποφάσεις.
0: Είναι ξεκάθαρο, ναι. Εκεί είναι και σωστό. Ο Γκασπάρ εκτελεί με πάσα, Βάισμπεκ, παγιά, λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Ήταν η παγιά για τον Όσκορ. Είχαν διακομπίνα εδώ οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Ο Γκασπάρ έπαιξε κάθετα προς το μέρος του Βάισμπεκ, ο οποίος κινήθηκε λίγο εκτός περιοχής με γόνα προς τα πίσω. Έκανε μια παλιά για την κίνηση του Όσμπορντ, ήταν πιο δυνατή όμως και κατέληξε απευθείας έξω. Να πω ότι η τροχή εδώ, τη μια σταματά, την άλλη αυξάνει την έντασή της. Τώρα είμαστε σε υψηλή ένταση βροχόπτωσης. Στο 21 το λεπτό της αναμέτρησης, από το 23 ο Απόλλωνας έχει το προβάδισμα 5-0-1 αριστο τέρμα του Όσμπορντ.
1: Όταν μας δίνουν εικόνα των πάγκων, βλέπουμε τη βροχή που στάσει πάνω στους παγκούς και καταλαβαίνουμε ότι βρέχει.
0: Ναι. Έχει σταμάτως, λέω, αρκετά. Και το Μπάρκεν είναι μια πόλη στην οποία οι αυξομοιώσεις στην ένταση της βροχόπτωσης και στην αλλαγή του καιρού είναι περισσότερες από κάθε άλλη πόλη εδώ στην Νορβηγία. Αυτό μας έχουν πει οι τοπάγες και εντάξει. Τουλάχιστον αυτές τις δύο μέρες το έχουμε αντιληφθεί ξεκάθαρα. Ένα πλάγιο έχει κερδίσει ο Απόλλωνας από δεξιά ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Πράνων. Γκασπάρ ψάχνει για ελεύθερο συμπαίχτη, θα πετάξει προς το μέρος του Βάισπεκ. Αυτός δίνει για τον Γιούβιτς, αλλάζει παιχνίδι με στόχο τον Μπράντον Τόμας. Αυτός υποδέχεται ωραία την μπάλα, ανοίγεται αριστερά ο Μαλεκίδης. Τελικά η επιλογή του Μπράντον Τόμας είναι να δώσει πίσω προς το μέρος του Μπράουν στο χώρο του κέντρου. Μπράουν για τον Κβίτα. Κβίτα βλέπει τη μεγάλη διαγώνια μπαγιά με στόχο τον Γκασπάρ. Αυτός προσπάθησε για το κοντρόλ. λίγο πιο δυνατό από την αντίμπαλα, από ό,τι θα ήθελε. Ο Γκασπάρ κατάφερε, πρόλαβε να αγγίξει την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει σωστά το κοντρόλ και έτσι έχουμε ελεύθερο για την Μπραντ. Ο Νίγκελαν εκτέλεσε προς το μέρος του Βάλενσεν. Βάλενσεν στον Ντερόεβε. Αυτός κάνει μπαλιά μέσα στο χώρο την κίνηση του Ίγκαντσον. Είναι εκεί ο Μαλεκίδης. Έκοψε την μπάλα, καταλήγει στον Μπραντον Τόμας. Αυτός κάνει το γύρισμα στην περιοχή. Έτσι όπως έφυγε η μπάλα, πήγε να ερμηνεύσει κάπως στον τερματοφύλακα, όμως κατέληξε έξω. Πήρε έτσι κάποια περίεργα φάλτσα και μια κατεύθυνση προς την αντιπαλιετία. Τελικά κατέληξε έξω. Ο Νίγκελαν για καλό και για κακό εκεί πήγε να καλύψει το βάρη του. Νίγκελαν, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή, τρέχει να τον πιέσει ο Σκρίτσερ. Την πάσα προς το μέρος του Σόρενσεν. Αυτός κερδίζει κάποια μέτρα στον Γκούντμονσον. Γκούντμονσον. Η πάσα του είναι για τον Σόλτβετ στον χώρο του κέντρου και από αριστερά για τον Κάστρο. Έχει μπροστά τον Γκασπάρ, θα τον προσπεράσει. Άνοιγμα για τον Γκούντμονσον κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Η πάσα του είναι για τον Κάστρο. Έρχεται ο Γιούβιτ με τάκλινγκ και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Στο 31ο λεπτό εξτερούν γρήγορα με πάσα οι Νορβηγοί. Κάστρο παλιά στη δεύτερο δοκάρι. Θα περάσει από τον Χολ, ο οποίος είχε καλή θέση. Έτσι κατάφεραν με αυτό το γρήγορη εκτέλεση κόρνερ να μην δώσουν την ευκαιρία στην άμυνα του Απόλλου να προσαρμοστεί. Και έτσι ήταν σε μια μικρή ανισορροπία. Ωστόσο η μπαλιά του Κάστρο ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Χολμ σε αυτή την περίπτωση. Μαλεκίδης εκτελεί το πλάγιο, κλείτα την ύψωση μπάλα, ο Εσκρίτσε με το κεφάλι ψάχνει τον Όσπορ, την μπάλα θα καταλήξει ωστόσο στον Ντερόεβε, που από το χώρο του κέντρου γυρίζει πίσω στον Νίγκελαν, τον τερματοφύλακα του, που με τη σειρά του δίνει στον Πέντερσεν. Πέντερσεν πάει για διαγώνια μπαλιά, με στόχο τον έριξε, αυτός κάνει το κοντρόλ. Η πάσα του εκεί, ο Μαλεκίδης πολύ δυνατά έρχεται, κερδίζει αρχικά, όμως ο Χολ επέστρεψε για να γυρίσει την μπάλα πίσω προς το μέρος του Βάλενσεν. Βάλενσεν στον Πέντερσεν, στον χώρο του κέντρου, δίνει στον Ντερόεβε από δεξιά, Ντερόεβε. Ψάχνει κάποιο στήριγμα πίσω προς τον αρχηγό του τον Βάλενσεν και πάλι Ντερόεβε στον χώρο του κέντρου και από δεξιά. Πιέζει εκεί ο Βάισπεκ, η πάσα του είναι για τον Ίγκανσον. Αυτός κάνει το γύρισμα στον Ντερόεβε, στο αντίπαλο τρίτο πλέον. Η πάσα του για τον Έριξεν θα περάσει κόντρες, ευθνών όμως τους παίκτες της Μπράνο. Κάστρο αριστερά από την περιοχή. Κάστρο προσπαθεί να κάνει το σουτ, το κάνει. Την μπάλα περνά απευθείας έξω. Νομίζω ότι δεν δέχτηκε ο Κάστρο σε αυτή την περίπτωση.
1: Δεν φάνηκε καθόλου πάντως.
0: Ας θα έκανε μπαλιά ή σουτ.
1: Δεν φάνηκε καθόλου πάντως. Εφραίμου, να κάνω έναν ακόμη συλλογισμό. Όταν η προπόνηση που κάνεις σε βοηθά να βγάζεις σωστά ένα 90 λεπτό σε συνθήκες Κύπρου, όταν συναντάς τέτοιες καιρικές συνθήκες βγάζεις δύο παιχνίδια, δύο 90 λεπτά. Και δεν θα ισχύσει το ίδιο για τους παίχτες της Μπραν στις καιρικές συνθήκες της Κύπρου.
0: Ναι. Αυτό που λες, Σάβα μου, κάπως το σχολιάσε όλος αδάχτες, ότι εντάξει, η βροχή δεν αναμένεται να επηρεάσει. Και αν μη τι άλλο λέει ότι όταν ήταν αυτός ποδοσφαιριστής δεν τον ενοχλούσε καθόλου να παίξει την βροχή. Αντιθέτως, κάποιες φορές το έβρισκε και πιο ωραίο. Απ' την άλλη, για τον ίδιο και για τη θερμοκρασία στην Κύπρο κλπ. Αυτό που σχολίασε είναι ότι και πέρσι η Μπραν είχε να το αντιμετωπίσει. Αλλά νίκησε με τέσσερα τέρματα, έβαλε τέσσερα τέρματα της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία ωστόσο ναι, έπαιζε με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής. Άρα λέει είναι κάπως σχετικό όλο αυτό με την θερμοκρασία. Χρειάζεται καλή προετοιμασία για να μπορέσουν όλες, για να μπορέσει ένας ποδοσφαιριστής να αντεπεξέλθει.
1: Δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας σίγουρα, αλλά συντείνει. Συμβάλλει αν λειτουργήσουν σωστά όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες.
0: Έχει δίκιο, Σαββαμό. Και αυτό το τελευταίο που σημείωσε είναι ότι λοιπόν οι αθηνοτικοί ποδοσφαιριστές προετοιμάζονται πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με πριν 20-30 χρόνια. Είναι άλλο πράγμα πλέον η γύμναση και η φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, που και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά όπως είπες και εσύ, δεν είναι ο απόλυτος παράγοντας. Ίσως όμως παίξει η σημασία του. Να δούμε ότι η Μπραντερόευε στην περιοχή κάνει το γύρισμα. Ο Κούν θα χρειαστεί εκεί. Θα πει όχι. Και θα διώξει σε κόρνερ ο Γκασπάρ. Ήταν όμως πολύ πολύ επικίνδυνη η φάση εδώ. Από την Μπραντ. Ο Ντερόευε στην περιοχή έκανε το γύρισμα. Ο Έριξεν έκανε το σουτ. Ο Κούν σε σωστό σημείο. Η μπάλα χτύπησε πάνω του. Δεν καταφέρει να την κρατήσει. Στην πορεία ήρθε εκεί ο Γκασπάρ για να απομακρύνει σε κόρνερ, το οποίο ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι Νορβηγοί με τον Κάστρο. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής. Εκεί είναι ο Όσπολτ που με το κεφάλι θέλει την μπάλα πλάγια. Τρέχει ο Μπράουν, θα προλάβει. Θα βρει μάλιστα τον Όσπολτ. Κάνει όμως την κατοχή και υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για τους Νορβηγούς. Ο Ίγκανσον στον χώρο του κέντρου θα δώσει τον Σόρενστεν. Εντάξει. Οργανωμένη και πάλι επίθεση από τους Νορβηγούς. Γκούτμονσον, τα όρια της περιοχής και από αριστερά. Η πάσα του για τον Σόλφετ. Σόλφετ στον Ίγκαστον, αλλάζει ωραία την παλά. Σόλφετ στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Ο Κβίτα είναι εκεί. Ο Κβίτα είναι εκεί και απομακρύνει σε πλάι. Ο Άουτ αυξάνεται η πίεση. Έξω τα τελευταία 2-3 λεπτά από τους Νορβηγούς.
1: Στο μεταξύ τα κορίτσια της Ομόνιας χάνουν με 3-0. Είμαστε στο 36ο λεπτό από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
0: Μάλιστα. Εδώ ένα πλάγιο έχουν κερδίσει οι Νορβηγοί από αριστερά κοντά στην περιοχή του Απόλλωνα. Εκτελέστηκε η Γκάνσον, η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω, προς τον Πάλεσεν, ο οποίος είναι στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν την ίδια για τον Γκάνσον, η Γκάνσον στον Σόλβετ, πήγαιναν να παίξουν το 1-2. Και απομάκρυνε όμως εκεί ο Μπράουν που ήταν σωστά τοποθετημένος για να σταματήσει την μπάλα. Η μπάλα κατέληξε στον Πάλεσεν. Ένα σχόλιο άλλο είναι για τον Ίγκανσον, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχτός της Μπραντ. Είναι ο παίκτης που βρίσκεται παντού και αυτός οργανώνει ολόκληρη την ομάδα πώς θα αναπτυχθεί επιθετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει η μπάλα από τα δικά του πόδια.
1: Δεν δημιούργησαν όμως σοβαρές προϋποθέσεις, τουλάχιστον ανάλογες με εκείνες που δημιούργησαν ο Απολλώνας.
0: Ναι, ναι. Με εξαίρετη την φάση προηγουμένως, θα συμφωνήσω μαζί σου, Σαββάμου. Και την απόκριση από τον Κουν και την απομάκρυνση από τον Γκασπάρ. Εκείνη ήταν μια πολύ καλή προϋπόθεση. Δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Αν και στα τελευταία λεπτά, όπως είπα, πιέζουν οι Νορβηγοί. Ο Γιούπιτς έβγαλε τώρα μια άμυνα. Ο Μπράουν απομακρύνθηκε τον Όσμπορν. Η μπάλα κατέληξε από κόντρες. Να δούμε ποιος θα την εκμεταλλευτεί. Εκείνη παίχτηκε στον Στραν Χολμ, στον Ίγκανσον. Το αντίπαλο τρίτο, ο Γιούγκστον πιέζει, στριφογυρίζει, βρίσκει πάσα προς το μέρος του Σόλβετ, αυτός κάνει το λάθος, ο Γιούγκστον όμως δεν μπορεί να απομακρύνει, έχουμε πλάγιο. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής, πριν μην πάλα καταληξεί σε πλάγιο. Το φάουλ είναι για την Μπραν και το έκανε ο Γιούβιτς πάνω στο Ίγκανσον. Είναι φάουλ ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα από αριστερά, σε καλό σημείο για μπαγιά. Θα παίξουμε πάσα γρήγορα οι Νορβηγοί με τον Σόλβετ να δίνει προς το μέρος του Σόρενσεν. Σόρενσεν και πάλι στο Σόλβετ. Σόρενσεν στον κεντρικό διάδρομο. Κάθε τη πάσα για την κίνηση του έριξε στην περιοχή. Αυτός δίνει για τον Κάστρο αριστερά εκτός περιοχής. Πίσω στο Σόλβετ. Σόλβετ στον Σόρενσεν. Είναι όλα αυτά. Είναι στο αντίπαλο τρίτο. Κάστρο από αριστερά πήγε με τα κουνάκι να βρει εκεί τον έριξε. Όμως η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Με τον Γκασπάρ να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ρίχνει προς το μέρος του Όσμπολτ. Η μπάλα θα χαθεί. Ίγκανσον στο χώρο του κέντρου κερδίζει κάποια μέτρα. Φτάνει στο αντίπαλο τρίτο. Τον κλείνει ο Μπράουν. Δίνει πάσα προς το μέρος του Σόλβετ. Αυτός παίζει γρήγορα προς το μέρος του Ίγκανσον. Ήταν δυνατή η πάσα του, κατέληξε έξω, την άφησε εκεί ο Γκασπάρ. Είναι ελεύθερο για τον Απόλλωνα. Υπήρξε ένα μικρό μπερδεματάκι γιατί θεώρησαν και οι Νορβηγοί πως δικό τους θα ήταν κόρνερ, αλλά και ο Γκασπάρ θεώρησε πως η κατοχή θα ήταν για τον Απόλλωνα. Ο βοηθός έδειξε κατοχή για τον Απόλλωνα και αυτό συμφώνησε μαζί του και ο διευθυντής. Όλα αυτά στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Το 23 θυμίζω άνοιξε ο σκορ Απόλλωνας με τον Όσμπορν. Τα τελευταία λεπτά πιέζει από την Μπραντ και είναι σημαντικό έτσι τώρα στα επόμενα λεπτά να κρατήσει λίγο την μπάλα ο Απόλλωνας. Ο Νομής πιέζεται από τον Κάστρο. Είναι πίσω στον Κουν. Κουν πάσα του είναι για τον Γιούπιτς. Άνοιγμα για τον Κονομή. Πιέζουν ψηλά οι Νορβηγοί. Κονομής με ψυχραιμία θα βρει τον Μπράουν. Γιούπιτς, τον Κλίτα. Γυρίζουν ωραία την μπάλα. Το Απόλλωνα και σπάσουν τον Φρέσινγκ. Μαλεκίδης, ο οποίος προδίδηκε, έχει φτάσει στο αντίπαλο τρίτο κοντά και στην περιοχή, κάνει την παγιά και φαγιά από τον Εσκρίτσε πάνω από τα λογαριά. Δεν ήταν καλή και φαγιά του Εσκρίτσε, ήταν καλή όμως η ανάπτυξη του Απόλλωνα, ήταν καλή και η παγιά, λίγο το timing στο οποίο πήρε ο Εσκρίτσε, θεωρώ, δεν τον βοήθησε ώστε να πάρει το κεφάλι με τις και να στείλει την μπάλα προς την αντίπαλη εστία, την έστειλε πολύ ψηλά σε ελεύθερο για την Μπραντ. Πιέζει ψηλά ο Απόλλωνας και αναγκάζεται ο Παλέντσεν να κάνει μια παγιά για τον Κόλμ. Ο Κβίτα κατεβάσε την μπάλα, κέρδισε κάποια μέτρα, δίνει στον Μπραντ ο Τόμας, Κβίτα σε ρόλο εξτρέμ, η πάσα του εκεί για τον Βάιστε κάνει τον σουτ έξω. Άλλη μια τελική καταγράφεται στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή τη φορά ο Κουβίτα, ο οποίος έφυγε από την άμυνά του, πήγε σε ρόλο εξτρέμ, έκανε το 1-2 μαζί με τον Μπράντον Τόμας, έδωσε την παγιά για τον Βάισπεκ, το σούτ του όμως δεν ήταν από τις καλύτερες του ευωθέσεις και δεν κατάφερε να βρει εστία. Ο Νίγκελαντ είναι που δίνει συνέχεια, προς το μέρος του Πάλενσεν, στη δική του περιοχή, Πέντερσεν, μένει ψηλά για να πιέσει εκεί. Ο Οσμπορτ και πηγαίνει κοντά του και ο Βάισπεκ. Βλέπουμε ότι όταν θα πιέζουν πτυρά ή το Απόλλωνα γυρίζει ο σχηματισμός σε ένα 4-4-2. Ουσιαστικά ο Βάισπεκ πηγαίνει σαν δεύτερος επιθετικός για να βοηθήσει στο pressing, στο ψηλό pressing. Να δούμε όμως τους Νορβηγούς οι οποίοι καταφέρνουν να σπάσουν αυτό το pressing με το Solvet από αριστερά στον χώρο του κέντρου. Solvet ψάχνει κάποιο στήριγμα, είστε πίσω η Σκρίτσε, η Ιγκανσόν, χάνει από τον Μπράντον Τόμας, έρχεται όμως εκεί ο Σόρενσεν να κερδίσει και να δώσει στον Τερόεβε. Τερόεβε από δεξιά, στο αντίπαλο τρίτο, γυρίζει, κάνει μεγάλη διαγωνία μπαλιά μες στο χωνόν Κάστρο, αυτός κάνει ωραίο κοντρόλ από αριστερά, κοντά στο ύψος της περιοχής. Κάστρο έχει μπροστά τον Γκασπάρ για την πλάγια, Κάστρο φέρνει την μπάλα στο δεξί, η πάσα του είναι για τον Κούτμοντσον, όμως ο Μπράουν είναι εκεί και απομακρύνει σε ένα σημείο που υπάρχουν μόνο παίκτες της Μπραντ. Πιέζουν οι της Μπραντ με τον Σόλτβετ στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Σόλτβετ λοιπόν Κάστρο έχει κολλημένο πάνω στον Γκασπάρ. Κάνει τις προσποιήσεις, τον Γκασπάρ μένει μαζί του, αναγκάζεται να δώσει πίσω προς το μέρος του Σόρεντσε για μια άμυνα από τον Βάιστε και η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για την Μπραντ από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Πλάγιο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Κάστρο τελικά αφήνει την μπάλα προς το μέρος του Σόλτβετ. Ο διαιτητής του υποδεικνύει το σωστό σημείο. Σόλτβετ ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Ρίχνει προς το μέρος εκεί. Όμως είναι ο Κονομής του Γκαζιάμνα που μακρύνουν. Η του Απολλώνα μπάλα καταλήγει και πάλι στους παίκτες του Μπραντ που ανανεώνουν την επίθεση. Με τον Κούτμοντσον στα όρια της περιοχής μη για τον Ιγκάνσον. Δεν πέρασε η πάσα. Το έδιωξαν οι του Απολλώνα. Επιμένουν οι του Μπραντ. Για να δούμε, το έριξε στα όρια της περιοχής, έρχεται ο Κβίτα στα πόδια του και κάνει πολύ ωραίο τάκλιν, κερδίζει την μπάλα, Μπράντον Τόμας παγιά με στόχο τον Όσπορν, εκεί όμως ήταν ο Πάλεντσεν, ο οποίος απομάκρυνε και έδωσε τώρα στον Κάστρο, Κάστρο στην αντίπαλη περιοχή, Κάστρο γίνεται το γύρισμα, πόλ την κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει σε ελεύθερο για τον Απόλλωνα. Ο Μαλεκίδης βγήκε ψηλά, ο Κόλμ βγήκε επίσης πολύ ψηλά, κέρδισε την κεφαλιά. Αλλά δεν έστειλε την μπάλα προς την εστία του Κουν. Νομίζω ότι εδώ ήταν καλή προϋπόθεση για την Μπραντ, γιατί βγήκε ψηλά ο Κουλμ για να κερδίσει αυτή η κεφαλιά και ήταν περίπου στα όρια της μικρής περιοχής που κατάφερε να νικήσει τον Μαλεκίδη. Ωστόσο η πίεση του Μαλεκίδη έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε ο επιθετικός των Νορβηγών να μην καταφέρει να δώσει
1: σωστή πορεία, σωστή πορεία. Σημαντικό εφρέ μου να πάει στα αποδητήρια από όλων με το υπέρ του σκορ. Σημαντικότατο. Δηλαδή πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Ναι, έλα.
0: Και ιδιαίτερα αυτό το γεγονός που το τελευταίο έτσι δεκαλέπτο, ίσως και λίγο παραπάνω θα βγει μια κίτρινη κάρτα στον Όσπορν. Παρεμπιπτόντω, και αφάλ που έκανε στον Μπάντερσεν, η πρώτη κίτρινη του παιχνιδιού.
1: Επάντως ο φίλος μας ο Πάνικ εκεί στην Πάφο, ο οποίος είναι ο παδός της Πάφου. Δεν ξέρω αν έχεις γνωρίσει τον Πάνικ. Ήταν παλιός οδηγός αυτοκινήτων, πρωταθλητής. Αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, αλλά είναι ένας από τους θερμότερους φίλους του ποδοσφαίρου. τον είχα φιλοξενήσει και στην εκπομπή μου Αθλητισμός και Πολιτισμός. Λέει ότι ο Πάφος, Ομόνια, Απόλλων θα καπακώουν και νίκες και πρόκριση για να πάρει βαθμούς η Κύπρος μας. Ξέρεις να μου σημαίνει το καπακώουν, έτσι?
0: Ναι, μακάρι να καπακώουν.
1: Να σε καλά, Πάνικ, να σε καλά.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται, περιμένουμε να δούμε χρονοκαθυστερήσεων. Είναι μπροστά και πάλι η Νορβηγή με τον Ίγκανσον. Η πάσα του για τον Έριξεν. Αυτός κάνει πάσα στην περιοχή, διώχνει το Απόλλωνα. Ένα θα είναι το επιπλέον. Έχει ξεκινήσει να μετρά ο χρόνος. Ίγκανσον από δεξιά. Το αντίπαλο τρίτο. Η πάσα του είναι για τον Σόρενσεν. Αυτός ψάχνει στήριγμα. Θα δώσει τον Ίγκανσον και πάλι. Πίσω η μπάλα στον Πάλενσεν, τον αρχηγό. Γυρίζουν ωραία την μπάλα οι Νορβηγοί. Πέτερσεν στο αντίπαλο τρίτο κεντρικός αμυντικός. Η πάσα του είναι για τον Κάστρο. Κάστρο, πάσα του για τον Σολτβέτ. Δεν θα κάνει το κόντρολ σωστά. Και θα καταλήξει την μπάλα έξω, ελεύθερο για τον Απόλλωνα. Ο Κουν πηγαίνει για να εκτελέσει. Ο διευθυντής του δείχνει ότι υπάρχει μπάλα ήδη στο αγωνιστικό χώρο. Ο Κουν του λέει υπάρχουν δύο μπάλες. Ένα μικρό μπέρδεμα εκεί. Απολογίζεται τελικά ο διευθυντής προς τον Κουν του υποδεικνύει. Να πάρει τώρα την μία από τις δύο μπάλες και να εκτελέσει το ελεύθερο, κάτι το οποίο πράττει τώρα.
1: Και ο Κούνε πιάνει την πιο κοντινή του έχει. Σωστά είναι η ίδια συνέντευξη του φύλακα στο Απόλλων.
0: Ναι, αυτό έγινε. Λοιπόν, οι Νορβηγοί έχουν κερδίσει και πάλι την μπάλα. Με τον χώρο μακριά από το χώρο δράσης του να γυρίσει, ωστόσο, πάσα που βγαίνει για τον Κάστρο στην περιοχή από πλάγια, δεν την κάνει το γύρισμα. Ο Κιούβιτς είναι εκεί για να απομακρύνει. Υπήρχε και πάλι υπόδειξη για offside από τον βοηθό διαιτητή. Σταματάει η προσπάθεια των Νορβηγών και έχουμε και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημιχρόνο όπου βρίσκει τον Απόλλωνα να προηγείται με 0-1 χάρη στο δέρμα του Όσμπον στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Θεωρώ ότι η ομάδα του Λοσάδα μπήκε πάρα πολύ καλά. Πίεσε ψηλά, κατάφερε να σπάσει έτσι το ρυθμό που θα ήθελε να δώσει η Μπραν. Ίσως συνηθίζει τουλάχιστον να δίνει η Μπραν στα πρώτα στάδια της αναμέτρησης. Πίεσε, βρήκε ευκαιρίες. Αποκορύφωμα ήταν το τέρμα, το οποίο τέρμα το έστειλε από μια ιδανική αντεπίθεση. Ξεκίνησε από μια πάρα πολύ σημαντική άμυνα του Μαλικίδη, ο οποίος έδωσε στον Μπράντον Τόμας. Αυτός βρίσκησε όλο το γήπεδο. Έτρεξε μαζί το Μαλεξίδης για το overlap, πήρε την μπάλα, έκανε το γύρισμα και ο Όσπορν έγραψε το 0-1 στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης σκορ ημιχρόνου. Είχε ότι ο προβάδισμα το Απόλλωνα και ελπίζουμε να συνεχίσει κάπως έτσι και στο δεύτερο ημιχρό σταβάμου. Αυτά.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι. Να σε καλά Εφραίμ μου, θα τα πούμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα μας αφού σας πούμε ότι με την μουσική μας επιλογή αυτή τη φορά θα τιμήσουμε τη μνήμη του αγαπημένου Ρεμπέτσι Αγάθωνα Ιακωβίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2020, και θα ακούσουμε το τραγούδι με το οποίο ουσιαστικά τον μάθαμε όταν με το συγκρότημα Κόζα Μόστρα συμμετείχε στον διαγωνισμό Eurovision με τα χρώματα της Ελλάδας το 2013, Alcohol is Free. Πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Χαλαρώνεις στην παραλία,
4: στο μπαλκόνι,
3: στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει?
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άντε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
8: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Μεγαφάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
3: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στον Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινός στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λίν Κολομόνια, στην Αυστρία, Salzburg Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
17: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο 007, που σας έστειλε τα υπονοούμενα του με χιούμορ. Ο πρόεδρος των οργανωμένων της ΠΑΦΟΥ εξήγηλε μεγάλο πριμ αν η ΠΑΦΟΣ προκριθεί ξανά. Οι πρόεδροι των οργανωμένων Απόλλωνα και Ομόνιας διανύουν περίοδο λιτότητας. Λοιπόν, φίλε 007, μάθε ότι ο πρόεδρος των οργανωμένων της ΠΑΦΟΥ κάνει ανοίγματα προς τους οπαδούς, προς τους οργανωμένους του Απόλλωνα και της Ομόνιας. Λοιπόν, τα ανοίγματα πλέον είναι έτσι επικαιροποιημένη φράση. Να σε καλά, φίλε 007. Θα κάνω και μια παρατήρηση του Εφραίμ Γεωργίου. Θα σου κάνω, Εφραίμ μου, μια παρατήρηση.
18: Ευχαριστώ,
17: Σάβα μου. Μου είπες ότι είναι και το πελέντριν, κύριε φίλε.
18: Ναι.
17: Είναι το πελέντριν με ολόκληρο μπανό, ρε φίλε. Είδα το ύστερα. Μα το πελέντριν είναι μέσα στην καρδιά μας, ρε φίλε. Το πελέντριν είναι μέσα στην καρδιά μας.
18: Ναι. Ξεχωρίζει το μπανό, το πιο μεγάλο μπανό. Το πιο μεγάλο μπανό εκεί είναι από το πελέντρι που υπάρχει από τους φίλους του Απόλλωνα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το δεύτερο μικρό, Σάβα μου. Και μάλιστα έχει και γιατρήσει και ένα πλάγιο ο Απόλλωνας τώρα στο χώρο του κέντρου, το οποίο εκτελέστηκε παγιά που γίνεται με στόχο την κίνηση του Βάιστεκ, βγαίνει εύκολα ο Νίγκελαντ και μαζεύει. Θα μου βλέποντας έτσι λίγο τα στατιστικά όπως τα δίνει η UEFA, 9 τελικές για τον Απόλλωνα, 2 για την Μπραν. Βέβαια στις 9 τελικές λογαριάζει και 4 σούτ τα οποία σταμάτησαν πάνω σε σώματα αντιπάλων. Τα βάζει αυτά μέσα στις 9 τελικές. Από μία στο στόχο, σκυρό φαουλ από παίκτη της Μπραν, θα δει κάρτα. Θα δει κάρτα ο Κάστρο, νομίζω πως έχω δει σωστά. Κρέμισε εκείνον εσκρίτσε. Ο Κάστρο είναι σαβά μου.
17: Έλα, φρέ μου.
18: Ο Κάστρο είναι που δέχεται την κίτρη κάρτα. Στο χώρο του κέντρου.
17: Νομίζω είναι ο Κάστρο. Έχει το μουστακούδι του ο Κάστρο, ναι.
18: Ναι.
17: Εγγύνας.
18: Ναι. Δέχτηκε την κίτρινη κάρτα λοιπόν ο Κάστρο, είναι ο δεύτερος παίχτης που μπαίνει στο ποινολόγιο. Αυτή τη φορά είναι για την Μπραν.
17: Μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ στα γρήγορα, να διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου 922, ο οποίος μας υπενθυμίζει κάτι που είχε στείλει στις 21 Φεβρουαρίου, όταν οι παίχτες πάνε προπόνηση και εκπαιδεύονται σωστά, διασκεδάζουν και κινητοποιούνται, τότε βγάζουν τούτη την εικόνα στον αγώνα του Σαββάτου. Ο Λοσάδα το κατέχει, άλλοι βρίσκουν δικαιολογίες στην ποιότητα, την ποσότητα, την κούραση κτλ. Ακόμη πως κολλή τους από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, έτσι είναι. Σωστός ο φίλος εκείνος ίδιο.
18: Λοιπόν, έχει κερδίσει τώρα φάουλ όμως η Μπραν και είναι σε καλό σημείο. Είναι από δεξιά, είναι κοντά στην περιοχή, είναι και πολύ καλό σημείο για μπαγιά για την ακρίβεια. Δεν νομίζω να ρισκάρει αν πάει απευθείας από εκεί. Θεωρώ ότι θα επιλέξουν την μπαγιά. Είναι ο Κάστρο πίσω από την μπάλα, είναι εκεί και ο Σόλτβερ. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Κάστρο με το δεξί εκτελεί, ο Μαλεκίδης απομακρύνει, ο Μπράουν πιο μακριά σε ένα σημείο που υπάρχει μόνο ο ποδοσφαιριστής της Μπραν, είναι ο Πέτερσεν. Κάνει μια διαγωνία μπαγιά με στόχο τον Κάστρο, είναι πάρα πολύ δυνατή, θα περάσει απευθεία έξω. Και είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα, με τον Μαλεκίνη να ετοιμάζεται για την εκτέλεσή του. Ψάχνει για την παίχτη ελεύθερο, πετά την μπάλα προς το μέρος του Όσμπορντ, εκείνος ο Ρεντσεν, ο οποίος το κεφάλι απομακρύνει, ο Μπράντον Τόμας κερδίζει την μπάλα, η πάσα του για τον Όσπορν. Ο Πάλεν Τσεν σε καλύτερη θέση γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα γάτο στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.
17: Μέχρι να επαναφέρω τερματοφύλακα, δεν μπορώ να μην απαντήσω στην πρόκληση του φίλου 007. Φίλε, μάθε ότι εκείνα τα ανοίγματα του Προέδρου των Οργανωμένων της ΠΑΦΟ έχουν πολιτικά κίνητρα και όχι ποδοσφαιρικά. Ναι, φίλε 007, αλλά με την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής μας, με τις μεταγραφές, μια φορά παίζουμε τη φανέλα του τάδε κόμματος, στις άλλες εκλογές παίζουμε τη φανέλα του άλλου κόμματος. Υπάρχει μια ποδοσφαιροποίηση, οπότε δικαιολογούνται και εδώ τα ανοίγματα. Πάμε παρακάτω.
18: Όχι η
17: ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής.
18: Η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Ναι. Αυτό, σε αυτό είμαστε συνδεδομένοι. Λοιπόν, να πω ότι κερδίσει ο Απόλλωνας ένα πλάγιο στο χώρο του κέντρου και από δεξιά στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Και εκεί ο Γασπάρ θα πάει για την εκτέλεση. Να πω ότι η μετάδοση είναι μια χορηγία της Megabet Plus, της Venicuven Plus και της Αλουμίλη, τους οποίους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ο Γκασπάρ ετοιμάζεται να εκτελέσει, ρίχνει προς το μέρος του Όσπορν, χάνεται η κατοχή. Έχουν προϋποθέσεις ήδη Μπραν, όμως εκείνο ο Γιούπιτς για να παραχωρήσει πλάγιο. Το πλάγιο εκτελείται προς τα πίσω η μπάλα στον χώρο άμυνας της Μπραν με τον Πάλενσεν. Πάλενσεν θα δώσει την μπάλα στον Ντεροεβέ. Δεξιά η κατοχή για τον Ίγκανσον. Ίγκανσον πίσω προς το μέρος του Ντεροεβέ. Ντεροεβέ έχει μπροστά τον Μπράντον Τόμας. Αναγκάζεται να πατήσει φρένο. Θα δώσει τον Πάλενσεν. Πάει για μεγάλη διαγώνια μπαγιά προς το μέρος του Κάστρο. Είναι καλή. Κατεβάζει ο Κάστρο. Βγαίνει πάνω τον Γκασπάρ. Τον αναγκάζεται να δώσει πίσω την μπάλα στο Σόλβετ. Σόλβετ. Η πάσα του. Προς το μέρος του Ίγκανσον στο χώρο του κέντρου. Ίγκανσον στον Πάλενσεν. Πάλενσεν, στον Μπουτμόντσον, στον χώρο του κέντρου. Το αρχιβάλα από τον Μπράντον Τόμας άφησε πλεονέκτημα όμως ο διαιτητής. Χόλμς, το αντίπαλο τρίτο. Χόλμς λιχοβογυρίζει. Πάσα το για τον Μπουτμόντσον. Σωστή αντίδραση από τον Μόρκαν Μπράουν. Κερδίζει την μπάλα. Όμως στην πορεία κάνει το εύκολο λάθος ο Μπράουν. Στέλνοντας μια παγιά προς το μέρος του Όσπορτ που ποτέ δεν έκανε την κίνηση και έτσι ανανεώνουν την επίθεσή τους ή της Μπράντ. Κάστρο προσπαθεί να τριπλάρει τον Γκασπάρ, τον σταματά, το πλάγιο είναι για την Μπραντ. Το πλάγιο εκτελέστηκε στα γρήγορα, Ίγκανσον από αριστερά στον Κάστρο, γιατί πάνω του ο Γκασπάρ θα κερδίσει τη μονομαχία οικονομής με ψυχραιμία πίσω στον Κουν. Κουν με τα πόδια ψαχνητών Μαλεκίδη, αυτός κάνει το κοντρόλ στο χώρο του κέντρου και από αριστερά. Έχει πίσω του τον Μπράντον Τόμας, θα του δώσει την μπάλα. Αυτός πιο πίσω για τον Κβίτα, τον πιέζει ο Κάστρο, πιέζει και δεύτερος ποδοσφαιριστής. Μπράντον Τόμας έρχεται την υποστήριγμα στον Κβίτα, παίρνει την μπάλα και μοιράζει παιχνίδι για τον Οικονομία. Αυτός για τον Γκασπάρ, όλα αυτά στο τρίτο του Απόλλωνα. Μπράουν για τον Οικονομία, αυτός τον Κβίτα πιέζουν οι Νορβηγοί ψηλά. Κβίτα με πάσα προς το μέρος του Μπράντον Τόμας, έγινε το λάθος. Κέρδισε τον Σόρενσεν, Σόρενσεν, στο χώρο του κέντρου. Πασά του για τον Ίγκανσον, αυτός ανοίγει για τον Ντερόεβε, Ντερόεβε στον Ίγκανσον. Γκούτμοντσον έρχεται να πάρει μπάλα, δίνει πίσω προς το μέρος του Πάλενσεν. Πάλενσεν για τον τερματοφύλακα τον Ίγκεραν και τώρα Πέτερσεν στο χώρο αμυνά τους. Πέτερσεν η πάσα του είναι για το μέρος, για, προς το μέρος του Γκούτμοντσον. Γκούτμοντσον υπό την πίεση του Γιούπιτς κρίθηκε πάλι στους κεντρικούς αμυντικούς του. Πάλενσεν θα δώσει τον Ντερόεβε από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Πάλενσεν και πάλι για τον Χόλτς. Αυτός έψαξε να βρει με μιας τον Έριξεν. Βγήκε η κόντρα από τον Οικονομή, ο οποίος έμεινε στο έδαφος. Ο διαιτητής δεν διέκοψε το παιχνίδι. Άφησε τους Νορβηγούς να εκτελέσουν το πλάγιο και ενώ ο Οικονομής δεν πατά καλά το πόδι του. Μετά από μια κόντρα έμεινε κάτω και κράτησε λίγο το πόδι του. Τον βλέπω να χωλένει.
17: Και διαμαρτύρεται έντονα ο κύριος Λοσάδα.
18: Και σωστά κάνει. Κάστρο μπαγιά στην περιοχή. Ο Μαλεκίδης πρώτου χώρου από μακρύνει. Μπάλα φτάνει και πάλι στον Κάστρο. Ο οποίος όντας σε θέση offside την αφήνει. Τον Γκασπάρ ψάχνει να βρει με μπαγιά τον Όσπορν. Είναι και ανάμεσα από δύο αμυντικούς. Κάνει την κατοχή.
17: Συμφωνήσαμε και υπογράψαμε έτσι για να ξέρεις με το φίλο 007. This is Cyprus, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές χρόνο με το χρόνο. Τέλος λέει ο φίλος 007. Οπότε...
18: Και μας έκανε αυτά την εμπρόβλημα το This is Cyprus. Σαν αντίληψη, σάβα μου. Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά Κράσει καλό χρόνο να το αλλάξω. Η Νορβηγή μπροστά, μαγιά παράλληλη του βγαίνει. Θα περάσει από όλους. Και θα καταλήξει όχι. Θα την προλάβει ο Μαλεκίδης πριν αυτή βγει σε πλάγιο. Ήταν μια καλή παράλληλη μαγιά. Πέρασε από όλους όμως. Δεν μπόρεσε ο Χόλμς να κάνει την προβολή. Την μπαλά έφτασε σε ένα σημείο που ο Μαλεκίδης απομάκρυνε. Επιμένουν όμως οι Νορβηγοί με τον Κάστρο. Έρχεται ο Μπράντον Τσόμας και βγάζει πολύ καλή άμυνα. Μαλεκίδης προσπαθεί να βγει μπροστά. Κάνει την κάτω και από τον Τερόεβε. Τερόεβε στον Κάστρο από δεξιά κοντά στην περιοχή. Και αυτό το γύρισμα η πάσα του είναι για τον Έριξεν. Αυτός πάσα στην περιοχή. Ο Κονομής είναι εκεί. Σταματά αρχικά να νεώνουν οι Νορβηγοί σόλβε το σουτ. Βγαίνει κόντρα πάνω στον Εσκρίτσε ο οποίος τρέχει. Θα δούμε αν θα προλάβει την κατοχή. Την προλαβαίνει ο Εσκρίτσε. Προλαβαίνει και υπάρχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πρέπει να δει την κίνηση του Βάισβικ. Του πετά την μπάλα. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο Βάισβικ θα προλάβει. Θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Έρχεται ο Μπράντον Τσόμας για βοήθεια. Τώρα ο Μόργαν Μπράουν χάθηκε το στοιχείο της αντεπίθεσης. Μπράντον Τσόμας στον Μπράουν, στο αντίπαλο τρίτο, από αριστερά. Ίσο για τον Μαλεκίδη που κινείται στο χώρο του κέντρου. Αυτός για τον Κβίτα τρέχει να τον πιέσει ο Έριξεν. Κβίτα, έρχεται και ο Κάστρο για πίεση. Είναι στον Κονομή, Κονομής. Παγιά που κάνει για τον κίνηση του Όσπορτ δεν θα περάσει γιατί εκεί έβαλε το Πάλεντσεν το πόδι του και απομάκρυνε σε ένα σημείο που είναι ο Γκούτμοντσον. Γκούτμοντσον περνά, ελευθερώνεται, διανύει αρκετά μέτρα, φτάνει στον αντίπαλο τρίτο. Γκούτμοντσον έχει μπροστά τον Γιούγκ, η πάσα του είναι για τον Κάστρο, μπαίνει στην περιοχή αυτός από αριστερά. Πάσα για τον Γκούτμοντσον, ψάχνει το σουτ. Κάνει πάσα τελικά στον Ίγκανσον εντός περιοχής, δεν μπορεί για το κοντρόλ, έρχεται ο Μπράντον Τόμας για να απομακρύνει. Ανανεώνουν επίθεση οι Νορβηγοί με τον Σόρενσεν στον χώρο του κέντρου. Να δίνει για τον Πάντερσεν. Πάντερσεν στον Πάλεσεν, στον αρχηγό του Πάλεσεν.
17: Μπράντον Τόμας απομακρύνει, έτσι κράτα τη φράση αυτή είναι. Πόσο τρέξιμο κάνει αυτός ο παίχτης για να είναι και στην περιοχή να απομακρύνει.
18: Ναι. Πάρα πολύ τρέξιμο και σήμερα. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι και πάλι στην επίθεση. Με τον Κάστρο στον αντίπαλο τρίτο. Να δίνει στον Γκούτμοντσον. Αυτός για τον Ίγκανσον και πάλι Κάστρο. Ίγκανσον. Σκέφτεται την παγιά στην περιοχή. Δεν θα την επιχειρήσει. Και πάλι πεφορτώνουν η μία πλευρά. Η Νορβηγία έχοντας 5 και 6 ποδοσφαιριστές στη μία πλευρά. Ψάχνοντας να βρουν τους καινούς διαδρόμους μέσα από το... στέλνοντας την μπάλα σε μικρό χώρο με πάσες. Έγινε μια μπαγιά με στόχο τον Ίγκανσον. Έβγαλε σημαντική άμυνα ο Γονομής εδώ. Το Μαλεκίδης έχει αντεπίθεση. Φεύγει ο Μαλεκίδης από αριστερά. Έφτασε στο αντίπαλο τρίτο. Έφτασε και στην περιοχή. Η τέντρα του θα περάσει. Φτάνει στον Εσκρίτσε εκτός περιοχής από δεξιά. Δίνει στον Μόργαν Μπράουν. Είχε χώρο για το σουτ. Τελικά δίστασε. Έδωσε στον Εσκρίτσεν. Γκασπάρ κάνει το γύρισμα, διώχνει εκεί ο Πάντερσεν και πιο μακριά από τον Σόλβετ έγινε κόντρα και η μπάλα πέρασε έτσι ως η πλάγια την Μπραν. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή. Η αλλαγή που γίνεται για τον Απόλλωνα είναι ο Εμμάνουελ Αϊβού, ο οποίος μπαίνει στη θέση του Γονομή. Και έρχομαι πίσω σάβο μου σε αυτή τη φάση που ο διαιτητής βλέπει τον Γονομή να τραυματίζεται και δεν διακόπτει το παιχνίδι. Έστω και αν το παιχνίδι δεν πεζόταν, γιατί έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο και τραυματίστηκε πάνω σε εκείνη τη φάση. Ο Γονομής τελικά χρειάζεται την αναγκαστική αλλαγή.
17: Προσαγωγούς, ο τρόπος με τον οποίο κρατά το πόδι του ψηλά, μάλλον είναι προσαγωγή εκεί.
18: Ναι. Και θα περάσει.
17: Και παρόλα αυτά σηκώθηκε και έτρεχε. Όταν
18: Και του είπα χόλενε εκείνη την ώρα, αλλά το πάλεψε. Λοιπόν, οι Νορβηγοί έχουν την κατοχή. Με τον Τερόεπε από δεξιά, να διανύει αρκετά μέτρα, τον ακολουθεί, είναι μαζί τον Μπράντον Τόμας, το βάζει πίεση, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω στους κεντρικούς αμυντικούς του αρχηγού τον Πάλεντσεν, αυτός πιο πίσω στον Μίγκελαν. Τρέχει να πιέσει ο Σκοτ, γίνεται ο Μπράντον Τόμας για πίεση. Αλλάζουν την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός και ο τερματοφύλακας συνεχίζουν. Ντερόεβε, έρχεται ο Μπράντον Τόμας να βάλει πίεση. Καταφέρνει ο Ντερόεβε να μείνει στα πόδια του, θα δώσει στον τερματοφύλακα τον Μίγκελαν. Πιέζουν ψηλά η τον Απόλλωνα. Η πάσα από τον Σόλτετ προς το μέρος των Γκούτμοντσον. Έσπαταν το πρέσινγκ του Μπραντ και ο Γκούτμοντσον έχει πολύ καλές προϋποθέσεις. Γκούτμοντσον κοντά στην περιοχή, κάνει το παράλληλο γύρισμα. Ίγκανσον έξω από την περιοχή κάνει ένα σουτ πολύ κακό. Η μπάλα θα περάσει έξω. ενώ είχε πολύ καλές προϋποθέσεις στο σούτ του με το δεξί από το ύψος της περιοχής, έφυγε πλάγια πέρα από τη μικρή περιοχή του Πουν, και ενώ νομίζω ότι εκεί παρενέβη την παίκτη του, πρέπει να ήταν ο Ζόρενσεν που παρενέβη, πριν η μπάλα καταλήξει στον Ίγκανσον, και αυτό τον αποσυντόνισε στην προσπάθειά του, ενώ αν την άφηνε θα πήγαινε πάνω στον Ίγκανσον με πάρα πολύ καλή προϋποθέσεις. Ο Ζοχλίτα πιέζεται από δύο, βρίσκει τον τρόπο να απομακρύνει, ο Ζόρενσεν όμως κερδίζει. Στο αντίπαλο τρίτο, ο Ζόρενσεν, η πάσα του είναι για τον Τερόεβε, αυτός κάνει μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι, θα περάσει από όλους και θα καταλήξει σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Από δεξιά είναι εκεί κοντά στο σημειακή του κόρνερ του στην περιοχή του Απόλλωνα, το πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του Λοζάδα, ο οποίος δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο. Βλέπω τον Κονομή να έχει επιστρέψει στον πάγκο. Χτύπημα είναι, Σάβα μου, δεν φαίνεται να είναι κάτι πιο σοβαρό. Είναι χτύπημα και δείχνει το σημείο που πονεί, έκανε χαρακτηριστική κίνηση όταν πέτυχε ο αντίπαλος.
17: Μακάρι να μην είναι κάτι πιο σοβαρό.
18: Μπράντον Τόμας στην αντεπίθεση. Είναι στο Μαλεκίδη. Μαλεκίδη θα πάρει στερά εντός περιοχής. Κάνει το γύρισμα. Ο Νίγκελαντ θα βγει και θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Και διαμαρτύρεται προς τους συμπαίκτες του, γιατί κανείς δεν του έκανε την κίνηση για να παίξουν γρήγορα στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Όπως επίσης βλέπω τον Κόρνελαντ, τον τεχνικό της Μπραντ, να είναι πολύ πολύ εντόνος απέναντι στους ποδοσφαιριστές του και να έχει αρκετά παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται σε αυτά τα πρώτα 60 λεπτά της αναμέτρησης. Ίγκανσον θα δώσει στον Σόρενσεν, αυτός τον Γκούντμονσον στον χώρο του κέντρου. Γκούντμονσον πίσω προς το μέρος του Πέντερσεν. Πέντερσεν κερδίζει κάποια μέτρα, φτάνει στο αντίπαλο τρίτο, βγαίνει ο Γιούβιτς πάνω του, η πάσα δίνει για τον Ίγκανσον, κάνει κίνηση ο Χόλμς, πατά όμως για τον Γκούντμονσον, αυτό θα είναι για τον Κάστρο εντός περιοχής, κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Γιούβιτς έρχεται και απομακρύνει με το κεφάλι, κερδίζουν και πάλι την κατοχή της μπάλας οι Νορβηγοί και ο Κάστρο είναι από αριστερά. Η πάσα του εντός περιοχής για τον Σόλφετ. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Έριξεν. Διώχνουν ή το Απόλλωνα. Σε πλάγιο out τον Γκασπάρ είναι που έδιωξε. Το πλάγιο εξελέστηκε. Σόλφετ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από αριστερά. Πέφτει στα πόδια του εκεί. Ο Σκρίτσε έχει παραχωρεί νέο πλάγιο στο ίδιο ακριβώ σημείο. Όλα αυτά στο 61 λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο εκτελείται προς το μέρος των Γκούντμονσον. Γκούντμονσον από αριστερά αναγκάζει να γυρίσει πίσω. Τον αρχηγό του τον Πάλενσεν, Πάλενσεν για τον Σόλβετ και πάλι Γκούντμονσον, Γκούντμονσον η πάσα του για τον Κάστρο δεν πέρασε γιατί παρενέβη εκεί ο Γιούπιτς, διωξάνει το Απόλλωνα, ανακτά κατοχή η Μπραντ και αυτό συμβαίνει έτσι τα τελευταία λεπτά και πρέπει να το προσέξουν λίγο στο Απόλλωνα. Κάστρο κάνει το γύρισμα στην περιοχή, βγαίνει μια κόντρα, μαζεύει ο Κούν. Πρέπει να ελέγξουν λίγο έτσι τον ρυθμό ή το Απόλλωνα ή τουλάχιστον να μην επιτρέπουν την δεύτερη και τρίτη μπάλα να την κερδίζει ξανά και ξανά να την κερδίζουν οι Νόρβοι.

0: παιδιά. Την Μπραν δίπλα ακριβώς από τη συνταγή του κόρνερ της. Εδώ είχε πολύ καλή προηγούμενη. Αν ο Μπραντον Τόμας έκανε σωστά το κοντρόλ, θα ήταν εντός περιοχής με καλές προϋποθέσεις. Ναι, μεν είχε ποδοσφαιριστή της Μπραν μπροστά του, αλλά θα είχε πολύ καλές προϋποθέσεις. Λάγιο εκτελέστηκε, πέρασε από όλους, αϊβού γεμίζει με στόχο τον Όσβολτ. Πέρασε όμως η μπάλα, ο Όσβολτ δεν έκανε κίνηση γιατί ήταν σε θέση offside. Και μάλλον έφτασε στον Νίγκελαντ. Νίγκελαντ θα δώσει το Σόλβετ. Ο οποίος κερδίζει κάποια μέτρα, φτάνει στον χώρο του κέντρου. Σόλβετ προς τον Κάστρο. Αυτός δίνει για τον Έριξεν. Πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα. Έδωσε πίσω στον Ντεροέβε από δεξιά. Ντεροέβε πιέζει ο Μπράντον Τόμας. Θα κερδίσει την μπάλα. Θα τη στείλει πίσω προς το μέρος του Κλίτα. Αυτός με ψυχραιμία. Και παρά την πίεση του Ντεροέβε δίνει στον Κουν. Κουν και πάλι για τον Κλίτα. Τρέχει ο Ντεροέβε να τον πιέσει. Κλίτα μεγάλη παγιά με στόχο τον Όσβολ. Κερδίζει την κεφαγιά. Κάνεται όμως η κατοχή στην πορεία. Δεν ξέρω αν σιγά σιγά ο Όσμπορν μένει κάπως από δυνάμεις. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Ίγκανσον στα όρια της περιοχής. Ίγκανσον, η πάσα του είναι πολύ καλή για τον Τερό. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει τον σουτ. Για καλή δική του Αποντα και το Κουν. Η μπάλα χτυπάσα όμως σε ποιον. Στον Κάστρο και φεύγει έξω. Στον Κάστρο και φεύγει έξω, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί και έχει βγάλει και μια άμυνα τώρα.
1: Ας σε πάρω πίσω να θυμηθείς να που είπαμε λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Είπαμε τόσα πολλά καλά για αυτόν τον παίχτη που ήδη τον εμματιάσαμε.
0: Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πιο πριν στάμα μου είναι ότι νομίζω ότι σιγά σιγά ο Όσμπορν μένει από δυνάμεις και δεν ξέρω αν σύντομα ο Λοσάλα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Αλλά θα το δούμε. Βλέπω να συζητάει εκεί μαζί με τους συνεργάτες, να βλέπει και προς τον πάγκο. Πάντως τώρα κερδίζει ένα φάουλ από τον Άστρο. Ο Ισκρίτσε το κερδίζει από τον Άστρο. Λίγα μέτρα μπροστά από τον χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Μπραν, η οποία Μπραν σύντομα θα προχωρήσει σε διπλή αλλαγή. Βλέπω δύο παίχτες να πηγαίνουν εκεί στον πάγκο για να αλλάξουν. Ο Βάιτμπεκ είναι έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Το φάουλ να είναι ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Μπραν. Και στην αέρα στάβαμε και προσπαθούν να μαζέψουν τα χαρτιά. Λοιπόν, έτοιμος ο Βάιστεκ για να εκτελέσει. Βάιστεκ εκτελεί με παλιά στην καρδιά της περιοχής. Ο Κβίτα βγαίνει ο Νίγκελας. Μπράντον Τόμας πήγε για να ψιλοκρεμαστώ. Νομίζω ήταν κακή επιλογή εδώ. Ήταν κακή επιλογή εδώ από τον Μπράντον Τόμας. Θα πω ήταν όμως μη γεννωμένη φάση για αυτό το σκεφάλ. Από τον διαιτητή.
1: Απλά να πούμε ότι θα συνοδευτεί με βαριά ήττα η πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της γυναικείας ομάδας της Ομόνιας στο Champions League. 67 λεπτό χάνει από την Άιτραχτ Φρανκφούρτ της 5-0. Εκεί είμαστε σε ποιο λεπτό, Εφρέ μου?
0: Εδώ είμαστε στο 66 λεπτό. Τι να μέχρι στην καβλώνα στο Αιγύτερο με 0-1. Χάρη στο δέρμα του Όσκορ στο 23 λεπτό της αναμέτρησης.
1: Να χαιρετήσω και τον φίλο 347. Να σε καλά, φίλε. Έλα, Εφρέ μου.
0: Σόλτε, είναι στον Κάστρο. Ο Κάστρο με μια σύγκριση βρήκε τον Κούτμοντσον, ο οποίος όμως πήγε να τον βρει πίσω και κέρδισε πλάγιο μετά από παρέμβαση στον Κασπάρ. Κάστρο στον Κούτμοντσον. Κούτμοντσον έχει μπροστά τον Μπράουν, ο οποίος του βάζει πίεση, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα προς το μέρος του Σόλβετ. Σόλβετ δίνει στον χώρο του κέντρου για τον αρχηγό του, τον Πάλενσεν. Πάλενσεν, η πάσα του δεν είναι καλή. Ο Σκρίτσε προσπαθεί να διεκμεταλλευτεί, τελικά δεν είναι ολόκληρος το κλέψιμο και τώρα υπάρχουν φόροι για την Μπράουν με τον Ίγκανσον να δίνει στον Κάστρο από αριστερά κοντά στην περιοχή. Κάστρο πάσα πιο πίσω για τον Σόλβετ, έχει φόρο για τον Σούτο Σκέσταν, τελικά πάει με πάσα στην περιοχή, προσπαθεί να ελευθερωθεί ο Γκούτμοντσον, φτάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, είναι εκτός περιοχής, βγαίνει μια μπαγιά χαμηλή, διώχνει ο Γιούπι, τον Μπράντον Τόμας δεν θα καταφέρει για το κοντρόλ μπροστά από τον Ντερόεβε και να τον αποφύγει. Ο Ντερόεβε κέρδισε την κατοχή και πάλι η Μπραντ αφήσεται επιθετικά με τον Πέτερσεν. Πέτερσεν κάνει και ένα σουτ, αφού κέρδισε κάποια μέτρα, ο Φίτα του έβαλε την κόντρα, την μπάλα βγήκε σε πλάγιο και πάμε για την Στραντ. Ο Ίγκανσον με το νούμερο

0: 10 αποχωρεί και ο Χολ Ίγανσον και έχουν πει στη θέση τους Μάγνουσον και Βάσπερ. Ο Βάσπερ αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου. Και ο Μάγνουσον στην επίθεση. Έτσι έκαναν τις δύο τις πρώτες αλλαγές οι Νορβηγοί. Στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας έχει κερδίσει τώρα ένα πλάγιο. Από αριστερά στη δική του περιοχή. Με τον Αλεξή να εκτελεί. Ψάχνοντας τον Όσπορτ. Αυτός έχασε την κατοχή. Πάσα που γίνεται προς το μέρος του κάστρου. Αϊγού είναι εκεί για να δώσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Κουν. Για τον Γκασπάρ, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Γκασπάρ δεν φτάνει στον χώρο του κέντρου. Ψάχνει τη μεγάλη διαγώνια με στόχο εκεί τον Μπράντον Τσόμας. Δεν ήταν δυνατή όμως. Μπαγιά του κατέληξε σε πόδια των Νορβηγών. Ο Γιούβιτς βάζει μια σημαντική άμυνα πάνω στον Βάσμπερκ. Γιούβιτς θα δώσει στον Μπράντον Τσόμας από αριστερά κοντά στην περιοχή. Δίνει για τον Βάισπεκ. Βάισπεκ πίσω για τον Μαλεκίδη. Μπράουν στο χώρο του κέντρου για τον Αϊβού. Αϊβού βιέζεται. Θα δώσει τον Κλίτα. Κλίτα υποπίεση. Αναγκάζεται να δώσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Κουν. Ο Κουν ψάχνει για ηλεκτροσυμπαίκτη. Θα δώσει προς το μέρος του Αϊβού. Αυτός παίζει κάθετα στο χώρο του κέντρου για τον Εσκρίτσε. Έδωσε στον Γιούπιτς παγιά που γίνεται με στόχο τον Βάισμπεκ. Τελικά βγήκε ο τερματοφύλακας των Νορβηγών και απομάκρυνε. Η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Ναι, είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Γκασπάρ κερδίζει από δεξιά κοντά στην περιοχή. Δίνει στον Βάισμπεκ. Κάνει τον σουτ. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Νίγκελαντ και καταλήγει σε κόρνερ στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παπλούνας απειλεί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ένα σουτ του Βάισμπεκ στα όρια της μεγάλης περιοχής και από πλάγια θέση δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Νίγκελαντ. Για καλή του τύχη η μπάλα πέρασε σε κόρνερ το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Βάισμπεκ. Και βλέπω τον Αϊβού και τον Κβίτο να προωθούνται στην αντίπαλη περιοχή. Έτοιμος ο Βάισμπεκ για την εκτέλεση. Το δεύτερο δοκάρι και παλιά από τον Κβίτα. Κάνει τον σούτο Μαλεκής κοντράρι πάνω σε σώματα και προσπαθούν τώρα οι Νορβηγοί να βγουν στην αντεπίθεση. Έρχεται ο Μόρκαν Μπράουν και καθαρίζει τη φάση στέλνοντας πλάγια την μπάλα. Μια σημαντική άμυνα που βγήκε από τον Μόρκαν Μπράουν. Αν και έκανε ένα αρχικό παράπονο ο Κβίτα προς το συμπαίκτη του ότι θα ήθελε πάσα εκεί. Αλλά νομίζω όταν γίνουν στην αντεπίθεση δύο ποδοσφαιριστές, το πρώτο σμέλημα είναι να σταματήσεις να προλάβεις εσύ την μπάλα.
1: Να φύγει η μπάλα. Να φύγει η μπάλα.
0: Και όχι να δώσεις πάσα προς την παίκτη σου. Και νομίζω ότι λειτουργήσε σωστά σε εκείνη την περίπτωση ο Μπράουν. Νορβηγοί προσπαθούν να οργανωθούν από πίσω με τον Ντερόεβε. Ντερόεβε μια προσποίηση πάνω στον Μπράντον Τόμας. Πάνε στο χώρο του κέντρου. Δίνει μια πάσα να κόψεται. Βάισμπεκ. Η πάσα του είναι για τον Γκασπάρ από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Γκασπάρ για τον Εσκρίτσε. Πάνε καλό παιχνίδι. Εσκρίτσε και πάλι για τον Γκασπάρ. Στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Δίνει πίσω προς τον Εσκρίτσε και πάλι Μπράουν. Πίσω στον Αϊβού. Αϊβού για τον Γιούβιτς στο χώρο του κέντρου. Αυτός αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Μαλεκίδη. Μαλεκίδη ψάχνει στήριγμα. Αναγκάζει να δώσει πίσω στον Πίτα γιατί ο Μπράντον Τσόμας ήταν εκτεθειμένος σε θέση offside και τα ακούει τώρα από τον τεχνικό του τον Λοσάδα. Ότι έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να δώσει στήριγμα. Πουν. Παγιά με στόχο τον Μπράντον Τόμας θα περάσει από όλους, θα καταλήξει σε πλάγιο για την Μπράντον στο 72 λεπτό της αναμέτρησης. Βλέπω να ετοιμάζονται αλλαγές από πλευράς Απόλλωνα. Του Οντού, εάν διακρίνω σωστά, και Γκάρι Ροντρίγκες πρέπει να είναι αυτός που αλλάζει. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Όλα αυτά στο 72 λεπτό. Να μπορούμε να προηγείται με ένα 0 από το τέρμα του Όσπουλ στο 23 μπαγιά που βγαίνει για τους Νορβηγούς με στόχο τον Βάσπερ. Θα προλάβει ο Μαλεκίνης και θα απομακρύνει σε τσόρνερ. Ήταν καλή μπαγιά προς το μέρος του Βάσπερ. Αλλά ο Μαλεκίνης πρόλαβε και απομακρύνει σε κόρνερ το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Βάσπερ. τελικά θα φύγει στον Κάστρο. Αυτό ο κόρνερ που έχει κερδίσει την Μπράντ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Καθυστερεί κάπως για αυτή την εκτέλεση. Έχει γεμίσει η περιοχή του Απόλλωνα. Ο Κάστρο εκτελεί στο πρώτο γάρι διοχνύει του Απόλλωνα. Αρχικά εμπαλαμένη εντός περιοχής πηγαίνει πλάγια. Ωστόσο εκεί είναι μόνο ο Γιούπιτς. Γιούπιτς σκέφτεται για μπαλιά μπροστά με στόχο τον Εσκρίτσε. Την έκανε. Κάπως δεν συντονίστηκαν οι δυο τους καλά. Η μπάλα έφτασε εύκολα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο των Νορβηγών. Βάσκερ στο χώρο του κέντρου. Η πάσα του Γιάννου Ντερόεβε από δεξιά. Ντερόεβε θα φύγει για κάποιο στήριγμα. Θα δώσει πίσω στον Πάλεσεν, στον αρχηγό του. Θα τους κερδίσει κάποια μέτρα, φτάνει στο χώρο του κέντρου. Άνοιγμα δεξιά προς το μέρος του Κούτμοντσον. Αυτός παίζει κεντρικά με στόχο τον Μάγνουσον. Μάγνουσον. Αλλάζουν ωραία. Κάστρο εκτός περιοχής. Δεν θα περάσει. Πάσα τον αρχηγό Ντερόεβε που επιμένει κερδίζει. Φάουλ αφήνει το δεύτερο ο διαιτητής. Εντός περιοχής τον Ντερόεβε. Τώρα απομακρύνει ο Γιούβιτ. Διαμαρτύρονται οι της Μπραντ ότι θα πρέπει ο επιδιαιτητής να επιστρέψει πίσω και να δώσει τον φάουλ. Ωστόσο θεωρώ πως ήταν σωστός ο διαιτητής. Άφησε το πλεονέκτημα, άλλαξαν δύο πάσες της Μπραντ, χάθηκε η κατοχή, στην πορεία έγινε και φάουλ πάνω στον Μπραντον Τόμας, δεν νομίζω ότι έκανε κάποιο λάθος. Λοιπόν, να δούμε τις αλλαγές. Θα βγει ο Βάισπεκ και τη θέση του θα πάρει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Άρα θεωρώ ότι ο Σκρίτσε έρχεται κεντρικά και ο Γκάρι Ροντρίγκες πηγαίνει στα πλάγια. Και θα βγει και ο Όσμπορν και θα πάρει τη θέση του Οντοντού. Όχι, σε μια πρώτη ματιά φαίνεται ο Γκάρι Ροντρίγκες να πηγαίνει στη θέση του Βάισμπεκ. Αυτό φαίνεται και μάλιστα γίνεται και αγαπητός της μπάλας. Ο Οντοντού εντός περιοχής κάνει το σουτ, κοντράρι, μπάλα και έχουμε κόρνερ. Μέσα σε δευτερόλεπτα έκανε την παρουσία τους οι δυο. Καθώς ο Ροντρίγκες κέρδισε την μπάλα κοντά στην περιοχή των Σοντών. Αυτός επιχείρησε ένα σουτ κόντρα την μπάλα και κατέληξε σε κόρνερ και πηγαίνει ο Γκάρι Ροντρίγκες για την εκτέλεση. Ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι έτοιμος. Περιμένει το ελεύθερο αυτό διαιτητή. Τώρα το έχει εκτελεί. Ο Γκάρι Ροντρίγκες βγαίνει και βάζει από εκτή της Μπράγκας. Πάρ το σουτ σε ετοιμότητα. Ο Νίγκελαντ που μαζεύει εύκολα, δίνει την μπάλα προς το μέρος του Σόλβετ, τον Πάλεντσεν. Πάλεντσεν κερδίζει κάποια μέτρα, θα δώσει τον Ντερόεβε, ο οποίος κινείται από δεξιά, στον χώρο του κέντρου, Ντερόεβε, ανεβαίνει ψηλά, φτάνει στο αντίπαλο τρίτο, η πάσα για τον Γκούντμουντσον έγινε λάθος από αυτόν, κατέληξε η μπάλα σε πλάγιο για τον Απόλλωνα, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το 1-0 να παραμένει χάρη στο τέρμα του Όσμπορν στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο που εκτέλεσε ο Μαλεκίδης κάνει φάουλ όμως ο Γκάρι Ροντρίγκες. Τράβηγμα σύμφωνα με τον διαιτητή. Πέσουν γρήγορα οι Μπραντ. Ο Γκούντμουντσον κοντά στην περιοχή από πλάγια θέση προσπαθεί να ελευθερωθεί. Έρχεται ο Μαλεκίδης, κερδίζει την μπάλα, κερδίζει και φάουλ. Ό,τι καλύτερο από τον Μαλεκίδη. Ο οποίος κέρδισε την μπάλα, έβαλε σωστά το κορμί του, υποχρέωσε τον αντίπαλο να τον γκρεμίσει. Κερδίζει να ζήσει τον φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα. Να πω ότι η μετάδοση στην Νορβηγία χορηγούν η Μεγαπετλάς, η Γενική Κούκεντλάς και οι άλλοι τους οποίους ευχαριστούμε. Με τον Κουν να δίνει συνέχεια φταχνό στο κεφάλι του Ντόντου. Αυτός δεν τα κατάφερε, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Η Νορβηγία ο Αηγού όμως θα προλάβει εκεί τον Κάστρο με το κεφάλι και στην πορεία ο Κάστρο τον γκρεμίζει.
1: Είναι χρεωμένος με κίτρινη, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από παίκτες του Απόλλωνα. Η αλήθεια είναι ότι άπλωσε το πόδι του. Ο Αηγού έσκυψε κάπως για να πάρει την κεφαλιά. Ήρθε η σύγκρουση. Ο διαιτητής σφύριξε το φάουλ. Ο Κάστρο, όπως είπες και εσύ, θα πάμε χρεωμένος με κίτρινη από τις 46ο λεπτό της αναμέτρησης. Κυτρινισμένος ήταν και ο Όσμπορντ, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε. Ο Κούν ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια και θα δει κίτρινη κάρτα ο Κούν. Θα δει κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Θα να βρει υποδειξή του διαδίκτυο. 78 λεπτό της δεύτερη κίτρινη για ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα και τρίτη συνολικά στο παιχνίδι. Ο Κούν εκτέλεσε, χάθηκε η κατοχή, Σόλτβερ, παλιά που κάνει με στόχο τον Έριξεν. Ο Κβίτα είναι μαζί του, όμο με όμο, κερδίζει μόνο μαζιά. Ο πολύ πιο υψηλός όμως Κβίτα άφησε την μπάλα να περάσει έξω και έδειξε πόρτα το διαιτητής. Ο Κβίτα κάλυψε την μπάλα για να περάσει έξω, θεωρώντας πως είναι ελεύθερο και διαμορφύνεται έντονα προς τον διαιτητή. Τελικά είχαμε χρήση VAR, το οποίο απευθείας διόρθωσε το όλο θέμα, δείχνοντας ότι είναι ελεύθερο και ήταν λάθος η απόφαση του διαιτητή. Παρεμπιπτόντως έχουν πέσει κάποια μικρά αντικείμενα από την κερκίδα του Τραν προς τον αγωνιστικό χώρο. Ο Κούν τα πέταξε έξω, δείχνει και στον διαιτητή ότι συνεχίζουν να πέφτουν κάποια αντικείμενα. Γι' αυτό οι έντονες αποδοκιμασίες. Στο 79 λεπτό της αναμέτρησης είχαμε τώρα τη διόρθωση από το VAR και ανασπασμένη υπόδειξη. Κόρνερ το διόρθωσε άμεσα και δείξε ελεύθερο. Ο Κούν εκτελεί το ελεύθερο, ψάχνοντας το κεφάλι του Ντουαντού, κερδίζει ο Σόρενσεν, δίνει πίσω προς το μέρος του Πέντερσεν. Αυτός για τον Σόρνβετ, τον πιέζει ο Ντουαντού, κάνει μια μπαγιά με στόχο τον Μάγνουσον. Αυτός κερδίζει το κεφάλι, ωστόσο στην πορεία ο Γκασπάρα απομακρύνει σε πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Σόρβετ. Στο χώρο αμυνάς του. Είναι στον Πάλεσεν. Πάλεσεν. Στον Πέντερσεν. Πιέζουν το Απόλλωνα ψηλά. Πάει να βγει πίεση και στον αντιπαλόν τερματοφύλακα. Ο Νίγκελαν αναγκάζεται όπως να στείλει την μπάλα μπροστά. Ο Αϊβού απομακρύνει με το κεφάλι προ του Βάλμπερτ. Αλλά προσπαθούν οι Νορβηγοί να βγουν μπροστά με τον Κάστρο από πλάγια θέση. Από τα στάντη βάλω τρίτο σύγκλινη. Δίνει στο Σόλβετ. Πάσα του εντός περιοχής. Έριξεν πήγε για το σούτο Αϊβού. Απομακρύνει. Παραφτάνει στον Κάστρο. Κάνει την παλιά. Πολύ ψυχρέμα ο Κούν. Γέννη. Και όψε από όλους και μπλοκάρει. Παίζει και γρήγορα σε αυτή την περίπτωση ο Κούν. Ψάχνοντας τον γρήγορο του Οντού. Ωστόσο ο Μίκελαν είναι σε καλύτερη θέση και απομακρύνει δίνοντας ύψος την μπάλα. Ο Γιούβιτς κέρδισε μια κεφαλιά. Δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση της μπάλας προς τον Γκάρι Ροντρίγκες και έτσι η κατοχή περνά στους ποδοσφαιριστές της Μπραν. Έχουμε φτάσει πλέον στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Απόλλωνα να προηγείται. 5-1 χάρη στο τέρμα του Όσμπορντ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι οι Νορβηγοί είναι που έχουν την κατοχή. Προσπαθούν να πιέσουν αλλά δεν έχουν δημιουργήσει και την πολύ πολύ μεγάλη φάση. Αν δεν μου διαφεύγει κάτι, κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες όμως θα φέρνουν το Απόλλωνα να τις διαχειριστούν μέχρι στιγμής πολύ σωστά. Κάστρο, στο αντίπαλο τρίτο, από αριστερά έχει μπροστά τον Γκασπάρ. Κάστρο, προσπαθεί να τριπλάρει ο Γκασπάρ, τον σταματά, έρχεται για βοήθεια και ο Σκρίτσε. Σκρίτσε ανάμεσα από δύο, τρέχει, θα χρεωθεί φάουλ. Καθώς ο Σκρίτσε τράβηξε από την φανέλα τον προσωπικό του αντίπαλο και νομίζω ότι έδωσε όμως εδώ ένα φτηνό φάουλ ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα. Έπαιξαν γρήγορα οι της Μπραν με πάσα και όχι μπαλιά, ενώ ήταν σε καλή θέση για μπαλιά. Κάστρο, το αντίπαλο τρίτο, από αριστερά, Κάστρο, ψάχνει για κάποιο στήριγμα, μπαλιά για το Σόλτβετ. Σόλτβετ, από αριστερά, ψάχνει ελευθερό συμπαίκτη, η πάσα του είναι για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον στον Μερόεβε στο χώρο του κέντρου, Σόρενσεν, ωραία δίνει προς το μέρος του Γκουτμοντσόν. Πασάτη είναι για τον Κάστρο, ο Μνόρκαν Μπράουν έρχεται και βγάζει σημαντική άμυνα. Μπράουν για τον Γκάρι Ροντρίγκες, αυτός για τον Εσκρίτσε, πιέζεται από τον Σόλβετ. Εσκρίτσε θα χάσει την κατοχή και οι της Μπράουν έχουν την προϋπόθεση με τον Γκουτμοντσόν στο αντίπαλο τρίτο, τον Γκουτμοντσόν στον Βάσμπερκ. Αυτός σκέφτηκε το σουτ και κάνει προσπίση, έδωσε τελικά στον Κάστρ. Σόλβετ εντός περιοχής, κάνει το γύρισμα, σωστά έπεσε στα πόδια του Αϊβού, απομάκρυνε η μπάλα, μένει όμως πλάγια Στο τρίτο του Απόλλωνα στον Κάστρο. Κάστρο θα δώσει στον Βάσπερ και πάλι Κάστρο σκέφτεται την παγιά. Η πάσα του είναι για τον Γκουτμόντσον. Πάλι Κάστρο, Γκουτμόντσον κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Έρχεται ο Μπράουν και βγάζει την άμυνα. Παγιά του προς την κίνηση του οντού στον κενό χώρο. Πάει να γίνει λάθος από τους αμυντικούς της. Μπράουν τελικά τρέχει ο τερματοφύλακας και το διορθώνει. Ο Πέτερσεν έπαιξε με πάσα προς τον τερματοφύλακα του, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, όμως έτρεξε ο Νίγκελαντ και πρόλαβε τον Ντουοντού. Μαλεκίδης, η πάσα του είναι για τον Καριροτρίχες, δεν ήταν καλή, ο Γιούπης έρχεται, βγάζει άμυνα στην προσπάθεια του Ντερόεβε να βγει μπροστά και έχουμε πλάγιο για την Μπράντ στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Πλάγιο εκτελέστηκε, Βάσπερ. Η φάσα του για τον Τερόεβε δεν θα περάσει. Ο Μπράντον Τόμας παρακρατάει και την μπάλα και την χάνει. Γκούντμονσον από δεξιά κάνει το γύρισμα στην περιοχή. Ο Κάστρο το σουτ, τα αποκλωτσιά του έφυγε. Πηγαίνει πολύ πλάγια η μπάλα και την ακολουθεί ο Γκούν με πάσα προς το μέρος της κρύψης. Στο χώρο του κέντρου από δεξιά. Θα περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ελευθερώνεται Σκρίτσε. Φτάνει στον αντίπαλο τρίτο. Η πάσα του για τον Καριροντρίγκες. Χτύπησε στα πόδια του Ντουοντού. Και χάθηκε έτσι η κατοχή για τον Απόλλωνα. Όλα αυτά στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Βλέπω τον Παλογιάννη να ετοιμάζεται. Και τον Δίνονος, η Μπράν είναι μπροστά με τον Κάστρο στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Κάστρο προσβήσει πάνω στον Γκασπάρ. Μένει στα πόδια του ο Γκασπάρ. Προσπαθεί να βγάλει την άμυνα. Αναγκάζει τον Κάστρο να δώσει πίσω στο Σόλβετ. Σόλτ με την πάσα του εντός περιοχής, πέρασε από όλους, κατέληξε έξω. Θεωρώ ότι ο Ζήνωνος θα περάσει μάλλον, γιατί στα τελευταία λεπτά βλέπω τον Εσκρίτσι να μην έχει πολύ δυναμή. Θα δούμε όμως, θα πάει και αλλαγές τώρα, όχι, δεν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Για την επόμενη διακοπή θα περάσουν Παλογιάννη και Ζήνωνος. Ο Κούν επαναφέρει, δεν θα καταφέρει ο Μπράντον Τόμας. Η μπάλα περνά σε πλάγιο. Ο διαιτητής δεν δίνει το ελεύθερο για αλλαγές. Και έτσι θα περιμένουμε για άλλη μια διακοπή. Ο Λοσάνης ήταν έντονος απάνω στον τέταρτο. Ότι αν πέρασε η μπάλα εκτός ήταν πλάγιο, γιατί να μην δώσει άλλη μια διακοπή τώρα, την τρίτη διακοπή και ο Ρίετον στον πάγκο ο Λοσάδα, ο διαιτητής θα δώσει το δικαίωμα να γίνουν οι αλλαγές. Μπράντον Τόμας αποχωρεί. Μπράντον Τόμας για να περάσει ο Ζήνωνος. Α, και θα περάσει εκτός και ο Εσυγκρίξτε.
1: Ο οποίος αδικαίωσε όμως τον προπονητή του για την επιλογή του στο αρχηγικό σχήμα.
0: Ναι, σαβάμα. Απλά εντάξει, στα τελευταία έτσι 10-15 λεπτά βλέπεις ότι ξεμένει από δυνάμεις. Ναι, και τον βλέπω τώρα πηγαίνει στον πάγκο. Έτσι πολύ πολύ κουρασμένος. Να πω ότι θα κάνω αλλαγή και η Νορβηγή. Ο Φίνε ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει και την Γκούτμοντσον στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πω απλά ότι αριστερά σε θέση των Μπράντων Τόμαν πήγε ο Παλογιάννης και δεξιά στη θέση το εισκρίψε ο Δίνωνος. Πλάγιο έχει κερδίσει η Μπραντ, το οποίο εξελίσσεται προς το μέρος του Σόλβετ. Σόλβετ, θα χρειάζεται κάποιο στήριγμα, δημιουργεί τον Σόρενσεν. Σόλβετ, από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο, η πασά του είναι για τον Φιν. Είναι ελευθερώνεται στα όρια της περιοχής, είναι για τον Κάστρο από αριστερά. Κάστρο, η πασά του για το overlap του Σόλβετ. Κάνει το γύρισμα, ο Αϊβού απομακρύνει το corner. Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης στο κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Νορβηγοί, οι οποίοι έχουν κάποια ψηλά κορμιά, ιδίως οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Το κόρνερ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπαλογιάννης είναι που απομακρύνει. Επαναφέρουν οι Νορβηγοί, ο Μαλεκίδης διώχνει πλάγια, Κάστρο στα όρια της περιοχής, έρχεται ο Μπράουν με πολύ δύναμη, θα κερδίσει δύναμη, την μπάλα και προσπαθεί να κλειδώσει αντεπίθεση. Μπράουν έφτασε στο χώρο του κέντρου, δίνει δεξιά προς το μέρος των Γκάρι Ροντρίγκες. Γκάρι Ροντρίγκες προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή. Γκάρι Ροντρίγκες, τον Μόργαν Μπράουν αυτός κάνει και πάλι το γέμισμα για τον Γκάρι Ροντρίγκες, διώχνουν Η Νορβηγία όμως ανανεώνει κατοχή από όλο μας. Εν σύνοδος να δίνει προς το μέρος του Γκασπάρ. Γκασπάρ για τον σύνοδος και πάλι κάνει την παγιά στην περιοχή πολύ δυνατά. Θα περάσει απέναντι. Θα την προλάβει ο Μαλεκτής. Ναι, την προλάβει ο Μαλεκτής. Όντως, εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλά κάνει την κατοχή από τον Μερόεβε. Έρχεται, επιστρέφει ο Μαλεκτής και βγάζει άμυνα στέλνοντας την μπάλα σε πλάγιο για την Μπραντ. Από δεξιά στο δικό της τρίτο αυτό το πλάγιο και ο Ντερόεβε ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Είμαστε πλέον στο 88 λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Ζήνονος έπαιζε έτσι κάπως παρακινδυνεύει ένας από την αντιπάλο του. Πέρασε η μπάλα. Ο Κάστρο έχει προϋποθέσεις στο αντιπάλο τρίτο από αριστερά. Έχει μπροστά του τον Γκάσπαρ. Η πάσα που βγαίνει στον Βάσμπερκ. Στα όρια της περιοχής ψάχνει κάποιο στήριγμα. Είναι αριστερά προς το μέρος του Κάστρο. Κάστρο έχει μπροστά τον Γκάσπαρ. Κάστρο και πάλι αλλάξε μαζί με τον Βάσπερ. Πάει να γίνει το λάθος. Γίνεται το λάθος από πλευράς των παιχτών της Τραμ. Κερδίζει ο Γιούβιτς. Ρίχνει ωραία προς το μέρος του Μπαλογιάννη. Αυτός έχασε αρχικά το κοντρόλ. Όμως έρχεται, κερδίζει την μπάλα. Είναι 3-3. Παγιά από τον Μπαλογιάννη προς το μέρος των Γκαλιροντρίγκες. Αυτός στα όρια της περιοχής κερδίζει την μπάλα. Είχε την προϋπόθεση. Άργησε κάπως. Μπαίνει στην περιοχή. Σκέφτεται την τρίπλα, δίνει πλάγια προς το μέρος του Ζήνοντος, χάνεται η κατοχή, μια άμυνα και μάλιστα το πλάγιο είναι για τους Νορβηγούς. Εδώ καθυστέρησε κάπως τον Γκάρι Ροτρίγκες. Να πω ότι 12.750 τα εισιτήρια. Αναλογούν 85 εισιτήρια για τους οπαδούς του Απόλλωνα. Λοιπόν, το παιχνίδι όπως συνεχίζεται. Είμαστε πλέον στο 89. Σε πολύ λίγο για την ακρίβεια θα δούμε χρόνο καθυστερήσεων. Ο Απόλλωνας προηγείται με ένα 0 από το τέρμα του Όσπορτ στο 23ο λεπτό. Στην, στο χώρο του κέντρου. Στην, δίνει στον Βάσμπερκ. Βάσμπερκ πίσω στον Πέτερσεν. Πέτερσεν στον Πάρεσεν στο χώρο του κέντρου αρχηγός των Νορβηγών. Πέτερσεν τρέχει να τον πιέσει ο Ντοντού, δίνει στον Σόλβετ, Σόλβετ, παγιά που κάνει με στόχο που γίνεται από τον με κίνηση του Έριξεν στην περιοχή, Έριξεν κατεβάζει, δίνει έξω στον Κάστρο, παγιά που βγαίνει και κόντρα, δεν θα περάσει έξω, μπάλα, όχι πέρασε, πέρασε σύστομα με την υπόδειξη του Βοητού και είναι κόρνερ για την Μπραντ με τη συμπλήρωση ακριβώς των 90 λεπτών. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα προς το μέρος του Σόλβετ. Κάστρο μπαλιά, ο Κούν με τις γροθιές απομακρύνει 4 τα επιπλέον λεπτά και βγαίνουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο διαιτητής κανονικά πρέπει να διακόπτει το παιχνίδι. Ωστόσο συνεχίζει την αντεπίθεση οι παίκτες του Απόλλωνα. Τώρα πρέπει σε κάποια φάση να το διακόψει. Είναι κάτω ο Κούν, είναι κάτω ο Μαλεκίδης, είναι κάτω και ένας ποδοσφαιριστής των Νορβηγών. Αμέσως ζητά επιτελείο, ιατρικό επιτελείο, ο διαιτητής. Ήταν λάθος από τη στιγμή που υπήρχε τερματοφύλακας κάτω στο έδαφος, δύο ποδοσφαιριστές. Αν διακρίνω σωστά, ένας εξ αυτών κρατά το κεφάλι του, άφησε την αντεπίθεση, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να το διακόψει όπως και έκανε τώρα ο διαιτητής της αναμέτρησης ο Πολωνός. Ο Κούν πάντως παραμένει στο έδαφος και γίνει το ιατρικό επιτέλειο. Ο Έριξεν εκεί διαμαρτύρεται στον διαιτητή πως υπήρξε φάουλ.
1: Δεν υπήρξε τίποτα. Είναι οι δύο παίκτες του Απόλλωνα που συγκρούστηκαν.
0: Μάλιστα. Ο Μαλεκίδης μαζί με τον Κούν συγκρούστηκαν. Θα βγάλει και κίτρινη κάρτα. Θα βγάλει κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Ραμ. Το θανάδι ακριώνω ποιος είναι για διαμαρτυρίες. Ήταν πολύ έντονος απέναντι.
1: Το 16 Εφραίμ.
0: Είναι ο Έριξεν. Είναι ο Έριξεν, ο οποίος είχε τον σειρά αυτός που ήταν στο έδαφος. Σηκώστηκε, διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα στον διαιτητή και είδε την κίτρινη κάρτα. Δεύτερος παίχτης της Μπραντ.
1: Πρόσεξα τη φάση. Δεν γίνεται καμιά επαφή με τον παίχτη της Μπραντ. Συγκρούονται ο Κούν με τον Μαλεκίδη.
0: Ναι, και μπορεί στην πορεία πάνω στο πέσιμο να έρθουν σε επαφή η κορνιά, το φυσιολογικό. Κάτι το μεμφό δεν υπήρξε. Και σε αυτό συμφωνεί ο διαιτητής και το VAR. Η Νορβηγία είναι μπροστά και πάλι. Με τον Κάστρα Μαριστρά, στο αντίπαλο τρίτο, η πάσα του που γίνεται. Υπάρχει προϋπόθεση, εδώ βγαίνει πολύ πολύ σημαντική από τον Γιούπιτ. Ο Σόλβετ πήγε για τον Σούτ, εντός περίεργος από πλάγια θέση. Ο Γιούπιτ είναι που έπεσε στα πόδια του και έβγαλε άμυνα. Αλλά κάτι εξετάζουν. Κάτι εξετάζεται. Όχι, δεν υπάρχει οτιδήποτε, λέει ο διευθυντής. Δείχνει νόημα για το που πρέπει να κάνουν να εκτελέσουν αυτό το πλάγιο που έχουν κερδίσει οι παίκτες της Μπραντ. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Μου είχαν
1: με τα πόδια, με τα πόδια διώχνει ο παίκτης του Απόλλου. Ναι. Ούτε ναι, καν ναι, στο σώμα του χτυπάει μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η της Μπραντ επιμένουν. Γίνεται λάθος και κερδίζει το φάουλο του. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Για τον Απόλλωνα αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Ντουντού στο χώρο του κέντρου. Σαβάμου να μην πετύχει τέρμα η Μπραντ σε αγώνα της. Έχει αυτό το
1: Εσπάνιο.
0: Έχει αυτό το μοιρασμένο Απρίλιο, Σαβάμου. Από τότε έχει να μην πετύχει τέρμα σε αγώνα της. Παίζουμε τώρα σε χρόνο καθυστερήσεων. Και δεν θα αργήσει και το τελικό σφύριγμα. Αιγού ετοιμάζεται για την εκτέλεση.
1: 40 δευτερόλεπτα.
0: Εκτελεί, περνά πολλούς συμπάλα, θα καταλήξει στον τερματοφύλακα τον Νίγελαν, ο οποίος τρέχει για να δώσει συνέχεια προς το μέρος του Πάλενσεν, δείχνει διάθεση ο διαιτητής για να αφήσει την φάση αυτή να εξελιχθεί, πιέζουν το Απόλλωνα για να μην βγουν μπροστά οι της Μπραντ, πέτρεψαν στον χώρο του κέντρου, η πάσα του είναι για τον Κάστρο, τρέχει ο Ζήνωνος να τον κλείσει. Ζήνωνος πιέζει τον Κάστρο, αυτός αφήνει για τον Σόλβετ στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Η πάστα του είναι για τον Φίνεφ, είναι στα όρια της περιοχής. Και πάλι Σόλβετ, Κάστρο από αριστερά, σχεδόν εντός περιοχής. Έχει τον Μόρκαν Μπράουν μπροστά του, κάνει την παλιά κόντρα από τον Μπράουν. Και έχουμε κόρτερ, το οποίο κόρτερ θεωρώ πως θα είναι και η τελευταία φάση της.
1: Υπολόγιζα ότι ήταν να μείνει στο 6-0 το τελικό αποτέλεσμα στο Άιτραχ Φρανκφούρτ της Ομόνια.
0: Κάστρο εκτελεί κεφαλιά που δεχτεί ο Απόλλωνα, αλλά φτάνει στον Τέρο, προσπαθεί να επαναφέρει, έγινε λάθος, πηγαίνει πίσω η μπάλα. Κάστρο και πάλι από αριστερά, στο αντίπαλο τρίτο, έχει μπροστά τον Γκασπάρη, πάσα που βγαίνει για τον Σόλβετ, έριξε εντός περιοχής, πάει να γίνει το σούτ. Τελικά βγάζουν την μπάλα έξω, Κάστρο κάνει την παλιά, πάνε για το γύρισμα οι Νορβηγοί. Επιμένουν, βγαίνει το σουτ, βγαίνει σημαντική άμυνα του Αϊβού και έχουμε νέο κόρνερ. Πανεγυρίζει πολύ έντονα ο Κουν μαζί με τον Αϊβού. Το κόρνερ εκτελέστηκε στα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Είναι η τελευταία φάση.
0: Κάστρο εντός περιοχής κάνει την μπάλα, πρέπει να διώξουν το Απόλλωνα, διώχνουν σε πλάγιο και μάλιστα ό,τι καλύτερο για το πλάγιο είναι μετά από κόρνερ και είναι για τον Απόλλωνα. Πρέπει το ρολόι του ο διευθυντής της αναμέτρησης, θεωρώ ότι δεν θα αργήσει.
1: 8-0 η Ομόνοια, έτσι για να μην ανησυχούν οι φίλοι, αγωνιούν οι φίλοι, γιατί έκανα έτσι την εισαγωγή μου. 8-0 Άιτρα Φακφούρ της Ομόνοιας στην πρώτη παρουσία της γυναικείας ομάδας της Ομόνοιας στην Ευρώπη, τελικό αποτέλεσμα.
0: Το παιχνίδι που συνεχίζεται εδώ και τώρα έχουμε το τέλος της αναμέτρησης. Και ο Απόλλωνας καταφέρνει να φύγει με ένα πολύ πολύ πολύ σπουδαίο διπλό σε μια δύσκολη έδρα απέναντι στην Μπραντ με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κατάφερε, μπήκε μέσα, έλεξε τον ρυθμό. Έχασε ευκαιρίες, χτύπησε στην αντεπίθεση στο 23 λεπτό της αναμέτρησης. Άνοιξε το σκορ με τον Όσμπορν, διατήρησε την ψυχραιμία του. Υπήρχαν στιγμές όπου η πίεση των Νορβηγών ήταν πολύ έντονη, είχε πει ο Λοσάδα ότι σε αυτές τις στιγμές θα πρέπει να κρατήσουμε, θα πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Το έπραξαν οι ποδοσφαιριστές του και κατάφεραν να κερδίσουν με 1-0.
1: Σπουδαία νίκη, Εφραίμ. Σπουδαία πραγματικά. Και ενισχύει αυτό που είχες πει και στην αρχή, ότι θα μας βοηθήσει να πάμε στην 14η θέση.
0: Ναι, ναι, εννοείται, Σάβα μου. Αυτή η νίκη για την Κύπρο δίνει 250 βαθμούς point, 250,250 είναι οι βαθμοί που παίρνουμε και είναι 250 βαθμοί που κόβουμε από τους Νορβηγούς ουσιαστικά. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Για τον Απόλλωνα αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι κέρδισε, ότι έκανε το πρώτο βήμα, ότι παίρνει την υπόθεση πρόκληση στην Κύπρο και στη Λεμεσό και εκεί, εάν έχει μια ανάλογη εμφάνιση με τη σημερινή, θεωρώ πως η πρόκληση θα κρυθεί από τα δικά του πόδια. Αυτά, Σάβα μου.
1: Εφραίμ μου, δεν έχω... έχεις ενημέρωση για το αν θα μας δώσουν δηλώσεις οι συνάδελφοι της Συνταβίζιον ή...
0: Δεν έχω αυτή την ενημέρωση, Σάβα μου.
1: Αν σε χρειαστούμε, φαντάζομαι ότι εσύ θα πας στην αίθουσα τύπου, θα ακούσεις τον κύριο Λουσάδα. Μάλιστα. Οπότε αν δεν καταφέρουμε να μεταφέρουμε δηλώσεις του προπονητή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.
0: Ασφαλώς, εννοείται, Σάβα
1: μου. Τρέξε κάτω στα ποδητήρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Εφραίμ μου. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινό στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λιν Κολομόνια, στην Αυστρία, Salzburg Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI.

0: high battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
4: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για την συνέχεια της εκπομπής μας. Σπουδαία νίκη για τον Απόρρονα στην Νορβηγία επί της Μπραν με 1-0. Για τον πρώτος αγώνας, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Ο φίλος 856, φίλε Σάβα, με έκανε περήφανο απόψε η ομάδα μου με την αγωνιστική της πειθαρχία και απόδοση. Η άμυνα δίνει τις νίκες και ευτυχώς ως τώρα κρατήσαμε το 0-0 σε όλα τα παιχνίδια. Μπράβο, εξαιρετικό στατιστικό, πραγματικά φίλε 856. Αλλά δεν είναι μόνο εσένα που έκανε περήφανο απόψε ο Απόλλωνας. Όσοι αγαπούν το καλό ποδόσφαιρο και όσοι στηρίζουν όλες μας τις ομάδες στην ευρωπαϊκή τους προσπάθεια ένιωσαν πάρα πολύ όμορφα για την αποψινή εικόνα και αποτέλεσμα που έφερε ο Απόρνας. Ο Κάστρο φάγε κάρτα και το προηγούμενο παιχνίδι θα είναι τιμωρημένος. Να το δούμε, θα το ψάξουμε φίλε 340. Όντως είδε κάρτα και στο προηγούμενο παιχνίδι, λογικά θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
5: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Οπότε αν έχουμε και το τρίτο ημίχρονο, πάντα θα το έχουμε και στην εκπομπή Πάμε Γήπεδο και στην εκπομπή Πάμε Ευρώπη. Σε όλες τις εκπομπές με ποδοσφαιρικό περιεχόμενο θα έχουμε το τρίτο ημίχρονο. Εξαιρετικός ο Γιώτπιτς και ο Άιβου, λέει ο φίλος 614. Ήταν όλοι εξαιρετικοί, ήταν όλοι εξαιρετικοί. Πάμε στον Γιώργο Δεσσαβίδη. Καλησπέρα Γιώργο.
6: Καλησπέρα Σάμου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 95.
4: Εξαιρετικός ο Απολλώνας.
6: Ήταν, ξέρεις, το πρώτο μισάωρο που τον έβλεπα, λέω, πραγματικά, έβλεπες μια ομάδα η οποία η χημεία που είχε πέρσι, όντως την έβλεπες μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν περίμενα να είναι και κυρίαρχος, δηλαδή μέχρι το πρώτο μισάωρο ο Απολλώνας ήταν καλύτερος από την Μπραν. Και δίκαια προηγήθηκε. Ήταν εξαιρετικά καλός αμυντικά, πίεζε ψηλά, δεν πήγε πίσω να αφήσει την Πράνα να πάρει τις πρωτοβουλίες και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Πίεζε ψηλά, βγήκε πάνω, ψηλό μπλοκ, εξαιρετική τακτική, γρήγορες μεταβάσεις, υποστήριξη της μπάλας. Βγαίναν παίχτες, υποστήριζαν επιθετικά την μπάλα. Δηλαδή έβλεπες ένα Απόλλωνα όπως τον βλέπαμε πέρυσι στο πρωτάθλημα μαζί με τον Λοσάρα. Δηλαδή πραγματικά ένα αποτύπωμα του περσινού Απόλλωνα στην αρχή της ευρωπαϊκής αυτής πορείας.
4: Και είχα πει, για να ενισχύσω αυτό που λες Γιώργο Σαββίδη, είχα πει στον Φρέμ Γεωργίου στο 20 λεπτό περίπου, στο ίδιο χρονικό σημείο που έκρινες και εσύ, ότι αν ο Απόλλωνας, οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα φτάσουν στο μέσο όρο του ποσοστού τρεξίματος που μας έδωσαν στα παιχνίδια με προπονητή τον Λοσάδα, δεν θα έχουν πρόβλημα σήμερα.
6: Ναι.
4: Και έτρεξαν όλοι. Όλοι, ναι. Πραγματικά όλοι. Είδαμε δύο φορές τον Μπράντο Τόμας να σταματά την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Ο Κβίτα έγινε σε κάποια στιγμή και σέτερφορ. Ο Μαλεκίδης σε που δεν ήταν μες στο γήπεδο. Πραγματικά απίστευτα τρεξίματα από τους παίκτες
6: τόπου. Ναι. Ο Απόλλωνας ο περσινός. Ο Απόλλωνας ο περσινός.
4: Και φαίνεται ότι διάβασε πάρα πολλά καλά τον αντίπαλο και προπονητής. Με τον τρόπο που έστησε την ομάδα και τις οδηγίες που έδωσε σε συγκεκριμένους παίκτες, αδρανοποίησε τελείως τους σημαντικότερους παίκτες της Μπραν.
6: Για ένα μισάωρο η Πράσινη δεν έκανε φάση.
4: Αφού ήταν 9-2 οι τελικές στο πρώτο ημίχρονο,
6: ναι, δηλαδή
4: 9 ο Απόλλωνας, 2 η...

0: Ναι, ξεκάθαρο δηλαδή. Ξεκάθαρο αυτό. Και εκείνο που με εντυπωσίασε είναι ότι ο Απόλλωνας άντεξε. Δηλαδή δεν ήταν μια φούσκα, δεν ήταν απλώς έτσι μια αντίδραση για ένα μισάωρο. Ήταν ολόκληρο το παιχνίδι. Και είναι εδώ που φαίνεται ξεκάθαρα ότι τελικά όπως κάνουν και οι μεγάλες ομάδες. Τι κάνουν οι μεγάλες ομάδες? Δεν διαλύουν τη χημεία, ούτε τη συνοχή, ούτε κάνουν πολλές μεταγραφές. Κάνουν 2-3 μεταγραφές. Άντε 4 μάξιμου οι μεγάλες ομάδες. Άρα η χημεία Σαββαμού είναι, παίζει με άρρωλο. Η συνοχή της ομάδας. Να ξέρει ο ένας τον άλλον. Είπες ότι όλοι κινόντουσαν, βοηθούσαν. Δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί και αμυντικά και επιθετικά με κλειστά τα μάτια που συνεννοούνται και κινούνται και παίζουν. Είναι τυχαίο. Μπορεί κάποιοι να το βλέπουν διαφορετικά, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ότι μια ομάδα που είναι η ίδια ομάδα σχεδόν. Μπήκα δύο παίχτες, Οικονομής και Όσβολτ ουσιαστικά. Και βλέπεις τη συνοχή και δεν αλλάζει καθόλου η νοοτροπία. Το πλάνο του προπονητή βγαίνει. Γιατί βγαίνει? Γιατί είναι η ομάδα εκείνη και έχει συνέχεια. Είναι τυχαίο. Το ότι είναι έτοιμη ομάδα σημαίνει ότι ο προπονητής έκανε εξαιρετική προετοιμασία. Ήταν εξαιρετικά καλός ο Απόλλωνας. Και ο ρυθμός δεν ήταν κανένας ρυθμός, ήταν ψηλός ο ρυθμός.
1: Ήταν ψηλός ο ρυθμός και μάλιστα θα σου πω. Εξάφνιασε ο προπονητής του Απόλλωνα με βάση τις εκτιμήσεις όλων. Δεν περίμεναν ότι θα είναι ο Σκρίτσε στην αρχική εντεκάδα. Όμως, συζητώντας και με τον Εφρέμ, έκρινε ο προπονητής ότι θα ήταν ψηλής ένταση στο παιχνίδι, θα χρειαζόντουσαν πολλά τρεξίματα και έκρινε ότι αυτός ο παίκτης θα έτρεχε περισσότερο από τον Γκάρι Ροντρίγκες. Όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα και ο Σαπίντο, αφήνοντας εκτός τον Πέπε και βάζοντας άλλο παίκτη που θα έτρεχε.
0: Μα που δεν μπορούσε να κάνει ο Τρίκες 35 χρόνια να βγάλει έτσι ρυθμό.
1: Άρα επιβεβαιώνεται και η εκτίμηση που κάναμε για το πόσο καλά διαβασμένος ήταν για αυτό το παιχνίδι και με αυτό τον αντίπαλο ο προπονητής του Απόλλων.
0: Μα το πόσο καλά διαβασμένος ήταν ότι πήγαινε εκτός έδρας και πίεσε ψηλά σαλά. Μια ομάδα που είναι επιθετική, έτσι λέγεται. Επιθετική, εντάξει, δεν την ήξερα.
1: Σου πω τον Απρίλιο να μην σκοράρει σε παιχνίδι.
0: Μπράβο. Και πας και την πιέζεις ψηλά με όλα τα παρακολουθά πίσω. Αλλά τι σημαίνει αυτό?
1: Έτσι, έτσι ρε θρύλε, πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, λέει ο φίλος 960. Από το χέρι του πλέον είναι η πρόκριση του Απόλλωνα. Από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του φίλου 960. Έχει
0: ότι...
1: τον πρώτο λόγο και ναι, μπορεί να τελειώσει άνετα τη δουλειά μέσα στη Λεμεσό.
0: Άμα πας και κερδίζεις την Μπραν που είναι πανέτοιμη, πιο έτοιμη από σένα, θεωρητικά καλύτερη, θεωρητικά, διότι πρακτικά φάνηκε ότι ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος. Δεν τυχαία που κερδίσεις. Και θα έχεις ακόμα μια εβδομάδα στα πόδια σου, προπονήσεις, βάζεις παιχνίδι. Αποκλείεται ο Απόλλωνας να μην είναι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Τουλάχιστον.
1: Και φίλε 707, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Από την Νορβηγία. Την Νορβηγία κυνηγούμε. Από αυτήν αφαιρέσαμε ουσιαστικά τους βαθμούς 250 τόσους. Μας τα έδωσε τα στοιχεία ο Εφρέμ λίγο νωρίτερα. Για την 14η θέση, πολύ ευνοημένη η Κύπρος με τη σημερινή νίκη του Απόλλωνα, πραγματικά.
0: Αν κερδίσει και ο Απόλλωνας στο δεύτερο, είναι ακόμα καλύτερα. Θα είναι ακόμα καλύτερα. Πάλι με νίκη.
1: Μάλιστα.
0: Και να βγάλει και μια νορβηγική ομάδα έξω, που θα στερήσει να παίρνουν βαθμούς. Θα είναι ό,τι καλύτερο για μας. Σαν μου αυτό. Αλλά ποδοσφαιρικά ο Απόλλωνας έδειξε απόψε ότι θα είναι ο Απόλλωνας που όλοι περιμένουμε ότι θα δούμε φέτος. Μια ομάδα με συνέχεια από την προηγούμενη ποδοσφαιρική σεζόν, με προσθήκες που φαίνεται ότι τελικά θα δώσουν
1: ουσιαστικές προσθήκες, έτσι. Ουσιαστικές, με την έννοια του ότι κάλυψαν εκείνα που ήθελε ο προπονητής. οι προσφύγες που
0: έγιναν. Θα προσθέσει κι άλλον όσον αφορά τις επιλογές του προπονητή, το rotation του, το πότε θα ξεκουράσει, την τακτική, θα επιλέγει παίκτες ανάλογα και με τον αντίπαλο και πώς θέλει να παίξει. Άρα ένα πιο γεμάτο και με επιπρόσθετες επιλογές που αντιλαμβάνεσαι άμα είσαι η ίδια ομάδα. Και οι επιλογές που έχεις που είναι προσθέθηκαν μπορούν να σου δώσουν ακόμη περισσότερα από αυτά που είχες, άρα ο Απόλλωνας θα είναι εκεί.
1: Και σημαντικό και στοιχείο που μας υπενθυμίζει και ο φίλος 925, 6 παιχνίδια φέτος μαζί με τα φιλικά, 6 νίκες και το πιο εκπληκτικό χωρίς να δεχτεί γκολ.
0: Ναι.
1: Συγυρισμένος και στον ανασταλτικό τομέα. Πολύ συγυρισμένος ο Απόλλωνας.
0: Ήταν, φάνηκε ξεκάθαρα, ήταν η αποψινή εμφάνιση του Απόλλωνα για μένα είναι ξεκάθαρη εικόνα. Μιλά από μόνη της. Μιλά πραγματικά από μόνη της.
1: Μπράβο του. Σε ευχαριστώ Γιώργο Σαββίδη, θα τα πούμε αύριο. Την ίδια ώρα περίπου. Να είσαι καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τρέχουμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Το διεθνούς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
1: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Νορβηγία. Μια ομάδα που όλοι αμήνονται και όλοι επιτίθενται, λέει ο φίλος 925. Έτσι ήταν ο Απόλλωνας σήμερα. Ο φίλος ο Κώστας, ο φίλος 392. Ο φίλος από πολύ μεγάλη νίκη του Απόλλωνα σήμερα. Τίποτα όμως δεν τέλειωσε. Πρέπει να δείξει καλά στοιχεία. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το δεύτερο παιχνίδι και ίσως χρειαστούμε και δύο γκολ για να προκριθούμε. Δεν είναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο και το δεύτερο παιχνίδι. Όμως ο καλός Απόλλωνας θα το κάνει να φαίνεται εύκολο. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
12: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και το τρίτο ημίχρονο θα το ολοκληρώσει ο Φρέμ από την Νορβηγία, μεταφέροντάς μας τι είπε ο προπονητής του Απόλλωνα. Έλα Φρέμ μου, σε χαιρετώ εκ νέου.
13: Καλησπέρα και πάλι Σάβα μου. Άκουγα λίγο προηγουμένως ότι ένας ακροατής έστειλε μήνυμα ότι τίποτε δεν τελειώσε και λοιπά σε αυτό το πνεύμα και ότι η Μπράβη είναι μια καλή ομάδα. Θέλω να το πω ότι και ο προπονητής του Απόλλωνα αυτό το πράγμα είπε, ότι ναι, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα του πήγε πολύ δυνατά, πρώτα 25 λεπτά του άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Μετά είπε ότι στην πορεία υποφέραμε, αλλά αυτό που μετέφερε στους παίχτες του είναι ότι πρέπει να απολαύσουν και αυτό το κομμάτι και να το αποδεχτούν ότι θα γίνει γι' αυτό, να βάλουν την προσπάθειά τους όταν δεν κρατούν την μπάλα, να παλέψουν και να κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα. Το έπραξαν, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Τόνισε όμως δύο και τρεις φορές ότι τίποτε δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα θα πρέπει να πάμε να προετοιμάσουμε, λέει, το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας. Έγινε ένα βήμα και τίποτε περισσότερο από αυτό. Αυτή ήταν η μια αρχική τοποθέτηση από τον Λοσάδα.
1: Του έκαμετε ερωτήσεις.
13: Κοίτα, στην πραγματικότητα ρωτήθηκε μόνο από έναν Νορβηγό συνάδελφο, γιατί ήταν και ο ίδιος έτσι λίγο σε ένταση και κούραση μετά από τον αγώνα και επειδή πιέζει ο χρόνος, καθώς θα ξέρεις πώς πάει με τις αποστολές όταν φεύγει το αεροπλάνο.
1: Να φύγετε απόψε.
13: Σε 2,5 ώρες.
1: Άρα πρέπει να τρέξετε.
13: Ακριβώς. Έτσι ήμασταν λίγο στο πόδι. Η ερώτηση που έγινε από συνάδελφο Νορβηγό είναι για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και κατά πόσο επηρεάζει την ομάδα και καιρικές συνθήκες και λίγο. Ο ίδιος είπε ότι όταν εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής αυτό το πράγμα το απολάμβανα. Παίζω σε τέτοιες ατμόσφαιρες, σε τέτοια γήπεδα, σε αγώνα με ένταση, σε αγώνα που να έχει πολύ κόσμο. Αυτά τα πράγματα απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές και λέει ότι ακριβώς και την επόμενη εβδομάδα θα είναι η σειρά των ποδοσφαιριστών της Μπραν να έρθουν να αντιμετωπίσουν την καυτή έδρα του Απόλλωνα και θα είναι στο δικό τους χέρι για το πώς θα το διαχειριστούν. Φτάνει πάντα, είπε, όλα να κινούν μέσα στα πλαίσια που πρέπει να κινούν. Θέλω να έτσι νομίζω ένα μικρό μήνυματάκι για κάποια αντικείμενα που έπεσε.
1: Και φαντάζομαι ότι είχε εκείνη την κλασική του την εικόνα με το καπελάκι του, με το χαμόγελο του να γελάει διαρκώς.
13: Ακριβώς.
1: Δείχνει να απολαμβάνει αυτό που λέει στους παίχτες του, να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Αυτός το κάνει στην πράξη, το μεταφέρει με την εικόνα του.
13: Αυτό είπε, ότι το σημερινό παιχνίδι, λέει, συγκεκριμένα το απόλαυσε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και ολόκληρη τη διαδικασία. Ολόκληρη τη διαδικασία αυτής της αναμέτρησης.
1: Άντε Φρέμ μου, ο χρόνος φεύγει, πρέπει να φύγετε κι εσείς, να μείνεις επιεσμένος. Καθοδόν. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα, Εφραίμ μου. Καλή επιστροφή στα πατρία, Δάφη.
13: Καλή συνέχεια, καλή.
1: Να σε καλά, Εφραίμ μου. Να χαιρετήσω ξανά όλους τους φίλους που ήταν μαζί μας και με τα μηνύματά τους και με την ακρόασή τους. Να ευχαριστήσω ξανά τον Εφραίμ για την περιγραφή του από την Νορβηγία. Τον Αντώνη, τον Κυπριανό, εδώ στο στούτιο για την άψογη συνεργασία. Εμείς θα τα ξαναπούμε, φίλες και φίλοι, στις 7 η ώρα αύριο το απόγευμα με τα αυριανά δύο παιχνίδια των ομάδων μας, Λίνκολ Ομόνια και Σάλτσμπουργκ Πάφος FC, και τα δύο για το Europa Link. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Καλό σας βράδυ.
12: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Mm. Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.

Έχουμε κι άλλα μάτς εξέλιξη σε όλες τις, τις διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές σήμερα. Υπάρχει δράση. Νωρίτερα η Άρχους νίκησε 2-1 τη Σαμπάμπακου για τα προκριματικά, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε έρχεται αντιμέτωπη με τη Στουρμ Γκρατς και προηγείται 2-0 στο 57ο λεπτό με γκολ από τους Ταλίσκα και Μέισον Γκρίνγουντ. Κοίταζα την δεκάδα της Φενέρμπαχτσε προηγουμένως και έπαθα ένα σοκ με το πόσο ποιότητα υπάρχει μέσα σε αυτό το ρόστερ. Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ Ζάμπρζε στο 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ νωρίτερα ο Απόλλων Λεμεσού κέρδισε με 0-1 την Μπραν στη Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το ζευγάρι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς με τον νικητή θα διασταυρωθεί αν δεν καταφέρει να περάσει επί της Άντερλεχτ και πέσει στο Conference League.

Να πούμε για το μάτς του Παναθηναϊκού καταρχάς ότι έγινε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πριν τη σέντρα, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη μάχη με τις πυρκαγιές που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να πούμε επίσης ότι στο γήπεδο βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, που παρακολουθεί το μάτς από σουίτα μαζί με διάφορους παίκτες που είναι εκτός αποστολής και μαζί και με τον επίσης νεοαποκτηθέντα Kings Kangua, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ακόμη στα προκριματικά. Επομένως για την ώρα παρακολουθεί τα μάτς ως θεατής. Μπορείτε να βρείτε βίντεο με την άφιξη του Λιβάη Γκαρσία στο ΆΚΑ και στο sportfm.gr και στα social media του bwinsportfm 94,6.

Κατά τα άλλα, βλέπω εδώ ότι για ακόμα ένα φιλικό της Arsenal είναι βασικός ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγο έβγαλε και assist, ακόμη μια συμμετοχή σε γκολ. Για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, στο πρώτο του ανεπίσημο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα έχει assist, το δεύτερο σκόραρε, τώρα δίνει ξανά τελική πάσα, έχει εκτελέσει ένα εντυπωσιακό corner, κάνοντας πολύ εύκολη τη ζωή του Ινκαπιέ που πήρε μια κεφαλιά και σκόραρε. Παρ' όλα αυτά η Arsenal βρίσκεται πίσω στο σκορ στο φιλικό με την Betis 1-2 στο 40 λεπτό.

Πριν προχωρήσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν ναι, το Stoiximan Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Stoiximan θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει, παρακαλώ, με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα έφτασε και για τον ΠΑΟΚ η μεγάλη μεταγραφή του, ο Δημήτρης Γιαννούλης, μια μεταγραφή που συζητήθηκε πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι, ακούστηκε και για άλλες ομάδες της Ελλάδας και εν τέλει επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, στον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος φυσικά για την ώρα έχει στραμμένη την προσοχή του στο αυριανό παιχνίδι με την Άντερλεχτ της Ντούμπας, 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Open TV και φυσικά από τον αέρα του bwin Sport FM 4,6 στη σπουδαία αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Να πω και μια είδηση που προέκυψε τώρα πριν πάμε ξανά στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, που είναι πολύ γνωστός και έγκυρος δημοσιογράφος, ο Φίλιπ Κώστιτς υπέγραψε μέχρι το 2028 με την Αϊντχόφεν. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σέρβος είναι μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ. Έχει ακουστεί πολύ τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα σερβικά δημοσιεύματα, είχε δοθεί τελεσίγραφο στον παίκτη, έτσι ώστε να αποφασίσει άμεσα αν θα θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Εν τέλει βγήκε το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλη λύση για αριστερό μπακ, και όπως φαίνεται αυτό έγινε γιατί ο Κώστιτς επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία και την Αϊντχόφεν.

Συμφωνώ με όσους το γράφουν στα σχόλια ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μεσοαμυντικά, δεν ήταν πολύ καλή, ειδικά αφού προηγήθηκε, θα πω εγώ. Που ανεξήγητα σε ένα διάστημα που στο χώρις είχε με αποτέλεσμα να δεχθεί και το γκολ, που δεν ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα εκείνο το σημείο. Παρόλα αυτά, επιθετικά έχει δημιουργήσει πράγματα η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και έχει ένα ολόκληρο μήχρονο να πάρει κάτι καλύτερο από το παιχνίδι, γιατί φυσικά κανείς δεν θα είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου και το 1-1. Θέλει κάτι καλύτερο ο Παναθηναϊκός στην έδρα του εν όψει και της ρεβάντς την άλλη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και βλέποντας τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ 1948 να βγαίνουν ξανά σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Νίκο Παγκάκη, καθώς ετοιμαζόμαστε για τη σέντρα στο δεύτερο μέρος. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, κύριε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Όλα καλά?
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Από το Παναθηναϊκό δεν νομίζω, δεν βλέπω κάποια κινητικότητα και ούτε από την άλλη πλευρά, αφού όλα δουλεύουν ρολόγια. Και νομίζω γιατί έχουν καταφέρει να δείξουν χαρακτήρα οι Βούλγαροι, βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δεν παρασύρθηκαν, έδειξαν ότι είναι σφιγγλοί αμυντικά, έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν και ποδόσφαιρο επιθετικό, να επιστρέψει στο μάτσο. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει να βελτιώσει κάποια πράγματα στην ανάπτυξή του κυρίως, αφενός, για το πώς θα καταφέρει να βρει γκολ, αφετέρου όμως και το πώς θα κλείσει τους διαδρόμους. Γιατί έχουν αρκετά πατήματα, θα έλεγα, και βρέθηκαν αρκετοί παίκτες ελεύθεροι μέσα στο box του και η άμυνα είναι ένα συλλογικό κομμάτι. Πρέπει δηλαδή να ξεκινάει από τους επιθετικούς στη μεσαία γραμμή, τους μέσους να γυρίζουν στην άμυνα, να μην ξεχνιόνται ψηλά οι αμυντικοί και πάει λέγοντας. Οπότε ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα γκολ που μπορούσε να το αποφύγει, θεωρώ, αφού ήταν σε αντεπίθεση και το αμυντικό του transition δεν ήταν καλό, αν μη τι άλλο, στην αριστερή τέργα. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θεωρώ. Στο 40 πλέον 6 είμαστε και οι πράσινοι με τον Καμαρά παίρνουν την μπάλα και δείχνουν ότι θα μπουν φουριόζοι όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Αντίνο να τρέχει στα αριστερά, είδαμε και τον Λιβά Γκαρσία εδώ στη σουίτα του Ολυμπιακού Σταδίου, πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, μαζί με τον Πάλμερ Μπράουν και τον... Θα δούμε αυτή τη φάση καταρχάς με τον Ραστόντερ να γυρίζει με το αριστερό, να κοντρολάρει, να στάρει με το δεξί. Ένα χλιαρό σουτ που μπλοκάρει όμως ο Μαρίνοφ στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Παναθηναϊκού στα καρέ, τον αντιπάλο του στο ξεκίνημα του δευτέρου 45 λεπτού. Τον οποίο επισκέφθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕΚ, ιδιοκτήτης, κ. Γιάννης Αλαφούζος, και είχε ολιγόλητη συνομιλία με τον παίκτη των Πράσινων, που παρά την κούραση του να έρθει στην Αθήνα ήταν περιχαρής και είναι και πολύ ικανοποιημένος, όπως λέει, στο περιβάλλον του από την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής και την επιστροφή στην Ελλάδα. Φαίνεται και στο πρόσωπό του, δηλαδή στο μου του, ότι είναι σε πολύ καλή διάθεση ο Γκαρσία, παρά το γεγονός ότι είχε δύσκολο ταξίδι πολλών ωρών από τη Ρωσία. Δύσκολο έργο όμως έχει και ο Παναθηναϊκός στο δεξιά τώρα, με ένα γέμισμα εκεί που κάνει ένα επιπόλαιο λάθος ο Μαρίνοφ σε μια φαινομενικά εύκολη φάση για έναν τερματοφύλακα. Έσκυψε να πιάσει την μπάλα, τούφηκε. Επιμένει ο Παναθηναϊκός, κόντρες με τον Πελίστρη να σουτάρει και να εξωστρακίζεται στην πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων η μπάλα. Ένα ακόμη γέμισμα, όχι καλό αυτή τη φορά, από την δεξιά πτέρυγα από τον Τσίρι Βέγια. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήθελε κάτι καλύτερο να δίνω εδώ. Το σουτ του Πελίστρη έδιωξε αρχικά ο Μεδίνα. Επέμεινε ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Τσίρι Βέγια έδωσε δεξιά και το γύρισμα, ο Πελίστρη τελικά πάλι, με συγχωρείτε, το βλέπω στο replay τώρα, και όχι ο Τσίρι Βέγια, έκανε αυτό το κακό γύρισμα στο 48, μπήκαμε. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη αρχικά και βλέπουμε αν μπορεί και με δύο τέρματα, αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι η νίκη εδώ σε αυτή τη φάση. Θα είναι και πιο ενισχυμένος στην επόμενη στροφή στην Σόφια. Ο Γιάκουζης κάνει τα δικά του και θα πάρει ένα, για να δούμε τι έχει δώσει διαιτητής, κόρνερ ή πλάγιο, κόρνερ νομίζω. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Φεύγει ο Πελίστρη, φεύγει και ο Αντίνο και πηγαίνει ο Τσίρι Βέγια νομίζω. Ναι, ο Τσίρι είναι που παίζει γρήγορα την μπάλα με τον Αντίνο, προσπαθούν να ευνηδιάσουν την βουλγάρια άμυνα. Οι πράσινοι έχουν το σουτ τώρα με τον Κυριακόπουλο που δοκιμάζει συχνά πριν από το πόδι του. Τώρα ήταν με ανάποδο πόδι εκεί στον άξονα, στην μεγάλη περιοχή. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Γιώχνει ο Χόφμαν ο Γερμανός. Πανάπερα να φέρει ο Τσίρι Βέγια. Συνεχίζει τη φάση. Θα πάρουν φάουλ οι Βουλγαροί. Και θα λυτρωθούν εδώ. Σε αυτή την επιθετικότητα που έχει βγάλει στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τετράλεπτο. Η μπάλα είναι στον Μαρίνοφ που κατευθύνει την ομάδα του. Ο Μαρίνοφ. Για να δούμε. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν οι Βούλγαροι στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά. Χόφμαν με Δίνα εκεί. Μόνιμη παρουσία του. Τώρα γυρίζει πίσω και ο Φρέντερικ, ο Πορτογάλος. Να δώσει βοήθειες. Του λένε να δώσει πίσω την μπάλα. Πρεσάριο Ραστόντερ στην μεσαία γραμμή. Αναγκάζονται να πάνε πάλι από τα στόπερ τους για να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρούσεφ, ο σκόρερ και πιο κινητικός παίκτης. Κλέβει εδώ ο Αντιναφίνη για τον Γιάκουσιτς. Αλλά στην προσπάθειά τους να βρεθούν οι δύο παίκτες, πλησιάρχισαν λίγο και οργανώθηκε η άμυνα των φιλοξενούμενων. Γίνεται και το λάθος τώρα. Και φεύγει στην αντεπίθεση από την αριστερή πτέρυγα η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλό τραζίσιο. Είναι 5 παίκτες. 6 τώρα και 2 των Βούλγαρων. Την μπάλα καταλήγει στο Ρούσεφ στον άξονα. Ο Ρούσεφ αλλάζει δεξιά για τον Φρέντερικ που κι αυτός είναι ιδιαίτερα κινητικός. Ζητάνε ένα φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής εδώ. Και καλά κάνει. Την μπάλα στα πόδια των φιλοξενούμενων. Έχουμε ένα σουτ πάνω στον Βαν Ντρόγκελεν. Από σπόντι η μπάλα φτάνει δεξιά στον Μπελίστρι που τώρα έχει πολύ χώρο. Είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό. Για να το κάνει καλά και να ανοίξει την μπάλα μπροστά. Το κάνει. Άντε πιάσουν τον Μπελίστρι. Δεν τον υπολογίζουν καλά. Τον υπολογίζουν τώρα πολύ και θα δει την κίτρινη κάρτα αναγκαστικά ο αντίπαλός του που δεν μπορούσε από την ώρα που έφυγε μπροστά ούτε με λάσο να τον πιάσει. Οπότε έχουμε μία κάρτα κίτρινη απόκρουση για να δούμε. Είναι ο Κουέγιαρ νομίζω, ναι, αυτός είναι ο παίκτης που θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα για ένα ενδεδειγμένο για την περίσταση φαουλ πάνω στον Μπελίστρι. Αρκετά μακριά από την περιοχή πάντως, κοντά στη γραμμή του πλαγίου και δεξιά και κοντά στο χώρο του κέντρου. Αν μη τι άλλο, ο Παναθηναϊκός θέλει τον γκολ, όπως και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους και στην αρχή, ενώ έχουν σηκωθεί και πολλοί πράσινοι εδώ μπροστά μου και κάνω ζέσταμα, βλέπω τον Γκάτρι, τον Ντουμπά. Τον Τζέριν και άλλους παίκτες. Υπενθυμίζω ότι είχε ένα επιθετικό Παναθηναϊκός για την περίσταση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει περισσότερους. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας.

0: διώχνει ο Χόφμαν. Θέλει να επανέλθει δρυμύτερος ο Παναθηναϊκός από τα δεξιά. Συνεργάζεται καλά, παίζει στο χώρο, δεν υπάρχουν ψηλά μαρκαρίσματα, οπότε είναι ολομόναχοι. Και ο Τσάπρας και ο Καμαρά και τώρα ο Κυριακόπουλος θεωρώ θα πάρει την μπάλα. Α, όχι. Αλλάζει πλεύση με μια πυρουέτα. Ο Καμαρά στο χώρο του κέντρου, δίνει δεξιά. Ο Τσιριβέγια που είπαμε ότι οργανωτικά είναι καλός, παίζει το 1-2 με τον Καμαρά και διαγώνια δεξιά τώρα. Δίνει στον Τσάπρα. Μια κίνηση από τους πράσινους. Τσάπρας. Πελίστρη. Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς δοκιμάζει από πολύ μακρινά το σουτ. Μπλοκάρει με δεύτερο τέμπο. Ο Μαρίνοφ δυσκολεύτηκε στην κλειστή του γωνία. Όπως βλέπει το γήπεδο, στο αριστερό δοκάρι δίπλα ήταν. Αναγκάστηκε με υπερένταση να πέσει με δεύτερο χρόνο να μπλοκάρει την μπάλα. Και ψύχραμα να παίξει με τον Χόφμαν στην περιοχή. Πρεσάρει πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός. Δημιουργεί προβλήματα τώρα στην κυκλοφορία της μπάλας του φιλοξενούμενου με τον Αντίνο, με τον Αστόντερ. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος παιχνιδιού, γιατί δεν παίζει και με μια ομάδα που έχει τρομερή ποιότητα για να βγάλει στην πίεση την μπάλα άνετα μπροστά. Άρα ψάχνει ένα λάθος ο Παναθηναϊκός. Ο Καμαρά ψάχνει εδώ σε αυτή τη φάση να μην κάνει και αυτός λάθος. Και δίνει μια μονομαχία με τον Ήλιεφ, αρκετά δυνατή, που θα φέρει την μπάλα σε πράσινα πόδια. Αντίνο, όπως την έδωσε, την πήρε την μπάλα, αλλά μέσα σε πολύ λίγο χώρο και δεν μπορούσε να τη δράσει εκεί. Φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων σε φάουλ του Κυριακόπουλου, λέει ο διαιτητής. Εδώ. Για να δούμε. Ανακόπτουν λίγο το ρυθμό σε αυτό το 7 λεπτό που είχε έντονη κινητικότητα οι παίκτες της Τσέσκα και ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ παρακολουθούν. Είμαστε μόλις στο πρώτο, γενικά το λέω, ημίχρονο, ενώ υπάρχουν και πλάνα του Λιβάη Γκαρσία Σουίτα τώρα, τον Γκάγκουα. Από το Sky. Καμαρά. Ανάμεσα σε δύο Καμαρά χάνει την μπάλα καθαρά. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό εδώ με τον Μέγερ. Η μπάλα πάει δεξιά. Ευτυχώς ο Βαντρόγκελερ θα διώξει. Όχι, δεν έδιωξε καλά ο Βαντρόγκελερ. Και επιμένει ο Μέγερ που πήρε την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Ο Ρούσεφ σουτάρει, κοντράρει, μπάλα κόρνερ. Εδώ ξεκίνησαν όλα πάλι από ένα λάθος έξω από την μεγάλη περιοχή. Ενώ βλέπω ότι διαμαρτύρεται στον τέταρτο ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ίσως για κάποιο φάουλ που ζήτησε νωρίτερα. Ωστόσο, ίσως και για φάουλ πάνω στον Καμαρά. Ωστόσο, έχω διαπιστώσει ότι αρκετές από τις φάσεις που παίρνουν οι Βούλγαροι για να γίνουν απειλητικοί έρχονται από κάποια λάθη στα πέριξη της μεγάλης περιοχής, τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθούν και πρέπει να αποφευθούν. Θέλει πιο καθαρό μυαλό. Το κόρνερ εκτελείται στο μεταξύ. Περνάει από όλους η μπάλα, την αφήνει έξυπνα ο Τσιριβέγια. Ακολουθούσε ο Τβάλι, αλλά είχε τέτοια τροχιά που δεν μπορούσε να την κυνηγήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την άφησε να πηδήσει στο χόρτο και να βγει εκτός. 1-1 το αποτέλεσμα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γιάκουτς άνοιξε το σκορ. Ο Ρούσεφ τον μιμήθηκε στο σκοράρισμα. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει προβάδισμα. Παίζει στην έδρα του, είναι με τον κόσμο του, έχει ωραία ατμόσφαιρα. Είναι σε καλό momentum, θέλει ένα γκολ όμως, θέλει το κάτι παραπάνω. Πελίστρη, αναγκάζεται να κουβαλήσει την μπάλα αρκετά, να κάνει τρίπλες. Να την πάρει τώρα ο Κυριακόπουλος, που ξεχάστηκε στη φάση του. Είναι αλήθεια. Κυριακόπουλος, απέναντι σε κλειστή άμυνα. Αμήνονται και πολύ καλά οι αντίπαλοι πάντως, έτσι δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, παίζουν και οι αντίπαλοι. Το ξεχνάμε αυτό και βλέπω μια ομάδα έτσι πολύ μεστή αμυντικά, με πολύ σαφή προσανατολισμό θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει την μπάλα κάτω, το επιχειρεί. Δεν βγαίνει στο διάβολο με τον Τσιριβέγια και τον Πελίστρη. Και βλέπω τώρα οδηγίες. Μάλλον θα πάμε για την πρώτη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Απλά προσπαθώ να δω τους βοηθούς του coach. Ζαρουρί πάει κοντά. Θα πάρει μάλλον και αυτός κάποιες οδηγίες. Και να δούμε ποιος άλλος είναι εκεί κοντά. Η μπάλα στο μεταξύ παίζεται στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε παίχτη τον φιλοξενούμενο κάτω και έχουμε και μια αντεπίθεση με την Τζέσκα. Είναι ένας εναντίον πολλών. Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει. Ο Ρούσεφ με την μπάλα. Ψάχνει το σουτ, δεν θα βρει διάδρομο. Αναγκάζεται να γυρίσει λίγο προς τα πίσω. Εκεί που είναι ο Μέγερ. Ο Γάλλος με τη σειρά του θέλει στήριγμα στα αριστερά. Θα το βρει. Και ένα επικίνδυνο γέμισμα. Αυτό που λέμε τυπικά εμείς οι δημοσιογράφοι, κάτι σαν τέτρα σουτ. Η μπάλα περνάει μπροστά από τα χέρια του τροματοφύλακα του Παναθηναϊκού και ο Πένια θα την αφήσει να περάσει out και γρήγορα θα τη δώσει στο τριφύλι. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Νίστρουπ ενδεχομένως, κάτι θέλει να την αλλάζει και ο ίδιος.
1: Νομίζω είναι φανερό, Νίκο, ότι χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα στην ομάδα, ναι, γιατί δεν έχει μπει ενεργειακά πολύ καλά στο δεύτερο μέρος.
0: Έχουμε τράβηγμα, τον Αντίνο διαμαρτύρεται, ο Πάκος του Παναθηναϊκού διαμαρτύρεται και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής πάντως είναι σε απόσταση αναπνοής και λέει παίζεται. Έσκασε μια ωραία ποδιά ο Αντίνο, μπήκε στην περιοχή, θα την ξαναδούμε τη φάση. Ξεπέρασε σταματημένο τον αντίπαλό του και το Μεδίνα. Τελικά δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Λίγο γλίστρινε, λίγο τον τράβηξε. Θεώρησε ο διαιτητής ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Και τώρα έχει σταματήσει και την φάση και την εξέλιξη του αγώνα για φάουλ πάνω σε παίκτη της Τσέσκα. Οπότε συνέχισε, συνάδελφε, γιατί σε διακόψα, συγγνώμη.
1: Όχι, έλεγα ότι υπάρχει έλλειμμα φρεσκάδας, φαίνεται να υπάρχει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δείχνουν και στο monitor τη φάση με τον Αντίνο. Στο replay. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ φαίνεται να έχει γλιστρήσει ο Αντίνο.
0: Ναι,
1: έχει χάσει την ισορροπία του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επαφή, μάλλον σαν να γλίστρησε. Οπότε φαίνεται σωστά να άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Γιατί χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, νομίζω, λίγο περισσότερη φρεσκάδα και περισσότερες ιδέες.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο προσανατολίστηκε από τα πλάγια και από εκεί και τον γκολ στην ουσία, από ένα γέμισμα. Στον άξονα δεν μπορεί εύκολα να χτίσει επιθέσεις με την μπάλα κάτω, έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, για να τους ευνηδιάσει με μια καλή ιδέα. Αναλώθηκε στο να παίζει από τα πλάγια. Αυτό είναι και ένα δείγμα ότι στέκονται καλά και οι φιλοξενούμενοι αμυντικά σήμερα. Οπότε ναι, θέλει ιδέες και βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πέρα από τον Ζαρουρί, να δούμε σε λίγο τι άλλο μπορεί να δούμε. Νομίζω ο Πελίστρης θα βγει εκτός, γιατί δείχνει να μην του πηγαίνει πολύ αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Και το ανέφερα και στο πρωτομήχρονο. Αν θυμάσαι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει, νομίζω, εδώ τα σου του Ζαρουρί σε κλειστές άμυνες στις ιδέες του Ζαρουρί. Προσωρινά όμως πρέπει να αμυνθεί καλά ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται απέναντι από τον γκολ η Τσέσκα και βγάζει μια απίστευτη φάση ο Πένια εδώ κατεβάζοντας ρολάκι. Νομίζω ότι ήταν ο Ρούστεφ αυτός που έφυγε πάλι στην πλάτη της άμυνας, η οποία πιάστηκε στον ύπνο. Ξανά αφήνει ο διαιτητής στο παιχνίδι που έχει γίνει πιο δυνατό. Τεράστια ευκαιρία για Τσέσκα να σκοράρει. Και πραγματικά εδώ ο Πένια κρατάει την ομάδα του για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης, γιατί φτάνει απέναντί του με την πίεση του Τσάπρα μεν στην πλάτη του παίκτη της ΕΣΕΚΑ, αλλά του έχει κλείσει όλο το οπτικό πεδίο ο Πένια και καταφέρει σε αυτή την φάση ένα πλήγμα αμυντικό. Την γλίτωσε εδώ ο Παναθηναϊκός, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Για να δούμε την εξέλιξη τώρα με τον Παναθηναϊκό. Στην περιοχή να ψάχνει το σουτ, το κάνει ο Αντίνο, κοντράρει μπάλα στα σώματα, ενώ ήταν στο ημικύκλιο και είχε καλή οπτική προς την εστία. Κυριακόπουλος πήρε το rebound, την μπάλα έφτασε στα αριστερά. Σαντίνο Αντίνο προσπαθεί να μπει, είναι αρκετά κινητικός ο Αντίνο, αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι, είναι αλήθεια. Καμαρά έκανε νωρίτερα το σουτ, το Αντίνο με το δεξί πόδι, δεν ήταν το πιο δυνατό, αλλά και πάλι βρήκε μπροστά του σώματα. Να μια ωραία παλιά στην πλάτη άμυνας και δεν φαίνεται να υπάρχει offside, αλλά πρέπει να παίξει γρήγορα ο Παναθηναϊκός που αναγκάζει να δώσει προς τα πίσω και κάνει και λάθος. Πάλι ο Ρούσεφ είναι δαιμόνιος, είναι πολύ καλός, κάνει καλό μάτς, θα κλέψει την μπάλα, παίζει και αμυντικά καλά, δηλαδή δεν φτάνει που είναι καλός επιθετικός. Καμαρά, ο Παναθηναϊκός μπροστά με Αντίνο, με το δεξί κρατάει μπάλα, Σιριβέγια δεν την περνάει κάθετα, προτιμά το εύκολο, να πέφτει προς τα πίσω στο Τεφράι. Ο Τεφράι ψάχνει τον Καμαρά με μια έξυπνη πάσα, αλλά απομακρύνει ο Μεδίνα σε πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά, και πάμε για σε αλλαγές που λέγαμε. Λοιπόν, ο Πελίστρης θα βγει και όπως αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός ανακατεύει λίγο την τράπουλα και μπαίνει ένας παίκτης που θα έλεγε ότι είναι μανούλα σε κλειστές άμυνες. Πάντα βάζει κάποιες ιδέες στο σαλατοπίπερο και μιλάμε για τον Ταμπόρδα, ο οποίος και στην προετοιμασία δοκιμαζόταν ως δεξί εξτρέμ, έχοντας τον Γιάκουση στον άξονα. Και τώρα βλέπουμε το γιατί. Ο Πελίστρης στον πάγκο δεν μπόρεσε να βρει, πέρα από μια-δυο καλές κούρσες, τις λύσεις που ήθελε. Ο Ταμπόρδα σε κλειστό χώρο.
1: Νίκο, έδειξε και το replay, έδειξε και το replay από τη φάση της απόκρουσης του Πένια. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση με το αριστερό χέρι. Νομίζω είναι η πρώτη έτσι πολύ μεγάλη απόκρουση του Ισπανού τροματοφύλακα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ήτανε πολύ δύσκολη.
0: Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για τέτα τέτ διαγώνια και δεν πρόλαβαν οι υπόλοιποι αμυντικοί να το βοηθήσουν καθόλου. Πήγε σε μια μονομαχία ένας εναντίον ενός και είχε εξαιρετικά αντανακλαστικά. Έκλεισε όπως έπρεπε, γρήγορα βγήκε όσο έπρεπε στο ύψος μικρής περιοχής χωρίς να εκτεθεί και να εκθέσει και την νηστεία του. Έτσι λοιπόν ο Πένια, γι' αυτό είπα εγώ ότι κράτησε τον Παναθηναϊκό για τα καλά, στον κόλπο της πρόκρισης. Τώρα που την είδες και εσύ από άλλη οπτική το καταλαβαίνεις. Παραλίγο να γίνει ένα λάθος και φάνηκε ότι δεν κοιτούσε ο Παναθηναϊκός, το έκανε τελικά, αλλά το ίδιο εύκολα χάρισαν και την μπάλα οι Βούλγαροι στο τριφυλί. Με τον Τσίρι Βέγια να κάνει ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Με τρεξίματα, Αντίνο, και αυτός επίσης είναι πολύ κινητικός, Κυριακόπουλος Αντίνο. Αντίνο θέλει να πει στην περιοχή, τον εκτροχιάζει τελείως ο Μεδίνα με ένα τζαρτζάρισμα. Η μπάλα είναι κόρνερ ωστόσο για τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος είχε πει στις δηλώσεις του στο Sky ότι πρέπει να έχουμε γρήγορες επιστροφές. Δεν έγινε αυτό. Στη φάση του γκολ εννοώ. Πάντως αποδεικνύεται και επικίνδυνη στις αντιπιθέσεις η Τσεσκά 1948. Δεν την περίμενα δηλαδή επιθετικά να είναι τόσο καλή, να σου πω αλήθεια. Γέμισμα τώρα. Στην καρδιά της άμυνας έχουμε κάποια φροξίματα εκεί με τον Βαντρόγκελ, ένα πρωταγωνιστή. Ποδοσφαιροτήρας μεν στον αέρα, αλλά έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής. Οπότε η πολιορκία θα λήξει έτσι γρήγορα και ο Βαντρόγκελ θα πάει επίσης γρήγορα πίσω εκεί που ανοίξει την άμυνα. 62 λεπτό. 1-1 για όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ο Γιάκος στο 21 έδωσε προβάδισμα στο τριφύλι. Η φιλοξενούμενη επέστρεψε με τον Ρούσεφ στο 31. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να ψάχνει περισσότερο τον γκολ. Έχοντας περισσότερο μάλλον την μπάλα στα πόδια του στις αρχές επανάληψης. Αλλά τη μεγάλη ευκαιρία να την έχει σαφώς η φιλοξενούμενη. Η οποία έχασε με τον Ρούσεφ. Θα δούμε αν μπορούμε να την πούμε έτσι στο τέλος, ίσως την ευκαιρία του μάτς. Μεδίνα στον αέρα, Βαντρόγκελεν επίσης, παίζουν βόλεϊ τώρα, παίξε δύο ομάδων. Προσπαθεί να πάρει μπάλα ο Γιάκουσης και τη χάνει μεν, αλλά έρχεται το rebound για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ταμπόρδα να έχει πει ο Ρεξατός. Ωραία η μπάλα, στο πρώτο δοκάρι το γύρισμα από τον Αντίνο στο συνδυασμό που βγήκε από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Καθαρίζουν οι Βούλγαροι και επιστρέφει η Δημήτρη στον Παναθηναϊκό που έχει κυριαρχήσει στο μισό. Γήπεδο πιέζει και έχει μεταφέρει το παιχνίδι. Πάλι προσαρμόζεται, διαβάζει τις πράσινες επιθέσεις η ομάδα του Βάσεφ. Με χίλιους τρόπους προσπαθεί να βρει κόλλο ο Παναθηναϊκός. Σκάψιμο τώρα για το σημείο που ήταν τα μπόρδα. Δεν θα φτάσει ποτέ εκεί η μπάλα από τον Ζάμπρα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός σε πολύ κλειστούς χώρους. Καμαρά στην περιοχή. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Προσποιήσει με το δεξιό. Αντίνο πήγε να το κάνει όμορφα, χορευτικά. Έκανε μια κίνηση, ένα σπάσιμο της μέσης αριστερά. Δεν σούταρε, δεν του βγήκε δεξιά. Είδε ότι πάνε δύο παίκτες πάνω του. Πήγε να περάσει από τις πληγάδες την μπάλα. Αλλά δεν πρόλαβε να βάλει το κορμί του με το δεξί πόδι όπως ήθελε για να σουτάρει. Και η μπάλα έφυγε out τελικά στο σουτ που επιχείρησε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στην αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός. Φάνηκε καλό στην αρχή, ήταν πιο δύσκολο από ό,τι φάνηκε. Δεν ήταν καλό το τελείωμα. Στο 64 αυτή η φάση και είμαστε πάντα στο 1-1. Αποτέλεσμα που δεν θέλει ο Παναθηναϊκός σε καμία των περιπτώσεων να πάει πάνω στην Βουλγαρία με αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ετοιμάζει Νίκο, αν είδα καλά, και το Ζαρουρί ο Νίκο.
0: Ναι, ήταν ο δεύτερος που πυροδηγεί μετά τον Ταμπόρδα από τους βοηθούς του Νίστρουπ. Ταμπόρδα. Καλή ώρα. Η μπάλα στην περιοχή καταλήγει στο Γιάκουσιτς. Τσιριβέγια. Γιάκουσιτς στο γύρισμα. Περνάει η μπάλα παράλληλα με την νηστεία και πάνω στην άλλη πλευρά που θα την προλάβει. Δεν θα την προλάβει. Για ένα κλικ. Ο φιλότιμος Αντίνο βγήκε έξω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο replay με τα κάθαρο ότι πέρασε η μπάλα ένα μέτρο εκτός. Και βλέπω και τον Τζέρι στον πάγκο. Άρα εδώ μύριζε αλλαγές όπως καταλαβαίνεις. Θα μπει και Τσέριν στον πάγκο. Προφανώς θα βγει ο Τσιριβέγια ή επειδή ο Τσιριβέγια είναι κινητικός θα βγει ο Καμάρα. Για να δούμε να γίνει κάποια έκπληξη να το πω έτσι. Γιατί ο Καμάρα εντάξει δημιουργικά δεν έχει βοηθήσει. Δεν είναι και το φόρτο αυτό. Θα δούμε τι θέλει ο coach. Η μπάλα δεξιά. Οδηγίες ο Νίστρουπ δίνει τώρα στον Ζαρουρί και ετοιμάζεται και ο Τσέριν. Οι υπόλοιποι παίκτες παρακολουθούν. Ένα λάθος είναι σε γραμμή. Τώρα είναι 4 με 3. Η μπάλα πάει αριστερά. Ενώ βλέπω αλλαγή ετοιμάζει και η φιλοξενούμενη ομάδα. Να δούμε το Ρούστεφ που ένας παίκτης έτσι με πολλά προσόντα αγωνιστικά. Ένα γέμιμα στην περιοχή περνάει από όλους τον μπαλά. Και προσπαθώ να δω ποιος κύριος είναι αυτός που φαίνεται από εδώ που είμαι εγώ μόνο το 3. Θα μας δείξω κανένα πλάνο. 93. Ναι, είναι ο Μαμαντού Ντιαλό, φορ. Κοίτα, τώρα εδώ θέλει προσοχή το παιχνίδι. Πολύ. Ο Ντιαλό ήταν να ξεκινήσει, τελικά δεν μπήκε βασικός.
1: Είναι από τους καλύτερους παίκτες, νομίζω.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και από τους πιο επικίνδυνους παίκτες. Καταλαβαίνεις ότι εδώ βλέπει και ο φιλοξενούμενος προπονητής ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού ψάχνει τα πατήματά της.
1: Πάει να το χτυπήσει.
0: Και πάει να το χτυπήσει το παιχνίδι. Σου λέει εδώ υπάρχει προσφορά έδαφος. Οπότε πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός. Γιατί μπαίνει και φρέσκος παίκτης απέναντι στους πιο κουρασμένους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και το κάνει ο coach. Βγάζει τον Καμαρά. Δηλαδή αναζητά δημιουργικότητα. Βγάζει ένα καθαρό εξάρι για να βάλει, αφήσει μάλλον τον Τζιριβέγια στο 6. Να βγάζει μεγάλες μπάλες και δίπλα του πάει στο 8 ο Τσέριν από ό,τι βλέπω. Και θα μπει και ο Ζαρουρί στη θέση πιανού, θα το δούμε. Ο Αντίνο βγαίνει. Που νομίζω ότι προσπάθησε το δεύτερο με τα τρεξιματά του. Χειροκροτεί τον Αντίνο. Ήρθε η ώρα όμως για τον Μαροκινό να κάνει τα δικά του. Στο 67, 1-1 το αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Τσέσκα. Υπό το βλέμμα του Big Win 4FM. De Frey κουβαλάει την μπάλα, τη δίνει δεξιά. Ο Αντίνο πάει στον πάγκο. Για να δούμε νέα πρόσωπα, τα μπόρδα. Τσιριβέγια, Τσέριν, δεν κρύβεται, ζητάει μπάλα αμέσως με το που την παίρνει. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος Φαντρόγγελεν, στον άξονα όλα αυτά. Με παράλληλο ποδόσφαιρο τώρα. Τσιριβέγια ξανά από πίσω έρχεται. Να φέρει παίκτη παραπάνω. Ωραία εκεί που τη γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να πλησιάσει προς την περιοχή όμως. Διπλήσεων η άμυνας. Και καλό διάβασμα από την Τσεσκά. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να πλησιάσει. Παίζει πολλές πάσεις στη μισή γραμμή. Μέχρι με υπομονή να βρει χώρο. Κάτω η μπάλα χαμηλά. Κερδίζει το rebound του πράσινο. Για να δούμε τώρα, έχει κάποιες καλές προποθέσεις. Ζαρουρί πήγε να πέρασει μια πολύ ξένη πάσα. Δεν βγαίνει εκεί. Αντεπίθεση, κίνδυνος είναι 4-2. Επιστρέφει ο Φαντρόγγελεν, κλείνει στον άξονα. Γίνονται 3 για αμυντική του Παναθηναϊκού. Για να δούμε στην περιοχή. Ένα γέμισμα πρώτου Ρούσεφ. Ευτυχώς έχει γυρίσει ο Τσέριν και απομακρύνει. Και η μπάλα βγαίνει στην κόντρα για τον Ραστόντρε που δεν προλάβαινε. Φάουλ και κάρτα για τον Τζάπρα, νομίζω. Αυτή η κάρτα σε μια επέλαση της ΣΕΣΕΚΑ από τα αριστερά. Γενικά οι επιστροφές είναι ένα θέμα μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έχει κινδυνεύσει από αυτές, έχει δεχτεί γκολ από αυτές και έχει δώσει και πολλά φάουλ από αυτές. Στο ανασταλτικό κομμάτι, το ανασταλτικό transition που λέμε, πρέπει λίγο να δουλευτεί. Ο Ταμπόρδα τελικά έχει γυρίσει πίσω. Και ο διαιτητής ξεσκονίζει την κάρτα του. Κάπως έτσι. Ενώ ο Τσάπρας δεν μπορούσε να κόψει και αλλιώς τον Ζεμζέμι, ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να αναδιοργανωθεί, να αμυνθεί όλοι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πάει στην καρδιά της άμυνας. Θα φύγει όμως από τον Χόφμαν, out πάνω τα δοκαριά. Στο 69 και 30 δευτερόλεπτα. Βιάζεται να παίξει γρήγορα ο Πένια πίσω του την μπάλα. Ο διαιτητής διαμαρτύρεται τον παγκό του Παναθηναϊκού γιατί θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός μπροστά πριν επιστρέψει στην άμυνά της η Τσέσκα. Οπότε αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη δεν υπάρχει αν δεν το κάνεις εσύ εύκολο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη φορά μετά την Πάξη που μια ομάδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σκληρή. Κυριακόπουλος περνάει στην περιοχή. Γιάκουσης γυρίζει. Η μπάλα δεν στρώνεται στον Ταμπόρδα που ήταν στο ύψος του πέναλτι. Ήταν ολομόναχος. Κυριακόπουλος πολλές τρίπλες με υπερένταση πέφτοντας στην στο Τζιριβέγια. Σώνοντας τα προσχήματα εκεί. Τσέριν διαγώνει αριστερά. Σαν να κινείται κάτι καλύτερα. Τα γρανάζια του Παναθηναϊκού στη μηχανή. Ο Ζαρουρί σεντράρει πλάγιο. υπομονή για τον κόσμο, υπομονή για τους παίκτες, και ακόμα 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσει το μάτς. Και ένα δεύτερο ημίχρονο βέβαια στη Βουλγαρία. Για να δούμε. Θέλει και ένα momentum ο Παναθηναϊκός. Θα βρει ένα γκολ. Μήπως ανοίξει το μάτς και κάνει κάτι καλύτερο. Βασικά να προηγηθεί όμως πρώτα απ' όλα. Ένα προβάδισμα ποτέ δεν είναι κακή πρίκα σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων, σε αυτή τη φάση. Η μπάλα στην περιοχή. Το σουτ στην κλειστή γωνία. Ο Μαρίνοφ νομίζω έχει δείξει ότι δύσκολα θα περάσει την μπάλα από εκεί και τελικά μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει με τα χέρια αριστερά. Και αυτή είναι μια συμπαθητική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, που κατάφερε διαγώνια να περάσει την μπάλα στην περιοχή για τον Ραστόντερ. Ο Βαντρόγκελεν έχει στην πλάτη του ένα μπελά και γυρίζει πίσω να δώσει την μπάλα στον Μπένια, καθώς ο Ζεμζέμι ήταν πιο γρήγορος, έδειχνε πιο γρήγορος σε αυτή τη φάση, ή πιο ξεκούραστος. Ό,τι θέλετε, από τα δεξιά πήγε να φύγει στην αντεπίθεση. Συστηματικά ο Παναθηναϊκός σκούπισε αυτή τη φάση, βγαίνει μπροστά με τον Τζέρι να ανεβάζει σιγά σιγά, δεν θα έκανε οχελικά, αλλά για να ξεκαθαρίσει το μυαλό του και απόψεις του πως θα αναπτυχθεί ο Παναθηναϊκός. Επιχειρεί μια τριαντάρα παλιά στη δεξιά πτέρυγα που είχε ανέβει full back ο Τσαπράς. Γλιστράει ο Μαρίνοφ στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα, ωστόσο πηγαίνει αυτή στον Ρούσεφ και ελέγχει τώρα το ρυθμό, όχι το ρυθμό, το παιχνίδι. Η Τσεσκά έξω από τη μεγάλη της περιοχή αριστερά. Ο Ραστόντερ πάει να πιέσει τον Μαρίνοφ. Ο Βούλγαρος διώχνει, γιατί βλέπει και το πράσινο να πλησιάζει με απειλητικές διαθέσεις. Κατεβάζει ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι κάπως κομμένη με τον Διαλό μπροστά και έχει ξεχαστεί στην επίθεση η Τσεσκά. Και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί παίζοντας γρήγορα. Ζαρουρί, Τσέριν, οι δύο νέους ελθόντες. Τσιριβέγια που σας πω ότι κάνει καλό ματς. Μέσα από το μάτς βελόνα θα αναπέρασε την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Την κυκλοφορεί καλά. Προσπαθεί εδώ να έρθει τέτα τέτ για τον Ταμπόρδα η μπάλα με ένα σκάψιμο από τα δεξιά. Τελικά τη βγάζουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν καθαρίζουν τη φάση όμως. Ο Παναθηναϊκός ανακτά φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού μπροστά στον πάγκο της ΣΕΣΚΑ και από την αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσεται το τριφύλι τώρα. Ενώ πάμε για αλλαγή. Θα μπει με το 77 και θα βγει με το 33 ο Κουέλιαρ, για να μπει με το νούμερο 77 ο Φράγκο.
2: Σμιάνονα Κουέλιαρ, νούμερο 33, νούμερο 77, Φράγκο.
0: Κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει ανάσες στην ομάδα του και ο Βάσεφ. Έχει και ζέστη, έτσι, αυτές τις μέρες στην Αθήνα, μην το ξεχνάμε. Και το πρωί πάρα πολύ ζέστη. Τώρα είναι κάπως καλύτερη συνθήκη εδώ, αλλά όχι για να τρέξει και στα ταχύτητες. Ζαρουρί έχει καλό πόδι και το ξέρουμε. Επιχειρεί να στείλει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ κατεβάζει ο Γιάκουσιτς και κάνει κάποιες δεξιοκίνδυνες τρίπλες, αλλά και πολύ όμορφες. Τόσο όσο να κρατήσει την μπάλα, να μην τη χάσει βασικά, για να φύγει στην αντεπίθεση η φιλοξενούμενη. Αφενός, αλλά όχι τόσο καλά για να δημιουργήσει, να τη φέρει έχοντας καθαρό οπτικό πεδίο μπροστά του. Οπότε χάνει την μπάλα, προσπαθεί να φύγει σε κόντρα επίθεση η Τσεσκά πάλι με ποιον άλλον, με το Ρούσεφ τα αριστερά. Θα πάρει ένα πλάγιο. Ο Τσάπρας είναι κουρασμένος στην αλήθεια. Στη δεξιά πτέρυγα. Εδώ τώρα έχει να κάνει και με την ατυχία λίγο του Παναθηναϊκού, γιατί στην προετοιμασία τραυματίστηκε ο Καλάμπρια. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο, όπως ο Κυριακόπουλος για παράδειγμα, να παίζεις όλα τα ματς σερί φιλικά, επίσημα, non-stop, χωρίς να έχεις rotation από εκείνη την τέρυγα.
1: Πάνω σε αυτό, Νίκο, θέλω να προσθέσω ότι με την κίτρινη που δέχτηκε νωρίτερα ο Τσάπρας θα χάσει τη ρεβάνς. Έχει τρεις στα προκριματικά.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Οπότε θα χάσει τη ρεβάνς και να δούμε τι θα κάνει εκεί ο Παναθηναϊκός στο δεξιάκρο της άμυνας, καθώς και ο Καλάμπρια δεν είναι διαθέσιμος.
0: Θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα βάλει τον Τσάπρα. Είναι η πρώτη του
1: λύση. Θα είναι...
0: όχι ο Τσάπρα, συγγνώμη, ναι. τον Κάτρι. Ήθελα να πω, με συγχωρείς πολύ. Ή θα βάλει τον Πελίστρι. Αυτές είναι οι δύο λύσεις που έχει δουλέψει στις προπονήσεις στο coach, οπότε βρήκαμε τους δύο επόμενους για το δεξιάκρο της άμυνας από τώρα. Πριν πάμε στη Σόφια για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στο Παναθηναϊκό. Παρεπιπτόντως, στο 75 όμως πλέον και κάλλει αργά παρά ποτέ. Ένα γκολ θέλει το τριφύλι. Με τον Βαντρόγκελε προσπαθεί να το χτίσει από τα αριστερά. Ζαρουρί κρατάει μπάλα ωραία. Προσπαθεί να γυρίσει εξίσου καλά και θα πάρει κόρνερ. Χειροκροτήματα χλιαρά από τον κόμπο του Παναθηναϊκού που βλέπει τους οργανωμένους φίλους της ομάδας να σπρώχνουν την ομάδα με τις αρχές τους και έτοιμος ο Ζαρουρί να εκτελέσει όπως έκανε και στην προετοιμασία και στις προπονήσεις, κάνει αυτή τη στατική φάση με κόρνερ από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός τώρα αναπτύσσεται προς την εστία που βλέπει προς τον νέο Ηράκλειο, για να καταλάβετε. Και εκεί εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, διώχνει ο Ντβάλι, επιστρέφει ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο για να κάνει κάτι δύσκολο. Δύο σουτ, ένα του Ραστόντερ και ένα του Κυριακόπουλου πάνω στα σώματα. Είπαμε, έχει βάλει ένα τείχος. Η φιλοξενούμενη, και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τείχος δεν έχει βρει με την μπάλα κάτω ο Παναθηναϊκός της λύσης να το διασπάσει. Δυσκολεύεται έτσι με αυτή τη διπλή ζώνη άμυνας πάρα πολύ. Αυτό δείχνει μεγάλη εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα. Ένα λαθάκι, όχι λάθος, ευτυχώς η μπάλα παραμένει σε πράσινα πόδια. Σκάβει ο Ζαρούρι, ωραία στην περιοχή τώρα για τον Τζέριν που πήρε στην πλάτη άμυνα στην μπάλα. Το γέμισμα από τα αριστερά όμως είναι απλά για να γίνει, χωρίς σαφή προσανατολισμό. Και τώρα δείχνουν κουρασμένοι και οι Βούλγαροι που στέλνουν την μπάλα στο πουθενά. Τους χειροκροτεί ο προπονητής τους βέβαια. Βγαίνει ο Πένια εκτός περιοχής, του αρέσει αυτό να το κάνει. Είναι κοντά στη μεσαία γραμμή ο Πένια, για να καταλάβετε. Γι' αυτό τον πήρε και ο Παναθηναϊκός. Και να ο δρόμος από τα δεξιά μου αναπτύσσεται, το τριφύλι που είναι ανοιχτός. Ο Τσάπρας θέλει να σεντράρει, ωστόσο η μπάλα στην περιοχή πηγαίνει στον Ραστόντερ που δεν βάζει το κορμί του όπως πρέπει, να πηδάει μπάλα μπροστά του και τραβάει τα μαλλιά του. Γιατί δεν το συνυπολόγισε εξ αρχής ότι θα γίνει αυτό. Δεν πήρε τη θέση που ήθελε, δεν αντέδρασε καλά και ο ίδιος το κατάλαβε με την εμπειρία που έχει, γιατί είναι δεινός σκόρερ και τώρα κλωτσάει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Φαντρόγγελεν με τον Διάλο τον κερδίζει στον αέρα. Η μπάλα όμως μένει ψηλά στο Φρέντερικ. Και στη συνέχεια δίνει φάουλ ο διαιτητής πάλι κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά μετά από 2-3 φάουλ που πήραν στην αριστερή πτέρυγα είναι στον άξονα και ελαφρά προς τα δεξιά. Ο Τσέλι δείχνει δυσαρεστημένος από τη φάση, γιατί και παίρνουν ανάσταση οι αντιπαλοί του και δεν πλησιάζει ο Παναθηναϊκός στην αντιπαλή εστία και κερδίζουν χρόνο, οργανίζουν τον χρόνο βασικά. Και φυσικά πρέπει και ο Παναθηναϊκός να είναι σε γρήγορος τώρα, στο 78. Για άκουση, υπενθυμίζω, 1-0 στο 21 με κεφαλιά, ωραία σέντρα γέμισμα του Αντίνο. Ρούσεφ στο 31 παντά, κάνει το μάτς 1-1 και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει σε αυτή την ισοπαλία. 9-9 τα φάουλ στην αναμέτρηση. Για το τριφύλι. Και έτοιμοι οι Βούλγαροι με το Ρούσεφ. Νομίζω ότι όσο ώρα περιγράφω πρέπει να λέω Ρούσεφ, δεν ξέρω αν είναι και έχει 11, γιατί είναι παντού έτσι γι' αυτό. Και μετά ο δεύτερος που είναι πολύ κινητικός είναι ο Φρέντερικ. Σίγουρα και οι δύο στόπερ που έχουν κάνει πολύ καλό παιχνίδι, ο Τσβάλι και ο Χόφμαν. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας εκεί. Σηκώνεται πολύ ψηλά και διώχνει την μπάλα κόρνερ. Ο Φαντρόγγελεν ήταν νομίζω. Και καλά έκανε, γιατί είχε δύο κολλητούς αντιπάλους πάνω του. Ωστόσο σκουπίζει αυτή τη φάση και παραχωρεί πάλι για τον Ρούσεφ ένα κόρνερ. Ο Ρούσεφ παίζει με ταχύτητα, ο Ρούσεφ έχει σκοράρει, ο Ρούσεφ σίγουρα είναι ίσως MVP της αναμέτρησης, έτσι. Με αυτά που κάνει, κάνει πολύ καλό παιχνίδι πραγματικά.
1: Λες ότι παίζει για 11 και φοράει και το 11.
0: Έλατε.
1: Έχει κάνει όντως τρομερή εμφάνιση ο συγκεκριμένος.
0: Ο Παϊμπάλας στο δεύτερο δοκάρι και εντελώς αμαρκάριστος εκεί ο Ντβάλι, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Δεν ζυγίζει καλά την κεφαλιά του και τη στέλνει πάνω τα δοκάρια χωρίς να παρέμβει ο Πένια. Αλλά δεν έπρεπε να είναι μαρκάριστος εκεί. Κεντρικός αμυντικός, 2 μέτρα μαρκάριστος. Στο δεύτερο δοκάρι είχε πολύ κοντύτερο αντίπαλο μπροστά και τον έχασε κιόλας. Και το κατάλαβε και ο ίδιος προφανώς ότι μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Φτάσαμε στο 80. Κυλάνε τα δευτερόλεπτα μέσα στο ποτάμι του 20 λεπτού. Και ο Παναθηναϊκός στα δεξιά, ενώ έχει πέσει ο ρυθμός στο passing game του, όχι ότι δεν ελέγχει το παιχνίδι σε ό,τι αφορά την υποδοχή της μπάλας και την ανάπτυξη, αλλά δεν παίζει τόσο γρήγορα, έχει μπει και κούραση τώρα στην εξίσωση. Προσπαθεί να βγει πάρα πολύ ωραία με τον Γιάκουση από τα αριστερά. Γύρισμα του Γιάκουση, καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ακολουθούσε ο Τσέρι, δεν έφτασε ποτέ σε αυτό η μπάλα, γιατί ο Ζαρουρί βρήκε τον Γιάκουσης, εκείνος έκανε το γύρισμα στο ύψος μικρής περιοχής, δεν τα κατάφερε πράσινη. Για να δούμε τον Ζαρουρί ξανά. Ο Ζαρουρί σηκώνει πρώτο δοκάρι, περιμένει, κάνει και ένα αλματάκι και μπλοκάρει ο Μαρίνοφ. Από αυτό το γύρισμα του Ζαρουρί που περισσότερο κοίταξε να προλάβει την μπάλα παρά να κάνει πολύ ποιοτικό γύρισμα. Βλέπω τον Τουμπά και τον Κάτρι, εντάξει. Στον Πάκο, τον Πιγιάρη, τον Κοντούρη και νομίζω ότι είναι και ο Κυριόπουλος. Η μπάλα στους φιλοξενούμενους, Διαλό. Έχει μπροστά του πέντε ο Διαλό. Πάει μόνος του, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει ο Διαλό, δύσκολο σουτ, πονηρό και εξαγριώνει καταρχάς τον Βαντρό και λένε που φωνάζει την άμυνά του να γυρίσει πίσω πρώτον, δεύτερον αναγκάζει τον Μπένια να πέσει στην κλειστή του την αριστερή γωνία και να κάνει μία ακόμη καλή επέμβαση. Νομίζω το είχε ο Πένια αφενός, αλλά το ότι περνάει τώρα μέσα από τον ξεκούραστο Τσέριν, από τον κουρασμένο Κυριακόπουλο, δύο, τους βάζει πλάτη και βρίσκει μπροστά του ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που τα έχει δώσει όλο ο Βαντρό και να έχει κάνει καλό παιχνίδι και βρίσκει το σουτ, εν κινήσει, δεν είναι ότι καλύτερο και ο Ρούσεφ σεντράρει, συνεχίζει το βιολί του, η μπάλα εκτός περιοχής, ένα πολύ επικίνδυνο σουτ δοκάρι. Εδώ την ώρα που κοίταζε το μόνιτορ ο Νίστρουπ πετάχτηκε, γιατί αυτό το σουτ πρέπει να ήταν από τον Γκάσεβιτς νομίζω. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Πένια και ο κόσμος τώρα φωνάζει. Ο Γκάσεβιτς ήταν τελικά, ο Μαυροβούνιος, σφαίρεται στον Παναθηναϊκό.
1: Έχει βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα ο Πένια, φάνηκε από το replay.
0: Α, ναι.
1: Οπότε παίζει να ήταν και κόρνερ, αλλά το λέω γιατί είναι επέμβαση ουσιαστικά. Έχει βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα.
0: Πολύ δύσκολο σου, την μπάλα πήγαινε καρφί στο γάμα. Τη βρήκε ο Πένια, δεν το είδε ο ρέφερι. Οκ, πάμε παρακάτω. Ζαρουρί σεντράρι τώρα, έχει βγει και υπολογίζει καλά ο Μαρίνοφ. Αυτή τη φορά, γιατί πριν έχασε την μπάλα σε ένα τέτοιο σουτ, σε ένα τέτοιο γύρισμα, και τώρα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός πάντως θα έλεγα μέχρι τώρα, για να είμαι ακριβοδίκαιος, ότι τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του μάτς, πέρα τον γκολ, τις είχε φιλοξενούμενοι, έτσι. Το τέταρτο του Ρούσεφ δηλαδή και αυτό το δοκάρι του Γκάσεβιτς. Κλασική ευκαιρία η πρώτη. Και ο Παναθηναϊκός απείλησε βέβαια με κάποια σουτ, αλλά δεν έχει φτάσει καθόλου εύκολα μπροστά στην αντίπαλη εστία. Πρέπει να ματώσει για να φτάσει εκεί και έχει την υπομονή να το κάνει, αλλά δυσκολεύεται σαφώς και πάρα πολύ. Εξού και το 1-1. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού τώρα που θα δώσει χώρο και χρόνο στον Τριφύλλη να αναρτηθεί. Παίζει γρήγορο Τσιριβέγια, του λέει ο διαιτής, νομίζω καλύτερα να γυρίσει την μπάλα πίσω, γιατί εκεί που έδωσε δεξιά στον Τσάπρα θα πήγαινε πού απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. ΣΕΣΚΑ 1948, μια ομάδα που είναι φρέσκια στην Ευρώπη σχετικά σε σχέση με τον παλιό Παναθηναϊκό. Ο Ζαρουρί συνεχίζει τα γεμίσματα, η μπάλα πάει για το κεφάλι νομίζω του Γιάκουσης και από εκεί πέρα θα τον προλάβει ο Γκάσεβιτς για να δώσει την μπάλα κόρνερ στον Παναθηναϊκό, που έχει περίπου ένα δεκάλεπτο μπροστά του αν θέλει να φορτώσει στις βαλίτσες του για την επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι με το τσάρτερ που θα πάει στην Σόφια. Ένα θετικότερο αποτέλεσμα από αυτό που έχει τώρα στα χέρια του ως δεδομένο. Ο Γιάκουσης το παίρνει πάνω του. Εκτελεί την μπάλα. Εκεί που πάει ο Φαν Τρόγκελεν, βρίσκει μπροστά του τον Χόφμαν. Να απομακρύνει. Πάλι ο Κασινοβίτς. Εκεί δεν γίνεται overlap από τον Παναθηναϊκό. Γίνεται ένα γέμισμα. Κοντράρι μπάλα. Ζαρουρί. Κυριακόπουλος. Πάει από τα αριστερά. Δίνει κάτω την μπάλα στο Ραστόντερ. Ραστόντερ. Ωραία εδώ για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα άργησε λίγο στο κοντρόλ, κλείστηκε, σούταρε πάνω στα σώματα. Διαλό, πολύ δυνατός, παίρνει φάουλ μέσα σε δύο. Διαμαρτύρονται οι πράσινοι, γι' αυτό το φάουλ θα το δούμε αν έχει γίνει από τον Τζέριν. Ωστόσο, Διαλό σίγουρα μπορώ να σε αφού τη έβαλε ωραία το κορμί του, αφού κοντρόλαρε, κάλυψε, άνοιξε τα πόδια, έβαλε μια γερή βάση, έβαλε την μπάλα ανάμεσα και έρχεται η ώρα για δύο αλλαγές στο Παναθηναϊκό ξανά. Με το νούμερο 18 θα μπει ο Κοντούρης να δώσει φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή. Και βγήκε ο Γιάκουσιτς. Και με το νούμερο 3 θα βγει ο Τσάπρας. Και τι λέγαμε πριν, πρόβα τζενεράλε για την Σόφια. Ο Τσάπρας βγαίνει εκτός και δεξιά μπαίνει ο Κάτρης. Καταρχάς, πέρα από την κίτρινη κάρτα που είχε το παλικάρι, είναι και πολύ κουρασμένος, είναι πολύ κουρασμένος, έτσι. Και επαναλαμβάνω, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δυστυχώς ήταν άτυχοι σε κάποιες θέσεις, όπως τα δύο άκρα της άμυνας, γιατί ο Κρίστιανσεν έρχεται, αλλά ακόμα δεν έχει μπει σε φουλισμούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν σηκώσει πάρα πολύ βάρος και πρέπει να παίζουν non-stop καλά, σε φιλικά και επίσημα, οι δύο άκρα του Παναθηναϊκού. Μια προβολή του Κυριακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός δείχνει συνεχά στη φρεσκάδα του λίγο. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. 1-1 εδώ στο ΟΑΚΑ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Διαλώτη σηκώνει. Άργησαν οι πράσινοι και ο Ντεφράι να πάει πάνω του, αλλά έχει δώσει ο διαιτητής την μπάλα στον Παναθηναϊκό βασικά. Πρέπει να έχει δώσει out καταρχάς, αλλά ο Ντιαλό απέδειξε και εδώ ότι είναι δυνατός και δύσκολο να το μαρκάρει στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από το Μεδίνα και πήγε να γίνει επικίνδυνος ο Ντιαλό. Τώρα να δούμε τι έχει στο τσεπάκι το Παναθηναϊκός να βγάλει πάνω στο τραπέζι. Στο 87, 1-1 το αποτέλεσμα, Γιάκουση στο 1-0, Ρούσεφ το 1-1. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ. Αλλά έχει ανέβει όλο μπροστά και θέλει προσοχή, έτσι. Αυτό. Λάθος εδώ για την Τσεσκά. Κρατάνε την μπάλα οι πράσινοι, δεν τη διαχειρίζονται καλά. Όπως την πήραν, έτσι την έχασαν και κλώτσαν και μια ευκαιρία εδώ για κάτι καλύτερο, θεωρώ. Με τον Κοντούρη που τη μάζευσε έξω τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν σκέφτηκε καλά την διαχείριση. Και ο Παναθηναϊκός χτίζει μια επίθεση από το 0. Με Κοντούρη τώρα να ανεβάζει στροφές. Δεξιά η μπάλα. Αλλαγή κατεύθυνσης, Ζαρουρί, τρομερό κοντρόλ, παίρνει φάουλ. Ο Ζαρουρί θα φέρει όλη την ομάδα του φωνάζοντας με αυτή του την ενέργεια ότι πρέπει να προωθηθούν οι πράσινοι. Μέσα στο box των φιλοξενούμενων, από τα αριστερά έχει μια φάση που θα φέρει πολύ κόσμο στην αντίπερα όχθη για τον Παναθηναϊκό και ο Ζαρουρί ήδη έχει πάρει την μπάλα για να τη στήσει εκεί που πρέπει να εκτελέσει. Έχει καλές τιμένες μπάλες και όλος ο Παναθηναϊκός τώρα και ο Φαντρόγγελ να ανεβαίνει ψηλά. Για να δούμε. Θα βγει κάτι καλό από εδώ. Θέλει μια στατική φάση. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί πολύ καλά σε αυτές τις φάσεις. Οι Βούλγαροι πάντως. Στο 88 είμαστε. Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες ακόμα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έφερε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Ζαρουρί έκανε ένα άψογο κοντρόλ. Τώρα εκτελεί αυτό το φάλτσο, δεύτερο δοκάρι. Βάζει πολλά φάλτσα. Βούτυρο στο ψωμί του Μαρίνοφ εκεί που πήγε η μπάλα. Από το Ζαρουρί. Που δεν ζήγησε καλά το πόδι του. Και μπήκαμε πλέον στο 88. Το κλείσαμε μάλλον για να είμαι πιο τυπικός. Και μπήκαμε στο 21 λεπτό. Επίσης. Τυπής. Φίλοι του Παναθηναϊκού δεν το βάζω κάτω. Πιστεύω στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα είναι και πιο ενισχυμένος. Με Λιβάν Γκαρσία στην Ουγγαρία, ο Σίριλ Ντέσσερς που επίσης έχει δηλωθεί. Δεν θα έχει τον Τζάπρα, απώλεια. Δεξιά, σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε. Μαρίνοφ βγαίνει εκτός περιοχής και διώκει την μπάλα όπως αρκεί να φύγει από την εστία του. Ήταν το ζητούμενο σε αυτή την φάση. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τσεσκά δεν έχει τοποθετό αποτέλεσμα, αλλά έχει χρόνο ακόμα, έστω και αν δεν είναι πολλής. Τσίρι Βέγια. Η μπάλα στο Ντεφράι. Ντεφράι περπατώντας σχεδόν, με ένα χαλαρό τρεξιματάκι, περνάει. Η πράσινη κυρίως στα δεξιά. Χάνουν την μπάλα από τον Ρούσεφ, ο οποίος δεν ξέρω ότι... Τι έβαλε στο φαγητό σήμερα και τρέχει έτσι πραγματικά. Είναι απίστευτο. Κάνει μια κόντρα επίθεση μόνο του. Η μπάλα στον Ντιαλό. Σουτάρει ο Ντιαλό. Μπερδεύεται ο Πένια από μια κόντρα και μπλοκάρει τελικά στη μικρή του περιοχή. Και δίνει και γρήγορα την μπάλα τώρα στον Ταμπόρδα. Εδώ έχει πολύ χώρο ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν επιστρέψει οι Βουλγαροί. Είναι 7 πίσω. Και ο Ταμπόρδα δίνει δεξιά. Έχει μείνει στην επίθεση ο Ραστόντερ. Τρέχει ο Ταμπόρδα και μόνο αριστερά είναι ο Ζαρουρί. Όλοι οι υπόλοιποι πράσινοι είναι πίσω, έτσι. Το λέω γιατί δείχνει λίγο κουραμένη ομάδα στην ισχυμή. Ο Κοντούρης περνάει μια πάσα κάθετη, αλλά για τον Μαρίνοφ. Για κανένα συμπαίκτη του σίγουρα που δεν κινήθηκε εκεί. 90 τα λεπτά του αγώνα και περιμένουμε τον τέταρτο διαιτητή για να μας δείξει. Εδώ έχουμε μια κράμπα στον Ρούσεφ. Είδε που τα λέμε. Δεν τρέχει φυσιολογικά, δεν κράμπα ο άνθρωπος όταν τρέξουμε. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αποδοκιμαστείτε τον κόσμο για το τριλετό. Δροσίζονται, κλέβουν κάποια δευτερόλεπτα. Οι παίκτες των δύο ομάδων. ενώ μπήκαμε στην τελική ευθεία πλέον. Ακούτε BWIN Sport FM. Είναι στο μικρόφωνο Νίκος Παγκάκης και θα μεταφέρουμε τα τεκτενόμενα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. 1-1, ο Γιάκος στο 21, ο Ρούσος στο 31. Ισοφάρισε. Και ο Παναθηναϊκός έχει 3 λεπτά μπροστά του. Φαντρόγγελεν, άλλη μια μονομαχία που την κερδίζει επίσης. Με τον Διαλό, που είναι ξεκούραστος. Τσιμπάει εδώ ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που είναι επίσης ξεκούραστος και γρήγορος και δυναμικός. Μιλάω για τον Σωτήρη Κουντούρη. Αλλά τελικά η μπάλα έχει βγει πλάγιο στην προσπάθειά του να φύγει πάνω στη γραμμή. Έχουμε κάποια νευράκια με τον Κουντούρη.

0: τα μπόρδα. Τα μπόρδα. Κάνει τα δικά του, δεν παίρνει μπάλα. Ο Ρούσεφ και αμυντικός διώχνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Σεντράρει ο Κυριακόπουλος, κεφαλιά καλή. Εν κινήσει του Τσέρι, νομίζω out. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού, καθώς έχει μείνει 1,5 λεπτό ακόμα. Και ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Βούλγαρος προπονητής. Το 34 και το 96 είναι. Κατά συνέπεια θα μπουν στο γήπεδο ο Γκρίβιτς, που είναι αμυντικός, με το νούμερο 96 στην πλάτη. Και πρέπει να είναι και ο Στρίνσκι, νομίζω, και το κρύβει ο Πάκος τώρα. Εδώ διώχνει ο Κάτρης, όπως
1: ο Βιτάνοφ είναι.
0: Ο Βιτάνοφ,
1: το 334.
0: Okay. Να ροκανείς το χρόνο είναι η ουσία, τώρα το καταλαβαίνεις. Γιατί έχει μείνει ένα λεπτό λιγότερο από ένα λεπτό. Η μπάλα είναι και στα πόδια του Βούλγαρου, δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξει κάτι, αν είναι να αλλάξει βάρος του Παναθηναϊκού, εν πάση περιπτώσει. Θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, κατεβάζει την μπάλα στο 2 και 20. Στις καθυστερήσεις ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία επίθεση ενδεχομένως. Και ο Βαντρόγκυλεν χειροκροτεί ο κόσμος να πιζάρει λίγο πράσινο, να ανεβάσει τους τροφές. Σε αυτή την τελευταία επίθεση, να την κάνει με αξιώσεις. Πρέπει. Η μπάλα στον Τσέριν. Δεξιά υπάρχει παίκτης, είναι ο Κάτρης. Θα του τη δώσει ο Ταμπόρδα. Στριφογυρίζει. Την παιδεύει λίγο Ταμπόρδα. Ζαρουρί, διαγώνει αριστερά. Κυριακόπουλος, κλείστηκε. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάτω η μπάλα από τον Παναθηναϊκό. 1-2 που δεν γίνεται ποτέ. 1-2 βασικά γίνεται 1, γιατί όπως θα την πάρει Ταμπόρδα έτσι θα τη δώσει και λάθος. Και σφυρίζει ο διαιτητής, ο Ιταλός. Το τελικό σφύριγμα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει στο 1-1 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα αφήσει ανοιχτή τη ρεβάνς. Καθώς έδειξε θεσικά ότι δεν είναι ευκαταφρόντη αντίπαλος και ο Παναθηναϊκός έβγαλε θετικά στοιχεία όπως την ένταση στο παιχνίδι του, το σωστό passing game, τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά έβγαλε και κάποια προβλήματα στο transition αμυντικά. Το τεφίλι που πρέπει να τα διορθώσει σίγουρα, γιατί έρχονται να κολλήσουμε την αναμέτρηση σπάξη, καταλαβαίνετε, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να διορθώσει και τα αμυντικά του κενά και πηγαίνει πλέον στη Βουλγαρία σε μια ανοιχτή, αν μη τι άλλο, τα μέσα εκτός έδρας υπόθεση. Πρόκριση, χάνει τον Τζάπρα, θα έχει τον Λιβάη Γκαρσία και κάποια άλλα παιδιά. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός σήμερα, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά με το πόδι στον Γκάζι στην αναμέτρηση, προηγήθηκε με ένα όμορφο γκολ, δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα απειλητικό σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Έπεσε πάνω σε μια διπλή ζώνη άμυνα, σε μια διαβασμένη ομάδα που έδειξε ότι μπορεί να παίζει πολύ καλά και το περιμένω και σε χτυπάω στο ξέφωτο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Εκεί θα είναι άλλη μορφή παιχνίδι. Θα δούμε τον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδό της, πώς θα το πάει και ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο δεν πάθει το 1-1 να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Από τον Νίκο Παγκάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε βέβαια, εσείς διαχειρίζετε τον χρόνο. Από μένα να έχετε μια καλή νύχτα. Και καλή
1: ευχαριστούμε
0: νύχτα.
1: Πάρα πολύ Νίκο. Καλό βράδυ και σε σένα. Παναθηναϊκός 1948-1-1, το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν θα αφήνει ευχαριστημένο τον Παναθηναϊκό, όπως και δεν θα τον αφήνει σίγουρα ευχαριστημένο το ότι χάνει τον Τσάπρα σε μια περίοδο που δεν έχει και τον τραυματία Καλάμπρια στο δεξί άκρο της άμυνας. Να υπενθυμίσουμε ότι η ρεβάνς είναι την 3η 11 Αυγούστου στις 8.30 ξανά με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και φυσικά στον αέρα του Beam Sport FM 4,6. Ας μπούμε λοιπόν σε ρυθμό σχολείων, ξεκινώντας από τον Τάσο Νικολογιάννη που έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Τάσο.
2: Καλησπέρα. Ένα κακό αποτέλεσμα τον Παναθηναϊκό μαζί με την απόδοσή του. Με ξέρεις το πρώτο ημίωρο που ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά, μπήκε δυνατά, πίεσε. Προηγήθηκε, πίστεψαν όλοι τότε ότι μπορεί να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0 που κάνει ο Γιάνγκος, όπως έδωσε το Αντίνο σε μια ωραία φιλική ενέργεια, υπήρχε μια πολύ ωραία ευκαιρία, εντυπωσιακή απόκριση του θεματοφύλακα της Τσέσκα 1908 από το Σούντου Ντεφράι. Και ξαφνικά εκεί που όλοι έβλεπαν τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι και να ουσιαστικά, η Τσέσκα είχε κάποιες αντιπιθέσεις. Μια ένα σου του Μάγια στο 19ο λεπτό, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός το έλεγε. Μπαίνει ένα γκολ πάλι από μια αμυντική αδράνεια, πολύ μεγάλη αμυντική αδράνεια, για άλλο ένα παιχνίδι. Γίνεται το 1-1 και από εκεί πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεύτερο ημίχρονο είχε ένα κακό πρόσωπο, με εξαίρεση έτσι μια φάση στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Μπορώ να πω ότι την μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου μικρού την έχει χάσει στις 1988, πάνια τον έχει σώσει τον Παναθηναϊκό από ήττα.
1: Συν το δοκάρι, έτσι.

0: το δοκάρι, αλλά η άλλη είναι πια επικυκλώστηκε η ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το σου του είναι μόνος του και ο Πένια ανοίγει τα χέρια του και έτσι όπως ανοίγει τα χέρια του σώνει τον Παναθηναϊκό. Είναι προβληματική απόδοση του Παναθηναϊκού, πρέπει να το πούμε αυτό. Από την άλλη έχουμε πει τα καλοκαιρινά προκριματικά, αυτό που μετά είναι το αποτέλεσμα. Όμως εγώ θα σταθώ σε ένα πρόβλημα που συνεχιζόμενο που βλέπω ότι έχει ομάδα και έχει να κάνει με την αμυντική λειτουργία, με την ευκολία με την οποία δέχεται γκολ. Δεν γίνεται αν δέχεις συνέχεια γκολ να παίρνεις στο κρίσιμο καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Στο προηγούμενο γύρο Παναθηναϊκός την πήρε την πρόκριση επειδή έβαλε 4 γκολ, δέχτηκε 3. Σήμερα βάζει τον γκολ, θα μπορούσε το μάτς να τελειώσει 1-0 και να κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα. Παρ' όλα αυτά έδειξε πάρα αμυντικές αδυναμίες. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αμυντικά στα μπακ του και δεξιά και αριστερά και με τον Τζάπα και με τον Κυριακόπουλο. Δεν έχει τρεξίματα στα χαφ με τον Καμαρά και τον Τζιριβέγια που είδαμε σήμερα. Και γενικά η ομάδα όταν αμήνεται φαίνεται ότι ειδικά όταν φεύγει στο τραζίσιον αντίπαλος υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν παίζεις ψηλά αυτό πάντα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Παναθηναϊκός το αντιμετωπίζει, το βλέπει μπροστά του να συμβαίνει και δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη σήμερα. Για να είμαστε και δίκαιοι, με ξέρεις το πρώτο ημίωρο δεν έχει κάνει και τις φάσεις. Εγώ το περίμενα ότι δεν θα έχει τις φάσεις που είχε με την Πάξη. Διότι η Τζέσικα είναι 1908, μια ομάδα που ξέρει να μείνεται καλύτερα από τους Ούγγρους. Δεν περίμενα όμως ότι θα έχει τόσο κακή εικόνα η ομάδα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει τώρα να πάει στη Σόφια να κερδίσει χωρίς άλλο αποτέλεσμα, να πάρει τη νίκη και να πάρει την πρόκριση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει θα είναι μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη αποτυχία, η πρώτη της φετινής σεζόν. Η εικόνα είναι προβληματική, πρέπει να το πούμε αυτό, στο σύνολο του αγώνα λέω, δεν λέω στο πρώτο ημίωρο και η ομάδα ήταν καλή, αλλά στο σύνολο του αγώνα και με βάση το αντίπαλο η εικόνα είναι προβληματική, υπάρχουν απουσίες στην ομάδα. Και είχα πει και κάτι πριν το παιχνίδι, με είχε προβληματίσει το είπα στον Τάσο και στον Νίκο, όταν υπάρχουν σε μια δεκάδα 6 νέα πρόσωπα από μεταγραφές, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο τρίτο επίσημο παιχνίδι να δεις συνοχή και να δεις πράγματα να βγαίνουν. Είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, δεν είναι δικαιολογία αυτό, είναι μια πραγματικότητα, είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, δεν είναι εύκολο να βρεις χημεία και δεν είναι εύκολο όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα καλά οργανωμένη στην άμυνα να τις κάνεις φάσεις με τόσα πολλά νέα πρόσωπα. Εκεί χρειάζεται μια ατομική ενέργεια. Έγινε στη φάση του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάκουσης. Δεν έγινε στο δεύτερο μήχρονο ούτε όταν μπήκε ο Ταμπόρα που σήμερα παρότι μπήκε στο παιχνίδι δεν βοήθησε. Αυτός που έτσι έδωσε λίγο ζωντάνι ήταν ο Κοντζούρης που έχω την αίσθηση θα μπορούσε να μπει λίγο πιο πριν. Και μέχρι εκεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν πήρε σε αντίθεση με το μάτς με την Πάξη από τις αλλαγές του πράγματα. Και τώρα επαναλαμβάνω θα πρέπει να πάει να παίξει στην Βουλγαρία μόνο για την νίκη με τον Κάτρι δεξιμπακ. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Το λέω αυτό διότι ο Τσάπρας με προβληματίζει πάρα πολύ έτσι όπως το βλέπω σαν βάζει το αμυντικό του κομμάτι. Ο Κάτης είναι ένα παιδί το οποίο είναι κυρίως αμυντικός. Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει με πολύ καλύτερη αμυντική οργάνωση στη Σόφια. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν δεχθεί γκολ, ένα γκολ πιστεύω θα το βάλει. Έχει την ποιότητα να το βάλει. Απλά θα πρέπει να διατηρήσει το 0 στην άμυνα επιτέλους. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το συνεχόμενο επίσημο που δέχεται γκολ. Έχει δεχθεί 2 από την Πάξη στο δεύτερο παιχνίδι, 1 στο πρώτο και άλλο 1 από την Τσεσεκά στο σημερινό παιχνίδι.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, επειδή μίλησες και για τις επιλογές του Νίστρουπ, πώς αξιολογείς, μιλώντας πάντα φυσικά κατόπιν ερωτήσεις, έτσι, την επιλογή του Τσιριβέγια στο βασικό σχήμα αντί του Τσέριν, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Πάξη.
0: Δεν του βγήκε, ναι. Το πρέπει να πούμε. Ο Τσέριν θεωρώ ότι έχει περισσότερη εμπειρία, θα το έλεγα τώρα και ο Τσεριβέγια έχει εμπειρία, αλλά έχει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι που μπορεί να βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά. Όπως δεν το βγήκε η επιλογή του Πελίστη, πρέπει να το πούμε αυτό. Για τον Πελίστη είχαν την εμβολία μου σήμερα, διότι ο Πελίστη είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά όταν βρίσκει χώρους. Όταν δεν βρίσκει χώρους, όπως σήμερα, δεν μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Του Τσεριβέγια η επιλογή έγινε με στόχο να έχει ένα πιο αμυντικό γενή χαφ στη μεσαία γραμμή για να μην βγαίνουν στο τραζίσιον οι αντίπαλοι. Όμως αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει. Ο Καμαρά ήταν σε πολύ κακή βραδιά, πρέπει να το πούμε αυτό, και μαζί με τον Τσιριβέγια που δεν ήταν καλός, εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε αν του βγήκε. Όταν μπήκε ο Τσέριν, κάτι προσπάθησε να κάνει, αλλά και ο Τσέριν όμως δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο όταν μπήκε αλλαγή. Από τις αλλαγές, επαναλαμβάνω, ο μόνος που έδειξε, είχε τρεξίματα, έστω έπαιξε 8 λεπτά, αλλά έτρεξε, πάλεψε και κάλυψε. Εγώ είμαι ο Κοντούρης που έχω την αίσθηση έτσι όπως είναι από τη στιγμή. Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού για τη στιγμή που λείπουν τα τρεξίματα, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ο ένας από τους δύο χαφ, τους δύο και την Γουσκά.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ, Τάσο.
0: Έγινε, για χαρά.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τον Τάσο Νικολογιάννη για το σχόλιο του για το Παναθηναϊκό στη ΤΣΣΚΑ 1948-1-1, πάμε απευθείας σε Βάιο Τσούτσικα να μας μεταφέρει το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα Βάιε, τι γίνεται?
1: Γεια σου Άλεξ, γεια σου Άλεξ. Εντάξει, δεν ήταν σήμερα μια καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι αυτή, ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά δεν του βγήκε το ό,τι είχε στο μυαλό του Ονίστρου. Σε καμιά περίπτωση, απέναντι σε μια ομάδα που κακά τα ψέματα, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι σαν αντίπαλος λιγότερο ποιοτικός από την Πάξη, αλλά πιο, πώς να το πω τώρα...
0: Δομημένος.
1: Πώς?
0: Πιο οργανωμένη και δομημένη σαν ομάδα, θα έλεγα.
1: Μεγάλος μπελάς για ομάδες που ακόμα δεν έχουν μάθει να λειτουργούν καλά στο κομμάτι του επιθετικού. Κάθε ομάδα που φτιάχνεται καινούργια έχει, πώς να το πω, είναι πολύ πιο δύσκολο να λειτουργήσει στην εντέλεια στο κομμάτι της λεπτομέρειας που είναι στους κλειστούς χώρους στην επίθεση. Πρώτα διορθώνεις πράγματα άλλα και στη συνέχεια φτιάχνεις αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο. Ξέρεις, ομάδες που έχουν πολλά νέα στοιχεία στις δεκάδες τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν τρομερούς αυτοματισμούς και συνδυασμένες ενέργειες που σπάνε τέτοιου είδους άμυνες. Ήταν πάρα πολλές φορές που οι Βούλγαροι παίζανε με τις τρεις γραμμές τους πάρα πολύ κοντά τη μία στην άλλη. Με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που είχαν αναλάβει χρέη οργανωτικά, δημιουργικά, να πνίγονται ανάμεσα στις άσπρες φανέλες. Όχι ότι δικαιολογεί αυτό κάποια πράγματα στο Παναθηναϊκό, ωστόσο εξηγεί το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σήμερα πολύ λιγότερο απειλητικός από ό,τι ας πούμε ήταν στα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Δεν λέω καλύτερος, λέω λιγότερο απειλητικός σίγουρα. Και λέω ότι αυτό που δεν εξηγείται καταρχάς είναι το γεγονός ότι εμένα με προβλημάτισε ξανά πέρα από τη συνολική εικόνα της ομάδας, με προβλημάτισε η συμπεριφορά της στις στιμένες φάσεις του αντιπάλου. Το είχαμε εντοπίσει και στο παιχνίδι με τους Ούγγρους.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι είχε γίνει και με την Πάξη αυτό.
1: Μπράβο, ναι, ότι στα κόρνερ των αντιπάλων η συμπεριφορά του Παναθηναϊκού δεν δημιουργεί μια σιγουριά ότι θα σβήσει η φάση, θα τελειώσει και θα περάσει να εκμεταλλευτεί τον αντίπαλο. Επίσης, αυτό το οποίο, ξέρεις, μένει σαν γαμώτο στο τέλος του μάτς είναι το, εκεί τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει και βρίσκεται μπροστά στο σκορ, για ποιο λόγο αποκτά αυτήν την για τα μέτρα του παιχνιδιού παθητική στάση μέσα στο μάτς. Είναι ένα τριλεπτό στο οποίο οι παίκτες του Παναθηναϊκού διώχνουν βιαστικά την μπάλα, δεν πηγαίνουν δυναμικά στη διεκδίκησή της προκειμένου να πάρουν την κατοχή, επιτρέπουν στους Βούλγαρους να νιώθουν άνετα με την μπάλα στα πόδια και τους έχουν σε μια συνθήκη κοντά στην περιοχή που το διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο η επαφή με την αντίπαλη περιοχή του αντιπάλου. Δεν το θέλουν, δεν το ψάχνουν, δεν ξέρουν να το κάνουν σωστά. Δηλαδή, αν ήξεραν να το κάνουν σωστά, σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό είναι το τρίτο πρόβλημα το οποίο εντοπίζω, σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Διότι υπήρχαν transition καταστάσεις της ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλο μπέλα τον Παναθηναϊκό.
0: Και έχει χάσει και ένα τετατέτ, έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο το τετατέτ, είναι και άλλες περιπτώσεις που απλά σου φωνάζει η ομάδα εκεί ότι ξέρεις τι, ξέρω πολύ καλά να παίζω στο χαμηλό μπλοκ, ξέρω πάρα πολύ καλά να ψάχνω να βρω τους χώρους για να βγω στην κόντρα. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερό μου το συνδυαστικό παιχνίδι στην επίθεση. Και αυτό είναι το, πώς να το πω, το καλό μαντάτο για τους πράσινους από το χρυσό παιχνίδι και μόνο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, ατομικά, προφανώς σε μια ομάδα που δεν δουλεύει, δεν μπορείς να βρεις παίχτες που ξεχώρισαν σε καμιά περίπτωση. Ίσα-ίσα μπορείς να τα δεις μόνο σε ποδοσφαιριστές που υστέρησαν. Δηλαδή είναι μεγάλο το κοντράστ του Καμαρά, του μάτς με, με την Πάξη, με το παιχνίδι του χρυσό. Πολύ πιο αργές οι αποφάσεις του, πολύ λιγότερο επιδραστικό στο μάτς, πολύ πιο διστακτικός και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι του άξονα. Είναι πολλές περιπτώσεις που ξέρεις σε τέτοια παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος δεν διστάζει να παίζει χαμηλό μπλοκ στο 70-80% του παιχνιδιού, θα πρέπει η απειλή να είναι πιο πρόσφορη από τους παίκτες που κινούνται στον άξονα. Γενικά ούτε ο Καμαρά, ούτε ο Γιάκους

0: ούτε ο Ταμπόρδα όταν μπήκε, ούτε ο... ποιος άλλος κινούνταν στον άξονα εκεί, ούτε ο Τσιριβέγια είχαν, έμοιαζαν μέσα στο παιχνίδι με την κόστα του σώματός τους, εν ώρα που θα βρεθούν κούτελο απέναντι στην περιοχή, ακόμα και αν είχαν πολλά σώματα μπροστά τους, να δοκιμάσουν να εκτελέσουν. Πολύ διστακτικότητα, πολλές κακές αποφάσεις, μένουν 2-3 καλές ατομικές ενέργειες, σκόρπιους όμως στο μάτς, δεν σου μένουν σαν γενική εικόνα του παιχνιδιού. Και επίσης ζητήματα όσον αφορά την ένταση στη διεκδίκηση αυτών που λέμε της δεύτερης μπάλας. Ενώ πολλές φορές, κυρίως ο Βαν Ντρόγκελεν έπαιρνε την πρώτη μπάλα, έπαιρνε την πρώτη κεφαλιά, έβγαινε νικητής στο ψηλό παιχνίδι, συνήθως η δεύτερη μπάλα, αν δεν ήταν ξεκάθαρα κατοχή του Παναθηναϊκού, στη διεκδικούμενη κατάσταση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχαναν με ευκολία την μονομαχία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι θέμα έντασης, προφανώς, που ακόμα μπορεί να μην την έχει στο 100% η ομάδα του Νίστρουπ, αλλά είναι και κάποια ζητηματάκια τα οποία, ξέρεις, πρέπει να αρχίσουν να διορθώνονται. Προφανώς, και το ξαναλέμε, ότι τώρα το καλοκαίρι σκοπός όλων δεν είναι να παίξουν το ποδόσφαιρο που θα μπορούν να παίξουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, όταν θα έχουν αποκτήσει την τέλεια συνοχή και θα έχουν βρει και τους ρόλους μέσα στην ομάδα, αλλά
1: πρέπει να πάρεις και τις προκρίσεις, έτσι.
0: Ναι, θα αυτό πρέπει είναι να το βασικό. Όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει ο προπονητής να διορθώνονται. Και κάποια από τα ζητήματα αυτά εμφανίστηκαν και σήμερα. Και γι' αυτό το σημειώνω τώρα, για τις επιλογές του στην αρχική ενδεκάδα και τις αλλαγές. Εγώ καταλαβαίνω και την πήγε του Σιριβέγια, επειδή ακριβώς το περίμενα το μάτς, ότι θα είναι ένα παιχνίδι τέτοιας υφής, με τον Παναθηναϊκό να έχει 65% την πάλι στα πόδια του. Πιστεύω ότι ο Νίστρουπ ήθελε το χαφ του να έχει πολύ καλύτερη επιλογή και καλύτερη εκτέλεση στη διαγώνια πάσα, στη δύσκολη παλιά, έτσι ώστε να προσπαθήσει να είναι πολύ πιο απειλητικός από τον άξονα. Δεν το βγήκε, προφανώς, δεν λέω ότι βγήκε. Δεν καταλαβαίνω τον Πελίστρη, η αλήθεια είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω τον Πελίστρη, αλλά εδώ πρέπει να συζητήσουμε το εξής, ότι μάλλον διάλεξε ένα ποδοσφαιριστή που συμφωνώ και εγώ ότι δεν ήταν ταιριαστός στο μοτίβο του παιχνιδιού που περιμέναμε όλοι, αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδειξε πολύ καλύτερα ως δεξί εξτρέμ όταν μπήκε στη θέση του Ζαρουρί, που σε θέση δεξιού εξτρέμ δεν μπορεί.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Όταν κινείται στο αριστερό άκρο. Οπότε λοιπόν και εκεί υπάρχει μια μέση εξήγηση. Το μη χειροβέλτιστο μπορεί να το πεις και έτσι. Για τις αλλαγές, νομίζω ότι η είσοδος του Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο, που εκείνη τη στιγμή ξέρεις δεν έμοιαζε όσο και όντως μέχρι του Παναθηναϊκού, έχει απόλυτη λογική. Πιστεύω ότι ο Ζαρουρί είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ειδικά από θέση αριστερό εξτρέμ μπορεί να μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με άνεση και ποιότητα. Οπότε σου λέει τώρα θα δημιουργηθεί ένα παιχνίδι ειδικών των καταστάσεων, θα πρέπει να έχω ένα καλό παίχτη να μου φέρνει την μπάλα με ποιότητα στην περιοχή. Και για την έξοδο του Καμαρά πιστεύω ότι εκεί θα έπρεπε νωρίτερα να έχει μπει ο Κοντούρης. Γενικά είναι ένα ζήτημα αυτό φέτος. Η θέση του Κοντούρη στο rotation του Παναθηναϊκού, όχι γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος ξέρεις, θα πάρει την ομάδα πάνω του και θα κάνει ας πούμε τη διαφορά, αλλά γιατί έχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τα άλλα χαφ του Παναθηναϊκού δεν το έχουν. Και είναι η ένταση. Έχει τρομερή ένταση ο Κοντούρης, εννοώ για τα χαφ που παίζουν στο 6 και στο 8, έτσι. Οπότε λοιπόν ίσως θα έπρεπε να μπει λίγο νωρίτερα αφού έβλεπε ο Νίστρουπ ότι ο Καμαρά δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Τέλος πάντων, έχω μεγάλη ανυπομονησία να δω το δεύτερο παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί η ΤΣΕΚΑ Σόφια 1948 και εντός έδρας να παίξει το ίδιο μάτς, ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Θεωρώ, όπως έλεγα και χθες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι οι προπονητές όταν αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο και το βλέπουμε στο γήπεδο, τι δυσκολίες αυτούς τους δημιουργεί, προφανώς και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα και μπορούν, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα να διορθώσουν πράγματα. Οπότε το περιμένω τον Παναθηναϊκό καλύτερο. Δεν θα πάει σε μια έδρα κολαστήριο, Παναθηναϊκός να παίξει.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα κακό αποτέλεσμα, okay, προφανώς, αλλά νομίζω ότι παραμένει στο χέρι του η πρόκληση. Στο χέρι του παραμένει δηλαδή η κατάσταση, έτσι ώστε να μην πάθει χοντρή ζημιά. Γιατί θα είναι χοντρή ζημιά, αν δεν καταφέρει να περάσει τη βουλγαρική ομάδα.
1: Ωραία, Βαΐς, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε

0: πριν θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε σε ρυθμό σχολείων μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη ΤΣΣΚΑ 1948-1-1. Το παιχνίδι στο ΆΚΑ, ακούσατε νωρίτερα Τάσο Νικολογιάννη και Βάιο Τσούτσικα, σε πολύ λίγο θα έχουμε και Νίκο Αθανασίου για ένα αποτέλεσμα που είπαμε και νωρίτερα φυσικά δεν αφήνει καθόλου ικανοποιημένο τον Παναθηναϊκό που ήθελε να δημιουργήσει προβάδισμα πρόκρισης για τα playoffs του Conference League, προηγήθηκε και φάνηκε να βάζει τις βάσεις γι' αυτό, όμως δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, δέχθηκε γκολ και τελικά έμεινε στο 1-1.

0: Πριν πάμε στον Νίκο Αθανασίου που προανήγγειλαν νωρίτερα, πάμε τελικά στον Κώστα Βαϊμάκη να μας μεταφέρει αυτό στο σχόλιο του για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα Κώστα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Αλέξανδρε, καλά εσύ?
0: Μια χαρά.
1: Μπερδεμένος ήταν ο Παναθηναϊκός σήμερα και αυτό βγήκε στο γήπεδο, και μπερδεμένος ήταν και στις δύο άκρες του γήπεδου, και αυτό ήταν νομίζω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δει πολύ σοβαρά ο Νίστρου Μπενόψη Λεβάνς. Μπροστά ήταν μπερδεμένος, διότι όποτε επέλεξε να πάει σε αργό τέμπο και να κυκλοφορεί πολύ την μπάλα, είχε τρομερά προβλήματα απέναντι στην πολύ κλειστή άμυνα της βουλγαρικής ομάδας. Αντιθέτως, όποτε προσπάθησε να παίξει πιο γρήγορα την μπάλα, όπως έγινε ας πούμε στη φάση του γκολ με τη σέντρα του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάκουσιτς, εκεί βρήκε την αντίπαλη άμυνα όχι τόσο καλά οργανωμένη. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και μερικές άλλες φορές, δυστυχώς λίγες φορές. Όποτε όμως το δοκίμαζε, είχε καλύτερες προϋποθέσεις από αυτό που προσπαθούσε να κάνει γυρνώντας την μπάλα γύρω-γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι το επιθετικό. Το δεύτερο είναι το κομμάτι το αμυντικό, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή δυσκολία στην αμυντική μετάβαση. Δηλαδή πέραν του γκολ που έφαγε, που ήταν και σε ένα διάστημα που η Τσεσκά είχε ανέβει, είχε κερδίσει απανατά κόρνερ και είχε μείνει κοντά στην περιοχή του Πένια, είχε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός κάθε φορά που έχανε την μπάλα, βλέποντας τρεις και τέσσερις παίκτες των αντιπάλων να βγαίνουν στην αντεπίθεση με δύο ή τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αυτό είχε να κάνει πρώτον διότι τα μπακ του Παναθηναϊκού είχαν ανέβει πολύ ψηλά, τα πλαϊνά μπακ, αφήνοντας πίσω μόνο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτό δημιουργούσε λοιπόν μια τρομερή ανισορροπία. Και δεν είχε καλές επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Γενικά δεν είχε καλό transition, δεν είχε καλή ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές του, δεν είχε πολύ καλό pressing. Και όταν έχανε την μπάλα είχε προβλήματα. Δηλαδή ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός σε μια-δυο περιπτώσεις που η βουλγαρική ομάδα βγήκε μπροστά με περισσότερους παίκτες από τον Παναθηναϊκό, δεν δέχτηκε κάποιο γκολ. Το τρίτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, και σήμερα θα έλεγα, είναι η αδυναμία που δείχνει στις στατικές φάσεις.
0: Ναι, το είπαμε και με το Βάιο νωρίτερα ακριβώς αυτό.
1: Ναι. Είχε και με την πάξη προβλήματα. Είχε και σήμερα προβλήματα. Δηλαδή οι σέντρες που γίνονται από στατικές φάσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού μένουν ζωντανές. Δεν τις καθαρίζουν με πιστικό τρόπο. Δεν φεύγει μπάλα, ακόμα και αν απομακρυνθεί η μπάλα δεν φεύγει μακριά, και αυτό βάζει τον Παναθηναϊκό σε μια συνθήκη που πρέπει να είναι μέσα στην περιοχή του και να αμήνεται μέχρι να μπορέσει τέλος πάντων είτε να μπλοκάρει ο Πένια είτε πάντα να φύγει out. Γενικά στις στατικές φάσεις είναι αδύναμος πίσω, και επίσης μιλώντας για στατικές φάσεις, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει τίποτα από τις δικές του στατικές φάσεις. Δηλαδή υποτίθεται ότι γίνεται μια δουλειά στις στατικές φάσεις από την αρχή της χρονιάς για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να διευκολύνεται, να διασπά κλειστές άμυνες, να βρίσκει γκολ σε παιχνίδια τα οποία δεν μπορεί να το κάνει μέσω ποδοσφαίρου κανονικού, ας πούμε, να μπορεί να παίρνει πράγματα από στατικές φάσεις. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, και δεν είναι απλά ότι δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ, δεν έχει και καλές φάσεις από στατικές φάσεις. Δεν υπάρχουν κοπίνες. Δεν υπάρχει κάτι που να βλέπεις και να λες ότι έχει δουλευτεί και μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό πράγματα. Γενικά η σημερινή βραδιά του ήταν μέτρια προς κακή, είναι το χειρότερο από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει φέτος τα επίσημα παιχνίδια. Έβαλε τον εαυτό του σε ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, διότι πάει στην Βουλγαρία για να κερδίσει πλέον. Δεν πάει για να υπερασπιστεί ας πούμε ένα σκορ, ένα μηδέν ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να έχει βρει από αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω ότι υπήρχαν φάσεις δεύτερο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που δεν δέχτηκε σε τον γκολ, γιατί μετά θα ήταν πολύ δύσκολο το έργο του. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να ψάξει να βρει γκολ ισοφάρισης εκείνος και να μην ιτηθεί στο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Όπως και να έχει, όπως πήγε το παιχνίδι σήμερα και όπως είδαμε και την βουλγαρική ομάδα, η οποία από αυτά που διάβαζα και από αυτά που είχα ενημερωθεί ήταν καλύτερη από αυτό που περιμέναμε. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη πίσω. Είχε πολύ καλές αντεπιθέσεις. Έβγαζε πολλούς παίχτες όταν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Γενικά μια πειθαρχημένη ομάδα, μια ομάδα με αρχές, μια ομάδα με γρήγορα εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ πολύ καλύτερος στο επόμενο παιχνίδι. Αν δεν θέλει να αποχαιρετήσει από τώρα την Ευρώπη, τουλάχιστον να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα play-off και να διεκδικήσει την είσοδό του στην League Phase του Conference.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Κώστα Βαϊμάκη για το 1-1 του Παναθηναϊκού με τη ΤΣΣΚΑ 1948. Ένας Παναθηναϊκός που συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα, μάλλον έκανε τη χειρότερη από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του στα φετινά ευρωπαϊκά Προκριματικά με τον Νίστρουπ να δηλώνει κιόλας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση και να τονίζει ότι στο επόμενο μας πάμε για την νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για εμάς. Και πάμε απευθείας σε Αντώνη Καρπετόπουλο να μας πει αυτός το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γεια σου Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Επειδή σε άκουσα, νομίζω ότι είπε το προφανές, δηλαδή δεν μπορούσα να πει κάτι άλλο. Τι να πει, πάμε παίξουμε για τη σοπαλία, στο επόμενο μάτσο θα δούμε, είμαστε καλύτερα στα πέναλτι. Δηλαδή, είπε ότι πάμε για την νίκη, πάμε περάσουμε. Δεν μπορώ να πιστέψω πρώτα απ' όλα, το βάζω, το προτάσω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλειστεί από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, είναι μια φιλότιμη ομάδα, πέρα από πάση αμφιβολία. Κάποιο μπορεί να πει ότι στα σημεία αδικείται και από το αποτέλεσμα. Είχε ένα δοκάρι. Είχε μια μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή δεν υπήρχε αντίστοιχο, δεν υπήρχαν αντίστοιχα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μου έδωσε την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα η οποία σε ένα παιχνίδι που κατά κάποιο τρόπο θα είναι υποχρεωμένη να παίξει για να κερδίσει, θα καταφέρει. Θυμίζω ότι η συγκεκριμένη ομάδα προκρίθηκε, απέκλεισε την Τρνάβα, που είναι μια συμπαθητική ομάδα με σταθερές εμφανίσεις. Στα παραπροκληματικά τα καλοκαιρινά, την απέκλεισε
0: με 2-0, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή δεν είχε σκοράρει, ας πούμε, μέχρι τώρα. Και το γιατί δεν είχε σκοράρει, νομίζω το είδαμε και σήμερα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει μια επιθετική, ας πούμε, παραγωγή τρομακτική. Και αυτό κάνει το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού ακόμα περισσότερο ανυπόφορο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σήμερα έφερε ισοπαλία με μια ομάδα κατώτερη του, ποιοτικά, ό,τι θέλει, ας πούμε, με όποιο παράγοντα σύγκρισης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εμπειρίες, σε ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, σε ό,τι έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες, σε ό,τι έχει να κάνει με το οτιδήποτε. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι μια ομάδα κατώτερη, ας πούμε, του Παναθηναϊκού. Και το αποτέλεσμα προφανώς για αυτόν τον λόγο είναι και ανυπόφερο και νομίζω ότι στο τέλος πήξαν και κάποιες αποδοκιμασίες για το αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι βέβαια γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, οι εξηγήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Η πρώτη εξήγηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει στα προκριματικά με παίκτες που είναι, δεν ήταν πέρσι, δεν υπήρχαν ή δεν είχαν βασικούς ρόλους. Ο Γιάνκοβιτς δεν έπαιζε πέρσι, φέτος ξαφνικά είναι βασικός και αναντικατάστατος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει κόστος. Έχει κυρίως κόστος στην άμυνα. Η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει ένα καινούργιο τερματοφύλακα, τρεις καινούργιους παίκτες, ένα καινούργιο αμυντικό χαφ και όλοι αυτοί δίνουν την εντύπωση ότι καλά-καλά ακόμα δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Προς επίρρωση είναι αυτό που λες, Αντώνη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε με 6 μεταγραφές και ο ένας από τους υπόλοιπους είναι ο Γιάνκοβιτς που ουσιαστικά δεν έχει παίξει πέρσι. Οπότε καινούριος είναι. Και αυτό μιλάμε για 7 στους 11.
2: 7 στους 11 που ξεκίνησαν.
0: Ναι, ναι. Κυριακόπουλος, Αντίνο, Πελίστρη και Σεριβέγια είναι η μοναδική περσινή.
2: Η περσινή, ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα, από αυτούς, ο Αντίνο είναι ένας παίκτης που ήρθε τον Ιανουάριο. Και ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης που ήταν και δεν ήταν βασικός πέρσι. Δηλαδή και αυτός είναι, ας πούμε, μια περίπτωση. Δεν λέω Γιάνκοβιτς, γιατί εν πάση περιπτώσει ο Γιάνκοβιτς δεν έπαιζε καθόλου. Αλλά και αυτός είναι μια. Γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να τον κερδίσει ένας ποδοσφαιριστής. Και όλο αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, γίνεται και ακόμα πιο δύσκολο όταν συνεχώς υπάρχουν προσθέσεις παικτών. Δηλαδή όταν οι παίκτες αυτοί παίζουν χωρίς να είναι βέβαιοι ότι μπορεί να είναι οι βασικοί. Έτσι. Και έρχονται κι άλλοι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί προφανώς μια δυσκολία διαχείρισης, η οποία δεν είναι καθόλου μικρή. Και είναι ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, τυχερός, που σε αυτή τη διαδικασία του conference έχει ομάδες οι οποίες είναι σαφώς κατώτερες του. Θα είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα αν είχε απέναντί του ομάδες οι οποίες είχαν, ας πούμε, περισσότερη ποιότητα, μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η θέση δεν απαθεί τίποτα να αποκλειστεί. Δηλαδή δεν είναι ότι θα παίξουν το παιχνίδι τους προφανώς, θέλουν να συνεχίσουν, να περάσουν. Αλλά δεν είναι ομάδα η οποία ξεκινάει τη χρονιά και λέει: πω, αν δεν φτάσουμε, ας πούμε, σε ομίλους, στον όμιλο, αν δεν μπούμε στον όμιλο του κόμφερες, είναι μια καταστροφή. Όπως και η Πάξη κατά αντίστοιχο ήταν. Λοιπόν, τώρα το ξαναλέω. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Πολλοί οι καινούργοι. Ο δεύτερος λόγος, και κατά τη γνώμη μου βασικότερος, είναι ότι υπάρχει ένας κανόνας στο ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν επιδέχεται, κατά τη γνώμη μου, πώς το λένε, συζήτησης. Και είναι ότι οι καινούργιες ομάδες χτίζονται από την άμυνα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουν να μείνονται. αν δεν ξέρουν να αμήνονται, το ρίσκο το οποίο παίρνεις είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι το ρίσκο που παίρνει αυτή τη στιγμή ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού προσπαθεί να αξιοποιήσει παίκτες που βρήκε, τύπου Γιάνγκοσιτς, να εντάξει παίκτες που μόλις αποκτήθηκαν, όπως ο Σέντερ Φόρ ο Ελβετός και άλλοι ας πούμε, οι οποίοι όλοι στην προσέγγιση του έχουν να κάνουν με ρόλους επιθετικούς, ρόλους παραγωγικούς. Έτσι, βέβαια, επειδή είναι προφανώς ένας καλός επαγγελματίας, επειδή ξέρει και πάρα πολύ καλά τη διαδικασία των προκριματικών ο Νίστρομ με την Κοπενχάγη. Λοιπόν, τι προσπάθησε σήμερα, να προσθέσει ας πούμε τον Τζιριβέγια αντί του Τσέριν για να έχει μια καλύτερη κάλυψη. Αυτό είναι που το έμεινε από το παιχνίδι με τους Πάξους, με τον Σπάξη και έχει δίκιο. Αυτό έπρεπε να κάνει. Δηλαδή πρέπει να παρουσιάσει ένα Παναθηναϊκό που να είναι αμυντικά πιο σταθερός και πιο συμπαγής. Έλα όμως που δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή θέλω να πω, αν οι δύο που παίζουν πλάγι, δηλαδή ο Αντίνο και ο Πελίστρια, δεν ενδιαφέρονται για τι συμβαίνει στην πλάτη τους. Αν ο Γιάνγκοσιτς παίζει αποκλειστικά για τον γκολ ή τίποτα άλλο, γίνεται η εικόνα που είδαμε σήμερα. Δηλαδή, μία άμυνα η οποία δεν έχει καλύψεις, ειδικά στο πλάι καθόλου, δηλαδή οι καλύτεροι παίκτες των Βούλγαρων ήταν οι δύο ακραίοι σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν τρομερό αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε σχεδόν κανένα ενδιαφέρον να βοηθήσει κάποιος, δηλαδή με τον Τζάπρα και τον Κυριακόπουλο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι και ο Τσάπρας ο ίδιος ανασταλτικά δεν είναι και πολύ σταθερός.
2: Ναι, δεν είναι και ο Κυριακόπουλος. Δεν είναι καλή παίκτες με την μπάλα στα πόδια, είναι καλή παίκτες, δεν είναι. Ο τύπος του Μπακ, ας πούμε, που εδώ δεν πέρασε κανένας. Θέλει βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια έπρεπε να τη δώσει ο Τσεριβέγια και ο Καμαρά. Όμως ο Τσεριβέγια και ο Καμαρά είναι μια διάδα η οποία μου θύμιζε ένα που έλεγε παλιά ο Παύλο Σόζα, ότι είναι δύο ιαλοκαθαριστήρες. Δηλαδή στέκονται στις θέσεις τους και παίζουν την μπάλα παράλληλα με πάσες, ας πούμε, μεταξύ τους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν είναι παίκτες οι οποίοι έχουν το δυναμισμό να καταλάβουν ότι εδώ πέρα πρέπει να βοηθήσουμε τον Κυριακόπουλο, ο ένας από τους δύο πρέπει να βγει εκεί. Αν δεν γυρνάνε εκεί μπροστά, γίνεται αυτό που γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα διορθωθεί. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Θα γίνει καλύτερο όσο περνάει ο καιρός. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε μια καινούργια ομάδα, αν βάλεις αυτή τη διάσταση, δηλαδή τη δυσκολία της άμυνας, προκύπτουν αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, τα παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος δεν χρειάζεται να κάνει 10 ευκαιρίες για να σου βάλει γκολ, μπορεί να είναι πάντα επικίνδυνος υπό περιστάσεις. Και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι για να κάνεις αποτέλεσμα πρέπει να το βρεις αυτό από την επίθεσή σου. Και αυτό για μια καινούργια ομάδα είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι απλό. Το ξαναλέω, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι, με μια ομάδα που δεν έχει έδρα, γιατί δεν παίζει καν στην έδρα της η συγκεκριμένη, σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μισοάδιο και στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, ο αντίπαλός του θα έχει και λίγο την υποχρέωση του να παίξει λίγο παραπάνω, μπορεί να βρει χώρους. Μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος και μπορεί να βρει και γκολ και να περάσει. Αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι και λίγο λόγος προβληματισμού. Δηλαδή, αν δεν προβληματίζεσαι για αυτό που βλέπεις, δεν κάνεις καλή δουλειά, λέω εγώ. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος προβληματισμός και μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης, πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία σε ένα καλοκαίρι που στον Παναθηναϊκό γίνεται χαμός, ενδεχομένως δεν έχουν εκτιμηθεί και σωστά. Δηλαδή, εγώ διάβαζα ένα μήνα ότι θα έρθει ένας Κρίστιανσεν ο οποίος θα κάνει. Δεν ξέρω και εγώ τι, είναι η τρομερότερη μεταγραφή που έχει γίνει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Και αυτός ο παίκτης ακόμα δεν έχει μπει στις προπονήσεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα ακραίο μπακ. Με ένα μόνο τον Κυριακόπουλο και με κανέναν άλλο. Χτυπάει ο Καλάμπρια και μένει ο Τσάπρας ως μοναδική λύση.
0: Και τώρα πήρε κάρτες. Δεν θα είναι αυτός ούτε αυτός την επόμενη εβδομάδα.
2: Και θα λείψει κιόλας. Και θα είναι και ένα θέμα πώς ακριβώς, ας πούμε, θα αντικατασταθεί. Αυτά είναι προβληματάκια τα οποία ο Παναθηναϊκός που ξέρει σε 30 εκατομμύρια και βάλε και εξακολουθεί να παίρνει παίχτες φέτος το καλοκαίρι, δεν θα έπρεπε να τα έχει, κατά τη γνώμη μου. Ίσως μάλιστα κάτι μου λέει ότι ο Κάτρης μπορεί να είναι και μια καλή λύση στο δεύτερο παιχνίδι, χωρίς να έχει προωθήσεις, χωρίς να έχει. Αλλά μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να του δώσει εκεί πέρα λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια, γιατί και αυτό στο δεύτερο παιχνίδι θα του χρειαστεί. Αλλά δεν θα έπρεπε να συζητάμε έτσι. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για παίκτες που θα δώσουν ασφάλεια ή για παίκτες που θα αναλάβουν μια ειδική αποστολή κτλ. Κτλ. Όταν μιλάμε για μια ομάδα με φιλοδοξίες και όταν μιλάμε για μια ομάδα που εξόδεψε, το ξαναλέω, ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα στην οποία γίνανε τίποτα, ξέρω εγώ, προσεκτικά πράγματα και δύο-τρεις προσθήκες. γίνεται μια κοσμογονία. Ήρθανε, θυμίζω ότι έφυγε ο Μπενίτες γιατί είχε πει ότι χρειάζεται 10 παίκτες και ήταν 12. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι λογικό, ας πούμε, μετά από μια τέτοιου τύπου, ένα τέτοιο τύπου καλοκαίρι, να καθόμαστε τώρα να συζητάμε ποιος θα αντικαταστήσει τον Τζάπρα και αν θα είναι και καλός και αν θα του δώσει ασφάλεια κτλ. Κτλ. Πάει να πει ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά. Και αυτό είναι ο τρίτος προβληματισμός βραδιάς. Και τους ξαναλέω και σας αφήνω. Ένα, πολλοί νέοι παίκτες. Δύο, ανάγκη για μεγαλύτερη δουλειά στην άμυνα, γιατί ομάδες από την άμυνα χτίζονται. Όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχει αυτό εδώ για μένα, πώς το λένε, το εξαίρεση. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Και το τρίτο είναι ότι έχουν γίνει και κάποια λαφάκια, τα οποία όταν είσαι τόσο νωρίς στη σεζόν σε μια διοργάνωση με νοκάουτ παιχνίδια, μπορεί να τα βρεις την μπροστά σου. Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά να σας αφήσω. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη για την οργάνωση της παραγωγής. Εσείς μένετε συντονισμένοι, καθώς τώρα ο Γιώργος Πετρίδης από την παραγωγή θα έρθει στο στούντιο για να συνεχίσουμε και σε ρυθμό σχολείων και φυσικά στο τέλος να ανοίξουν και οι γραμμές. Από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6. Χρόνια καλά και πολλά στους Σωτήρδη, Σωτηρίες κτλ. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την Τσέσεκα 1948 στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θα πάει στη Βουλγαρία να παίξει τα ρέστα του για την πρόκριση. Σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε ότι μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Θα ανοίξουμε και γραμμές αργότερα με Γιώργο Γιαννίση. Πάντα εδώ σε επάλξη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Στο πρώτο μισάωράκι, στο πρώτο μήωρο θα έχουμε κάποια σχόλια. Θα ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη Νερατζιά. Να συζητήσουμε τι είδε εκείνος από τον μέτριο, θα λέγα, μέτριο προς κακό Παναθηναϊκό σε αυτό το μάτς. Βαγγέλη, νομίζω ότι περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού πολλά περισσότερα από την ομάδα του Νίστρουπ στο σημερινό μάτς, έτσι. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα σε εσένα, στο Γιώργο απέναντι και σε όλους τους ακροατές μας. Νομίζω ότι σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που το πρόσημο στο τέλος είναι αρνητικό. Αλλά έχει και εξήγηση, διότι σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στη σεζόν πρέπει τα καλά διαστήματά σου να τα εκμεταλλεύεσαι. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα αυτό το έκανε κατά το ίμιση. Τι εννοώ, εννοώ ότι είχε μια πολύ καλή νοοτροπία. Κάνοντας είσοδο στο παιχνίδι, μπήκε με ευκαιρία από το δεύτερο λεπτό, έδειξε τον αντίπαλο ότι αυτό θέλει να είναι που θα κινεί τα νήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετέφερε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε, δηλαδή στην άμυνα, στο αμυντικό τρίτο της Τσέσκα. Σε αυτό το διάστημα βρίσκει ένα γκολ, κάνει μια ευκαιρία με τον Ντεφράι στο καπάκι και ξαφνικά σε μία από τις, στην πρώτη επίσκεψη ουσιαστικά της Τσέσκα, σε μια φάση διαρκές η οποία ξεκινάει και κερδίζει τα κόρνερ το ένα πίσω από το άλλο. Και ενώ ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απομακρύνει την μπάλα από εκεί, δέχεται ένα ακραίο γκολ την ισοφάριση και από εκεί και πέρα χαλάει το μυαλό του. Mm. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γίνεται γιατί η ΤΣΚΑ στο 80%-90% του αγώνα επέλεξε να παίξει την άμυνά της. Να έχει μια διπλή ζώνη παραδεγμένη στα όρια της περιοχής της, να στηθεί εκεί και να περιμένει από τον Παναθηναϊκό να ξεκλειδώσει αυτό το πράγμα. Το ανησυχητικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός τις αμυντικές επιστροφές, ότι δέχτηκε ας πούμε τις δύο μεγαλύτερες φάσεις στο δεύτερο μήχρονο της έχει Τσέσκα. Ένα τέταρτο που βγάζει ο Πένια και ένα οριζόντιο δοκάρι που έρχεται έξω από την περιοχή. Ασφαλώς και υπάρχουν και ελαφρυντικά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ξεκίνησε με 6 καινούριους στους 11, έτσι. Διότι έχει μια σειρά προβλήματα που στον επαναληπτικό παράδειγμα δεν θα έχει. Όμως το θέμα είναι ότι είναι πράγματα αυτά τα οποία είναι σημαντικά και έρχονται να αποσταθούν και στο γεγονός ότι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού έχει γίνει στο πρώτο μάτς.
0: Με την Πάξη.
1: Στην Ουγγαρία, με την Πάξη.
0: Σωστό.
1: Στην Ουγγαρία όμως. Γιατί και στον επαναληπτικό, πάλι στο ΆΚΑ με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός και μικρότερο καλό χρονικό σημείο. Δηλαδή, ενώ η λογική λέει, ας πούμε, ότι ο παιχνίδι σε παιχνίδι πρέπει να μεγαλώνει τα καλά σου διαστήματα, στον Παναθηναϊκό βλέπουμε ότι του προκύπτουν κάποια θεματάκια. Ασφαλώς και είναι ομάδα που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, διότι είναι πολλές οι διαφορές, πολλές οι αλλαγές σε πρόσωπα. Ασφαλώς όμως θα μπορούσαν να είχαν γίνει και κάποια πράγματα διαφορετικά σε ό,τι αφορά την επιλογή των προσώπων. Έτσι. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω ότι σήμερα δεν ήταν μάτς που δεν πήγε ο Πελίστη. Γνωρίζοντα δηλαδή ότι απέναντί σου ήταν μια ομάδα η οποία θα είναι από την
0: αρχή. Θα παίξει κλειστά,
1: Θα παίξει κλειστά στην άμυνα. Mm. Ο Πελίστη το μόνο που δεν θέλει είναι αυτό. Είναι θέλει χώρου. Μια φάση και νομίζω που βρήκε χώρο, πήρε την μπάλα, έτρεξε και ήρθε μια κίτρινη κάρτα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι θα ήταν πολύ πιο καλό για τον Παναθηναϊκό στο ένα φτερό να είχε είτε τον Ζαρουρί από την αρχή είτε και τον Ταμπόρτα. Παράδειγμα, έδειξε η Τσέσκα επειδή και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν ο κόσμος σίγουρος ότι η εικόνα θα είναι αυτή. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ δηλαδή ότι ο Ταμπόρτα παράδειγμα είναι μανούλα για το παιχνίδι στη διαπάνηση. Mm-hmm. Και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε ξεκάθαρα είναι εντάξει, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το σωστό σήμερα, αλλά ασφαλώς είναι μια ομάδα η οποία αν παίξουν και οι δύο ομάδες σε ένα επίπεδο. Τις 9-10 φορές θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Άρα είναι στο δικό του χέρι. Έχει και το πλεονέκτημα της ρεβάνς. Θα μπορεί να έχει περισσότερες επιλογές που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να για παράδειγμα το ΔΤ για κάποια λεπτά τον
0: Λιβάη Γκαρσία. Yeah.
1: Έτσι να τον βοηθήσει στον επαναληπτικό. Mm-hmm. Ενδεχομένως είναι και κανένα δύο παιδιά που λίγο στο ρωτήσουν όπως ο Κοντούρης θεωρώ ότι έχουν μείνει λίγο πίσω για μένα ανασταλμένα. Θα πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες διότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει την ποιότητα να παίξει κάτι το ποδόσφαιρο και να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ειδικά σε χρονικά σημεία που η ομάδα ψάχνει τον γκολ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να το διαβάσει το παιχνίδι αυτό. Ενδεχομένως να είναι και καλό ότι παίζει εκτός έδρας, αν και νομίζω ότι.
0: Δεν θα είναι κάποια ιδιαίτερη έτσι, καυτή έδρα.
1: Όχι, νομίζω ότι περισσότερο Παναθηναϊκή θα είναι. αυτή είναι η αίσθηση για τον επαναληπτικό. Είναι καμπανάκι, πρέπει να το ακούσει ο Παναθηναϊκός το καμπανάκι. Mm-hmm. Έτσι. αλλά πρέπει να σοβαρευτεί και να παίξει καλύτερα. Mm-hmm. Να παίξει καλύτερα, να είναι πιο συγκεντρωμένος, να αποφύγει αβία στα λάθη. Και νομίζω ότι επειδή ο Κάντρης ερχόμενος και ο Τσάβρας από το Λεβαδιακό έπαιξε τρία παιχνίδια φουλ στο φουλ λόγω του δοκιμασμού του Καλάμπρια, νομίζω ότι ο Κάντρης που θα έχει λίγο πιο αμυντικό προσανατολισμό στη ρεβάνς να είναι και ένα καλό κομμάτι. Mm-hmm. Διότι ο Παναθηναϊκός ό,τι αντιπιθέσεις που έφαγε τις 9 στις 10 τις έφαγε από την Πτέρυγα από τα δεξιά που ήταν ο Τσάβρας πολύ ψηλά. Έτσι.
0: Και δεν κάλυπτε ο εκάστοτε παίκτη που ήταν μπροστά του.
1: Μπράβο, είναι κάτσοδο κομμάτι στο παιχνίδι το οποίο χτυπητό Παναθηναϊκό σήμερα δεν τα πήγε όπως έπρεπε. Ένα κομμάτι είναι ότι δεν ξεκλείωσε από την άμυνα της ΣΕΣΚΑ σε μεγάλο κομμάτι δεύτερου μηχρόνου, ενώ είχε την μπάλα στα πόδια του σε συντριπτικά ποσοστά κατοχής. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία λες, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να δώσεις χρόνο σε αυτό το γκρουπ έτσι όπως βλέπουμε ότι διαμορφώνεται. Αλλά όμως το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και τέτοιο. Δεν υπάρχει ελευθερία, έτσι.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να υπάρχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό των τόσων επενδύσεων θα είναι κράτη φιάσκο, ας πούμε, να μείνει έξω από αυτόν τον αντίπαλο, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο σοβαρό στον επαναληπτικό και θα περάσει.
0: Σε προβληματίζει, Βαγγέλη, το γεγονός ότι και στα τρία πρώτα μάτσα ο Παναθηναϊκός δέχεται εύκολα φάση και γκολ?
1: Θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός παίζει με από τους πέντε ή τέσσερις είναι καινούργιοι στην άμυνα. Mm-hmm. Με προβληματίζει φυσικά. Και γι' αυτό και σου είπα και όλα στάθηκα στο γεγονός ότι θα παίξω κάποια δεξιά. Γιατί από την άλλη, όπως με προβληματίζει αυτό, βλέπω με τον Φαμπρό Γκελεν όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει ισχυροποιηθεί πολύ στο ψηλό παιχνίδι. Που ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Φαντρόγερν βλέπουμε ότι είναι ικανός στο ψηλό παιχνίδι και είναι ένα στόπερ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα είχε ο Ίγκασον σε έναν βαθμό, αλλά αυτός είναι διαφορετικός παίκτης. Έχει πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει χρόνο τώρα για την Ευρώπη. Δηλαδή είναι παιχνίδι το οποίο πρέπει να πάει και να το ξεκλειδώσει και να το νικήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βαγγέλη. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, Γιώργη.
0: Ακούσαμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Ρατζιά. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σχόλια, έτσι να δούμε και κάποιες δηλώσεις για τον Νίστρουπ, ο οποίος ανέφερε ότι η ομάδα του έχει την πίεση και πλέον πρέπει να πάει για την νίκη στο επόμενο μάτζ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δάνος τεχνικός. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα πρέπει να δημιουργήσουμε χαρακτηριστικά περισσότερες φάσεις. Ο Πένια και γίνοντας με τη σειρά του τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός και οι συμπαίκτες θα πρέπει να τα δώσουν όλα για την πρόκληση στην Σόφια. Έπαιξε ότι στα πρώτα 25 λεπτά έπαιξε καλά η ομάδα, αλλά από εκεί πέρα είναι κρίμα που δεν είχε αντίκρισμα για αυτή την καλή απόδοση. Στο δεύτερο μέρος, Τσίσεκα έπαιξε κλειστά και ήταν κάτι που το περιμέναμε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και έχουν 5 μέρες για να εμφανιστούμε έτοιμοι στη ρεβάνς. Ο προπονητής τώρα της Τσίσεκα 1948 είπε ότι η ισοπαλία δεν μας δίνει πλεονέκτημα. Πρέπει να σταθούμε αντάξει και στην ρεβάνς. Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να αποκτήσει και γίνουν με τη σειρά του κάποιο προβάδισμα για το δεύτερο μάτς. Δηλώσεις έκανε και ο Λιβάη Γκαρσία, ο αποκτηθής επιθετικός του Τριφυλιού, στην κάμερα του Sky. Ευχαρίστησε καταρχάς τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους δημοσιογράφους για το καλωσόρισμα. Τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ και πίστηκε από το πλάνο και τους στόχους της ομάδας και έκανε υπομονή να ξεκινήσει τα μάτς με την πράσινη φανέλα.

0: Συνεχίζουμε με τα σχόλια. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Τσόχο να δούμε πώς είδε εκείνος το μάτς, το οποίο νομίζω περισσότερο προβληματισμό προκάλεσε στους φίλους του Παναθηναϊκού παρά έτσι τους άφησε θαρδικά σημάδια για την συνέχεια. Νομίζω, Μιχάλη, θα συμφωνήσεις έτσι. Καλησπέρα κιόλας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση ένα 25 λεπτό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όπου είχε πολλή ενέργεια, μπήκε με πολύ μεγάλη διάθεση, προηγήθηκε στο σκορ, έχασε κανένα δύο ακόμα με πολύ σημαντικές ευκαιρίες να φτάσει στο δεύτερο τέρμα. Μετά από το τελευταίο τέρμα του πρώτου μηχρόνου άρχισε να χάνεται από το γήπεδο και στο δεύτερο μηχρόνο παρά το γεγονός ότι είχε κάποιο σχέδιο μπορούσε να είναι καθόλου απειλητικός. Τον δυσκάλεψε πάρα πολύ τα χαμηλά μέτρα της άμυνας της ΕΣΚΑ. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει, δεν είχε καλές αποφάσεις στο μεσαίο τρίτο, κυρίως εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν έφτανε πάλι σωστά μέσα στην αγαπητή ψυχή, δεν έφτανε καθόλου. Γενικά είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημιουργία στο Παναθηναϊκός, στο να σπάσει την άμυνα. Και επειδή όσο περνούσε η ώρα και χρειαζόταν την νίκη, ανέβαζε και την ομάδα πιο ψηλά και έπαιρνε συνεχώς μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, άφηνε και κοινούς χώρους σε 3-4 περιπτώσεις. Παίκτες της ΕΣΚΑ Σόφιας μπορούσαν να έχουν ακόμη πιο απειλητικοί από όσο ήταν. Βγήκαν σε αρκετές περιπτώσεις 3-1-2-2, 4-1-2-3, αλλά δεν είχαν μια καλή τελική απόβαση, μια καλή τελική μάσα. Είναι προφανές, δεν έχω ακούσει και τον Μίστρο, ότι στο δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός δεν είχε τις δυνάμεις και τις εντάσεις που χρειάζεται. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την προετοιμασία. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι ακόμα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Κυρίως στο κεντρικό άξονα, εκεί όπου ο Τσιριβέγια με τον Καμάρα σήμερα δεν μπόρεσαν να είναι δημιουργικοί για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να φτάσει σε καλύτερες προϋποθέσεις και σε καλύτερες τελικές.
0: Παρότι αθλητικός ο Τσιριβέγια, ο Καμάρα δεν βοήθησε καθόλου, νομίζω, και ήταν και πολύ ράθυμος σχετικά.
1: Δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι με αυτά τα δύο καθαρόαιμα εξάρια, ναι, περί αυτού πρόκειται. Σπάσεις μια άμυνα που παίζει τόσα χαμηλά μέτρα και με τόσους παίχτες πίσω από την μπάλα. Τέλος πάντων, όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όπως λέγαμε και χθες με τον Ολυμπιακό που επίσης δεν ήταν καλός, τώρα είναι ώρα να παίρνει το αποτελέσμα για προκλήσεις. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει στην Σόφια να βρει τον τρόπο να βελτιωθεί και να βρει τον τρόπο να πάρει την πρόκληση. Τα υπόλοιπα ασφαλώς υπάρχουν αντιστοιχικά σημάδια σήμερα, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι μια ομάδα με τόσες πολλές μεταγραφές και νέο προγραμματισμό θέλει χρόνο. Οπότε αυτόν τον χρόνο τον έχει, αρκεί να βρει τον τρόπο, ακόμα και μην παίζοντας καλά, να παίρνει αποτελέσματα που θέλει σε αυτή την φάση της σεζόν, στην αρχή της σεζόν, στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Και ακόμα βάζει παίκτες, έτσι. Δηλαδή θα έχει την επόμενη εβδομάδα προφανώς και τον Λιβάη. Εντάξει, ο Κάγκουα δεν έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν έχει δικαίωμα.
1: Ναι, δεν έχει δικαίωμα σαν δυσχύ.
0: Ναι. Αλλά είναι μια ομάδα, αυτό που λες και εσύ, ότι ακόμα χτίζεται και ακόμα δεν έχουμε δει κάποιους παίκτες καθόλου, έτσι.
1: Σωστά, όπως είπες ο Λιβάη, όπως είπες ο Κάγκουα, ο Ντέσσερς,
0: ακριβώς.
1: Τον υποδέχεται ως μεταγραφή και περιμένει να πάρει πολλά πράγματα από αυτόν.
0: Ο Κρίστιανσεν, που okay, το παιδί είναι σίγουρα πιο πίσω σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά
1: σωστά,
0: και εκείνος είναι μια προσθήκη.
1: Σωστά. Σε αυτό το διάστημα τον λείπει και ο Καλάμπρια και ο Κιτέι, που ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού θα τον βοηθούσαν πολύ. Αλλά ξαναλέω, τώρα ο Παναθηναϊκός οφείλει να παίρνει τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις. Τα υπόλοιπα έχει καιρό να τα δει και εμείς έχουμε καιρό να τα κρίνουμε, να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε πέρα από το ανησυχητικό του πράγματος που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία που είδαμε στο απόψινο παιχνίδι με εξαίρεση τα πρώτα 20-25 λεπτά.
0: Ναι, Μιχάλη, επειδή εντάξει, είναι πολύ σωστό το και εσύ και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι αυτό που έχει τώρα σημασία είναι η ουσία και είναι η πρόκριση. Είναι λίγο ανησυχητικό, μάλλον εγώ θα το έλεγα πολύ ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι κάπως soft στην άμυνα του και δέχεται πολύ εύκολα φάσεις και γκολ στα τρία παιχνίδια που έχουμε δει τώρα από κατώτερους, πολύ κατώτερους ποιοτικά αντιπάλους.
1: Στην πραγματικότητα το ανησυχητικό που είδα σήμερα όσον αφορά την στρατηγική λειτουργία ήταν στο πρώτο μήχρονο, εκεί που δέχτηκε και το γκολ και τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν στις σκυμμένες μπάλες.
0: Ναι, που δεν έδιωχνε την μπάλα.
1: Ναι. Μετά το 1-0 υπήρξε ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό που η Τσέσκα μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή με σχετική άνεση και ευκολία, πράγμα μη επιτρεπτό. Η αντεπιθέση που το έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ανεβάσει την ομάδα τόσο ψηλά και όντας στην αρχή το καλοκαίρι, είναι λογικό να φάει κάποιες κόντρες και εν τέλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προλάβανε και κάλυπτε. Αλλά ακόμα και στο 1-1-2 σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τα κρέα μπακ του Παναθηναϊκού, Φαινόταν μεγαλύτερα, πολύ πιο μεγάλη έκρηξη των παιχτών της ΣΚΑ Σόφιας και εντάσεις. Και αυτό φαντάζομαι ευελπιστεί ο Νίστροπο ότι έχει να κάνει με, το, με τη φάση της προετοιμασίας, την περίοδο της προετοιμασίας που είμαστε τώρα. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία έχει κάθε λόγο να ανησυχείς από αυτά που είδαμε σήμερα από τον Παναθηναϊκό και στο αναθεωρητικό κομμάτι της τεχνικής, όχι μόνο στο δημιουργικό.
0: Ωραία, Μιχάλη, θα τα πείτε και αύριο το πρωί με τον Βάη, 10 η ώρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό συμπέρασμα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μιχάλη Τσόχο με το δικό του σχόλιο, τη δική του οπτική γύρω από το μάτς του Παναθηναϊκού με την Τζέσικα 1948.

0: έβαλε τον γκολ. Μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ, αν έμπαινε εκεί αυτή πολύ όμως η ενέργεια του Ντεφράι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν παρουσίαση των προβλήματα. Έχετε ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα και μετά δεν έχει ηρεμία στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Αμήνθηκαν μαζικά οι Βούλγαροι στο δεύτερο μήχρονο. Δεν υπάρχει ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Δέχεται μεταβάσεις. Ναι. Γιατί έβγαιναν πολύ γρήγορα στη μετάβαση τη Τσέσκα.
1: Και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε κακές επιστροφές.
0: Είχε κακές επιστροφές, όπως το λες. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε: πρέπει να έχεις τις στιγμές σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά για να έχεις στιγμές πρέπει να τις φτιάξεις κιόλας. Δεν τις έφτιαξε ο δεύτερο μήχρονο. Δεν βγήκαν και αλλαγές καθόλου. Ό,τι και αν έκανε και ο μίσος τον Πάρκο, δηλαδή να περάσει και τον Ταμπόρδα και τον Ζαρουρί και τον Τζέριν, σε μια προσπάθεια να φρεσκάρει την ομάδα του μεσοεπιθετικά, δεν δώσανε το κάτι παραπάνω. Ενώ έφτανε ο Παναθηναϊκός μέχρι την περιοχή, δεν μπορούσε να έχει μια καλή τελική πάσα, παύλα, απόφαση για να γίνει δημιουργικός. Και είχε αυτό το 1-1 το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς και υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό να πάει εκεί για μάχη και να πάει εκεί για να πάρει νίκη. Το κακό είναι ότι το έχουν πιστέψει οι Βουλγαροί. Από την άλλη, πρέπει ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα φυσικά να δει τι δεν πήγε καλά. Ο Νίστρου στις δηλώσεις που έκανε είπε στάθηκε και στο κομμάτι της μη δημιουργίας απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα της βουλγαρικής ομάδας και στο κομμάτι των μεταβάσεων των φιλοξενούμενων και των κακών αμυντικών μεταβάσεων του Παναθηναϊκού. Αυτά πρέπει να τα διορθώσει. Πρέπει να είναι σοβαρός και στα μετόπισθεν. Τώρα μετράνε οι προκρίσεις, τώρα μετράνε τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν έχει 5 μέρες ο Παναθηναϊκός μπροστά του να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία δεν βγήκαν σήμερα, να τα βελτιώσει και να πάει εκεί για να πάρει μια νίκη. Θα δούμε αν θα υπάρξουν κάποιοι παραπάνω παίκτες. Είναι αυξημένες πιθανότητες για τον Τετέι, ο οποίος είναι καλύτερα. Δεν ξέρω θα γίνει με τον Λιβάη, που ήταν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχει κάποιες επιπλέον λύσεις. Δεν θα έχει δυστυχώς Τσάπρα από τη στιγμή που κυβερνήθηκε. Οπότε δεν ξέρω και τι θα κάνει. Θα βάλει τον Κάτρι που τον έβαλε σήμερα αλλαγή, ο προπονητής Παναθηναϊκού.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι άλλο, να βάλει Ζαρουρί, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Βάλει. Ξέρω τον Μπελίστη, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω τι θα δοκιμάσει. Το πιθανότερο είναι να βάλει τον Κάτρι. Έτσι. Το πιθανότερο να γίνει αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δοκιμάσει στις προπονήσεις τώρα τις επόμενες ημέρες. Είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να το βγάλει στο γήπεδο. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρός. Τώρα αυτά μετράνε. Η σοβαρότητα, το να βρει τις λύσεις στο δύσκολο. Το εύκολο εντός αγωγικών είναι να μείνεσαι όταν είσαι outsider γιατί δεν έχεις να χάσεις εντός αγωγικών εύκολο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το δύσκολο ειδικά σε αυτήν την εποχή είναι όταν βρεις απέναντί σου πολυπρόσωπη άμυνα πώς να διασπάσεις. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί. Στο παρελθόν πρέπει να βρεις λύση πάνω να κάνει δουλειά και να πάει στα playoff του conference.
1: Και ξέρεις, το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στον παιχνίδι και δεν είχε την ανάλογη συνέχεια.
0: Έχισε μετά το
1: 1-0. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Πιστεύω ότι αν έμπαινε το 2-0
1: Ντεφράι,
0: θα είχαμε διαφορετική εικόνα τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ήταν 2-0, μια άνεση, μια ασφάλεια. Ίσως γίνανε και παραπάνω οι Βούλγαροι. Αντιθέτως, ενώ δεν γίνεται το 2-0, γίνεται το 1-1 και εκεί οι Βούλγαροι σου λέει: έβαλα τον γκολ, θέλω. Του κόβω και λίγο τα πόδια, α πούμε, το εισαγωγικό, τα φτερά. Ας αμυνθώ. Πάμε να αμυνθούμε. Ξέρουμε να το κάνουμε. Σκληρή ομάδα είμαστε, οργανωμένη ομάδα είμαστε και να δούμε τι θα καταφέρουμε. Το κατάφεραν. Τώρα ο Παναθηναϊκός καλύτερα να βρει λύσεις και να κάνει ένα διπλό στη Σόφια στις 11 του μήνα.
1: Και προφανώς και ο Νίστρουπ είναι σε μια φάση που ακόμα μαθαίνει την ομάδα του, έτσι.
0: Αλλά αυτό εξυπακούεται, αυτό το ξέραμε. Το είπε και χθες ο άνθρωπος ότι και έχει δίκιο ότι δεν μου ζητήθηκε τώρα να. Δεν υποσχέθηκα μάλλον τώρα να παίξω καλό ποδόσφαιρο. Και δεν είναι και εύκολο. Τώρα πρέπει να πάρει πρόκληση ο Παναθηναϊκός. Και αυτό πρέπει να κάνει, να δει τι δεν πήγε καλά, να τα διορθώσει στη ρεβάνση της Βουλγαρίας.
1: Μάλιστα. Ωραία, Διονύση, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό
1: ξημέρωμα. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Διονύση Τσιλ και κάπως έτσι κλείνουμε. Διαβάζω μια δήλωση του Πελίστρη πριν να ανοίξουμε τις γραμμές για να βγείτε όλοι εσείς που θέλετε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για το απόψινο μάτς. Ο Πελίστρη, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, είχαμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα. Δημιουργήσαμε φάσεις περισσότερο στο πρώτο μήχρονο και όχι στο δεύτερο. Θα πρέπει να βελτιωθούμε σε κάποιες καταστάσεις. Η Τσέσκα έπαιζε πολύ κλειστά, ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Και στη ρεβάνση θα πρέπει να αλλάξουμε το μάτς, να αποφύγουμε τις αντεπιθέσεις τους και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις από τον Ουρουγανό Εκστρέμ. Θυμίζω ότι η ρεβάνση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 8:30 έτσι, στην Βουλγαρία. Όχι στη φυσική έδρα της Τσέσκα 1948, αλλά στο μεγάλο στάδιο, στο Βασίλ Λεύσκη. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, μπορούμε να κάνουμε ένα break για να ανοίξουμε μετά τις γραμμές να μας τα έχουμε έτσι ελεύθερο χρόνο. 2:10:95:79:283. 4 και 5 μετά το μικρό break που θα κάνουμε, ανοιχτές οι γραμμές για να συνομιλήσουμε για το θέλετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε για να. Τηλεφωνάτε που λέγανε πάλι Γιώργο Γιάννης. Για να βγείτε στον αέρα του Big Wins Sport FM. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. Θέλω να είστε λίγο σύντομοι και φυσικά έτσι να κρατήσουμε και ένα επίπεδο που έχουμε κάνει σε όλες τις εκπομπές το τελευταίο διάστημα. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά. Το όνομά σας?
1: Με ποιον μιλάω? Είναι και ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης έφυγε, δεν έχει έρθει σήμερα, είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια, οπότε ναι. Ο Γιώργος Πετρίδης είμαι.
1: Α, Γιώργο, ναι. Λοιπόν, Μάνος λέγομαι.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Παναθηναϊκός είμαι, από τους παλιούς Παναθηναϊκούς. Κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, Γιώργο, ως πότε θα παίζουμε με τα πιεσόμετρα? Δηλαδή έχουμε βαρεθεί να παίζουμε τελικούς και πρέπει 12 μήνες τον χρόνο. Δηλαδή δεν θα ρεμίσουμε ούτε το καλοκαίρι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει αν τις επόμενες μέρες θα αποκλειστούμε? Ο Παναθηναϊκός είναι ένα καζάνι που βράζει 20 χρόνια. Δεν υπάρχει που μονείται μία μέρα. Δηλαδή θα το ζήσουμε και αυτό. Καταρχήν νομίζω ο Γιώργος είσαι μπασκετικός, έτσι δεν είναι?
0: Αλλά απ' όλα, εμένα εντάξει, κυρίως στο μπάσκετ.
1: Έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, όλα τα υπόλοιπα χρόνια δεν χάνει το πρωτάθλημα. Δεν το διεκδικεί καν. Βγαίνουμε εκτός διεκδίκησης από τον Οκτώβρη, από τον Νοέμβρη. Πέρσι βγήκαμε από τον Σεπτέμβρη. Εφέτος, εγώ το είχα πει από το καλοκαίρι που πήραμε το άσχημο εισιτήριο. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει τη στραβή, έχει υπονομευτεί όλη η χρονιά διαγωνίες.
0: Αν μείνει εκτός Ευρώπης εννοείς.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ήταν σίγουρα τεράστια αποτυχία. Γιατί και μέχρι στιγμής και οι αντίπαλοι του που έχουν βγει από την κλήρωση είναι στα μέτρα του θεωρητικά.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει πάλι με άλλη μια αποτυχία και βαρύνει όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα 20 χρόνια, θα χαθεί κάθε εμπιστοσύνη. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό ακεί μια στιγμή να τα αλλάξει όλα. Mm-hmm. Διαγωνίες. Είναι ένα καζάνι που βράζει.
0: Εντάξει, χρειάζεται στήριξη σίγουρα για μια νέα προσπάθεια τώρα.
1: Ποια νέα προσπάθεια, Γιώργο, τώρα? Έχουμε κουραστεί να ακούω να λέμε αυτά τα πράγματα. Ποια νέα προσπάθεια? Δηλαδή, θα ξεκινήσει χρονιά με μια αποτυχία.
0: Ένα αποτυχία δεν το συζητάμε. Δεν είπε

0: Θα είναι επιτυχία.
1: Θα πέσει στην Ευρώπη ακόμα και όφη. Και εμείς θα είμαστε στην τηλεόραση. Και θα λέμε πάλι μπάντε, αυτό και από την αρχή. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, θα μας καλώσουν τώρα και το καλοκαίρι μας. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Λες και υπάρχει, και θα κλείσω, λες και υπάρχει μια αρρώστια που μεταφέρεται με αλφαγιώτα και στους νέους παίκτες. Ξεκινάμε και παίζουμε ένα μηδέν με μια ομάδα που δεν μπορούσε να αλλάξει δύο πάσες. Και μετά παίξαμε με ένα παθητικό ρόλο, λες και παίζουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, λες και υπάρχει μια αρρώστια που μεταφέρεται, το λέω μάλιστα και το και εσείς, μεταφέρεται και στους νέους παίκτες και στον νέο προπονητή. Ο άλλος, ο Σονίστρομ, λέει κάτι δηλώσει δεκαετίες του 80. Ηρωικό παιχνίδι, πάμε να παίξουμε καλά, παίξαμε λίγα ανοιχτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ως πότε θα βιώνουμε αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πράγμα πάει με μαθηματική ακρίβεια πάλι να ζήσουμε τα ίδια. Δεν ξέρω, σε διαφωνείς από το πράγμα που λέμε. Στον κόσμο είναι υπερβολικός. Έχουμε φάει πολύ πικρά, Γιώργο.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είπε κανείς αντίθετο. Δεν είπε κανείς ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν έχει πικραθεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Προς Θεού. Αλλά εντάξει, ξέρεις τι. Θέλω να δω λίγο πώς θα κυλήσουν τα προβληματικά. Σίγουρα η εικόνα σημερινή πραγματικά ήταν πολύ απογοητευτική. Η εικόνα του Παναθηναϊκού, ειδικά από κάποιο σημείο και μετά. Ήταν.
1: Και πάνω να βγάλουμε τώρα την Μπάξη και τις καλές και είναι. Ομάδες πλάκα τώρα, άσε με τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κάποιος ότι είναι καλές ομαδάρες και τέτοια. Δεν νομίζω ότι. Μα και οι συνάδελφοι, αν τους άκουσαν, είπαν ότι.
1: Κάποιος είπε εκεί δημοσιογράφος, δεν ξέρω το. Είναι λίγο χειρότερη από την Μπάξη. Ποια Μπάξη και ποια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον Παναθηναϊκό είναι. Δηλαδή, σου λέω. Στη Ρεβάνη παίζεται όλη χρονιά. Παίζεται για μας όλη χρονιά. Παίζεται όλη χρονιά, καταλαβαίνεις τι
0: σημαίνει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Θα είναι τρομακτικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, Γιώργο, βαρύνει το παρελθόν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Αν όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε πάρει και 3-4 πρωταθλήματα, είχε κάνει και 2-3 καλές πορείες στην Ευρώπη, θα ήμασταν διαφορετικά. Mm-hmm. Βαρύνει όλο αυτό το πράγμα κάθε χρόνο το ίδιο και το ίδιο.
0: Ναι.
1: Πέρυσι το ποτάμι, το χάσαμε από το Σεπτέμβριο. Στο δεύτερο αγωνιστικό είμαστε στο μείον 8 από 3 ομάδες. Και λέγανε ο Νίκος ο Παγκάκης και ο Διονύσης, ναι, δεν είναι ακόμα νωρίς, ρε παιδιά. Τι νωρίς. Στον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή ούτε μία μέρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο από το πράγμα, δηλαδή. Ήδη ακούστηκαν αποδοκιμασίες. Εγώ σου λέω να δεις τι έχει να γίνει, ού μη γίνει το να αποκλειστούμε την άλλη ομάδα. Εγώ το θεωρώ πιθανό. Και να σου πω κάτι, από πού και ως πού φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, είπατε κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν το πεις και εσύ, ότι ο Παναθηναϊκός είναι λέει, πολύ ανώτερος της ΤΣΕΚΑ. Από πού φάνηκε ότι είναι πολύ ανώτερος ποιοτικά. Από πού φάνηκε, Γιώργο.
0: Περίμενε. Αν τα βάλουμε κάτω, ποιοτικά, δεν είναι ανώτερη η ομάδα Παναθηναϊκός από τη ΤΣΕΚΑ.
1: Χρηματιστριακά ή σαν ονόματα.
0: Σήμερα δεν το είδαμε.
1: Το είδες με την Πάξη στη Ρεβάνη, ότι υπήρχε μια ομάδα πολύ ανώτερη από μια άλλη. Άμα δεν ήξερες ποιος
0: παίζει με ποιον. Το είδα στο πρώτο με την Πάξη που ήταν για ένα 5 το μάτς. Στο πρώτο μάτς με την Πάξη δεν ήταν για ένα 5 τουλάχιστον. Έχει χάσει ο Παναθηναϊκός 4 τα τέτ.
1: Και μιλάμε τώρα για δύο ομάδες Πάξη και ΤΣΕΚΑ που δεν έχουν καμιά εμπειρία στην Ευρώπη. Έχουν παίξει ένα-δύο παιχνίδια όλο και άλλα στην ιστορία τους. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα τώρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Σκεφτούμε λίγο θετικά, επειδή μπορούσε και πρέπει να σου πει ο μήνυμα. Σκεφτούμε λίγο θετικά για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ξέρει. Να μην μεταφέρουμε κι εμεί έξτρα. Πίεση, να το πω έτσι, και αρνητισμό στην ομάδα.
1: Για να κλείσω τώρα μέσα σε όλα αυτά, φάγαμε και την μπέρκα αυτού στο μπάσκετ τώρα χθες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Είχαμε το αποκόμπι στο μπάσκετ. Γιατί, άμα είναι, ας πούμε, να μας το πούνε, ασχοληθούμε με το βόλε, που είναι πιο υγιές, με το πόλο.
0: Με το βόλε, μια χαρά και πρωταθλητικές γυναίκες και στους άντρες, ντάμπλους άντρες.
1: Γιώργο, να κλείσω κλείνοντας, πόσο χρόνο είσαι,
0: 43.
1: Ναι, απλά να καταλάβω σε ποια γενιά Παναθηναϊκών είσαι. Εντάξει, ναι. Σε μια γενιά κάτω από μένα, εγώ μια δεκαετία πιο πάνω.
0: Εντάξει.
1: Να καταλάβεις τώρα κλείνοντας που είμαι. Εγώ τώρα με τον Παναθηναϊκό το 86, τώρα εντάξει, εσύ ήσουν. Ήσουν αγέννητη, ήσουν εντάξει, μωρό παιδί.
0: Τρίχρονο.
1: Ναι, τότε εγώ ήμουν στο Λύκειο και πήγα με τον πατέρα μου, εντάξει, γιατί ακόμα ήμουν μικρός. Στη μεγαλύτερη εκδρομή που είχε κάνει ποτέ ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, σαν όγκο. Είχαμε παίξει τότε με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, χάσαμε 3-0. Τότε με τη μεγάλη ομάδα Μεζάτη, Σαραμπάκο. Ήμασταν 20.000 μέσα στο Βελιγράδι. Θυμάμαι είχα πει στο σχολείο 2 μέρες και πήγαμε τον πατέρα μου στο Βελιγράδι. Και μετά ακολούθησε την ομάδα στις μεγάλες πορείες, τότε το 90, στις μεγάλες στιγμές. Και για αυτό σου λέω ότι εμείς παλιοί Παναθηναϊκοί δεν μπορούμε από το πράγμα. Δηλαδή μας εξαγριώνει αυτό το πράγμα. Να το πάρουμε στην πλάκα, να γελάμε. Ξέρω εγώ, να το παρατήσουμε. Δηλαδή να σπάμε τηλεοράσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω ότι εμείς, ειδικά οι Παναθηναϊκοί, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που γίνεται. Έχουμε μικρή σαν μέγεθος, ρε Γιώργο. Έχουμε μικρή σαν μέγεθος.
0: Καλό ξημέρωμα, μόνο για να πάμε στον επόμενο φίλο, γιατί είναι αρκετή στη γραμμή. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι. Το όνομά σας.
2: Γιώργο, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι, ναι, το όνομά σας.
2: Ναι, ναι, ναι. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
0: Α, έλα, ταξιάρχη.
2: Α, εκεί είχαμε μιλήσει την Παρασκευή, καλά είσαι.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά είσαι. Κάτι κάνεις με τη γραμμή, κάτι κάνεις με το τηλέφωνο και...
2: Τώρα μ' ακούς?
0: Τώρα ναι, καλύτερα.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα να πω και εγώ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Καταρχάς, επειδή βγήκα και χθες και πάει για τον Ολυμπιακό, θα πω ακριβώς το ίδιο. Ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει πώς θα παίξεις, μετράει να προκριθείς.
0: Σωστά. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός κάνει τη ζωή του δύσκολη. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα προβάδισμα σήμερα.
2: Κάνει δύσκολη. Mm. Αλλά εγώ αδυνατό να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την ίδια κακή απόδοση που είχε σήμερα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσεις το Γιάνγκουσιτς, δεν είχε ούτε ένα παίχτη σε καλή βραδιά, ούτε έναν όμως.
0: Ναι.
2: Σε πραγματικά καλή βραδιά που να πεις ότι αυτός θα κάνει διαφορά.
0: Σωστά.
2: Που συμβαίνει. Στα καλοκαιρινά προκληματικά συμβαίνει. Και έβγαζε και μετά το 50 του έμειναν και δυνάμεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχε δυνάμεις καθόλου ο Παναθηναϊκός. Είχε πολύ κούραση, που είναι απόλυτα φυσιολογικό για μένα.
0: Ναι. Ναι, είμαστε ακόμα στην προετοιμασία. Οι ομάδες ακόμα δεν έχουν δώσει παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι. Ναι, είναι πάντως, για μένα είναι ένα παιχνίδι το απόψινό που στα δικά μου μάτια δεν μπορεί να επαναληφθεί. Mm-hmm. Στη Βουλγαρία. Δεν έχει σημασία που είναι εκτός έδρας. Εγώ πιστεύω στη Βουλγαρία ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί. Και μπορεί να προκριθεί και με άνεση, δηλαδή να κάνει ένα παιχνίδι όπως έκανε στην Πάξη, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Που στην Πάξη μπορούσε να κερδίσει 0-4. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι τα ατού του θα είναι σε καλύτερη βραδιά, συν ότι θα έχει στη Βουλγαρία τον Γκαρσία, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να του δώσει λύσεις. Παρεμπιπτόντως, ανοίγω παρένθεση, τον ήθελα πίσω στην ΑΕΚ του Γκαρσία, αλλά δεν πειράζει. Τον αγαπάμε εμείς οι ΑΕΚ.
0: Εντάξει, τρομερός παίκτης ήταν τώρα.
2: Ναι, ναι, καψούρα μου ήταν. Καψούρα μου, το λάτρευα. Και το λατρεύω ακόμα, δεν έχει σημασία που πήγε.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε λεφτά η Σπαρτάκη Μοσχεδόν.
2: Ναι, ναι. Καψούρα. Θα έχει πολλές τον Λιβάη στη Ρεβάνς και θα έχει επίσης λογικά και τον Τετέι. Δηλαδή θα πάει και πιο ενισχυμένος, γιατί σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε και πολύ κομβικές απουσίες.
0: Δεν έχει και παίξει αφέρα από τον πάγκο στο δημιουργικό κομμάτι, αν ξέρεις με τον Ταμπόρδα, ναι, ναι. Ας πούμε.
2: Ναι, ναι, είχε θέματα. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής πληρώνει την απουσία του Καλάμπρια, mm-hmm. σε συνδυασμό με την απειρία που έχει ακόμα από αυτά τα μάτια του Τσάπρας.
0: Σωστό είναι αυτό. Και είναι και η προσωπικότητα του Καλάμπρια που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε δύο παιχνίδια.
2: Που ο Τσάπρας είναι πολύ καλό back, mm. απλώς ακόμα το ψάχνει λίγο. Είναι λογικό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι τα πρώτα του παιχνίδια στο Παναθηναϊκό. Αλλά εγώ πιστεύω στη ρεβάνς, όπως και ο Ολυμπιακός είπα χτες, έτσι και ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι θα προκριθούν και οι δύο. Δηλαδή αδυνατό να πιστέψω ότι θα κάνουν ίδιο παιχνίδι με αυτό που έκαναν χτες ο Ολυμπιακός και σήμερα ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα για τον ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Αν θυμηθώ αυτό που ήταν πέρυσι η Άντερλεχτ, που ήταν με την ΑΕΚ, είναι μια ομάδα που για μένα στην έδρα της κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ αύριο πρέπει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, ας είναι και με ένα 0. Θα είναι πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα. Και να δούμε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα έχουμε άλλες τρεις προκρίσεις. Και βλέπουμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω 10 δευτερόλεπτα, πώς είδες την κλήρωση της ΑΕΚ?
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα μέτρα της. Αν εμφανιστεί σοβαρή και αν εμφανίσει το πρόσωπο που είχε στο τελικό κομμάτι της περσινής περίοδου ή σε κάποια μάτια ευρωπαϊκά όπου ήταν κυριαρχική.
2: Ναι.
0: Και εγώ θέλω να δω λίγο την ΑΕΚ κατά πόσον έχει επηρεαστεί από τις αποχωρήσεις, από το πήγαινε έλα τέλος πάντων στη μεσαία γραμμή, γιατί εντάξει είναι κομβικό κομμάτι.
2: Ναι, έχασε τον Πινέδα, τον Περέιρα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αρκετοί παίκτες, δηλαδή είναι στην ουσία νέα μεσαία γραμμή επί της ουσίας.
2: Η μεσαία γραμμή, αν εξαιρέσει το Μαρίν, έφυγαν όλοι.
0: Ακριβώς, και ο Μάνταλος, ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Θέλω να το δω λιγάκι αυτό. Γιατί εντάξει, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι στα μέτρα, μπορεί να περάσει.
2: Βέβαια, εντάξει, στα χαρτιά ενισχύθηκε, δηλαδή είναι
0: δεν
2: πολύ
0: καλή παίκτη. Δεν το συζητάμε ότι είναι καλή παίκτη. Και ο Μάγκερ, ειδικά μιλάμε τώρα για τρομερό παίκτη. Αλλά...
2: Παιχτάρα, ναι.
0: Ναι, ναι. Και να τους δούμε, ξέρεις. Ναι. Θέλουν τον χρόνο τους και αυτοί προφανώς, έτσι, μια νέα ομάδα.
2: Είναι ύπουλα παιχνίδια. Το θέμα είναι να προκριθεί και κανείς δεν θα θυμάται την εμφάνιση.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Για καμία ομάδα δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, Ταξιάρχη, καλό ξημερώμα. Λοιπόν, μια καλημέρα να πούμε και στο φίλο τον Τάσο από Μελβούρνη και στο φίλο τον Παναγιώτη τον Τζόρνταν. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, εγώ είμαι.
3: Καλημέρα, ναι.
4: Κάτσε. Λοιπόν, Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός. Καλά είσαι.
3: Καλά.
4: Μπράβο. Έχω ένα φίλο, οπότε παίζει στοίχημα, από το 10ο λεπτό μου λέει έχασα. Του λέω, οπότε, μου λέει, του λέω στο πόσο είναι, μου λέει στο 12, στο 11. Καταλάβεις τώρα τι έχει γίνει.
3: Ναι.
4: Άμα βάλεις την κασέτα την περσίνη, την προπέρσινη, την αυτή, τέτοια εποχή, όλη συγκρίνια είναι. Μπαίνεις ρε παιδί μου σε ένα σπίτι χωρίς να έχει μπει το ρεύμα και το νερό, κάθεσαι, δεν κάθεσαι. Λοιπόν, οι ομάδες είναι τελείως ρε παιδί μου, θα είναι τελείως αλλιώς μετά από δύο μήνες, έτσι. Και μην ξαναλέμε τα ίδια, δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο. Όλα τα άλλα μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι, να το αναλύσεις, να το κάνεις από εδώ, να το κάνεις από εκεί, έπρεπε να παίξει εκείνος, αυτός μου φαίνεται βαρύς, όλα μπορεί να τα πεις, έτσι. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Λοιπόν, να δω, θα λέει ο φίλος το Μίτσο τον Αϊξή, τον ξέρεις, έτσι.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Είχε τρέλα με τον Λιβάη.
3: Mm-hmm.
4: Τώρα να δω ποιον. Πάρε το Θωμά το Μαύρο, ρε Μιτσάρα, που είναι και σημαία τσάκι, άσου αυτούς. Λοιπόν, από πέρυσι κάποια στιγμή είχα πει και στο Δεσίλα και στο Ναντίπα ότι ο Ολυμπιακός, ότι ο Ιωαννής θα έρθει στον Ολυμπιακό. Πριν λίγο καιρό έλεγα ότι θα έρθει, αλλά όχι φέτος. Μπορεί να έρθει και φέτος όμως.
3: Ναι.
4: Μπορεί να είναι, ξέρεις, από τις μεταγραφές που θα κάνει ο Μαρινάκης στο τέλος. Το διαβάζω δηλαδή και τρελάθηκα. Λέω, κοίτα να δεις. Εγώ από ένστικτο το έλεγα, να ξέρεις.
3: Mm-hmm.
4: Δεν έχω καμία σχέση με διοικητικά και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, Ολυμπιακός ψάχνει παίχτες, τους είδα αυτούς. Κάτι την Ισπανία, τον Μπραγκαντή, πώς λέγεται αυτός. Καλός παίχτης, έχει ένα τραυματισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού δηλαδή πάει γύρω στα 10 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή, και δεν μπορεί να πάρει τις πόντο κλίμητα αυτό το παιχταρά το δεκάρι. Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε. Και εγώ είδα και ξετρελάθηκα με αυτό το Vinicius Souza που έχει η Wolfsburg, η οποία πρέπει να δώσει παίχτες γιατί έπεσε β' εθνική και έχει ακριβό ρόστερ. Έτσι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή τι ψάχνουνε, στο τέλος τι θα φέρουνε, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, άκουγα.
3: Βγήκε και ένα όνομα επίσης ακόμα από την Πορτογαλία, του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο.
4: Ναι, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι.
4: Τι να σου λέω τώρα, ξεχωρίζω αν ένας παίκτης είναι καλός, βλέπεις και την ηλικία, δηλαδή κατάλαβες, δηλαδή εντάξει, είναι 34 και βλέπεις τώρα τα στιγμή όταν ήταν 29, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τον είδα τον παίκτη, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός, τώρα τι να λέμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, και οι άλλοι είναι καλοί. Ο Ολυμπιακός χτυπάει παίκτες και στο τέλος δηλαδή κολλάει για ένα εκατομμύριο, έχω καταλάβει. Φτάνει τα 10, φτάνει τα 11, μετά γίνεται μια παρεξήγηση και τελειώνει με τα γραφή, ας πούμε. Τέλος πάντων. Να μην το ξεχάσω, εσείς κανονικά ξέρεις ποιον έπρεπε να είχατε τώρα προπονητή στον Παναθηναϊκό.
3: Ποιον
4: λες? Καθόμουν και το σκεφτόμουν, γιατί έχει φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ακούω τώρα τη γρήνια που έχουν. Δηλαδή και ένα Παναθηναϊκό να έπαιρνες και να του λέγες ποιους παίκτες θα φέρει. Τόσους πολλούς και καλούς πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να κάνει. Και με το Λιβάη που πήρε τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Τον Κμόχ.
3: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω.
3: Εντάξει, άλλη εποχή.
4: Γιατί έχω ζήσει το Παναθηναϊκό εγώ από το 81. Να φανταστείς, τότε που ξεκίνησα και πήγαινα και στο γήπεδο. Εντάξει, τους έχω δει όλες τις ομάδες Παναθηναϊκού. Λοιπόν, λέγανε την ΑΕΜΕ και οι δικοί μας οι ρεπόρτερ και αυτά, ένα θηρίο. Δηλαδή μέχρι και ο Κωστής ο Νικολακόπουλος, καταλάβεις τώρα, δεν το λέω προς Θεού σε μεγάλη εκτίμηση, και λέω τι έγινε ρε παιδί μου αυτή η ΑΕΜΕ. Εγώ την είδα χθες, φίλε. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα προκριθεί. Πρέπει βέβαια να κάνει 2-3 αλλαγές σίγουρα. Θα σου πω πιο κάτω. Αλλά είναι από τις χειρότερες Ολλανδικές που έχουν έρθει στο Καραϊσκάκη, πιστεύω. Εντάξει. Δηλαδή ο σοβαρός Ολυμπιακός. Σε δύο μήνες, αν τη συναντήσει ο Ολυμπιακός αυτή την ομάδα, θα της έγινε 4. Εντάξει. Με φυσιολογική πορεία του Ολυμπιακού, δεν σου λέω να μας βγάλει τα μάτια. Έτσι. Αλλά δηλαδή εγώ είδα τον Ολυμπιακό να χάνει ευκαιρίες, γιατί ο Ελκαμπή έχει χάσει αυτή τη γρήγορη εκτέλεση Δηλαδή μέχρι να γυρίσει, από πέρυσι το έχει αυτό ας πούμε, αργοπορεί, ξέρεις, να γυρίσει, αυτό τον έχει προλάβει ο άλλος, κατάλαβες, το έχει χάσει αυτό, πάντως πατούσε καλά. Ο Πιρόλα πιστεύω που λέμε για αλλαγές πρέπει να ξεκινάει άμυνα από αυτόν, δηλαδή ο Πιρόλα αυτή τη στιγμή, ο Τζολάκης, ο Πιρόλα, ο Έσε και ο Ελκαμπή ήταν οι στιλοβάτες του Ολυμπιακού. Έτσι, το έφυγε ο Τζολάκης, τώρα έχει μείνει ο Πιρόλα με τον Έσε και πιστεύω και ο Ελκαμπή που θα βρει τα πατήματά του γιατί τον είδα χθες και έτρεχε, πατούσε καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν να μην παίζει ο Ζώτα, εντάξει, και ο Ζέλσον. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει. Και δεν έχω δει το ΣΑ, δεν ξέρω, όλοι λένε πολύ καλός παίκτης, αλλά πιστεύω και ο Φορτούνης ένα 60 λεπτό πρέπει να παίζει. Δηλαδή ο Ροντινέη, Τσικίνιο και ο αυτός όχι δεν ήταν καλός, ο Ρόκα, αλλά πιστεύω σε, να βάλει τώρα πιο αυτούς παίκτες γιατί θέλουμε αποτέλεσμα.
3: Ωραία Κωστά μου.
4: Και πιστεύω να προκληθείτε κι εσείς και άσου να γκρινιάζουν.
3: Άντε να δούμε. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για το φίλο του πρώτα ρωτάει 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
5: Γεια σας Γιώργο.
3: Καλημέρα. Τι έγινε?
5: Τι λέει λοιπόν, θα αρχίσω λίγο από το ποδόσφαιρο.
3: Ναι. Σε θέλω όμως σύντομο σήμερα Γιάννη, γιατί γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνεις.
5: Ωραία, άμα δεν προλάβω για μπάσκετ την επόμενη φορά.
3: Ωραία.
5: Εντάξει. Ωραία. Απλώς να πω για τον μπάσκετ, διάταξη, αυτά που έχουμε ζήσει, που είπε άλλος, αυτά που έχουμε ζήσει εμείς οι Παναθηναϊκοί με τον μπάσκετ, δεν θα τα ζήσουν όλοι οι άλλοι οπαδοί σε όλα τα αθλήματα σε δύο αιώνες. Οπότε, εντάξει, από αυτή την πλευρά έχουμε και πάρα πολλά. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Για όσους έχουν ζήσει παιδιά τον Παναθηναϊκό, του Βαρδίνο Γιάννη, από το 85, οι 40ρίδες, 30ρίδες από το 95 μέχρι το 2006, αυτή την 20ετία, πιστεύω. Θλίβονται σήμερα. Θλίβονται και δεν βλέπουν καν ούτε αυτά τα μάτια. Δεν τα βλέπουν. Εγώ δεν μπορώ Γιώργο να δω αυτά τα μάτια. Με παξι-μάξι 1948 όπως τη λένε αυτήν. Και λέω άλλους άντε να περάσουμε στις ομίλους. Να περάσουμε στις ομίλους. Περάσαμε και πέρσι ήταν η πρόπηση. Παίζαμε κάτι 50 cent.
3: Και πέρσι και πρόπηση.
5: Περνάνε ομάδες από το Γιλβαρτάρ τους ομίλους του Κόφερες. Εγώ το θεωρώ ντροπή που παίζει ο Παναθηναϊκός στο Κόφερ.
3: Έλα ρε Σιγιάννη, τώρα αυτά δεν είναι τώρα. Τι ντροπή, δηλαδή πλάκα.
5: Ντροπή το θεωρώ Γιώργο. Ντροπή να παίζει στο Κόφερ Λίγκ. Και στο μπάσκετ, άμα ο Παναθηναϊκός έπαιζε FIBA Europe Cup.
3: Εντάξει, καμία σχέση. Θα συγκρίνει πάλι το χάπι και την άλλη φορά. Συγκρίνει εντελώς ανώμια πράγματα.
5: Πώς δεν συγκρίνει ανώμια πράγματα. Δεν συγκρίνει ανώμια. Ο Παναθηναϊκός κάποτε πριν το 80, είτε στο και στο μπάσκετ, ήταν σε αυτό το επίπεδο. Πριν το 80. Σε αυτό το επίπεδο ήταν που είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Και κατάφερε λαού. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω στον Παναθηναϊκό. Εγώ θα πάω στον Παναθηναϊκό το 85 με το 2006. Πες μου, παιδε Γιώργο, αν σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει καμία προσωπικότητα, τώρα τους παίκτες αυτούς δεν τους ξέρω κιόλας. Όταν ήρθαν για μένα ήταν όλοι άγνωστοι. Ήταν. Ακούω, άγνωστοι παίκτες. Πες μου αν έχει προσωπικότητα, θα σου πω μερικά ονόματα. Ζάιτ, Σαραβάκο. Ρότσα. Βαζέχα.
3: Ρε Σιγιάννη, απλά τώρα αυτή η παρενθολογία δεν κάνει καλό. Προφανώς όλους αυτούς τους λατρεύουμε και όλοι αυτοί είναι θρύλοι και μύθοι και δεν το συζητάμε.
5: Εγώ σου λέω, έχει, πες μου ένα παίχτη, σου λέω...
3: Δε Φράι.
5: Όχι ρε φίλε.
3: Καλάμπρια. Αρχικώς μίλανε, ο ένας αρχικώς είναι ο άλλος. Δεν είναι προσωπικότητες αυτές.
5: Έχει αυτή την προσωπικότητα τώρα, δηλαδή...
3: Ρε Σιγιάννη, αρχικώς μίλανε ήταν ο άνθρωπος.
5: Εντάξει ρε Γιώργο τώρα.
3: Ο Καλάμπρε είναι αρχηγός του Μίλαν, τι ήτανε?
5: Δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες τα παιδιά τώρα στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ σου λέω, μα φαίνεται και στο γήπεδο. Εγώ σου λέω ότι πάει στο και πρωτάθλημα να πάρει. Που λένε ο άλλος να πάρουμε πρωτάθλημα, έλεγε ο φίλος, άμα πάρουμε πρωτάθλημα όλα θα λυθούν. Και ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα. Και οι ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, ανέβηκαν επίπεδο. Όχι, ο ΠΑΟΚ παιδιά δεν έχει πει ποτέ στους ομίλους της Champions League. Ποτέ. Πήρε πρωτάθλημα. Και τι έγινε, ποιο πρωτάθλημα, της Λάος που είναι επίπεδο Κόφερες, θα πάρει το αθλήματα ο Παναθηναϊκός. Μην στεναχωριέστε, όλοι στο ίδιο επίπεδο είναι. Μια χρονιά θα το κάτι θα πάρει. Το θέμα δεν είναι αυτό κατά μένα. Το θέμα είναι να ανέβεις σε επίπεδο, να φτάσεις στο επίπεδο που ήσουν. Στο επίπεδο να στέκεσαι στο Champions League. Τι να το κάνω εγώ να πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 150 πρωταθλήματα.
3: Δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός του Παναθηναϊκού. Να διεκδικεί το πρόθυμα κάθε χρόνο και όχι, να το πάρει.
5: Πρώτα κατά μένα πρέπει να είναι να ανέβει επίπεδο και τα πρωταθλήματα θα αστούν μόνα τους. Να ανέβει επίπεδο, να φτάσει στο επίπεδο που ήταν. Και έρχομαι τώρα στο διατάφτα. Εγώ δεν ξέρω Γιώργο, μπορεί να μην ξέρεις ούτε εσύ, τώρα έτυχε να μην είναι ποδοσφαιρικός εκεί. Ο Παναθηναϊκός, τι πάτη έχει, μήπως ξέρουμε. Περίπου.
3: Πάρα πολύ μεγάλο. Με τις μεταγραφές που έχουν γίνει τώρα τις τελευταίες και με τον Κάμπα και με τον Λιβάη Γκαρσία, τώρα δεν μπορώ να το.
5: Περίπου, ρε Γιώργο, το ξέρω και εσύ δεν είσαι του ποδοσφαίρου, περίπου αν ξέρεις.
3: Δεν ξέρω ακριβώς πόσο έχει φτάσει με τις. Ξαναλέω γιατί έχει... δεν έχω υπολογίσει κατά και τις τελευταίες μεταγραφές και τα λεφτά
5: που. 40.
3: Ναι.
5: Αγωνιστικό λέω. 30. Να πούμε.
3: Και παραπάνω νομίζω.
5: Παραπάνω. Ωραία.
3: Γιατί και ο Λιβάη πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Νομίζω πάνω από 10 εκατομμύρια.
5: Πόσα έχει ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα 50 έσοδο.
3: Φαντάζομαι.
5: Δεν θα πει στους ομίλους του κόφερς. Έχει ένα 50 έσοδο.
3: Φαντάζομαι.
5: Ωραία. Πρώτη να δεις τώρα πού το πάω. Εγώ πάω εντελώς πρακτικά, ρε παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το έχω πει και στο Διονύση. Η μόνη λύση για να φτιάξει ομάδα δεν είναι να πάρει ένα πρωτάθλημα. Πάρει ένα πρωτάθλημα ή υποβαθμισμένο και ο Ολυμπιακός το πήρε. Και τι έγινε. Μία φορά στις 8 του Champions League έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, στα 60 χρόνια. Και έχει πάρει 150 πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ποτέ στις 8 του Champions League. Πήρε πρωταθλήματα και τι έγινε. Ανέβηκε επίπεδο. Όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ποτέ στους 8 στους ομίλους του Champions League. Και πήρε πρωταθλήματα. Κατάλαβε. Εγώ θέλω ο Παναθηναϊκός να ανέβει επίπεδο. Δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα. Μετά θα έρθουν και τα πρωταθλήματα. Εγώ λέω τώρα. Ο Γιαννακόπουλος. Όταν έβλεπε πια ότι δεν μπορούσε, έτσι. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Είπε, δεν μπορώ ρε παιδιά. Πουλάω τον Παναθηναϊκό 25 εκατομμύρια. Το θυμάσαι.
3: Ναι.
5: Μπράβο. Και του είπα, εγώ λάθος κάνεις. Σε πρόεδρο επένδυσε και θα έρθουν τα λεφτά. Και όντως το έκανε και επένδυσε. Ο Παναθηναϊκός τώρα παιδιά έχει 350 εκατομμύρια.
3: Εγώ από όσο βλέπω τώρα εδώ πέρα και τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού νομίζω ότι είναι πάνω από 50 εκατομμύρια το budget.
5: Ας το budget, αξία. Εδώ
3: ναι, όχι,
5: παιδιά,
3: το αναφέρω.
5: Έχει αξία. Η Μακάμπη χωρίς γήπεδο με όλα αυτά τα προβλήματα στο
3: πρόγραμμα. Κοίταξε, άμα πάμε σε αξία, άμα πάμε σε αξία.
5: Την αποτίμησαν σαν κλαμπ.
3: Άμα πάμε σε αξία, αν πάμε σε αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, είναι η αξία του 100 εκατομμύρια.
5: Τι εκατό, σου λέω ότι Μακάμπη την αποτίμησαν 200 χωρίς γήπεδο και με όλα αυτά τα προβλήματα.
3: Για Μακάμπη στο ποδοσφαιρική.
5: Την μπασκετική, ρε.
3: Εγώ σου λέω για το ποδόσφαιρο.
5: Λοιπόν, ας το ποδόσφαιρο. Εγώ πάω.
3: Για το ποδόσφαιρο με ρωτήσει πριν. Για το budget.
5: Τώρα θα πάω στο ποδόσφαιρο. Ο Αλαφούζος. Ο κύριος Αλαφούζος, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, έβαλε λεφτά ο άνθρωπος. Έβαλε λεφτά τη στιγμή που κανένας δεν έβγαινε μπροστά. Αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τρόπο, δεν έχει, δεν θέλει να δώσει. Γιατί δεν λέει, έχει βγάλει ποτέ όπως ο Ιωγός να πει. 80 εκατομμύρια ρε παιδιά, βάζω σε έναν που έχει χρήμα να βάλει, βάζω ένα πολιτήριο. Έχει βγάλει ποτέ. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει βγάλει και να μην το ξέρω.
3: Ωραία,
5: Γιάννη. Εσύ ξέρεις, αν έχει βγάλει ποτέ πολιτήριο, να πει, το δίνω 80 εκατομμύρια, αν βρεθεί κάποιος που έχει... Και μπορεί το Παναθηναϊκό να τον ανεβάσει επίπεδο, να έρθει να τον πάρει. Όπως έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έχει βγάλει, ξέρεις. Όχι. Παιδιά, άμα έχει 50 εκατομμύρια έσοδο ο Παναθηναϊκός, που λες, χωρίς κόφερες, χωρίς τίποτα.
3: Εντάξει, νομίζω χωρίς ευρωπαϊκές οργανώσεις δεν νομίζω θα έχει τόσο, αλλά τέλος πάντων, οκ, πάμε παρακάτω.
5: 40 εγώ σου λέω. Ναι. Πώς, εγώ σου λέω πέρσι πόσα είχε. Δεν είχε 40, 30.
3: Ναι.
5: Αν δεν είχε, εντάξει, μπράβο στον Αλαφούζο που τα καταφέρνει. Και μπαίνει μέσα. Αλλά εγώ σου λέω ρε παιδιά, στο αξίζει κάποιος να επενδύσει.
3: Ωραία,
5: μετά
3: Γιάννη.
5: Θα ανέβουν όλα. Θα ανέβουν όλα. Θα ανέβουν χορηγίες. Θα ανέβουν τηλεοπτικά. Θα ανέβουν διαφημίσεις. Εισιτήρια. Πες ο Παναθηναϊκός δεν έκοψε. Φαντάσου να πάει στο Στάδιο ο Παναθηναϊκός με πάτε 100 εκατομμύρια, 150. Θα κόψει 1 εκατομμύριο εισιτήρια.
3: Γιάννη, Γιάννη κλείνω γιατί περιμένει ο αρκετός κόσμος και μιλάς ήδη 7 λεπτά.
5: Αυτή είναι, τελειώνω, δύο λόγια. Η λύση είναι...
3: Όχι, δεν έχουμε άλλα δύο λόγια, είσαι 7 λεπτά στο...
5: Ή μία κάνεις ελληνικό κορμό ή επενδύσεις.
3: Ωραία. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
6: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Τι κάνουμε.
6: Γεια σου. Καλά, μόνο, εδώ πέρα δεν τροσιζόμαστε. Έχει, και σήμερα σιγά σιγά έχει. Έρχεται κάψωνας, καλώς. Εντάξει, καλά το πήγες τώρα. Λοιπόν, εντάξει, να πω στο φίλο του Παναθηναϊκού που είχε πάρει στην αρχή που είχε έτσι τη μύρλα λίγο έτσι. Μου πάει και λίγο υπερβολικός. Τα λέω εγώ αυτά τώρα, έτσι. Ο
3: οποίος
6: μονίμως κράτο με τη Λίμπαρα. Λοιπόν, να του πω να του δώσουμε το με τη Λίμπαρα. Με να χορτάσει γιόμες από το τέρμα. Άμα δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο που βλέπει από τον Παναθηναϊκό τώρα με τον Ίστρου. Λοιπόν, παιδιά, sorry, έτσι, νομίζω ότι κάποια πράγματα κατέχω λίγο με το άθλημα, αλλά οκ. Okay. Αν καθίσετε και βάλετε τώρα κασέτα, να δείτε παιχνίδι Παναθηναϊκού πέρυσι με Μπενίτεθ, με Βιτόρια, ή κάθετε και δείτε τα φιλικά έστω με τον Άγιαξ, ξέρω εγώ, τώρα τα αποκομματικά. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως τρόπο παιχνιδί ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν το συζητάμε. Κάθετα, αυτό φαίνεται
6: κιόλας. Παίζει κάθετα, παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, παίζει δανέζικο ποδόσφαιρο, να το πούμε απλά. Mm-hmm. Σύγχρονο ποδόσφαιρο δηλαδή, κάθετο, γρήγορο, με τη μία, να χτυπήσουμε από τον άξονα, από τα μεσοδιαστήματα, από τα άκρα. Έτσι όπως πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο.
3: Και είναι και δεδομένο ότι θέλει χρόνο, έτσι το ξαναλέμε, για να μην είναι μια καινούργια ομάδα. Καινούργιοι παίκτες προστίθονται καθημερινά. Βλέπεις ότι.
6: Εννοείται. Εννοείται.
3: Και σήμερα και χθες μάλλον να κάνει αυτά.
6: Αν ξέρει ότι διδάσκεται κάτι σωστό, εκεί κάνεις υπομονή. Mm-hmm. Δεν λες, α, θα έρθει κανένα στον. Εγώ, ωραία, και τι, είχε έρθει ο Βαλβέρδε. Δεν αποκλείστηκε από την Ομόνοια. Από την Ανόρθωση, πια έχει αποκλειστεί. Αποκλειστήκαμε το Τσάμπιονς Λιγκ από μια κυπριακή ομάδα. Είναι αποτυχία, τεράστια αποτυχία, γιατί είχαν πέσει και πολλά λεφτά τότε. Η ζωή συνεχίστηκε. Το θέμα είναι στο τέλος της χρονιάς, όταν θα τελειώσει και στη διάρκεια της χρονιάς, ο φίλος του Παναθηναϊκού, τα λέω εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός, τώρα θα μου πεις, αλλά οκ, έχω την ώρα μου απέξω για τον Παναθηναϊκό, αλλά να έχεις ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, που αυτό είναι η ουσία, με τον ίστρο που θα ευχαριστηθείς ποδόσφαιρο. Τώρα, μια ανάγνωση στο αγώνα έτσι όπως το είδα εγώ, έτσι, γιατί κάθε και το είδα το παιχνίδι, όσο είχε κουράγια ο Γιάκουσιτς, δηλαδή μέχρι το 30-35, το παιδί πέρυσι δεν έπαιζε. Είχε πολλούς μήνες ανενεργός.
3: Ναι, ναι, σωστό.
6: Λέω Μπενίτεθ. Το παιδί, εγώ έτσι όπως τον είδα, άντεξε 30-35 λεπτά. Όσο άντεξε ο Γιάκουσιτς, δημιουργούσε ο Παναθηναϊκός. Ο Τσιριβέγια, η γνώμη μου για μένα, είναι πρώην ποδοσφαιριστής, όπως είναι και ο καθένας εμάς. Πρώην ποδοσφαιριστής, απλά είναι λίγο πιο τεχνητάκος, αλλά είναι σαν να μην έχει αμυντικό χάφ στο κέντρο. Και στη μετάβαση και στην άμυνα. Επιθετικά δεν έχει και τρίπλα. Να πω ότι είχε τρίπλα, όχι okay, να πεις ότι ήταν κανένα σόρτα, δεν είναι όρτα ο Τσιριβέγια. Κακώς το κρατήσανε για μένα. Αξιοπελίστρι, λίγο καλύτερος από αυτό το ρόκα που έχουμε πάρει εμείς. Θα πάω και στο Ολυμπιακό τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, άκουσα κάτι αναγραμματισμούς τώρα από διάφορους και ρεπόρτερ στους σταθμούς σας και από άλλους. Άκουσα ότι ο Καρθία έπαιξε καλά χθες. Ο Γκαρδία, παιδιά, είναι 2026, το 6 και το 8. Υπάρχει το αμυντικό, υπάρχει και το επιθετικό σκέλος. Γκαρδία, 4-5 φορές που ακούμε στην μπάλα, η μπάλα πήγε σε ξένα πόδια. Τις 3 κατέληξε πλάγιο από παλιές που έκανε. Γκαρδία ήταν όπως είναι πάντα, μέτριος ο κακός. Στο αμυντικό κομμάτι για Γκαρδία ήταν καλός, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο καλός. Δεν ήταν τίποτα σούπερ, έκανε και δύο αχρίαστα από άλλο κοντά στην περιοχή και εδώ στη μένα, αλλά θέλω να σου πω. Εντάξει, τι να πω τώρα για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού είπα. Για τον Ολυμπιακό, το θεωρώ κατάδια, το έχω ξαναπεί και εγώ, αυτά τα είχα πει από το Μάιο στον Ηρακλή. Είχα πει, παιδί μου, αν μείνω με τη Λίμπαρ, γιατί υπήρχε και άποψη από τους δημοσιογράφους και από το Βάιο, το Τζούτσικα, ότι το λογικό είναι να πάει με το ίδιο ρόστερ στα αποκλειματικά, δεν ισχύει αυτό. Αυτό το κάνεις αν έχεις μια υγιή ομάδα, παίζει ένα υγιές ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ολυμπιακός τελευταίο τετράμινο δεν βλεπότανε. Πιο μέσα από το τζολάκι, τα ίδια έχουμε και τώρα. Τι δούλευε στην προετοιμασία με τη Λίμπαρ, ένας όσο και η ψυχή του το ξέρει. Που έλεγε ότι θα κάνει αλλαγές. Τι αλλαγές είναι, το ίδιο ποδόσφαιρο ακριβώς. Έχουμε παίκτες που δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα στο κέντρο. Δεν έχει καμία σημασία, άκουσα πολλούς φιλάθλους να λένε ότι μα δεν του κάνει η διοίκηση μεταγραφές. Έχει τεράστια ευθύνη η διοίκηση για το θέμα της επιλογής των προσώπων που έρχονται στην ομάδα. Αλλά ο προπονητής, παιδιά, πάρε το χαμπάρι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία του ρόστερ. Ο προπονητής καθορίζει ποιοι παίκτες άλλους στην ομάδα. Θα πει ναι, τον θέλω, ναι, δεν τον θέλω. Οπότε έχει τεράστια ευθύνη με τη Λίμπα για τους παίκτες που έχουν έρθει ως τώρα και για τους παίκτες που δεν έχουν έρθει. Γιατί βγήκε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού και από τον Καραπαπά ότι έκοψε τον όσο. Μπορούμε να φέρουμε τον όσο. Όχι, δεν τον θέλω, λέει. Και έβγαινε από τη μεριά του με την Λίμπαρ ότι θα αλλάξουμε και τον Ορτέκα και τα λοιπά. Γιατί δεν τον έδιωξε τότε, επειδή δεν είχε πουληθεί ο Ορτέκα, τον δίνανε βανικό κάπου. Έχει τεράστια ευθύνη με την Λίμπαρ που υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Τεράστια ευθύνη. Mm-hmm. Για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, δεν ξέρω αν έχει δει Ολυμπιακό καθόλου, Γιώργο.
3: Το χθες το είδα, ναι. Το έχει πρόθεση πλέον. Πρόθεση.
6: Εντάξει, η ίδια εικόνα, ρε παιδί μου, που είχε και στο τέλος.
3: Ήταν μια σφαίρα προβληματική εικόνα του και του Ολυμπιακού. Ναι.
6: Εντάξει, μα πώς θα δημιουργηθεί αυτή. Ο Μουζακίδης, το κύριο πρόβλημα αυτό που θέλω να καταλήξω, ό,τι παίκτηκε να πάρουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ιδιαίτερα.
3: Ξέρεις, απλά τι γίνεται με τις ελληνικές ομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εμφανιστούν έτοιμες στα προκριματικά. Που αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι δεν έχουν κάνει τις σημαντικότερες μεταγραφές τους ή τέλος πάντων από τις σημαντικότερες μεταγραφές τους την περίοδο των προκριματικών.
7: Δηλαδή... Ναι, ισχύει για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ που κάποια μπάλα την παίζουν. Κάποια μπάλα την παίζουν. Και στον ΠΑΟΚ αυτός ο Ιταλός που έχει έρθει, κάποια μπάλα προσπαθεί να την παίξει. Να περάσει την μπάλα καλά. Σε εμάς υπάρχει άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται με τη λίμπαρ. Δεν μπορώ να ακούω πλέον. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, πείτε το conference, okay, τον ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι είμαστε αγνώμονες. Είναι ότι δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Είναι μια ιδέα και μισή. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κάπου. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, και να έπαιζε μέσα με το Σιπιόνι, δεν θα αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Και να ερχόταν και καλύτερη, να ερχόταν ομίγια, ρε παιδί. Τι θα έκανε ομίγια. Θα παίρναγε πέντε παίκτες και θα έβρισκε μια μαγική κάθετη. Για να περάσει κάθετη στο ποδόσφαιρο, πρέπει να έχει δουλευτεί σωστά ένα συγκεκριμένο σύστημα και να κάνουν κινήσεις παίκτες. Διαρκή κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Ο με τη λίμπα δεν παίζει έτσι. Και το μήκε να είχαμε πάρει, πάλι την ίδια μπάλα θα βλέπαμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί, ας πούμε, επειδή είχαμε ποντέρ σε φορτούνι στο conference, πέσαμε λίγο καλύτερη μπάλα του κουλική, ήταν το παιχνίδι, ναι. Αλλά ήταν ατομικές εξάρσεις κυρίως. Κυρίως.
3: Μάλιστα.
7: Λίγο πολύ αυτά ήθελα να πω.
3: Ωραία, ωραία. Καλό ξημέρωμα.
7: Τίποτε. Καλό βράδυ να
3: έχουμε. Να καλά, καλή
7: συνέχεια, καλή εκπομπή.
3: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε σε break και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Καλά θα περάσουμε, καλά.
3: Καλησπέρα.
11: Με ακούτε?
3: Βεβαίως.
11: Γιώργο,
3: καλησπέρα. Γιώργος έφυγε.
11: Θέλω να αναφερθώ στον προπροηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
10: Όπως σου λέω.
11: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
3: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
11: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
3: Ο Κώστας είμαι.
11: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
3: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
11: Συγγνώμη, Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
3: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
12: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
3: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
12: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
3: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
13: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το κλείσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
14: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
15: Πάμε. Πού πάμε?
16: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
15: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
17: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
15: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
14: Όπως σου λέω.
15: Διώξεις. Υπάρχουν.
17: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
15: Υπάρχουν.
16: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
15: Κλείστης.
16: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
15: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
16: Δεξιώσεις.
15: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
18: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
19: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
16: Oh, αμάν.
19: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
17: Βέβαια.
19: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
20: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
3: Ξεκινάει η χρονική σχολική χρονιά, συγγνώμη.
20: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
21: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
20: Πώς το πες αυτό?
21: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
15: Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
3: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πήγου σπορ FM 94,6. Τώρα ακούγοντας αυτό το σαρδαμάκι που βάλες Γιώργο, στην αρχή πριν μου έρθει ένας φίλος για το Δεσίλα, είχε κολλήσει το μυαλό μου και εμένα και είπα, έφυγε ο Διονύση. Ενώ Διονύση τι έφυγε, ούτως ή άλλως άδεια. Κατάλαβες από το σαρδάμ το πήρα και εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννής στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, που εντάξει δεν υπάρχουν σήμερα μουσικές επιλογές, όπως καταλαβαίνετε. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε έτσι λίγο να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Θα είμαστε ακόμα για κάνα πόσο, 50 λεπτά μαζί. Εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM. Θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει και το μάτσο του ΠΑΟΚ, έτσι, το τρίτο παιχνίδι στα κύπελα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες αυτήν την εβδομάδα. Το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένο για τις 9 παρατέταρτο. Έτσι, φυσικά θα το ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου εδώ από τον Big Win Sport FM. 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Γεια σας.
1: Έλα, ο Χρήστος από Γερμανία.
0: Έλα, Χρήστος,
1: τι
0: έγινε.
1: Τι κάνετε, καλά, τι κάνεις. Εγώ που ξέρεις είμαι 60, εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό από το 77, γιατί ήμουν και έπαιζαν και στον Μπάς Γιάννα στα δεύτερα με τον μεγάλο τον Αλβάρες. Έχεις ακούσει για τον Αλβάρες, ο Μαδάρα τότε Παναθηναϊκός ή το Αγμό που έκανα και προπονήσεις, πήρε πρωτάθλημα, πήγε το 84 στο τελικό με Λίβερπουλ, το 88 Παναθηναϊκός 4-8 πήγε με τη Γιουβέντους, που νίξε μέσα, που είμαι και μέσα, πήγαινα από το 83 που είμαι στη Γερμανία, δεν έχω χάσει παιχνίδι Παναθηναϊκού σπάνια μέχρι το 16. Και στο μπάσκετ. Ήσουν στο Μπάμπερκ με τη μεγάλη ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός τότε. Πότε ήταν να μην πάει το κήπο μου, όπως και ο Σπανούλης και όλα αυτά. Παντού πήγαινα. Δηλαδή μέχρι το 13 ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή ομάδα. Και ομάδα του 10 ήταν τρομερή. Του 10, του 11, που παίζανε παγκόσμιο μέσα με Τζιμπίλση, Σέχλη, στο κλοπ. Κατσουράνιδες, παγκόσμιοι πουταλιτές. Από εκεί και πέρα μετά και πήγε να κάνει κάτι το 15 και το 16, δεν τον αφήσαν εκεί. Με τον Μπεχταρά, τον Μπέρκ, με τους άλλους που είχε πολύ καλή ομάδα. Και από τότε μετά και ήθελα να πω όμως ότι φέτος είναι τώρα τελευταία από ο Παναθηναϊκός. Έχασε ένα πρωτάθλημα για μένα, το έχασε άδικα από την ΑΕΚ τότε. Έγιναν πολλά πράγματα, σε έπαιζε καλύτερα μπάλα η ΑΕΚ. Έπαιζε καλά στα προγραμματικά. Κάθε καλοκαίρι προγνώταν. Με ομάδες, έτσι. Με ομάδες. Με Λαντς, με Μαρσέι, με... τι να πούμε. Με την Σάχτα Ντόνετς πέρσι. Πέρσι έπαιζε στους 16. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Ναι, δεν με παίρνει και τηλέφωνο. Εντάξει. Έφτασε στους 16.
0: Ποιος παίρνει τηλέφωνο, άμα να το κλείσουμε. Άμα είναι κάτι σημαντικό.
1: Όχι, δεν είναι σημαντικό. Έχω πολλούς πελάτες και με
0: παίρνουν. Εντάξει.
1: Γιατί είμαι λογιστής και μερικοί παίρνουν και νύχτα.
0: 12 η ώρα το βράδυ. 12 δεν είναι εκεί, 12 δεν είναι εκεί.
1: Καταχαρητή τους έχετε την εφορία εδώ.
0: Μάλιστα. Καλοπερνάτε.
1: Καλό περνάμε. Σε καμιά εβδομάδα που να είσαι στην Ελλάδα να σκάσουμε. Τι να πω δηλαδή. Αυτά που βλέπω τώρα φέτος που πήρε και παίχτες. Είναι τρομερά δηλαδή. Είναι τρομερό να πεις με τους παξούς. Φούμε και απέναντι τους παξούς. Και με αυτή την ομάδα τώρα. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε ζήσει στο Παναθηναϊκό τώρα, σου μιλά για 25-30 χρόνια. Έτσι, που ήμουνα μέσα στην Μπαρτσελόνα, ήμουνα μέσα στον Άγιαξ 96, ήμουνα παντού στη Ρώμα, παντού στην Ίντερ. Έπαιζε το 13-12 και μαδάρανα. Έπαιζε με νυχενική σε όλα τα θηρία, μόνο την Μπάγερ δεν πέτυχε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Και είχα περάσει παιχταράδες και παιχταράδες. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, δηλαδή σήμερα εξοργείται, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι με γκρινιάρισε από μια άλλη και έτσι και αυτά, αλλά αυτό με το Τσιριβέγια, να πούμε, ο Τσιριβέγια, τίποτα, δεν κάνει, δίνει την μπάλα από εδώ που εκεί, δεν κάνει τίποτα, είναι για έξω. Ο Καμαρά αυτός δεν μου δείχνει τίποτα το αυτό, δηλαδή παίχτες κεντρώοι που δεν μπορούν να έχουν ταχυδύναμη, να σουτάρουν, να κάνουν μια παλιά, δεν είναι παίχτες για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι παίχτες για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα δούμε ο άλλος, ο Κάμπα, από ό,τι τον έχω δει που έπαιζε και στον Ιστρό Αστέρα και αυτά, είναι πολύ καλό.
0: Είναι ταχυδυναμικός.
1: Και ταχυδυναμικός και τριπλαντόρος και γκολτζής. Mm-hmm. Έτσι. Και ο άλλος ο Λιβάη. Εντάξει, αλλά αυτή είναι τραγωδία να παίξουμε Ευρώπη. Είναι πραγματικά τραγωδία. Αυτό ήταν χωριά να φαινότανε σήμερα. Το βλέπω στο κινητό, το βλέπω το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πιάνω από το... Στο κινητό το βλέπω. Πήγα να πατάξω στο κινητό 100 φορές. Λέω, τι είναι αυτή ρε. Και μου πέραν και από την Ελλάδα κάτι φίλοι μου από Αθήνα και έτσι. Τώρα τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς πρέπει να... Είχαμε πέρσι το κοντούρι έτσι. Υπάρχει πιο δυνατός παίχτης. Ταχυδυναμικός παίχτης. Τώρα από Τσιριβέγια, βάλε Τσιριβέγια, Καμαρά όπως τους βλέπεις. Και τον άλλο, τον Τζέρι. Είναι κανένας ταχυδυναμικός, πιο ταχυδυναμικός από το κοντούρι. Τι δεκάδα κατέρα σήμερα. Εντάξει, έχει και απουσίες και αυτά και όλα. Αυτός ο Πελίστρι. Δεν είναι μόνο για την επίθεση. Εγώ τον έβριζα καλό, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί σε κλειστές άμυνες. Δεν μπορεί. Είναι τραγικό να αποκλειστεί. Δηλαδή, να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα και να λένε υπομονή και υπομονή. Δεν μπορεί να κάνουν υπομονή οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Καλά, εγώ έχω ζήσει τέτοιες μεγάλες στιγμές και τώρα θα το παίρνω στην πλάκα δηλαδή. Γιατί είμαστε και μεγάλοι τώρα, δεν πάθουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάθουμε τίποτα.
0: Ωραία, κύριε Χριστού.
1: Έτσι. Στο μπάσκετ περάσαμε μια κρίση, όπως είπε και άλλος, αλλά στο μπάσκετ εντάξει, δεν το πάμε. Είναι ο Γιαννακόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα το πάρουμε, θα επανέλθουμε πάλι.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστού.
1: Δεν πρέπει να βρεθεί ένας παιδί να τους πει, ελάτε εδώ. Ξέρετε που παίζετε. Ήρθετε εδώ πέρυσι 2-3 εκατομμύρια. Ξέρετε που παίζετε. Άκουγα σήμερα τη μετάδοση, θα μου ξαφύγει λίγο. Τη μετάδοση στο Sky. Έτσι, εντάξει, ξέρουμε, το Sky είναι το. Είναι το. Το αλαφούζ. Και μετά ο κύριος Μεδέδε και καλά ο Παναθηναϊκός και έτσι και μαζί με τον Νίνη. Άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που χάθηκε και παιχταράς. Αλλά τουλάχιστον με αυτό πήραμε και ένα πρωτάθλημα. Πήγαμε και στους 8 της Ευρώπης με τη Ρώμα, να θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που έχει κάνει μπάλα, έδειξε κάτι πράγματα. Ζουκάκης. Μεγάλος παίκτης, έχει ατυχία. Αλλά κάνανε γι' αυτό και έτσι και παίζει ο Παναθηναϊκός και παίζει και άλλοι βγαίνουν στην επίθεση για πλάκα. Ποια τώρα η ΤΣΣΚΑ 1948, ξέρω τι ήταν, δεν είναι ΤΣΣΚΑ η καλή. Και τι είναι αυτή η ΤΣΣΚΑ, είναι λίγο η Λουντογκόρετς, είχε κάποτε πριν 2-3 χρόνια καλούτσικη ομάδα, τίποτα δεν είναι αυτή.
0: Mm. Ωραία κύριε Χριστό.
1: Έτσι, πρέπει να τους βάλουμε 3 γκολ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Αλλά δεν μπορεί να κάνει υπομονή να είμαστε καλά τώρα, εμείς οι μεγάλοι, να πεθάνουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί περιμένει αρκετός κόσμος.
1: Έγινε, να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Πολύ. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Για το φίλο που ρωτάει εδώ πέρα, αν έπαιξε τον Ταμπόρο, μπήκε αλλαγή στο 64 του Πελίστρη. Έτσι. Έπαιξε δηλαδή ένα ημίωρο. Δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο στο μάτς, όσο στη ρεβάνς με την Πάξη. Λοιπόν, 2-10-95-92-83-4-5, πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά εσύ.
2: Από Κρήτη τηλεφωνώ, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Ευχαριστούμε καταρχάς για όλα αυτά που μας έχεις χαρίσει στις περιγραφές.
0: Να σε καλά.
2: Καλώς ήρθατε, τελευταία χρόνια μας κρατάς πολύ μεγάλη παρέα με τα πασχετικά μας.
0: Να σε καλά.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί ακούω και τους προηγούμενους και γενικά Παναθηναϊκός είμαι, το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Έχουμε δείγματα από 3 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα καινούριο άνθρωπο που έχει έρθει, ένας άνθρωπος ο οποίος πετυχημένος είναι στην πορεία του.
0: Σωστά.
2: Και στην Κοπεχάγη. Τον άνθρωπο δεν έχουμε δει. Ξέρουμε τι ποδόσφαιρο παίζει. Πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε σαν Παναθηναϊκή, όσο και πίκρα να έχουμε. Και εγώ έχω πίκρα. Όλοι έχουμε πίκρα.
0: Ναι, δεδομένο είναι αυτό, δεν είπε κανείς το αντίθετο.
2: Ναι, την ομάδα μας θέλει να κερδίζει, θέλει με το πρωτάθλημα να μας λείπει. Προς Θεού δεν είναι κάτι. Κανείς Παναθηναϊκός δεν είναι χαρούμενος όταν η ομάδα του δεν είναι ψηλά εκεί που τη θέλει.
0: Έτσι,
2: και μην ξεχνάμε ότι έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τον μπάσκετ. Μεγαλώσαμε, εγώ είμαι τώρα στα 42, 43. Mm. Μεγαλώσαμε γενιές μπασκετικές που μας κράτησε ο Παναθηναϊκός παρέα σε πολλά βράδια, πολλές συγκινήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Και το ποδόσφαιρο σίγουρα έχει μια πίκρα, αλλά πρέπει λίγο να. Αυτό που είπε και σήμερα ο Δεσίλας, παιδιά, ψυχραιμία. Έχει αλλάξει σύστημα. Είδα έναν άνθρωπο που η μπάλα παίζει με κάθετα. Γιατί γενικά βλέπω ποδόσφαιρο, δηλαδή είδα και τον Ολυμπιακό εχθές που παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει με γιόμες, τον Ελκαμπή. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. παίζει ψηλά την άμυνα, γι' αυτό τρώμε αντιπιθέσεις. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακός που τρώει αντιπιθέσεις. Υπάρχει ρίσκος στο ποδόσφαιρο. Όταν εγώ προσπαθώ να κάνω κατοχή και οι αμυντικοί και η Ολλανδία, άμα είδε σήμερα, ανεβαίνανε μέχρι το κέντρο.
0: Ναι, ναι, ειδικά το Φράι έχει 4-5 φορές που έχει περάσει στο πιο κέντρο, έχει φτάσει στην αντίπαλη περιοχή.
2: Κανονικά, παιδιά, είναι ένας τρόπος παιχνιδιού. Το ότι θα φάμε αντιπίθεση, το ποδόσφαιρο έχει ρίσκο. Δεν γίνεται να το θέλουμε όλα δικά μας. Α, πάμε μπροστά να παίξουμε κάθε το ποδόσφαιρο να κάνουμε παλιές. Δεν θα φάμε αντιπίθεση. Πρέπει να είμαστε στην άμυνα τέλειοι. Καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής, στήριξη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή που δυστυχώς το μικρόβιο που έχουμε γκρίνια. Πολύ γκρίνια, ρε Γιώργο. Και γκρίνια και αυτό δεν μας κάνει. Και αυτό, παιδιά, είναι μια ομάδα που θέλει και αυτοί μεταξύ τους να κερδίσουν. Θέλουν. Mm-hmm. Συνειδητοποιημένοι στο Παναθηναϊκό παίζουν, ξέρουν που παίζουν. Θέλουν απλά λίγο. Είδε ο Γιάκουσης το παιδί πέρυσι δεν πήρε. Παραστάσεις φέτος δείχνει. Δείχνει. Εγώ δεν θα πω ούτε μεγάλα λόγια. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Γενικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές αρέσουν στον κόσμο. Θέλει μια ψυχραιμία, θέλει λίγο να βρούμε. Σήμερα παίζαμε με έναν επιθετικό, το οποίο και αυτό είναι ένα νεαρό παιδί.
0: Ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι ο Νίστρουπ παίζει πάντα στα δύσκολα με δύο επιθετικούς. Σήμερα δεν είχε να βάλει. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, αν είχαμε το τετέ ή τον τέσσερις να ήταν έτοιμος σε ένα 4-4-2, θα ήταν ένας άλλος Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ακούω τώρα, θα αποκλειστούμε, θα κάνουμε, ρε παιδιά, ψυχραιμία. Να στηρίξουμε την ομάδα όπως στηρίξαμε στα δύσκολα τον μπάσκετ. Και βγήκαμε νικητές, γιατί είχα κάτω ψέματα και στον μπάσκετ ήταν τα δύσκολα. Αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Θα στηρίξουμε και το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι 15, 16, 17, 18. Τι κάνεις, ρε παιδιά. Αφού ανοίγουμε τη τηλεόραση ή πληρώνουμε το εισιτήριο για να πάμε στο γήπεδο, στήριξέ τους. Και είναι σαν να κάνουμε μισή την προσπάθεια να πάμε στο γήπεδο και να γιουχάρεις. Δηλαδή είναι λίγο αυτό το γιουχάρισμα στο τέλος. Ρε παιδιά, ας δώσουμε. Ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα σε 5 μέρες μπορεί να πάει και να ρίξει 3 γκολ. Τι θα πούνε. Όλοι αυτοί που είπαν σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ο Καμαρά, δεν κάνει ο Τσιριβέγια, σε μια εβδομάδα θα γυρίσουν και θα πούνε ξέρεις κάτι, ο Μαδάρα. Mm-hmm. Παιδιά, ψυχραιμία. Ο Παναθηναϊκός, εμένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που πάει να παίξει. Μπορεί να μην τα καταφέρει, μπορεί στο τέλος πάλι να μην πάρουμε το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον βλέπω κάτι πολύ πιο υγιές μέσα. Οι αμυντικοί μας είναι δύο πολύ δυνατά. Δεν χάσαμε κεφαλιά. Κανείς δεν το σχολίασε σήμερα. Μόνο οι δημοσιογράφοι δηλαδή που το είπανε. Σε κεφαλιά δεν χάσαμε κεφαλιά. Έχουμε κάποια θέματα στον μπακ. Ο Κρίσιας δυστυχώς δεν είναι έτοιμος. Και αυτό να σου πω, αυτό είναι το μοναδικό λιθαράκι αρνητικό που κρατάω στον προπονητή μας. Γιατί πιέσαμε να πάρουμε αυτό το μπακ. Δεν είναι έτοιμος. Θέλει ακόμα ένα μήνα κοντά.
0: Ναι.
2: Εκεί λίγο ίσως χρειαζόταν γνώμη μου να πάρουμε έναν πιο έτοιμο παίκτη. Γιατί ο Κυριακόπουλος βλέπεις τώρα ότι επειδή παίρνει 90 λεπτά. Είναι
0: κουράζομαι.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
2: Είναι και ότι είναι και full αυτά τα μπακ. Δεν είναι δηλαδή το μπακ. Δηλαδή τώρα πιστεύω στον επαναληπτικό με το Κάτρι. Ο Κάτρι είναι πιο αμυντικογενής. Θα κάτι πίσω. Ο Κάτρι δεν του αρέσει πολύ να βγαίνει μπροστά.
0: Ναι.
2: Ίσως εκεί με τον Κρίσανσεν θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσωπικό. Εντάξει, okay, οι επιλογές είναι δικές του. Θα κρυφθεί και αυτό στο τέλος. Απλά θέλει μια ψυχραιμία. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός πάει να αλλάξει κάτι. Να στηρίξουμε όπως στηρίξαμε τον μπάσκετ και όπως συνεχίζουμε και στηρίζουμε τον μπάσκετ. Φέτος είχαμε μια άσχημη χρονιά, okay, δεν τα καταφέραμε, υπήρχε έτσι, είδα λίγο, θέλω και τη γνώμη σου αυτή για να μην κρατάω και τη γραμμή. Θεωρώ ότι φέτος ο Αταμάν στα πολιτήρια δεν μας βοήθησε, δηλαδή θεωρώ ότι όλα ξεκινήσανε λίγο από το κλίμα το πασχετικό.
0: Ήταν δεδομένο ότι είχε χάσει την ομάδα και τα πολιτήρια, ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχε επικοινωνία, αλλά φαινόταν μεταξύ Αταμάν και παικτό. Φαινόταν,
2: ήταν... Αυτό και εσύ που είσαι κοντά νομίζω το βλέπεις και μας καλά, εμένα με χαλούσε πολύ, όχι ότι δεν θέλω να ρίχνουμε ευθύνες. Και ένας μπασκετμπολίστης ή ένας ποδοσφαιριστής που πληρώνεται και κάνει ευθύνες θα πάρει. Αλλά θεωρώ ότι ο Αταμάν το έχασε, δηλαδή πολλές δηλώσεις. Mm-hmm. Και ας σου πω κιόλας, επειδή ήμουν σε δουλειά στη Ρόδο και τη μέρα του Ζέλικο, αλλάζω τώρα, καλή επιτυχία για την ομάδα μας σε 5 μέρες, τη μέρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, σκέψω ότι οδηγάω γιατί είμαι πολιτής τώρα σε ένα νησί, οπότε ξέρεις τρέχω όλη μέρα, δεν θυμάμαι πόσα refresh έκανα και στο Instagram. Στον Γιανακόπουλο, καταλαβαίνεις, ναι, αλλά και στο Sport FM, γιατί είχα δηλώσει πέρυσι, είχα γράψει σε ένα story που είχα γράψει ότι ανυπομονώ για τη στιγμή που θα μπει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ, αλλά θα στρίψει δεξιά. Mm-hmm. Εκεί πέστευε πάντα, όχι αριστερά.
0: Σωστό.
2: Και όταν το είδα, ήταν από τις πιο εννοώς, σου λέμε μεγάλος, είναι αυτή η συγκίνηση ότι αυτός ο άνθρωπος ξαναπατάει το παρκή του ΆΚΑ. Νομίζω ότι εμείς οι Παναθηναϊκοί και εντάξει, στην ηλικία μας που έχουμε ζήσει το Ζέλικο. Νομίζω ήταν το πιο ωραίο δώρο του καλοκαιριού.
0: Έτσι. Να είσαι καλά.
2: Χαίρομαι, να είσαι καλά. Καλή σεζόν.
0: Καλό ξημέρωμα, καλή σεζόν.
2: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ψυχραιμία. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Στρεφέτσα στην Παλέρμο. Πέρασε τα ιατρικά της ιατρικής εξετάσεις με επιτυχία. Και βλέπω ότι πρέπει να αναφέρει και ο Τζαλούκα Ντιμάρτσο.

0: Ο Τσιριδέγιας απόψε ήταν ανύπαρκτος. Όπως όλος ο άξονας Παναθηναϊκού ήταν.
1: Νομίζω ότι ήταν χειρότερος ο Καμάρα πάντως από τον Τσιριδέγια. Δηλαδή αν έπρεπε από τους δύο να...
0: Ναι, ήταν λάθος επιλογή αυτή. Δηλαδή και Τσιριδέγια και Καμαρά στη...
1: Και οι δύο μαζί εννοείς. Ναι, και
0: ναι, ναι. Καταρχήν, έχω μια πολύ μεγάλη αμφιβολία τον Καμαρά. Έτσι. Δεν ήταν καλό ούτε σήμερα, αλλά ούτε και στο
1: Τσιριδέγια.
0: Δεν ήταν καθόλου καλό. Δηλαδή οι πάσεις του ήταν, είναι στα δύο μέτρα, δηλαδή να πάρεις μια, δεν έχει καθόλου κάθετη, μέχρι τώρα δεν έχει καθόλου κάθετη πάσα. Καθόλου κάθετη πάσα. Και αποφάσεις του ήταν πολύ αργές, δηλαδή αργή σκέψη.
1: Εμένα αυτό μπες τον προβληματίζει, οι κακές του αποφάσεις σε πολλές περιπτώσεις, οι αργές του αντιδράσεις.
0: Ναι. Ακριβώς, δεν έχει καθόλου σωστές αντιδράσεις. Δηλαδή, φέρνει μια γύρα-γύρα από τον εαυτό, αυτό το ποδόσφαιρο έχει φύγει από καιρό. Δεν υπάρχει τέτοιο ποδόσφαιρο πλέον που παίζει ο Καμαρά. Ελπίζω να βγω ψεύτης, έτσι, αλλά κρατάω πολύ, έχω μεγάλες αμφιβολίες για τον Καμαρά. Τώρα, θα συμφωνήσω και με τον Βαγγέλη που σου είπε, με τον Ερατζιά, που σου είπε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Πελίστρη δεν ταιριάζει. Όντως δεν ταιριάζει ο Πελίστρη, γιατί δεν είναι τέτοιο παίχτη. Δηλαδή να σπάσει δηλαδή, οργανωμένη άμυνα.
1: Ναι.
0: Ο Πελίστρη είναι ένα παίχτη να βρει χώρους και να κάνει την μπούκα. Ίσως ταιριάζει καλύτερα ο Ζαρουρί από την αρχή από δεξιά. Λέω εγώ τώρα.
1: Απλά ήταν κακός, ήταν πολύ κακός ο Ζαρουρί στη ρεβάνση με την Μπάξ.
0: Συμφωνώ, αλλά επειδή. Ρε παιδί μου, λες, κατεβάζεις μια ενδεκάδα, βάζεις με τα στοιχεία του παίχτη, έτσι. Mm. Δηλαδή, επειδή ήταν κακό σε ένα παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι αυτόν τον παίχτη δεν τον ξαναβάζουμε αφού ταιριάζει το παιχνίδι αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι, στον άξονα Παναθηναϊκό σήμερα δεν ήταν, γιατί καλά τα λέμε, το καλά του λέμε ότι ξέρεις, και εγώ το λέω ο ίδιος, ότι σε αυτή την εποχή, τα παιχνίδια δεν είναι για να τα παίζεις, να τα κερδίζεις, αλλά πώς θα τα κερδίσεις άμα δεν τα παίξεις τα παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Πώς τα κερδίζεις, δηλαδή με αέρα κουπανιστό, πώς θα κερδίζεις τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έφτανε μέχρι την περιοχή και μετά λύσεις δεν είχε από εκεί πέρα. Και οι αποστολές των μπακ, ας πούμε, δεν είναι να μένουν όλο τον αγώνα ψηλά. Φάγαμε τόσες φάσεις από την πλευρά και του Τσάπρα, αλλά και του, πώς το λένε,
1: Κυριακόπουλου.
0: Του Κυριακόπουλου. Από εκεί προήλθε τον γκολ. Τι το περάσαμε, επειδή δηλαδή όλοι οι Γιούρια μπροστά. Κονοί ήμασταν πίσω. Ναι. Είχαν αυτοί ένα τετράλεπτο, φαινόταν ότι θα το τρώγαμε τον γκολ στο τετράλεπτο αυτό. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα από την άμυνά μας.
1: Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Σε πολλά σημεία του αγώνα.
0: Έτσι.
1: Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να διώξει σωστά και τέλος πάντων να.
0: Έτσι. Δεν είχε καθαρό μυαλό, ας πούμε, στην άμυνά του.
1: Να έχει καθαρό μυαλό ακριβώς.
0: Και εσύ τι άλλες.
1: Βέβαια, είναι και από την άλλη ότι είναι. Αρκετοί είναι οι παίκτες και πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό λιγάκι. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, 6 νέους παίκτες στους 11, να βάλω και τον Γιάκου Χουσίτς 7.
0: Ναι.
1: 7 παίκτες στους 11 ήταν καινούργια επί της ουσίας. Θέλει τον χρόνο του αυτό. Θέλει τον χρόνο του.
0: Ναι, θέλει τον χρόνο του. Αλλά. Παιδιά, ποδόσφαιρο παίζουν αυτοί. Εδώ εμείς το καταλαβαίνουμε, εμείς απ' έξω. Ποδόσφαιρο παίζουν, κάποια στοιχεία πρέπει να τα έχουν, ας πούμε, στην άμυνα. Όχι, τα έχουν και πρέπει να τα βγάλουν στο γήπεδο. Εγώ είμαι υπέρ του Κουντούρη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι υπέρ του Κουντούρη για την ενδεκάδα, όχι για την ενδεκάδα. Είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Εμένα ο Καμαρά μπροστά στον Κουντούρη, αυτή τη στιγμή όπως τον βλέπω εγώ, μπορεί κάποιος άλλος να βγει και να μπει τι λες ρε πάνω. Εντάξει, λέω τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά τη γνώμη μου, εγώ το Κουντούρη το θέλω μέσα.

0: Ναι.
1: Και θα φανεί, δηλαδή δεν έχουμε.
0: Πώ να χρησιμοποιηθεί.
1: Πώ θα παίξει, θα παίξει με τριάδα μεθαύριο.
0: Δεν τον έχει ξεκινήσει.
1: Γιατί λείπει ο Τσάπρας. Ναι. Να παίξει με τριάδα.
0: Για να δούμε. Εφόσον δεν έχει ξεκινήσει τελικά, θα
1: παίξει. Ίσως γι' αυτό και το δοκίμασε. Να παίξει με τριάδα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να το βάλει τον Κουντούρι. Επειδή τον ανέφερε τον Κουντούρι, να το βάλει λίγο νωρίτερα, πιστεύω. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Καθαρίσκε και δεν δημιουργούμε προϋποθέσεις για σουτ. Για σουτ. Εκεί θες έναν παίχτη, ας πούμε, που να κάνει μια ενέργεια, να δημιουργήσει μια κοφτή τρίμπλα, για κάτι της, να δημιουργήσει κόρους για να γίνει το σουτ. Mm-hmm. Με καλές προϋποθέσεις. Γιατί όλα τα σουτ που γίνανε, αυτά που γίνανε, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνανε με καλές προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που έχεις, δηλαδή, μία οργανωμένη άμυνα ή σπάει από το κέντρο, από τον άξονα με κάθετες μπαλές ή θα σπάς με σούτ. Θα γυρίσεις με σούτ το παιχνίδι, αλλιώς με σέντρες. Δεν πας με το κέντρο, δεν το κερδίζεις μέχρι μεθαύριο αυτό το παιχνίδι. Με σέντρες. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός για μένα έχει το πάνω χέρι, έτσι, αλλά δώσαμε θάρρος σε αυτή την ομάδα. Τους κάναμε να το πιστέψουνε. Γιατί μετά από το 1-1 ο Παναθηναϊκός χάθηκε στο γήπεδο.
0: Ναι. Είχε μια ευκαιρία στις αρχές του δεύτερου χρόνου και με τον
1: Στόντερ. Ναι,
0: αλλά αυτό δεν ήταν καλός.
1: Ναι, αλλά ναι, δεν είναι. Μετά όλο το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε
0: φάση. Ναι.
1: Αυτά είναι. Και βλέπουμε. Αλλά πρέπει να τα παίζεις τα παιχνίδια μέχρι τον βαθμό που μπορείς, δηλαδή αυτή την εποχή. Πρέπει να τα παίζεις τα παιχνίδια για να μπορέσεις να σκοράρεις. Έτσι δεν μπορείς. Και δεν είχε και τον ΤΤ, ας πούμε, να δοκίμασε με δύο.
0: Ναι.
1: Δεν είχε άλλον φόρο μέσα.
0: Ωραία, πάνω. Μου κάνω.
1: Για να δούμε, φιλαράκι.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε σε break. Break και επαναρχόμαστε το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6 εδώ στην κορυφαία αθλητική συνόδευα τη χώρα. Για ένα μισάωράκι ακόμα μαζί. Έχουμε μια είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με μια ανάρτηση του έγκριτου δημοσιογράφου Ben Jacobs, ο ΠΑΟΚ και η Λοριάν, βάζει και τη Λοριάν στο παιχνίδι, αλλά και τη Σεβίλη. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει προφανώς είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού Ρόμπι Ούρε. Συγκεκριμένως τη σεζόν που διανύουμε έχει 15 γκολ σε 14 μάτς πρωταθλήματος, Σουηδία. Πέρσι είχε 11 σε 30 μάτς. Ένας ικανότατος σκόρα. Μου πείτε βέβαια τώρα, εντάξει, δεν είναι και το πιο δυνατό πρωτάθλημα του κόσμου, το σουηδικό, αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι ενδιαφέρον και άλλες ομάδες από το ψηλό επίπεδο για εκείνον, σίγουρα είναι μια αρκετά καλή περίπτωση. Είναι και σε πολύ καλή ηλικία, είναι στα 22 του. Ο συγκεκριμένος ο Ρόμπι Ούρε, σκοτσέζος επιθετικός, έχει χρηστεί και 5 φορές διεθνής με την Σκωτία Under 19. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι της απόκτησης του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχει κάνει πρόταση στην Σύριους. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως ψάχνει επιθετικό, οπότε πιθανότητα να είναι και αυτή μια περίπτωση που μπορεί να τον έχει απασχολήσει. Το τρομερό, να το πούμε και αυτό, έχει τη σημειολογία του ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει περάσει το 24-25, μάλλον από το 23 μέχρι το 25, από την Άντερλεχτ, έτσι, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα προκριματικά, στο τρίτο προκριματικό του Europa League. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που αφορά στον ΠΑΟΚ. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα. Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Το όνομα σου. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γιάννης από Ψυχικό, Παναθηναϊκός. Γύρισα από το γήπεδο, πικραμένος. Εντάξει.
0: Πόσο κόσμο έχει τελικά?
1: Είχε αρκετό.
0: 25.
1: Είχε αρκετό. Κάπου εκεί γύρω, ναι. Στον... Πρέπει να έχει λίγο παραπάνω από, από την πάξη.
0: Okay.
1: Λίγο παραπάνω, ναι. Πήρα να πω δύο πραγματάκια, mm-hmm. έτσι, γενικά περισσότερα φιλοσοφικά, ας πούμε, παρά για την ομάδα τη τωρινή. Συμφωνώ καταρχήν με τους περισσότερους Παναθηναϊκούς που πήρανε προηγουμένως και ειδικά με τους παλιότερους. Είμαι και εγώ παλιός Παναθηναϊκός, έτσι, δηλαδή εγώ πρώτο γήπεδο που πήγα με τον πατέρα μου ήταν Παναθηναϊκός Καλαμαριά του 82, ας πούμε.
0: Α, είσαι τόσο μεγάλος, ε!
1: Τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις, τα έχω ζήσει όλα, έτσι, Λίβερπουλ, όλα αυτά.
0: Ξέρεις, εγώ λέω πολλές φορές να μην λέτε πότε πήγαμε πρώτο στο γήπεδο, γιατί φαίνεται και η ηλικία μας.
1: Τέλος πάντων, ναι, ωραία όμως, χρόνια, ωραίες αναμνήσεις, όλα αυτά, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, γενικά το πρόβλημα νομίζω στο ποδόσφαιρο ήταν ο νόμος Ποζμάν που έγινε, που για μένα κατέστρεψε γενικά όλη ή άλλαξε τέλος πάντων όλη τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, έτσι. Δεν θα αναφερθώ τώρα έτσι γενικά, πιστεύω ότι ο νόμος Ποζμάν τελικά βοήθησε 7-8 ομάδες, έτσι, οι οποίες έγιναν top, έτσι, φτάσαν το ταβάνι και αυτές παίζουν για το Champions League, μια χρονιά την παίρνει μία, μια χρονιά την παίρνει άλλη, έτσι. Και οι υπόλοιπες γι' αυτό φτιάξανε και τα κόφερες λίκ και τα τέτοια μπάσκετ, τους δώσουν, ξέρεις, λίγο τυράκι τώρα και κάνουν και αυτοί καμιά πορεία, ας πούμε, οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, όλοι οι μεγάλοι παίκτες, έτσι, όλοι οι σπουδαίοι παίκτες πάνε λόγω Ποζμάν, αγοράζονται από αυτές τις ομάδες και τελειώνει εκεί η ιστορία, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι ο νόμος Ποζμάν έκανε μεγάλο κακό, έτσι, και σε τοπικό επίπεδο, έτσι, δηλαδή. Κρίμα δηλαδή, εδώ βλέπεις τοπικές ομάδες, Γιάννενα και τα λοιπά, ας πούμε, και δεν έχουν Έλληνες παίκτες μέσα. Να. Και αυτό αποξενώνει, ας πούμε, το κόσμο από την ομάδα της πόλης, ας πούμε. Δηλαδή, αν πάει ο άλλος να δει, ας πούμε, ποιους, αυτούς που ούτε που τους ξέρει, μέχρι να τους μάθει, τους έχει αλλάξει του χρόνου, έχει φέρει άλλους. Δηλαδή, δεν μπορεί να δεθεί ο φιλάθλος με αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός είχε για δεκαετίες μια κληρονομιά από πίσω ανθρώπων, Ελλήνων, παικτών, οι οποίοι κάπως πέρναγαν από γενιά σε γενιά το μεγαλείο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η γενιά του 70 με το Γουέμπλεϊ πέρασε το μεγαλείο εκείνης της ομάδας στη γενιά του 80.
0: Στο επόμενο, Σαραβάκο, Μαυρίδη κτλ.
1: Ναι, με πορείες, με τετράδες πρωταθλητιών, με οχτάδες ας πούμε UEFA. Αυτή η γενιά πέρασε μετά πάλι στην γενιά του 90 ας πούμε έτσι. Με τετράδα ας πούμε πάλι στο πρωταθλητιών. Και αυτή πάλι πέρασε με την τέτοια, στη γενιά ας πούμε του 2000, με την Μπαρτσελόνα εκεί, mm-hmm. που θα παίζουν, πώς το λένε, η Μπαρτσελόνα και οι καθυστερήσεις θα περάσουν στο, μέσα στην έδρα
0: του. Και πέναλτι του Μπονάνο στον τέτοιο Σουλτζά, δεν παίζει, αν ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή έτσι. Και εκεί έγινε ας πούμε το η Ριζούπολη και άλλαξε εκεί τα πάντα, έτσι. Και είπανε ότι τέρμα ας πούμε οι Έλληνες παίκτες και ψωνίζουμε από τα ράφια, από τα καλάφια ας πούμε. Και κάθε χρονιά έρχονταν γαλέρες έτσι με ξένους. Μέχρι να τους μάθουμε χάνονταν έτσι, την άλλη χρονιά άλλη, την άλλη χρονιά άλλη. Εκεί χάθηκε η ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες που έρχονται τώρα πια, ούτε που ξέρουν που παίζουν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή οι παίκτες που έρχονται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ο άλλος είναι 25 χρονών παιδί και έρχεται. Δεν έχει καθίσει κανείς να του πει το ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι σαν να λένε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή πήγαινε παίξει ας πούμε στη τρίτη ομάδα της Σουηδίας, ξέρω εγώ. Θα πάω να παίξω για τα λεφτά ας πούμε. Δεν θα κάτσω να σκιστώ ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι ωραίο. Του χρόνου θα πάω να παίζω ας πούμε στη Γερμανία, ξέρω εγώ. Για μένα, αν θέλει πραγματικά ο Παναθηναϊκός να ξαναέρθει στα ίσα του, θα πρέπει να μπορέσει να ξαναβρει αυτή η ταυτότητά του. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο πράγματα για μένα. Το ένα, είτε να επενδύσει σε Έλληνες παίκτες από φυτόρια, από μικρές ομάδες, τους οποίους θα πρέπει να τους κρατήσει. Για μένα μεγάλο λάθος το γεγονός ότι έφυγε ο Ιωαννίδης ή έφυγε ο, πώς το λένε, ο Βαγιανίδης, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, διώχνεις αυτούς τους παίκτες, να φέρεις ποιους δηλαδή. Ποιους. Αν θέλεις να είσαι πραγματικά μεγάλη ομάδα, θα πρέπει τους καλούς παίκτες σου, ειδικά τους Έλληνες, θα τους κρατήσεις ας πούμε. Αυτή η ομάδα θα δώσουν ταυτότητα και θα περάσουν αυτή την κληρονομιά στην επόμενη γενιά που θα έρθει, στην επόμενη δεκαετία. Ποιος από αυτούς που έχουμε τώρα θα μπορέσει ας πούμε σε 10 χρόνια να έρθει ο, ξέρω εγώ, από την Πορτογαλία ο X παίκτης και να πει ξέρεις ποιος που παίζει εδώ, ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχουμε ο ατζέντης μου με βρήκε ας πούμε, ξέρω εγώ. Για μένα ή αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει. Ή πραγματικά, εντάξει, γιατί τώρα πια είναι ο νόμος Μποσμάν, έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα, θα πρέπει να βρούμε κάποιους παίκτες ξένους, okay, με προσωπικότητα όμως, τους οποίους θα πρέπει να τους κρατήσουμε για πολλά χρόνια εδώ. Mm-hmm. Και θα πρέπει εκεί πάνω να γίνει πάλι ένας κορμός, ο οποίος πραγματικά να μπορέσει αυτή η ομάδα να ξανακουστεί Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και να πει αυτός ο 25 σήμερα που έρχεται εδώ, όταν θα γίνει 35 και θα έρθει ο τότε 25, να του πει ξέρεις φίλε μου, εδώ έρχεσαι, δεν θα πάρεις μόνο τα λεφτά. Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός, έχει πίσω ο κόσμο, έχει ένα Wembley, έχει δύο φορές τους τέσσερις ας πούμε του Champions League, έχει οκτάδες, δεν τις μετράμε καν, έχει κάνει πορείες ας πούμε και πορείες ας πούμε. Και δεν έρχεσαι σε μια ομάδα, την τρίτη ομάδα της Ελλάδας ή την τέταρτη, ας πούμε, της Πορτογαλίας ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
0: Να.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Πάντως, αυτό που είπες για τις ακαδημίες, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει λίγο την πολιτική, όχι λίγο, αρκετά την πολιτική του και δίνει βάση πλέον στις ακαδημίες.
1: Μακάρι, εγώ είδα τις, πώς το λένε, τις εγκαταστάσεις.
0: Να. Τις εγκαταστάσεις. Α, και τις εγκαταστάσεις, ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι.
1: Οι οποίες είναι τρομερές εγκαταστάσεις,
0: ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, τρομερές.
0: Και είναι κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται ότι...
1: Μακάρι, και αν θυμάσαι καλά, τότε στην εποχή, ας πούμε, της δεκαετίας του 80, είχαν επενδύσει πάρα πολύ στις ακαδημίες, έτσι, και μετά. Όλοι αυτοί οι Καραγκούνιδες, Βασινάδες, όλοι αυτοί από τις ακαδημίες βγήκανε. Και στη τελική όλη αυτή η ομάδα, η τελευταία ελληνική ομάδα του Παναθηναϊκού, ήταν η ομάδα της Εθνικής που πήρε και το Euro, έτσι. Δηλαδή, άμα βάλεις...
0: Ήταν η βάση της Εθνικής ομάδας, ακριβώς.
1: Ναι, Νικοπολίδης, Ιταρίδης, Βασινάς, Καραγκούνι, όλοι αυτοί μέσα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι. Mm-hmm. Να σου πω κάτι πριν κλείσω,
0: γιατί
1: δεν σε κρατάω πολύ, επειδή είσαι και πασκετικός. Εμένα μου έκανε, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, ας πούμε, μου έκανε φοβερά χάλια εντύπωση, τρομερή εντύπωση, όταν πήγαμε να παίξουμε το πέμπτο παιχνίδι έξω, έτσι.
0: Στη Βαλένθια εννοείς.
1: Στη Βαλένθια, ναι. Και μπήκε μέσα ο πρόεδρος στα αποθητήρια να δει τους παίκτες και πραγματικά εγώ δεν το πίστευα ότι ήταν αυτή η εικόνα. Νόμιζα λίγο AI ήταν αυτό, λέω, τι είναι αυτό.
0: Όχι στα αποθητήρια, στο ξενοδοχείο μάλλον εσύ.
1: Στο ξενοδοχείο, ναι, που ήτανε. Που πήγε να τους χαιρετήσει και ο ένας ας πούμε έτρωγε, ούτε που σηκώθηκε κανείς. Ο άλλος έπαιζε με το κινητό του, ο άλλος έκανε ότι δεν είναι τα παπούτσια του, ο άλλος δηλαδή
0: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω τι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Και οι αθλητές θέλουν λίγο. Δεν έχουν και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Έτσι, ειδικά σε τέτοια μάτς που η πίεση, ας πούμε, είναι στο κόκκινο, χτυπάει κόκκινο. Εκεί ξέρεις, τους είναι μια καλή ευκαιρία να κάτσουν να φάνε, ας πούμε, και να ηρεμήσουν λιγάκι.
1: Να σου πω όμως κάτι τώρα. Εντάξει, εδώ
0: καταλαβαίνω πώς το λες, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι, ναι.
1: Μέσα, έτσι, την ώρα που κάθεσαι, ο διευθυντής σου, ο οποίος στη τελική δεν σε πληρώνει και ο ίδιος, απλά είναι προϊστάμενος, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να ξύνεσαι.
0: Εντάξει, εγώ τον Τζούτζικα τον γλεντάω πάντως. Δηλαδή, όποτε έρχεται μέσα στη. Να ξέρει τον έχω, τον περνάω πριν ο κορδέλα.
1: Αλλά σκέψε τώρα ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν είναι μόνο προϊστάμενο, σε πληρώνει από τη τσέπη του κιόλα, έτσι.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Τα λεφτά, δηλαδή, από άποψη και σεβασμού και μόνο. Σήκω, ας πούμε, δώσε, πες ένα αγιά, πρόεδρε, οκ, θα παίξουμε καλά, θα δώσουμε όλα. Τέλος.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εκεί έδειξε και το κλίμα της ομάδας που ήταν χάλια, ας πούμε, δηλαδή, πιστεύω. Εκεί όταν είδα αυτό το πράγμα, λέω καλά, λέω τέλος, ας πούμε. Δεν υπάρχει, είναι διαλυμένη ομάδα, δεν υπάρχουν αποδυτήρια, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Αυτά, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Όπα, χαμηλώσε λίγο το ραδιόφωνο, φίλε, γιατί.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, το ραδιόφωνο απλά χαμηλώσε λίγο, γιατί ακούω εδώ μέσα.
2: Έλα, έλα, με ακούς.
0: Ναι, ναι.
2: Έλα, Χρήστος από Μετρόπολη.
0: Έλα, Χριστό.
2: Ο,
0: το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο χαμήλωσε. Ναι, ναι.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
2: Που λες για ηλικίες και τέτοια, εγώ το πρώτο παιχνίδι που πήγα στο Ολυμπιακό. Ποια χρονολογία με πήγε ο πατέρας μου, ποια χρονολογία ήταν. Το 74-59 στο 3-0 που κέρδισε στην Πάτρα.
0: Να, μάλιστα.
2: Και το 81 που ήμουν 16 χρονών, έφυγα από το σπίτι και λέω πάω για καφέ και μετά θα αργήσω στην Πάτρα μου. Ήταν η πόλη του Γαλάκου στην Πάτρα. Εγώ ήμουν άρρωστος στον Γαλάκο και βγήκα στη λεωφόρο Καβάλας με το στόπ στην Πάτρα μόνο και έλεγε η μάνα μου θα πάει στην Πάτρα. Λέει ο πατέρας μου, σώπα ρε, βρέθηκα στην Πάτρα και μόλις μπαίνω μέσα στο κήπεδο, βλέπω τον αδερφό του πατέρα μου, τον Ρίνε, ήταν μαθηναϊκός αυτός. Τέλος πάντων. Εγώ να πω λίγο για τα παιχνίδια και τα χθεσινό και το σημερινό του Παναθηναϊκού και τέτοια. Εμένα καταρχήν ο Ολυμπιακός, ξέρετε, παιδιά, πέστε, όχι ότι μου βγάλει τα μάτια, αλλά δεν ήταν τόσο κακός που λένε ότι δεν βλέπω ένα και τέτοια. Άμα ξέρετε, αδειάσαμε τους 45 με 65 που ήταν όντως κακός ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός Ολυμπιακός και μετά πάλι έκανε. Εντάξει, αυτό το ποδόσφαιρο παίζει ο Μελτινίπαν. Αν εξαιρέσουμε το Μελτινίπαν, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω να βγάλει με τις αιμονές που έχει δηλαδή η παρέλαση. Δηλαδή, τότε με εξτρέμ το Ροντινέι πάλι, με τον Τζικίνιο πάλι οκτάρι και τέτοια, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, εμένα ο Ολυμπιακός δεν μου άρεσε. Μα όχι τρελάθηκα, αλλά μ' άρεσε δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Ο Παναθηναϊκός δεν ταιριάζει τώρα αυτό το ποδόσφαιρο που πάει να παίξει. Το build-up την άμυνα δεν πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται να το παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, δηλαδή να το παίξει ελληνικές ομάδες, εγώ νομίζω αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να το παίξουν ελληνικές ομάδες το build-up την άμυνα, δηλαδή. Θα φάνε φάσεις ατελείωτες, δηλαδή. Ναι, έτσι νομίζω, δηλαδή. Ούτε η Άκη το παίζει αυτό, δεν το παίζει η Άκη αυτό το ποδόσφαιρο. Η Άκη θα δώσει σε Σαχά και από εκεί θα γίνει το... Δεν ξέρω. Και σου είχα πει και την προηγούμενη φορά που είπε την Μπάκη, δεν μου άρεσε πάλι ο Τσάπρας. Σου είχα πει, πάλι έφαγε φάσεις ο Τσάπρας, λέω, και τώρα έφαγε φάσεις. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, είναι και στα πόδια και των Γιωρών και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να περάσουν. Καλά και τον Ολυμπιακό και να μην περάσει. Δηλαδή στο ότι δεν θα σας ακούω και πολύ να παίξω... Δηλαδή δεν θα σας ακούω και πολύ γιατί νομίζω στο Champions League θα έχουμε κλάματα φέτος αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως το βλέπω τώρα... Αυτά πήρα από να πω και... Α, και να δώσω και χαιρετήματα στον Κώστα από τον Πειραιά. Τον πέτυχα... Εγώ είμαι νοσοκόμος και δουλεύω στο νοσοκομείο Συνήθεια. Νοσοκόμος. Και σχόλακα για και τέτοια μισή ώρα και παίρνω σαν πρακτορείο να παίξω και μου λέει να σου πει τον είδα μέσα το Κώστα μου λέει να σου κάνω ένα δώρο. Του λέω κάνε μου. Γκολ γκολ του Παναθηναϊκού μου λέει. Έλα αφού μου λέει γκολ γκολ του Παναθηναϊκού να τον παίξω άσο και γκολ γκολ εγώ το Παναθηναϊκού. Το έπρεπε να κερδίσει. Το έπρεπε να κερδίσει το Παναθηναϊκού οπωσδήποτε. Και τα χάσα κιόλας και θα του δώσω και αιτήματα, ένα καλά το παιδί. Λοιπόν,
0: ωραία Χριστό, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Από τη μία παρά περίμενα, δεν το λέω για...
0: Το όνομα σας.
3: Αλέξανδρος. Απλώς στην Αναγωνή ήταν ήμουνα.
0: Ναι.
3: Δύο μικρά σχολεία και για έναν Ολυμπιακό ήταν ακριβώς πριν το διάλειμμα mm-hmm. που έγινε στη μία. Ένα Ολυμπιακό. Το έχω ξανακούσει κάποιες φορές, τουλάχιστον τρεις φορές. Αφού ο Ολυμπιακός ήταν τόσο δυστυχισμένο, ας αλλάξει κάποια ομάδα για να γίνει μικρό. Κάποια αργονάτισα γίνει, ατρόντος, Πειραιός. Κάποια άλλη ομάδα. Του Πειραιά, αυτή η ομάδα του Πειραιά, βέβαια, λογός είναι ομάδα παγκόσμια. Γιατί αφού είναι δυστυχισμένος. Η Πειραιά, εντάξει, πήρε ένα conference. Φίλε μου, πήρε ένα conference, το οποίο το έχουν πάρει ομάδες ιταλικές, αγγλικές. Και δεν ξέρω αν το ξα... Λέμε καμιά φορά με μεγάλη ευκολία, θα παίρνουμε λέει μαζικά τα conference, λέει μαζί ελληνικές παιδιά. Αυτά είναι λόγια να τα λέμε μεταξύ μας για να χαριευόμαστε. Βλέπετε, ο Ολυμπιακός το πήρε. Εκ των υστέρων είναι λιγότερο δύσκολη, δεν είπα εύκολη, λιγότερο δύσκολη διοργάνωση, γιατί δεν κατέβαινε το Europa League ομάδες. Κοίτας, αγκομαχάμε να μπούμε στον όμιλο.
0: Ναι, conference.
3: Ναι. Δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και λέει, πήρε ένα conference, δεν είπα, τον ευχαριστώ να φύγει. Εγώ έχω μια πάγια θέση ζωή μου, ανθρώπους υπερπετυχημένος στον επαγγελματικό τομέα τους, δεν τους κρίνω ποτέ, δεν τους σχολιάζω. Και έχω πει συγκεκριμένα για τον Μεντιλίμπαρ. Ήρθε ως πετυχημένος, ο κορυφαίος προπονητής που ήρθε στην Ελλάδα, κάτοχος του Europa League, με τη Σεβίλη, και στον Ολυμπιακό πήρε τον κόφινες και μετά τον Double. Θα κάτσω να πω για τον Μεντιλίμπαρ τι εγώ. Α, δεν έκανε αυτό. Εγώ ποιος είμαι για να το κάνω κριτική του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός, μπορεί να μην είναι Ολυμπιακός. Έγινε Ολυμπιακός τώρα και το αγαπάει τον Ολυμπιακός εκεί. Να το κάνω τι κριτική. Τέτοια χαρά που έχετε στους Ολυμπιακούς, μπορεί αυτή η χαρά μην την ξαναπάρει κάποιος Ολυμπιακός, κανείς ο Έλληνας οπαδός. Και να το σχολιάζουμε, λέει δεν κάνει, δεν αυτό, τι, ποιος είναι που δεν κάνει. Και κάνουμε εμείς. Δεύτερον, Μπαρτζόκας. Είναι ακόμα κάποιοι που κρίνουν λέγανε τον Μπαρτζόκα, δεν κάνει, Μπαρτζόκα φύγε κλπ. Πέρσι πρόπεση διάφορα τώρα Ολυμπιακοί, οι οποίοι ανάθαν και αν ξέρουν από μπάσκετ. Γιατί να κρίνουν τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή οι ίδιοι, όπως έχω ξαναπεί, στο δικό τους επαγγελματικό τομέα είναι τόσο πετυχημένοι. Για μένα όλοι αυτοί θα είναι κάτω του 30% επιτυχημένοι στο δικό τομέα και κρίνουν αυτούς που είναι 100% επιτυχημένοι. Δηλαδή αστεία πράγματα. Και για κάτι για ένα Παναθηναϊκό, το Γιάννη, καταρχάς Γιάννη μου δεν είναι κατά μένα. Κατά εμένα λέει, είναι κατ' εμέ, αν θες να κλείσω σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει, είπε λέει ότι οι υπόλοιποι οπαδοί όλοι μαζί αθριζόμενοι δεν θα έχουν τις χαρές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα μαζί. Γιάννη, καμιά φορά να στοιχειοθετούμε κάποια επιχειρηματολογία, η οποία τι είναι, σε κάτι γενικές έννοιες, άσχετες που δεν έχουν και δεν ξέρεις και να... Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει φυσικά στο μπάσκετ, υπέρχεται το Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Εγώ δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, είναι τεκμήρια αυτά. Έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά, 4 Ολυμπιακός. Είναι παραπάνω στα πρωταθλήματα. Όμως ο Ολυμπιακός έχει πάρει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ανδρών γυναικών, ευρωπαϊκούς τίτλους. Τουλάχιστον ένα, ποδόσφαιρο εννοώ, και σε όλα τα αθλήματα από 2 και πάνω. Τι συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει σε ένα άθλημα στο μπάσκετ που είναι πολύ πετυχημένη ομάδα, ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν έχει πάρει σε άλλο άθλημα. Και δεν έχει πάρει 7 και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 1, 7 και 4. Άρα τι, δύο αιώνες λέει, πετάει κάτι πράγματα, έτσι λέει, και αν του πεις πες μου τι, δεν θα ξέρω εγώ σου πει, πετάει κάτι πράγματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι το μοναδικό άθλημα στο οποίο στερεί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκού, είναι το μπάσκετ. Αλλά δεν μιλάμε μια ομάδα η οποία είναι, ξέρεις, είναι επίπεδου χαμηλού. Απλώς είναι παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Φυσικά έχει πολλά παραπάνω από τα αθλήματα. Στα ευρωπαϊκά είναι 7-4. Άρα τι συζητάμε.
0: Μάλιστα.
3: Στα υπόλοιπα, θέλω να πω τι χαρές λέει κλπ. Και κάτι ακόμα για τον Αμπράτσο έχω ξαναπεί. Φυσικά είναι προπονηταράς, δεν το σύστημα αυτό το πράγμα. Δεν... Αλλά κάπου και όλοι οι οπαδοί να μην λέμε «Α, ήρθε σπίτι του, αγαπάει κλπ. Παιδιά, στον πάνε εγώ». Ναι, ήταν μια από τις επιλογές του. Αλλά μην ξεχνάμε στην Παρτίζαν η αμοιβή του, η ετήσια αποζημίωσή του ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Στον πάνε εγώ δεν ήρθε με 1,2-1,3. Εντάξει, να πάρω λίγο παραπάνω. Έκανε διαπραγματεύσεις. Πάνω από 3 έκλεισε το χρόνο, 3 εκατομμύρια. Θέλω να πω, όταν αγαπάς κάτι και όταν είσαι πολύ πετυχημένος και έχεις πάρει πολλά χρήματα, δεν κάνεις παζάρια, δεν διαπραγματεύεσαι. Λες, πρόεδρε, σώσε μπορείς να πω τον αποκαλύτερο Γιαννακόπουλο, δεν με ενδιαφέρει, εγώ τόσα έπαιρνα κάπου και με ενδιαφέρει να μην πέσει το...
0: Άρα δηλαδή και ο Μπαρτζόκας δουλεύει τσάμπα στον Ολυμπιακό, που προφανώς είναι και ο Μπαρτζόκας δουλεύει και χωρίς να πληρώνεται στον Ολυμπιακό.
3: Όχι, να μην λέμε όμως, θα πω ήταν πολύ μεγαλύτερη, ήταν υπερτριπλάσια η αύξηση που πήρε από την Παρτίζαν. Θέλω να πω, αν το λέγει ο Γιαννακόπουλος, με 1,5 ευχαριστημένος είσαι, δεν θα ερχόταν, ε. Ναι ή όχι. Καλώς με 3 και ήρθε. Με 1,5 δεν θα ερχόταν, ε.
0: Δεν είμαι σίγουρο, δηλαδή, πιστεύω ότι θα ερχόταν.
3: Με 1,5-2 το διαθέτει με 3 κάτι.
0: Εγώ με ψεύδω θα ερχόταν.
3: Γιατί του είπε πάρε 3 και είπε θέλω 1,5. Τώρα, ναι, είσαι οπαδός σίγουρα, κάνεις αυτό το επάγγελμα του Παναθηναϊκού, είναι...
0: Τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
3: Γιατί. Μα πώς θα να πούμε τρία κέις το χρόνο.
0: Έχω πιστεύω θα φόρτω και με δύο.
3: Θα ήθελα να πάρει ακόμα ένα παίχτη. Αντί για τον Ομπράντοβιτς.
0: Το θέμα δηλαδή τώρα είναι το 1 εκατομμύριο που έδωσε παραπάνω στον Ομπράντοβιτς.
3: Όχι, θέλω να πω ότι ο Ομπράντοβιτς ήρθε με υπερτριπλάσια αύξηση των αποδοχών του Παναθηναϊκού στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, και εσάς τι σας ενοχλεί με πώς έρθει στον Παναθηναϊκό.
3: Δεν με ενοχλεί εμένα.
0: Είστε της εφορίας. Δεν κατάλαβα το ποιο είναι το θέμα σας τώρα με τον Ομπράντοβιτς του Παναθηναϊκού, τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Είναι πάρα πολύ απλό. Είπα ότι δεν είναι όλα συναισθηματισμός.
0: Προφανώς, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό, προφανώς και δεν είναι όλα συναισθήματα και τέτοιο. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Στις πολλές περιπτώσεις είναι πρώτα χρήματα και μετά, αν υπάρχει κάποιο συνέστημα. Εδώ πέρα υπάρχει συνέστημα, αλλά πάνω απ' όλα είναι χρήματα. Και μετά το συνέστημα, αυτό θα να πω. Δεν είναι συγκρίσματα μεγέθη του Μπαρτζόκα με τον Μπαράτοβιτς. Επειδή είπε εσύ για τον Μπαρτζόκα.
0: Λέω αντίστοιχα, επειδή και ο κ. Μπαρτζόκα είναι προφανώς αγαπάει τον Ολυμπιακό. Και είναι δεδομένο αυτό. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν το λέω για κακό.
3: Όχι, εγώ δεν θα βάζω τον Μπαρτζόκα, δεν θα κάνω συγκρίσεις.
0: Θα έπρεπε και εκείνος δουλεύει χωρίς να πληρώνεται για παράδειγμα στον Ολυμπιακό.
3: Όχι, φυσικά.
0: Μα τι μου λέτε τότε.
3: Φυσικά. Λέω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τα χρήματα και έπεται το συνέστημα όποιο υπάρχει, αν υπάρχει, με τον όνομα του υπάρχει. Αλλά ήταν πρώτα το οικονομικό. Επειδή είπες για τον Μπαρτζόκα, εγώ δεν θα ανέφερα καν τον Μπαρτζόκα.
0: Μα και εσείς πήγα τώρα σε ένα εντελώς άγκυρο πράγμα για τον Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό και το συμβόλαιο που πήρε ο Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, θα καθούμε, δεν είναι, καταλάβαμε κυρίως τι θέλω να πούμε, δεν είναι και εσύ κατάλαβα τι θέλω να πεις, όπως αλλά και εγώ καταλαβαίνω να πεις και εσύ τι...
0: Όλοι, μα δεν το λέω τώρα για τον Παναθηναϊκό, το λέω για όλους. Τι συζητάμε τώρα.
3: Όχι, ούτε όλο αυτό, δεν είχα καμία με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Μα εσείς πήγατε κατευθείαν να τον Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό.
3: Πριν από λίγο είπε κάτι σωστό πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός, πριν από δύο. Αυτό περί Ελλήνων, είμαι πάντα εγώ υπέρ των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα αθλήματα και δυστυχώς γι' αυτό μπλέκω μετά και για την έλλειψη συναισθήματος οι οπαδοί. Όταν δεν υπάρχουν παίχτες της χώρας μας, δηλαδή Έλληνες ή ξένοι οι οποίοι είναι πολλά χρόνια και να δένεται οπαδός συναισθηματικά, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όταν βλέπεις κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να αλλάζουν 7, 8, 10 παίχτες στο μπάσκετ και άλλοι 15, 20 στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει συνέχεια όπως λέω. Και τα μικρά παιδιά όταν βλέπουν ένα αγώνα το φθινόπωρο και το επόμενο φθινόπωρο πάνε και λένε πού παίζει αυτός, πού είναι εκείνος, πού είναι και λες
0: αυτό, αυτός έφυγε. Προφανώς αυτό είναι μεγάλο ζήτημα.
3: Εκείνος έφυγε.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Γιατί έφυγε, πολλές φορές.
3: Α, πήρε παραπάνω χρήματα, έγινε αυτό, άντε μετά να εξηγείς. Οπότε τα παιδιά θα δεις ότι σιγά σιγά θα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα και δεν υπάρχουν οπαδοί. Θα γίνουμε, λες και είναι θεατράκι, το οποίο δεν θα αρέσει κανέναν. Και όσο προσπάθηκε να κάνουν κάποιοι τον οπαδισμό με την αρνητική έννοια, που για μένα έχει μόνο θετική, αλλά ας πούμε τον οπαδισμό, μάλλον το να κρατάς τον οπαδό κοντά, είναι μόνο θετική έννοια, το να κρατάς τον οπαδό κοντά δεν θα είναι πλέον εύκολο. Και αυτό θα έχει πολλές συνέπειες σε όλους.
0: Ωραία κύριε Αλεξάνδρε, πρέπει
3: να... Στις ανώμες εταιρείες. Ναι. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα.
4: Θα βγω το σύγχρονο, θα βγω.
0: Καλημέρα, εδώ είστε. Πάμε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Πάλι καλά, έχω στείλει τόσα μηνύματα. Γιώργο μου.
0: Τι κάνουμε.
4: Γεια σας, Απόγειο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Παναϊδού. Ναι, εγώ με λέω 8 λεπτά, 9, 10. Δεν γίνεται, εντάξει, οκ. Είμαι αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σήμερα μια μέρα, Παναϊδού. Θα μας πει για μπάσκετ ο άνθρωπος για τον Μπαρτζόκα και τα λοιπά. Δεν θέλω να ακούσετε για μπάσκετ σήμερα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια προσωπική ανάλυση και τώρα έχω τόσο νεύρα.
0: Πάμε τώρα, δεν χρειάζεται. Πάμε, γρήγορα.
4: Ναι, θα τελευταίσουμε μάλλον. Λοιπόν, άσε με να μιλήσω λιγάκι. Ο Παναϊδού, προσφαιρικά να πω. Ο Νίσπος θα παίξει ένα αποτυχήν εξαιρετικό, πάρα πολύ εξαιρετικό. Ανεβάζει και τα δύο μπακ. Και το δεξί και το αριστερό.
0: Σωστά, ναι.
4: Δεν πάει όμως έτσι η δουλειά. Η δουλειά πρέπει ένα μπακ να το κρατάς πίσω, να βοηθάει τους δύο σέντερ μπακ. Δεν μπορεί να λυπαίνουν και δύο. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν είδες στον πρώτο ημίχρονο, ο Αντίνο είχε ξεχαστεί μπροστά ο Κυριακόπουλος και ο Αντίνο πήγε να κόψει μπάλα. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Προσπαθεί να παίξει μια νοοτροπία. Για να έχεις τέτοιους back half, δηλαδή να τα παίζουν δηλαδή, ο Κυριακόπης και ο Τσάπρας έτσι, πρέπει να έχεις παίκτες που δηλαδή στείλει ρεάλ για να μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν είναι έτσι να μπορεί να το παίξουν αυτοί. Γι' αυτό φάγαμε φάσματα τα πλάγια. Το είδες ότι φάγαμε φάσματα τα πλάγια φάγαμε.
0: Ναι, συνέχεια.
4: Ο λόγος είναι ότι προσπαθεί να κάνει ένα στυλ ο Τζέικο Μπονίσου, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να το παίξει λίγο πιο Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Καπετόπουλο στα σχόλιά του και με τον Κώστα Βαρμάκη. Πραγματικά ο Παναγός θα φάγει τζάμπα γκολ σήμερα. Αυτό το ένα-μηδέν. Δεύτερον, η ομάδα, η καλύτερη ομάδα περνάει σε δύο αγώνες. Που ξέναν, σε δύο περνάει. Εγώ πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα και θα περάσει. Εγώ αυτό είναι η απόψη μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς οι γονείς.
0: Όχι, ναι, αρκεί να είναι και αποτελεσματική, ε. Η καλύτερη ομάδα.
4: Βέβαια. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό και φάνηκε και ο Λιβάη μέσα. Φάνε σίγουρα ο Λιβάη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Τέσσερις, αν θα είναι ο Βετέι. Ανδρέας. Απλά βλέπω ότι ο Παναγός προσπαθεί να. Ήταν άνευρος σήμερα. Αυτό μπορώ να πω. Άνευρος. Ο άνευρος έχει μια λογική. Δεν ήταν ο Παναγός αυτός που ήταν. Η άλλη ομάδα παίζει άμυνα. Αυτό έχει πάθει να παίζει. Η άλλη ομάδα.
0: Ναι.
4: Αλλά και εκεί πέρα στη Σόφια που πρέπει να πάμε. Δεν πρέπει να παίξουμε γιούρια από την αρχή. Πρέπει κάπου δηλαδή να δείξουμε ότι και εμείς περιμένουμε λιγάκι. Να δούμε αν θα ανέβει, θα ανοίξει χώρος η ομάδα.
0: Mm-hmm.
4: Θα πρέπει να παίξει ο σήμερα που ήταν χαλιά, μαύρα, ήταν το λένε ο Καμαρά.
0: Και ειδικά νομίζω ότι αν βάλει γκολ πρώτος ο Παναθηναϊκός θα είναι αναγκασμένοι αυτοί να ανοιχτούν λιγάκι και θα βρει περισσότερους χώρους ο Παναθηναϊκός.
4: Δεν διαφωνώ, ναι, αλλά τώρα πάει ο Καλής για την νίκη. Και είναι καλά δομημένη ομάδα, αλλά ο ίδιος ο Παναθηναϊκός κάνει όσο είναι αυτή.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, η αποτροπή δεν είναι αυτό όμως να γίνει αποκλεισμός. Το λέω ειλικρινά. Όσον αφορά, μ' ακούς τώρα λίγο.
0: Ακούω.
4: Αλλά μπήκα τελευταίο, θα σου πω τώρα. Όσον αφορά, δηλαδή, αυτό που σου έλεγε ο Γιάννης, αυτό που από τον μπάσκετ, ο μπασκετικός είναι αυτός. Παναθηναϊκός, που σου έλεγε χθες, το ξέρεις, έτσι μάμπο, δεν σου έλεγε, ότι θα βάλουμε 100-200 εκατομμύρια επένδυση να κάνουμε.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό να κάνεις 200 εκατομμύρια επένδυση. Απαγορεύεται, θα βάλεις το πλέον 1.000 είναι.
0: Έτσι.
4: Δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, λέει η άλλη στο ποδόσφαιρο, ναι. Ας πω, θα βάλουμε 1 εκατομμύριο. Η άλλη. Το μπάσκετ είναι απλό. Αν βάλεις 5 εκατομμύρια, είσαι 15 παίχτες, άλλη δικασία του μπάσκετ και άλλη του ποδοσφαίρου. Δεν σε τον άνθρωπο το άλλο. Δεν μπορεί να βάλεις 200 εκατομμύρια και πεις ποια ομάδα. Πάντως σας πιστεύω ότι έχει καλές κινήσεις. Mm-hmm. Περιμένω όμως να δω και άλλα πράγματα. Δηλαδή, περιμένω. Δηλαδή, ο Λιβέγκα, αυτό που πήραν τον Παναγιώ, είναι παιχαρά. Θα παίξει και εξτρεμ και στο δεσπό. Ή να παίξει και δίπλα. Λίγο πίσω από το Πεπέ, Ντέξερ, το οποίο είναι εκεί πέρα βάλει. Είναι άποψη.
0: Ωραία, Γιάννη.
4: Είναι μια άποψη και 50 ώρες, το ξέρω.
0: Πρέπει να κλείσουμε σχετικά, όπως καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι ο Λιβάη θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, νομίζω, ο Λιβάη.
4: Ωραία, πέρα από αυτό, άλλο. Εγώ πάντως από τη μία παράδειγμα. Αυτό το ρομαστικό μου. Ναι, μιλάνε άλλο σε 9-10 λεπτά. Ο Πάνος από τα παιδιά το ξέρουν τον Πάνο και τα λοιπά. Από τα Γιάννη.
0: Ξέρετε, δεν μπορώ να ξέρω κι εγώ επειδή πηγαίνουν κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέμα.
4: Ναι, βγαίνουν όμως. Αυτό είναι το Γιώργο μου. Εγώ εσάς σε ξέρω, σ' ακούω μπάση συνέχεια. Και εντάξει, τώρα λογικά κάνεις κάποιες εκπομπές. Για να βοηθήσεις την διαδικασία. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Κατάλαβες, είναι λόγω αδειών και τα λοιπά. Αλλά κάποιοι που περιμένουν σε μια γραμμή και περιμένουν μια φορά στο τόσο,
0: Ωραία, Γιάννη μου.
4: Υπάρχει μια διαδικασία. Αυτό ήθελα, τίποτα άλλο, να σε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, να σε καλά.
4: Έρχομαι πρώτο στο Παναθηναϊκό.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα τα πούμε σύντομα. Γιώργος Γιάννης στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε εμείς αύριο, λογικά. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σας, να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στους 94,6.

0: Μαζί θα πορευτούμε και σήμερα για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ρεμπέτη και λαϊκό Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες ψαξίματος από την κυρία Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρουτσό που λέμε. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά πράγματα στη λαϊκή μουσική, μετέτρεψε την ρεμπέτικη σε λαϊκό, την έβαλε σε σαλόνια, την έβαλε παντού, δημιούργησε σχολές, όχι μία, αρκετές. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια του τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση. Έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, αρκετά δοκίμια για αυτό το πράγμα. Θέλω να τα πούμε από την αρχή, θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα διεκδικούν δημοτικοί μύθοι και τα διεκδικούν και κάποιοι άλλοι στιχουργοί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ψάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερο
1: για να ξεκαθαρίσει.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε αρκετά πράγματα.

0: ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας.
1: Έχουμε ευρύ άκρη με πολλά τραγούδια. Η πατρότητα των στίχων έχει αμφισβητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Ο δημιουργός των τραγουδιών λοιπόν που σημάδευσαν τον αιώνα και συνθετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Πλήθος τα επίθετα και χαρακτηρισμοί που του έχουν αποδοθεί από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ο Πατριάρχης του λαϊκού τραγουδιού γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Τσιτσάνης, παλιότερα Τσατσάνης από το Μέτσοβο, εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και τσαρουχάς στο επάγγελμα. Η μητέρα του ήταν η Βικτωρία Λάζου από τα Ζαγοροχώρια. Ο πατέρας του έπαιζε με το μαντολίνο του κλέφτηκα τραγούδια και έτσι ο Τσιτσάνης από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική. Ωστόσο δεν είχε παίξει ποτέ του μαντολίνο. Το όργανο το πρωτόπιασε στα χέρια του το 1926 όταν πέθανε ο πατέρας του, το οποίο αργότερα θα το μετατρέψει και σε μπουζούκι. Κάπως έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα μια μεγάλης καριέρας. Το 1933 τελειώνει το γυμνάσιο, ταυτόχρονα κάνει μαθήματα βιολιού με κάποιον Ιταλό δάσκαλο. Δυσκολεύεται να βρει δουλειά και έτσι κατεβαίνει στην Αθήνα. Κύριος σκοπός του είναι να σπουδάσει νομική. Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους, να συμπληρώσει τα έσοδά του, παίζει και σε κάποιες ταβέρνες. Πολύ γρήγορα όμως το κερδίζει μουσική. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια. Εκεί, το 1936, γνωρίζει τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Δημήτρη Περδικόπουλο. Τον πηγαίνει στην Οντεόν και αρχίζει να δισκογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Ο Τσιτσάνης όταν έφυγε από τα Τρίκαλα είχε ήδη γράψει 35 τραγούδια. Πρώτη ηχογράφηση είναι το «Σιγά καλέ μου την άμαξα» και «Εσένα ντε και μπουκάρανε». Από το Μάρτιο του 38 μέχρι και το Μάρτιο του 1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Ενώ δεν σταμάτησε να δισκογραφεί, παίρνοντας μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1942 παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο άνοιξε το Ουζερί Τσιτσάνη στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εμφανίζεται και σε άλλα μαγαζιά, όπως τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, όπου σε αυτό το μαγαζάκι το 42 θα γράψει και το πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι το Χατζή Μπαξέ ή αλλιώς Μπαξέ Τσιφλίκι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης είναι Αρχόντισσα το 38. Όπως όμως είπα στην αρχή πιο πάνω, ο Τσιτσάνης είχε γράψει ήδη 35 τραγούδια όταν ήταν μικρός στα Τρίκαλα. Το πρώτο τραγούδι είναι το Σεφίνο Ακρογιάλη, το οποίο το έγραψε το 1931. Ήταν μαθητής της 4ης γυμνασίου. Το έγραψε γιατί τον άφησε ο καθηγητής του της γεωγραφίας μεταξεταστέο. Για να τον εκνευρίσει λοιπόν γράφει το Φίνο Ακρογιάλη με το γνωστό λάθος της Παραγουάης κτλ. Το τραγούδι το τραγουδάει με τους συμμαθητές σε κάποια εκδρομή και όταν ο καθηγητής του τον ρωτάει «Έχει παιδάκι μου Παραγουάη θάλασσα» τότε του λέει ο Τσιτσάνης «Αλλή μόνο αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει». Έτσι λοιπόν στις 4 Σεβδόμου του 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη ηχογραφούν το πρώτο τραγούδι.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι όπως το έφτιαξε τότε, το ακούσαμε, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αρχόντισσα, που γράφτηκε το 1938 αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, πριν σας πει η Μαρία και την ιστορία του κάπως του τραγουδιού.
1: Έχει ιστορία, πολύ ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο από την Δανία και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βραδιά να επικοινωνούμε και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και αυτό το Σάββατο εδώ. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι συνδεδεμένοι μέσω του ίντερνετ με ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια ακόμα ωραία βραδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που είναι πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε να παίξουμε αρκετά από αυτά σήμερα.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε γράφτηκε το 38 όπως είπες και υπηρετούσε ο Τσιτσάνης Θεσσαλονίκη στο τάγμα τηλεγραφητών. Με κάποια άδεια λοιπόν που κατέβηκε στην Αθήνα αναφέρει το τραγούδι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα για μια κοπέλα. Το Μάιο του 38 συνάντησε στην Πανεπιστημίου μια κοπέλα, με την οποία κοπέλα, το όνομα της ήταν Ελίζα, με την οποία κοπέλα ο συμμαθητής του και πολύ καλός του φίλος ο Λάκης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Αυτή όμως δεν τον ήθελε με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Βουκαράς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή τον διώχνει και του εξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ανάμεσά τους. Ο Τσιτσάνης παραξενεύεται και της λέει: γιατί είσαι τόσο απότομη, γιατί δεν θέλεις, και του εξηγεί λοιπόν την ιστορία της. Αυτή η κοπέλα, παρόλο που ήταν πανέμορφη, παρόλο που ήταν νέα, παρόλο που ήταν πλούσια, είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή της. Είχε χάσει τους γονείς της σε τροχαίο και αμέσως μετά, ας πούμε, πεθαίνει και ο μοναδικός άντρας που αγάπησε. Και έτσι λοιπόν είχε κλείσει η πόρτα για τους πάντες. Η πρώτη γραμμοφώνηση του τραγουδιού γίνεται το Δεκέμβριο του 38. Κυκλοφόρησε όμως 19 Ιανουαρίου του 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και στα περισσότερα, δηλαδή κάτω το 90% είναι του Τσιτσάνη, αλλά αλλάζει κάτι, θα το λέμε. Επίσης, η Αρχόντισσα γυρίστηκε και το 63 σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αποκτήσω». Μάρθα Βούρτση και τέτοια, ξέρεις. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια κι άλλοι. Πολύ. Και Μπιθικότσης και
0: τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη τα έχουν τραγουδήσει πολύ.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την Αρχόντισσα.

0: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Αναστασίου και τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, έναν πολύ μεγάλο της Θεσσαλονίκης, διότι με δύο βιβλία που έχουν μας έδωσαν τεράστια βοήθεια στο να βρούμε στοιχεία και να βρούμε πράγματα πραγματικά δύσκολα.
1: Λέγεται ότι τα τραγούδια είναι περίπου 700, έτσι, ναι. Σχεδόν τόσα συμπεριλαμβάνονται στα άπαντα του Τσιτσάνη από τον Θεόφιλο Αναστασίου που είπες, που εκδόθηκε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, όταν ο Τσιτσάνης το πήγε στην Κολομπία, ο μαέστρος, ο Πάνος Τούντας, ήταν μαέστρος τότε στην Κολομπία, του λέει: αυτό το τραγούδι, παιδί μου Βασίλη, θα αλλάξει σελίδα στο λαϊκό τραγούδι. Είναι, εντάξει, είναι πραγματικά τραγούδι θρίαμος το αυτό. Ήταν, άλλαξε όντως την ιστορία.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου, γεια σας μάγκες που πίνετε μπύρες και παίζετε και προ. Ακούτε για την εκπομπή, ο Τεό, ο Μπέρ και ο Πάγκαν είναι αυτοί. Ο Θάνος από την Αυστρία, ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Κώστας που δεν μας γράφει από που είναι, ένας Ροκάς ο οποίος την κοπάνησε από το μπαρ και πήγε σπίτι να ακούσει το αφιέρωμα, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά. Αυτό μας τιμάει, αδελφέ, ιδιαίτερα μας τιμάει. Να είσαι καλά. Ο Αχιλλέας από τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε να σας λέμε όλους. Ο Κώστας από το Εγάλεο.
1: Ναι, εντάξει, ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Λοιπόν, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε για τα Καβουράκια. Μια πολύ μεγάλη φωνή, η Σωτηρία Μπέλου, που σε αυτό το τραγούδι είναι με τον Μπίνι.
1: Γράφτηκε στις αρχές του 49. Και τότε ήταν που ο Τσιτσάνης γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και εδώ πάμε λίγο πάλι, θα πέσουμε στην αμφισβήτηση. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οι γραμμοφωνήσεις οι πρώτες για το 52 με τον Τάκη Μπίνι, όπως είπες.
0: Συνήθως τι γινόταν με αυτό? Πήγαινε η Ευτυχία, του έδινε ένα τραγούδι και ο Τσιτσάνης άλλαζε.
1: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, στο βιβλίο του, στο Όλα είναι ψέματα, ότι είναι δικό του το τραγούδι, το καταχωρεί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αλλά τους στίχους. Αλλά εδώ με το ψάξιμο εγώ που έχω κάνει, βλέπω ότι καταλήγω δηλαδή ότι είναι του Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κινηματογραφικά έχει ακουστεί και αυτό το 55, έτσι, ο Τσιτσάνης με την Ίνου. Τη Μαρίκα Νίνου εμφανίστηκαν για πρώτη και τελευταία τους φορά, ήταν τότε το 55, σε κωμωδία, στην ταινία του Γιάννη Τριανταφύλου. Πιάσαμε την καλή, ήταν με την Γεωργία Βασιλιάδου και τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ακούγεται λοιπόν αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
0: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο από τη Λάρισα που έχει ανοίξει το Σίβας, τον Γιάννη από το Μιλάνο, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, τον Άκη και τον Νίκο που δεν μας λέει από πού είναι.
1: Μας το κρατάει μυστικό.
0: Πάμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Απέναντί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυριάκης, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να παρακολουθήσει και να βάζει όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Ψάχνουμε και τις αφεντικές εκτελέσεις όσο μπορούμε, ναι, στα περισσότερα. Παρόλα αυτά, θέλω να πω για αυτό το τραγούδι ότι η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου είπε η ίδια ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αυτός που με έμαθε να γράφω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει πει η ίδια. Τι θα μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κάτσε να δώσω λίγο βήμα στα παιδιά που είναι πάρα πολλά. Λέβαια. Τα Ρεμάλια από τη Θεσσαλονίκη που είναι στην εξεταστική, τον Κώστα από τα Πατήσια, τον Ροκά που πιστεύει ότι το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, τον Γιάννη από την Κορέα, τον φίλο που μας λέει ότι ο Χατζηδάκης όταν άξω του Ναρκώτησα είπε ότι είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι είναι. Ναι. Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Γιάννης έχει βάλει τα παιδιά γιατί είναι για ύπνο.
0: Ναι. Τον Κώστα από την Αγία Βαρβάρια, ο Νίκος τελικά είναι από το Κερατσίνι, όπως μας είπε, ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης κάπου χτύπησε και η Πεσκάρα, αλλά δεν την έχω δει ακόμα.
1: Α,
0: ο Γιάννης από τον Βόλο, ναι, ο Κουβανός από την Πάτρα, Κοινός Μιτσάρας, από το Λαγονίσι, ο Μάνος, ζητάτε ήδη, αρχίσατε και ζητάτε.

εκεί στη φυλακή και κατέληξε στο απομονωτήριο. Εκεί μαζί του ήταν και ένας άλλος. Μέσα εκεί υπήρχε λοιπόν στο απομονωτήριο που ήταν μαζί με τον άλλον, υπήρχε ένα κούτσο. Ήταν πάρα πολύ χτυπημένος ο Κώστας ο Βίρβος, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, δεν ήξερε πού να βάλει τέλος πάντων το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν είπε στον άλλον, το συγκρατούμενό του, σε παρακαλώ, μπορείς να ξαπλώσει το κούτσο και εγώ πάνω στο σώμα σου. Έτσι έγινε. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Η στίχη της Ιερακίνας. Το 1975 το πρωτοτραγούδησε ο ίδιος ο συνθέτης, έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης με την Κλεζέτα Νικολάου, σφραγίζοντας με τη χαρακτηριστική του φωνή ένα ακόμα κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε δίσκο του στο αφιέρωμα το 1996. Σαφώς οι πρώτες εκτελέσεις είναι σχεδόν πάντα οι πληρέστερες, αλλά καλώς ή κακώς εγώ νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι του Τσιτσάνη έχει ταυτιστεί με το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το είπε με το δικό του τον τρόπο. Ο Καζαντζίδης τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση 16 τραγούδια του Τσιτσάνη και αργότερα έκανε και αρκετές επανεκτελέσεις, αλλά αυτό το λέει εκπληκτικά. Θα το ακούσουμε έτσι για εκείνη ζωή, είτε από τον Καζαντζίδη είτε και από την πρώτη εκτέλεση με τη Λιζέτα Νικολάου. Παρ' όλα αυτά με παρέσυρε το ρέμα. 1968, μουσική και στίχους ο Τσιτσάνης. Και εδώ είναι που έρχεται και βλέπουμε μέσα στα βιβλία κάποιο, αναφέρεται κάποιος βλάχος, μοιράζονται τραγούδια αρκετά με αυτόν. Θα σας πω ποιος είναι, αργότερα να ακούσουμε το τραγούδι, το ερμηνεύει Λαμπράκη, Τσιτσάνης και Βλάχος μαζί.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα κορδεύω. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γεια σου Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, γεια σου Κώστα από τα Πατήσια, Γιάννη μου από το Κουκάκι, Φίλιππας από την Ικαρία που του, θα του παίξουμε το τραγούδι του παππού του, από την Αγγλία ο Μάριος, ο Γιάννης από το Αγρίνιο, ο Δημήτρης από τον Κολονό.
5: Θέλω να μου πεις τι έπαθε η Ιωάννα.
4: Η Ιωάννα, λέει, εμένα με παρέσει ρε ο Νίκος.
5: Γιατί
4: η Ιωάννα το Καρατσίνη. Πάλι καλά, Ιωάννα. Μπορεί να σε είχε παρασύρει καμιά Σοφία.
5: Γιατί πρώτο. Εδώ τι έχει πάθει, Κάτια μου, τι γίνεται εδώ, γιατί λέει.
4: Τα πίνει, Κάτια, τα πίνει.
5: Καλά κάνει.
4: Και καλά ξυπνάει.
5: Ναι, αλλά πίνει και δεν μας δίνει όμως.
4: Ναι. Ο Βασίλης λοιπόν. Και ο Βασίλης στην παρέα μας.
5: Τελικά θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από
4: τον Τσιτσάνικα. Μα τιμώρησε το Τσιτσάνικα.
5: Μα τιμώρησε, λέει, όλα θα μου βάλετε πρώτες εκτελέσεις και αυτό με τον Καζατζίδη.
4: Τη Γερακίνα γιο, ναι.
5: Εντάξει. Πρέπει, α ακούσουμε τον Τσιτσάνικα.

0: Καλώς τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον Γιώργο από την Ξάνθη, τον Μίτσο που μόλις χώρεσε και του κρατάμε συντροφιά. Θα βρεις άλλη, Μίτσο. Το Θανάση από τον Κολονό, το Βασίλη που με την κοπέλα του που είναι από την Τουρκία ξενυχτάνε μαζί μας, τον Κώστα από την Καλυθέα.
1: Κάτια κρατήσω, έχει συνέχεια. Ήθελα να τους πω πριν.
0: Έχουμε απάντηση, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε απάντηση του Νίκου από το Κερατσίνι. Πάμε, εμένα με παρέσυρε τον Τζόνι.
1: Τι παιδιά είναι. Λοιπόν, ο Αντώνης Βλάχος που σας είπα πριν ότι θα τον δούμε να μοιράζεται στίχους έτσι και παλιών των τραγουδιών, ήταν ένας από τους πιο παλιούς έτσι που προπολεμικός είχε κέντρο το γνωστό το δάσο το βοτανικό. Έκλεισε στον πόλεμο και μετά άνοιξε στο Εγάλο. Γράφανε στιχάκια μαζί με το Τζιτσάνι. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε τώρα?
0: Θα βάλουμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Τσιτσάνι, το «Απόψε στις ακρογιαλιές», που το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Ναι, το 1968. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη συνεργασία με τη Λαμπράκη και το 67 και το 66. Έχουν πει τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, φίλε Τάσο, από τη Νέα Υόρκη, αν και το έκανα πριν από 15 χρόνια τα έκανα αυτά. Τάσο, εν πάση περιπτώσει, γεια σου φίλε Μίτσο, το τσιπουράκι είναι, να μας το φέρεις το τσιπουράκι.
1: Πότε.
0: Με έχει παρασύρει το Τζόνι και η μουσική, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Λοιπόν, Χασαποσέρβικο το 68, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του Λαϊκών Μαγαζιών μέχρι και σήμερα, έχει δίκιο αδελφέ. Το Μαρουτσό, ο Δημήτρης ζητάει σε γάμο το Μαρουτσό. Εντάξει.
1: Με τσιτσάνι.
0: Λοιπόν, με τον Καζατζίδη είναι καλύτερο. Σαφώς είναι καλύτερο, το είπαμε και εμείς. Μας πρόδωσε το CD, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε, μήπως το ξαναπαίξουμε αργότερα με Καζατζίδη, άμα θα το βρούμε. Το Λονδίνο μας ζητάει το Σαν Απόκληρος Γυρίζω. Θα παίξει κι αυτό. Μπάμπη, πες τον Νίκο να τσακιστεί και να έρθει σπίτι, γιατί θα του σπάσω τα πόδια. Ιωάννα Καρατσίνη. Ιωάννα, τον παρέσει δεν τον Τζόνι, είπαμε. Γεια σου, Γιώργο από το Ματήσια.
1: Ιωάννα, κάζε να ακούσει τραγουδάρες που έχει γράψει για κοινότητα.
0: Ναι, μωρέ, γράψτε να μωρέ. Εντάξει,
1: κάτσε να ακούσεις.
0: Λοιπόν, το Γιαννάκι που τον έχει παρασύρει, τον έχουν παρασύρει οι δρόμοι από την Πάτρα.
1: Πάμε. Ο Τσιτσάνης πάντως, Μπάμπη, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, έτσι, του οποίου όχι μόνο οι συλλογές, αλλά και οι παλιοί, οι πρωτότυποι δίσκοι του δεν αποσύρθηκαν ποτέ, δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από την κυκλοφορία. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμα στα δισκοπολία. Και επειδή πάρα πολλούς, πόσους και πόσους σημαντικούς δίσκους δεν έχουν κατά καιρούς εξαφανίσει, η μουσική βιομηχανία τους διατήρησε. Και λόγω της καλλιτεχνικής υπόστασης, αλλά και απλούστατα γιατί ο Τσιτσάνης πουλάει. Και πουλάει ακόμα και μετά το θάνατό του. Η κασετίνα, λέει, τελευταία που έβγαλε, λίγο μετά το θάνατό του, έχει πουλήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα 7.000 κομμάτια. Δηλαδή στη γλώσσα των εταιριών 70.000 δίσκους. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πού να τον κόψουνε. Πουλάει ο άνθρωπος. Ναι, το ξέρα πως θα μου φύγεις.
0: Το ξέρα πως θα μου φύγεις. Καζατζίδης με Φινέτη.
1: Και Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί και τρεις τους.
0: 1963.
1: Ναι, μουσική και στίχους Βασίλης Τσιτσάνης και ο Αντώνης Βλάχος που είπαμε πριν.
0: Ο γνωστός.
1: Ηχογραφήθηκε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση 14 Μαρτίου του 1963.
0: Μισό εργαλείο της αυτός από το Χαϊδάρι. Μισό εργαλείο της.
1: Α, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μαζί με το Κλάψε Σήμερα Καρδιά μου ήταν και τα δύο τελευταία τραγούδια και τις τελευταίες συνεργασίες που κάνουν ο Τσιτσάνης με τον Καζατζίδη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι αξίζει να αναφέρω ότι παίζει μπουζούκι Μανώλης ο Χιώτης.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Μεγάλη βραδιά σήμερα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε και ορισμένα πράγματα εδώ που μας γράφετε.
1: Αντώνης, εδώ είναι Ροδίτσα, αλλά είναι στη Δανία.
0: Ναι, είναι στη Δανία και περνάμε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, πες τη Μαρία, υπομονή με το χαζό που έχει μπλέξει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω που το λες. Ο Γιώργος από το Βελιγράδι αφιερώνει στον Πέτρο, στον Βασίλη, στον Χριστόφορο, στον Γιώργο από την Κύπρο και στο Φώτιο. Έτσι τους λένε.
1: Φώτιο.
0: Ο Φώτης είναι ο Φώτιος στην Κύπρο. Λοιπόν, με παρέσυρε το πόκερ, λέει ο Μιχάλης. Ο Θάνος, σκάσανε και τα παιδιά από την Νάπολη. Θα μαζευτεί όλη η Ιταλία σε λίγο, είναι δεδομένο. Σιγά σιγά. Ο ένας ειδοποιεί τον άλλον εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με στην πολύ σκοτούρα μου. Λοιπόν, η σκοτούρα είναι και αυτό είναι από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. Είναι από τα 35 τραγούδια που σας είπα στην αρχή ότι είχε.

0: ήδη γράψει μαζί με το Φίνο Ακρογιάλη, άσχετα αν τα ηχογράφησε το 39. Το έγραψε στα Στρίκαλα, μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, το 33. Και γύρνεζε, λέει, απέντερος και άνεργος. Είναι και αυτό γραμμένο για τη συμμαθήτριά του την Έλλη. Η συμμαθήτριά του η Έλλη ήταν μια κόρη μεγαλοδικηγόρου, που ήταν και έτσι ο πρώτος του παιδικός έρωτας. Το 39 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με το Στράτο Παγιουμτζή. Στίχη μουσική, Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Ο Μίτσος λοιπόν, ο οποίος είναι τύφλα, θα φέρει το τσιγουράκι, αλλά δεν θα βρει το δρόμο. Εντάξει αδελφέ, θα περιμένουμε εμείς πάντως για το τσιπουράκι από την Νάπολη. Αφιέρωση Γιώργος από Κόλλη Ενημέη. Ζήτω τα γουρουνάκια. Κάτι θα σημαίνει για σας αυτό. Εντάξει.

0: καλώς και την Φλωρεντία. Είπαμε ότι η Ιταλία σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το παζλ. Λοιπόν, ο Νουρέγεφ. Τα έχετε βγάλει και παρατσούκλια εκεί πέρα, τα έχετε κάνει όλα δικά σας.
1: Ποιος είναι ο
0: Νουρέγεφ? Από την Φλωρεντία, το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Λοιπόν, και από το Αμβούργο ο Γιάννης, από τη Γερμανία. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες της Ιωάννας που και εγώ την αγαπάω, ο Νίκος. Έχουμε το
1: ναι.
0: Πάμε σε μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, παλιό στο σακάκι μου θα τα ακούσουμε με το
0: Γρηγόρη. Μπεθικότσι.
1: Ναι, ο Μπεθικότσι έχει πολλά του Τσιτσάνη και έχει κάνει και επανεκτελέσεις και δίσκους. Γράφτηκε μάλλον το 48. Έψαξα και κατέληξα μάλλον στο 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ, μια πολύ καλή φωνή της τότε εποχής, και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ κάπου να πω ότι πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και το 61 μάλιστα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως και σε άλλα του κομμάτια, μετέγραψε για μια μικρή ορχήστρα, δεν το ξέρεις βέβαια, ρεμπέτικο τραγουδιών, ένα κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο «Πασχαλιές μέσα στην εκλογή», όπου συμπεριλαμβάνεται και το παλιό σου το σακάκι μου με τίτλο «Ο παλιός ο δρόμος».
0: Ο Κώστας από την που σπουδάζει, που είναι στη Ρόδο, σπουδάζει στη Λάρισα, θα λέει το χάμο, θέλει δύσκολο quiz για σήμερα και το Βόλτα στην Ελλάδα. Αν μπορέσουμε, Κώστα, θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Άρη Κορδιδαλιώτη.
1: Τι quiz να του βάλουμε, αφού τα περισσότερα τα έχει γράψει Τσιτσάνη μουσική και στίχους. Σε πολύ λίγα δηλαδή έχουμε μπει σφήνες άλλοι.
0: Λοιπόν, γιατί με ξύπνησε πρωί, θα το βάλουμε Δημήτρη για το Περιστέρι αυτό. Πάμε λοιπόν στον.
1: Παλιό το σακάκι με τον Μπεθικότσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.
4: Τίποτα δεν αγνώρισα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για την ελευθερία, για την πτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα πάνω στο σανίδι του πάρκου.
5: Υπήρξε πραγματικά συνθέτης με, με την πλουσιότερη φαντασία σε μουσικά θέματα και το γράφουν βέβαια και εδώ στα μηνύματα. Όντως ναι, κατέφερε να εξευγενήσει το ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι, ουσιαστικά είναι αυτός που έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το περιθώριο. Έφερε ένα νέο ύφος παίξηματος με γρήγορες παιγνιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσιτσάνης πρώτος από όλους τους ρεμπέτες συμπεριέλευσε σε ποιητικές ανθολογίες της νεοελληνικής ποιήσης. Καλησπέρα και στον Πάνο από την Κισαριανή.
3: Και στα παιδιά από το Newcastle που με 0-4 εκεί έχει ασπρίσει το Newcastle και έχουν οικογενήσει από το κρασί. Άντε μπεκρούλιακες.
5: Τώρα όμως θα βάλουμε ένα πολύ καλό, έτσι. Ακρογιαλιές δειλινά. Έτσι το έχουμε μάθει εμείς, αλλά το τραγούδι λέγεται μπορεί να το έχουν πλανέψει. Σε πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν αλλαχθεί οι τίτλοι. Γράφτηκε και αυτό μάλλον το 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι στις 24/5 του 1948 με τη Στέλλα Χασκίλ και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η μουσική και η στίχη βέβαια είναι το Βασίλη Τσιτσάνη.